Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε σε δρόμους λύκους. Έλενα Φαλήρα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Γαβρίλη Ρεμούνδο, στη ρύθμιση του ήχου, δεύτερη ώρα εκπομπής. 3:04 το μεσημέρι. Ενώ εμείς συνεχίζουμε στην ίδια θεματολογία και με αφορμή τη χτεσινή εργατική πρωτομαγιά. Συγγνώμη. Όπως προείπαμε άλλωστε και από την πρώτη ώρα της εκπομπής, το Μάιο του 1886 τα εργατικά συνδικάτα στο Σικάγο ξεσηκώθηκαν διεκδικώντας ωράριο εργασίας στις 8 ώρες. Στην Ελλάδα, το 19ο αιώνα, δημιουργήθηκαν εργατικά κινήματα κυρίως από τους καπνοκαλλιεργητές. Η πρώτη απεργία στον τότε υποθωμανική διοίκηση ελλαδικό χώρο ξέσπασε την Πρωτομαγιά του 1888 στην πόλη της Δράμας. Οι καπνεγράτες είχαν ως κύριο αίτημα τις 10 ώρες εργασίας, καθώς εκείνη την εποχή οι εργάτες απασχολούνταν από 12 έως και 13 ώρες ημερησίως, ενώ ζητούσαν και τα καταστήματα να παραμένουν κλειστά τις Κυριακές. Εμείς μόλις ακούσαμε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, είναι του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ο Στράτος Γιονυσίου στην ερμηνεία φυσικά, όπως ακούσαμε από την χαρακτηριστική χρειά της φωνής του, το 1970 και αγαπώ τα παλικάρια. Λίγο πιο πίσω στο χρόνο τώρα, 1962, ένα τραγούδι του Ηλία Καλαϊτζή με τον Αντώνη Ρεπάνη, το τραγούδι του Εργάτη.

Ρίτα Σακελαρίου εδώ στο τραγούδι του Σαράντι Τσιλιβερδί, η στίχη, η σύνθεση του Ευάγγελου Σούκα, και μόλις ακούσαμε στα εργοστάσια στο Περιστέρι. Ενώ δεν θα μπορούσαμε παρά να ακούσουμε στη σημερινή μας εκπομπή το Δημήτρη Ευσταθίου, Μάνος Λοΐζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος και «Η δουλειά κάνει τους άντρες».

Στέλιος Κασατσίδης, Μαρινέλα. Το 1961 Νίκος Μουρκάκος, και μόλις ακούσαμε τον εργάτη, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον ναυτικό μας που μας ακούει και μας πήρε τηλέφωνο πριν από λιγάκι, ενώ εμείς για τη συνέχεια θα ακούσουμε μια σύνθεση του Χρήστου Λεοντή, Μπάμπης Τσετίνης και Χαμοζωή.

Πολύ αγαπημένη Πολυπάνου και αυτό το τραγούδι του Χρήστου Κολοκοτρώνη. Μόλις ακούσαμε την Εργατιά. Και φυσικά θα ακούσουμε και ένα τραγούδι με την ερμηνεία του Γρηγόρη Μπιθικότσι. Γιάννης Ρίτσος, Μίκης Θεοδωράκης, Μέρα Μαγιού, μου μίσεψες.

Και αυτή ήταν η συναυλία του Μανώλη Χιώτη στη διεύθυνση συγγνώμη, ορχήστρας ο Μίμης Πλέσσας, ενώ για τη συνέχεια θα πάμε λίγο πιο πίσω στο χρόνο. 1950, Βασίλης Τσιτσάνης, Πρόδρομος Τσαουσάκης, Μαρίκα Νίνου και οι Φάμπρικες, ή αλλιώς Γεια σου περήφανη και αθάνατη εργατιά.

και οι μεργάτες στο λιμάνι, Ιωάννα Γεωργακοπούλου, Στελάκης Περπινιάδης, καθώς πάμε σιγά σιγά πιο πίσω στο χρόνο, η σύνθεση του Στέλιου Χρυσίνη, 1947. Στο ένα μπουζούκι ακούσαμε τον Γιώργο Μιτσάκη, ενώ στη διεύθυνση ορχήστρας ο Δημήτρης Σέμψης. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Πολ και την παρέα του. Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη φωτογραφία. Επιστρέφουμε τώρα στον Βασίλη Τσιτσάνη. Μαρή Κανίνου, Βασίλης Τσιτσάνης, αρχές της δεκαετίας του 50 και φτωχόπεδο με γνώρισες.

Και πολύ αγαπημένη Ελένη Λαμπύρη, μόλις ακούσαμε την Εργατιά. Τεχνίτης Ξακουστός, γιατί συνέχεια ένα τραγούδι που έχουμε ακούσει πολύ συχνά πυκνά εδώ με τον πολύ αγαπημένο Γιώργο Κάβουρα, του Κώστα Σκαρβέλη το τραγούδι.

Πολύ διάσημο τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε, Καρσιλαμάς του Παναγιώτη Τούντα. Εδώ ακούσαμε ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε στο Σικάγο το 1935. Υπάρχουν και προγενέστερες, φυσικά και μεταγενέστερες ερμηνείες, προγενέστερες του Κωνσταρούκουνα, του Στελάκη Περπινιάδη. Εδώ ηχογράφηση, όπως προείπαμε, Αμερικής, ο Κώστας Δούσας λοιπόν και ο Εργάτης Τιμημένος. Παραμένουμε στον Παναγιώτη Τούντα 1934 για να ακούσουμε εδώ τη Ρόζα Εσκενάζη και εγώ είμαι η Μπολσεβίκα.

Και έτσι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να μην ξεχάσουμε να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Ανδριάννα και την καλησπέρα μας. Ανενώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 2 ώρα το μεσημέρι. Πάντοτε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, Γαβρίλ Ρεμούνδο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Και τελειώνοντας αυτή την πολύ μικρή μας αναφορά στα τραγούδια που αναφέρονται στους εργάτες και την εργατιά, με αφορμή φυσικά τη χτεσινή Πρωτομαγιά, να πούμε ακόμη μια φορά καλό μήνα με υγεία και ειρήνη πάνω απ' όλα. Ένα τραγούδι για το Μάη, για αποχαιρετισμό. Στο βιολί και τη διεύθυνση ορχήστρας εδώ ο Δημήτρης Σέμσης, 1934, Ρίτα Αμπατζή και Μάη μου με τα λουλούδια.

Φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν, αλλά και το μέλλον. Μαζί σας για την επόμενη ώρα είναι η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και ο Κώστας Κυριακάκης στην επιμέλεια των ήχων.

0: Ακούμε το τραγούδι «Γκολέ Γιαχ» που κυκλοφόρησε το 1973 και μιλάει για έναν έρωτα που πάγωσε στο χρόνο. Το τραγούδι αυτό γνώρισε τεράστια επιτυχία με εκατομμύρια πωλήσεις. Ο Κουρός Γιαγμάη, γνωστός και ως νονός του ιρανικού psychedelic rock, κατάφερε να συνδυάσει την παραδοσιακή μουσική με δυτικά στοιχεία, εμπνευσμένα κυρίως από συγκροτήματα όπως η Pink Floyd και Led Zeppelin. Μετά την Ιρανική Επανάσταση του 1979, η μουσική του απαγορεύτηκε και ο ίδιος αποκλείστηκε από δημόσιες εμφανίσεις για πολλά χρόνια. Σε αντίθεση με πολλούς άλλους Ιρανούς μουσικούς που έφυγαν από τη χώρα, ο Γιαγμάη αποφάσισε να παραμείνει στο Ιράν. Για 2 δεκαετίες εργαζόταν ως καθηγητής μουσικής χωρίς να συνθέτει ο ίδιος. Αργότερα, όταν χαλάρωσαν λίγο οι απαγορεύσεις, επανήλθε με νέες κυκλοφορίες, αν και πάντα υπό αυστηρή λογοκρισία. Στο σημερινό επεισόδιο των Ιστορικών Περιπάτων θα δούμε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα μετά την Ισλαμική Επανάσταση μέχρι και σήμερα. Καλεσμένος μας πάντα ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και εξειδικευμένος στη Μέση Ανατολή, Σωτήρης Ρούσος. Κύριε Ρούσο, μας εξηγήσατε στην πρώτη εκπομπή γιατί μιλάμε για μια πραγματική επανάσταση που ήρθε από τον λαό και όχι για πραξικόπημα και ότι δεν αφορούσε μόνο τους φανατικούς μουσουλμάνους αλλά την πλειοψηφία των Ιρανών. Και ήθελα να σας ρωτήσω πιο συγκεκριμένα για το ρόλο του Χομέινι αλλά και όλων των Αγιατολάδων μετά την επανάσταση. Το ότι ανέλαβαν αυτοί τελικά την εξουσία ήταν κάτι προσχεδιασμένο?
1: Η επανάσταση, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει ένα θέμα άμεσης εξουσίας. Ο Χομεϊνί δεν αναλαμβάνει αμέσως, δεν αναλαμβάνει ο ίδιος. Υπάρχουν διαδοχικές κυβερνήσεις, όπως ο Μπαζαργκάν και άλλοι, οι οποίοι αναλαμβάνουν οι φιλελεύθεροι εθνικιστές, δηλαδή θα λέγαμε αυτοί που ακολουθούν την παράδοση του Μοσαντέκ. Η επανάσταση παίρνει μια πολύ πιο ριζοσπαστική τροπή από δύο γεγονότα. Το ένα είναι η κατάληψη της Αμερικανικής πρεσβείας από τους φοιτητές. Πολλοί λένε με την υπόρρητη συγκατάθεση του Χομεϊνί. Και η δεύτερη βεβαίως είναι η εισβολή το 80 του Ιράκ στο Ιράν. Αυτά τα δύο δίνουν τη δυνατότητα στον Χομεϊνί να σαλαμοποιήσει και να διαλύσει όλους τους συνεταίρους του.
0: Δηλαδή δεν υπήρχε οργανωμένο σχέδιο ότι θα αναλάβουν...
1: Όχι.
0: Οι Αγιατολάδες.
1: Όχι. Αυτό γίνεται δυνατό με το Σύνταγμα, το οποίο Σύνταγμα προβλέπει για το Συμβούλιο των Επιτρόπων, που είναι ένα συμβούλιο από 6 ιερεύοντες.

0: υπουργική πράξη, υπουργική απόφαση ή κάτι άλλο, είναι συμβατή με το Ισλαμικό δίκαιο. Κάνει δηλαδή ένα είδος προληπτικού ελέγχου, όχι κατασταλτικού, δηλαδή πριν ένας νόμος βγει στην εφημερίδα της κυβέρνησης, να το πούμε έτσι, για να περάσει, πρέπει να περάσει από το Συμβούλιο των Επιτρόπων. Αν το Συμβούλιο των Επιτρόπων πει ότι αυτός ο νόμος δεν είναι συμβατός με το Ισλαμικό δίκαιο, τότε αυτός ο νόμος δεν περνάει. Είναι ένας προληπτικός έλεγχος, δεν είναι κατασταλτικός, δεν είναι Συμβούλιο της Επικρατείας που πάμε και λέμε «Α, αυτός ο νόμος δεν είναι αντισυνταγματικός και άρα τον ανατρέπουμε». Επίσης, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης έχει τη δυνατότητα να διορίζει τον αρχηγό του στρατού, τον επικεφαλής της τράπεζας του Ιράν, τον επικεφαλής της ραδιοτηλεόρασης, δηλαδή ο Χαμενεΐ ορίζει ποιος θα είναι ο ευθυντής, ας το πούμε έτσι, ο πρόεδρος της ραδιοτηλεόρασης, της ΕΡΤ του Ιράν. Αυτά όμως τα στοιχεία, αν θέλετε, στο σύνταγμα αυτό είχαν και διάφορες άλλες εξισορροπήσεις, άλλες διατάξεις δηλαδή. Παραδείγματος χάρη, διατάξεις που έλεγαν ότι ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης εκλέγεται από ένα συμβούλιο, από μια σύνοδο 88, αν θυμάμαι καλά, 89 κληρικών, οι οποίοι εκλέγονται απευθείας από το λαό. Αυτοί εκλέγονταν για 4 χρόνια και μετά στην αναθεώρηση πήγαν και γίνανε 8 χρόνια. Αυτοί που εξέλεξαν τώρα τον Μοστάμπα Χαμενεΐ είναι αυτοί που είχαν εκλεγεί με λαϊκή ψηφοφορία πριν από κάποια χρόνια. Αυτές οι διατάξεις που δημιουργούσαν όμως, όχι μόνο αυτοί και άλλες διατάξεις που δημιουργούσαν μία, αν θέλετε, ισορροπία μεταξύ του πολιτικού και του θρησκευτικού, άλλαξαν με την αναθεώρηση στις αρχές της δεκαετίας του 90. Δηλαδή επιταχύρω, πιο πολύ υπέρ του θρησκευτικού στοιχείου παρά του πολιτικού
1: στοιχείου. Του 90, δηλαδή μέχρι το 90.
0: Είχαμε αυτό το σύνταγμα.
1: Πότε δημιουργήθηκε το Ισλαμικό κράτος όπως παρουσιαζόταν κυρίως μέσα από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης, δηλαδή κάποιες μαυροφορεμένες γυναίκες και αγιατολάδες να καίνε αμερικανικές σημαίες? Γιατί βέβαια αν κάποιος έχει πάει στο Ιράν έχει μια τελείως άλλη εικόνα, αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε αργότερα.
0: Από την αρχή ξεκίνησε, δηλαδή από το 80. Πρέπει όμως να πούμε ότι το 79-80, αλλά πρέπει να πούμε ότι τότε ήταν μόδα, ήταν πολιτική μόδα. Μετά έγινε και καταστολή. Δηλαδή αν θέλουμε να πούμε ότι πότε έγινε καταστολή, θα λέγαμε ότι το δεκαετία του 90 και μετά περνάει μόδα. Περνάει δηλαδή ότι αυτό είναι ένας τρόπος να εκφραζόμαστε επαναστατικά, για να το πω έτσι, και γίνεται καταστολή. Μιλάω για τα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί στην Ήπεθρο ούτως ή άλλως φοράγανε μαντήλι, δηλαδή δεν άλλαξε τίποτα, δεν ήταν τόσο, και επισάχη φοράγανε μαντήλι. Έτσι θα λέγαμε ότι πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά που βλέπουμε τώρα υπήρχαν από την αρχή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά πολλά από τα στοιχεία της παράδοσης ή αν θέλετε της επαναστατικότητας, τα οποία προέρχονταν από τον Ισλαμικό τρόπο έκφρασης, μετά όταν η επαναστατικότητα χάθηκε, γιατί ήταν φυσιολογικό, αφαιρέθηκαν τα πράγματα να πάνε προς τα εκεί που θα πήγαιναν πιθανότατα, δηλαδή οι γυναίκες στα μεγάλα αστικά κέντρα θα σταματούσαν να φοράνε μαντήλα ή θα φορούσαν σε ορισμένες περιστάσεις μαντήλα, και ουσιαστικά επιβλήθηκε η μαντήλα. Αυτό βεβαίως πάλι, κάνουμε μια παρένθεση εδώ, εξαρτάται από την περίοδο και το ποιος είναι πάνω. Δηλαδή συνήθως σε περιόδους όπου έχουμε λεγόμενους μετριοπαθείς ή μεταρρυθμιστές προέδρους, πρόεδρος Χατάμι, πρόεδρος Ρουχάνι, τώρα Πεζεσκιάν, υπάρχει μια μεγαλύτερη ελευθερία, μια πιο χαλαρή τήρηση των κανόνων. Όταν είχαμε το Πυραυσατζάνι, ο Ραϊσί, τώρα που σκοτώθηκε, έχουμε πιο αυστηρή τήρηση.
1: Από πότε ο κόσμος άρχισε να μην αντέχει και να διαμαρτύρεται?
0: Θα έλεγα ότι αυτό ξεκίνησε ήδη από τις αμέσως δεκαετίες του 2000, όταν και άρχισαν οι κυρώσεις να δαγκώνουν. Δηλαδή οι κυρώσεις άρχισαν μετά το 2007-2008 να δημιουργούν μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Το δεύτερο είναι ότι το σύστημα μετά από σχεδόν 3 δεκαετίες άρχισε να φανερώνει στοιχεία διαφθοράς και αυταρχισμού τα οποία δεν υπήρχαν πριν. Συγκέντρωση πλούτου σε ορισμένα χέρια. Θα πρέπει να εξηγήσουμε εδώ ότι τώρα πια η οικονομία του Ιράν είναι μια περίεργη οικονομία. Ενώ στη βάση της είναι μια ελεύθερη οικονομία, δεν είναι σοσιαλιστική χώρα το Ιράν, ούτε είναι κρατικά ελεγχόμενες οι τιμές. Εν τούτης, υπάρχει ένας έλεγχος του κράτους πάνω στην οικονομία με δύο τρόπους. Ο ένας είναι τα Ισλαμικά Ιδρύματα, τα οποία ναι μεν είναι κοινοφελή ιδρύματα, αλλά έχουν μια τεράστια οικονομική δραστηριότητα, και όταν λέω δραστηριότητα εννοώ σε πάρα πολλούς τομείς. Δεύτερον είναι

0: εταιρείες οι οποίες βρίσκονται σε στενή σχέση, μπορεί να τα έχουν ιδιώτες, αλλά είναι σε στενή σχέση με τους φρούρους της Επανάστασης και τα ελέγχουν. Και τρίτη κατηγορία είναι μεγάλοι ιδιώτες, δηλαδή μεγάλοι επιχειρηματίες ιδιώτες, οι οποίοι είναι κάτι σαν τους. Κάτι σαν, έτσι, πάντα μιλάω με αναλογίες για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Σαν τους ολιγάρχες στη Ρωσία, δηλαδή είναι μεγάλες περιουσίες, είναι πολύ πλούσιοι, αλλά πάντοτε οι επιχειρηματικές δραστηριότητες συνδέονται με το κράτος, είτε με κάποιο κομμάτι του κράτους, είτε με το ιερατείο, είτε με τους φρουρούς της Επανάστασης και με τους δύο.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης είναι ο στρατός.
0: Οι φρουροί της Επανάστασης είναι αυτό που λέει η λέξη. Φρουρούν την Επανάσταση. Δηλαδή δεν είναι ο τακτικός στρατός. Είναι οι πολιτοφυλακές της Επανάστασης, οι οποίες ήταν ένοπλες κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και οι οποίες συνέχισαν να είναι ένοπλες, γιατί ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ιράκ, όταν εισέβαλε το Ιράκ, στο οποίο οι ένοπλες αυτές τις πολιτοφυλακές άρχισαν να πολεμούν και αυτές μαζί με το στρατό. Οι δυνάμεις αυτές πολεμούσαν σε ανεξάρτητα σώματα, ας το πούμε έτσι, και λεγόταν οι φρουροί της Επανάστασης. Διακρίθηκαν και για την μαχητικότητά τους, αλλά και για την αυτοθυσία τους. Πολλοί από αυτούς σκοτώθηκαν με επιθέσεις αυτοκτονίας και σε μικρές ηλικίες. Μάλιστα, κατηγορήθηκε το Ισλαμικό καθεστώς, το Ισλαμική Δημοκρατία, ότι έστελνε 17χρονους και 15χρονους στα παιδιά των μαχών χωρίς να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και ήταν τροφή για τα κανόνια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό τους έδωσε μια τεράστια δύναμη, επιρροή και ρόλο μέσα στην Ιρανική πολιτική. Δεν ήταν πάντοτε έτσι. Ο ρόλος τους αυξήθηκε σιγά σιγά και αυξήθηκε επίσης γιατί ανέλαβαν και αυτό που ο Χαμενεΐ είχε πει, δολοφονηθής Χαμενεΐ, ο πατέρας, όταν ήταν δεύτερος ή τρίτος στην ιεραρχία μετά τον Χομέινι, είχε πει κάτι πολύ σαφές, ότι αν η Επανάσταση δεν απλωθεί, δεν εξαχθεί ουσιαστικά, τότε δεν θα μπορέσει να επιβιώσει ούτε στο Ιράν. Όπως ο Τρότσκι. Δηλαδή ήταν τροτσκιστές. Το έχω πει αυτό και σε μια συνάντηση τροσκιστών, το έχω πει αυτό και μάλιστα τους άρεσε, ότι η Ισλαμική Επανάσταση, ιδιαίτερα ο Χομέινι και ο Χαμενεΐ, ήταν κατά βάθος τροσκιστές. Και αυτό το βλέπουμε βεβαίως με την στρατηγική που είχε το Ιράν και κυρίως αυτή τη στρατηγική την υλοποίησαν οι φρουροί της Επανάστασης με την ενίσχυση της Χεσμπολάχ στο Λίβανο, με την ενίσχυση των Χούθη, με την ενίσχυση των Σιητών στο Ιράκ, ακόμα και των Σιητών στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν.
1: Όπλα που βρίσκανε. Όπλα. Από την Επανάσταση δηλαδή.
0: Ναι, όπλα. Κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράκ, η Ιρανική Επανάσταση χρησιμοποίησε το τεράστιο οπλοστάσιο που είχε διαμορφώσει ο Σάχης. Ο Σάχης είχε διαμορφώσει τον ισχυρότερο στρατό στη Μέση Ανατολή, by far. Δηλαδή, ακόμα και άλλες χώρες όπως το Ισραήλ ή η Τουρκία, δεν νομίζω ότι ξεπερνούσαν τον σαχικό στρατό. Αυτό δεν το υπολόγισε ο Σαντάμ. Ή μάλλον υπολόγισε ότι ανεξαρτήτως του υλικού που είχε ο Ιρανικός στρατός, ότι θα διαλυόταν γιατί προερχόταν από μια επανάσταση και άρα οι στρατιώτες και οι αξιωματικοί θα αυτομολούσαν. Ή, εν πάση περιπτώσει, θα παρατούσαν τα όπλα και θα έφευγαν. Κάτι ανάλογο με αυτό που έλεγε τώρα ο Τραμπ και ο Νετανιάχου, ότι όταν θα ξεκινήσει η επίθεση, τότε θα γίνει εξέγερση και θα πέσουν. Κάτι ανάλογο είναι για το στρατό. Αυτό δεν συνέβη προφανώς. Τώρα, στην πορεία, είχε ένα πρόβλημα στην προμήθεια των όπλων. Υπάρχει βέβαια και η γνωστή υπόθεση Iran Contras Affair, όπου οι Αμερικανοί, προκειμένου να έρθουν σε μια συμφωνία για τους αμύρους, δέχθηκαν να πουλάνε, να διοχετεύουν όπλα στο Ιράν μέσω του Ισραήλ.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Η οποία ήταν μια μυστική επιχείρηση και τα λεφτά τα οποία έπαιρναν από τους Ιρανούς μέσω του Ισραήλ, με τα λεφτά αυτά χρηματοδοτούσαν τους κόντρα στην Νικαράγουα εναντίον τους Σαντινίστας. Ήταν ένα deal το οποίο μάλιστα μετά στην Αμερική αυτοί που ήταν σε αυτό κατηγορήθηκαν, πέρασαν εξεταστικές επιτροπές. Δεν ήταν νόμιμο, δεν περνάγε από τα νόμιμα κανάλια και τα θεσμικά κανάλια των ΗΠΑ. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή υπήρχαν και άλλοι τρόποι για να πάρει όπλα, αλλά στην αρχή, δηλαδή στα πρώτα χρόνια του πολέμου, χρησιμοποιήθηκε το εξαιρετικό οπλοστάσιο που είχε διαμορφώσει ο Σάχης.

Ακούμε το κύριο θέμα από το soundtrack της ταινίας Argo του Ben Affleck που κυκλοφόρησε το 2012 και αφηγείται την αληθινή ιστορία 6 Αμερικανών διπλωματών μέσα στη δίνη της Ιρανικής Επανάστασης που κατάφεραν να διαφύγουν από την Τεχεράνη και να επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η λεγόμενη κρίση των ομήρων στο Ιράν ξεκινά το 1979 όταν φοιτητές καταλαμβάνουν την Αμερικανική πρεσβεία και κρατούν 52 Αμερικανούς ομήρους για 444 ημέρες, προκαλώντας τεράστια ένταση στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών-Ιράν, ενώ η διεθνής κοινή γνώμη παρακολουθεί τις εξελίξεις με κομμένη την ανάσα. Έπειτα από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες διάσωσης και συνεχείς διαπραγματεύσεις, τελικά τον Ιανουάριο του 1981 οι δύο πλευρές φτάνουν σε συμφωνία. Η Αμερική συμφωνεί να μην επέμβει ξανά στο Ιράν και να επιστρέψει τα δεσμευμένα χρήματα της χώρας. Την ίδια μέρα που ο Ρόναλντ Ρίγκαν αναλαμβάνει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, οι 52 όμηροι αφήνονται ελεύθεροι και επιστρέφουν στην πατρίδα τους. Η κρίση των ομήρων άφησε μια ανεξίτηλη κοιλίδα στις σχέσεις των δύο χωρών, αλλά και στις γεωπολιτικές σχέσεις ολόκληρης της Μέσης Ανατολής.

0: Τώρα, κατά τη διάρκεια της ομηρίας, το Ιράκ επιτίθεται στο Ιράν. Με ποιανού τις πλάτες κινείται ο Σαντάμ Χουσέιν?
1: Με τις πλάτες όλων. Δηλαδή, μέσα στις δεκαετίες του 70 υπήρχε μια σύγκρουση μεταξύ Ιράκ και Ιράν για το στόμιο, το μυχό, όπως λέμε στη γεωγραφία, του Περσικού κόλπου, το Σάτελ Άραμπ. Το οποίο είναι ουσιαστικά εκεί που καταλήγουν τα δύο ποτάμια, το δέλτα των δύο ποταμιών, του Εφράτη και του Τίγρη, και εκεί είναι και μια περιοχή η οποία έχει πετρέλαιο, αλλά και αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την απόλυξη αγωγών του πετρελαίου. Αυτή η περιοχή ανήκε στο Ιράν, τη διεκδικούσε το Ιράκ, έγινε μια μικρή σύγκρουση, χρησιμοποιήθηκαν και οι Κούρδοι από το Ιράν εναντίον του Σαντάμ, οδήγησε στην συμφωνία του Αλγερίου, όπου αυτό παραχωρήθηκε στο Ιράν, η περιοχή αυτή. Ο Σαντάμ Χουσέιν ήθελε να ανακαταλάβει αυτή την περιοχή και γενικότερα να ανακαταλάβει εδάφη στο Ιράν, τα οποία είχαν και πετρέλαιο, και θεώρησε ότι αυτή η στιγμή είναι η καλύτερη στιγμή, διότι σου λέει είναι διαλυμένη αυτή, ο στρατός είναι διαλυμένος, άρα δεν μπορούν να αντισταθούν. Στην πορεία ενισχύθηκε και από τους Αμερικανούς και από τους Σοβιετικούς και από τους Γάλλους και από τους Βρετανούς και από τους Σαουδάραβες και από τους Κουβετιανούς.
0: Αλλά παρόλα αυτά δεν κέρδισε.
1: Αλλά παρόλα αυτά δεν κέρδισε, και αυτό δημιούργησε μία αίσθηση στους Ιρανούς ότι μπορούμε να τα βάλουμε με όλο τον κόσμο. Δηλαδή ότι η Ιρανική Επανάσταση ήρθε εδώ για να μείνει, είναι θέλημα Θεού να μείνει και θα μείνει. Δεν νίκησαν οι Ιρανοί, θα λέγαμε ότι ήταν μια ισοπαλία στο τέλος, αλλά με δεδομένες τις δυνάμεις που συγκρούονταν μπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς και μια νίκη, αφού επιβίωσε η Επανάσταση.
0: 10 χρόνια πολέμου.
1: Ακριβώς, 10 χρόνια.
0: Που δεν μπήκανε μέσα ουσιαστικά.
1: Μπήκαν και βγήκαν. Μετά μπήκαν οι Ιρανοί μέσα στο Ιράκ. 1.200.000 νεκροί, εκατομμύρια τραυματίες, χρήση χημικών όπλων από την πλευρά του Ιράκ. Και εκεί, ενώ η Αγιατολάδες και ιδιαίτερα ο Χομεϊνί είχε πει ότι δεν θα συνεχίσει το πυρηνικό πρόγραμμα, γιατί θεωρούσε ότι είναι μη Ισλαμικό, ότι δεν είναι σύμφωνο με το Ισλαμικό δίκαιο, όταν έφαγαν τα πυρηνικά, τότε αντιλήφθησαν ότι ίσως θα έπρεπε να και αυτοί να ξανασκεφτούν τα μη συμβατικά όπλα και να ξεκινήσουν ξανά, και ξαναξεκίνησαν το πυρηνικό πρόγραμμα. Το πυρηνικό πρόγραμμα δηλαδή είχε παγώσει για ορισμένα χρόνια λόγω της απόψης του Χομεϊνί ότι δεν συνάδει με το Ισλαμικό δίκαιο και την Ισλαμική παράδοση. Αυτό ξεκίνησε ξανά ακριβώς γιατί είχαν την εμπειρία των χημικών όπλων, δηλαδή μη συμβατικών όπλων.
0: Μετά τον πόλεμο
1: διαμορφώθηκαν δύο απόψεις στο Ιράν. Καταρχάς, να μην ξεχνάμε ότι μετά τον πόλεμο έρχονται όλα τούμπα στον κόσμο. Δηλαδή, καταραίει η Σοβιετική Ένωση, αλλάζει ο κόσμος, έχουμε μια παντοκρατορία των ΗΠΑ, έχουμε μια επέμβαση όλου του κόσμου με απόφαση του ΟΗΕ, αλλά και ουσιαστικά των ΗΠΑ κατά του Ιράκ για την απελευθέρωση του Κουβέιτ το 1991. Άρα έχουμε μια αλλαγή άρδιν και στο ολόκληρο τον κόσμο και στη Μέση Ανατολή. Εκεί διαμορφώνονται δύο διαφορετικές απόψεις για την εξωτερική πολιτική του Ιράν και ως ένα βαθμό και για την εσωτερική πολιτική. Η μία άποψη είναι η άποψη των λεγόμενων πραγματιστών, η οποία εκφράζεται από τον Ραφσατζανί, ο οποίος είναι ο πρόεδρος, είναι αυτός που ήλπιζε ότι θα είναι ο διάδοχος του Χομεϊνί. Δεν έγινε ο διάδοχος του Χομεϊνί, έγινε ο Χαμενεϊ και αυτός έγινε πρόεδρος του Ιράν. Η αντίληψη αυτή λέει ότι το Ιράν είναι μια μεγάλη χώρα με μεγάλες πρωτοπαραγωγικές πηγές, είναι η Ισλαμική Δημοκρατία, αλλά αυτό δεν χρειάζεται να είναι συγκρουσιακή, ότι πρέπει να παίξει το χαρτί της οικονομίας και του εμπορίου και ότι πρέπει με αυτό το χαρτί να ενταχθεί στον νέο κόσμο που δημιουργείται και να έχει πολύ καλές σχέσεις και με τους δυτικούς και με όλους, αλλά στη βάση του εμπορίου και της οικονομίας. Δηλαδή, ουσιαστικά ήθελε να λειτουργήσει μέσα στα πλαίσια της αρχόμενης τότε παγκοσμιοποίησης και του νέου μοντέλου που διαμορφωνόταν, χωρίς να αλλάξει το Ισλαμικό του χαρακτήρα. Θα λέγαμε ένα, κατά κάποιο τρόπο, κινέζικο μοντέλο. Η άλλη άποψη, του Χαμενεϊ δηλαδή, που εκφράζει ο Χαμενεϊ και άλλοι, οι οποίοι έλεγαν ότι όχι, το Ιράν πρέπει να συνεχίσει να εξάγει την Ισλαμική Επανάσταση, ότι οι Αμερικανοί δεν μπορούν να είναι φερέγγιος συνομιλητής και δυτικοί, και ότι μόνο όταν ισχυροποιηθεί το Ιράν και ισχυροποιηθεί ο μουσουλμανικός κόσμος και ο Ισλαμικός κόσμος θα μπορέσουμε και εμείς να έχουμε ένα σημαντικό ρόλο. Πιο συγκρουσιακή, πιο εσωστρεφής θα έλεγε κανείς. Αυτές οι δυνάμεις δεν μπορεί να πει κανείς ότι νίκησε η μία ή η άλλη. Ανάλογα με το ποιος είχε το πάνω χέρι, είχαμε και ανάλογες κινήσεις από πλευράς του Ιράν. Όταν ο Ραφσατζανί δηλαδή ήταν πρόεδρος, είχαμε κινήσεις ανάλογες. Όταν μετά έρθει και ο Χατάμι επίσης. Το μεγάλο πρόβλημα από ένα σημείο και έπειτα, ακόμα και όταν είχαμε μεταρρυθμιστές οι οποίοι ήθελαν να ακολουθήσουν τη γραμμή Ραφσαντζάνι, να τη λέμε έτσι, ή την πραγματιστική γραμμή, οι Αμερικανοί είχαν μία αιμονή στον περιορισμό του Ιράν και στην επιβολή των κυρώσεων.
0: Λόγω των πυρηνικών.
1: Όχι. Ακόμα και όταν δεν είχαν ξεκινήσει τα πυρηνικά, ή αν θέλετε, δεν ήταν τόσο σοβαρός ο κίνδυνος. Λόγω της προηγούμενης ιστορίας με τους ομήρους, η οποία όμως είχε τελειώσει. Και λόγω επίσης της μεγάλης πίεσης που δεχόντουσαν από το Ισραήλ, λόγω του πυρηνικού προγράμματος, για περιορισμό του Ιράν. Όχι μόνο από το Ισραήλ, αλλά και από άλλες χώρες, όπως οι χώρες του κόλπου, Σαουδική Αραβία, Εμιράτα, που ήταν σύμμαχοι των ΗΠΑ, δέχονταν μεγάλη πίεση να περιορίσουν το Ιράν. Και παρά το γεγονός ότι και χώρες όπως η Ελλάδα, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έλεγαν στους Αμερικανούς ότι να χαλαρώσουν τις πιέσεις αυτές έτσι ώστε να βοηθήσουν τους πραγματιστές να κυριαρχήσουν, αυτό δεν το έκανε, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια ματέωση, ας το πούμε έτσι, των προσδοκιών των μεταρρυθμιστών, αλλά και μια ματέωση των προσδοκιών του κόσμου από τους μεταρρυθμιστές. Δηλαδή να λένε ότι να, εμείς στηρίζουμε τους μεταρρυθμιστές, οι μεταρρυθμιστές πάνε να κάνουν κάτι, αλλά οι Αμερικανοί δεν τους αφήνουν. Οπότε γιατί να συνεχίσουμε εμείς αυτή την πολιτική, ας πάμε στην άλλη πλευρά, αφού ούτως ή άλλως είναι συγκρισιακή η Δύση απέναντί μας και εμείς να προετοιμαζόμαστε για σύγκρουση. Άρα έχουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στο Ιράν, η οποία δεν βοηθάει καθόλου. Ίσα ίσα θα έλεγε κανείς ότι είναι ο μεγαλύτερος σπόνσορας, πολιτικός σπόνσορας, δεν μιλάω οικονομικός, των λεγόμενων συντηρητικών ή αυτών που είναι οι υποστηρικτές των συντηρητικών αξιών ή των Ισλαμικών αξιών. Λέγονται αξιακοί, όπως λέμε, στο Ιρανικό πολιτικό λεξιλόγιο.
0: Και άρα, όσες φορές προσπαθούσαν οι μεταρρυθμιστές να κάνουν κάτι.
1: Ακριβώς, να κάνουν ανοίγματα, αυτά τα ανοίγματα έφταναν στο κενό. Ο μόνος που αντελήφθη, κατά τη γνώμη μου, αυτό το πράγμα και το αντελήφθη πάρα πολύ καλά ήταν ο Ομπάμα. Ο Ομπάμα, ο οποίος έκανε τη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν, που ήταν μια πάρα πολύ καλή συμφωνία. Ήταν μια συμφωνία η οποία περιόριζε πάρα πολύ τους Ιρανούς. Μπορούσαν να εμπλουτίσουν μόλις σε ποσοστό 3%. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να οδηγήσει σε όπλο. Είναι μόνο ο εμπλουτισμός μόνο για ειρηνικούς σκοπούς, δηλαδή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αντιδραστήρα. Δεν ήταν πάρα πολύ καλή ως προς τους ελέγχους. Και βεβαίως οι Ιρανοί, την ποσότητα του ουρανίου, το οποίο ήταν εμπλουτισμένο σε υψηλό βαθμό, 50-60%, το είχαν παραδώσει, το παρέδωσαν στους Ρώσους. Όλη αυτή η συμφωνία θα οδηγούσε στα διακιάρση των κυρώσεων και θα έλεγε κανείς ότι θα ήταν ένα, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, κατά τη γνώμη πολλών ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με το Ιράν, θα ήταν τομή για το Ιράν. Δηλαδή πιστεύω ότι θα βλέπαμε σήμερα ένα εντελώς διαφορετικό Ιράν. Εντελώς διαφορετικό Ιράν, διότι δεν θα υπήρχε πια χώρος ούτε για τη λεγόμενη πολεμική οικονομία, ούτε για τους φρούς της επανάστασης, γιατί δεν θα υπήρχε η μαύρη οικονομία και η ανάγκη διαφόρων ολιγαρχών οι οποίοι κάνουν τη μαύρη οικονομία. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά. Δηλαδή, όταν είσαι σε τέτοιες κυρώσεις, πρέπει να ακολουθείς τις οδούς της μαύρης οικονομίας για να φέρεις λεφτά. Ούτε θα ήταν αναγκασμένοι οι Ιρανοί να είναι μονοπωλιακά εξαρτημένοι από τους Κινέζους για την αγορά του πετρελαίου τους. Αυτό συνέβη γιατί ακριβώς υπήρχε αυτός ο περιορισμός. Ο Ομπάμα το κατάλαβε αυτό, έκανε μια πάρα πολύ καλή συμφωνία. Έβαλε στη συμφωνία αυτή, που είναι πολύ σημαντικό, και τις τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, και τους Κινέζους και τους Ρώσους, με αποτέλεσμα να έχει αυτή η συμφωνία και ένα διεθνή χαρακτήρα. Δεν ήταν μια διμέρης συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Και νομίζω ότι ήταν η καλύτερη συμφωνία που έχει γίνει στη Μέση Ανατολή και που έχει υπογραφεί, εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτές του Όσλο και τα λοιπά δεν υπογράφησαν ποτέ. Αλλά νομίζω ότι είναι η καλύτερη συμφωνία που έχει γίνει για την ειρήνη και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Ίσως ακόμα μπορούμε να πούμε και το Camp David, αλλά το Camp David δεν έφερε και μεγάλη.

0: Το Παρβάζ των Άριαν Μπαντ είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της σύγχρονης ιρανικής pop και κυκλοφόρησε το 2000. Το συγκρότημα ήταν πρωτοποριακό καθώς αποτέλεσε το πρώτο pop σχήμα στο Ιράν μετά την επανάσταση του 1979 που περιλάμβανε άντρες και γυναίκες μαζί. Παρβάζ σημαίνει πτήση και εκφράζει την ελπίδα, την αγάπη και την επιθυμία για ελευθερία, στοιχεία που το έκαναν ιδιαίτερα αγαπητό στη νεολαία. Οι Άριαν γνώρισαν τεράστια επιτυχία μέσα στο Ιράν, αλλά και διεθνώς, συνεργάστηκαν με καλλιτέχνες όπως ο Chris De Berg, προσπαθώντας να παρουσιάσουν μια πιο σύγχρονη και αισιόδοξη εικόνα του Ιράν στον κόσμο. Από αυτή τη συμφωνία που λέγαμε πριν του Ομπάμα με το Ιράν για τα πυρηνικά, υπήρξε αντίκτυπος στην Ιρανική κοινωνία?
1: Δεν κράτησε πολύ αυτή η συμφωνία. Αν θυμάμαι καλά, πόσο κράτησε? 2 χρόνια. Δηλαδή, εκεί που αυτή η συμφωνία άρχιζε να αποδίδει κάποιους καρπούς, διότι κάποιες από τις κυρώσεις άρχισαν να έρονται και πήγαινε κόσμος πια στο Ιράν. Δηλαδή, άρχισε το Ιράν να είναι αυτό που έπρεπε να είναι. Ήρθε ο Τραμπ και αποσύρθηκε. Αποσύρθηκε χωρίς λόγο. Ουσιαστικό λόγο, καλά, υπήρχαν διάφορες προφάσεις και διάφορες εξηγήσεις, αλλά δεν υπήρχε κανένας λόγος, κανείς, ούτε οι Ευρωπαίοι, ούτε η Επιτροπή του ΟΗΕ για την πυρηνική ενέργεια, ούτε κανένας άλλος, είπαν ότι, ούτε οι επιθεωρητές που σκότσαν στο πεδίο, ότι υπήρχε κάποια παραβίαση συμφωνίας από το Ιράν.
0: Πριν πάμε στο τώρα, θέλω να μας πείτε λίγο περισσότερο για τη ζωή, την καθημερινή ζωή, την κοινωνική ζωή. Γιατί γίνονταν όλες αυτές οι διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος? Υπήρχαν πάρα πολλοί νέοι, πολλοί νέοι φοιτητές.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι. Το Ιράν είναι μια χώρα νέων ανθρώπων. Γύρω στο 60% του πληθυσμού είναι κάτω από τα 30. Είναι πάρα πολλοί νέοι. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι έχει πάρα πολλούς νέους φοιτητές. Και εδώ θα πρέπει να πούμε και ορισμένα πράγματα τα οποία πηγαίνουν στο εξωτερικό με έναν διαφορετικό τρόπο, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Η παρουσία των γυναικών είναι πάρα πολύ έντονη στην Ιρανική κοινωνία. Θα πρέπει εδώ να εξηγήσουμε ότι το 60% των φοιτητών είναι γυναίκες. Επίσης, αυτό είναι ένα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από άλλες χώρες, όπως η Τουρκία ή καλά, δεν συζητούμε για τη Σαουδική Αραβία ή ακόμα και η Αίγυπτος. Δεν ξέρω και αν είναι. Και αν και στην Ελλάδα έχουμε τέτοιο ποσοστό.
0: Σε κάποιες σχολές.
1: Σε κάποιες σχολές σίγουρα. Σε κάποιες σχολές σίγουρα, αλλά ενώ ενιαία. Επίσης, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό των γυναικών επιστημόνων. Δεν είναι εκτός οι γυναίκες από την Ιρανική κοινωνία. Και επίσης, ο αριθμός των γυναικών βουλευτών στην Ιρανική Βουλή κατά ποσοστό είναι μεγαλύτερος από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και επίσης είναι μεγαλύτερος από την περίοδο του Σάχη. Δηλαδή, το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται, το ποσοστό των γυναικών που είναι φοιτήτριες, το ποσοστό των γυναικών που είναι βουλευτές, είναι μεγαλύτερο από την περίοδο του Σάχη. Όμως, δεν υπάρχει, όπως είπα και προηγουμένως, κοινωνική ελευθερία. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ σήμερα θα φορέσω ένα μίνι, ζεσταίνομαι, ή θα φορέσω, δεν θα φορέσω γιατί δεν μ' αρέσει, γιατί δεν μου πάει. Γιατί σήμερα μπορεί να βγω έξω με ένα αγόρι. Δεν γίνεται αυτό, ή μπορεί να γίνεται, γιατί μπορούμε να το έχουμε δει στην Τεχεράνη, ιδιαίτερα στη Βόρεια Τεχεράνη, και θα εξηγήσω την ταξική διαφορά. Αλλά είναι στην διακριτική ευχέρεια της αστυνομίας ηθών να σε μπουζουριάσει, για το πω έτσι πολύ απλά. Και είπα το ταξικό στοιχείο, γιατί αν πάτε στη Βόρεια Τεχεράνη, που είναι οι πλούσιες περιοχές, θα δείτε σχεδόν, θα έλεγα, παντελή απουσία της αστυνομίας ηθών. Ενώ αντιθέτως στις περιοχές που είναι φτωχές, νότια Τεχεράνη, θα δείτε πολύ έντονη την παρουσία. Δηλαδή, ας το πούμε έτσι, ηθικός αυταρχισμός είναι πολύ μεγαλύτερος στους φτωχούς και όχι στους πλουσίους, γιατί οι πλούσιοι δεν είναι απλά πλούσιοι, είναι και οι άνθρωποι εκείνοι που έχουν τη σχέση με το κράτος. Υπάρχει λοιπόν αυτό. Δεύτερον, δεν υπάρχει δουλειά. Από ένα σημείο και έπειτα, μετά την τελευταία, θα έλεγε κανείς, δεκαετία, πενταετία, πολύ περισσότερο, δεκαετία, υπάρχει μεγάλη ανεργία, δεν υπάρχουν επενδύσεις στο Ιράν, υπάρχει μεγάλος πληθωρισμός, τεράστιος πληθωρισμός, 60%, τώρα είναι κάποιο μικρότερο, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλος πληθωρισμός, υπάρχει αύξηση των ειδών, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν μια μέση οικογένεια Ιρανική, που τώρα πια αρχίζει πια και έχει γίνει και πυρηνική, δηλαδή είναι με 2 παιδιά μόνο, δεν είναι πια οι μεγάλες οικογένειες που ξέραμε των 5 και 7 ατόμων. Είναι δύσκολο, αν δεν είναι κάποιος δημόσιος υπάλληλος και μάλιστα μεσαίου και ανώτερου βαθμού, δεν τα βγάζει πέρα με τίποτα. Άρα όλα αυτά τα στοιχεία, και κυρίως το γεγονός ότι οι νέοι δεν βλέπουν μέλλον, δηλαδή οι προσδοκίες τους δεν μπορούν να ικανοποιηθούν. Ο μεγαλύτερος λόγος γι' αυτό είναι βεβαίως οι κυρώσεις. Αλλά δεν είναι μόνο οι κυρώσεις. Είναι, όπως σας είπα,
0: και
1: διαφθορά και όλο αυτό το σύστημα της οικονομίας που σας περιέγραψα.
0: Πάντως, εγώ επειδή πήγα στο Ιράν, ήταν τελείως διαφορετικό από την εικόνα της προπαγάνδας που μας βομβάρδιζαν τα μέσα ενημέρωσης από το CNN μέχρι. Μου έκανε τόσο θετική εντύπωση ο κόσμος, πόσο ελεύθερος, πόσο φιλόξενος, οι γυναίκες, φιλόξενο, αυτό που λέτε.
1: Ναι, δηλαδή, οι γυναίκες είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό στοιχείο του Ιράν. Δηλαδή, όποιος πάει εκεί για να βρει γυναίκες υποτακτικές θα έχει πάθει μεγάλη καταστροφή.
0: Αυτό που κάνει εντύπωση τρομερή είναι τη μαντήλα. Τη φοράνε, λες και φαίνεται το μισό του κεφάλι.
1: Μα και τώρα, μάλιστα, εγώ δεν έχω πάει τώρα τελευταία, αλλά τώρα, μάλιστα, έβλεπα εικόνες που έρχονταν και έρχονταν και από τα δυτικά μέσα. Δεν έρχονταν από την Ιρανική τηλεόραση, η οποία έδειχνε γυναίκες οι οποίες δεν φορούσαν τίποτα. Όχι σε διαδήλωση, κατά του πολέμου, εν πάση περιπτώσει, και υπέρ της Ιρανικής κυβέρνησης. Προσέξτε, εκείνο που έχει σημασία, γι' αυτό είπα και για όλα αυτά τα τραύματα προηγουμένως, είναι ότι αν δεν συνειδητοποιήσουμε τα τραύματα που έχει το εθνικό αφήγημα του Ιράν, τα τραύματα που έρχονται από την ξένη παρέμβαση, δεν καταλάβουμε γιατί αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να βγαίνουν και στους δρόμους ενάντια στον πόλεμο υποστηρίζοντας την Ιρανική κυβέρνηση. Δεν σημαίνει ότι υποστηρίζουν το καθεστώς ή το πολιτικό σύστημα του Ιράν, να το πούμε καλύτερα.
0: Πάντως, όταν κάναν όλες αυτές τις διαδηλώσεις κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας, ζητούσαν να γίνουν μεταρρυθμίσεις ή να πέσει αυτό το καθεστώς.
1: Άλλοι ζητούν να πέσει, να είμαστε ξεκάθαροι. Άλλοι ζητούν να πέσει και άλλοι ζητούν μεταρρυθμίσεις. Άλλοι λένε επίσης ότι εάν γίνουν οι μεταρρυθμίσεις θα πέσει από μόνο του. Mm. Δηλαδή οι μεταρρυθμίσεις ίσως πέφτει. Δηλαδή αν γίνουν μεταρρυθμίσεις που θα δίνουν λιγότερες δυνατότητες παρέμβασης στο θρησκευτικό στοιχείο, στη θρησκευτική ιεραρχία. Αν υπάρξει μεγαλύτερος πλουραλισμός στις εκλογές, δηλαδή μπορεί να κατέβουν κόμματα και όχι απλές παρατάξεις χωρίς συγκεκριμένα ψηφοδέλτια. Αν μπορούν να γίνουν όλα αυτά, πιθανότατα το πολιτικό σύστημα όπως το ξέρουμε σήμερα δεν θα μπορέσει, δεν θα συνεχίσει να υπάρχει. Θα είναι πιθανόν στα χαρτιά ένα τέτοιο σύστημα, αλλά στην ουσία δεν θα είναι. Άλλοι ζητούν την ολική καταστροφή του καθεστώτος του πολιτικού συστήματος. Δεν μου αρέσει η λέξη καθεστώς γιατί έχει μια άλλη έννοια. Εγώ το λέω πολιτικό σύστημα. Υπάρχουν και κάποιοι, προφανέστατα, οι οποίοι θα ήθελαν να ξαναγυρίσουν στην εποχή του Σάχη. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί και πώς, δεν έχω συναντήσει κάποιους τέτοιους στο Ιράν, αλλά κυρίως την υποστήριξη προέρχεται από τη διασπορά. Αλλά μπορεί να υπάρχουν και μέσα και κάποιοι τέτοιοι. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι σε καμία περίπτωση η πλειοψηφία αυτών που κατεβαίνουν. Και αυτό φαίνεται και τώρα.
0: Τους ενώνει τελικά,
1: ναι,
0: ο πόλεμος, όπως όλους
1: βέβαια. Βέβαια. Δηλαδή, σε όλες τις περιπτώσεις, δηλαδή και σε δικτατορίες και παντού, ακόμα και στην Αργεντινή, όταν έγινε ο πόλεμος των Φόκλαντς, είχαν δικτατορία. Δεν σηκώθηκε ο κόσμος να ρίξει την κυβέρνηση της δικτατορίας. Δηλαδή, αυτό είναι μια ανάλυση για το καλάθι των αχρήστων.

0: μετά την Ιρανική Επανάσταση του 1979, πολλοί Ιρανοί αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν. Ανάμεσά τους ήταν πολιτικοί αντίπαλοι του καθεστώτος, φιλοσαχικοί αλλά και κομμουνιστές, καλλιτέχνες, επιστήμονες, άνθρωποι που αναζητούσαν ασφάλεια και ελευθερία. Πολλοί εγκαταστάθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γερμανία, στη Γαλλία και στον Καναδά. Στο Λος Άντζελες δημιουργήθηκε μία από τις μεγαλύτερες ιρανικές κοινότητες στον κόσμο. Το Καριμπέ, που σημαίνει ξένος στα Φαρσί, κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 1980 από τον Έμπι, έναν από τους πιο γνωστούς Ιρανούς τραγουδιστές που συνέχισε την καριέρα του στην Αμερική. Μετά τη δεκαετία του 90 υπήρξε και ένα δεύτερο μεγάλο κύμα διασποράς, κυρίως από νέους Ιρανούς που έφυγαν για σπουδές, δουλειά και φυσικά περισσότερη ελευθερία. Επειδή ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα μαζί σας, ολοκληρώνουμε και το δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής. Να φτάσουμε λίγο στο σήμερα, να ρωτήσω το Ισραήλ γιατί έχει τόσο πολύ έχθρα απέναντι στο Ιράν και πώς έπεισε τελικά και τις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν πόλεμο.
1: Το Ισραήλ αντιλαμβάνεται ότι το Ιράν είναι η μόνη χώρα στην περιοχή η οποία μπορεί να αποκτήσει στρατηγική ισορροπία απέναντι σε αυτό. Δηλαδή είναι μια χώρα η οποία έχει γύρω στα 95 εκατομμύρια κατοίκους, είναι μια τεράστια χώρα με απίστευτες πλουτοπαραγωγικές πηγές, μια δυνατότητα βιομηχανική πολύ μεγάλη, γιατί έχει βιομηχανική βάση πολύ μεγάλη το Ιράν. Δεν μπορεί τώρα να την εκμεταλλευτεί γιατί έχει τις κυρώσεις, αλλά έχει ένα πληθυσμό πάρα πολύ μορφωμένο και πολύ, όπως φαίνεται, ικανό. Άρα λοιπόν έχει όλες τις δυνατότητες να αποκτήσει μια στρατηγική ισορροπία με το Ισραήλ. Άρα το Ισραήλ δεν θα μπορεί να έχει ελευθερία κινήσεων στην περιοχή, γιατί θα υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θα είναι εξίσου ισχυρός με αυτό, ίσως και πιο ισχυρός συμβατικά τουλάχιστον. Ακόμα δηλαδή και αν το Ιράν δεν αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, το Ιράν θα είναι συμβατικά ισόρροπο, θα είναι ισοδύναμο με το Ισραήλ, ίσως θα είναι και πιο δυνατό σε συμβατικούς όρους από το Ισραήλ. Άρα αυτό το Ισραήλ δεν το θέλει στην περιοχή. Θεωρεί ότι είναι μια απειλή γι' αυτό. Το δεύτερο στοιχείο που το Ισραήλ δεν θέλει είναι η ανάπτυξη αυτών των δυνάμεων της Χεζμπολάχ, της Χαμάς, οι οποίες τις θεωρεί ως κινδύνους, ακριβώς γιατί το Ισραήλ δεν επιθυμεί στην ουσία να ενσωματωθεί στην περιοχή. Δεν επιθυμεί δηλαδή, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, να κάνει μια τέτοια συμφωνία ειρήνης με τους Παλαιστινίους, η οποία θα το ενσωματώσει στην περιοχή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να το ενσωματώσει δηλαδή ομαλά στην περιοχή. Και τώρα πια το Ισραήλ θεωρεί ότι μετά την 7η Οκτωβρίου είναι η στιγμή που μπορεί να ξεφορτωθεί, να εξουδετερώσει όλους αυτούς τους αντιπάλους του. Και γι' αυτό θεωρεί ότι το Ιράν είναι τώρα η στιγμή να το εξουδετερώσει πλήρως. Δεν ενδιαφέρεται το Ισραήλ αν το Ιράν θα έχει αλλαγή καθεστώτος ή όχι. Και τι καθεστώς θα έχει, αν το καθεστώς αυτό δεν είναι ένα πλήρως ελεγχόμενο από το Τελαβίβ. Δηλαδή αν δεν είναι ο διάδοχος του Σάχη. Αλλά το συμφέρει πάρα πολύ ένα Ιράν που βρίσκεται σε χάος ή ένα Ιράν που είχε εμπλακεί σε μια μακρά σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα, για το Ισραήλ, τα ενδεχόμενα του χάου στο Ιράν και το ενδεχόμενο συνέχισης του πολέμου Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν είναι θετικά ενδεχόμενα. Είναι ενδεχόμενα που θεωρεί ότι συμφέρουν θέσεις του Ισραήλ στην περιοχή. Από την άλλη μεριά, οι Αμερικανοί ενεπλάξαν σε ένα πόλεμο χωρίς, κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον η ηγεσία τους να έχει κάνει σαφή ανάλυση και χωρίς καθαρούς στόχους. Ενώ, όπως σας είπα, ο στόχος του Ισραήλ είναι ξεκάθαρος, για τους Αμερικάνους δεν υπήρχε ξεκάθαρος στόχος. Εάν δηλαδή θέλουν ένα συμβασμό για το πυρηνικό πρόγραμμα και τους φτάνει αυτό, θέλουν κάτι που να αφορά το βαλιστικό πρόγραμμα, τους φτάνει αυτό. Τι ακριβώς θέλουν και τι ακριβώς δίνουν στο Ιράν για να τα κάνει όλα αυτά, γιατί αυτό δεν το καταλαβαίνουν κανείς.
0: Είναι και τα πετρέλαια που το είπε καθαρά, ναι, και...
1: Ναι, αυτό βεβαίως είναι μια... Θα έλεγε ότι είναι μια κατάσταση πέρα από τη λογική. Δηλαδή δεν μπορεί να την αναλύσει κανείς με λογική. Εκτός και αν μπούμε σε χρονοκάψουλα και πάμε γύρω στα 200 χρόνια πίσω, στην πρώιμη επικιοκρατία που λέγαμε, α, τι έχει εκεί, Πάμε να το καταλάβουμε, πάμε να καταλάβουμε την Ινδία, γιατί έχει αυτές τις πρωτοπαραγωγικές πηγές. Πάμε να καταλάβουμε το Ιράν, γιατί έχει αυτές τις πρωτοπαραγωγικές πηγές. Εάν δεν είμαστε σε αυτή τη χρονοκάψουλα και δεν είμαστε πίσω στο 19ο αιώνα, τότε βρισκόμαστε μπροστά σε παραλογισμό. Αν μιλήσουμε για το πετρέλαιο του Ιράν, με την έννοια ότι αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει και δεν χρειάζεται να γίνει. Δεν χρειάζεται να γίνει αυτό. Δηλαδή, οι αγορές δεν χρειάζονται πια την ιδιωτικοποίηση των πετρελαίων. Το πετρέλαιο ρέει, υπάρχει παγκόσμια αγορά η οποία κρίνει τις τιμές του. Δεν μπορεί μια χώρα να διαμορφώσει τιμές, εκτός και αν κλείσει τα στενά του Ορμούζ, όπως κάνει τώρα το Ιράν. Δεν μπορεί να διαμορφώσει μόνη τις τιμές. Οπότε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάρει κάποιος τα πετρέλαια κάποιο άλλο. Αυτό είναι μια λογική, θα έλεγα, 19ου αιώνα.
0: Ναι, αλλά ο Τραμπ έχει κάπως αυτή τη λογική. Θέλει να πάρει τη Γροιλανδία, στη Βενεζουέλα.
1: Ναι.
0: Τούκατσε. Όλα αυτά που λέει μας πάνε πολλά χρόνια πίσω. Και τελικά κάντε μας μια μικρή ανάλυση.
1: Δεν το έχουν κάνει άλλοι και άλλοι που βρίσκονται πολύ κοντύτερα στην αμερικανική πολιτική σκηνή. Δεν μπορώ να το κάνω. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι υπάρχει μια τάση στον Τραμπ, αυτό είναι σοφές, να περιορίσει κατά κάποιο τρόπο την Κίνα. Κάνει διάφορες κινήσεις οι οποίες θα περιορίσουν την Κίνα. Και με τη Βενεζουέλα συμβαίνει αυτό, γιατί ήταν ένας προμηθευτής της Κίνας, ένας εταίρος της Κίνας στην περιοχή. Και με το Ιράν συμβαίνει αυτό, αλλά όμως το Ιράν δεν βγαίνει όπως το υπολόγισε. Θα έλεγε κανείς ακόμα και με τη Ρωσία το κάνει αυτό, δηλαδή ακόμα και ότι η υιοθέτηση ορισμένων θέσεων της Ρωσίας όσον αφορά το Ουκρανικό είναι μια τάση να ρημουλκίσει την Ρωσία μακριά από την Κίνα. Να την αποσπάσει από τις στενές σχέσεις της με την Κίνα. Αυτό είναι ένα ορθολογικό σενάριο. Ένας ορθολογικός συλλογισμός, ναι, μπορεί. Αλλά στο Ιράν αυτό δεν συμβαίνει. Διότι δεν υπάρχει κάποια διαπραγμάτευση με το Ιράν για τις σχέσεις του με την Κίνα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μεσούσεις της διαπραγμάτευσης γίνονται επιθέσεις. Και τον Ιούνιο που μας πέρασε και τώρα. Που πάλι δεν βγάζει νόημα. Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να μην κάνω ανάλυση των προθέσεων και των συλλογισμών του Πρόεδρου Τραμπ, γιατί πέραν αυτού που σας είπα δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα άλλο. Εκείνο που είναι σαφές όμως είναι ότι η διακυβέρνηση Τραμπ δεν έχει καλά λειτουργικά κανάλια πληροφόρησης από τους θεσμικούς βραχίονες, δηλαδή από τους στρατιωτικούς, από τους διπλωμάτες, από τα στελέχη της CIA, γιατί έχει τοποθετήσει ενδιαμέσους, δηλαδή ανθρώπους δικούς του που δεν προέρχονται από αυτούς τους θεσμικούς πυλώνες, δεν είναι δηλαδή αξιωματούς, στρατιωτικοί διπλωμάτες, έρχονται απ' έξω, είναι δικοί του άνθρωποι και οι οποίοι ηγούνται επιτροπών, οι οποίες φιλτράρουν θα λέγαμε, διαμεσολαβούν σε αυτά τα κανάλια πληροφόρησης και ουσιαστικά η πληροφόρηση που φτάνει στον πρόεδρο Τραμπ είναι η πληροφόρηση που θέλει η ομάδα Τραμπ. Δεν λέω ότι παραπλανεί τον πρόεδρο και ο πρόεδρος αυτό θέλει να ακούσει. Αλλά είναι μια πληροφόρηση η οποία οπωσδήποτε δεν δίνει το maximum αυτών των στοιχείων που δίνουν οι διάφορες υπηρεσίες. Και αυτό πιθανότατα οδηγεί και σε στρατηγικά λάθη, όπως κατά τη γνώμη μου είναι η σημερινή κατάσταση με το Ιράν.
0: Οι ψηφοφόροι του Τραμπ φαίνεται ότι δεν θέλουν τον πόλεμο. Αυτό δεν το υπολογίζει.
1: Ένα κομμάτι των ψηφοφόρων του όχι. Ένα κομμάτι των ψηφοφόρων του φαίνεται ότι θέλει. Νομίζω ότι το υπολογίζει. Θεωρεί ότι με κάποιον τρόπο θα μπορέσει να ανακάμψει ή τουλάχιστον ότι αυτό δεν θα τον φέρει σε δύσκολη θέση τον Οκτώβριο-Νοέμβριο όποτε γίνονται οι ενδιάμεσες εκλογές. Πιθανότατα να πιστεύει ότι μπορεί να βγει από τον πόλεμο πείθοντας τους πάντες ότι νίκησε. Μπορεί και οι Αμερικανοί να πιστούν, έχουν πιστεί για διάφορα πράγματα οι Αμερικανοί, μπορεί να πιστούν και γι' αυτό. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει μέχρι τότε. Η κατάσταση όπως είναι τώρα, ιδιαίτερα για την τσέπη των Αμερικανών και την τσέπη όλων μας, είναι μια κατάσταση τραγική. Δηλαδή, στην Ελλάδα μόνο είχαμε περί το 50% αύξηση των τιμών του ντίζελ, το οποίο είναι το καύσιμο των μεταφορών. Γι' αυτό το λέω το ντίζελ, δεν λέω κανέναν άλλο λόγο.
0: Γιατί αυξάνονται αμόλυβη... τα πάντα μετά.
1: Ναι, δεν μιλάω για την απόλυτη βενζίνη, γιατί η απόλυτη βενζίνη είναι, αν θέλετε, περισσότερο ιδιωτική φύσεω καύσιμο. Μιλάω για αυτά που χρησιμοποιούν τα φορτηγά, τα τρένα, τα πλοία. Άρα η αύξηση των μεταφορικών οδηγεί και στην αύξηση του πληθωρισμού και στην αύξηση των τιμών. Είναι μια πολύ κακή κατάσταση, γιατί επίσης δημιουργεί και ένα πολύ κακό κλίμα στις αγορές και στις επενδύσεις. Δηλαδή, ο κόσμος, οπωσδήποτε και οι εταιρείες και όλοι, είναι πιο συντηρητικοί σε οποιαδήποτε επενδύσεις και σε οποιαδήποτε ανοίγματα. Άρα, ενισχύει τη στασιμότητα των οικονομιών και στην Ευρώπη και παντού. Και επίσης ότι ορισμένες οικονομίες ήταν ακόμα πιο δύσκολο να κάμψουν, και αυτές οι οικονομίες είναι βαρύνουσες για την παγκόσμια οικονομία, όπως είναι η Ινδία, παραδείγματος χάρη, και άλλες χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ασίας, οι οποίες βρίσκονται στα κάγκελα, θα έλεγε κανείς, λόγω της κατάστασης.

Ακούμε το μουσικό θέμα με τίτλο «Το τέλος» από την ταινία «Πυροτεχνήματα την Τετάρτη» του συνθέτη Κέιμαν Γιασντανιάν. Πρόκειται για μία από τις πρώτες δημιουργίες του βραβευμένου σκηνοθέτη Ασγκάρ Φαραντί πριν την ταινία «Ένας χωρισμός», με την οποία έγινε ευρέως γνωστός στον δυτικό κόσμο. Το Ιρανικό σινεμά αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες και αναγνωρισμένες κινηματογραφικές σχολές παγκοσμίως, συνδυάζοντας απλότητα, ποιητικότητα και κοινωνικό στοχασμό. Δημιουργοί όπως ο Αμπάς Κιαροστάμι, ο Ασγκάρ Φαραντί, ο Τζαφάρ Παναχή και πολλοί άλλοι ανέδειξαν ιστορίες καθημερινών ανθρώπων μέσα από λιτούς διαλόγους και συμβολισμούς, παρακάμπτοντας έτσι τους περιορισμούς της λογοκρισίας. Όμως η ζωή στο Ιράν γινόταν όλο ένα και πιο δύσκολη για όσους και όσες επέλεγαν να μείνουν και να αντισταθούν από τα μέσα, με συλλήψεις, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, αλλά και απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος. Έτσι όλο και περισσότερες σημαντικές προσωπικότητες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Σιρίν Εμπαντή. Η Εμπαντή παρέμεινε στη χώρα για δεκαετίες, παρά τις διώξεις, το κλείσιμο του γραφείου της και τις πιέσεις εις βάρος της οικογένειάς της. Τελικά το 2009, μετά τις αμφισβητούμενες εκλογές και την έντονη καταστολή που ακολούθησε, έφυγε και ζει από τότε εξόριστη στο Λονδίνο.

Ακούμε το τραγούδι «Μάνο, Γκοτζίσκα και Χουνέ», δηλαδή «Εγώ και τα σπουργίτια του σπιτιού», από το μακρινό 1970. Η Γουγκούς, κατά κόσμον Φαεγέα Τασίν, θεωρείται η πιο εμβληματική γυναίκα της ιρανικής pop μουσικής. Έγινε γνωστή τη δεκαετία του 60 και του 70 και επηρέασε όχι μόνο τη μουσική, αλλά και τη μόδα και την κουλτούρα της εποχής. Μετά την Επανάσταση απαγορεύτηκε να τραγουδά δημόσια και έμεινε σιωπηλή για πολλά χρόνια, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τον μύθο της. Η Γκουγκούς έφυγε από το Ιράν το 2000 και ξεκίνησε ξανά την καριέρα της στο εξωτερικό, κυρίως στον Καναδά. Έπειτα από 20 χρόνια σιωπής, επέστρεψε στη σκηνή και έγινε ξανά σύμβολο, αυτή τη φορά για όλη τη Διασπορά.

0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ρούσο. Μέσα σε 2 περίπου ώρες μας εξηγήσατε πάρα πολλά πράγματα. Έχετε εκδώσει κάποια βιβλία το τελευταίο διάστημα, να μας τα πείτε για να τα διαβάσουμε, να τα εμπεδώσουμε.
1: Ναι, το ένα είναι η Επανάσταση και Εξέγερση στη Μέση Ανατολή. Το μισό από αυτό περιγράφει και την Ιρανική Επανάσταση και όλα αυτά που είπαμε για την Ιρανική Επανάσταση και την ιστορία του Ιράν τον 20ο αιώνα. Είναι από τις εκδόσεις Gutenberg. Και το άλλο είναι ένα πολύ πρόσφατο βιβλίο, το οποίο λέγεται «Η Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στη Γάζα», το οποίο περιγράφει την κατάσταση, πώς φτάνουμε ουσιαστικά και στη σημερινή σύγκρουση, και είναι από τις εκδόσεις Έρμα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Και με όλα αυτά που συμβαίνουν, είναι σίγουρο ότι θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Με τα χαράς. Ευχαριστούμε.
0: Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας στην ιστορία του Ιράν. Για το τέλος επιλέξαμε ένα σύγχρονο μουσικό project που λέγεται Kayar Jazz, με πολλές χιλιάδες ακολούθους στις μουσικές πλατφόρμες. Ακούμε το πρόσφατο κομμάτι τους, Our Ceilings Fell Apart, που σημαίνει σε ελεύθερη μετάφραση «γκρεμίστηκαν τα ταβάνια πάνω από τα κεφάλια μας». Ένας τίτλος που σίγουρα εκφράζει μια γενιά που αναζητά νέο χώρο για να αναπνεύσει. Το Ιράν και η ευρύτερη περιοχή βρίσκονται σε τεντωμένο σχοινί και το μέλλον παραμένει αβέβαιο. Οι λαοί της Μέσης Ανατολής συνεχίζουν να πληρώνουν το μεγαλύτερο κόστος με απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, φόβο, ανασφάλεια και ξεριζωμό. Ο στόχος του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, που αρχικά φαινόταν να είναι η αλλαγή καθεστώτος του Ιράν, είναι προφανές πως δεν έχει ακόμα επιτευχθεί. Από την άλλη πλευρά, η εκτεταμένη καταστροφή κρίσιμων υποδομών από το συνεχές σφυροκόπημα μπορεί να οδηγήσει σε μια μεσοπρόθεσμη αποσταθεροποίηση του θεοκρατικού καθεστώτος. Προς το παρόν όμως, συσπυρώνει τους Ιρανούς. Το βέβαιο πάντως είναι ότι αυτή η στρατιωτική επιχείρηση δεν οδήγησε σε ένα καλύτερο αύριο για την περιοχή. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας και σήμερα. Ελπίζουμε να σας δώσαμε αρκετή τροφή για σκέψη. Από τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο και το μοντάζ της εκπομπής και τη Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Σώμα, κίνηση, ενέργεια και μεταμόρφωση. Το θέατρο είναι ένας χώρος όπου η έκφραση ξεκινά πολλές φορές πριν από τις λέξεις και όπου η δημιουργία γεννιέται μέσα από την ανάγκη του ανθρώπου να αφηγηθεί ιστορίες με κάθε δυνατό τρόπο. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια διαφορετική πλευρά της θεατρικής δημιουργίας όμως. Για το physical theater, για την τέχνη της μάσκας, για τη σχέση του σώματος και την αφήγηση, αλλά και για το πώς η σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία μπορεί να συνδυάσει διαφορετικές μορφές τέχνης, από την performance μέχρι τις χειροποίητες δημιουργίες. Μαζί μας είναι η Περσεφόνη Γεραγγέλου, performer, mask maker, drama facilitator, που θα μας μιλήσει για το δικό της καλλιτεχνικό ταξίδι και τον τρόπο που η τέχνη γίνεται τρόπος έκφρασης και επικοινωνίας. Ξέχασα να γράψω στην εισαγωγή ότι θα μιλήσουμε κυρίως για το θέατρο με ανθρώπους
1: με αναπηρία.
0: Ωραία. Σε έναν κόσμο που βάζει συνέχεια ταμπέλες και όρια, έρχεται η τέχνη να μας θυμίσει ότι τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ότι η έκφραση είναι δικαίωμα όλων. Έτσι, Περσεφόνη.
1: Έτσι. Βεβαίως.
0: Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ποια είναι η Περσεφόνη Γεραγγέλου πέρα από αυτούς τους τίτλους και τις ιδιότητες? Είναι ένας πολυπράγμων άνθρωπος, σίγουρα.
1: Ναι, έτσι στα επαγγελματικά, ας πούμε, νομίζω ότι εμένα μου τέριαξε αυτό στην πορεία. Δηλαδή το να κάνω πολλά διαφορετικά πράγματα και να μην είναι και όλα αμιγώς καλλιτεχνικά.
0: Δηλαδή πώς ξεκίνησες, πες μας όλο το story.
1: Το story λοιπόν, με το θέατρο που είναι και η βασική σπουδή, ήρθε τόσο φυσικά γιατί έκανα θέατρο από 7 χρονών, θεατρικό που λέμε, θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικό παιχνίδι.
0: Στο σχολείο ξεκίνησες ή σε
1: κάποιο σχολείο? Ναι. Στο δημόσιο σχολείο στην ουσία, ο σύλλογος γονέων είχε φέρει μια ηθοποιό, δηλαδή 90s καταστάσεις.
0: Και κάναμε... Σε ποιο σχολείο πήγαινες?
1: Στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου. Yes.
0: Το Περιστέρι έχει τέχνη.
1: Αγαπάμε Περιστέρι. Ναι, μπήκε πολύ αργότερα στο curriculum του δημοσίου σχολείου εκείνη την εποχή. Δηλαδή, νομίζω είχα αποφοιτήσει εγώ γενικότερα από το σχολείο όταν μπήκε η θεατρική αγωγή ως μάθημα. Οπότε
0: εγώ
1: δεν το είχαμε.
0: Πρέπει να είμαστε γύρω αυτό. Κοντά στην ίδια ηλικία.
1: Θες να πούμε ηλικίες, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ είμαι 39 ετών.
0: Εντάξει, κοντά είμαστε, ρε παιδί.
1: Ισχύει. Δεν πρόλαβε ειδική αγωγή παρόλα αυτά.
0: Όχι, δεν πρόλαβα. Ξέρεις κάτι,
1: δημοτικό σχολείο.
0: Ξέρεις κάτι, είχαμε ειδική αγωγή ένα βιβλίο το οποίο κάθε δάσκαλος αποφάσισε να το κάνει κάτι δικό του.
1: Στο δημοτικό ή στο.
0: Στο δημοτικό. Θυμάμαι ένα λευκό βιβλιαράκι που λεγόταν ειδική αγωγή και όλοι το είχαμε στο.
1: Θεατρική.
0: Όχι, ειδική αγωγή λεγόταν το βιβλίο. Μπορεί να ήταν.
1: Αγωγή...
0: ή θεατρική αγωγή. Λες να ήταν θεατρική αγωγή. Πρέπει να λεγόταν ειδική αγωγή αυτό το βιβλίο.
1: Okay.
0: Το οποίο έδινε τη δυνατότητα στον δάσκαλο να κάνει ό,τι θέλει. Ήταν κάπως σαν να αντικατέστησε την ευέλικτη ζώνη. Τώρα μιλάω με πολύ παλιούς όρους εδώ πέρα.
1: Boomer. Hello.
0: Ναι.
1: Είμαι πολύ boomer.
0: Και εγώ
1: να μιλήσω, δεν καταλαβαίνω καν.
0: Και εγώ αν μιλήσω με κάποιον της ηλικίας, ας πούμε, τώρα που αποφύτσει, δεν θα καταλαβαίνει τι λέω. Αλλά εκεί σε αυτό το χρόνο ο κάθε ένας δάσκαλος έκανε διάφορα πράγματα που ήθελε. Δηλαδή
1: ναι.
0: Αυτό, είτε χειροτεχνίες, είτε κουκλοθέατρο, είτε θέατρο κανονικό. Εμάς ο δικός μας που ήταν έτσι, αυτή ήταν η φάση του, θέατρο μας έκανε.
1: Wow.
0: Ναι, οπότε ναι, και εγώ γούσταρα πάρα πολύ.
1: Ποτέ έτσι, κάναμε στο... ήταν δηλαδή μια έξτρα δραστηριότητα που την είχε οργανώσει ο Σύλλογος Γονέων. Νομίζω ήταν και σε πολύ έτσι προσιτό κόστος. Και στην ουσία τι έγινε, ότι ξεκίνησα να το κάνω από 7 χρονών. Ήταν κάτι που το αγαπούσα πολύ, που μου τέριαζε, που ένιωθα ότι είμαι και καλή για τα δεδομένα αυτής της ηλικίας. Και είχε και το κομμάτι του παιχνιδιού και το κομμάτι της δημιουργίας μιας παράστασης. Ήταν και έτσι τουρμποτρανς η δασκάλα μας, η οποία ήταν η δασκάλα μου για όλα τα υπόλοιπα χρόνια στην ουσία και συνεργαζόμαστε ακόμα και τώρα.
0: Αυτό
1: στα εκπαιδευτικά.
0: Τέλει.
1: Είναι δεύτερη μαμά, ρε παιδί μου, είναι μέντορας σοβαρός. Οπότε υπήρχε και όλο αυτό το, η στοχοπροσήλωση, δηλαδή πέρα από το παιχνίδι σε ένα 7χρονο, 8χρονο παιδάκι, και το ότι πάμε τώρα να κάνουμε μια παράσταση πέρα από τις γιορτές του σχολείου, που νομίζω ήταν κάτι πιο περιστασιακό, πιο μικρό, πιο ανάλαφρο. Εκεί ήταν λίγο, σε βάζει σε μια διαδικασία, ναι, δηλαδή ότι πάμε σαν να είμαστε επαγγελματίες εντός εισαγωγικών, φυσικά, χωρίς να στερεί τη χαρά και το παιχνίδι και το ανάλαφρο της υπόθεσης, αλλά σου έδινε πολύ μεγάλη ικανοποίηση ότι κάτι έχεις καταφέρει εδώ σοβαρό που έπαιξες και το έβγαλες, ξέρεις, τα βγάλες πέρα και το ευχαριστήθηκες. Οπότε εμένα μου δώσε νομίζω πολύ αυτοπεποίθηση παραπάνω τέλος πάντων από άλλα αντικείμενα στα οποία μπορεί να είχα ασχοληθεί, που ήταν, ξέρω, είχα κάνει λίγο μουσική, είχα κάνει λίγο αθλητισμό, ότι με ό,τι καταπιάνεσαι στο σχολείο και έχει να κάνει με το καλή μαθήτρια, κακή μαθήτρια, δεν ήμουν κάπου πολύ κακή, ξέρω εγώ. Καλά τα πήγαινα γενικά, εντάξει, αλλά εκεί νομίζω είχα πάρει την πιο πολύ αυτοπεποίθηση. Οπότε κάπως ήρθε φυσικά ότι άκοιτα πόσο πολύ το. Ναι. Με έκανε να το αγαπήσω με τον καιρό και να ασχολούμαι με αυτό πιο. Με περισσότερη έτσι φροντίδα. Αφουσίαση. Και προσοχή. Άρα μάλλον να γίνομαι και καλύτερη σε αυτό, ναι. Δηλαδή. Το λέω αυτό ότι δεν είναι μόνο το θέμα του ταλέντου, ότι ωραία μπορεί να έχει μια προδιάθεση, παιδί μου, έτσι να τα λες λίγο καλύτερα, κάπως να σου ταιριάζει, αλλά πέρα από αυτό

0: μουσικών με την οποία ασχολήθηκα πολύ τελικά επαγγελματικά στην πορεία μου και παράλληλα με το θέατρο. Αυτό ήταν κάτι που ήρθε
1: μετά,
0: σαν έκπληξη μετά, και σε διαπίστωσα ότι wow, και γι' αυτό μάλλον ήμουν.
1: Θα μας τα πεις αυτά, γιατί αυτά έχεις περάσει και από άλλα πράγματα.
0: Πολύ θέλω να
1: πριν
0: τα πω.
1: Φτάσουμε σε αυτά, πρέπει να μας πεις, να καταλάβουμε αυτή τη διάσταση, αυτόν τον κόσμο, αυτό το σύμπαν που λέγεται Περσεφόνη Γεραγγέλου.
0: Ωραία, ωραία.
1: Πού το διαμορφώνει, η ταυτότητα αυτή, πώς διαμορφώνεται μέσα στα χρόνια.
0: Ωραία. Εδώ έρχεται λοιπόν να κουμπώσει ότι ενώ ήταν η μία η βασική κατεύθυνση θέατρο, οπότε εγώ ήθελα να περάσω θεατρικών σπουδών. Για παράδειγμα, στο πανεπιστήμιο, το οποίο ήταν εφικτό, όντως εκεί πέρασε. Είχα στο μυαλό μου να κάνω και μια δραματική σχολή, να τελειώσω για το πιο πρακτικό. Βασικά, όχι το πιο πρακτικό, το κομμάτι της υποκριτικής, γιατί θεατρικών σπουδών της Αθήνας και όλες που τελείωσα εγώ δεν είχε. Είναι μια καθαρά καθηγητική θεωρητική σχολή. Το πρακτικό της κομμάτι ίσως σχετίζεται, τουλάχιστον στη δική μου τη φουρνιά, με κάποιους καθηγητές που κάναμε, δώσαν λίγο παραπάνω βάρος στο κομμάτι της παιδαγωγικής και της εκπαίδευσης στην πράξη και όχι μόνο στη θεωρία. Οπότε από εκεί λίγο κέρδισα και αυτό το κομμάτι του διδάσκην, του πώς να δουλεύεις με ομάδες στην ουσία και να τρέχεις ομάδες θεατρικές, είτε είναι με παιδιά είτε είναι με ενήλικα άτομα. Πήγα και στη δραματική, τελείωσα τη Δήλο, τη δραματική σχολή της Δήμητρας Χατούπη, και κάπως εκεί ήρθε σε μένα, πάντα νομίζω από μικρή είχα μια ευαισθησία και σκεφτόμουν ότι τι δουλειά θα ήθελα να κάνω, κάτι καλλιτεχνικό, δηλαδή κάπως με το θέατρο, αλλά πάντα σκεφτόμουν πόσο θα μου άρεσε να δουλέψω σε ένα γυροκομείο, ας πούμε, το σκεφτόμουν αυτό. Και κάτι που μάλλον διαισθανόμουν ότι υπήρχε έτσι μια... είτε είναι τάση είτε είναι ένα ενδιαφέρον για το κομμάτι της κοινωνικής φροντίδας.
1: Μια κλίση.
0: Κλίση ίσως.
1: Vocation, ναι. Έτσι, στα αγγλικά.
0: Τι να πω. Κοινωνική φροντίδα πάντως θα το ονομάσω, όχι τόσο ειδική αγωγή. Και στην σχολή μου, όχι εκεί κάπως, όταν είχε έρθει η ώρα της πτυχιακής μου, που ήταν στο κομμάτι της παιδαγωγικής, του εκπαιδευτικού δράματος, είναι μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, που δουλεύει στην θεατρική εκπαίδευση, κυρίως σε σχολείο με ομάδες παιδιών. Και κάπως ήθελα να το κάνω με παιδιά με αναπηρία, να δώσω ένα φόκους στον αυτισμό. Έτυχε να έχω ένα φίλο τότε, ο οποίος ήταν ειδικός δάσκαλος και συνηθοποιός, το Μάριο το Ράμο, και ήταν σε ένα φανταστικό σχολείο με παιδιά με αυτισμό, με αυτιστικά παιδιά, που είχε έναν τέλειο διευθυντή εκείνη την εποχή, που ήταν πολύ ανοιχτός στο να πηγαίνουν εθελοντές στο σχολείο και να κάνουν πράγματα. Και ξεκίνησα να πηγαίνω κάθε εβδομάδα με σκοπό να κάνω την πτυχιακή μου και να κάνω πράκτηση εκεί, να δοκιμάσω, να τρέξω κάποιες ομάδες εκπαιδευτικού δράματος. Κατέληξα να είμαι εκεί 2 χρόνια, να μην κάνω απαραίτητα ομάδες εκπαιδευτικού δράματος ως εθελόντρια, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό να παρατηρώ. Δηλαδή να είμαι εκεί με τους δασκάλους και να παρατηρώ και να συμμετέχω, να κάνω και κάποια πραγματάκια. Και αυτό ήταν μεγάλο σχολείο και για μένα, και συνειδητοποίησα πόσο πολύ με ενδιέφερε.

0: Μετά έφυγα, πήγα στη Σκωτία που έζησα 10 χρόνια.
1: 10 χρόνια,
0: υπερβάλλω, 9. Βασικά, σχεδόν.
1: 9 και 3 μήνες.
0: Δεκαετία θα το στρογγυλέψουμε. Ναι. Οπότε.
1: Πήγες και εκεί πήγε το
0: δούλεψα
1: πρόγραμμα.
0: Πλέον στον αυτισμό. Δηλαδή, αυτή η εμπειρία που είχα αποκτήσει ως εθελόντρια, λειτουργήσε και βρήκα δουλειά σαν φροντίστρια. Γιατί πήγα αρχικά, πρώτα δούλεψα, μετά σπούδασα και εκεί.
1: Στη Σκωτία βρήκες εκεί το πρόγραμμα, φαντάζομαι. Γι' αυτό πήγες. Ήθελες.
0: Στις σπουδές, ναι, εννοείς. Ναι. Λοιπόν, πήγα. Γιατί ήταν ο φίλος μου εκεί. Δηλαδή, πήγα για να ακολουθήσω τον σύντροφό μου, ο οποίος θα ήταν εκεί για κάποια χρόνια. Εντάξει, ήταν και βαθιά κρίση εκείνη την περίοδο, οπότε σίγουρα έπαιξε και αυτό ρόλο για μένα στο

0: στο επαγγελματικό. Σκέφτες. Δηλαδή ήταν και μια μορφή μετανάστευσης, απλώς δεν ήταν η αφορμή το ότι πω πάω να δουλέψω σε μια άλλη χώρα. Ήταν ότι πάω να ζήσω με το φίλο μου.
1: Η σύγχρονη μετανάστευση κάπως έτσι προέκυψε. Δηλαδή πάω να κάνω μια σπουδή, πάω να δω τι παίζει. Χωρίς να είναι δεδομένο ότι θα μείνει 100%.
0: Όχι, όχι.
1: Θα μείνει για πάντα. Δηλαδή σε. Αποτελείς τυπικό δείγμα.
0: Ισχύει.
1: Ανθρώπου που πήγε, έζησε κάποια χρόνια, πήρε μια εμπειρία, περίμενε να περάσει λίγο η κρίση και επέστρεψε ξανά κάνοντας, προσπαθώντας ας πούμε να στήσει αυτό που βίωσε και πήρε από το εξωτερικό.
0: Ναι, ναι, ωστόσο σίγουρα εγώ δηλαδή γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους που πήγαν καθαροί μετανάστες, δηλαδή
1: ναι.
0: Πήγαν να δουλέψουν, παιδί μου, ήρθαν σε εμάς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έπαιζε και αυτό
1: από Ελλάδα,
0: στη δική
1: εννοείς.
0: Μας τη γενιά. Ναι, ότι όντως πολύ μεγάλο ποσοστό πήγε και ξεκίνησε η μετανάστευσή του. Μετανάστευση τέλος πάντων, η πορεία. Μετανάστευση είναι για μένα.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε με ένα μεταπτυχιακό, ήταν κάτι σύνηθες. Και αυτό στάθηκε σε αφορμή και μετά έμειναν εκεί και εργάστηκαν. Και στην ουσία η μετανάστευση ήρθε στο ότι δεν επέλεξαν να επιστρέψουν
1: ναι.
0: μετά τις σπουδές.
1: Τότε
0: πολλοί άνθρωποι, κάποιοι όντως μπορεί να ήταν αυτό που λένε ρομαντικά, ερωτική
1: μετανάστευση,
0: έπαιξε και αυτό. Αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι και μεγαλύτερη σε ηλικία και άνθρωποι με οικογένειες, δηλαδή.
1: Αυτό όμως που λες είναι
0: αυτό
1: πολύ
0: το ωραίο. Ζήσαμε, το ζήσαμε.
1: Το φαινόμενο στο μεταναστευτικό ότι ξεκινάς και κάπου χωρίς να ξέρεις ότι θα καταλήξεις να είσαι μετανάστης. Αυτό είναι μια επιλογή που έρχεται κατόπιν, αφού έχουν περάσει, έχει περάσει κάποιος καιρός και έχεις βρει μια απασχόληση.
0: Ναι.
1: Ή έναν τρόπο ζωής που σε εκφράζει πλέον και οικονομικά και προσωπικά.
0: Ναι.
1: Και γίνεσαι μετανάστης. Μετανάστης δεν γεννιέσαι, γίνεσαι.
0: Το πας λαου-λαου.
1: Ναι.
0: Εσύ ζω σε πολλές περιπτώσεις. Εντάξει, ήταν και άνθρωποι που πήγαν συνειδητά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πιο μεγάλη ηλικία άνθρωποι που ήταν ήδη δηλαδή επαγγελματίες και αποφάσισαν να φύγουν. Νομίζω εκεί ήταν πιο συνειδητή η επιλογή και δεν το είδαν και τόσο προσωρινά οι άνθρωποι που πήγαν με οικογένειες. Δηλαδή πήραν τα παιδιά τους, πήγαν σε μια άλλη χώρα, τα γράψαν σε σχολείο εκεί. Εκεί νομίζω ήταν πιο συνειδητό και πιο μακροπρόθεσμο εξ αρχής. Ότι ήρθαμε τώρα εδώ να ζήσουμε εδώ, να φτιάξουμε εδώ τη ζωή μας. Ναι, σε ηλικίες έτσι ανθρώπων στη δεκαετία των 20 που ακόμα μπορεί να σπουδάζαν, ναι, νομίζω εκεί ήταν λίγο πιο ανοιχτά τα ενδεχόμενα.
1: Μπορώ να το βλέπω από αυτή την πλευρά, γιατί ξέρεις.
0: Ναι,
1: ξέρω
0: μα
1: και περισσότερο.
0: Πιο κοντά και σε αυτή την ηλικία.
1: Ναι,
0: σε αυτή τη φάση,
1: ξέρω, έχω ακούσει πολλές τέτοιες ιστορίες. Όπως και να έχει, εσύ όμως επέστρεψες τελικά.
0: Ναι, επιστρέψαμε.
1: Α, μαζί με το φίλο.
0: Ναι, ναι, εγώ γενικά ακολουθώ. Δεν παίρνω εγώ.
1: Δεν είναι το.
0: Δεν τέτοιες μεγάλες αποφάσεις αλλαγών. Πιο πολύ ακολουθώ. Ναι,
1: δεν χρειάζεται. Άμα παίρνει κάθε τρεις και μία ο φίλος σου.
0: Ναι,
1: και αυτά. Ναι. Μία φορά στα 10 χρόνια.
0: Ναι. Ναι, όχι, ήταν και πιο σοβαρή. Δηλαδή έπαιξαν υπήρξαν κάποια ζητήματα υγείας αγαπημένων οικείων προσώπων. Δηλαδή ήταν και πρακτικοί λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την επιλογή της επιστροφής. Εμένα με δυσκόλεψε πολύ. Και να πάρω την απόφαση. Pros and cons, δηλαδή ναι, σίγουρα δεν ήταν εύκολο. Κάποια πράγματα παραδόξως λειτουργούν καλύτερα.
1: Αλήθεια.
0: Εδώ, ναι.
1: Τέλεια.
0: Δηλαδή αυτό που λες
1: πολύ
0: χείρε,
1: πολύ καλά νέα.
0: Παρά, ας πούμε, για μας ένας βασικός λόγος παράγοντας επιστροφής μας και άλλων ανθρώπων οικείων μας, όχι Βρετανών, Ιταλών, Ελλήνων, Ουγγρών, δηλαδή από άλλες χώρες, ήταν το σύστημα υγείας της Βρετανίας, το οποίο είναι ένα σύστημα δημόσιο και δωρεάν, αποκλειστικά, δηλαδή δεν υπάρχουν ιδιώτες ή μάλλον οι ιδιώτες να κάνεις μια εξέταση, να πας σε έναν ιδιώτη, μπορεί να κοστίζει 500 λίρες, 1000 λίρες, δηλαδή δεν είναι κάτι που μπορεί να το υποστηρίξει ένας απλός άνθρωπος εργατικής ή μεσαίας τάξης. Υπάρχει μόνο αυτό το σύστημα υγείας, το οποίο ήταν πρότυπο, αποτελούσε πρότυπο για πολλές δεκαετίες. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί, γιατί να το πω πολύ λίγο λαϊκίστικα θα το πω, συγγνώμη, ότι όντως επιχειρούν λίγο να το διαλύσουν για να ενταχθεί όλο και περισσότερο ο ιδιωτικός τομέας μέσα. Αυτό καταλαβαίνω και κάπως, συγγνώμη, αυτό
1: τις πράσεις που μου από συζητήσεις και από.
0: Και όχι μόνο και αυτό που πιστεύω και εγώ. Δηλαδή είναι και λίγο εκεί θέμα άποψης. Δηλαδή συμφωνώ και εγώ με αυτή την άποψη, δεν είναι μόνο. Ναι. Έχει γίνει πολύ δυσλειτουργικό. Δηλαδή για έναν άνθρωπο που πεθαίνει είναι τέλειο, γιατί θα έχεις εξαιρετική νοσηλεία σε πολύ καλές συνθήκες. Όταν είναι όμως κάτι που είναι life threatening, αυτό είναι τώρα, κινδυνεύει η ζωή σου. Αν έχεις κάτι από το οποίο δεν κινδυνεύει η ζωή σου, αλλά είναι βιώνεις χρόνιο πόνο για παράδειγμα και ταλαιπωρείσαι πάρα πολύ, δεν βγάζεις άκρη, μπορεί να μην δεις ούτε, να μην μπορείς να δεις ειδικότητα για μήνες, για χρόνο. Και είχα, δηλαδή πολλοί άνθρωποι αναγκάζονταν που ήταν από άλλες χώρες που είχαν ένα άλλο σύστημα υγείας μεικτό, όπως είναι αυτό της Ελλάδας, με όλες τις παθογένειες του, δεν το συζητώ, και αυτό που συμβαίνει στο δημόσιο σύστημα υγείας της Ελλάδας.
1: Και στο ιδιωτικό.
0: Και
1: όμως
0: στο ιδιωτικό, και πώς αυτά τα δύο αλληλεπιδρούν. Δηλαδή δεν θα πάω καθόλου να το ωρεοποιήσω για κανένα λόγο. Ωστόσο, το ότι είναι ένα μεικτό σύστημα υγείας το οποίο προσφέρει ευελιξία, και το ότι, να το πω πάλι πρακτικά και λαϊκίστικα, θα πας να δεις έναν ιδιώτη και θα πληρώσεις 50 ευρώ, που μπορεί κάποιος να τον δυσκολεύουν τα 50 ευρώ, αλλά δεν είναι 500 ή 1000. Κάπως πέσει η πλειοψηφία, θα τον βρει αυτό το 50 να το δώσει. Μπορείς να πας και να δεις έναν ιδιώτη και γρήγορα να βρεις τι έχεις, να πάρεις την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και να μην υποφέρεις. Ακόμα και στο δημόσιο σύστημα υγείας, νομίζω είναι πολύ πιο γρήγορη η πρόσβαση σε ραντεβού και πολύ πιο ασχολούνται και περισσότερο, δηλαδή και σαν νοοτροπία των επαγγελματιών των υγειονομικών, των γιατρών, των νοσοκόμων, είναι λίγο πιο, ασχολούνται περισσότερο.
1: Οπότε αυτό κάπως
0: αυτό ας πούμε είναι τρομερό, εγώ ξέρω πολύ κόσμο, και εμείς ήταν βασικός λόγος που, ένας από τους βασικούς λόγους που επιστρέψαμε, και ξέρω και πολλούς άλλους που φύγανε από τη Βρετανία γιατί ας πούμε είχε το παιδί τους ένα πρόβλημα υγείας και δεν βγάζαν άκρη, το οποίο είναι ακραίο, γιατί δεν είμαστε και περήφανοι για το σύστημα υγείας μας, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα όπως λειτουργεί σήμερα.
1: Στο φίλος νοσηλεύω με όφθαλμος όμως.
0: Αυτό και εμένα ας πούμε με σόκαρε το ότι αυτό ήταν ένας λόγος επιστροφής.
1: Άλλα πράγματα που έχουμε εμείς καλύτερα και στην Βρετανία και στη Σκωτία αντίστοιχα.
0: Καλύτερα. Ναι, ας πούμε στη θεατρική εκπαίδευση, αλλά αυτό το λέω με τεράστια επιφύλαξη, γιατί να συγκρίνω λίγο τις δύο εμπειρίες μου, ας πούμε σπουδαστικά στο θέατρο, καθαρά στην υποκριτική, στο κομμάτι της πρακτικής του θεάτρου στην Ελλάδα, με αυτό που βίωσα εγώ στη Σκωτία, στη συγκεκριμένη σχολή που πήγα όμως, γιατί δεν ξέρω, υπάρχουν πάρα πολλές σχολές, υπάρχουν σίγουρα πολύ καλύτερες σχολές από αυτή που πήγα εγώ και μπορεί να ήταν πολύ ψηλότερο το επίπεδο. Εγώ από θέμα γνώσεων και, πώς να το πω, μεθοδολογίας, δηλαδή που μπαίνεις σε μια δραματική και ρε παιδί μου παίρνεις ένα μπούσουλα, να το πούμε απλά, και μαθαίνεις μια, παίρνεις μια γερή βάση μιας μεθοδολογίας την οποία μετά θα εξελίξεις. Δεν σημαίνει ότι είναι αρκετό για να βγεις και να είσαι έτοιμος, έτοιμη. Η εμπειρία η δική μου στην ιδιωτική δραματική σχολή της Ελλάδας, και θεωρώ και στο εθνικό που έτσι ξέρω πως είναι το επίπεδο σπουδών, και στο ΟΔΙΟ που είναι η μη κρατικό, επίσης είναι θεωρώ πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο και φαίνεται και από τους Έλληνες. Δεν ξέρω, στη δική μου τη γενιά έχουμε ηθοποιάρες, δηλαδή σου πέφτουν τα σαγόνια, πολύ καλούς ηθοποιούς. Και γίνεται, εγώ νιώσα ότι έμαθα, ότι πήρα μια πολύ γερή βάση. Εμένα το focus, δηλαδή είχα στη δραματική η μία υποκριτική τριετής, που εντάξει έχεις 3 χρόνια, οπότε χτίζεις μια γερή βάση. Ήταν με τη Λένα Φιλίπποβα, που η μέθοδός της ήταν, νομίζω, δάσκαλος της ήταν ο Βασίλειεφ, οπότε αυτή τη μέθοδο.
1: Την κατηγορία, τη μέθοδο.
0: Μας δίδαξε και εμάς τη δική της εκδοχή, έτσι, γιατί εντάξει πάντα είναι πρακτικό πράγμα, είναι πρακτική σπουδή, οπότε ο κάθε δάσκαλος κάπως φέρνει και τη δική του εμπειρία και προσθέτει στη μεθοδολογία δικά του στοιχεία πολύ. Και η άλλη ήταν η Εστέρ Αντρέ Γκονζάλες, η οποία αυτή είναι μια, είχε τελειώσει τηλεκόκ, δηλαδή physical theater, σωματικό θέατρο της γαλλικής σχολής, Μεξικάνο-Γαλλίδα, φοβερή επίσης. Φοβερές καθηγήτρες και όλοι οι καθηγητές πολύ καλοί. Οι δύο συγκεκριμένες ήταν αυτές που μας είχαν 3 χρόνια από την αρχή μέχρι το τέλος, οπότε τις παίρνω σαν παράδειγμα που χτίζεις, ρε παιδί μου, κάτι γερό. Εγώ ακολούθησα το δρόμο του σωματικού θεάτρου. Πηγαίνοντας μετά στη Σκωτία, ένιωθα ότι είχα κάποιες γερές βάσεις. Εκεί έκανα ένα post-grad πρόγραμμα, ήταν λεγόταν post-grad diploma in physical theater, στο σωματικό θέατρο συγκεκριμένα. Εκεί μπορώ να σου πω ότι από θέμα γνώσεων δεν πήρα τίποτα. Δηλαδή μηδέν, δεν έμαθα τίποτα, ρε παιδί μου, καινούριο. Τι υπέροχο είχε εκεί. Έφεραν πάρα πολύ ωραίους καλλιτέχνες, εδρεωμένους, Βρετανούς, οι οποίοι μας κάνανε σειρές σεμιναρίων, δηλαδή μπορεί να έκανες ένα μήνα να σχολιώσουν με το θέατρο αντικειμένου και το κουκλοθέατρο, ένα μήνα με τη μάσκα, ένα μήνα με το site specific, ας πούμε, θέατρο που το κάνεις σε συγκεκριμένα χώρο, μπορεί να είναι εξωτερικός χώρος και πώς αλληλεπιδρά, πώς εξαρτάται από το περιβάλλον αυτό που θα δημιουργήσεις. Μπορεί να έκανες μιμική, δηλαδή έπαιρνε κάποιες κατηγορίες που κλάουν. Έπαιρνε κάποιες κατηγορίες που ανήκουν στο ευρύτερο. Οπα, φάσμα. Θα διαλύσω το στούντιο εδώ.
1: Όχι, Περσεφόνη, κράτα.
0: Που ανήκουν στο ευρύτερο φάσμα του σωματικού θεάτρου, ας πούμε, σε αυτή την κατηγορία την έτσι, μεγάλη. Και με αυτούς.
1: Σου κάνει μια εισαγωγή εκεί πέρα.
0: Σου κάνει εισαγωγή ακριβώς. Δηλαδή ήταν σεμιναριακού τύπου, αλλά φτάνουν με. Είναι εισαγωγή. Ισχύει αυτό που λες. Δηλαδή δεν θα εμβαθύνει, ρε παιδί μου, γιατί λόγω χρόνου.
1: Σου το παρουσιάζει σε 5 μέρες. Είναι μια εισαγωγή αυτό.
0: Ακόμα και σε ένα μήνα, πόσο να εμβαθύνει. Εκτός αν έχει ήδη. Είσαι ήδη εκπαιδευμένος.
1: Τότε αυτό το σεμινάριο δεν είναι για σένα και πρέπει να πάρει ένα άλλο.
0: Όχι, γιατί μπορεί να είναι κάτι πολύ πιο εξειδικευμένο. Δηλαδή να σε ήδη. Εκπαιδευμένο σε κάτι και να πας να δουλέψεις κάτι πολύ πολύ στοχευμένα. Εκεί το ακούω. Κάθε ένας από αυτούς έκανε ένα project, δηλαδή είχες να κάνεις, ας πούμε, μια παράσταση. Συνεργαζόσουν στην ουσία, στην πράξη, με καλλιτέχνες ενεργούς της χώρας, της πόλης, εκεί. Και έμπαινε σε παραστάσεις, οπότε αποκτούσες πάρα πολύ εμπειρία δουλεύοντας μαζί τους. Και αυτό ξέφευγε λίγο από το σπουδαστικό κομμάτι. Αυτό ήταν το υπέροχο που είχε εκείνη η σχολή.

0: Οπότε στην Ελλάδα πήρες τη μέθοδο, στην Σκωτία πήρες
1: την
0: εμπειρία. Που είναι και αυτό σημαντικό κομμάτι.
1: Πιο σημαντικό.
2: Σε αυτό πολύ, ναι. Δηλαδή στο κομμάτι της αναπηρίας, της ενασχόλησης με... Αχ, δεν ξέρω και πώς να το πω και τι... Δεν ξέρω και τι είναι appropriate να πω. Ναι, ας το πούμε ειδική εισαγωγή, απλά δεν είμαι ειδική παιδαγωγός, οπότε δεν το λέω με αυτή την έννοια της ειδικότητας. Αλλά σαν ευρύτερος τομέας, ναι, είναι... Ναι, εκεί βρήκα, γιατί είχα... Δηλαδή εκεί η εμπειρία χρόνων και η σπουδή, δηλαδή έκανα και σπουδαστικά κάποια πράγματα στη Σκωτία, είχα κάποια qualifications πάνω σε αυτό, πέρα από την εργασιακή εμπειρία και trainings, οπότε έπαιξαν ρόλο, όντως. Και δεν δυσκολεύτηκα καθόλου να εργαστώ σε αυτό τον τομέα. Και στο κομμάτι της κοινωνικής φροντίδας αυτής καθ' αυτής, ως φροντίστρια, ως... θα πω ειδική παιδαγωγός με πολύ προσοχή, γιατί δεν είμαι ειδική παιδαγωγός, ωστόσο δούλεψα με έναν τρόπο σαν ειδική παιδαγωγός, έχοντας, δηλαδή κάπως εξειδικεύτηκα στο ABA, στο συμπεριφορισμό, δούλεψα λίγο πάνω σε αυτό, δεν μου τέριαξε πολύ, αλλά ήταν κάτι που δούλεψα. Μετά και στο κομμάτι με το θέατρο, δηλαδή σαν θεατροπαιδαγωγός, δούλεψα πολύ με ομάδες και παιδιών και νευροτυπικών και παιδιών με αναπηρία, νοητική αναπηρία και αυτισμό, και με ενήλικες πάρα πολύ, δηλαδή και στην ειδική και στη γενική αγωγή, ας το πούμε χοντρικά, με μέσο το θέατρο. Ναι, βρήκα αμέσως. Στα πιο καλλιτεχνικά δυσκολεύτηκα, θα πω, να βρω το δρόμο. Μπορώ να στο αναλύσω, ίσως, δηλαδή, και έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Δηλαδή.
2: Λοιπόν, αυτό δεν σχετίζεται μόνο με το κομμάτι της διαθέσιμης εργασίας ή των γνωριμιών, πώς να το πω, δηλαδή το που απευθύνεσαι, που μπορείς να πας, πώς θα πας σε οντισιόν. Νομίζω σχετίζεται πολύ και με την νοοτροπία στην οποία εγώ εκπαιδεύτηκα, γιατί αυτό που λες, ότι επειδή έπαιξε εμπειρία στην Σκωτία. Εκεί, στη Σκωτία και τη Γλασκόβη, που ήμασταν λίγο ένα πράγμα, μια κοινότητα καλλιτεχνών, ιδίως αυτοί που ανήκαμε στο κομμάτι του, του σωματικού θεάτρου, ήμασταν μια μικρή κοινότητα. Δεν υπήρχε κανένας ανταγωνισμός. Υπήρχαν χρηματοδοτήσεις, όχι τεράστιες για να κάνεις τεράστια πράγματα, αλλά μικρές χρηματοδοτήσεις στις οποίες όλοι είχαμε πρόσβαση, κρατικές, και όλοι μπορούσαμε να πάρουμε και να κάνουμε work in progress, να κάνουμε μικρές παραστάσεις, πιο χειροποίητες, να κάνουμε περιοδίες μικρότερες ή μεγαλύτερες. Δηλαδή υπήρχε μια προοπτική εξέλιξης που ήταν εφικτή για όλους. Δεν ήταν ότι πρέπει να βρεις να συνεργαστείς με κάποιον πολύ εδρεωμένο καλλιτέχνη για να έχεις μια τέτοια ευκαιρία, ή να υπάρξει έντονος ανταγωνισμός και να είναι αυτός που θα τα καταφέρει έναντι του άλλου που δεν θα τα καταφέρει, για να κάνει, ας πούμε, τη μεγάλη την περιοδία που θα ήταν πανευρωπαϊκή ή παγκόσμια. Υπήρχε δυνατότητα, λίγο πολύ, μπορεί να μην το κάνανε όλοι, αλλά υπήρχε, για πολλούς δεν ήταν αδύνατο. Και σαν κοινότητα δεν είχε ανταγωνισμό, γιατί ήμασταν λίγοι. Η Σκωτία είναι μικρό μέρος. Δηλαδή, άνθρωποι, καλλιτέχνες που γνωρίζω που δούλευαν στο Λονδίνο, δεν είχαν αντίστοιχη εμπειρία. Ίσως η εμπειρία τους να ήταν πιο κοντινή σε αυτό που βίωναν οι Έλληνες καλλιτέχνες την ίδια περίοδο. Τέλος πάντων, όχι, γιατί ήταν βαθιά κρίση, επαναλαμβάνω. Αλλά
0: ναι, εντάξει, την
2: ανθρωπία. Ρε παιδί μου, τη δυσκολία ότι εδώ, ναι, επειδή είναι πολύ... Είναι μεγάλη πόλη, πώς θα το πω. Ναι, γιατί κυρίως η Αθήνα είναι το κέντρο, έτσι, που συμβαίνουν, ναι, τα περισσότερα καλλιτεχνικά γεγονότα και τα θεατρικά. Είναι μεγάλος ο ανταγωνισμός. Είναι πολύ μεγάλος.
0: Η εμπειρία της μετανάστευσης έκανε κάπως να αλλάξεις την έννοια του ανήκειν.
2: Έρχεται εδώ η έννοια του ανήκειν, σε αυτό που σου έλεγα τώρα, ότι έχοντας εργαστεί στο θέατρο σε μια μικρότερη κοινότητα που δεν είχε ανταγωνισμό και νιώθαμε ότι είμαστε ομάδα, ένιωθες ότι ανήκεις σε αυτήν την κοινότητα. Ερχόμενη στην Ελλάδα, δεν υπήρχε μια κοινότητα απαραίτητα για να ανήκεις. Δηλαδή είναι ένα τεράστιο πράγμα.
0: Ναι.
2: Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Εγώ μάλλον βρήκα διέξοδο στην κοινότητα, που είναι κοινότητα γιατί είναι πιο μικρή, των κουκλοπαικτών, των καλλιτεχνών του τσίρκου, των κλόουν. Δηλαδή σε μια λίγο πιο εναλλακτική κοινότητα όμως καλλιτεχνών. Εκεί ένιωσα οικειότητα, γιατί μου θυμίζει αυτό που εγώ είχα βιώσει και τον τρόπο που έμαθα να δουλεύω στη Σκωτία.
0: Εκεί υπήρχε χώρος για να κάνεις τα δικά σου, δηλαδή να σχεδιάσεις ένα θεατρικό εργαστήρι με άτομα με ειδικές ανάγκες?
2: Πολύ λιγότερο από ό,τι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα πολύ περισσότερο, ναι, είναι πολύ πιο ανοιχτά. Εδώ πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο τολμηρά.
0: Τι θα πεις, δηλαδή, πώς το σχεδιάζεις?
2: Δηλαδή ότι σε ό,τι ας πούμε φορείς συνεργάστηκα, φορείς που δουλεύουν με άτομα με αναπηρίες, είτε είναι δημοσίου δικαίου είτε είναι ιδιωτικού δικαίου, υπήρχε το ελεύθερο να κάνεις παράσταση, να κάνεις θεατρικές ομάδες, να κάνεις ό,τι ομάδες θες. Στη Σκωτία ήταν πιο αυστηρά, δηλαδή υπήρχαν συγκεκριμένοι φορείς, συγκεκριμένες ομάδες που το κάνανε αυτό και έπρεπε να συνεργαστείς με αυτούς ή να το κάνεις πιο εθελοντικά. Δεν ήταν τόσο δεδομένο.
0: Η κοινωνία πώς το αντιμετωπίζει?
2: Στην Ελλάδα ή στη Σκωτία?
0: Στην Ελλάδα.
2: Λοιπόν, στην Ελλάδα παίζουν πιο πολλοί φορείς και τα ομαδικά προγράμματα παρά το ατομικό. Δηλαδή φορείς, κέντρα διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας, όπου σκέψου το πώς είναι το σχολείο που πάνε τα παιδιά, αλλά για ενήλικα άτομα, για παράδειγμα, που πηγαίνουν το πρωί, κάνουν δραστηριότητες, φεύγουν το μεσημέρι, το απόγευμα. Υπάρχουν κδάπ, δηλαδή παίζει πολύ το ομαδικό. Φορείς, μέρη που μπορούν να πάνε άτομα με αναπηρία, να κάνουν δραστηριότητες, να αναπτύξουν και αυτό και να αναπτύξουν δεξιότητες ως ομάδες. Μπορεί να έχουν και ατομικά προγράμματα μέσα. Τα ατομικά προγράμματα, τα πιο εξατομικευμένα, δηλαδή που ασχολούνται με τις εξατομικευμένες ανάγκες ενός ατόμου, παίζουν στις παιδικές ηλικίες περισσότερο από ό,τι έχω παρατηρήσει εγώ.
0: Ξέρεις, τώρα είναι και λίγο θέμα κουλτούρας, γιατί όταν φτιάξαν αυτά τα προγράμματα θα είπαν τι χρειαζόμαστε εδώ στην Ελλάδα, μου παρέ, γλέντια, κέφι.
2: Μπορεί πολύ.
0: Πάμε να δημιουργήσουμε και οικονομικό.
2: Ότι δεν είναι πολύ πιο κοστοβόρο το.
0: Και το άλλο, όταν ο ένας έφερνε το κρασάκι, ο άλλος έφερνε το κατσίκι, το αυτό, το τελευταίο τώρα γιατί είναι και Πάσχα.
2: Ναι.
0: Περίοδος, ας πούμε, πιάνει μέχρι τώρα. Ο καθένας έβαζε από κάτι. Έτσι ακριβώς αυτό διαμορφώθηκε με έναν τρόπο και φτάσαμε στο σημείο όλοι να βάζουμε από κάτι και να φτιάχνουμε αυτούς τους φορείς. Έτσι και τώρα σε αυτό ποντάρουν, σε αυτό το χτίζουν επάνω τη σκέψη.
2: Μπορεί.
0: Συλλογικά και αλληλέγγυα.
2: Έτσι, αλλά βγάζει. Βγάζει νόημα. Ναι, σίγουρα παίζει ρόλο.
0: Ενώ ας πούμε στη Σκωτία είναι διαφορετική η νοοτροπία. Είναι πιο.
2: Κοίτα, ναι, αφενός εκεί η τάση και ο δρόμος είναι το ατομικό, δηλαδή το κάθε άτομο να είναι ανεξάρτητο, να ζει μόνο του με τους φροντιστές του και να κάνει αυτά που του ταιριάζουν ατομικά, πολύ πιο ατομικά, και να εντάσσεται κατά καιρούς σε κάποιες ομάδες εφόσον το επιθυμεί. Εδώ είναι υποχρεωτική η ομάδα. Αλλά νομίζω ότι είναι κυρίως λόγω συνθήκων. Αυτό που λες με την οτροπία, εγώ το παρατηρώ στο κομμάτι της οικογένειας και του ρόλου της οικογένειας. Δηλαδή ότι σίγουρα εκεί ανεξαρτητοποιούνται από την οικογένεια και τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με βαριά αναπηρία και ζουν μόνα τους, έχοντας ίσως και δύο φροντιστές 24 ώρους. Για ένα άτομο, σκέψου, που ζει μόνο του. Οπότε η οικογένεια παίρνει την αποστασή της. Δεν είναι η οικογένεια οι βασικοί φροντιστές. Χτίζουν και μια πιο ποιοτική σχέση, αν θες, μαζί με τα παιδιά τους, με τα αδέρφια τους. Στην Ελλάδα είναι ακόμα ο ρόλος της οικογένειας. Πάει να γίνει, δηλαδή αρχίζουν να δημιουργούνται στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Που τι είναι αυτό? Είναι σπίτια που κάποιοι άνθρωποι με αναπηρία συγκατοικούν, ζουν με φροντιστές και ανεξαρτητοποιούνται από την οικογένεια, η οποία ακόμα και σε ενήλικα άτομα πολύ μεγάλης ηλικίας είναι 24-ωροι φροντιστές. Δηλαδή, ο Έλληνας γονιός ενός ατόμου με αναπηρία είναι για όλη τη ζωή. Όχι πλέον, πάει να αλλάξει, αλλά είναι για όλη τη ζωή φροντιστής όλη μέρα. Ναι, βαρύ, σοβαρή. Είναι δουλειά. Βαρύ με την έννοια της δουλειάς. Είναι τώρα.
0: Είναι, αλλά το οικονομικό.
2: Αλλά παίζει. Είναι τεράστιο το οικονομικό, ακριβώς. Ο οικονομικός παράγοντας είναι ένα.
0: Να το κάνει.
2: Τεράστιο.
0: Αυτό.
2: Ναι, δηλαδή εκεί κρατικά μπορούσε να υποστηριχθεί στη Σκωτία. Και εκεί, παιδιά, πολύ. Δηλαδή και εκεί παίζουν περικοπές και εκεί δυσκολεύουν τα πράγματα. Συγκριτικά με εδώ όμως καμία σχέση. Ένας παράγοντας είναι αυτός, αλλά εκεί νομίζω έρχεται το κομμάτι της νοοτροπίας που ανέφερες στο τι είναι οικογένεια γενικότερα. Δηλαδή στην Ελλάδα η οικογένεια είναι σοβαρή υπόθεση. Είναι πυρήνας. Είναι
0: δύναμη. Παίζει...
2: Είναι δύναμη, ακριβώς.
0: Παίζει ρόλο και.
2: Παίζει ρόλο και στις... δηλαδή σε όλους μας. Και τα ενήλικα άτομα έχουμε άλλη σχέση με την οικογένειά μας. Ακόμα και όταν αλλάζουν οι ρόλοι που φροντίζεις εσύ τον γονιό σου όταν είναι. Όταν μεγαλώνει και είναι ηλικιωμένος και χρειάζεται πια τη δική σου βοήθεια. Δηλαδή παίζει αυτό. Στη Σκωτία αυτό δεν. Στη Βρετανία δεν παίζει σε τέτοιο βαθμό. Δηλαδή και πολύ πιο γρήγορα φεύγουν τα παιδιά από την οικογένεια και έχουν πολύ μεγαλύτερη απόσταση από την οικογένεια. Και αργότερα, ας πούμε, τα γυροκομεία δεν είναι ταμπού.

0: Και εσύ που στην τώρα κοινωνία. Θα φτιάξει τη δικιά σου οικογένεια.
1: Ναι, ναι.
0: Θα το πούμε αυτό.
1: Γκαστρομένη.
0: Ότι έχεις ένα μωράκι. Δεν τσιγόρι.
1: Δεν ξέρουμε, έκπληξη.
0: Αγαπώ. Φαντάζομαι και βγαίνουν τρίτημα. Και έχετε...
1: Όχι, εντάξει, ξέρουμε ότι θα είναι ένα βρέφος και δεν ξέρουμε το φίλο, αλλά να είμαι.
0: Εσύ πώς θα το κάνεις, θα είσαι πιο πολύ Σκοτσέζα μαμά ή Ελληνίδα παραδοσιακή.
1: Δεν ξέρω, αλήθεια.
0: Για Ελληνίδα
1: ξέρω,
0: σε κάνω.
1: Νομίζω...
0: Έτσι πώς ακούω να μιλάς με τον ενθουσιασμό που μιλάς για την ελληνική οικογένεια.
1: Μπορεί
0: μια τέτοια αστήση.
1: Δηλαδή πέρυσι σίγουρα έχει επιρροέ. Εντάξει, εγώ Ελληνίδα είμαι, δεν έχω μεγαλώσει, εδώ έχω επιστρέψει, οπότε και τα πιο ελληνικά μου στοιχεία έχουν επιστρέψει ζώντας εδώ τα τελευταία χρόνια, αλλά σίγουρα έχω ζήσει 10 χρόνια στη Βρετανία, έχω πάρει και από εκεί πολλά στοιχεία.
0: Πάντως αυτό που λες για την ελληνική οικογένεια,
1: νομίζω συνδυασμός, ξέρω που θα δείξει, δεν το πολύ.
0: Αυτό που λες για την ελληνική οικογένεια είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι όντως ένας βασικός κορμός πάνω στο οποίο χτίζονται όλα τα υπόλοιπα δίκτυα, τα κοινωνικά.
1: Πάρα πολύ.
0: Και το ίδιο το κράτος παίρνει σοβαρά υπόψη του το κομμάτι της οικογένειας. Στηρίζεται στην οικογένεια, όπως το είπες.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: και στο δημόσιο λόγο.
0: Και στον έχεις δει που έχει γίνει ένα Υπουργείο Οικογένειας. Και εκεί πάμε και σε ένα πρόβλημα που υπάρχει με τα άτομα με αναπηρία. Το ότι δεν μπορούν πάντα να έχουν την ανεξαρτησία τους και οι οικογένειες παγιδεύονται στην έλλειψη παντελούς βοήθειας.
1: Ναι, γίνονται βήματα με το ισοπαίδωμα. Γίνονται. Υπάρχουν κάποια προγράμματα.
0: Υπάρχει
1: εξέλιξη. Αργή.
0: Σημασία να έχω χυμπεί το νερό στα βλάκι.
1: Σίγουρα, εντάξει. Ναι, και εγώ έχω την τάση. Δηλαδή, ναι, δεν θέλω να το ισοπεδώσω, ρε παιδί μου, ότι δεν γίνεται τίποτα. Γίνονται κάποια πράγματα.
0: Υπάρχουν μέρες και μέρες.
1: Νομίζω είναι μια αργή διαδικασία.
0: Ναι.
1: Μια αργή εξέλιξη, αλλά πάντα υπάρχει εξέλιξη. Μωρέ. Πάντα υπάρχει και πάντα μπαίνει στη διαδικασία να το συγκρίνεις. Και δηλαδή συνήθως αν παρατηρήσεις στην Ελλάδα θα συγκρίνουμε τις συνθήκες μας με χώρες της Δυτικής Ευρώπης, ξέρω εγώ, δυτικές.
0: Για κάποιον ανεξήγητο λόγο.
1: Ανεξήγητο, εντάξει, γιατί ταιριάζουμε, έχουμε πολλά στοιχεία που είναι κοινά, ξέρω εγώ, απόθρηση.
0: Στον τρόπο λειτουργίας των κοινωνιών μας,
1: όχι των κοινωνιών. Δημοκρατικά καθεστώτα.
0: Αυτός το καθεστώς.
1: Ακόμα και θρησκεία. Ας πούμε ότι δεν είμαστε ένα κράτος που παραδοσιακά είναι μουσουλμανικό, είναι χριστιανικό. Οπότε δηλαδή υπάρχουν νομίζω και ιστορικά
0: πολύ.
1: Πολλά στοιχεία που σε συνδέουν με αυτά, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και πολλή σχέση με. Δηλαδή, ναι, είναι αυτό. Αν μας δεις, ας πούμε, στην Ανατολική Μεσόγειο, μπορεί να έχει ενδιαφέρον να δεις ότι άκυτα δεν είναι από εμάς. Δεν ξέρω.
0: Έχει το ελληνικό παράδειγμα, έχει πλάκα.
1: Βλέπεις ότι μιλάμε τελείως κοινωνικά. Είναι καταπληκτικό ότι πώς τελικά πας να πεις κάτι. Δηλαδή,
0: το κρατάμε γιατί αλλιώς θα πάει πολιτικό.
1: Ο στόχος ήταν το... Όχι, αλλά τι θέλω να πω, ότι ο στόχος μπορεί να ξεκινάει στο να μιλήσουμε για τα πιο καλλιτεχνικά. Και ρε παιδί μου, βλέπεις πως πάντα το κοινωνικό
0: είναι
1: από
0: δεν
1: πάνω.
0: Είναι
1: επικρατεί και καταλήγεις να μιλάς γι' αυτό.
0: Μεταξύ μας...
1: Νιώθω λίγο άβολα. Θα πω τώρα, σκέφτομαι εγώ και αυτό λογοκρίνομαι ότι ως τι μιλάω. Δηλαδή, πω ότι τόση ώρα θίγω πιο κοινωνικά ζητήματα. Πω και στηρίζονται στην προσωπική μου εμπειρία, αλλά ως τι μιλάω για αυτά, κατάλαβες, τι κοινωνιολόγος είμαι, το ανθρωπολόγος, δηλαδή ναι, ίσως
0: η εμπειρία που έχεις πάρει μέσα από την επαφή και την ανταλλαγή με το όταν έχεις επαφή με πάρα πολύ κόσμο, προφανώς μπορείς, έχεις σοβαρό δείγμα, σοβαρό παράδειγμα. Θέλω να μου πεις λίγο έτσι στον χρόνο που μας έχει μείνει για τη δουλειά αυτή. Πώς ακριβώς το δουλεύετε και τι υπάρχει στα σκαριά να γίνει, γιατί ξέρω για μια παράσταση που θα γίνει.
1: Πιο απ' όλα, κάτσε, γιατί είμαι και... ο φορέας με τον οποίο συνεργάζομαι λέγεται ΠΕΚΑΜΕΑ. Είναι κέντρο διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας με έδρα τον Ταύρο. Δουλεύουμε με ενήλικα άτομα με νοητική αναπηρία. Εκεί τρέχω πολλές καλλιτεχνικές ομάδες. Ας επικεντρωθούμε λοιπόν στη θεατρική ομάδα, αλλά δεν είναι η μόνη, δεν είναι το μόνο πράγμα που κάνουμε. Λοιπόν, εκεί έχουμε κάνει μια δουλειά τα τελευταία 2 χρόνια πάνω στο επινοητικό θέατρο, αυτό που λέμε devised, the devising theater, δηλαδή φτιάχνεις μια παράσταση από την αρχή, η ίδια η ομάδα φτιάχνει μια παράσταση, δεν παίρνεις ένα έτοιμο, ένα έργο δραματουργίας ξένης ή ελληνικής, μοιράζεις τους ρόλους και αρχίζεις να προβάρεις και να τους παίξεις. Το οποίο είναι αρκετά δύσκολο, δηλαδή είναι υψηλότερο το επίπεδο, ιδίως όταν δουλεύεις με άτομα με νοητική αναπηρία. Εμείς δουλέψαμε πολύ με. Συνήθως εκεί θα πάρεις αφορμή από εικόνες, δηλαδή γενικότερα στη δουλειά μας δουλεύουμε με οπτικοποιημένα, τα λέμε. Δηλαδή θα πάρεις την εικόνα για να δώσεις ένα ερέθισμα και να ενισχύσεις την αντίληψη του άλλου. Να δημιουργήσει, να σκεφτεί, να φανταστεί. Δεν θα λειτουργήσει τόσο καλά με τον μπλα μπλα, με την περιγραφή, με το θέμα. Εμάς το θέμα ήταν ο πόλεμος. Κάπως από δική τους, από κουβέντες από τη ομάδα την ανάγκη προέκυψε.
0: Δηλαδή,
1: επιθυμία, κάπως προέκυψε. Αλλά δεν πήγαμε να μιλήσουμε για τον πόλεμο. Πήραμε φωτογραφίες πολέμου και βάσει αυτών ακολουθήσαμε μια πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία. Φτιάξανε μικρές ιστορίες. Από αυτές αρχίσαμε να κάνουμε αυτοσχεδιασμούς και λίγο-λίγο, σιγά-σιγά-σιγά-σιγά δημιουργήθηκε ένα έργο και σενάριο και ρόλοι. Το οποίο είναι καταπληκτικό και σκέψου ότι συνέβη σε διάστημα 2 χρόνων. Δηλαδή είναι χρονοβόρα διαδικασία, δεν είναι κάτι που γίνεται πολύ γρήγορα, τουλάχιστον στις δικές μας ομάδες, σε αυτούς τους πληθυσμούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Και τώρα είναι σχεδόν έτοιμο, η παράσταση θα γίνει 10 Ιουνίου στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Κορδαλού, λέγεται Μελίνα Μερκούρη.
0: Πώς νιώθεις?
1: Και είναι η παράσταση πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν θα. Μάλλον δεν θα είμαι.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα γεννάω. Είναι καταπληκτικό.
0: Αμάν. Μα δεν ήξερε, δεν ρώταγε.
1: Θα είμαι πολύτιμο, αλλά δεν πειράζει. Γιατί η δουλειά, κατάλαβε, η δική μου δουλειά μου έχει γίνει, έχει τελειώσει.
0: Ναι, αλλά. Εντάξει, μπορείτε να το ξανανεβάσετε.
1: Μπορεί.
0: Μεγάλη επιτυχία και το δουλεύετε 2 χρόνια. Δεν θα τα ανεβάσετε 2 φορές.
1: Ναι. Αλλά έτσι αυτό στο οποίο εγώ θα επικεντρωθώ. Α, επίσης αυτό έχουμε εντάξει και το θέατρο σκιών, δηλαδή. Το έχουμε προσεγγίσει πολύ, νομίζω, ανθρώπινα το θέμα όχι του πολέμου, του βιώματος της εμπόλεμης κατάστασης. Πώς οι άνθρωποι βιώνουν την εμπόλεμη κατάσταση από πολλές πλευρές. Από την πλευρά του επιτιθέμενου, από την πλευρά του.
0: Και οι άνθρωποι που συμμετέχουν, πώς νιώθουν.
1: Ακριβώς αυτό το ανθρώπινο. Δηλαδή το να μπει σε μια κατάσταση. Να φέρω ένα μικρό παράδειγμα, νομίζω που θα το εξηγήσει όλο. Το πώς είναι, ας πούμε, μια γυναίκα, έχει φτιάξει μια κοπέλα ένα ρόλο που είναι μια γυναίκα η οποία είναι σε μια πόλη που βομβαρδίζεται. Και αυτό που λέει είναι ότι, αχ, πόσο πολύ μου έχει λείψει να βάλω, ρε παιδί μου, μια μπουγάδα. Δηλαδή αυτό ήταν τη ίδια σου αυτοσχεδιασμός.
0: Ναι.
1: Γιατί μπαίναμε στη διαδικασία ότι. Τι είσαι κανονικός άνθρωπος που ζει εκεί, ξέρεις, πέρα από τα κλισέ του πολέμου που μπορεί να έχεις δει εσύ. Και είπα, αχ, πόσο θα ήθελα να βάλω. Εμένα μου αρέσει να βάζω μπουγάδα στο σπίτι μου. Αχ, αν ήμουν δηλαδή σε πόλεμο, δεν θα μπορούσα, δεν θα είχα τη δυνατότητα να βάλω την μπουγάδα και να την απλώσω και να μυρίζει το μαλακτικό. Και αυτό το βάλαμε και είναι κάτι τόσο ανθρώπινο. Για μένα αυτή η μικρή σύνδεση, ότι εμένα μου αρέσει να βάζω μπουγάδα στην κανονική μου τη ζωή που δεν ζω σε πόλεμο.
0: Έχει πλάκα τώρα.
1: Δεν είναι τεράστιο, δεν είναι υπέροχο.
0: Σκεφτεί.
1: Εκεί είναι το.
0: Τώρα το τραγούδι.
1: Το ζουμί,
0: το τραγούδι που θα ακούσουμε μου ήρθε τώρα, λέγεται Νοικοκυρές. Και ο στίχος λέει: ζηλεύω τις νοικοκυρές που βάζουν μπουγάδα. Λοιπόν, ζηλεύω τις νοικοκυρές που κάνουν μπουγάδα και έχουν ρούχα καθαρά όλη την εβδομάδα, όλη την εβδομάδα. Ζηλεύω...

0: όταν γυρνάω αργά έχουν ποτίσει τα φυτά, έχουν ταΐσει τα σκυλιά και έχουν κοιμήσει τα παιδιά. Του τύπου ότι...
1: Μάνα μου αρέσει και το άλλο των χειμερινών πολιτών σε αντίστοιχο έτσι, κλίμα. Έλα αυτό με τις ψήρες που στην ουσία λέει ότι όσο... Ότι καθαρίζεις, αλλά... Πώς το λέει πάλι... Τσιμπουριά και κοργή αγάπη μου.
0: Ναι, ναι, ναι. Τσιμπουριά είναι Θανάση μου. Θα ξανάρθουν στο σπίτι.

0: Τι σου έχει δώσει και δεν το περίμενες?
1: Επειδή το έχω ζει και το έχω δει πολλές φορές, τη διαδικασία ότι βγαίνω στη σκηνή, είναι μια ομάδα ατόμων, βγαίνουν στη σκηνή, παίζουν τους ρόλους τους, κάνουν μια παράσταση, το καταυχαριστιούνται, γουστάρουν, τελειώνει πολύ ωραία. Για μένα εδώ η διαφορά ήταν η διαδικασία της δημιουργίας, το οποίο έχει, λοιπόν, να την έχει ξαφνιάσει, νομίζω ότι δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Δηλαδή, πιο πολύ εγώ ενθουσιάζομαι στο ότι, παιδιά, το καταλαβαίνετε εσείς ότι, ας πούμε, ομάδα, ότι εσείς το φτιάξατε αυτό το έργο. Αυτό. Και έχει πλάκα γιατί δεν τους απασχολεί. Δηλαδή, τους απασχολεί που θα βγουν στη σκηνή, ξέρεις. το φόκους της ομάδας είναι αυτό, ότι θα βγούμε, θα παίξουμε, θα έχει φώτα, θα είμαστε στη σκηνή, θα μας χειροκροτήσουν.
0: Πάντα όλες οι ομάδες αυτές.
1: Ενώ η δουλειά. Καλά, δεν υποβιβάζω αυτό το κομμάτι.
0: Όχι, όχι,
1: δουλειάς,
0: θέλω,
1: αλίμονο,
0: θέλω να πω.
1: Αλλά η βαρβάτη δουλειά είναι ότι. Έχεις δημιουργήσει έργο, ρε παιδί μου, δικό σου, από την αρχή, από το μηδέν. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό και είναι λίγο τύπου, εντάξει, δεν νομίζω ότι τους απασχολεί τόσο ή τους... Ναι, ότι το αντιλαμβάνονται με τέτοιο ενθουσιασμό.
0: Μπορεί μετά, ξέρεις, όταν γίνει.
1: Και πάρα πολύ καλά κάνουν.
0: Όταν γίνει το incubation και την κόλαψη της πληροφορίας και το ευχαριστηθούν, σίγουρα θα επιμερίσουν την ευχαρίστησή τους στα κομμάτια που τους την προσέφερε όλη αυτή και θα μπουν ξανά, μάλλον, στην διαδικασία να κάνουν κάτι αντίστοιχο, κάτι επόμενο.
1: Ναι, και το skill, να σου πω μια δεξιότητα πρακτικότητα, ας πούμε, που έχουμε δουλέψει, που παρατηρώ ότι σε αυτή την ομάδα λειτουργεί καλύτερα συγκριτικά με άλλες ομάδες. Τα διαπροσωπικά που τους δει, δηλαδή το προσωπικό του ζητήματος που εγώ μπορεί να βιώνω ή του συναισθήματος εδώ και τώρα, και το οποίο πρέπει να αφήσω στην άκρη για να κάνω την πρόβα μου και κάπως να πειθαρχήσω ή να συγκεντρωθώ. Στη θεατρική την ομάδα γίνεται, δηλαδή εμένα μου έχει τύχει ζευγάρι, ας πούμε, δύο ωφελούμενοι που είναι μέλη της ομάδας που είναι ζευγάρι, και είχαν εκείνη την ημέρα τσακωθεί, είχαν χωρίσει, δεν ξέρω τώρα, εκεί είμαστε και με Beverly Hills εμείς εκεί πέρα, και τους είχαν μπει στην ομάδα με το ότι δεν θέλουμε να κάνουμε τη σκηνή μαζί, έχουμε τσακωθεί. Σε άλλες ομάδες που μπορεί να τις τρέχουν, ας πούμε, οι ψυχολόγοι μας, κοινωνική λειτουργή, θα πάρεις αυτό το γεγονός που έχει συμβεί, το πραγματικό γεγονός, και θα φτιάξεις την ομάδα σου, θα ασχοληθεί η ομάδα με αυτό, τη διαχείρισή του, ξέρεις, είσαι μια πιο χειρονακτική δουλειά, δηλαδή που είναι πιο, να φτιάξεις κοσμήματα, να φτιάξεις σαπούνια, που έχουμε εργαστήριο σαπουνιών, ας πούμε, εμείς, πολύ ωραίο. Εκεί, εντάξει, λίγο απομονώνεσαι, κάνεις και τη δουλειά με τα χέρια και ξεχνιέσαι, έχει αυτό. Στη θεατρική που έχεις με τον άλλον που είναι ο φίλος σου, ξέρω εγώ, που το αγόρι, που το κορίτσι που μόλις έχετε τσακωθεί και έχετε χωρίσει και πρέπει να παίξετε σκηνή μαζί, να προβάρετε. Ξέρεις, είναι ζωντανό πράγμα, ρε παιδί μου, σπαρταράει, δεν είναι εύκολο. Για μένα το ότι καταφέρνουν, το ότι μπαίνουν στη διαδικασία, ότι όχι, παιδιά, τώρα θα κάνουμε την πρόβα, αυτό θα το αφήσετε έξω, θα συγκεντρωθείτε, και τους βλέπεις ότι συγκεντρώνονται, κάνουν το ρόλο, κάνουν την πρόβα, τους κάνουν τη δουλειά και το ξεχνάνε για λίγο αυτό το διαπροσωπικό, μπαίνοντας στους ρόλους και συνδιαλλαγόμενοι μεταξύ τους ως ρόλοι. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι, και λες, πολύ... να κοίτα τη χρήση, ναι, μου, ρε παιδί μου.
0: Σε εμπνέει πολύ. Δίνει κίνητρο να συνεχίσεις.
1: Η θεατρική αγωγή εδώ.
0: Και για τα επόμενα χρόνια τι ονειρεύεσαι? Πάρα πολλά πράγματα, είμαι σίγουρη.
1: Όχι, το αντίθετο.
0: Όχι.
1: Δεν κάνω εγώ κάθε. Δεν είμαι πολύ των ονείρων με αυτή την. Δηλαδή, έχω πρακτικά τύπου, έχω ξεκινήσει.
0: Είσαι ανατρεπτικό στοιχείο, ρε, η Περσεφόνη.
1: Μπα. Νούλα. Μεγάλη νούλα. Όχι, ας πούμε, είναι πιο πρακτικά πραγματάκια. Τύπου, έχω μία μισοτελειωμένη παράσταση θεατρικού κλόουν που τη δουλεύω τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Και λίγο, ναι, λίγο παραπάνω, ίσως, πολύ σταδιακά, με την Κιοσδέα Ταλάινε, η μέντοράς μου και δασκάλα μου. Φοβερή, φοβερή καλλιτέχνης. Την οποία την εξελίσσω, είναι και αυτό επινοητικό θέατρο. Δηλαδή, είναι παράσταση που τη φτιάχνω εγώ λίγο-λίγο-λίγο-λίγο. Και στον θεατρικό κλόουν είναι και μια πολύ αργή διαδικασία. Δηλαδή, είναι πραγματικά λιθαράκι-λιθαράκι και θέλει και χρόνο. Αυτό τώρα, λόγω εγκυμοσύνης, έχει μείνει λίγο στη μέση.
0: Εντάξει.
1: Μια χαρά, μια χαρούλα. Είναι κάτι που θέλω να ολοκληρωθεί. Και είχα, με αυτό κέρδισα ένα βραβιάκι. Λοιπόν, στη Φάμπρικα, στο φεστιβάλ το ωραίο που κάνουμε το Σεπτέμβρη. Που τους είχατε, είχα ακούσει την εκπομπή, είχε μιλήσει και ο Φάνης ο Κατέχας, που είναι, εντάξει, φοβερή, είναι φοβερή. Εκεί είχαν ένα
0: 13ο φεστιβάλ.
1: Στο φεστιβάλ, ναι, έτσι. Στο Handmade είχαν το διαγωνιστικό, το Green Object, στο οποίο συμμετείχα και κέρδισα το πρώτο το βραβείο, οπότε θα κάνω μια παράσταση, ήταν να την κάνω φέτος στη φάμπρικα, θα γίνει τώρα, θα πάει αργότερα, εντάξει, λόγω εγκυμοσύνης δεν γινόταν, γιατί είναι και πάρα πολύ έντονη κίνηση, κουβάλας πράγματα, σηκώνεις, δηλαδή δεν μου το απαγόρευσε ο γιατρός. Ναι, δεν πειράζει καθόλου, οπότε αυτό, ας πούμε, είναι όνειρο, είναι, ξέρεις, κάτι το οποίο είναι στη μέση, είναι ένας στόχος και θέλω πολύ όντως να καταφέρω αργά ή γρήγορα, λίγο σιγά σιγά να ολοκληρωθεί, αλλά όνειρα, όνειρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, εμένα νομίζω το μόνο μου όνειρο είναι να μπορώ να είμαι σε ένα σπίτι που θα μου αρέσει. Δηλαδή, να ζω σε σπίτι, να έχω σπίτι για να ζω το οποίο να μου αρέσει και λίγο. Όχι μεγάλο, μικρό, οτιδήποτε. Να νιώθω ωραία, να νιώθω ότι είναι σπίτι και να έχω ελεύθερο χρόνο.
0: Αυτό. Καλά.
1: Δηλαδή, νομίζω ότι μια ζωή αυτό, ότι να υπάρχει έτσι λίγο χρόνο. Ελεύθερο χρόνο με την έννοια του λίγο πιο αργού ρυθμού.
0: Εγώ πάντω έχω ένα ωραίο που
1: δεν
0: λέω.
1: Έχω, ότι
0: δεν έχω όνειρα, έχω μόνο επιθυμίε. Γιατί έχει και το κομμάτι τη επιλογή ότι το ότι θέλει το κάνει κιόλα.
1: Αν προλαβαίνουμε. Εγώ δεν ήμουν ποτέ ο άνθρωπος που.
0: Δεν προλαβαίνουμε.
1: Είχα όνειρο, κατάλαβες, να κάνω αυτό. Δηλαδή με πήγε. Με πήγαιναν αυτά που γούσταρα. Αυτά που μου τέριαζαν. Ναι. Με αυτά ασχολήθηκα. Με αυτά που προέκυψαν να μου ταιριάζουν και να με κάνουν χαρούμενη. Δεν.
0: Ναι. Και πολύ καλά κάνεις. Μ' αρέσει πολύ ο τρόπος που ζεις, που λειτουργείς.
1: Δεν είναι επιλογή.
0: Που πορεύεσαι.
1: Αλήθεια, δεν το επέλεξα, έτσι.
0: Όσα είπαμε ήταν η εμπειρία σου. Χαιρόμαστε που μας την κατέθεσες.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δική σας διάθεση και την πρόσκληση και όλα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν η Περσεφόνη Γεραγγέλου λοιπόν μαζί μας. Είστε πονηδίν. Σίγουρα θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να τα ξαναπούμε.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Real Estate Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
2: Eurovision 2026. Φέρτο. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

η ελληνική παραδοσιακή μουσική στη φωνή της Ελλάδας. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Κουτσιμπίρη. Στη ρύθμιση του ήχου η Δώρα Ιωακιμίδου.

Η ελληνική παραδοσιακή μουσική στη φωνή της Ελλάδας. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Κουτσιμπίρη. Στη ρύθμιση του ήχου η Δώρα Ιωακιμίδου.

Η ελληνική παραδοσιακή μουσική στη φωνή της Ελλάδας. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Κουτσιμπίρη. Στη ρύθμιση του ήχου η Δώρα Ιωακιμίδου.

η ελληνική παραδοσιακή μουσική στη φωνή της Ελλάδας. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Κουτσιμπίρη. Στη ρύθμιση του ήχου η Δώρα Ιωακιμίδου.

Η ελληνική παραδοσιακή μουσική στη φωνή της Ελλάδας. Τη μουσική επέλεξε η Μαρία Κουτσιμπίρη. Στη ρύθμιση του ήχου η Δώρα Ιωακιμίδου.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέο διπλωματικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι θα εξετάσει νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, την ώρα που οι απειλές και η ένταση παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. Παρά την κατάπαυση του πυρός που έχει ανακοινωθεί στις 8 Απριλίου, το αδιέξοδο συνεχίζεται, ενώ ο Ιρανός αξιωματούχος εκτίμησε πως είναι πιθανή ακόμη και η επανέναρξη πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι συνομιλίες των δύο πλευρών στο Ισλαμαμπάτ δεν κατέληξαν σε συμφωνία, καθώς παραμένουν μεγάλες διαφορές για τα στενά του Ορμούζ και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη απέστειλε στην Ουάσιγκτον μέσω Πακιστάν σχέδιο 30 ημερών για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Τασνίμ, το Ιράν αξιώνει στο σχέδιο αυτό να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από το ΜΙΣ κοντά στο έδαφος του, να αρθεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμευτούν παγωμένοι Ιρανικοί πόροι, να καταβληθούν επανορθώσεις, να αρθούν οι κυρώσεις, να υπάρξει μηχανισμός για τα στενά του Ορμούζ και να κηρυχθεί το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάση στη Γερμανία προκαλεί ανησυχία σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, και ο οποίος δήλωσε ότι ο αριθμός της απόσυρσης θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς ο συνολικός αριθμός ένστολων υπολογίζεται σε 36.436. Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι η πρόορη μείωση κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Με μία αντιδρά το Βερολίνο. Ο Υπουργός Άμυνας Μπόρις Μπιστόριους χαρακτήρισε την εξέλιξη αναμενόμενη, ζητώντας ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ευθύνης. Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η Συμμαχία συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης. Στο νότιο Λίβανο, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι έπληξαν περίπου 70 στρατιωτικές υποδομές και κατέστρεψαν περίπου 50 εγκαταστάσεις υποδομής της Χεζμπολάχ εν μέσω εκεχηρίας. Στους 2.659 οι νεκροί μέσα σε δύο μήνες. Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατευμάτων. Ο Αμερικανός στρατηγός που ηγείται της Επιτροπής Επιτήρησης της Εκεχηρίας συναντήθηκε με τον αρχηγό του στρατού του Λιβάνου και οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων. Αντιπολιτευτικά πειρά δέχεται η κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο επίκεντρο τίθεται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας μετά την αποκάλυψη απόρριτης κατάθεσής του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 2022 όταν ήταν εποπτεύων της ΕΕΠ. Το Πασό κάνει λόγο για παράδοξη κατάσταση επικαλούμενο και ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που ζητά την παραίτησή του. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να είναι και ελεγκτής. Για εθνική κίνδυνη κυβέρνηση κατασκόπων και εγκληματιών κάνει λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης, η οποία προσεγγίζει σε σοβαρή θεσμική εκτροπή, χαρακτηρίζει το ψήφισμα η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος. Η διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών πυροδοτεί σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε η παναχώρηση της Χαριλάου Τρικούπη παρά την προηγούμενη συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη για ψευδείς ισχυρισμούς. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές, όπως ανακοίνωσαν το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών και το State Department. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού που χρονολογείται από τον 1ο ή 2ο αιώνα. Τελευταία ημέρα σήμερα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Κύριο σημείο αναφοράς, οι βοριάδες στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ, που από το βράδυ θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Βροχές το πρωί και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία έως 16 βαθμούς Κελσίου. Αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών για τη Θεία Λειτουργία.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και οι ύμνοι του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Ερμηνεύουν ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί. Πώς αντιδρούμε, πώς προετοιμαζόμαστε. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας προσκαλεί στο 7ο Διεθνές Συνέδριό του με θέμα The World in Disruption. 5η 7 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε να σκεφτούμε το αύριο μαζί. Περισσότερα στο oepavlae.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
7: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

και είδων αυτών πόντες οι κατοικούντες λίδαν και των σάρωνα ήκινες

Ακούσαντες ότι Πέτρος εστίν εν αυτή απέστειλαν δύο άνδρες προς αυτόν.

Όλην και πολλά κι εσύ προσπίτωμεν και σου δεόμεθα αγαθή και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψει επί την δέησιν ημών καθαρίς ημών τα ψυχάς και τα σώματα, από ποντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, και δόηση μην ενένοκον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου της Εστιρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως της συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης τα τρέχουσίσιν, αλενόκους και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της ουκρανίου σου βασιλείας αξιοθήνε.

Εθνούς πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, των κατοικούντων.

Θεού τα πάντα ηγέτε, τον Δήμαρχο στους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρία, κατερχόντα εκ των ουρανών και σε αποθέντα εκ

Τους κερεχνούς, ούτης βασιλείας του Κενστετέλους, και εις το Πνεύμα του Άγιου, το Κύριο, το Ζωπιό, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το Λαλίσσα διά προφητό, εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα

0: Σύρρηκτου μη όντως εις το είναι ημάς παραήγγειξε παραπεσόντος ανέστησας πάλιν και ουκ επέστης πάντα επί αιωνέως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγης της βασιλείας σου χαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενήσιο και το πνεύματί σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμε και νοικίσμε των φανερών και αφανών ευρύσεων των εις ημάς και γεννημένων.
1: Τον επιγεί και...

αμάρτων του τον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν.

0: Ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις του

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα, φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
2: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο! Real Estate Φέρτο! Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό!
3: Eurovision 2026. Φέρτο. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
4: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή. Και απόψε με την Έφη Γεωργοπούλου που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου, θα κινηθούμε στους ρυθμούς της Eurovision. Λίγα λόγια θα πούμε, πολλά όμως θα ακούσουμε, γιατί οι συμμετοχές της χώρας μας στον διαγωνισμό είναι δεκάδες. Ενδεικτικά, η ιστορία του διαγωνισμού ξεκινά το 1956 και συμμετέχουν 7 χώρες. Η τεχνολογία εξελίσσεται, οι χώρες γίνονται όλο και περισσότερες και το 1974 θα κάνει και η Ελλάδα το πρώτο της βήμα στη σκηνή της Eurovision. Με κρασί, θάλασσα και τα γόρι μου, το τραγούδι που ξεκίνησε το μουσικό μας απόσταγμα, με αυτό το τραγούδι ξεκινά η χώρα μας το ταξίδι της στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Με την αγαπημένη μας Μαρινέλα, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Με αυτό το τραγούδι λοιπόν, η Ελλάδα θα φέρει την αυθεντικότητα και το ελληνικό συνέστημα στη σκηνή της Ευρώπης. Ένα χρόνο μετά, το 1975, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, η Ελλάδα δεν συμμετέχει στον διαγωνισμό. Είναι η χρονιά που κάνει την παρθενική της εμφάνιση στην Eurovision η Τουρκία, που το 1974 είχε εισβάλει στην Κύπρο. Το 1976 η ελληνική συμμετοχή αποκτά πολιτικό και συμβολικό χαρακτήρα. Η Ελλάδα, με την ερμηνεία της Μαρίζας Κοχ, ξεφεύγει από τα στερεότυπα και επιλέγει να μιλήσει με τον δικό της τρόπο. Με ένα μυρολόι. «Παναγιά μου, Παναγιά μου, παρηγόρα την καρδιά μου», τραγουδάει η μαυροφορεμένη Ελληνίδα ερμηνεύτρια για να τιμήσει τον βασανισμένο κυπριακό λαό.

Το 1977 η Ελλάδα αποκτά αυτοπεποίθηση και ρυθμό. Μάθημα σολφέζ από τον Πασχάλη, την Μαριάννα Τόλη, τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς και την Μπέση Αργυράκη με τη μουσική του Γιώργου Χατζινάσιου. Με το μάθημα σολφέζ η χώρα μας θα κατακτήσει την 5η θέση από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες της Ελλάδας στη Eurovision.

Τα πρώτα χρόνια του διαγωνισμού, τα τραγούδια ερμηνεύονται στην εθνική γλώσσα της κάθε χώρας. Με την πάροδο του χρόνου, ο περιορισμός αυτός χαλαρώνει. Πλέον, κάθε χώρα μπορεί να επιλέγει ελεύθερα την γλώσσα των τραγουδιών της. Το 1978 η Ελλάδα εκπροσωπείται από την Τάνια Τσανακλίδου με το Charlie Chaplin, κατακτώντας την 8η θέση ανάμεσα σε 20 συμμετοχές.

Το 1979 ο διαγωνισμός γίνεται στο Ισραήλ και η ελπίδα με το τραγούδι «Σοκράτης» κερδίζει εκτός από την 8η θέση ανάμεσα σε 19 χώρες και θετικές εντυπώσεις για την ερμηνεία, τη μουσική και το τραγούδι της γενικότερα.

Το 1980 η Άννα Βύση και οι Επίκουροι κάνουν ότο-στοπ στη Χάγη της Ολλανδίας. Με pop διάθεση η ελληνική συμμετοχή προτείνει έναν απλό τρόπο για να γνωρίσουμε τον κόσμο, να ταξιδέψουμε ακόμη και μέχρι την Κίνα. Δεν είναι τυχαίο ότι η λέξη ότο-στοπ ακούγεται πάνω από 30 φορές.

Περάσαμε στη δεκαετία του 80. Ο Γιάννης Δημητράς εκπροσωπεί τη χώρα μας με το Φεγγάρι Καλοκαιρινό, μια τρυφερή μπαλάντα που υπογράφει ο ίδιος σε συνεργασία με τον Γιώργο Νιάρχο. Το τραγούδι μας ταξιδεύει σε μια καλοκαιρινή βραδιά με αστροφεγγιά δίπλα στη θάλασσα. Η ελληνική συμμετοχή τα πάει πολύ καλά με 55 βαθμούς κατακτώντας την 8η θέση.

Περνάμε στο 1982, στον 27ο διαγωνισμό, με τη χώρα μας να απέχει. Κι όμως, ο Θέμης Αδαμαντίδης ήταν έτοιμος να εκπροσωπήσει την Ελλάδα με το τραγούδι «45 κοπελιές». Τι συνέβη και έμεινε απ' έξω? Διάφορα ακούστηκαν. Όπως και να έχουν τα πράγματα, ο Αδαμαντίδης και οι 45 κοπελιές δεν θα ανέβουν στη σκηνή της Eurovision. Το 1983 η Κρίστη Στασινοπούλου επιστρέφει με την μπαλάντα «Μου λες».

Το 1984 η Ελλάδα απέχει και πάλι από τον διαγωνισμό. Επιστρέφει το 1985 και επιλέγει τον Τάκη Μπινιάρη με το τραγούδι «Μοιάζουμε». Το 1986 για τρίτη φορά μέσα σε μια δεκαετία η Ελλάδα δεν συμμετέχει στη Eurovision, αν και ήταν έτοιμη να εκπροσωπηθεί από την Πολίνα. Ο λόγος αυτή τη φορά είναι θρησκευτικός, καθώς η διεξαγωγή του διαγωνισμού συνέπεσε με το Μεγάλο Σάββατο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η ημερομηνία διεξαγωγής δεν μπορούσε να αλλάξει και μέσα σε ένα κλίμα αντιδράσεων η Ελλάδα απέσυρε τη συμμετοχή της. Ένα χρόνο μετά, το 1987, η χώρα μας επιστρέφει. Οι Bank ανεβαίνουν στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι «Stop». Με την ενέργεια και το στυλ τους καταφέρνουν να ξεχωρίσουν ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους. Στο τέλος της βραδιάς η ελληνική συμμετοχή συγκεντρώνει 64 βαθμούς και την 10η θέση στον τελικό πίνακα.

Το 1988 η Αφροδίτη Φρυδά ανεβαίνει στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι «Clown». Το 1989 η Μαριάννα Ευστρατίου με «Το δικό σου αστέρι» θα τα πάει καλύτερα. Φτάνει την ένατη θέση με 56 βαθμούς. Το 1990 ο Χρήστος Κάλλου μαζί με τους Wave εκπροσωπούν την Ελλάδα στη Eurovision με το τραγούδι «Χωρίς σκοπό». Η άνοιξη για την ελληνική συμμετοχή έρχεται το 1991 στη Ρώμη με τη Σοφία Βόσου να ερμηνεύει την άνοιξη με τους στίχους και τη μουσική του Ανδρέα Μικρούτσικου, μια δυναμική σύνθεση με στοιχεία ροκ όπερας. Η Βόσου συγκεντρώνει 36 βαθμούς. Θα μπορούσε να είχε πάει πολύ καλύτερα, όμως η ασθένεια του σαξοφωνίστα λίγες ώρες πριν από τον διαγωνισμό και η αντικατάστασή του την τελευταία στιγμή επηρέασαν καθοριστικά την εμφάνιση. Παρ' όλα αυτά, η Άνοιξη κέρδισε το ελληνικό κοινό και παραμένει μέχρι σήμερα ένα τραγούδι που ξεχωρίζει.

Το 1992 η Κλεοπάτρα ερμηνεύει το τραγούδι «Όλου του κόσμου την ελπίδα» και κατακτά την 5η θέση ανάμεσα σε 23 συμμετοχές. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση της χώρας μας μέχρι εκείνη τη στιγμή, ισοφαρίζοντας μάλιστα με την αντίστοιχη επιτυχία του 1977 με το μάθημα «Σολφέζ».

Το 1993 στην Ιρλανδία η Κέτι Γαρμπή εκπροσωπεί την Ελλάδα με το «Ελλάδα χώρα του φωτός» και με 64 βαθμούς κατακτά την ένατη θέση. Η Κέτι Γαρμπή ξεχωρίζει με την εντυπωσιακή σκηνική της παρουσία και το τολμηρό της φόρεμα. Η Ελληνίδα ερμηνεύτρια κερδίζει τις εντυπώσεις αλλά και την προσοχή του σκηνοθέτη της μετάδοσης, καθώς για αρκετά δευτερόλεπτα η κάμερα παραμένει αποκλειστικά στραμμένη πάνω της, σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τηλεοπτικά πλάνα εκείνης της εποχής.

Το 1994 ο Κώστας Μπίγαλης έφτασε στο Δουβλίνο με το Τρεχαντήρι. Ένα τραγούδι καλοκαιρινό με ελληνικό στίχο που σε ταξιδεύει στο Αιγαίο. Το Τρεχαντήρι με 44 βαθμούς θα κατακτήσει την 14η θέση.

Το 1995 η χώρα μας εκπροσωπείται από την Ελίνα Κωνσταντοπούλου με το τραγούδι «Ποια προσευχή». Ένα τραγούδι με έντονο συνέστημα που χαρίζει στη χώρα μας την 12η θέση με 63 βαθμούς, κρατώντας με αυτόν τον τρόπο την ελληνική παρουσία σταθερή σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού.

Το 1996 στο Όσλο της Νορβηγίας η Μαριάννα Ευστρατίου θα ερμηνεύει στο τραγούδι «Εμείς φοράμε τον χειμώνα ανοιξιάτικα». Το τραγούδι συγκεντρώνει 36 βαθμούς και κατακτά την 14η θέση. Το 1997 η Μαριάννα Ζορμπά ανεβαίνει στη σκηνή με το «Χόρεψε», ενώ το 1998 στο Μπέρμιγχαμ η Ελλάδα συμμετέχει με το συγκρότημα «Θάλασσα» και το τραγούδι «Μια κρυφή ευαισθησία». Το 1999 η χώρα μας δεν συμμετέχει λόγω της χαμηλής βαθμολογίας της προηγούμενης χρονιάς, ενώ το 2000 παραμένει εκτός με δική της επιλογή. Και κάπου εδώ αλλάζει η ιστορία. Το 2001 στην Κοπενχάγη, η Αντίκ, δύο παιδιά της Ομογένειας, η Έλενα Παπαρίζου και ο Νίκος Παναγιωτίδης, φέρνουν το Die For You. Για πρώτη φορά η Ελλάδα διαγωνίζεται με ελληνικό και αγγλικό στίχο, διατηρώντας ταυτόχρονα το μπουζούκι στον πυρήνα της μουσικής. Το αποτέλεσμα? Με 147 βαθμούς, χαρίζουν στη χώρα μας την τρίτη θέση, την καλύτερη μέχρι τότε στην ιστορία της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision.

Το 2002 η Ελλάδα προσεγγίζει τον διαγωνισμό με μια διαφορετική αισθητική. Ο Μιχάλης Ρακιντζής με το Σαγαπώ φέρνει έναν πιο ηλεκτρονικό ήχο, συγκεντρώνοντας 27 βαθμούς και φτάνοντας την 17η θέση. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, σε ένα μουσικό απόσταγμα γεμάτο Eurovision. Έχουμε και συνέχεια, γιατί τα καλύτερα έρχονται στην επόμενη εκπομπή, με ακόμη περισσότερη Eurovision. Στο μικρόφωνο ήταν η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου η Έφη Γεωργοπούλου. Περιμένω τα μηνύματά σας skaralipapakir.gr. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, να είστε όλοι καλά, καλό σας βράδυ.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
2: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
3: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
4: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
5: 7 με 17 Μαΐου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
0: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας. Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», της Φωνής της Ελλάδας. Εδώ από την για Παρασκευή, από το στούντιο Μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή μας, «Η δική μας πόλη», είναι εδώ για 2 ώρες μαζί με πολύ ωραία τραγούδια. Ένα πλούσιο ρεπερτόριο. Ο καλλιτέχνης που φιλοξενούμε σήμερα δεν μπαίνει στην πρώτη έτσι οπτική αναγνώριση, αλλά έχει κάνει πολύ μεγάλο έργο και βεβαίως οι άνθρωποι που ασχολούνται με το ελληνικό τραγούδι το γνωρίζουν καλά, διότι έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα. Είναι ο Γιάννης Νικολάου, τον οποίο έχω δίπλα μου εδώ. Μαζί μας είναι ο τεχνικός μας, ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Θα ακούσουμε τραγούδια από τον καινούριο δίσκο που ονομάζεται Εσωτοπία. Είναι 9 νέα τραγούδια. Τα ερμηνεύουν σημαντικοί τραγουδιστές, η Λένα Αλκαίου, ο Τάσος Ζαφυρίου, η Άννη Ουνουφρίου και η Ιωάννα Χατζηδάκη, με την οποία θα μιλήσουμε κιόλας, όπως θα μιλήσουμε και με τον Παντελή Θαλασσινό και με τον Βασίλη Σκουλά. Έχουμε στίχους από τις Μαρίνα Δημήτρουνα, Ηλιάνα Λικούδη, Κατερίνα Μπυρικάκη και Μέρη Χάψα. Εδώ είμαστε λοιπόν, ένας πολυσυλλεκτικός δίσκος, αλλά και πολλά τραγούδια από μια μακρά διαδρομή και υπηρεσία στο ελληνικό τραγούδι. Διαφορετικά μεταξύ τους, αλλά πόπαλα, ροκάλα, λαϊκά, αλλά έντεχνα, μπαλάντες, πολλά από αυτά. Και σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Νικολάου, που είσαι κοντά μου.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, χαίρομαι πάρα πολύ, καθώς σε γνωρίζω χρόνια, όπως γνωρίζω και το δικό σου έργο στη ραδιοφωνία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ με τη σειρά μου και πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι από τον καινούριο δίσκο, τον Χορό, να βάλουμε.

0: Γιάννη, θέλω να ξεκινήσουμε λοιπόν, όπως είδες, από τον καινούριο δίσκο. Όλα αυτά που είπα αφορούν το έσω, τοπία, και θα πάμε λίγο στη διαδρομή σου. Θα ξεκινήσουμε μετά από την αρχή σχεδόν, δηλαδή την αρχή της διαδρομής της δικής σου, της τραγουδιστικής και της συνθετικής καταγραφής, και θα μιλήσουμε και για πολλά άλλα θέματα, ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σένα. Λοιπόν, θέλω να μας πεις λίγα λόγια για το δίσκο, να τον βρούμε, να τον ακούσουμε καλύτερα όλοι οι ακροατές και ακροατρίες μας. Μίλησε μας λίγο γι' αυτό.
1: Καταρχήν, μόλις κυκλοφόρησε ο δίσκος και είναι η πρώτη ραδιοφωνική παρουσίαση, να σου πω. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα μας ακούσουν απανταχού σε όλη την Υδρόγειο.
0: Μας ακούνε.
1: Το γνωρίζω. Η Φωνή της Ελλάδας είναι γνωστή για τη δουλειά της. Λοιπόν, από την Melody Maker, μόλις κυκλοφόρησε αυτός ο κύκλος τραγουδιών, έτσι, γιατί πια δεν βγαίνουν δίσκοι δυστυχώς, είναι 9 τραγούδια τα οποία βασίζονται στην ποίηση των ανθρώπων, των γυναικών που ανέφερες. Τη Χάνη να είναι και οι 4 γυναίκες, η Μαρίνα η Δημήτρουλα, η Ηλιάνα Λικούδη, η Μέρη η Χάψα και η Κατερίνα Μπυρικάκη, με τις οποίες γίναμε πολύ καλοί φίλοι, ήδη κάνουμε παρέα και είμαστε χαρούμενοι για αυτά τα τραγούδια που κυκλοφορούν. Άλλωστε υπάρχει και νέο αίμα μέσα, όπως είναι η Ιωάννα η Χατζηδάκη που τραγουδάει καταπληκτικά. Είναι νέα μου πρόταση, έχει πει 4 τραγούδια το κορίτσι. Είναι ο Τάσος Τσαφυρίου, σύντροφος χρόνια τώρα παίζουμε παρέα, τραγουδάω κι εγώ κάποια.

Εμάς μας ενδιαφέρει το καλό τραγούδι. Πρωτίστως και μετά οτιδήποτε φαίνεται στη βιτρίνα ή οπουδήποτε αλλού. Να ακούσουμε όμως ακόμα ένα τραγούδι από αυτή τη δουλειά, από το Έσω Τοπία, πριν προχωρήσουμε παρακάτω.

0: Φιλοξενούμε λοιπόν τον Γιάννη Νικολάου, τον τραγουδοποιό εδώ, τον συνθέτη αλλά και τραγουδιστή και βεβαίως με πολλές συνεργασίες. Θέλω όμως να πάμε λίγο στα πρώτα βήματά σου. Πώς ξεκινάς, Γιάννη, σε παρακαλώ, με ποια τραγούδια, με ποιες συνεργασίες και σε εμπνεύσεις?
1: Εγώ καταρχήν ξεκίνησα παίζοντας αγγλόφωνα με τον Χάουρι Στίουαρτ, ένα Σκοτσέζο με τον οποίο παίξαμε αρκετά μαζί και τον θεωρώ σημαντικό δασκαλό μου. Το 1985 συναντώ τον Παντελή Θαλασσινό στο Πέτρα και Φως στον Πειραιά. Κάνουμε demo τα τραγούδια που είχα ήδη γράψει σαν Σαντορίν εγώ, αλλά και κάποια του Παντελή, και πάμε στη Μήνο CMI. Μας ακούει εκεί ο Μπενέτος ο Ηλίας. Να πω την αλήθεια, μας έστειλε ο Βασίλης ο Παπακουσταντίνου, που μας άκουσε σε ένα στούντιο που κάνουμε τον demo,
0: ναι,
1: σου Κώστα του Στρατηγόπουλου, και με έστειλε στον Μπενέτο. Το πήγα τα demo, τους άρεσαν και αποφασίσανε να μας εκδώσουν τα τραγούδια αυτά με την προσθήκη του «Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε». Αυτή ήταν η πρώτη μας έτσι απόπειρα στη δισκογραφία, που πήγε πάρα πολύ καλά. Αμέσως μας πήρε μαζί της Χαρούλα Αλεξίου Σοζυγό με το Χάρη Κλίν, το Διονύση Θεοδόση.
0: Σε εποχή.

0: Δυνατές.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Σωζυγό. Και από εκεί άρχισε η περιπέτειά μας.
0: Μια ωραία περιπέτεια λοιπόν, εκεί με τον Παντελή Παρέιτσα.
1: Με τον Παντελή.
0: Εκείνα τα χρόνια, τώρα μιλάμε για τα τέλη του 80 περίπου.
1: Ναι, ναι, σωστά. Ο δίσκος κυκλοφόρησε Νοέμβρη του 1987 σε ενορχίστρωση του Νίκου του Αντίπα. Καταπληκτική ενορχίστρωση. Mm-hmm.
0: Μια εποχή που χρειαζόταν το τραγούδι λίγο, όθηση έτσι,
1: να
0: βγει λίγο, να χαράξει την μπαλάντα ξανά που λέμε. Μια ωραία επανατοποθέτηση, ας πούμε.
1: Είχαν βγει πριν από εμάς το 85 ο Χάρης και ο Πάνος,
0: ναι,
1: και αυτοί έκαναν την αρχή. Εμείς βεβαίως με τον Παντελή είχαμε την ιδέα να γίνουμε ντουέτο λόγω του Χάρη και του Πάνου, έτσι. Τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρα που λέμε.
0: Ναι, ναι. Και ήταν και η εποχή που το λέγαμε απόψε να μην κοιμηθούμε.
1: Ναι.
0: Ενώ τώρα περισσότερο λέμε πάμε λίγο για ύπνο. γιατί δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι και εποχές, ρε παιδί μου. Κάπως το πράγμα καθορίζεται και λίγο από τις καταστάσεις. Δηλαδή.
1: Εννοείται.
0: Δεν μπορεί να κάνεις όλα μόνος σου. Δεν μου λες, δεν μας λες με την κιθάρα σου που παίζεις τόσο όμορφη κιθάρα και έχεις και ωραίο ήχο να μας πεις το απόψε, λέω, να μιλήσουμε. Και να μας ταξιδέψεις, γιατί είναι, μπαίνει και μάι σε λίγο.
1: Βέβαια.
0: Για
1: βέβαια.
0: Πάμε να δούμε.
1: Ωραία.

0: τι ωραίο τραγούδι. Μα είναι για να σηκώνεις να χορεύεις, είναι και για να αισιοδοξήσω ότι εντάξει, θα έρθουν και άλλες όμορφες νύχτες. Δηλαδή δεν τελειώνουν τα πράγματα. Μετουσιώνονται και λοιπά. Με αυτό το τραγούδι μιλάω πάντα έτσι. Και το λες και πολύ ωραία. Το έχεις μέσα σου πια τελείως.
1: Δεν είμαι και πολύ καλά σήμερα.
0: Δεν το αφήνεις το φεγγάρι να φωτίσει μόνο του. Το φωτίζεις εσύ το κομμάτι. Λοιπόν, είναι πολύ. Για, θύμισε μου τώρα λίγο. Ο Κελαϊδόνης εκείνη την εποχή δεν έκανε το.
1: Βεβαίως.
0: Το πάρτι.
1: Από εκεί ορμόμενη.
0: Α, από εκεί το πήρατε λίγο την έμπνευση.
1: Βεβαίως. Όχι, λίγο πολύ την πήραμε την έμπνευση. Γιατί είμαστε παρόντες.
0: Ήσασταν παρόντες.
1: Αμέ, συμβουλιαγμένοι.
0: Λοιπόν, άρα ήταν και εγώ ήμουν παρόν.
1: Το 83.
0: Θυμάμαι εκείνη τη σχεδία εκεί πέρα, η οποία σταμάτησε κάποια στιγμή για το ηλεκτρικό να παίζει κάτι.
1: Ακριβώς, ναι, καλά, αυτά συμβαίνουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να. Ο ευτυχισμένος Λουκιανός, λοιπόν, ο οποίος σας επηρέασε να γράψετε. Μια μεγάλη επιτυχία.
1: Τους στίχους τους έγραψε ο Παντέλης, να ξέρεις.
0: Ο Παντελής, ναι, ναι,
1: ναι. Να δώσουμε τα εύσημα που θα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και να πω ότι παίχτηκε πολύ στα ραδιόφωνα.
1: Παίζεται
0: και
1: πολύ.
0: Και παίζεται ακόμη. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω ότι έχει μια έξαρση, ας πούμε.
1: Το καλοκαίρι ξέρεις τώρα. Ψάχνουν όλα αυτά τα τραγούδια.
0: Ναι, και μελωδία όμως δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, είναι και το τραγούδι αυτό καθ' αυτό, ας πούμε.
1: Ναι, πρέπει να έχει και κάποια αντικειμενική αξία.
0: Και λίγο πριν τι είχες. Αλλά μας είπες κάποια για τα αγγλόφωνα κλπ. Σαν τραγούδι ελληνικό, λέω. Σαν δηλαδή συνθέτης με ελληνικό στίχο.
1: Ναι.
0: Τι είχες γράψει?
1: Είχα γράψει τα τραγούδια του πρώτου δίσκου στη Σαντορίνη το 84, το Ανησυχώ, ας πούμε.
0: Ανησυχώ για σένα, ανησυχώ.
1: Ναι, που το είπε η Δήμο, ας πούμε, στο συμμετοχή.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα, ωραίο τραγούδι και αυτό.
1: Ναι, είχα γράψει το Ρεμάλι, πολλά τραγούδια από το πρώτο δίσκο είχα γράψει.
0: Θύμισε μου το Ρεμάλι λίγο.
1: Που λέει.

0: Ναι, σε βλέπω έτσι αισιόδοξο και τιμοπόλεμο με τα αγαπάς το τραγούδι τελικά, ναι. Έχεις γράψει, και τα πρέπει να πούμε και τίτλους τραγουδιών, γιατί έχεις γράψει ωραία τραγούδια και συνεργασίες πολύ ωραίες, και δεν πρέπει να δικήσουμε και τις συνεργασίες, πρέπει δηλαδή να μιλήσουμε γι' αυτά. Πάντως ο θόρυβος της πόλης ήταν κάτι έτσι που ήταν και αυτό ένα στοιχείο έμπνευσης, αρνητικό βέβαια, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μία φευγάτη διάθεση.
1: Ακριβώς.
0: Ταξιδιάρικη, ας πούμε.
1: Βεβαίως.
0: Είναι και λίγο η εποχή, είναι και ο Νικολάου που είναι έτσι από μέσα του, γιατί είναι πάντα με τον καλό λόγο και την καλή ματιά, αν το πω έτσι. Αυτό που λέμε ενέργεια πολλές φορές. Οπότε, ποιοι ήταν έτσι οι άνθρωποι, θα έλεγα, που σε ενέπνευσαν αρχικά, όταν ήσουν δηλαδή 17-18 χρονών, τι μουσικές άκουγες, από πού έτσι περισσότερο είπες, αυτός κάτι μου λέει παραπάνω από τους άλλους. Τι έγινε εκεί πέρα?
1: Καταρχήν, όντας Πειραιώτης, mm-hmm. μεγάλωσα στην Καλλίπολη και με τον ήχο των jukebox.
0: Ναι.
1: Και πήγαινα πιτσιρικάς, πέταγα νομίσματα μέσα, ούτε καν θυμάμαι, πενταράκι πρέπει να τα, δεν θυμάμαι. Δεκαετία του 60 γεννήθηκα εγώ. Με πήγαινε ο παππούς μου, πέταγες μέσα στο jukebox το νόμισμα, μπορούσες να ακούς το Venus, ας πούμε, σε λένε το κόρη Σουμάη Φερρυππίν.
0: Ναι,
1: και άκουγες τη Βίκη Μοσχολιού, το Ζαμπέτα, τον Μπιθικότσι.
0: Και τον Αγγελόπουλο.
1: Και τον Αγγελόπουλο, φυσικά.
0: Βέβαια.
1: Όλα τα άκουγες.
0: Ναι.
1: Αυτά γίνανε μέσα μου ένα παζλ, θα έλεγα. Αλλά γύρω στα 16 ανακαλύπτω τους Beatles, όπου εκεί πέρα κατάλαβα ότι κάτι πάρα πολύ σοβαρό συμβαίνει που πρέπει να το παρατηρήσω. Βεβαίως, ό,τι κυκλοφορούσε ως μουσικόφιλος εγώ και με ένα πατέρα που έπαιζε φλαμέγκο, άκουσα και αυτά.
0: Πώς λεγόταν ο μπαμπάς στο όνομά του?
1: Δεν ήταν επαγγελματίας μουσικός, μηχανικός ήταν ο άνθρωπος.
0: Εντάξει.
1: Αλλά έπαιζε κιθάρα. Mm.
0: Πάντως και η γειτονιά, από τα τραγούδια που τουλάχιστον εγώ ξέρω δικά σου, η γειτονιά έπαιξε ρόλο σημαντικό σε σένα.
1: Μεγάλο.
0: Πολύ,
1: ναι.
0: Και η φιλία.
1: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό.
0: Γιατί, και είναι ωραίο να κουμπάμε έτσι, και δεν είναι μόνο οι μνήμες τώρα πια, είναι και η ζεστασιά που έχει μπει μέσα μας και μας συνοδεύει η φόρου ζωής.
1: Βέβαια. Αυτά είναι πρωταρχικές αξίες της ζωής.
0: Ναι, η βάση που λέμε.
1: Ναι, η βάση, ναι.
0: Να σου πω, μετά τους Beatles, τι σου φέρανε? Ανοίγεις το παράθυρο και έρχονται οι Beatles και σου λένε εδώ είμαστε εμείς. Αλλά ακολουθούν και άλλοι. Ποιοι είναι οι επόμενοι?
1: Πολλοί.
0: Για πες μερικούς.
1: Και εγώ ζήσα αντιγενέσεις του συγκροτήματα, ας πούμε, όπως ήταν η Zeppelin, η Φερρυππίν, η Deep Purple, αν θυμάσαι. Για ξένα συγκροτήματα μιλάω.
0: Ναι.
1: Στη γειτονιά μου.
0: Για ξένα μιλάω τώρα, ροκ.
1: Στον προφήτη Λία, στη γειτονιά μου ήταν οι Σόκρατες, έτσι. Mm. Ο Αντώνης ο Τουρκογιώργης.
0: Τι εννοείς ήταν οι Σόκρατες? Μέραν εκεί.
1: Εκεί μέναν, στη Μουσόν.
0: Α, και ο Γιάννης, ο Σπάθας.
1: Ο Γιάννης πρέπει να ήταν κορδαλιώτης, αλλά ερχόταν κάθε μέρα εκεί. Mm. Αλλά ήταν στο έκτο μεικτό της Καστέλας, φοιτούσαν όπως και εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν 10 χρόνια μεγαλύτερη μου.
0: Ναι.
1: Εκείνη. Όμως πήγαινα με τον Άκη τον Τουρκογιώργη, που είναι συνομιλικός μου, και πήγαμε πάλι μαζί σχολείο και τους παρακολουθούσαμε όπου και να παίζανε. Δηλαδή και στο κύτταρο πηγαίναμε και παντού.
0: Ωραίο σχολείο.
1: Ναι, είμαι φανατικός των Σόκρατες.
0: Ωραίο σχολείο οι Σόκρατες. Και το έκτο δημοτικό που είπες πριν.
1: Όχι, έκτο γυμνάσιο.
0: Έκτο γυμνάσιο, συγγνώμη.
1: Τότε γυμνάσιο.
0: Το έκτο γυμνάσιο πού ήταν?
1: Στην Καστέλα.
0: Ναι, πού στην Καστέλα? Δηλαδή.
1: Στον κινηματογράφο της Καστέλας.
0: Α, ναι.
1: Λεγόταν Καστέλα κινηματογράφο. Και εκεί είναι παλιό κτίριο που το έχουν ανακαινήσει.
0: Μπράβο,
1: προπολεμικό,
0: ναι, το
1: και το έχουν κάνει το παιδικό σταθμό.
0: Το θυμάμαι. Να σου πω, πήγαινε στην Καστέλα δημοτογράφου?
1: Φυσικά, αφού είναι στο σπίτι μου δίπλα.
0: Και γυρνώντας έγραφες και κάτι?
1: Όχι πάντα.
0: Αλλά και αυτοί οι Beatles, παιδί μου, που έρχονται έτσι και θα έλεγα χωρίς πρόσκληση, μένουν, δεν φεύγουν.
1: Δεν φύγανε ποτέ, γιατί. Ξέρεις τι γίνεται, πολλοί από εμάς που τους αγαπήσαμε μάθαμε αρμονία από αυτούς, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Τώρα τι να σου πρωτοπαίξω από τους Beatles?
0: Καλά, η μελωδικότητα αυτή αξεπέραστη.
1: Πάντα έχω
0: αυτό, περιλαμβάνει πολλά είδη μουσικής αυτή η μελωδικότητα
1: και
0: εμπνεύσεις.
1: Μέσα σε 10 χρόνια οι άνθρωποι αλλάξανε και στυλ. Να παίξω κάτι που θα μας θυμίσει, μια και πήγαμε στο χθες.
0: Μπράβο.
1: Ας παίξουμε το χθες.
0: Ναι.

0: Μάλιστα, τι ωραία. Λοιπόν, έχουμε μελωδίες εδώ, τραγούδια. Έχουμε από Beatles μέχρι, δεν ξέρω, κλασική μουσική. Ο Γιάννης Νικολάου άκουσε στη ζωή του.
1: Και άκουσα και σπούδασα.
0: Και σπούδασες, ναι, και παίζεις για τις σπουδές σου.
1: Κλασική κιθάρα σπούδασα, ναι, ναι. Από 10 χρονών στο Γιάννη το Συνοδεινό, ο οποίος ήταν σπουδαίος μουσικός, okay. Και πιανίστας, αλλά γενικά τα πρώτα μου θεωρητικά εκεί. Μετά πήγα στο Εθνικό Οδείο, σπούδασα με την κυρία Διαμαντοπούλου. Δεν είμαι και τέρας μόρφωσης μουσικής, αλλά επειδή έχω καλό αυτή, τα πέρναγα γρήγορα.
0: Το αυτή λοιπόν, Γιάννη Νικολάου, είναι ένας μεγάλος οδηγός, μια λεωφόρος. Συγκεντρώνεις ήχους, συγκεντρώνεις, καταρχήν αισθάνεσαι, βιώνεις δηλαδή. Οπότε το αυτή και η ακοή είναι για ένα μουσικό, είναι το πιο πολύτιμο εργαλείο του.
1: Έτσι είναι. Αλίμονο, το αλίμονο. Είναι το αισθητήριο που σε οδηγεί σε πολύ μπροστά πράγματα. Δηλαδή, μπορείς καταρχήν να κρίνεις τις μουσικές και να τις ακούς με λεπτομέρεια, που ίσως ένα κοινό αυτή να μην τις ακούει τόσο και με το ίδιο πρίσμα, θα έλεγα.
0: Πάντως, επειδή η μουσική έχει σημασία σε πολύ μικρή ηλικία, τι ακούει κανείς, εσύ τι άκουγες στα 12-14 χρόνια?
1: Αυτά που σου είπα τα πάντα.
0: Όχι, πιο πριν λίγο, στα 10 σου χρόνια, ας πούμε, στο σπίτι τι παίζω?
1: Έφερε ο πατέρας μου απ' έξω δισκάκια, ναι. με ισπανικά τραγούδια.
0: Α, ήταν και λόγω φλαμέγκο και λοιπά.
1: Όχι μόνο, και άλλα ισπανικά και pop ισπανικά.
0: Και pop.
1: Γιατί η εταιρεία με την οποία συνεργαζόταν ως μηχανικός είχε έδρα τη Μαρία Βικτόρια στο Σαν Φελιού, στην Κώστα Αλτεσόλ στην Ισπανία, και πηγαίναμε πολύ συχνά με τη μητέρα μου εκεί. Και αυτά είναι μέσα. Βέβαια, εγώ να πω την αλήθεια μου, άκουγα άλλα πράγματα τότε. Τους Πόλα, ας πούμε, άκουγα και
0: εντάξει,
1: αυτά. Ξέρεις,
0: ναι.
1: Πράγματα που κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα. Ίσως να μην ήξερα γιατί να ακούω, τι ακούω τότε.
0: Ναι, η pop τότε είχε κάποια πράγματα που ξεχώριζαν.
1: Είχε.
0: Σήμερα, όπως είμαστε στην Ελλάδα και γενικότερα, η pop μουσική που βρίσκεται?
1: Τώρα να πω την αλήθεια.
0: Την αλήθεια θα μας πεις.
1: Δεν παρακολουθώ.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν παρακολουθώ. Λόγω ότι πια έχω φύγει από την εφηβεία.
0: Ναι. Ναι, αλλά και η pop μετουσιώνεται και αυτή μπαίνει και έτσι εμβόλυμα σε κάποια στοιχεία του τραγουδιού.
1: Εγώ
0: αξιόλογα όμως.
1: Αγαπώ την pop, αλλά στην πραγματική της, θα έλεγα, διάσταση, η οποία μας έχει αφήσει τώρα. Δηλαδή, αυτά που ακούμε τώρα δεν είναι pop. Pop ήταν η Άμπα, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει, για αυτή την pop μιλάμε, ναι. Δεν μιλάμε για...
1: Έχω επηρεαστεί πολύ από όλα αυτά τα pop. Τότε βλέπαμε τη Eurovision με τον Johnny Logan και καταπληκτικά τραγούδια.
0: Ναι,
1: λοιπόν, τώρα δεν μπορώ να παρακολουθήσω την pop αυτή της Eurovision. Φερπίν, λέω εγώ τώρα. Φερπίν.
0: Ναι.
1: Ούτε μπορώ κάτι... Ξανθές κοπέλες που βγαίνουν και λένε διάφορα τραγούδια. Με αφήνουν αδιάφορα. Το γυρνάω, ας πούμε, συμβαίνει αυταπαγγέλτος αυτό.
0: Ναι.

0: Γιάννη Νικολάου, πες μας τι ακούσαμε τώρα εδώ. Ενδιαφέρον, πες μας.
1: Κοίταξε, αυτό είναι ένα single που βγάλαμε με, με το συγκρότημα που έπαιζε μαζί μας τα τελευταία χρόνια στους Λατρεφάλτες, στα 90's δηλαδή που λέμε, το 90. Ο Κώστας Σαββίδης, ο Μάκης ο Κωνστάντης, εγώ φυσικά, ο Χάρης ο Μπουτσελάκης, ήταν τα παιδιά που μας συνοδεύανε.
0: Μάλιστα.
1: Και βρεθήκαμε σαν παλιοί συμμαθητές και φίλοι που λέμε, και είχα φτιάξει ένα τραγούδι και τους άρεσε πολύ και λένε, Γιάννη, αυτό πρέπει να το κάνουμε το τραγούδι. Ο Βασίλης Σωκίνος έπαιξε τα πλήκτρα από πίσω και εκεί σε αυτό το τραγούδι έχω πολύ μεγάλη αναφορά στη δεύτερη περίοδο των Beatles, στα 70's.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Αυτό, λέω στον κόσμο να το προσέξει, να το ακούσει αυτό το τραγούδι.
0: Πες μας λοιπόν τον τίτλο μια φορά ακόμη.
1: Το «Σ' αγαπώ σου φταίει».
0: «Σ' αγαπώ σου φταίει». Πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω.

0: Θέλουμε τώρα να μιλήσουμε με τον τραγουδιστή, τον ιστορικό, θα έλεγα ιστορικό, όχι ακριβώς είναι αυτή η σωστή λέξη, αλλά τον πολύ καλό τραγουδιστή Βασίλη Σκουλά. Με την έννοια δηλαδή το ιστορικό πήγαινε στην ότι έχει τραγουδήσει διαφορετικά είδη με ένα δικό του χαρακτηριστικό τρόπο και κυρίως με μια δική του εκφραστικότητα, η οποία τον καθιστά έναν σπουδαίο ερμηνευτή στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Αγαπητέ Βασίλη Σκουλά, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας σε αυτό το μικρό αφιέρωμα στο αγαπημένο μας Γιάννη Νικολάου.
1: Και από μένα την καλημέρα μου και σε εσάς και στους ακροατές, και χαίρομαι που θα συνομιλήσουμε μαζί σήμερα.
0: Και εγώ. Και πες μας λίγο για το κομμάτι που συνεργαστήκατε. Τι έγινε σε αυτό το κομμάτι, τι ένιωσες, τι πιστεύεις ότι αφήνει αυτό το κομμάτι, τα άγρια πουλιά δηλαδή.
1: Ήταν μια υπέροχη έτσι συγκυρία και συνάντηση. Mm-hmm. Γιατί ήταν ένα τραγούδι το οποίο η στίχη είναι το Κώστα Φασουλά, του χωριανού μου.
0: Το αγαπημένο, ναι, ναι.
1: Ναι, το αγαπημένο μας σε όλους.
0: Ναι, ναι.
1: Και με τον Γιάννη δεν είχα γνωριστεί, mm. αλλά ακούγοντας το δείγμα που μου έβαλε ο Κώστας εδώ στο Ψιλωρίτη που βρίσκομαι, μου έβαλε το τραγούδι και το άκουσα.
0: Ναι.
1: Αμέσως αισθάνθηκα έτσι ένα ιδιαίτερο, μια ιδιαίτερη συγκίνηση και ένα ερέθισμα πολύ ευχάριστο. Mm. Το οποίο αμέσως με το Κώστα, αφού μου με συγκίνησε, με ανατρίχεσε, θα το ερμηνεύσω, θα το τραγουδήσω. Και έτσι βγήκα Αθήνα. Και βρεθήκαμε με το Γιάννη στο στούντιο, εκεί πρωτογνωριστήκαμε προσωπικά. Το ήξερα βέβαια σαν συνθέτη, μεγάλο συνθέτη, δημιουργό, με υπέροχες μελωδίες. Αλλά από μπροστά κοντά δεν γνωριζόμαστε.
0: Ναι.
1: Και έτσι χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και ο Γιάννης έχει χαρεί πολύ. Μας ακούει και ο Γιάννης τώρα εδώ στο στούντιο. Έχει χαρεί πολύ και μου μιλάει. Μου μιλάει για σένα, ναι, ναι, ναι.
2: Πάντα.
1: Ναι, να είναι καλά, να είναι καλά.
0: Εγώ θέλω τώρα να σε ρωτήσω.
1: Να δημιουργεί πάντα έτσι ευχάριστες συνθέσεις, μελωδίες, γιατί το έχει ανάγκη ο κόσμος. Οπότε.
0: Ναι, ναι. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, Βασίλη. Εσύ εκεί στον Ψιλωρίτη ακούς διαφορετικά. Νομίζω ότι εκεί είναι ένας άλλος κόσμος που σου επιτρέπει εσένα και ως άνθρωπος της λεπτομέρειας στη μουσική αλλά και στο αίσθημα να ακούς καλύτερα, έτσι δεν είναι? Εκεί δεν έχεις άλλη ακοή? Πάνω εκεί ψηλά που είσαι, στα ανόγια δεν είσαι?
1: Ναι, πιο ψηλά.
0: Α, πιο ψηλά.
1: Στα 900 μέτρα υψόμετρο.
0: Πω.
1: Πρόποδες στο ψηλό.
0: Ναι, ναι.
1: Η ηρεμία, έχει ησυχία, έχει μια ωραία ενέργεια. Mm-hmm. Όλος ο ορεινός όγκος του ψηλωρίτη. Ωραίο κλίμα. Και σίγουρα σε κάνει πιο αλαφρύ, πιο έτσι να ανοίξουν τα...
0: Δεκτικό, δεκτικό.
1: Και οπτικά αλλά και ακουστικά.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπεις, ακούς, ας πούμε, τη φύση, ας πούμε, και την μυρίζεσαι και... Ξέρεις, αυτές οι μυρωδιές είναι άλλο πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Και θες δε θες, είναι πιο καθαρό το...
0: Το όλο, το περιβάλλον.
1: Το,
0: ναι,
1: όλο,
0: ναι.
1: Το όλο θέμα.
0: Μπράβο. Να σε ρωτήσω, στο μαγαζί σου εκεί πέρα έχεις ένα χώρο, είναι ανοιχτός Παρασκευό Σάββατα, νομίζω κάτι τέτοιο?
1: Ναι, ναι, όχι, κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα, τι αντέχει
1: όλο
0: κάθε
1: το
0: μέρα?
1: Χρόνο,
0: τι
1: όλο, λες? Όλο το χρόνο.
0: Μάλιστα, και τι μουσικές παίζονται εκεί?
1: Όχι, δεν παίζονται μουσικές. Είναι ένας χώρος ο οποίος έρχονται επισκέπτες από διάφορα μέρη. Άλλοι μένουν στο χώρο εδώ, στο μικρό ξενοδοχείο. Κάπου 40 άτομα φιλοξενεί. Μπορεί να φιλοξενεί.
0: Α, μάλιστα.
1: Και έρχονται, μένουν, κάνουν κάποιες βραδιές στο μικρό χώρο που υπάρχει εδώ. Και κριτικό αλλά και ρεμπέτικο. Και εδώ,
0: αυτό θυμόμουν και εγώ, ναι, ναι.
1: Το μεγάλο χώρο, εγώ τις γιορτές, τα απογευματινά κάνω απογευματινά εγώ προσωπικά.
0: Τι ωραία.
1: Και μια κοινωνική εκδήλωση που θα έχουμε να έξω, αν είναι καλοκαίρι έξω, αν είναι χειμώνας μέσα.
0: Μάλιστα. Και τώρα, επειδή σε έχουμε κοντά μας αυτό το φιέρωμα στο Γιάννη, πες μας λίγο, σε παρακαλώ, πού βρίσκεσαι τώρα εσύ, τι ετοιμάζεις, τι μια-δυο κουβέντες έτσι αυτές?
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στο χώρο μου, βέβαια, και θα φύγω σε κάποια ώρα. θα πάμε Ιερά Πέτρα ή μαζί μου και ο Κώστας ο Παλαχούτης.
0: Α, μάλιστα.
1: Γιατί κάνουμε παρουσίαση της βιογραφίας μου.
0: Ναι, ναι,
1: την Τετάρτη, και απόψε θα την κάνουμε στο Ιερά Πέτρα και την Τετάρτη στο Ισητία.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι προς το παρόν. Μετά έχουμε κάποιες συνολικές εκδηλώσεις και μετά Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
0: Όταν είστε Αθήνα θα έρθετε εδώ μαζί να κάνουμε μια πολύ ωραία εκπομπή, να πάει σε όλο τον κόσμο, να ακούσουν οι
1: φίλοι
0: και οι δικοί σου φίλοι που είναι πολλοί, αλλά και οι φίλοι του ελληνικού μας τραγουδιού που επίσης θα να συγκινηθούν για μια διαδρομή πολύ πολύ ιδιαίτερη, αν και σίγουρα περιλαμβάνει και αυτά που σκέφτομαι αλλά και αυτά που δεν ξέρω. Και σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Βασίλη.
1: Εγώ ευχαριστώ και την αγάπη μου για στο Γιάννη.
0: Βεβαίως.
1: Και την εκτίμησή μου και την ευχή μου για ό,τι καλύτερο.
2: Ευχαριστώ, Βασίλη, πάρα και πολύ.
1: Και σε όλους σας. Για να είσαι καλά, Γιάννη.
2: Που μας τίμησες με τη φωνή σου και την παρουσία σου.
1: Είναι χαρά μου, Γιάννη, και χαίρομαι γιατί έχουμε κάνει αυτή την υπέροχη συνεργασία. Το πρώτο τραγούδι, Τα Αγρία Πουλιά.
2: Έχουμε κάνει και άλλα τραγούδια μαζί. Ναι, ναι.
1: Βεβαίως, Λοιπόν, να σε καλά, Γιάννη, να δημιουργήσεις.
2: Γεια σου, Βασίλη.
0: Αγαπητέ Βασίλη, γεια και χαρά και από μένα. Καλή επιτυχία στις παρουσιάσεις και κάθε καλημέρα, στη συνεργασία και με τον Γιάννη.
1: Καλές εκπομπές.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Γεια χαρά.
1: Καλημέρα.

0: Η δική μας πόλη, λοιπόν, εδώ από την Αγία Παρασκευή, από το στούντιο Μίτσα Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον κύριο Κώστα Κυριακάκη, στην τεχνική επιμέλεια, Θέμης Δαδαμίτης στο μικρόφωνο, στην παρουσίαση και την επιμέλεια, και μαζί μου δίπλα μου ακριβώς εδώ ο χαμογελαστός Γιάννης Νικολάου, όπου έχουμε να πούμε πολλά, να δούμε τι θα προλάβουμε να πούμε, ό,τι καλύτερο μπορούμε. Βέβαια, θα περάσουμε και λίγο στη διαδρομή. Πριν όμως από τη διαδρομή, επειδή διακρίνω έτσι μια ευδιαθεσία, να πω το χιούμορ στη ζωή σου, Γιάννη, τι ρόλο παίζει?
1: Χωρίς το χιούμορ δεν γίνεται.
0: Είναι θεμέλια λίθος, έτσι.
1: Βέβαια. Mm. Πώς να σου πω τώρα, και αυτοσαρκασμός ακόμα σου λύνει τα χέρια, ειδικά στις παραστάσεις. Νομίζω ότι αν το χιούμορ είναι ακριβό, είναι καλό. Mm-hmm. Αυτό.
0: Και είναι απαραίτητο, γιατί για έναν άνθρωπο που είναι οργανωμένος και παράγει έργο, ας πούμε, αν δεν έχει και το χιούμορ, όπως είπες, τον αυτοσαρκασμό, κάποια στιγμή θα μπουκώσει, κάποια στιγμή θα βρεθεί σε αδιέξοδα. Οπότε έρχεται λυτρωτικά λίγο, έρχεται σαν αναπνοή.
1: Πολύ σωστά.
0: Βαθύτερη.
1: Έτσι. Εμένα με βγάζει από την αμηχανία το χιούμορ.
0: Σε βγάζει και από την αμηχανία. Αλλά και ο αυτοσαρκασμός, γιατί είναι απαραίτητος, για πες.
1: Τώρα, γιατί αν δεν αυτοσαρκάζεσαι, δεν μπορείς να σαρκάζεις. Mm-hmm. Κατάλαβες?
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, ναι. Δεν μπορείς να δείχνεις τα κακώς κείμενα από θέση ισχύως. Mm-hmm. Τότε είσαι απλώς υπερόπτης.
0: Αφενός. Αφετέρου, αν δεν αυτοσαρκάζεσαι, δεν λες, δεν βλέπεις τη ματαιότητα των πραγμάτων. Σωστή. Που είναι απαραίτητη, γιατί πάνω απ' όλα η ζωή είναι στιγμές και κάθε στιγμή είναι καινούρια ή πρέπει να είναι έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Είναι σαν να κάνεις, πώς να σου πω τώρα, self-control, ας πούμε, να το πω και κανένα αγγλικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Εσείς τα παιδιά των λουλουδιών πρέπει να μιλάτε και λίγο αγγλικά.
1: Το look μου δεν φανερώνει τέτοιο πράγμα.
0: Όχι, αλλά η πορεία σου...
1: Η πορεία μου ίσως, ναι.
0: Η πορεία σου πάει κατευθείαν στα λουλούδια, δηλαδή. Εδώ είμαστε.
1: Flower power.
0: Μην ξεχνιόμαστε, πρέπει να περνάμε καλά, πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι.
1: Σωστό, πάρα πολύ σωστό.
0: Ο Γιάννης Νικολάου είναι λαϊκό παιδί.
1: Είμαι. Φυσικά.
0: Της γειτονιάς.
1: Της γειτονιάς. Ο παππούς μου ταξιτζής, ο πατέρας μου ναυτικός μηχανικός, στον Προμηθέα τελείωσε στον Πειραιά. Ναι. Εγώ εκεί στις γειτονιές πέσαμε πάλα στους χωματόδρομους, πάνω στον Προφητηλία. Κατάλαβες.
0: Ήτανε χωματόδρομος Προφητηλίας.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Δηλαδή πάνω εκεί, ας πούμε, τσιμέντο. Τώρα τα χωματόδρομα.
1: Και δεν υπήρχε ούτε το bowling center ούτε το Βεάκιο.
0: Το bowling center είναι μέσα στη Χούντα, νομίζω.
1: Λίγο μετά.
0: Λίγο μετά, έτσι. Ναι, ναι.
1: Εμείς τα είδαμε να χτίζονται με λίγα λόγια. Από κάτω μένω εγώ. Κάτω από το bowling center μένω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κατάλαβες. Πηγαίναμε, χωνόμαστε στα καταφύγια εκεί πέρα. Κατάλαβες. Απλά δεν είχαμε πολιτήρες, δεν είχαμε χρήματα. Δεν είχαμε. Ήταν απλά τα πράγματα. Το χαρτζιλίκι ήταν πολύ μικρό. Γι' αυτό 13 χρονών εγώ άρχισα να δούλευα σε μια κάβα, ας πούμε. Mm-hmm. Μετά οι πατεράδες μας ήταν σκληροί. Δεν καταλαβαίνω. Ναι, ναι.
0: Η ζωή ήταν έτσι.
1: Ναι. Ναι, θα πάω να δουλέψεις, σου λέγε.
0: Πάντως ο Προφήτης Ηλίας ήταν, όπως είπες, κάτι λίγο σαν καταφύγιο γενικότερα. Και στο τραγούδι έχει τραγουδηθεί ωραία.
1: Σου Προφήτη Ηλία.
0: Και γενικότερα.
1: Θυμός Μούτσης.
0: Μούτσης, Ξαρχάκος, έχουν αγαπήσει τα μέρη αυτά.
1: Ναι, κάτω στον Πειραιά σε καμίνια και τα λοιπά.
0: Και ο Μίκης θα έχει αγαπήσει εκεί, πάει και σε ταβέρνες εκεί.
1: Ναι, τα ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάντως να ξέρεις, ο Δήμος Μούτσης είναι Πειραιώτης, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Όπως και πολλοί άλλοι.

εδώ κάτω στα ριχά, σκαριά παλιά σαν κατεμένα, στα πέλαγα του χρόνου τα νυχτά, τα όνειρά μου σκουριασμένα ρημάζουν εδώ κάτω στα ριχά.

φυλακή. Φτηνά ποτά κακού ξενυχτή και τα χαρτιά μου μια πληγή.

0: Και μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, το αφιέρωμα στον τραγουδοποιό Γιάννη Νικολάου, και βεβαίως είναι πολλές οι επιτυχίες. Εδώ ακούσαμε το «Ανησυχώ» από την Ελένη Δήμου, ένα τραγούδι που και αυτό παίχτηκε πάρα πάρα πολύ στα ραδιόφωνα, αλλά και όχι μόνο. Γιάννη Νικολάου, πες μας λίγο κάτι για αυτό το τραγούδι, το «Ανησυχώ», με την επαφή σου με την Ελένη Δήμου, για την εποχή που γράφτηκε.
1: Ωραίες ερωτήσεις μου κάνεις.
0: Ό,τι μπορούμε.
1: Λοιπόν, το 1984 και όντα στη Σαντορίνη, και μη σκεπτόμενος καν να κάνω δίσκο, είχα αγαπήσει και αυτή ήταν η μουσα που μου έδωσε την έμπνευση να γράψω το «Ανησυχώ».
0: Τι ανησυχούσες δηλαδή τότε?
1: Τα λέει το τραγούδι.
0: Ναι, αυτό λες, είπες.
1: Ανησυχούσα αν την αγαπάνε οι άλλοι όπως εγώ. Καταλάβες. Μη μείνει μόνη της και μη πονά, εγώ την νοιάζομαι και ας μου πονά.
0: Άρα ήσουν ένα καλό παιδί από τότε.
1: Δεν ήμουν τόσο καλός. Επίτηδες τα έγραφα αυτά, πως και με λυπηθεί και ξαναγυρίσει.
0: Σκοπιμότητες.
1: Απατριωνάκος.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, και τι ήταν, πες μας για τη συνεργασία αυτή. Λίγο μπήκατε στο στούντιο, πώς ήταν τα
1: πράγματα. Για τη Δήμου θα.
0: Έτσι, ναι, μεταξύ σας.
1: Κοίταξε, αυτό το τραγούδι είχε μια περιπέτεια. Δηλαδή, εγώ ήθελα να το πω, μήπως και το ακούσει η αγαπημένη μου.
0: Ναι.
1: Όμως δεν ήμουν και πολύ καλός τραγουδιστής τότε, ακόμα. Και αυτό το καταλάβανε φυσικά από την εταιρεία. Και ο Άκης ο Γκολφίδης τότε.
0: Ναι, ότι ο σύντροφος. Αργότερα ίσως.
1: Τότε δεν ήταν ακόμα συντροφός της. Θεώρησε ότι θα πήγαινε πολύ ωραία στην Ελένη, τη Δήμου. Και έτσι έγινε το τραγούδι. Ο Ηλίας ο Μπενέτος επίσης, ο παραγωγός, συμφώνησε σε αυτό. Να είναι καλά η γυναίκα, ήρθε και το είπε υπέροχα. Έτσι. Και έκανε απίστευτη ενορχήστρωση ο Νίκος Αντύπας. Πιστεύω ότι για τον καιρό του ήταν πολύ προχωρημένο.
0: Θα σε ρωτούσα γιατί μου κάνει εντύπωση αυτό το υπέροχο βάθος που έχει το κομμάτι.
1: Μπράβο.
0: Έχει ένα θόλο.
1: Ναι.
0: Κάτι γίνεται εκεί με την ενορχήστρωση και νόμιζα ότι είναι ο Γκολφίδης που την έχει κάνει. Αλλά λες ότι είναι ο άλλος σπουδαίος ενορχιστρωτής, ο Αντύπας.
1: Ο Γκολφίδης δεν είναι ενορχιστρωτής, είναι ηχολήπτης.
0: Είναι ηχολήπτης, ναι, αλλά λέω έβαλε το χεράκι του προφανώς.
1: Το βάλε το χεράκι του. Ο Γκολφίδης έβαλε το χεράκι του γιατί τότε.
0: Σωστά, ηχολήπτης θέλω να πω και.
1: Είχα την τύχη ότι είχε κάνει με το Σπάθα ο Αντύπας τα ζεστά ποτά, αμέσως μετά έκανε και εμάς. Ένα χρόνο μετά μας έκανε εμάς την ενορχήστρωση. Ήταν στα πάνω του ο Νίκος. Τρομερός μουσικός. Απίστευτος ντράμερ, μουσικάρ. Και ο Γκολφίδης τότε είχε φέρει για το λέξικον στο Σιέρα και αυτός χρησιμοποίησε το χώρο που λες αυτόν που σου θυμίζει θόλο ή κάτι τέτοιο. Ήταν τρομερή συνεργασία.
0: Και ξέρεις, αυτό το μέγεθος που ανοίγει τη φωνή, βγαίνουν και κάποια άλλα συναισθήματα λίγο. Μεταξύ, ας πούμε, έτσι μικρής ηκεσίας, μεταξύ τρυφερότητας αλλά και λύπης μαζί, αλλά μιας γλυκιάς λύπης.
1: Χαρμολύπη εννοείς.
0: Χαρμολύπη. Ναι, εγώ έτσι το ακούω.
1: Αφού το ακούς έτσι, έτσι είναι. Ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του προσλαμβάνουσες. Και εγώ το έχω αυτό. Και εμένα μου κινεί αυτό το συνέστημα της χαρμολύπης. Όχι μόνο αυτό το τραγούδι, και άλλα. Ναι. Από συναδέλφους που αγαπώ πολύ.

0: Και πάμε λίγο τώρα σε αυτό που ακούσαμε. Κλαίω γιατί δεν έζησα. Για τι ώρα είναι μια φράση αυτή. Ποιος έχει γράψει τα λόγια?
1: Ο Αντώνης ο Πρέκας, ο δημοσιογράφος.
0: Α, ο Αντώνης ο Πρέκας από το Έθνος και λοιπά.
1: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω με τον Κατσιμιχιά πώς ήταν τον πάνω, πώς ήταν έτσι. Τα πάτε μαζί αυτό, βλέπω.
1: Ναι, το πάμε μαζί. Κοίταξε, εγώ με τον πάνω και τον Χάρη γνωρίζομαι πολλά χρόνια πριν. Γιατί έπαιζα και με την ορχήστρα του σε ένα διάστημα. Με τον Ηρακλή τον Κοντό και το Θοδωρή το Γιαννακόπουλο, και ερχόντουσαν να μας ακούσουν στις Λαμπυρίδες που παίζαμε τότε.
0: Α, στο Γιάννη του Σιλιγνάκη.
1: Στο Γιάννη του Σιλιγνάκη.
0: Α, τι μας θυμίζεις.
1: Ναι, ναι. Oh. Και κάναμε παρέα, ξέρανε ότι τους αγαπώ, τους παρακολουθούσα, τους έδινα τα εύσημα για ό,τι κάνανε ως δημιουργός και εγώ και τους επηρεασμούς. Και είχαμε μια φιλία, όχι θα έλεγα κολλητή, αλλά πάντα τους παρακολουθούσα. Μιλάμε τώρα και μέσα από τα, ξέρεις, από το διαδίκτυο.
0: Α, μιλάτε, ωραία.
1: Ναι. Εγώ τους αγαπώ τόσο πολύ που δεν μπορώ να... Τι να πω για
0: το... Ήτανε μια στιγμή πολύ ωραία για το τραγούδι μας η εμφάνισή τους, ε.
1: Είναι.
0: Και, ναι, ναι, λέω, μιλάω για το χρόνο. Το
1: Α, τότε, ναι. Ναι, ναι, σπουδαία. Για μένα ήταν. Άνοιξε μια πόρτα, μια πύλη για να πάμε κι εμείς οι Ελλάσσονες, θεωρώ, οι τραγουδοποιοί που δεν είχαμε το συνθετηλίκια των μεγάλων και τα λοιπά. Είχαν όγκο αυτοί. Κιθαροδί που λέμε, για να το πω αλλιώς.
0: Ναι.
1: Και εγώ με τον Παντελή τι παίζαμε εκεί στο Πέτρα και Φως. Στον Πειραιά με τις κιθάρες μας παίζαμε και χωρίς μικρόφωνο.
0: Και Πέτρα και Φως. Ε.
1: Ναι.
0: Να σου πω, το θυμάσαι το διαχρονικό καθόλου?
1: Πώς δεν το θυμάμαι? Το ξέρω.
0: Ναι.
1: Σε έχω συναντήσει εκεί, αλλά τότε δεν γνωριζόμαστε.
0: Δεν γνωριζόμαστε. Αλλά ο Χάρης και ο Πάνος είχαν έρθει.
1: Ναι, μα όλοι είχαμε έρθει.
0: Ναι, ναι, ναι. Επειδή ανέφερες τώρα Πέτρα και Φως, μου πας ένα ταξίδι στον Πειραιά. Έτσι.
1: Το σπίτι μου είναι στο Σχιστό. Λίγο πιο πάνω.
0: Άντε, ναι. Τι λες, το σπίτι σου?
1: Ναι, με. Α, το πατρικό μου.
0: Άντε. Ναι. Τι, ποια γειτονιά είναι εκεί?
1: Ισκρά. Ισκρά.
0: Α, Ισκρά, ναι, ναι, ναι.
1: Και ερχόμουν πολλές φορές στο διαχρονικό, αλλά τότε δεν γνωριζόμαστε.
0: Ναι.
1: Εμείς γνωριστήκαμε μετά, από κοινούς
0: φίλους.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Πάνο Κατσιμίχα, επιτυχία μεγάλη. Δε φταίω εγώ που μεγαλώνω.

0: Βέβαια από την παρέα μας δεν θα μπορούσε να λείπει σήμερα ένας λαθρεπιβάτης του τραγουδιού μας και της πορείας που είχε ο Γιάννης Νικολάου και αγαπημένος μας συνθέτης και τραγουδοποιός, ο οποίος έχει φτιάξει δική του κατάσταση στην πορεία του στο τραγούδι. Παντελή, πες μας σε παρακαλώ πολύ, έτσι λίγα λόγια για το ξεκίνημα και για το δικό σου μαζί με τον Γιάννη, για τους λαθρεπιβάτες, για εκείνη την εποχή στο τραγούδι και σε ακούμε με προσοχή.
1: Μαζί με τον Γιάννη τότε από το 86 που αρχίσαμε να κάνουμε τα demo μας και όλα αυτά, ήταν η αρχή αυτό το πράγμα που ψηλαφώντας πηγαίναμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχαμε μπροστά τα χέρια και δεν ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Ήταν για μας κάτι το πολύ άγνωστο, ας πούμε. Και ο Γιάννης μου έλεγε πάμε να κάνουμε κάτι, Ο Γιάννης έσπροχνε.
0: Ναι. Ήταν όμως και η εποχή εκείνη που μετά τους Κατσιμιχαίους και λοιπά λίγο, που ζητούσε κάτι, μια νότα, και νομίζω ότι αυτοί οι λαθρεπιβάτες μπήκαν έτσι από την πόρτα αυτή.
1: Ήμασταν τυχεροί γιατί οι εταιρείες έψαχναν τότε καινούργια παιδιά. Έψαχναν να βρουν καινούργιους ανθρώπους και καινούργιες προτάσεις. Ανθρώπους που να έχουν ταλέντο και να μπορούν να βγάλουν και αυτοί το δικό τους. Τους δικούς τους Κατσιμίχα, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι εμάς μας πήραν σαν ντουέτο.
0: Ναι, ναι, ναι. Α, μάλιστα. Για πες τώρα λίγο. Τι σας είπαν εσείς στο στούντιο εκεί που τελειώσατε, ας πούμε, την εγγραφή και δεν ξέρω. Τι σας είπε εκεί ο παραγωγός, τι ήταν τα πρώτα λόγια που άκουσες εκείνες τις στιγμές, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, εγώ νόμιζα ότι επειδή τραγούδαγα ότι θα ήταν πολύ εύκολο πράγμα. Όταν μπήκα και άκουγα τον εαυτό μου, μου φαίνονταν αστείος. Και μάλιστα με πολλά λάθη. Ήταν δύσκολο για έναν άνθρωπο που μπαίνει στούντιο πρώτη φορά να τραγουδήσει. Μετά σιγά σιγά το ξεπεράσαμε, βέβαια, και αρχίσαμε και τραγουδάγαμε και ήμασταν ο εαυτός μας. Δηλαδή άκουγα τη φωνή μου και με φόβιζε. Η φωνή μου όταν την άκουγα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ευτυχώς που δεν φόβιζε τους άλλους.
0: Ναι. Αισθανόσουν λίγο άγουρος ίσως. Ναι, καλά, εντάξει, ναι, αυτό ναι, είναι λογικό βέβαια. Τώρα όλοι περνάνε από αυτό το στάδιο. Αλλά εσύ στο Γιάννη τι βρήκες τότε? Δηλαδή, καταρχήν ήσασταν φίλοι, φαντάζομαι.
1: Ο Γιάννης ήταν ένα τεράστιο ταλέντο. Δηλαδή, εγώ

0: ακούγα τα τραγούδια του και ζήλευα. Και έλεγα πω να γράψω κι εγώ ένα τέτοιο τραγούδι, έλεγα.
1: Mm-hmm. Έγραψες και καλύτερα από μένα.
0: Τεράστιο ταλέντο. Δηλαδή έγραφε, είχα ακούσει τότε 15-20 τραγούδια του.
2: Ναι,
0: εγώ δεν είχα γράψει τραγούδια. Εγώ τραγουδούσα, ας πούμε, άλλων τραγούδια.
2: Μάλιστα.
1: Έγραφε ωραίους στίχους όμως. Υπάρχουν μέσα το Κρυώνω, το Μπήκε ο Νοέμβρης, η τραγουδάρα, το γραφείο.
0: Τότε έκανα την προσπάθεια μου, Γιάννη.
1: Που είχε γράψει.
0: Τότε έκανα την προσπάθεια μου.
1: Και στίχους και μουσική ο Παντελής στο γραφείο. Αγαπημένο μου. Είναι σεμνός πάντα.
2: Πάντως δίπλα-δίπλα φτιάξατε μια ωραία χημεία, νομίζω. Και ο Παντελής εμπνεύτηκε να γράψει.
0: Ναι. Ο ένας μας βοήθησε τον άλλον. Κάπως έτσι.
2: Ναι.
1: Ακόμα βρισκόμαστε με τον Παντελή.
2: Βέβαια, αλίμονο. Ναι, υπάρχει μια εκτίμηση. Το είναι κατανοητό. Μάλλον είναι εμφανές αυτό. Και θέλω να πω, εσύ τώρα, Παντελή, οι ελευθεροεπιβάτες κάποια στιγμή δεν υπάρχουν. Εσύ παρακολουθείς τον Γιάννη Νικολάου. Τι έχεις να πεις για τον Γιάννη από εκείνο το σημείο και μετά? Για την πορεία του, για τα τραγούδια του, για τις συνεργασίες του, για όλα αυτά.
0: Κοιτάξτε, ο Γιάννης είναι ένας εργάτης της μουσικής. Mm-hmm. Ο Γιάννης δουλεύει με τη μουσική. Είναι, δηλαδή δεν την άφησε ποτέ τη μουσική. Mm-hmm. Δηλαδή κάνει τραγούδια συνέχεια. Έχει δώσει σε πολύ κόσμο. Δηλαδή κάθε τόσο κάνει και δίσκο.
2: Ναι. Ναι. Και πετάγεται και συναντάει και τους Beatles αν χρειαστεί λίγο. Θέλω να πω δηλαδή ότι εμπλουτίζει τη δημιουργικότητά του και με μελωδικά άλλα ακούσματα από το μακρινό, ας πούμε, περιβάλλον. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι πολύ τάλαντος, ας πούμε, αυτό θέλω να πω.
0: Βέβαια.
1: Ξέρει ο Παντελής.
0: Έχει ένα τεράστιο ταλέντο γράφοντας τραγούδια, ο Γιάννης. Έχει τεράστιο ταλέντο.
2: Για πες μου τώρα έτσι, δύο τραγούδια. Ένα από τους λατρεπιβάτες που το θυμάσαι περισσότερο, αν θες μας λες, και ένα από την πορεία του Γιάννη μετά την περίοδο αυτή. Που εσύ έτσι, λοιπόν, ας πούμε, θα ήθελες να ακούσεις ένα βράδυ που δεν μπορείς να κοιμηθείς, ας πούμε, και θες να ακούσεις κάτι.
0: Από τους λατρεπιβάτες θα ξεχώριζα, ας πούμε, το Ρεμάλι, το Ανησυχώ, τα οποία ήταν σπουδαία τραγούδια, κάναν μεγάλη έτσι...
2: Επιτυχία, βέβαια.
0: Μιλάω για του Γιάννη τώρα τραγούδια. Και μετά το Ίχνος, βέβαια, που έδωσε στη Λένα και έγινε πανελλήνια επιτυχία μέσα σε μέρες.
1: Επιτρέπετε να μην πεις το δευτερό που μεγαλώνω, ρε εσύ.
2: Ακούς τη λέει ο Γιάννης.
1: Το δευτερό που μεγαλώνω, που το έβες εσύ κιόλας πρώτος να πούμε.
0: Α, και το δευτερό. Καλά, ναι, το δευτερό που μεγαλώνω, βέβαια. εννοούσα από τον πρώτο δίσκο.
1: Σωστά.
0: Μετά,
1: πήγα να σε προλάβω τώρα, εγώ καταλάβω.
2: Πάντως, Παντελή, νομίζω ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά η φιλία, γιατί βλέπω τα μάτια του Γιάννη εδώ και σκέφτομαι το εξής, λέω, και φαντάζομαι και τα δικά σου τώρα, δεν τις βλέπω αλλά τις φαντάζομαι, λέω, ρε παιδί μου, η φιλία που αναπτύσσεται και κρατάει χρόνια είναι το πολύτιμο δώρο τελικά, δώρο ζωής έτσι.
0: Κοιτάξτε, είναι κάποια πράγματα που το αίμα νερό δεν γίνεται που λέμε. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή με τον Γιάννη έχουμε ζήσει τόσα πράγματα. Mm-hmm. Πάρα πολλά. Mm-hmm. Και καλά και κακά. Mm-hmm. Και άσχημα. Mm-hmm. Δηλαδή κάτι ξενύχθια που έβαζα τον Γιάννη να οδηγεί επειδή δεν μπορούσα άλλο να κρατήσω τα μάτια μου ανοιχτά γιατί δούλευα πρωί και βράδυ. Δηλαδή έχουμε περάσει πάρα πολλά.
2: Mm-hmm. Και επικίνδυνα από ό,τι ακούω.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Εδώ ο Γιαννάκης γελάει, σε ακούει και χαίρεται. Να είσαι καλά, Παντελή, δεν ξέρω αν θες να μας πεις κάτι.
0: Ευχαριστώ, Θέμη μου, να είσαι καλά κι εσύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Και εσύ να είσαι γερός.
2: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γιάννη μου, γεια σου.
1: Γεια σου, ρε φίλε, σε ευχαριστώ πολύ και για πολλωστή φορά σε ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Κάθε καλό και για σένα, Γιάννη.

0: Μιλάμε λοιπόν με τον κύριο Νικολάου εδώ στη δική μας πόλη, στην ελληνική ραδιοφωνία, με τη φωνή της Ελλάδας, στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και θέλω να σε ρωτήσω, Γιάννη, εσύ έχεις εξοικειωθεί αρκετά με τις εμφανίσεις. Τι σε δυσκολεύει περισσότερο, μάλλον πότε έχεις περισσότερη σκέψη ή αγωνία, την όποια αγωνία? Πριν από κάποια εμφάνιση, στο στούντιο, πώς θα ακουστεί και στο τέλος, τι θα καταγραφεί και τι θα μείνει σαν αποτέλεσμα αυτής της δημιουργίας? Πότε είναι ο Γιάννης Νικολάου πιο κοντά έτσι στη χαρά?
1: Στη χαρά μόλις πάρω την κιθάρα στα χέρια μου.
0: Α, από την αρχή δηλαδή.
1: Ναι, γιατί είναι δεύτερη φύση αυτό, καταλαβαίνεις?
0: Ναι.
1: Και νιώθω ασφάλεια. Με τις αγωνίες δεν έχω πολλά παρέδωση εγώ, να πω την αλήθεια.
0: Δεν έχεις
1: παρέδωση? Δεν έχω παρέδωση, όχι.
0: Ούτε φόβους?
1: Καθόλου. Καθόλου, γιατί είναι σαν παιχνίδι για μένα. Δηλαδή όταν παίζεις χαρούμενος. Δεν έχω ούτε αγωνίες, ούτε τράκ, ούτε τίποτα. Στην αρχή, ναι, βεβαίως, μην λέμε και ψέματα. Όταν βρέθηκα ξαφνικά από τα μπαράκια δίπλα στη Χαρούλα Αλεξίου, εκεί πέρα καταλαβαίνεις ότι είχαμε πάθει και οι δύο σε Πάρκινσον, ας πούμε. Δεν το συζητάω.
0: Πάντως νομίζω ότι είναι επικοινωνιακός ο Γιάννης Νικολάου.
1: Είμαι πολύ, ειδικά με ανθρώπους που συμπαθώ.
0: Ναι.
1: Καμιά φορά είμαι και βατοκριμένος, ας πούμε, άμα ξέρω ότι δεν μπορώ να πω έδαφος για να με καταλάβουν, γιατί καταλαβαίνεις, έναν ανοιχτό άνθρωπο όλοι είναι στο τσάκ να το παρεξηγήσουν.
0: Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό αυτό που λες. Ζούμε σε μια συντηρητική εποχή, έτσι?
1: Πάρα πολύ.
0: Μα και παλιότερα ήταν συντηρητικά τα πράγματα. Τι τα έσωζε τότε?
1: Τότε τα έσωζε ότι υπήρχαν περισσότεροι γνήσιοι άνθρωποι. Τώρα ο συντηρητισμός έχει σχέση με το ότι, και με την αποξένωση. Δυστυχώς έχουμε αποξενωθεί παλιά τον Έλληνες τον άλλον. Δηλαδή, ακόμη και αν δεν είχε μαζί σου για σένα μια καλή γνώμη, στην πορεία έβρισκε μικρά πράγματα που μπορούσε να αγαπήσει, όπως και εσύ, καταλάβες. Εδώ δεν υπάρχει επαφή, εδώ είναι το πρόβλημα. Δηλαδή φτιάχνουν ένα προφίλ, λένε έλα μωρέ αυτός είναι έτσι, μα πήγες, τον έζησες από κοντά και αν τον είδε σε μια κακή εκφάνσή του, τότε είναι δίκαιο να τον από εκεί να συμπεράνεις. Αυτό είναι μη σοφό, αν μη τι άλλο.
0: Πάντως είναι ένα χρέος που θα πρέπει να έχουμε ως κοινωνικά άτομα, ως ευσυνείδητοι πολίτες, το να διαβάζουμε λίγο καλύτερα τον άλλον πιο μέσα.
1: Ακριβώς. Αυτό είπα και εγώ.
0: Αυτό είπες, ναι. Το λέμε για να μείνει έτσι λίγο στο...
1: Πολύ καλά έκανες που το έθεσες πιο απλά από μένα.
0: Πάντως έχω την εντύπωση, Γιάννη Νικολάου, ότι επειδή μίλησαμε για το παλιότερο και το σημερινό, ότι παλιότερα υπήρχε μεγαλύτερη ευρυχωρία, υπήρχε έννοια της γειτονιάς. Υπήρχε ο άνθρωπος πιο κοντά στη φύση, που είναι πολύ σημαντικό γιατί καταπραίνει η φύση.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, ενώ τώρα είναι στο τσιμέντο, στο στρίμωγμα, στο μποτιλιάρισμα.
1: Άστο.
0: Δεν είναι θέμα αυτό σοβαρό?
1: Μα ερχόμουν εδώ και είχε μποτιλιάρισμα πάλι και λέω θα φανώ τώρα συνεπής, ενώ έχω ξεκινήσει από τις 9 η ώρα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Ενώ ευτυχώς ήρθα στην ώρα μου.
0: Ναι. Ναι, όλο αυτό όμως δημιουργεί έτσι ένα άγχος και μια αναστάτωση και ένα αδιέξοδο. Πώς τα βλέπεις τα επόμενα χρόνια?
1: Κοίταξε, 6 εκατομμύρια δεν χωράνε
0: μέσα σε μια πόλη που είναι του ενός.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Στη μεγαλύτερη εκδοχή.
1: Και σε όλα τα επίπεδα και των υποδομών ακόμα. Πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα ο κόσμος θα φύγει από την Αθήνα. Κατάλαβες, και αυτό θα ήταν το καλύτερο που είχε να κάνει. Αν μπορούσα, θα έφευγα κι εγώ.
0: Ναι. Αν σου λέγανε τώρα, Γιάννη Νικολάου, πάρ' τα ενία στα χέρια σου, την μπαγκέτα και λοιπά, και τι θα φερούσες από την πόλη και τι θα προσέθετες?
1: Πράσινο σίγουρα, ναι, θα προσέθετα. Τα αυτοκίνητα, όσο λιγότερα αυτοκίνητα γίνει, δεν ξέρω πώς θα το κάνω αυτό γιατί δεν είναι η δουλειά μου. Εγώ τραγούδια γράφω.
0: Αλλά ως μαγικά το λέμε, ως μαγεία.
1: Αν το έχεις πάει σε άλλο επίπεδο.
0: Έτσι, σαν παραμύθια. Τη δική σου κατάσταση.
1: Ναι, πράσινο. Ποδήλατα πολλά, να κυκλοφορεί ο κόσμος με ποδήλατα,
0: ναι.
1: Να μην μπαίνουν καθόλου τα αυτοκίνητα στο κέντρο, να είναι επίσης τα λεωφορεία οικολογικά, έτσι, χωρίς βενζίνες και τέτοια πράγματα, ώσπου να φύγει το νεφος, έτσι, η καθαριότητα επίσης, θα καθάριζα τις περιοχές, τις μυστήριες, καταλαβαίνεις τι εννοώ,
0: ναι.
1: Δεν επιτρέπεται να βλέπεις κατάκι τους ανθρώπους δεξιά-αριστερά και με σύριγγες στο χέρι. χέρι κτλ. Όλα αυτά θα τα φροντίζαμε. Δηλαδή και τους άστεγους θα κάναμε ένα ίδρυμα τους, που θα τους φιλοξενήσαμε και θα τρώγανε κανονικά πρωινό, δείπνο, γεύμα και όλα.
0: Εγώ σε φαντάζομαι και με ένα αγκασμάς, θεωρητικά το λέω, σε εισαγωγικά η λέξη.
1: Ναι, όχι, το ακούω.
0: Για το γκρέμισμα. Έλεγε ο Παλαμάς συγκρεμιστές και ηχτίστες κλπ. Αυτή το γκρέμισμα. Υπάρχουν κάποιες πόλεις στην Ευρώπη, στην Ισπανία, δεν θυμάμαι τώρα, που γκρεμίζουν. Βλέπουν ένα παλιό κτίριο, το γκρεμίζουν, κάνουν πάρκο. Δεν θα ήταν ωραίο αυτό? Αντί να τρέχουμε ενέργεια στα βουνά για να βρούμε τη φύση, να φέρουμε τη φύση πιο κοντά μας.
1: Σωστό. Εξαρτάται ποιο κτίριο γκρεμίζεις όμως. Γιατί αν υπάρχουν κάποια.
0: Καλά, εννοείται αυτό. Κάποια δεν θα το γκρεμίσεις μόνος σου.
1: Όχι, είπα. Αν είναι στολίδια αυτά.
0: Α, ναι.
1: Διατηρητέα
0: είναι. Το λες,
1: ναι,
0: το.
1: Και θα έχουν ιστορία αυτά.
0: Και δεν είναι μόνο τα διατηρητέα, είναι και τα χαλάσματα που τα χρειαζόμαστε.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι μια οπτική του ονείρου.
1: Βεβαίως.
0: Το χάλασμα είναι η μνήμη που διεισδύει.
1: Τα ερείπια εννοείς.
0: Τα ερείπια.
1: Ναι. Κοίταξε, αυτό είναι άκρος καλλιτεχνικό που λες τώρα. Θα πρέπει να γίνει ένας φωτισμός όμως εκεί πέρα.
0: Αυτό είναι.
1: Κατάλαβες.
0: Αυτή είναι η λέξη.
1: Για να τα δείξει.
0: Έτσι.
1: Ναι, συμφωνώ. Ναι. Μάλλον, αν λοιπόν δεν ήταν ονειρώδες αυτό που. Σίγουρα μαζί θα την κάνουμε τη δουλειά.
0: Ναι, και θα γίνουμε φωτιστές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε να ξαναφωτίζουμε κάποια πράγματα και να υποφωτίζουμε κάποια άλλα.
1: Μήπως να τα σκοτεινιάζουμε τελώς. Θα...
0: αυτό εννοώ. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα μετά από όλα αυτά τα ωραία περί πόλεως και περί φύσης, όπου η φύση πια συναντά την πόλη και αναπτύξει μια άλλη σχέση. Πιο κοινωνική μέσα στην πόλη, γιατί δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στα βουνά συνέχεια.
1: Ωραία θέματα έχεις βάλει.
0: Δεν είναι καλό αυτό.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.

0: Θέλουμε να μιλήσουμε τώρα για τον Γιάννη Νικολάου, για τη συνεργασία που είχε μαζί του, αλλά και για τα δικά της, έτσι λίγο αφού το καιρό, πράγματα που κάνει, μια ταλαντούχα νέαρα, η Ιωάννα Χατζηδάκη. Γεια σας, αγαπητή Ιωάννα. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια. Καταρχήν, προέρχεστε από το Μουσικό Λύκειο Παλίνης, Γυμνάσιο Λύκειο?
1: Καλημέρα σας. Από το Μουσικό Γυμνάσιο Ηλίου.
0: Α, Ηλίου, σωστά, ναι. Τα είχε πει ο Γιάννης, ναι, έκανα λάθος εγώ. Δεν πειράζει. Τι σας έδωσε πολλά, νομίζω, αυτό το σχολείο τελικά.
1: Το Μουσικό εννοείται μου έδωσε πάρα πολλά. Εγώ στο Μουσικό έτσι άρχισα να εξελίσσω συνειδητά την μουσική μου πορεία. Συμμετείχα σε κάποιες χοροδίες και ευρωπαϊκές και βυζαντινές. Και γενικά ασχολήθηκα και με μουσικά όργανα, ήρθα σε επαφή με πολλά μουσικά όργανα, με το σαντούρι, με το πιάνο. Μου έδωσε πάρα πολλά.
0: Και νομίζω και το ταμπουρά, δεν κάνουν στα σχολεία ταμπουρά?
1: Εννοείται, και ταμπουρά.
0: Και ταμπουρά, μάλιστα. Πες, πολύ ωραία, πολύ εργαλείο λοιπόν, πολύ μουσικός και τραγούδι βεβαίως. Και ο Γιάννης σας εκτιμά και μου έλεγε πολύ καλά λόγια για εσάς και εγώ επιβεβαιώνω. Θέλω να μου πείτε λίγο για τη συνεργασία με τον Γιάννη. Πώς τον είδατε? Ήταν πολύ αυστηρός? Με χαμόγελο ήταν, έτσι? Νομίζω το χαμόγελο υπάρχει εκεί πέρα σταθερά, ας πούμε. Για πέστε μας λίγα λόγια.
1: Ναι, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Θέλετε να σας πω λίγο πώς ξεκινήσαμε?
0: Να μας πείτε βέβαια.
1: Ωραία, έτσι ήταν μια αναπάντεχη συνεργασία. Είχα δεχτεί εγώ ένα τηλεφώνημα από την Πολιτιστική Ένωση Κρίσης.
0: Μάλιστα.
1: Και για να αναλάβω τον ρόλο της αρετούσας ένα βράδυ που έπαιζε ο κύριος Γιάννης στον Γκουστάπ.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια εγώ δεν δέχτηκα, εννοείται. Εκείνο το βράδυ λοιπόν εμφανίστηκε και ο Γιάννης, βρεθήκαμε στον ίδιο χώρο. Τραγούδησα κι εγώ και έτσι έγινε η αρχή. Από τότε γνωριστήκαμε, ξεκινήσαμε μια όμορφη συνεργασία.
0: Ναι.
1: Και μετά δημιουργήσαμε τον δίσκο μας.
0: Πέστε μου τώρα, εσείς επειδή είστε και μουσικός και προφανώς είσαι μουσικός που ακούει με όλα αυτά που μου λέτε, που ακούει εννοώ πολύ ιδιαίτερα, τι βρήκατε στο Γιάννη Νικολάου? Τι βρήκατε σαν συνθέτη, σαν τραγουδοποιό, στη μουσική του, στον τρόπο που όλη αυτή η μουσική βγαίνει προς τα έξω? Τι ήταν αυτό που είπατε ότι κάτι συμβαίνει εδώ?
1: Αυτό που μου άρεσε πολύ στο Γιάννη και ταυτίστηκα πάρα πολύ με αυτό είναι ότι δεν περιοριζότανε. Και το είδα και πολύ στη μουσική του και σαν άνθρωπος, έτσι. Ξεκινούσε, δημιουργούσε κάτι και μπορεί να το πήγαινε τελείως αλλού με βάση το συναίσθημά του. Ήταν κάτι που με άγγιξε πάρα πολύ και το είδα και στη συνεργασία μας από κοντά. Οπότε θεωρώ έτσι ότι αυτό ήταν ένα μεγάλο κομμάτι που μου έδειξε ότι όπα, αυτός ο άνθρωπος είναι ένας ανοιχτός άνθρωπος, θα με βοηθήσει και εμένα πάρα πολύ και έχω να πάρω πράγματα από αυτόν.
0: Ναι,
1: πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είπατε τη λέξη όπα και μου άρεσε, δηλαδή ότι εδώ να σταθούμε. Το όπα σημαίνει απ, τι γίνεται εδώ, κάτι γίνεται. Αυτό δεν είναι?
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Βέβαια να σας πω τώρα έτσι πως το φαντάζομαι κι εγώ. Η δοτικότητα, μάλλον η γενεοδορία του Γιάννη, είτε δια των αισθήσεων είτε δια της όποιας πράξεως, νομίζω ότι είναι κάτι που σαν να σου λέει έλα πάμε τώρα, θα τα βρούμε, θα περάσουμε ωραία όπως και να έχει, εντάξει. Δηλαδή θέλω να πω ότι και για εσάς που είστε νέα κοπέλα και νέα στο χώρο αυτό, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό η ενθάρρυνση και το χτύπημα στην πλάτη ότι όλα θα πάνε καλά, πάμε.
1: Πάρα πολύ, ναι. Και η στήριξη, εννοείται. Ο Γιάννης ήταν πάντα εκεί και θα είναι, πιστεύω. Και εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και μουσικά έτσι παίρνω πράγματα πολλά από αυτόν.
0: Οπότε ο δρόμος είναι μπροστά. Και επειδή, όπως λέει και ένας σοφός ποιητής, δρόμος δεν υπάρχει, το δρόμο τον ανοίγουμε προχωρώντας. Σας εύχομαι και εσάς να έχετε μια καλή διαδρομή, μια καλή συνεργασία και με τον Γιάννη χέρι-χέρι στο αύριο, στο μέλλον δηλαδή. Και τι άλλο να πω, να είστε υγιείς και δημιουργικοί. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γιάννη, θες να πεις κάτι?
2: Να πω ότι ο πατέρας της είναι επίσης ένας θαυμάσιος άνθρωπος και μουσικός, όπως και η μητέρα της που ασχολείται με τα πολιτιστικά στις κρίσες. Έχουμε συνεργαστεί δηλαδή. Και η Ιωάννα για μένα είναι, τι να σου πω, σαν κόρη μου θα έλεγα. Έτσι τη βλέπω, της το έχω πει. Εγώ μιλάω από την καρδιά μου. Και έχουμε μέλλον, σχεδιάζουμε πράγματα για αυτήν, μια ομάδα ανθρώπων, και αυτό θα το ακούσει πρώτη φορά που θα της πω τώρα. Η Ιωάννα στο ανακοινό, θα το ακούσει όλος ο κόσμος, γιατί ξέρεις ότι η φωνή της Ελλάδας ακούγεται σε όλο τον κόσμο. Με τη Μαρία την Παπαδάκη σκεφτόμαστε να κάνουμε πράγματα για σένα.
1: Πολύ χαίρομαι.
2: Ναι. Το συζητούσαμε με τη Μαρία, οπότε ετοιμάσου. Δεν θα σε αφήσω καθόλου να ανασάνεις.
1: Τέλεια.
0: Ωραία, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας σε αυτό το μικρό τιμητικό αφιέρωμα στον Γιάννη Νικολάου. Σας ευχαριστώ.

Θέλω να μας πεις τώρα ένα τραγούδι, Γιάννη, με την κιθάρα σου. Ένα τραγούδι του Αντίπα που τον αναφέραμε και πριν. Ένα τραγούδι που έχει γράψει η Λίνα Νικολακοπούλου και που έχει ερμηνεύσει η Χαρούλα Αλεξίου. Να τα ακούσουμε από σένα με την κιθάρα τώρα.

0: Αυτός είναι λοιπόν ο Γιάννης Νικολά με την κιθάρα του, του έμεινε η ροκιά. Πιστεύω να έχεις και λίγα χρήματα, μας τα φάγανε όλα.
1: Ελάχιστα.
0: Ελάχιστα. Το ελάχιστο όμως όταν το χαιρόμαστε πολύ μεγαλώνει και γίνεται και λίγο γενναιόδωρο και ο Γιάννης είναι ένα μεγάλο παιδί. Γιάννη, τι σου δίνει αυτή η παιδικότητα και θα το πάμε μέχρι τέλος έτσι. Με παιδικότητα, ναι, νομίζω.
1: Και τι να κάνω, το είναι αργά να αλλάξω.
0: Είναι πολύ αργά.
1: Έχω γίνει μπεντένι που λένε.
0: Νομίζω αυτή η παιδικότητα είναι και ένα στοιχείο που σε κάνει να πηγαίνεις με την κιθάρα λίγο πιο πέρα για να αφουγκραστείς την έμπνευσή σου.
1: Αυτό δεν μπορώ να το εξηγώ.
0: Όχι, δεν εξηγείται. Εγώ τα λέω μόνος μου.
1: Ξέρεις, δεν έχω αλλάξει χαρακτήρα. Το δε μας άλλαξε, κατάλαβες.
0: Έχεις συνεργαστεί με μεγάλους τυχουργούς, με σημαντικούς ας πούμε τραγουδοποιούς, μεγάλα ονόματα κλπ. Να πούμε, ας πούμε, ότι έχει παίξει δίπλα στο Γιώργο Νταλάρα, στο Μπαντεκαλά.
1: Όχι, έχει πει τραγούδι μου, Νταλάρα. Βρεθήκαμε μια φορά, να πω την αλήθεια μου, και στο Christmas Theater, αλλά δεν.
0: Α, δεν έγινε τελικά.
1: Όχι.
0: Είχα στο μυαλό μου, ναι. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Έχει κυκλοφορήσει διάφορους δίσκους, έχει κάνει μεγάλες συνεργασίες. Να τα ψάξει κάποιος να τα βρει αυτά, γιατί νομίζω ότι αξίζει. Έχει κάνει συναυλίες. Πες μου τώρα, Σταύρος Νότου κλπ. Πολλοί χώροι, μουσικές σκηνές. Ποιος είναι ο ιδανικός χώρος για σένα για να παίξεις μουσική σου? Για πόσα άτομα θα ήθελες να παίζεις, ας πούμε, και να έχεις επαφή εννοώ ζεστή και να έχεις κοντά την καρδιά του άλλου να χτυπάει?
1: Για μένα είναι η ιδανική χώρα είναι η μπουάτ. Ούκαν το πολλό το έβαζουν. Δεν με νοιάζει να παίξω σε στάδιο, γιατί δεν έχουμε παίξει άλλωστε και δεν καταλαβαίναμε τίποτα.
0: 200 άτομα, ας πούμε, έτσι.
1: 200, 200, εκεί παραπάνω αρχίζει και γίνεται υπερβολή, ας πούμε, και δεν είμαι και κανένα σούπερστάρ εγώ τώρα για να γεμίζω μεγάλους χώρους.
0: Ναι, όχι, εντάξει, ναι, κατανοητό. Και τώρα τα σχέδια τα μελλοντικά ποια είναι? Κάνεις κάτι τώρα πέρα από αυτά που έχεις κυκλοφορήσει και λίγο πολύ ξέρουμε τι συμβαίνει? Από εκεί και πέρα έχεις κάτι στα σκαριά, κάτι που σκέφτεσαι?
1: Ήδη αρχίσανε τώρα οι εμφανίσεις. Έχουμε κάνει εμφανίσεις. Παίξαμε και στον Γκουστάβ. Κάναμε και παρουσίαση του δίσκου και του βιβλίου που κυκλοφόρησε παράλληλα με τα Εσωτοπία στον Ιαννό.
0: Στον Ιαννό, ναι.
1: Τώρα θα παίξω σε διάφορες μικρές μουσικές σκηνές μέχρι να έρθει το καλοκαίρι να πούμε πάλι σε αυτό. Θεού
0: θέλοντος.
1: Το λέω γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά διεθνώς.
0: Ναι. Σε ανησυχεί αυτό.
1: Πολύ.
0: Είσαι ένας ευαισθητοποιημένος πολίτης.
1: Πάρα πολύ.
0: Και οφείλουμε να είμαστε και ευαισθητοποιημένοι, αλλά και συνειδητοποιημένοι βαθύτερα και επί του πρακτέου παρόντες, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Είσαι έτσι.
1: Είμαι.
0: Όσο μπορείς.
1: Έχοντας και τρία παιδιά να μεγαλώσω, καταλαβαίνεις, δεν νοιάζομαι μόνο για μένα. Νοιάζομαι και για το μέλλον των παιδιών.
0: Αλλάζει η ζωή μας τελείως με το πρώτο παιδί και μετά και αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση.
1: Ακριβώς.
0: Πια λες, δεν παίζουμε, αλλά.
1: Ναι. Τελειώνει.
0: Έχουμε την ευθύνη πάνω μας.
1: Μπορείς δεν έχεις τον εαυτό σου μόνο να ασχοληθείς. Είσαι υπεύθυνος για οντότητες σημαντικές για σένα πλέον και έχεις την υποχρέωση να μην τους παίρνεις το λαιμό σου αν μη τι άλλο.
0: Αλλά ακόμα και μία έτσι αόριστη σκέψη για τα παιδιά του κόσμου είναι και αυτό μια οφειλή.
1: Μα τα παιδιά, ο κόσμος.
0: Μαζί πάνε αυτά.
1: Βεβαίως, αλλά αγαπάς όλους μέσα από τα παιδιά σου. Αγαπάς το κάθε παιδί. Βλέπω ένα παιδάκι να παίζει και θυμάμαι, ας πούμε, τα μικρά μου. Τα μικρά. Δηλαδή, δεν μπορείς να μην έχεις ενδιαφέρον για τα παιδιά του κόσμου, για τους ανθρώπους του κόσμου. Τι, δηλαδή, μόνοι μας ζούμε. Αυτό θα ήταν λίγο περίεργο. Δεν ξέρω, θα ήταν λίγο περίεργο. Όχι. Και όταν παίζεις μουσική και θες να κάνεις τους ανθρώπους χαρούμενους ή να τους εξωτερικεύεις τα αισθήματά σου και να σε ακούν, θα πρέπει να τους αγαπάς.
0: Και κάπου εδώ, αγαπητέ φίλε Γιάννη Νικολάου, φτάνουμε στο τέλος αυτής της συνάντησης. Πέρασες καλά μαζί μας εδώ?
1: Τέλεια.
0: Τέλεια. Νομίζω και ο Κώστας μέσα στην κονσόλα πέρασε και αυτός καλά. Οπότε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θέλω να τελειώσουμε με τραγούδι. Με την κιθάρα του Γιάννη Νικολάου θα μας μεταφέρει σε μια εποχή μελωδικότητας. Μια και η εταιρεία που έκανε την κυκλοφορία λέγεται Melody Maker. Και να θυμάστε ότι ο καινούργιος δίσκος του είναι το Εσωτοπία. Ακούσαμε πολλά κομμάτια από εκεί. Ακούσαμε συνεργάτες οι οποίοι μίλησαν με πολύ ωραία λόγια για τον Γιάννη Νικολάου και χαιρόμαστε γι' αυτό. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μου σε αυτό το αφιέρωμα που σου κάναμε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για τις ωραίες ερωτήσεις και Και για τις μη ερωτήσεις που μας οδήγησαν στο παρελθόν και όλα αυτά.
0: Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά ακόμη, αλλά θέλω να κλείσουμε έτσι με Beatles, αν θες και εσύ, γιατί τα λες πάρα πολύ ωραία αυτά και δεν ξέρω, είναι πολύ συγκινητικά. Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής Η Δική Μας Πόλη, ήταν ένα αφιέρωμα στον Γιάννη Νικολάου, τον τραγουδοποιό, τον συνθέτη, και είμαστε από την Φωνή της Ελλάδας με τη Δική Μας Πόλη, την εκπομπή μας δηλαδή. Από το Θέμη Ροδαμίτη για την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής αυτής, από τον Κώστα Κυριακάκη και τεχνική επιμέλεια. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια και χαρά σας. Τελειώνουμε με το τραγούδι μας.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
2: Eurovision 2026. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς. Ελένα Φάλη, Ρέα Ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Γαβρίλη Ρεμούνδο στη ρύθμιση του ήχου. 2:05 το μεσημέρι στην Ελλάδα, πάντοτε πρώτη Κυριακή του Μάη, σήμερα 3 Μαΐου. Και γι' αυτό θα μας απασχολήσει το γέλιο. Παγκόσμια ημέρα γέλιου λοιπόν, που εορτάζεται την πρώτη Κυριακή του Μάη, σήμερα δηλαδή. Ξεκίνησε αυτός ο εορτασμός από την Ινδία το 1998 με πρωτοβουλία της Dr. Μαντάν Κατάρια, που πιστεύει στις θεραπευτικές ιδιότητες του γέλιου. Στη συνέχεια εξαπλώθηκε στις αγγλοσαξονικές χώρες, στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, τις σκανδιναβικές χώρες και έκτοτε εορτάζεται την πρώτη Κυριακή κάθε Μαΐου. Μία τυπική παγκόσμια ημέρα γέλιου περιλαμβάνει πορεία ειρήνης, ασκήσεις γιόγκα με γέλιο και συγκέντρωση των συμμετεχόντων σε ανοιχτό χώρο με δραστηριότητες γέλου και προσευχή για την παγκόσμια ειρήνη. Εμείς εδώ φυσικά από τους λαϊκούς δρόμους δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, ωστόσο θα μας απασχολήσουν τραγούδια που αναφέρονται στο γέλιο, είτε τραγούδια που μας προκαλούν γέλιο. Γέλα ψυχή μου, μόλις ακούσαμε τη Μελίνα Καλά στο τραγούδι αυτό του Κώστα Παρίσι. Ενώ για τη συνέχεια ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, Γέλα πουλί μου.

0: παιδιά στις ψόφιες. Όχι και στους κρυοκολούς. Όχι παιδιά στις ψόφιες. Όχι στους σοβαρούς. Ναι!
1: Και να ένα τραγούδι, υπέροχο και πολύ αγαπημένο τραγούδι του Λουκιανού και Λαϊδόνη, ο ύμνος των μαύρων σκύλων που πάντοτε μου προκαλούσε χαμόγελα και μου άρεσε να το ακούω για να αλλάζει η διάθεσή μου. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Δέσποινα που μας ακούει από την Επανομή στο Ναυάγιο με βροχή, πανέμορφη φωτογραφία, ευχαριστούμε πολύ. Επίσης τη Βίβιαν, χαιρετισμούς από το Ξυλόκαστρο με κρύο και χιονόνερο. Ορεινή Κορινθία, έπεσε αρκετό χιόνι, μας αναφέρει η Βίβιαν. Εμείς εδώ έχουμε συννεφιά, ενώ μπορείτε να στείλετε και τα μηνύματά σας στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Να ξαναπώ τον αριθμό 69-300-78-283. Δεν θα μπορούσαμε παρά να ακούσουμε παρακάτω τον Θέμη Ανδρεάδη εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70 και ένα τραγούδι του Λογοθέτη, του Γιάννη Λογοθέτη και του Λυκούργου Μαρκαία. Είμαι πολύ ωραίος.

0: ομορφιά.
1: Βεβαίως!
0: Είμαι πολύ ωραίος.
2: Αλήθεια!
0: Βεβαίως, είμαι πολύ

Ο πολύ αγαπημένος Γιάννης Μιλιώκας, εγώ θυμάμαι τότε όταν πρωτοβγήκε αυτό το τραγούδι, πήγαινα στο σχολείο, το χορεύαμε πολύ συχνά και γελούσαμε με αυτό. Όπως ελπίζω να σας έφτιαξε και εσάς τη διάθεση, η Σωτήρα μας γράφει από Αλίαρτο, πέφτει μια βροχή και μια θλίψη όλη νύχτα. Να στείλουμε την καλησπέρα μας λοιπόν στη Σωτήρα. Δημήτρη, καλησπέρα Σωτήρη. Δημήτρη, συγγνώμη, από τις Σέρες ο Δημήτρης στην Καλλιρόη. Να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας στο Γρηγόρη και το Μάριο που μας ακούνε μέσα από το αμάξι ενώ κάνουν διανομή. Κατά την ώρα εργασίας λοιπόν τους χαιρετισμούς μας, να αλλάξουμε τώρα λίγο κλίμα. Θα ακούσουμε τον Γιώργο Ταλάρα, επανερμηνεία τραγουδιού εδώ του Φώτη Πολυμέρη. Γέλα, αγάπα και τραγούδα.

και όλος του κόσμου οι Κυριακές σαν το χαμογελό σου. Χαρούλα Αλεξίου φυσικά, ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε το Δημήτρη Μητροπάνο και ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, Θάνος Μικρούτσικος, Άλκης Αλκαίος, Πάντα Γελαστή.

Πάντα γελαστή. Ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε δύο τραγούδια με τον Γιάννη Πάριο. Ένα γελάς και το άλλο χαπετάνια, χαμογέλα.

Ακόμα ένα τραγούδι με το Γιάννη Πάριο, Καπετάνιε, χαμογέλα. Ενώ για τη συνέχεια ένα τραγούδι θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε, που δεν ακούμε τόσο συχνά εδώ από αυτή την εκπομπή, ωστόσο είναι αγαπημένο του Κώστα Ψυχογιού και το μέσα της δεκαετίας του 70, για να ακούσουμε τον Κώστα Καφάση και γέλα, κυρία μου.

Και ένα ιδιαίτερο τραγούδι του Άκη Πάνου εδώ με τον Μιχάλη Μενιδιάτη και ο Ψαράς. Μόλις είχαμε και ένα μήνυμα από το Viber, να στείλουμε λοιπόν τους χαιρετισμούς μας στον Χάρη που μας ακούει από την Κοζάνη και επίσης το μικρό Μάριο, το νεαρό μας ακροατή που μας ακούει από 3 ετών και είναι τώρα 9. Μεγάλη ευλογία αυτό. Ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε την πολύ αγαπημένη Βούλα Πάλα. Και αυτή την τραγουδίστρια δεν την ακούμε τόσο συχνά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Όλοι γελούν και χαίρονται.

Ο απολαυστικός Χριστάκης, Χριστός Σύρπος, το πραγματικό του όνομα εδώ στο τραγούδι του Ζακ Ιακωβίδη και του Μιχάλη Γαβριλίδη, πολύ μεγάλη επιτυχία και ένα τραγούδι που εμένα προσωπικά πάντοτε μου προκαλεί ευθυμία, καθότι μας απασχολεί η σημερινή Παγκόσμια ημέρα γέλου. Είπαμε, γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή του Μάη. Αυτός ο εορτασμός ξεκίνησε το 1998 από την Ινδία. Πολλά τα μηνύματά σας, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Γιώργο που μας γράφει από τη Χαλκιδική, ευχές για ψυχοσωματική υγεία. Την Τίνα, που μας ακούει από την Ανατολική Αττική, έρχεται λιακάδα, μας γράφει η Τίνα. Τον Κοσμά που μας ακούει από το Αγρίνιο. Ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι πολύ ιδιαίτερο. Το τραγουδάει ο Βαγγέλης Περπινιάδης και δηλώνει ότι δεν είναι σαν τους Beatles.

0: Beatles, Beatles, Beatles, Beatles.
1: Να και ένα τραγούδι που όταν το ακούμε στη σημερινή εποχή μας προκαλεί γέλιο, και όχι περούκες σαν τους Beatles. Άλλωστε οι Beatles δεν φορούσαν περούκες, το γνωρίζουμε αυτό. Εκπληκτικός Βαγγέλης Περπινιάδης, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής Λαϊκοί Δρόμοι, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, με την Έλενα Φαλιρέα, συγγνώμη Γαβλίδη Μούνδο, στη ρυθμίση του ήχου. Και ακούμε τραγούδια που είτε αναφέρονται στο γέλιο, στο χαμόγελο, αλλά και τραγούδια που μας προκαλούν γέλιο. Είναι πολλά αυτά τα τραγούδια που θα ήθελα να ακούσουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Δεν θα χωρέσουν φυσικά όλα αυτά σε ένα δίωρο. Άλλωστε η λαϊκή μας δημιουργή κατά όλη τη διάρκεια της δισκογραφίας έχουν αφήσει αρκετά τραγούδια με σατυρικό και χιουμοριστικό αποτύπωμα σε όλα τα είδη της μουσικής. Εμείς περισσότερο θα επικεντρωθούμε και επικεντρωνόμαστε στη λαϊκή μουσική. Ακόμη ένα τραγούδι που είναι ιδιαίτερο, Μπάμπης Μαρκάκης μαζί με τη Ρούλα Καλάκη μέσα της δεκαετίας του 60. Μικρό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί, και Bye Bye My Darling.
2: Bye bye my darling, you told me without saying and went away.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς Ελένα Φαλήρα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Γαβρίλη Ρεμούνδο στη ρύθμιση του ήχου, δεύτερη ώρα εκπομπής, 3:30 το μεσημέρι στην Ελλάδα. Πάντοτε μας απασχολεί και συνεχίζει να μας απασχολεί η Παγκόσμια ημέρα γέλιου που εορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή του Μάη, σήμερα δηλαδή 3 Μαΐου. Ξεκίνησε να εορτάζεται στην Ινδία το 1998 με πρωτοβουλία της Dr. Madan Kataria και σε σχέση με τις θεραπευτικές ιδιότητες του γέλιου. Ιδρυτής της Παγκόσμιας ημέρας γέλιου σημειώνει: οι πολεμικές αναμετρήσεις στον κόσμο είναι αντανάκλαση του εσωτερικού πολέμου που διεξάγεται στα μυαλά των ανθρώπων. Η αιτία που δεν γελάμε πολύ σήμερα είναι επειδή δεν κατανοούμε την αληθινή σημασία του γέλιου. Το γέλιο δεν είναι μόνο διασκέδαση και χαβαλές, αλλά και έκφραση της ευτυχίας που μπορεί να έλθει μόνο αν κατανοήσουμε το σκοπό της ζωής. Ενώ εμείς μόλις ακούσαμε το υπέροχο τραγούδι, η σύνθεση του Γρηγόρη Μπηθηκότσι που το τραγουδάει, η στίχη του Κώστα Βίρβου, τέλη της δεκαετίας του 70, «Χαμογέλα, Κατερίνα». Για τη συνέχεια θα ακούσουμε το χαμόγελο. Γιώργος Ζαμπέτας, Αλέκος Ακελάριος, εδώ ο Μπάμπης Τσετίνης μαζί με τη Μαρινέλα.

Ένα πολύ όμορφο τραγούδι εδώ με τον Γιάννη Πουλόπουλο, να ανθίσει το χαμόγελο, Άκος Δασκαλόπουλος, Μίμης Πλέσας. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στους φίλους που μας ακούνε από το Δίλεση, και να επαναλάβουμε και το τηλεφωνικό νούμερο, τηλεφωνικό αριθμό για την εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας, όπου μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, 69-300-78-283. Ξαναλέω τον αριθμό, 69-300-78-283. Ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε την Άννα Χρυσάφη και το Στράτο Διονυσίου μέσα της δεκαετίας του 60 και για ένα χαμόγελο.

αν ξεφεύγει λιγάκι, αν και ξεφεύγει λιγάκι από τη θεματολογία μας, αυτό το τραγούδι είναι από τα δικά μου προσωπικά πολύ αγαπημένα που έχει τραγουδήσει ο Στέλιος Καζατζίδης, το Ευάγγελο Ατραίδη, μέσα της δεκαετίας του 60, και αν γελάω είναι ψέμα. Στο ίδιο κλίμα και το επόμενο τραγούδι που γελά του Σταύρου Τζοανάκου, επανερμηνεί εδώ από την Γιώτα Λίδια και τον Χριστάκη, «Θέλω να πάψεις να γελάς, θέλω να κλαις».

υπέροχη Ούλα Μπάμπα, ηχογράφηση αρχές δεκαετίας του 60 στην Αμερική, όπως ακούσαμε και από τον χαρακτηριστικό ήχο αυτού του τραγουδιού που αναφέρεται στη μόδα των μίνι στις αρχές της δεκαετίας του 60, μια μόδα που βλέπουμε ότι ξανά έχει έρθει και στην εποχή μας. Τώρα να αλλάξουμε λίγο κλίμα και να ακούσουμε ένα τραγούδι του Ζακ Ιακωβίδη και του Κώστα Πρετεντέρη, Τζένι Βάνου και Χαμόγελό μου.

Υπέροχος και πολύ αγαπημένος Νίκος Γούναρης. 1953, δική του η στίχη και η σύνθεση μαζί με το τρίο κιτάρα και Όταν γελάς. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Χάρη από την Κοζάνη για τα καλά του λόγια, για τη χτεσινή μας εκπομπή και για σήμερα φυσικά. 1950 τώρα, για να ακούσουμε ένα ιδιαίτερο και θεωρώ διασκεδαστικό τραγούδι. Η σύνθεση είναι του Σπύρου Καλφόπουλου, η στίχη του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, η Σούλα Καλφοπούλου μαζί με τον Τάκη Μπίνη και τον Στελάκη Περπινιάδη, και να ακούσουμε ένα τραγούδι για έναν καουμπόι.

Και αυτός ήταν ο Στραπατσαρισμένος ή αλλιώς Γιατί γελάτε, ένα τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου, Οδυσσέας Μοσχονάς, Νίκος Καλέργης. Το 1950 τους χαιρετισμούς μας στην Ήλια που μας ακούει από την Κρήτη. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά της λόγια. Δύο τραγούδια θα ακούσουμε για τη συνέχεια του Μάρκου Μπαμακάρη, που θα μας απασχολήσει άλλωστε και την επόμενη εβδομάδα. Προς το παρόν να ακούσουμε ένα τραγούδι που έγραψε ο Μάρκος, η στίχη εδώ του Μίνο Αμάτσα, 1940, λίγο πριν ξεκινήσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, και ο Αγύμναστος.

Έχουμε πάει πιο πίσω στο χρόνο και ήθελα να ήμουν Ηρακλής Μάρκος Μαμακάρης. Το 1936 αυτό το τραγούδι το έχει ξανατραγουδήσει χαρακτηριστικά και ο Γιώργος Ζαμπέτας, που φυσικά έχει αναφερθεί και στο Μάρκο. Θα τα πούμε όλα αυτά την επόμενη εβδομάδα, πιο πίσω ακόμη στο χρόνο τώρα, για να ακούσουμε τον Τέτο Δημητριάδη και μια σύνθεση του Θεόφραστου Σάκη Λαρίδη από την ομώνυμη οπερέτα του 1922 και θέλω να δω τον Πάπα.

κόφω κόφω τα μπροστά μου, τον είδω πρώτη φορά. Θα κοπούν τα υπότα μου και θα νιώσω μια χαρά. Μα την ταραχή θα κρύψω.

Ο Τέτος Δημητριάδης σε ακόμη ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι εδώ. Τον έχουμε συνηθίσει άλλωστε 100 χρόνια πριν ηχογραφημένο αυτό περίπου το 1928. Άλλωστε οι Έλληνες της Αμερικής μας έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν σε σχέση με την επιθεώρηση και το σατυρικό θέατρο στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Εδώ μόλις ακούσαμε «Η μπανάνα είναι φρούτο γλυκό». Σοφία Βέμπο ακολουθεί και δίχως Γιάννο δεν θα Γιάννο.

0: Αχ, μανούλα, γιατρέψε με, με το Γιάννο, παντρέψε με, μάνα, φέρε μου το Γιάννο, δίχως Γιάννο, δε θα Γιάννο.
1: Γιάννο, δε θα Γιάννο. Και έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Λαϊκοί δρόμοι ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Γαβρίλη Ρεμούνδο στη ρύθμιση του ήχου. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο που θα μας αποσχολήσουν ο Μάρκος Βαβακάρης και φυσικά η γιορτή της μητέρας, ενώ για σήμερα προς το παρόν μας απασχόλησε η Παγκόσμια ημέρα γέλιου, καθιερωμένη από το 1998 από την Ινδία, και μια ημέρα που αναφέρεται στις θεραπευτικές ιδιότητες του γέλιου. Πρώτη Κυριακή του Μάη γιορτάζεται, 3 Μαΐου σήμερα, και σας αποχαιρετώ με τον Κωστή. Δεν θα μπορούσαμε παρά να ακούσουμε τον πολυσχηδή καλλιτέχνη των αρχών του προηγούμενου αιώνα, σκητσογράφο και μουσικό, τραγουδοποιό με τα Άσπρα του Πουλιά και τις Χαβάγες και τη Χονολουλή, ο Κωστής Μπέζος. Πολλά τα τραγούδια του, ένα από αυτά θα ακούσουμε, συγκεκριμένα ένα από τα 12 τραγούδια που ηχογράφησε στην Αθήνα κατά το διάστημα 1930-32, ο Τέτος Δημητριάδης, συνεργαζόμενος με τον Κωστή Μπέζο για λογαριασμό των Αμερικάνικων εταιριών Victor και Orthophonic, προκειμένου να κυκλοφορήσουν στην Αμερική. Να ακούσουμε λοιπόν «Από την πόρτα σου περνώ».

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Το 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
2: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
3: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
4: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
5: 7 με 17 Μαΐου στο Ιώνα Πανεπιστήμιο.
0: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
6: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

φωνιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά σε εκείνο το κομμάτι της Κύπρου στο βόρειο-ανατολικό άκρο της Μεγαλονήσου, όπου διαβιούν επί 52 κοντά χρόνια εκατοντάδες αδέλφια μας Έλληνες εγκλωβισμένοι σε συνθήκες σκληρής τουρκικής κατοχής. Θερμό χαιρετισμό τους απευθύνουμε και ακόμα πιο θερμό χαιρετισμό στους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου. Θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με την συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Ο κύριος Γαβρίλ Ρεμούνδος, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους, και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής, που είναι ο κύριος Πάνος Πικραμένος, δημοσιογράφος που ειδικεύεται σε θέματα άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων. Θα έχουμε μαζί του μια συζήτηση η οποία θα προσεγγίζει τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά στην ένοπλη αντιπαράθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν, σε όσα συμβαίνουν στον Λίβανο και στη Συρία, όσα σχετίζονται με το τοπίο των ανταγωνισμών με φόντο τους χερσαίους και τους θαλάσσιους δρόμους του μεταξιού και τις αντιδράσεις της Άγκυρας τόσο στην τριμερή συνεργασία Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας αλλά και το σκηνικό λαϊκής κατανάλωσης που συντηρούν στη γειτονική χώρα ηγεσία και φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης αναφορικά με την αναχέτηση από το Ισραήλ του τουρκοκίνητου παγκόσμιου εντός εισαγωγικών στόλου Σαμάντ με προορισμό την Γάζα. Όλη αυτή την συζήτηση περί φλωτίλα και δεν θα ήθελα να τη χαρακτηρίσω κάπως αλλιώς με κάποια άλλη ονομασία. Με χαρά σε υποδεχόμαστε, αγαπητέ μου Πάνε Πικραμένε, για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς όρισες και χρόνια πολλά.
1: Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Είναι συναρπαστικό πραγματικά να επικοινωνείς σε ζωντανή μετάδοση με τους συμπατριώτες μας που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι φαντάζομαι διψάνε για ενημέρωση και για τη φωνή της πατρίδας.
0: Θα σου πω ότι τα πρώτα τρία μηνύματα που έλαβα καθώς καλωσόριζα ήταν από την Σικελία, από την ελληνική κοινότητα του Στενού, αλλά και από Έλληνες και φιλέλληνες από το Παλέρμο και τις Σιρακούσες, έτσι για να πάρεις μια γεύση.
1: Από τη Μεγάλη Ελλάδα, δηλαδή.
0: Από τη Μεγάλη Ελλάδα.
1: Από τη Μάκρα Γκρέτσια.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, οι οποίοι πλέον έχουν συνειδητοποιήσει και οι Ιταλοί ότι...
0: Και έρχονται και άλλοι στην πορεία, δηλαδή και από Ηνωμένες Πολιτείες και από Καναδά, από ό,τι βλέπω εδώ, από Κύπρο πάρα πολύ. Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο που ξεκίνησες έτσι. Θα έπρεπε να το κάνουμε για να σε γνωρίσουν, αν έχεις την καλοσύνη, λίγο πιο καλά οι ακροατές μας. Να πω ότι ο Πάνος Πικραμένος, κυρίες και κύριοι, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, σπούδασε στην Αυστρία και από το 1986 ζει μόνιμα στην Ελλάδα. Δημοσιογράφος και συγγραφέας, όπως είπα νωρίτερα, έχει μεταφράσει αρκετά βιβλία, έχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα στον ελληνικό και ξένο τύπο ειδικεύεται, όπως σας είπα, σε θέματα άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα και από πολύ κοντά, επιτόπια, με το κουρδικό ζήτημα. Έχει αρθρογραφήσει σε πλήθος εφημερίδων, ηλεκτρονικών και γραπτών μέσων ενημέρωσης, αλλά και περιοδικών, όπως το «Πόλεμος και Ιστορία», «Η Άμυνα και Διπλωματία», το «Κόκπικ», «Τη Στρατιωτική Ιστορία», το «Κλικ», το «Athens Voice», το «Σύμπολ», «Διπλωματία», «Άρδιν», «Ρεσάλτο», ηλεκτρονικές εφημερίδες, όπως είπα νωρίτερα, «Ζούγκλα», «Ελλάς Ζουρνάλ», «News Bomb». Ήταν ρεπόρτερ, επιμελητής και αρχισυντάκτης στην εκπομπή «Με αρετή και τόλμη», η οποία προβάλλεται ακόμα από την ΕΡΤ. Λοιπόν, υπήρξε ανταποκριτής εφημερίδων και ειδικά και άτυπος διευθυντής στην Αθήνα του κουρδικού πρακτορείου ειδήσεων DEM, το οποίο εδρεύει στην Γερμανία, αλλά και του τηλεοπτικού σταθμού MED TV, που εδρεύει στο Βέλγιο. Λοιπόν, έχει πάει σε όλες τις χώρες για τις οποίες θα μιλήσουμε και έχει ταξιδέψει και σε πολλές άλλες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Λοιπόν, να πάμε αμέσως στο θέμα των ημερών, όπως προσπάθησε και προσπαθεί ακόμα να το παρουσιάσει η τουρκική πλευρά, και αφορά αυτόν τον περίεργο στολίσκο και τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούσε να καταγράψει μια μαρτυρία και προσπαθεί τώρα ένα ολόκληρο σύστημα να αξιοποιήσει, να προβάλλει με από διαφορετικές αφετηρίες την αναχέτησή του σε διεθνή ύδατα. Σ' ακούμε.
1: Είναι εντυπωσιακό ότι ο τουρκικός τύπος ασχολείται επί δύο ημέρες, απασχολεί τα πρωτοσέλιδα των τουρκικών εφημερίδων επί δύο ημέρες το θέμα του στολίσκου, της σύλληψης των αλληλέγγυων και τη μεταφορά τους στην Ελλάδα. Ούτε ο αραβικός τύπος δεν έδωσε τόση έκταση. Θα έλεγα πολύ μικρότερη στο γεγονός. Γιατί όμως απασχολεί τόσο πολύ την Τουρκία, αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί η Τουρκία έχει εργαλειοποιήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το Παλαιστινιακό. Προσπαθεί να εμφανιστεί ως προστάτηδα των μουσουλμάνων όλου του κόσμου, χρησιμοποιώντας τους Παλαιστινίους, οι οποίοι, και εκμεταλλευόμενοι τους Παλαιστινίους βεβαίως, γιατί δεν πιστεύω ότι ενδιαφέρεται κάποιος πραγματικά για αυτούς στην Τουρκία, τους χρησιμοποιεί για να προβάλλει την ισχύ της στην Ανατολική Μεσόγειο και σεβασμό στο μουσουλμανικό κόσμο.
0: Και όχι μόνο έτσι, αυτό, για να μην μιλάμε έτσι γενικά και αόριστα και για να μην χρησιμοποιούμε τη λέξη εργαλείο, εργαλειοποίηση κτλ. Είχαμε και σε επίπεδο τεχνικών συμβούλων ακόμη, στρατιωτικών συμβούλων και σε επίπεδο προετοιμασίας πολλά πράγματα τα οποία αναδεικνύουν συμμετοχή της γειτονικής χώρας, έμεση, πλάγια, με εκπροσώπους, με πρόξη, όπως έχουμε συνηθίσει στη νεοελληνική να λέμε, λοιπόν, και στα ζητήματα της Γάζας και πριν και μετά.
1: Ναι, βέβαια. Καταρχάς αυτή η ιστορία με τους στολίσκο δεν είναι η πρώτη, είναι η πέμπτη.
0: Ακριβώς.
1: Και καταλάβαμε όλοι πολύ καλά τι συνέβαινε το 2010 με την υπόθεση του Μανδύ Μαρμαρά, όπου ενός πλοίου με αλληλεγγύους, όπου όταν επέδραμαν οι Ισραηλοί κομμάντος σε μια έφοδο που προκάλεσε και νεκρούς και από τις δύο πλευρές, ήταν πολύ σφοδρή η σύγκρουση αυτή της κατάληψης στους σκάφους, αποδείχθηκε ότι οι αλληλέγγυοι, οι Τούρκοι, οι πολίτες που ήταν δήλωναν αλληλέγγυοι, ήταν είτε απόστρατοι των ειδικών δυνάμεων, είτε πρωταθλητές πολεμικών τεχνών, είτε διάφορα, είχαν ιδιότητες που δεν συνάδουν με το χαρακτήρα και το ήθος ενός αλληλέγγυου. Ο οποίος, να πούμε, πρέπει να πούμε ότι δεν είναι υποχρεωτικά ύποπτο ή κακό να δείχνει την αλληλεγγύη του προς Παλαιστινίους ή προς οποιοδήποτε. Θα πρέπει όμως να προβληματιστεί, ειδικά όταν παίζει σε περίπλοκη γεωπολιτική σκακέρα, όπως είναι η Μέση Ανατολή, μήπως κάποιοι το χρησιμοποιούν. Όπως κατά τη γνώμη μου γίνεται σε αυτή την περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Πώς οργανώθηκε, ποιοι το οργανώνουν, το Global Sumud Flotilla είναι ο τίτλος, είναι ολόκληρη οργάνωση. Όπου εάν ψάξουμε, είναι, με την τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ εύκολο πλέον να ανασύρουμε πάρα πολλά στοιχεία, να συσχετίσουμε πρόσωπα, οργανώσεις, εταιρείες,

0: Δεν ισχύει. Είναι πρόφαση. Γιατί υπάρχουν μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί που το έχουν τροφοδοτήσει εκατομμύρια τόνους τροφίμων τους Παλαιστινίους στη Γάζα, οι οποίοι είναι σε τραγική κατάσταση. Ζουν σε μια κατεδαφισμένη χώρα, κυριολεκτικά. Και δεν είναι δυνατόν να μεταφέρουν αυτοί με 70 σκάφη πόσα πράγματα θα μεταφέρουν, πόσα τρόφιμα, πόσα φάρμακα. Άρα εύκολα γίνεται κατανοητό ότι ο ρόλος αυτών των στολίσκων είναι επικοινωνιακός.
1: Ακριβώς.
0: Και έτσι τους αντιμετωπίζει και το Ισραήλ. Ειδικά τον τελευταίο στολίσκο, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα του Ισραηλινού τύπου, τον έβλεπαν σαν μια επικοινωνιακή βόμβα που θα μπορούσε να εκαγεί τη δίπλα τους τη στιγμή που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Και αποφάσισαν, όπως αναφέρει η Jerusalem Post συγκεκριμένα, ότι όσο μακρύτερα εκραγεί αυτή η επικοινωνιακή βόμβα, τόσο μικρότερες θα είναι και οι επιπτώσεις και οι αναταράξεις. Και έτσι αποφάσισαν να συλλάβουν, να κάνουν το ρεσάλτο στα διεθνή έδατα κάτω από την Κρήτη, νοτίως της Κρήτης. Και όπως λένε, έχει και πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που το χειρίστηκαν. Δεν το ανέλαβε ο στρατός, κυρίως στην επικοινωνιακή διαχείριση. Γιατί όλο αυτό είναι ένας πόλεμος εντυπώσεων, δεν έχει καμία ουσιαστική υλική βαρύτητα. Ούτε τρόφιμα θα πηγαίνανε εκεί αρκετά, ούτε κάποια ζημιά μπορούσε να κάνει άλλη ο στολίσκος αυτός στον Ισραηλινό στρατό, βέβαια. Είναι αστείο. Έτσι ανέλαβε το Υπουργείο Εξωτερικών, επικοινωνιολόγοι και εκπρόσωποι από διάφορες υπηρεσίες στο Ισραήλ να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Και αποφάσισαν το ότι πρέπει να διαχειριστούν μακριά. Δεύτερον, εκμεταλλεύτηκαν, το λένε οι ίδιοι αυτό οι Ισραηλοί, επικοινωνιακά μέσω του διαδικτύου ή των social media διάφορα ευρήματα. Λένε ότι βρήκαν, ας πούμε, ναρκωτικά στα πλοιάρια. Βρήκαν προφυλακτικά, μας φαίνεται αστείο. Αλλά όταν αυτό διαχέεται στον μουσουλμανικό κόσμο, έχει άλλη βαρύτητα. Δηλαδή, αυτοί τι ήταν? Πήγαιναν διακοπές, πήγαιναν να διασκεδάσουν, αρχίζει και προβληματίζεται. Και μέσω αυτής της επικοινωνιακής διαχείρισης το θέμα είχε την εξέλιξη που είχε. Και κυρίως στόχευσαν στη μη νομιμότητα και στη νομιμότητα της αντίδρασης. Ήταν πολύ οργανωμένα δηλαδή αυτή τη φορά και όντως δεν είχε, η μόνη χώρα που ασχολήθηκε ήταν η Τουρκία και πολύ λιγότερο και στην Ελλάδα, πολύ σχετικά μικρή απήχηση είχε όλο αυτό.
1: Μάλιστα. Έχει τεράστια σημασία όμως, παρά την τελευταία σου επισήμανση ότι είχε πολύ μικρή απήχηση, να σταθούμε σε ένα συγκεκριμένο γεγονός και να ακούσουμε την άποψή σου. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μορφώνει άποψη από τα τηλεγραφήματα των διεθνών πρακτορείων, ούτε και από τις μεταφράσεις του Ανατολού και του πρακτορείου, του τουρκικού πρακτορείου Ανατολού ή τις ανακοινώσεις της τουρκικής προεδρίας, όπως δυστυχώς συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και εδώ στην πατρίδα μας. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω ευθέως το αφήγημα που βλέπεις και πλαγίως το σχολίασες, να προσπαθούν να πουλήσουν κάποιοι στην Ελλάδα γύρω από τα ζητήματα αυτά, έχει μικρή ή μεγάλη καθόλου σχέση με την αλήθεια, με την πραγματικότητα της Μέσης Ανατολής? Γιατί βλέπουμε αλληλέγγυους, βλέπουμε φιλοπαλαιστίνιανς, βλέπουμε διάφορους οι οποίοι είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι στο να διαδηλώσουν, για παράδειγμα, για ένα τέτοιο ετερόκλητο κόσμο που επιβαίνει σε ένα στολίσκο που πάει να δημιουργήσει εντυπώσεις, και οι ίδιοι δεν συγκινούνται από οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει, για παράδειγμα στην Κύπρο. Είχαμε παρέλαση αρμάτων μάχης κοντά σε ένα μεικτό χωριό, στην Πύλα. Την ίδια στιγμή

0: που η Αθήνα λέει ότι η διακήρυξη της Αθήνας ζει και η Λευκωσία, ενώ επίσημα έτσι κυβερνητικά και για την Αθήνα και για τη Λευκωσία, ετοιμάζεται για την συνέχεια των συνομιλιών στο πλαίσιο αυτής της Φενάκης, στο πλαίσιο Γκουτέρες, για νέα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ό,τι άλλο βάλει ο νου σου, έτσι τελείως μακριά από τη λογική και την πραγματικότητα στη Μεγαλόνησο. Σε ακούμε.
1: Πιστεύω ότι έχουμε καταλάβει στην Ελλάδα και επειδή το θέμα έχει να κάνει με ιδεολογία, με πολιτική, το έχουμε καταλάβει άνθρωποι από όλες, από όλο το πολιτικό φάσμα, ότι είναι πολυτέλεια πλέον να βλέπουμε τη Μέση Ανατολή με όρους συναισθηματικούς.
0: Mm-hmm.
1: Δεν γίνεται. Η διεθνής πολιτική είναι ομή και είναι συσχετισμός και ισορροπίες δυνάμεων. Αυτό περιλαμβάνει και το κυπριακό, το οποίο μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται από την συνεργασία Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον που οι ανατροπές είναι συνεχείς, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Το κυπριακό ίσως να γίνεται αντιληπτό από κέντρα εξουσίας πέραν και ένθεν και κακήθεν του Ατλαντικού με άλλο μάτι πλέον.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή βλέπουμε η Γαλλία, ο Μακρόν, να στέλνει συμβολικά στρατεύματα, δηλώνει παρουσία στην Κύπρο.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπουμε την ελληνική φρεγάτα και τον Κίμωνα που πολύ καλά εισάλθε εκεί, όπως και άλλα πλοία ακολούθησαν ευρωπαϊκά. Δηλαδή κάπου καταλαβαίνουν κάποιοι ότι είμαστε το ανατολικό σύνορο της Δύσης.
0: Κάποιοι καταλαβαίνουν, λέτε.
1: Ναι. Κυρίως η Ουάσιγκτον τα καθορίζει αυτά, όχι τόσο η Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπουμε να αλλάζει κάπως η ρητορική και για το κυπριακό. Γιατί από τη στιγμή που η περιοχή είναι οδός μεταφοράς ενέργειας, δεν θα επιτρέψουν ισχυροί αυτού του κόσμου οποιαδήποτε ανατροπή ή αναταραχή. Δηλαδή ακόμα και το κυπριακό και η κατοχή, η τουρκική κατοχή επί της Κύπρου, πιθανώς να εκλαμβάνεται πλέον ως ανομαλία. Ως παράγοντα από
0: είναι ανομαλία, τώρα αν εκλαμβάνεται ξανά στη Δύση στις διαστάσεις που πραγματικά έχει και όχι αυτές τις οποίες παρουσίαζε αναπάντητα από την Δύση επί 5 και κάτι δεκαετίες η Τουρκία, είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει άλλαξαν πάρα πολλά και επειδή θέλω να τα δούμε τα πράγματα στις πραγματικές τους διαστάσεις, θα μου επιτρέψεις να κάνουμε ένα άλμα από αυτά τα οποία συζητάμε και να επιστρέψουμε στη συνέχεια στο τι άλλαξε για την Κύπρο, τι άλλαξε για την Ελλάδα, τι άλλαξε για την Τουρκία από την 28η Φεβρουαρίου, από την ημέρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ άρχισαν την αεροπορική επίθεση στο Ιράν. Θέλω λοιπόν να σου ζητήσω να έρθουμε στην ουσία, στο ζουμί αυτής της, ας πούμε επιτραπεί η έκφραση, αυτής της σύγκρουσης, με την έννοια ότι πέραν των όσων ακούγονται από πλευράς Ιράν ή λέγονται από πλευράς Ουάσιγκτον ή Ιερουσαλήμ, τα πράγματα σε εκείνο το επίπεδο και σε όλη τη γραμμή από την Κασπία μέχρι και την Αραβική θάλασσα και τις ευρύτερες περιοχές έχουν να κάνουν με μια πραγματική σύγκρουση και με ένα πολύ ουσιαστικό διακύβευμα. Και η σύγκρουση αυτή δεν φέρει από τη μια μεριά τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την άλλη μεριά το Ιράν, αλλά οι αυτούς οι οποίοι έχουν επιλέξει ρόλο Χατζηγιαβάτη δίπλα στο Πεκίνο, έχει από την απέναντι μεριά την Κίνα και την ηγεσία του Πεκίνου. Και εδώ θέλω να σταθείς και να δούμε μέσα από το χρονικό διάστημα που πέρασε ήσαμε σήμερα, πώς πορευτήκαμε, να δούμε κέρδη, ζημιές, καινούργια στοιχεία για την περιοχή.
1: Νομίζω ότι όλοι συμφωνούν πλέον, όσοι οι γνώστες των διεθνών σχέσεων και της γεωπολιτικής, ότι το όλο ζήτημα είναι η ανάσχεση της επιρροής της Κίνας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι πλέον μετά την παγκοσμιοποίηση απειλούνται οικονομικά και γεωστρατηγικά από την Κίνα. Αισθάνονται ότι απειλούνται.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό αποφασίσανε κάποια στιγμή να μεταφέρουν τα κέντρα της παραγωγής στην Ινδία. Τη θεωρούν φιλικότερη, επίσης μια τεράστια χώρα, πολύ ισχυρή. Εκεί θα παράγονται, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, όλα αυτά τα προϊόντα mm-hmm. που εισάγονται από την Κίνα στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο προς τη Δύση. Και για να φτάνουν όμως στη Δύση, πρέπει να φτάνουν στη Μεσόγειο. Από την Ινδία θα φτάνουν στο Ισραήλ, από το Ισραήλ στην Κύπρο, στην Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, και θα διανέμονται σε όλη την Ευρώπη. Αυτός είναι ο IMEC, ο εμπορικός διάδρομος IMEC. Υπάρχει όμως δεύτερος διάδρομος, βορειότερα, που ξεκινάει από την Κίνα.
0: Να πούμε ότι είναι στα χαρτιά και ο πρώτος και ο δεύτερος, τον οποίο ναι. αναφέρεσαι. Είναι επί χάρτου ακόμα. Έτσι, ναι.
1: Για σχεδιασμούς μιλάμε, οι οποίοι όμως ήδη φέρουν αναδράξεις.
0: Mm-hmm.
1: Ο δεύτερος είναι βορειότερα, θα είναι από την Κίνα, θα περνάει από το Ιράν, από Τουρκία και θα καταλήγει πάλι στη Μεσόγειο. Αυτοί οι δύο διάδρομοι είναι ανταγωνιστικοί.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, επιπλέον είναι πλέον και το γεγονός καθοριστικότατο το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παραγωγός και εξαγωγέας αερίου, φυσικού αερίου.
0: Και σχιστορυθικών υγρών καυσίμων, ναι.
1: Βεβαίως. Το οποίο, αν και είναι πανάκριβο σε σχέση με το ρωσικό, αυτό θα διακινείται. Και θα διακινείται από την είδα για οδό, καταλαβαίνουμε mm. ότι όλο αυτό φέρει και αναταράξεις και μέχρι να εξισορροπήσει, να δούμε τι πραγματικά θα γίνει και τι δεν θα γίνει, ζούμε μια περίοδο και επικίνδυνη και ταραχώδη.
0: Nice.
1: Μέσα σε αυτό βλέπουμε, εγώ εντάσσω ακόμα και την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, οι συμφωνίες του Αβραάμ με τον αραβικό κόσμο, η ένταση στα ελληνοτουρκικά, η ρητορική της Τουρκίας. Βλέπουμε τη Γαλλία να εξοπλίζει την Ελλάδα
0: mm-hmm.
1: και
0: να είναι παρούσα στην Κύπρο.
1: Νομίζω
0: ναι,
1: η Βρετανία συνέψει στρατηγική συμφωνία με την Τουρκία και την εξοπλίζει επίσης. Την Eurofighter μαχητικά που δεν μπορεί να πάρει από την Αμερική ή από την Ευρώπη. Βλέπουμε δηλαδή και άλλους παίκτες να είναι δια αντιπροσώπων πλέον. Δηλαδή η Γαλλία εξοπλίζει την Ελλάδα και η Βρετανία την Τουρκία.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα αυτό είναι κάτι που η ελληνική εξωτερική πολιτική πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ για να μην βρεθεί με τους χαμένους κάποια στιγμή. Δηλαδή θέλει τόλμη και θάρρος γεωπολιτικό αυτή η κατάσταση για να βγει μια χώρα κερδισμένη.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, είναι ένα αμμόδες έδαφος όπου όλα παίζονται. Αυτό, ό,τι καλύτερο έχει συμβεί, πιστεύω, εδώ και δεκαετίες, είναι η προσέγγιση Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου.
0: Mm-hmm.
1: Που ευνοήθηκε βεβαίως και από τον υπερατλαντικό παράγοντα, για αυτό ακριβώς το λόγο. Ότι είναι παράγοντας σταθερότητας για τις εμπορικές και ενεργειακές όδους.
0: Και ταυτόχρονα παράγει και αποτελέσματα. Αποτελέσματα που άλλα μεν φαίνονται και τα είδαμε, άρα θα φανούν όπου να είναι, και τα αποτελέσματα αυτά έρχονται να αμφισβητήσουν ευθέως, ξεκάθαρα και με δυναμισμό κάποια πράγματα που τα θεωρούσε σταθερές η Άγκυρα ήσαμε σήμερα, και σε αυτό έχουμε υποχρέωση να σταθούμε, έχω την εντύπωση. Διότι ξεκινήσαμε από το φλωτίλα αυτό το περίεργο το σύστημα και δεν είπαμε τη σχέση την οποία έχει σε μεγάλο βαθμό, εκ του αποτελέσματος το λέω έτσι, με την γειτονική χώρα, με την Άγκυρα, όλο αυτό το παιχνίδι και ακριβώς το πώς υπηρετεί επιλογές πολύ συγκεκριμένες σαν αυτές που ήδη επισημάναμε ξεκίνησε η Αμερικανο-Ισραηλινή επέμβαση στο Ιράν, μην το ξεχνάμε, με άρνηση του Λονδίνου να στηρίξει τη συγκεκριμένη προσπάθεια. Και άρον-άρον μετά ήρθαν να τα μαζέψουν. Το ίδιο μιλάμε ότι έπεσε το καταπέτασμα του ναού, να το πω έτσι σχηματικά, και είδαμε ότι αυτοί που παρουσιαζόταν υπερδύναμοι στην περιοχή, δηλαδή η Τουρκία, την είδαμε να εκλιπαρεί το ΝΑΤΟ να την σώσει από τους βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν. Αυτή η χώρα που απειλούσε να φτάσει στην Ιερουσαλήμ. Λοιπόν,
1: και στην Αδριατική, όχι μόνο.
0: Έτσι και στην Αδριατική και όπου θέλεις, και στη γη του Πυρός ακόμη. Άλλωστε στη Βενεζουέλα Σομαλία είχε πάει και μετέφερε και το χρυσό της Βενεζουέλας στην Τουρκία. Άλλο γραμμάτιο που χρωστάει στον υπερατλαντικό παράγοντα. Πάμε παρακάτω.
1: Ο βασιλιάς ήταν κοινός τελικά. Δεν μπορεί να στηρίξει την αντιερπορική της άμυνα η Τουρκία. Δεν μπορεί να πάρει αεροσκάφη τέμπη της γενιάς. Ακόμα και τα Eurofighter που τους δίνουν οι Βρετανοί δεν είναι. Είναι τέταρτης γενιάς. Έχει αναπτύξει όμως μια εγχώρια βιομηχανία η οποία ίσως δεν την πολυδιαφημίζει κιόλας. Δεν ξέρουμε πόσο αποτελεσματική είναι. Γιατί αυτά τα Bayraktar στην Ουκρανία δεν τραβήξανε τα drone, ενώ τα μία υπαδρομένα αεροσκάφη. Κάνανε ζημιά στο Λαγκόρνο Καραμπάχ στους Αρμένιους γιατί τους εθνιδίασαν. Στην Ουκρανία δεν βλέπω να έχουν τον αποφασιστικό ρόλο.
0: Δεν έγιναν την πλάστικα του πολέμου, όπως μας έλεγαν όλοι αυτοί οι παράγοντες στην Άγκυρα και εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Γιατί με αυτά που λες, αγαπητέ μου Πάνο Πικραμένε, νομίζω ότι δίνεις απάντηση και σε κάποιους που εν Ελλάδη εργολαβικά μας παρουσίαζαν, μερικοί εξακολουθούν να το κάνουν, ότι έχουμε να κάνουμε με τον ανθυποπλανητάρχη, τον τοπικό Ντόναλτ Τραμπ που ακούει στο όνομα Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, και ότι εν πάση περιπτώσει είναι λίγο ένα σκαλί πιο κάτω από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο στρατός και οι δυνατότητες της συγκεκριμένης χώρας, και εξ αυτού έβγαζαν και αποτέλεσμα, μας πρότειναν κιόλας σε ποιο βαθμό να συνεχίσουμε την τακτική, την πολιτική του κατευνασμού.
1: Αυτό έχει ονομασία στις στρατιωτικές υποθέσεις, λέγεται υβριδικός ψυχολογικός πόλεμος, δηλαδή η υπερδιόγκωση των χαρακτηριστικών μιας χώρας, της μιας πλευράς, ώστε να προκαλέσει στην ανταγωνίστρια δύναμη πτώση του ηθικού. Αυτό που ακριβώς συνέβαινε στην Ελλάδα, και δυστυχώς αυτό φαίνεται ότι επηρεάζει και τα κέντρα λήψης αποφάσεων στη χώρα μας.
0: Εγώ δεν είδα κανένα Έλληνα πολίτη να επηρεάζεται ψυχολογικά από αυτό εδώ. Τουναντίον είδα συγκεκριμένους κονδυλοφόρους που κάθε Κυριακή προσπαθούσαν να αποκτήσουν ακροατήριο μέσα από τέτοιες εκφράσεις, σαν αυτές που υπενήχθηκες ή είπες ευθέως.
1: Τώρα δεν θέλω να μιλήσω για πέμπτη φάλακα. Υπάρχουν αναλυτές που προσδιορίζουν έτσι. Είναι πολύ πιθανό. Η ιστορία έχει δείξει πολλά τέτοιες διεργασίες. Ας πούμε, μεταξύ Γαλλίας την εποχή στον Πρώτο Παγκόσμιο ή πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο, υπήρχαν συγκεκριμένα κέντρα που αρθρογραφούσαν ή διέδαν ειδήσεις ογημένοι για τους. Δεν είναι κάτι καινούργιο στην ιστορία αυτό. Mm-hmm. Υπάρχουν επιχειρηματικά κέντρα, υπάρχουν μηδιακά κέντρα. Εμπορικά. Πάντα υπάρχει περίπτωση, είναι και πολύ μεγάλη χώρα η Τουρκία. Μπορεί να θέλει να φιλανδοποιήσει, να επιδιώκει να φιλανδοποιήσει, να εξαρτήσει την Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο. Είναι και αυτό μια διεθνοπολιτική θεωρία που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια, η οποία δεν είναι αβάσιμη. Έτσι όμως, με το ρόλο που καλείται τώρα να παίξει η Ελλάδα, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και αισθάνεται την ισχύ της να μειώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία επιδίωκε να ελέγξει και την Ερυθρά Θάλασσα, έχει βάση στη Σομαλία. Mm-hmm. Να ελέγξει δηλαδή όλη τη ροή που περνάει από το Σουέζ. Έχει συνάψει σχέσεις με την Λιβύη. Έχει στρατό σε πολλά μέρη του κόσμου. Στην Αφρική. Δεν τις βγαίνουν τώρα αυτά. Δεν γίνεται. Και αυτό το γαλάζια πατρίδα, το δόγμα, δεν είναι, είναι πολυτέλεια και την Τουρκία. Η Τουρκία ήταν πάντα δύναμη της στεριάς. Υπό την έννοια όχι μόνο της παράδοσης ναυτικής, αλλά ήταν μια χώρα που ζούσε από τη στεριά, γιατί έχει βάθος. Βάθος προς Ανατολάς. Mm-hmm. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα που ζούσε από τη θάλασσα. Δεν έχει απέραντες πεδιάδες. Είναι μια ορεινή χώρα που ζούσε ανέκαθεν. Όποιοι και να κατοικούσαν στην ελληνική Χερσόνησο, θα έπρεπε να ήταν ναυτικός λαός. Πράγμα που δεν είναι η Τουρκία. Γιατί και πάντα η Ελλάδα στην Ασόντισαν με τις δυνάμεις θαλάσσης, όπως λένε, και όχι τις δυνάμεις της ταιριάς. Η Τουρκία δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Ή επιδιώκει να επεκτείνει την ισχύ της στην Ανατολική Μεσόγειο για την ενέργεια. Αλλά δεν ξέρουμε αν υπάρχουν και κοιτάσματα αξιόλογα που να αξίζουν όλο αυτό το... που γίνεται, θα μπορούσε να προκληθεί από αυτόν τον ανταγωνισμό. Και προσπαθεί επικοινωνιακά και οι φλωτήλες, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κατευθύνται, ενισχύονται ή στηρίζονται από την Τουρκία. Αυτό με μια μικρή έρευνα με την τεχνική νοημοσύνη μπορεί να το δει ο καθένας. Τα πρόσωπα, δηλαδή τα πρόσωπα που συνελήφθησαν,
0: ναι.
1: 20-30 θυμάμαι, αν βάλεις τα ονόματά τους στο Gemini, ας πούμε, για παράδειγμα, θα δεις αμέσως να ξεδιπλώνεται μπροστά η σχέση τους με οργανώσεις, η σχέση των οργανώσεων με παρακλάδια του τουρκικού κράτους και με το ίδιο του τουρκικό κράτους. Επομένως, δεν χωράει συζήτηση για το αν αυτές οι πρωτοβουλίες είναι ελεγχόμενες από την Τουρκία ή τις προκαλούει ή τις στηρίζει. Mm-hmm. Αυτό είναι βέβαιο. Δεν σημαίνει, πρέπει να πω κάτι για όσους συμμετέχουν σε αυτό. Υπάρχουν σε κάθε τέτοια κατάσταση αυτοί που κινούν τα νήματα και άλλοι που είναι ρωμαντικοί και πιστεύουν πράγματι ότι θα πάνε να βοηθήσουν τους Παλαιστινίους. Νομίζω οι περισσότεροι πρέπει να είναι έτσι από αυτά τα παιδιά. Αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι συνειδητά ή μισοσυνειδητά παίζουν ένα άλλο, έχουν ένα άλλο ρόλο σε αυτές τις ιστορίες. Πρέπει να διαχωρίζουμε όμως αυτά, να μην σουβαλιάζουμε τους πάντες.
0: Λοιπόν, αγαπητέ μου Πάνο Πικραμένε, να έρθουμε σε αυτό το οποίο υπενήχθηκες νωρίτερα για κάποιες σταδιακά συγκροτούμενες δυνάμεις της περιοχής, θα έλεγε κανείς σε διμερές ή και σε πολυμερές επίπεδο. Είπες για παράδειγμα για την βρετανοτουρκική συνεργασία. Δεν σταμάτησε αυτή ποτέ και ειδικά σε ό,τι αφορούσε και αφορά στην Κύπρο. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί οι οποίοι στην αρχή έκαναν τον εχθρό, στη συνέχεια το δύσκολο και τώρα τον σούπερ πρόθυμο χειροκροτητή του Ντόναλντ Τραμπ, και εννοώ αυτή του Λονδίνου, έσπευσαν για μια ακόμη φορά να στηρίξουν τις εκκρεμότητες που ως χώρα, κυρίως αυτή, το Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα, τις ιστορικές εκκρεμότητες που διαμόρφωσαν πριν από πολλές δεκαετίες στην περιοχή. Ιράν...
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: αυτή... συνεχίζονται αυτές. Δηλαδή, αν εννοούμε έτσι τη χάραξη των συνόρων στη Μέση Ανατολή...
0: Έτσι.
1: Δυστυχώς τότε ήταν η διαβόητη μάλλον συμφωνία Sykes-Picot, η οποία ήταν μια μυστική συμφωνία, δηλαδή δεν είναι όλα θεωρίες συνωμοσίας. Mm-hmm. Υπάρχουν μυστικές συμφωνίες την οποία οι Μπολσεβίκοι την ανακάλυψαν όταν κατέλαβαν την εξουσία στη Ρωσία και μετέπειτα Σοβιετική Ένωση. Κανένας δεν το γνώριζε, όπου οι γραμμές της Συρίας, της Ιορδανίας, όλες τις μέσα δηλαδή, χαράχτηκαν με μια απλή γραμμή με χάρακα. Mm-hmm. Δεν έλαβαν υπόψη τους ούτε θρησκείες, ούτε γλώσσες διαφορετικές, που εκεί είναι ένα μοσαϊκό απέραντο, ούτε φυλές. Εκεί υπήρχε και υπάρχει ακόμα το σύστημα των φυλών. Και χάραξαν κράτη τα οποία ποτέ δεν ευδοκίμησαν. Ποτέ δεν μπόρεσαν να ενώσουν τους πληθυσμούς τους κάτω από ένα όραμα. Και στη Βόρεια Αφρική έχει γίνει το ίδιο ακριβώς.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, βλέπουμε όμως τώρα ότι με αφορμή τους Κούρδους, οι οποίοι είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας μέσα σε όλο αυτό το παιχνίδι και μάλλον δεν θα δικαιωθούν από ό,τι φαίνεται ούτε αυτή τη φορά. Βλέπουμε λοιπόν ένα διεθνή παράγοντα, τις Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως, να μην θέλουν το διαμελισμό, για παράδειγμα, της Συρίας, η οποία είναι μια χώρα τεχνητή εντελώς.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό έτσι εξηγείται και το πώς ξεφύτρωσε το Ισλαμικό κράτος και πώς όλος αυτός ο αυτοπούμεν φίλος που έκρυβε αυτή η χώρα τρομερές αντιθέσεις. Το ίδιο είναι και ο Λίβανος. Λοιπόν, βλέπουμε ότι δεν θέλουν, θεωρούν ότι πρέπει να διατηρηθεί αυτή η τάξη, η όποια τάξη είχε επιβληθεί την εποχή της αποικιοκρατίας. Με αποτέλεσμα, οι Κούρδοι της Συρίας, για παράδειγμα, να μην παίρνουν αυτό που θέλανε, ούτε του Ιράκ, ούτε βέβαια του Ιράν.
0: Εντάξει, ίσως είναι νωρίς για αυτούς του Ιράν να δούμε ή να μην δούμε αν θα κινηθούν ή δεν θα κινηθούν εναντίον του καθεστώτος. Το ζήτημα είναι ότι όλα αυτά στα οποία αναφέρεσαι αποτελούν μια τανάλια από τον βορρά ως τον νότο και από το κέντρο στην ανατολή των τουρκικών εδαφών. Μια τανάλια που η Άγκυρα αισθάνεται ότι τη σφίγγει, ή κάνω λάθος?
1: Είναι γεωπολιτικό πανικό το χαρακτηρίζουν κάποιο. Αυτό που παθαίνει από τον κουρδικό παράγοντα.
0: Μάλιστα.
1: Όταν καταλαβαίνει τι μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή. Οι Κούρδοι όμως δεν έχουν μάθει πολλά τις τελευταίες δεκαετίες, πιστεύω. Έχουν πάθει και πολλά. Και φαίνεται το καλύτερο είναι ότι έχουν αρχίσει και συνεννοούνται μεταξύ τους. Ενώ πριν από 30 χρόνια, όταν άρχισα να ασχολούμαι και τους γνώρισα, ήταν και σε εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ τους.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι διατεθειμένοι να μπουν σε πόλεμο, σε πολεμικές διαδικασίες, χωρίς να έχουν κάποιο μέλλον. Απλώς για να βοηθήσουν κάποιους. Και μετά να μην είναι μόνοι τους, όπως έγινε και πρόσφατα. Το 17, για παράδειγμα, ενώ είχαν στηρίξει την Αμερικανική εισβολή στο Ιράκ, έγινε δημοψήφισμα για ανεξαρτησία του κουρδικού, του νοτίου Κουρδιστάν, Βόρειου Ιράκ. Γιατί είχαν την υπόσχεση ότι θα έχει τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Και δεν έγινε κάτι. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν το Ιράκ ολόκληρο για δικούς τους λόγους. Το ζήσαμε και στη Συρία πρόσφατα, που ενώ οι Κούρδοι ήταν αυτοί που πολέμησαν το Ισλαμικό κράτος, δεν έγινε τίποτα. Τους βάλανε ένα πρώην τσιχαδιστή για πρόεδρο, θέλουν να τους εντάξουν τις πολιτοφυλακές τις κουρδικές που έχουν. Ήδη ενταχτήκανε, αλλά δεν αφοπλιστήκανε στον κεντρικό στρατό της Συρίας. Χάσανε πολλές πετρελοφόρες περιοχές και πάλι αισθάνονται ρηγμένοι και με μεγάλο παράπονο και πικρία. Επομένως, και επειδή πλέον επικοινωνούν μεταξύ τους, συνεννοούνται και έχουν ένα μίνιμουμ παρά τις μεγάλες αντιθέσεις που έχουν ακόμα, να το λέμε αυτό, συνεννοούνται και οι Κούρδοι του Ιράν δεν βλέπουν το λόγο να μπουν σε μια διαδικασία που μετά θα βρεθούν μόνοι τους είτε πέσει το καθεστώς είτε δεν πέσει. Γιατί και ένα άλλο καθεστώς να έρθει πάλι θα λέει μια ξεχωριστή μειονότητα οι Κούρδοι. Λοιπόν, και σε όλα αυτά τη ξερώνει και ο Μπάρακ. Ο κ. Μπάρακ, ο οποίος είναι ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αμερική, στην Τουρκία, ο οποίος είναι δισεκατομμυριούχος, επιχειρηματίας, με καταγωγή από το Λίβανο. Δεν γνωρίζω το θρησκευμά του, αν είναι μουσουλμάνος ή χριστιανός, αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Έχει σημασία, έχει, γιατί εκείνο που κέρδισε είναι να είναι ο γητευτής, ξέρετε, των πόνων της Τουρκίας, ένας ακραία φιλοτουρκικός λόγος, ο οποίος δεν συνοδεύεται πουδενή μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με το παραμικρό αποτέλεσμα για αυτά για τα οποία χειροκροτεί την Τουρκία.
1: Ναι, πρέπει να θυμόμαστε όμως ότι ήταν και ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Συρία πριν γίνει πρεσβευτής στην Τουρκία, όπου εκεί αυτός ρύθμισε όλη την εξέλιξη των Κούρδων της Συρίας, όλα αυτά τα οποία δεν πήραν. Αυτό οι Κούρδοι δεν το έχουν ξεχάσει. Το πρόσωπο του Μπάρακ ειδικά δεν πιστεύονται. Τώρα ισχύει ότι λέει στο εσωτερικό της Τουρκίας αυτά που θέλουν να ακούσουν οι Τούρκοι, και οι Οθωμανικές Αυτοκρατορίες, Μεγαλία, σπουδαία χώρα, παγκόσμια ισχύς, όλα αυτά που τους έχει βάλει στο μυαλό ο Ερντογάν. Αλλά τελικά τι έχει πάρει η Τουρκία? Τα F-35 δεν τα έχει πάρει τα οποία θέλει, επιθυμεί διακαώς. Έχει την Ισπανία που ενισχύει το ναυτικό της με αυτά τα αεροπλανοφόρα, τα οποία μπορεί να αποδειχθούν και όχι ιδιαίτερα χρήσιμα. Έτσι, δεν είναι για το Αιγαίο τέτοιου είδους πλοία. Δεν έχει πάρει ακόμα τίποτα. Και μένει, όπως είπες, η γοητεία του Μπάρακ, ο οποίος είναι ένα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο πρόσωπο.
0: Είναι μέχρι στιγμής αποδεικνύεται εξαιρετικά ικανός στο νανούρισμα της ηγεσίας της Άγκυρας. Πάντως είμαστε υποχρεωμένοι να το πούμε αυτό. Λοιπόν,
1: αλλά τους έδωσε και τη μη ανεξαρτησία του, η αυτονομία των Κούρδων της Συρίας.
0: Εντάξει, αυτά είναι πράγματα που αλλάζουν εύκολα από μια στιγμή στην άλλη. Αυτά που περίμεναν να είναι τα απτά αποτελέσματα είναι ακόμη όνειρο θερινής νυχτός, έτσι. Και μιλάμε για F-35, μιλάμε ακόμα και για το όπλο, το κρυφό όπλο της Halk Bank.
1: Αυτό είναι εκρηκτικό, ήταν ένα τρομερό σκάνδαλο. Ήταν μια κρατικά ελεγχόμενη τουρκική τράπεζα, η Halk Bank, η οποία είχε μπλακεί σε παράνομες χρηματοδοτήσεις με το Ιράν, με τεράστιες υποθέσεις διαφοράς κρατικής. Αυτό το φάκελο τον κρατάει ο Τραμπ.
0: Μάλιστα. Και θα έχει αναστήσει
1: την δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης στην Αμερική, γιατί από εκεί θα έρθουν οι κυρώσεις, και μπορεί να ελέγχει, φαντάζομαι, με αυτόν τον τρόπο τον Ερντογάν. Είναι ένα από τα χαρτιά που έχει, γιατί διαβάζω ότι είναι ογκώδης φάκελη.
0: Ογκωδέστατη, και την ώρα που μιλάμε, έτσι. Και την ώρα που μιλάμε είναι πάρα πολλοί αυτοί που μιλούν για κυρώσεις και για ακόμα και για εκπαραθύρωση της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ, και είναι άνθρωποι οι οποίοι παλαιότερα, κάποιοι εξ αυτών, ήταν φανατικοί υποστηρικτές του στρατηγικού ρόλου της Τουρκίας στην περιοχή, ή και τέλος πάντων ουδέτεροι. Αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί δείχνουν την έξοδο του ΝΑΤΟ στον Τραμπ, για λέγοντάς του ότι εκεί πρέπει να οδηγήσει την Τουρκία. Και μάλιστα θέλω να σταθούμε και σε αυτό, γιατί ξέρω ότι παρακολουθείς συνεχώς στην οικονομική κατάσταση της Τουρκίας από την ώρα που άρχισε αυτός ο πόλεμος, διότι όλοι εδώ ξεχνάμε, τυχαίο, ας απαντήσει ο καθένας, ότι εκείνα τα μέτρα που είχε λάβει ο Ντόναλτ Τραμπ στην πρώτη θητεία του, τότε που ζητούσε την απελευθέρωση του Πάστορα Μάνσον, έχουν διαμορφώσει ένα σκηνικό το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα και επιδεινώνει την κατάσταση στη γειτονική χώρα ραγδαία κάθε λεπτό που περνάει, ειδικά από τότε που ξέσπασαν οι επιθέσεις στο Ιράν.
1: Επίστεψε ο Ερντογάν ότι μπορεί, κρατώντας ομήρους όπως τον Μπάστορα ή τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που είχε κάνει το ίδιο πράγμα ακριβώς, μπορούσε να εκβιάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τον Τραμπ. Ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή στην Τουρκία είναι, από ό,τι διαβάζω, τρομερός.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή οι άνθρωποι δυσκολεύονται να επιβιώσουν. Και βεβαίως τους συγκρατώνται από το όραμα που τους έχει δώσει, αλλά πόσο θα κρατήσει αυτό? Βλέπουμε όσοι έχουν την ευκαιρία αγοράζουν και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, δηλαδή οι πιο ευκατάστατοι προσπαθούν να φύγουν, να βρουν αλλού διάξοδο. Και έρχονται και φάσει και εκλογές στην Τουρκία, και έχει μεγάλο πρόβλημα ο Ερντογάν.
0: Μάλιστα. Αγαπητέ μου Πάνο Πικραμένε, θα ήθελα να σταθούμε μέσα από αυτήν την ανάδειξη της πραγματικότητας της Τουρκίας κριτικά σε αυτά τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό. Τη μια έβγαινε ο πρώην Υπουργός Άμυνας και έλεγε ότι είναι το τελευταίο σας Πάσχα στους Έλληνες της Κύπρου. Την άλλη είχαμε Φιντάν και διάφορα φιντάνια εντός εισαγωγικών από την τουρκική ηγεσία, τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ έθεταν ζήτημα επερχόμενου πολέμου εφόσον εμπεδωθεί περαιτέρω η συνεργασία Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας. Όλα αυτά τι σου λένε, τι βγάζουν και εν πάση περιπτώσει πώς εκλαμβάνουν τη σημερινή εικόνα της Τουρκίας ένα πλήθος γειτόνων με τη στενή είτε με την ευρύτερη περιφερειακή έννοια του όρου.
1: Αυτές οι απειλές είναι πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Νομίζω ότι είναι κλασική περίπτωση ψυχολογικού πολέμου. Έχουν πιστέψει ότι, πιθανώς να έχουν και δίκιο σε κάποιες περιπτώσεις, ότι έχουν ανταπόκριση, επηρεάζουν τα κέντρα λήψης αποφάσεων στην Ελλάδα. Και γι' αυτό θα συνεχίζουν. Αλλά δεν νομίζω ότι στην κρίσιμη στιγμή και με υπό την κατάλληλη πολιτική ηγεσία πάντα, αν υπάρξει τέτοιο πράγμα, θα φοβηθεί κανείς, να πούμε απλά, την Τουρκία.
0: Nice.
1: Έτσι έχουμε μεγάλη ιστορία. Αυτή η σχέση μας έχει κάνει τη ζωή δύσκολη δεκαετίες. Αισθάνονται οι Έλληνες αντικειμένοι απέναντι στην Τουρκία. Έχουμε και Κυπριακό, ο οποίος σιωπά όλη η Δύση. Είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό κατάληψη, υπό κατοχή. Όλα αυτά σιγοβράζουν στην ελληνική κοινωνία. Παρά τις προπαγάνδες κατά καιρούς, τους δίθεν διεθνισμούς που υπεκράτησαν, γιατί δεν σημαίνει αυτό το πράγμα διεθνισμός, να ανέχεστε τους ταμπουκινούς του γείτονα. Διεθνισμός είναι άλλο πράγμα. Είναι πολιτικό εγχείρημα που έγινε μια φορά και δεν γίνεται πλέον. Έχει απομείνει ένα είδος ιδεολογήματος. Δεν νομίζω ότι θα είναι την κρίσιμη στιγμή, πάντα αν έχει πολιτική βούληση η ηγεσία, ότι αυτές οι ψυχολογικές επιχειρήσεις θα έχουν το αποτέλεσμα που νομίζουν ο κ. Φιντάν ή ο Ερντογάν ή όλοι. Που έχουν βρει πρόσφορο έδαφος και ακροατές στην Ελλάδα. Βλέπουμε, ακούω δηλώσεις κάθε μέρα του Ερντογάν. Ακούω περισσότερα τουρκικά από ελληνικά σε δηλώσεις πολιτικών στα ελληνικά κανάλια.
0: Είναι και αυτό από τα σημεία των καιρών.
1: Ναι, περισσότεροι αυτούς τις δηλώσεις. Δεν βγαίνει μια κάρτα, ας πούμε, να πει τι λέει. Πρέπει να τον ακούμε να μιλάει. Επί δύο λεπτά, επί ένα λεπτό, επί τρία λεπτά. Αυτό γίνεται δύο-τρεις φορές κάθε μέρα. Είναι εντυπωσιακό. Αλλά όμως συμβαίνει.
0: Έχεις την αίσθηση, το είπες νωρίτερα, αλλά θέλω να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά, ότι κάποια πράγματα για την Δύση πέρασαν από το στάδιο του πειραματισμού πλέον σε κάποιες βεβαιότητες. Μίλησες πιο νωρίς για την Κύπρο και για τον τρόπο που, με τον οποίο πιθανότατα θα ειδωθεί και από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και από την πλευρά του Ισραήλ και από την πλευρά όλων εκείνων οι οποίοι θα συνταχθούν στο όραμα που ακούει στην διαδρομή αυτή του IMEC. Λοιπόν, θεωρείς ότι όλα αυτά επιβάλλουν σε Αθήνα και Λευκοσία μια διαφορετική προσέγγιση?
1: Νομίζω κανένας δεν γνωρίζει πώς ακριβώς μπορεί να επηρεάσει το κυπριακό αυτό το τοπίο, το γεωπολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται συνεχώς γύρω μας. Μπορεί, όλα είναι πιθανά, πιστεύω. Μπορεί να γύρει πλάστιγγα υπέρ της ελληνικής πλευράς ή μπορεί να γύρει και υπέρ της τουρκικής. Δεν ξέρουμε ακόμα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα.
0: Από ποιους παράγοντες? Πιστεύεις δηλαδή ότι αν γονατίσει το Ιράν το όραμα του Ερντογάν να κάνει την Τουρκία, το Ιράν, το νέο Ιράν, λίγο πιο δυτικά και ως συνορεύον Ιράν πλέον με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα είναι κάτι
1: στο καθε...
0: θα είναι κάτι που θα αποδεχθεί η Ουάσιγκτον ή η Ιερουσαλήμ.
1: Αν γονατίσει το καθεστώς του Ιράν και επιβληθεί ένα φιλοδυτικό καθεστώς εκεί, αυτό είναι πλήγμα για την αξία της Τουρκίας σε σχέση με τη Δύση. Η Δύση δεν χρειάζεται πλέον την Τουρκία τόσο πολύ, γιατί θα έχει το προκεχωρημένο φυλάκιο, θα είναι το Ιράν. Υπό ένα νέο καθεστώς, φιλοδυτικό, αν. Δεν το βλέπω όσο θα να γίνεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, γι' αυτό ο πόλεμος, σε ό,τι αφορά το Ισραήλ, δεν το συζητάω, είναι θέμα ζωτικής σημασίας. Δηλαδή, όσο φθείρεται το Ιράν, τόσο χρόνο κερδίζει το Ισραήλ. Είναι θέμα επιβίωση για το Ισραήλ. Για τις ΗΠΑ όμως δεν είναι έτσι. Είναι άλλο πράγμα. Το οποίο
0: Οι ΗΠΑ ήδη παρά την προπαγάνδα καταγράφουν σωρία κερδών. Και δεν μιλώ μόνο για οικονομικά κέρδη. Από την ημέρα που ξεκίνησε η από κοινού με το Ισραήλ επίθεση στο Ιράν, ίσως να φτιάχνουν τους νέους πλούσιους και τους νέους φτωχούς της ευρύτερης περιοχής, θα έλεγε κανείς με τη βοήθεια εντός ή εκτός εισαγωγικών του καθεστώτος της Τεχεράνης, το οποίο δεν απαντά μονάχα στις Ηνωμένες Πολιτείες, βομβαρδίζει όλες τις χώρες του κόλπου.
1: Ναι. Είναι κίνηση μάτια αυτό που κάνει το Ιράν. Έχουν αποδειχθεί σκακιστές. Εξαιρετικοί σκακιστές, θα έλεγα. Γιατί ελέγχουν τα στενά. Από εκεί διαθέτει το 20% της παγκόσμιας ενέργειας. Βομβαρδίζουν τις αραβικές χώρες, τις αμερικανικές βάσεις, αλλά και τις ίδιες αραβικές χώρες. Έχουν διαλύσει τα Εμιράτα. Ποιος πάει στο Ντουμπάι για δύο κοπές τώρα. Υπάρχει περίπτωση. Το πετρέλαιό τους ετοιμάζουν να το στείλουν, θα βρουν άλλους δρόμους να το στείλουν προς την Κίνα.
0: Προς το παρόν η Κίνα αγοράζει αμερικάνικο. Λοιπόν,
1: προς το παρόν αγοράζει αμερικάνικο, αλλά είναι ακριβό το μετάλλιο.
0: Έχει, θα ήθελα σε ένα τρίλεπτο να επιχειρήσεις, αγαπητέ μου Πάνο Πικραμένε, μια συνόψιση όλων αυτών που είπαμε από την οπτική του ελληνισμού, από την οπτική των δύο πνευμόνων του ελληνισμού. Έχουμε μπροστά μας δεδομένη μια κατάσταση, δείχνουν οι τάσεις που μπορεί να πάει, άρα Αθήνα και Λευκοσία τι καλούνται τούτη την ώρα να αντιληφθούν, αν δεν το έχουν αντιληφθεί, και κυρίως να εκδηλώσουν, που σίγουρα δεν θα έχει εκδηλωθεί ακόμη.
1: Πρόκειται για μια εποχή κοσμογονικών ανακατατάξεων σε όλη την περιοχή, με παγκόσμιες προεκτάσεις, που ο τολμηρός θα βγει κερδισμένος, πιστεύω. Είναι εξαιρετικά ευνοϊκή για την ελληνική εξωτερική πολιτική και της Κύπρου αυτές τις συγκυρίες. Και μην ξεχνάμε και στο παρελθόν, λόγω της εξάρτησης της Ελλάδας από τους διεθνείς παράγοντα, έτσι, αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο ισχύει από ιδρύσεις του ελληνικού κράτους, η Ελλάδα επεκτάθηκε, ιστοροποιήθηκε μέσω συμμαχιών ή συντασσόμενη με άλλες μεγάλες δυνάμεις, δυστυχώς. Αλλά έτσι έγινε. Είναι μια, όπως στην εποχή του Βενιζέλου με την Αντάτ, η Ελλάδα κέρδισε δάφη, κέρδισε πάρα πολλά πράγματα, όπως και έχασε βέβαια στην Μικρά Ασία.
0: Στη συνέχεια,
1: όταν δεν το χειρίστηκε σωστά. Ζούμε μια τέτοια περίοδο. Αν το κέντρο ελλείψης αποφάσεων το αντιληφθούν αυτό...
0: Σε προβληματίζει το γεγονός ότι αυτή η συζήτηση που κάνουμε απουσιάζει από την ατζέντα των πολιτικών δυνάμεων της πατρίδας?
1: Ναι, απουσιάζει όντως. Δηλαδή, τουλάχιστον ο ιστορικός μύθος, το πότε η Ελλάδα ωφελείται και πότε χάνει. Πράγματα τα οποία θα έπρεπε ως ανεξάρτητη χώρα να μπορεί να τα κάνει μόνη της, δυστυχώς δεν τα κάνει μόνη της. Αλλά αυτό έχουμε, αυτό μπορεί να γίνει. Τώρα μπορεί να απουσιάζει από το δημόσιο διάλογο. Δεν ξέρω να απουσιάζει το Υπουργείο Εξωτερικών, ας πούμε.
0: Okay.
1: Στο άμυνος υπάρχουν εξαιρετικοί διπλωμάτες και αναλυτές.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ. Και εν πάση περιπτώσει θα έλεγε κανείς ότι αυτό που οι παλιότεροι γονείς μας, οι παππούδες μας έλεγαν Θεός της Ελλάδας, έχει εμφανιστεί εσχάτως.
1: Φαίνεται
0: ότι έχει εμφανιστεί. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς, αγαπητέ μου Πάνο Πικραμένε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ
0: για τη συνομιλία που είχαμε. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις. Ευχαριστώ θερμά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο Γαβριήλ Ρεμούνδος που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας χαιρετούμε όλες και όλους. Γεια σας.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή, με τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι θα μελετήσει τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, αλλά να αφήνει διάπλατα ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των εχθροπραξιών. Το Ιράν κάλεσε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαλέξουν ανάμεσα σε μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση μια κακή συμφωνία. Στο σχέδιο 14 σημείων που υπέβαλε η Τεχεράνη, ζητούνται εγγυήσεις μη επιθετικότητας, άρση του ναυτικού αποκλεισμού και τέλος στον πόλεμο σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Από την πλευρά τους, οι φρούροι της Επανάστασης δίνουν τελεσίγραφο στην Ουάσιγκτον να τερματίσει άμεσα τον αποκλεισμό του Ορμούς. Μάλιστα, ο πρώην διοικητής του σώματος, Μοχσέν Ρεζάε, απειλεί ότι θα μετατρέψει τα στενά σε νεκροταφείο των αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Την ίδια ώρα στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου συγκαλεί περιορισμένη σύνθεση σύσκεψη για θέματα ασφάλειας, ενώ στο Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιδρομές. Ανησυχία προκαλεί σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάσεις στη Γερμανία. Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι η πρόορη μείωση κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στο Βλαντιμίρ Πούτιν. Με ψυχραιμία αντιδρά το Βερολίνο, με τον Υπουργό Αμήνας Μπόρις Πιστόριους να χαρακτηρίζει την εξέλιξη αναμενόμενη και να ζητά την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ευθύνης. Αιματήρο επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Νιγρήτα, Σερών, μεταξύ κρατουμένων, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό δύο κρατουμένων. Ενώ αρχικά υπήρχε η πληροφορία για ένα νεκρό κρατούμενο, τελικά τα θύματα της άγριας συμπλοκής είναι δύο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σερών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Την υπόθεση της ανθρωποκτονίας έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερών. Τέλος τα ψηλά γράμματα και τις παράτυπες πρακτικές των τραπεζών, υπόσχεται ο Πρωθυπουργός, προαναγγέλλοντας νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των καταναλωτών με δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, εξάλλου, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται μεταξύ άλλων στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, το οποίο μετά την πιλωτική φάση περνά σε καθολική εφαρμογή. Σκληρή κριτική ασκούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, καλεί τον Πρωθυπουργό να προκηρύξει εκλογές, τονίζοντας ότι είναι η μόνη προστασία που μπορεί να προσφέρει. Χρειάστηκε η απειλή Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να συζητήσει η κυβέρνηση έστω ένα μόνο μέτρο υπέρ των δανειοληπτών, ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται να διαβάσει κανείς τα ψηλά γράμματα για να καταλάβει ότι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των κερδών των λίγων, σχολίασε μεταξύ άλλων το ΚΚΕ. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου σήμερα, ο Παύλος Μαρινάκης με ανάρτησή του παρουσίασε τις κυβερνητικές δράσεις για θεσμούς, πολυφωνία και βελτίωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, υπογραμμίζοντας τη συνεχή προτεραιότητα στους τομείς αυτούς. Η ανάρτησή του περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση του έργου και των πρωτοβουλειών που έχουν αναλυθεί, σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ουσιαστική πρόοδο στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που αναγνωρίζεται από τον ΟΑΣΑ, την Διεθνή Διαφάνεια, τον Economist και αποτυπώνεται στην επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης και το Κράτος Δικαίου. Στην εξιχνίαση μιας ανθρωποκτονίας ενός Αιγυπτίου που υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές αποκαλύπτοντας τη δράση 5 εμπλεκομένων, με την ενδιαστάση σύζυγο του θύματος να είναι το κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης. Όπως έγινε γνωστό από την ελληνική αστυνομία, για την υπόθεση του θανάτου του 36χρονου συνελήφθησαν 3 άτομα. Η 39χρονη ενδιαστάση σύζυγος, ο 40χρονος σύντροφός της και ο 33χρονος αδελφός, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξελίσσεται μέχρι στιγμής η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Πρωτομαγιάς προς την Αττική, με την κίνηση να είναι αυξημένη, ελεγχόμενη στα βασικά οδικά δίκτυα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται κορύφωση της επιστροφής, κυρίως στα διόδια της Ελευσίνας και των Αφιδνών.
1: Ο καιρός.
2: Θα συνεχιστεί και αύριο ο άστατος καιρός, στις Ποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τοπικές βροχές αλλά και καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά και στα ορεινά της Πελοποννήσου, τοπικές βροχές. Η άνεμη στο Αιγαίο μέχρι 8 μποφόρη, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα εσείς.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
2: Eurovision 2026. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά σε εκείνο το κομμάτι της Κύπρου, το βορειοανατολικό, κατεχόμενο επί 52 χρόνια τμήμα του νησιού της Κυπριακής Δημοκρατίας, θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε στους εκατοντάδες εγκλωβισμένους αδελφούς μας Έλληνες της Κύπρου που διαβιούν υπό συνθήκες σκληρής τουρκικής κατοχής, και ακόμα πιο θερμός είναι ο χαιρετισμός μας προς τους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου. Καλωσορίζουμε όλες και όλους εσάς από Έλληνες και φιλέλληνες από την Κωνσταντινούπολη, τον Πόντο, τα παραλία της Μαύρης Θάλασσας, την Ήμβρο, την Τένεδο, την Βόρεια Ήπειρο, την Ανατολική Ουκρανία, από τη Μεγάλη Ελλάδα, από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, από όλα τα σημεία του κόσμου. Ειδικά το καλωσόρισμα και η καλημέρα μας αφορά όλους αυτούς που στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στις χώρες του άλλου ημισφαιρίου είναι μαζί μας τούτες στις πρωινές για αυτούς ώρες, απογευματινές για μας. Είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Γαβριήλ Ρεμούνδος, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χόπης, που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε θερμά όλες και όλους, και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής μας, που είναι ο κύριος Σίμος Αγγελίδης, νομικός εκ Λευκωσίας της Κύπρου, πτυχιούχος του Sheffield University, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου με ειδίκευση στα ανθρώπινα δικαιώματα από το Nottingham University, δικηγόρος σε ανώτατο επίπεδο στην Κύπρο αλλά και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, στο οποίο λειτουργήσε και ως νομικός σύμβουλος στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία στην Χάγη. Είναι κοντά μας για να συζητήσουμε για ένα σκηνικό το οποίο όσοι το παρακολουθούμε από εδώ, από την μητέρα πατρίδα, ένα σκηνικό που διαμορφώνεται στην Κύπρο εν ώψη των βουλευτικών εκλογών της 24ης του Μάη, τούτου του μήνα, σε λίγες ημέρες δηλαδή, σε 21 μέρες. Λοιπόν, αναρωτιόμαστε πολλές φορές αν και κατά πόσο αυτός ο προεκλογικός διάλογος αξιολογεί το ζήτημα της τεράστιας θεμελιακής εκκρεμότητας που ταλανίζει εδώ και μισό αιώνα και πλέον την Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι μαζί μας και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά ο κύριος Σίμος Αγγελίδης, που με χαρά τον υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλωσορίσατε, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά κύριε Αγγελίδη.
1: Αληθώς Ανέστη, μεγάλη χαρά όπως πάντοτε να με φιλοξενείτε και μεγάλη τιμή πάντοτε.
0: Λοιπόν, έδωσα το ένασμα. Τι γίνεται τελικά? Βλέπουμε ένα προεκλογικό διάλογο από τον οποίο απουσιάζει, θα μου επιτρέψετε να πω, σχεδόν ολοκληρωτικά το εθνικό θέμα. Συζητούν για πολλά και διάφορα, για σκάνδαλα, για πουσιωδέστερα ζητήματα εσωτερικής πολιτικής, και αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί δεν αντιλαμβάνονται ότι για να υπάρχουν ζητήματα εσωτερικής πολιτικής θα πρέπει να υπάρχει και Κυπριακή Δημοκρατία? Φρόντισαν τον τελευταίο καιρό και ο Φιντάν και ο πρώην Υπουργός Άμυνας και πολλοί άλλοι από την Τουρκία, και αυτοί που δίνουν εντολές στα τουρκικά στρατεύματα κατοχής, να σας θυμίσουν ότι υπάρχεται επειδή αυτοί το θέλουν, έτσι, επειδή αυτοί είναι μεγαλόθυμοι και δεν έχουν κάνει το επόμενο βήμα. Και αναρωτιέμαι γιατί δεν συζητιέται αυτό το κυρίαρχο κατά την άποψή μου και κάποιον άλλων αφελών εδώ στην Ελλάδα ή στην Κύπρο πιθανόν, λοιπόν, γιατί δεν συζητιούνται αυτά και περί άλλων μεριμνά και τυρβάζει το πολιτικό σύστημα και όλοι αυτοί που ζητούν την ψήφο του κυπριακού λαού στην Μεγαλόνησο.
1: Πράγματι είναι ορθή διαπίστωση και ξενίζει, γιατί στον προεκλογικό διάλογο, στις συζητήσεις που ακούμε καθημερινά, το κυπριακό θεωρώ είναι μια, σε σπάνιες περιπτώσεις, μια απλή αναφορά. Τις πλήστες όσες ούτε μια καν αναφορά δεν γίνεται αναφορικά με το κυπριακό ζήτημα, παρόλο που πολύ αντιλαμβανόμαστε ότι είναι έναν, όχι το πρώτιστο, είναι το βασικότερο εξ όλων των θεμάτων που αφορούν την κυπριακή δημοκρατία, διότι σαφέστατα μια εσφαλμένη λύση, μια λύση η οποία θα διαλύει την κυπριακή δημοκρατία, σημαίνει κατ' επέκταση ότι δεν θα υπάρχει το κράτος και συνεπώς και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα τα οποία συζητιούνται στο πλαίσιο ειδικά αυτών των βουλευτικών εκλογών να μην έχουν τόσο πολύ σημασία. Είναι ένα γεγονός ότι στο διάστημα αυτών και προ λίγων ημερών γιορτάσαμε και τα 22 χρόνια μετά από την απόρριψη του σχεδίου Αδνάν, όπου και εκεί πάλι ήταν εξαιρετικά υποβαθμισμένες οι όποιες αναφορές, η οποία επίκληση του σχεδίου Αδνάν, ενώ ακούμε πολλές φορές διάφορες φωνές οι οποίες έρχονται και λένε ότι ήταν σφάλμα η απόρριψη του σχεδίου, κάτι το οποίο προφανώς επιτρέπει στον οποιοδήποτε να κάνει αυτή την αναφορά, διότι έχουμε απομακρυνθεί χρονικά από το σχέδιο, πλην όμως οποιοδήποτε διαβάσει ή πραγματικά να τρέξει σε εκείνες τις πτυχές του σχεδίου θα μπορεί κάλλιστα να θυμηθεί γιατί ήταν τόσο τραγικό και γιατί απορρίφθηκε ορθά τότε από τον κυπριακό λαό με εκείνον τον βρόντερο όχι. Αλλά η πραγματικότητα είναι ενώ τις τελευταίες ειδικά εβδομάδες, όπως πολύ ορθά αναφέρατε, οι Τούρκοι εντείνουν την προκλητικότητα τους.

0: δεν ήταν έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας αυτό το κομμάτι το οποίο δόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία, από τη Λευκοσία, στις δυνάμεις. Μάλιστα.
1: Εσείς δεν τα ξέρετε λάθος. Οι Τούρκοι είναι αυτό το οποίο λέω ότι αλλάζουν ακόμα και αυτόν το δόγμα, λέγοντας ότι ξέρετε αυτόν είναι έδαφος του ψευδοκράτους. Κάτι το οποίο προφανώς είναι ανεπίτρεπτο. Βεβαίως, οτιδήποτε κατέχει το ψευδοκράτος είναι έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτόν το καταγράφει μεταξύ άλλων και το ίδια η συνθήκη προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και είναι έναν νομικό και πραγματικό γεγονός ότι τα σύνορα της Κύπρου ξεκινούν από την Πάφο και φτάνουν μέχρι και τον Απόστολο Ανδρέα και την Κερίνια. Αλλά αυτή τη στιγμή ακριβώς οι Τούρκοι, ενώ είχαν παραμείνει ως έναν δεδομένο ότι αυτόν το έδαφος, το οποίο δεν είχε καταληφθεί κατά την τουρκική εισβολή, παραχωρήθηκε από την ίδια την Κυπριακή Δημοκρατία για να μπορεί να διαχειρίζεται τις εχθροπραξίες μεταξύ των δύο πλευρών και να τις ρυθμίζει. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η ίδια η Τουρκία σε μια προσπάθεια προέλασης και ακόμα πιο έντονης απέτησης και διεξήγησης αναφορικά με την Κύπρο έρχεται και λέει ότι ξέρετε αυτόν εδώ το έδαφος είναι έδαφος του ψευδοκράτους. Δυστυχώς η δική μας αντίδραση δεν είναι ούτε τόσο ισχυρή όσον θα έπρεπε να είναι, ούτε και υπήρξε και η διεθνής κατακραυγή την οποία θα ανέμενε κάποιος. Διότι δεν είναι μόνο μία φορά που υπήρξε αυτή η παραβίαση, αλλά φαίνεται ότι γίνεται με έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Μάλιστα. Και πρέπει να πω και το εξής. Δεν είναι τυχαίο ούτε και το σημείο όπου οι πλήστες παραβιάσεις γίνονται, καθότι αυτές γίνονται κοντά στις βρετανικές βάσεις και ενίοτε φαίνεται ότι οι Βρετανοί προσπαθούν να σταματήσουν αυτήν την τάση των Τούρκων, δείχνοντας ακριβώς το ότι είναι απαραίτητη. Και στην ουσία θεωρώ ότι είναι και μια έμμεση αντίδραση των Άγγλων στις αξιώσεις οι οποίες έγιναν έστω και υπό αναφοράν αναφορικά με την νομιμότητα των Βρετανικών βάσεων. Yes. Δηλαδή έμμεσα έχουν επιτρέψει αυτή την κατάσταση ούτως ώστε οι ίδιοι να μπορούν να εμφανίζονται ως ξέρετε τι θα κάνετε χωρίς εμάς. Εάν δηλαδή εμείς φύγουμε από τις Αγγλικές βάσεις αντιλαμβάνεστε ότι οι Τούρκοι θα προχωρήσουν και θα καταλάβουν και την υπόλοιπη Κύπρο. Άρα είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει κάποιος να εξετάσει και αυτήν την οπτική.
0: Λοιπόν, να εξετάσουμε όλες αυτές τις οπτικές που αφορούν στους ξένους, αφού όμως πρώτα απ' όλα εξετάσουμε αυτά που αφορούν σε εμάς. Θα σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου κύριε Σίμου Αγγελίδη, το εξής. Όλα αυτά συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν σε μια εποχή όπου επερώμαστε όλος ο Ελληνισμός και εσείς εκεί και εμείς εδώ και οι Έλληνες όπου γης ότι αυτοί που την ονόμαζε κλειπούσα την Κυπριακή Δημοκρατία αυτή την περίοδο, αυτό το εξάμηνο προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προγραμματισμένες ή και άτυπες σύνοδοι κορυφής λαμβάνουν χώρα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελεύθερης Περιοχής. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ξεκάθαρα. Πρωτίστως, γιατί δεν θέλει και η δαιμόνα φαντάζομαι στο κομμάτι αυτό, η Λευκοσία έχει ή δεν έχει λόγο αυτή τη στιγμή αυτούς που συγκροτούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους υποδέχεται εκεί να τους θέσει ενώπιον και των κοινών ευρωπαϊκών ευθυνών απέναντι στην Άγκυρα. Έχει ή δεν έχει λόγο να απαιτήσει από τη Φόντερ Λάιεν να μην μιλάει τη μία μέρα τη γλώσσα της αλήθειας και την άλλη να μπαίνει στη διαδικασία να ακυρώνει όλα αυτά τα οποία είπε χάρη μιας προοπτικής να χρησιμοποιηθούν εντός εισαγωγικών τα τουρκικά όπλα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει, επειδή είπατε για τα 22 χρόνια από το δημοψήφισμα, μήπως η Λευκοσία από κοντά και η Αθήνα αυτό το οποίο απέρριψε ο ελληνικός λαός στην Κύπρο το ξαναφέρνουν από το παράθυρο ανανικής έμπνευση.

0: λύση, προσπάθεια, πλαίσιο που ακούει στο όνομα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σας ακούμε.
1: Καταρχήν να πούμε σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο τίθεται το Κυπριακό. Τίθεται, θεωρώ, και υπό την ορθή του διάσταση και μάλιστα γίνεται μια απόπειρα ή προσπάθεια διεθνοποίησης αυτού ακόμη περισσότερο αξιοποιώντας την Κυπριακή Προεδρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Βλέπουμε μάλιστα πολλές αναφορές, παραδείγματος χάρη πριν περίπου μία εβδομάδα, ο πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου, ο κ. Σαρλς Μισελ, είχαν μια αναφορά υπέρ της Τουρκίας, λέγοντας περίπου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί μια στάση η οποία είναι άδικη προς την Τουρκία, αναφορικά με διάφορα ζητήματα που είχαν σχέση με χρηματοδοτήσεις και την άμυνα. Και εκεί ακριβώς υπήρξε η άμεση απάντηση του ιδίου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Χριστοδουλίδη, ο οποίος έθιξε με έναν πολύ πολύ καυστικό τρόπο ότι, ξέρετε, ο λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτή η διαφορετική αντίδραση και προσέγγιση σε σχέση με την Τουρκία είναι διότι ακριβώς η Τουρκία κατέχει την Κυπριακή Δημοκρατία εδώ και 52 έτη. Άρα σιγά σιγά φαίνεται ότι με έναν ίσως όχι κάθετον τρόπο, αλλά με εμφανή τρόπο, αναδεικνύεται διαρκώς το θέμα που αφορά την Κύπρο, δηλαδή την Κυπριακή Δημοκρατία. Βλέπουμε επίσης στο άτυπο συμβούλιο που διεξήχθη στις 23-24 Απριλίου να έγινε και μια αναφορά σχετικά με τη ρήτρα που αφορά το άρθρο 42.7 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο στην ουσία είναι η ρήτρα της βοήθειας σε σχέση με ενδεχόμενη επίθεση που μπορεί να υποστεί κάποιον κράτος. Το ότι γίνεται αυτή η αναφορά στο άρθρο 47.2 που έχει σχέση με την συλλογική ευρωπαϊκή άμυνα και τη ρήτρα αμοιβαίας βοήθειας είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν είναι μικρό. Αντιθέτως, όσον αφορά την Κύπρο, είναι ουσιαστικό ζήτημα, καθότι θα μπορεί η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία να ζητήσει ενεργοποίηση αυτής της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας εν ώψη του ότι πράγματι εμπίπτει σε αυτόν τον ορισμό. Παράλληλα, πρέπει να πούμε ότι με την βοήθεια της Ελλάδος, αλλά και συνεπικουρούμενη και με την αυξημένη σχέση που υπάρχει τόσο με τη Γαλλία, αλλά και με το Ισραήλ, βλέπουμε διαρκώς αναφορές των Τούρκων, οι οποίες είναι προκλητικές, όπως ήταν πάντοτε, εν πάση περιπτώσει, αλλά να απαντούνται πλέον όχι μόνο από την Κύπρο, αλλά και από την Ελλάδα απευθείας, αλλά επίσης και από τη Γαλλία ή και το Ισραήλ με έναν πολύ έντονο τρόπο. Και πρέπει να πω και το εξής, το γεγονός ότι καταφέραμε ήδη στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να γίνει αναφορά στο ενδεχόμενο να ξεκινήσει συζήτηση αναφορικά με την συνέχιση ύπαρξης των βάσεων στην Κύπρο, θεωρώ ότι είναι μέρος της συμμαχίας και της δύναμης που έχει δημιουργηθεί της πολιτικής σε σχέση με αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα, χωρίς να κάποιος να μειώνει αυτά τα νομίζω πολύ σοβαρά και μεγάλα βήματα που γίνονται προς την κατεύθυνση την ορθή, δυστυχώς αντί να αξιοποιούμε πράγματι το γεγονός ότι είμαστε μέλος της Κυπριακής, συγγνώμη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις οι οποίες αφορούν το κάθε κράτος μέλος και συνεπώς καμία λύση δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από το κεκτημένο, εμείς συνεχίζουμε να συζητούμε επί τη βάση συγκεκριμένων προτάσεων λύσης είτε η συνέχεια του Κρουά Μοντανά, την οποία πρέπει να ομολογήσω όσον στενά και αν την παρακολουθούμε κανείς δεν έχει προσδιορίσει επακριβώς ποια είναι αυτή η συνέχεια, πλην όμως δεν πάβει από το να είναι η συνέχιση όλων των υποχωρήσεων που έγιναν μετά από την απόρριψη του σχεδίου ΑΝΑΝ αναφορικά με τον πρώην πρόεδρο κύριον Αναστασιάδη και τον κύριον Χριστόφια. Άρα το δεδομένο είναι ότι δυστυχώς ενώ έχουμε τη δυνατότητα και μάλιστα θα έλεγα εγώ πιο συγκεκριμένα την νομική υποχρέωση η οποιαδήποτε λύση να συνάδει με το κεκτημένο, ερχόμαστε και συζητούμε τρόπων παρεκκλήσεων, μόνιμων εξαιρέσεων και μάλιστα αντί να μιλούμε για ίσως κάποια μικρή προσωρινή μεταβατική παρέκκληση, βλέπουμε και συζητούμε τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχίσει να υφίσταται έναν κράτος ή θα δημιουργηθεί εκ παρθενογενέως έναν κράτος στο οποίο θα έχει διαφορά μεταξύ των πολιτών, η οποία η διαφορά αυτή θα έγκυται στο γεγονός ότι ο ένας είναι Ελληνοκύπριος και άλλος είναι Τουρκοκύπριος. Άρα θα έχουμε έναν φυλετικό και εθνοτικό διαχωρισμό, κάτι το οποίο προφανώς είναι ρατσιστικό και αντιευρωπαϊκό, και επίσης θα έχουμε πρόνοιες οι οποίες πρώτον θα είναι αντιδημοκρατικές, διότι θα παραβιάζουν την αρχή κάθε άτομο έχει μία ψήφο, ενώ παράλληλα θα συζητούμε για άλλα θέματα, όπως παραδείγματος χάρη εκ περιτροπής προεδρίας και ούτω καθεξής. Αυτά τα στοιχεία, ενώ θα μπορούσε με έναν πολύ πολύ απλό τρόπο και χωρίς να υπάρχει καμία αντίδραση από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθότι η Κυπριακή Δημοκρατία στην ουσία θα προσπαθούσε να προχωρήσει σε κινήσεις οι οποίες θα τις επέτρεπαν, αλλά και την υποχρεώνει το ίδιο το κεκτημένο να πράξει. Αντιθέτως, εμείς εμμένουμε σε μια θεσμική εκτροπή, η οποία αφενός είναι και άδικη, είναι αντιδημοκρατική και σίγουρα δεν θα μπορεί να διαρκέσει σε βάθος χρόνου.
0: Ξέρετε, κύριε Σίμω Αγγελίδη, θέλω να θέσω υπόψη σας για να το σχολιάσετε, και ξέρετε, δυστυχώς τα ελλαδικά και γενικά τα μέσα ενημέρωσης που ασχολούνται με τα ζητήματα που αφορούν στον ελληνισμό έχουν περιορίσει πάρα πολύ τις αναφορές τους σε ό,τι αφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αν δεν κάνω λάθος, το 20, το 21, το 22 είχαμε μια προσπάθεια από την Αθιένου μέχρι την Δένεια και το Μάμαρη, δηλαδή από ένα σημείο προς κάποια άλλα σημεία, προσπάθεια των Τούρκων να διχοτομήσουν την νεκρή ζώνη. Είχαμε παρέλαση αρμάτων μάχης πρόσφατα κοντά στην Πύλα, με σκοπό να το πούμε έτσι ομά, να κόψουν το δρόμο και να μπορούν σε ελάχιστο χρόνο να ακινητοποιήσουν την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας, να τις κλείσουν, να τις καταλάβουν ουσιαστικά το Διεθνές Αεροδρόμιο της Λάρνακας. Λοιπόν, και να συντονίζει τις συγκεκριμένες ενέργειες ο ούτω καλούμενος κοινοτάρχης, έπικος κοινοτάρχης, λέει, των Τουρκοκυπρίων. Λοιπόν, και αναρωτιέμαι μετά από όλα αυτά, μπορεί ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σοβαρά να συζητάει για το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα, για το να πάμε να συζητήσουμε καινούργια ανοίγματα οδοφραγμάτων, να πάμε σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης? Δεν αντιλαμβάνονται όλοι αυτοί αυτό που ο κόσμος, πιστεύω, καταλαβαίνει, ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα επί τα Βαλτίο και ότι η Τουρκία σφίγγει τον κλειό, και όσο βλέπει και συνεργασίες του τύπου Ισραήλ-Κύπρος-Ελλάδα, μπαίνει ένα άλλο σχέδιο στο δρόμο για να προλάβει πιθανότατα την πλήρη τουρκοποίηση του νησιού. Και εμείς πάμε και λέμε ότι να ξεκινήσουμε από εκεί που σταματήσαμε, στο Κράν Μοντανά, ουσιαστικά τι δηλαδή, από το χείλος του γκρεμού, όπου είχαμε πιαστεί από μια ρίζα και ευτυχώς δεν μπήκαμε στη διαδικασία να ζητήσουμε όλα αυτά τα οποία ζητούμε τώρα. Στο μεταξύ υποχωρούμε κάθε μέρα και περισσότερο. Τι συμβαίνει? Πού ανάγεται όλος αυτός όλη αυτή η υποχωρητικότητα, όλος αυτός ο κατευνασμός, όλη αυτή η ντροπή, θα το πω με μια λέξη?
1: Καταρχήν, έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς, ο τρόπος με τον οποίο έχετε μόλις τώρα επεξηγήσει είναι ένα γεγονός. Μάλιστα, θα προσέθετα και έναν άλλον στοιχείο, όπου προχτές, παραδείγματος χάρη, σε τηλεοπτικό σταθμό, ο εγκάθεδος της Τουρκίας, ο κατοχικός ηγέτης, ο κύριος Ερχιουρμάν, ανέφερε το εξής, ότι από τη μία...
0: Αυτό που μαλώναμε, ποιος θα του πει πρώτος συγχαρητήρια και θα του ανοίξει το κόκκινο χαλί, γιατί ερχόταν η λύση, λέει, θα έφερνε τη λύση. Και τώρα φέρνει τους Τούρκους.
1: Βεβαίως. Εκείνο κάτι πρέπει να ληφθεί βεβαίως και σε σχέση με τις ψευδοεκλογές εκεί, διότι όπως αντιλαμβάνεστε δεν υπάρχει έναν μέτρο το οποίο αφορά Τουρκοκύπριους, αλλά το εκλογικό σώμα εκεί, αφενός πέραν της παρανομίας αυτής καθε αυτής των εκλογών, αλλά ακόμα και αν κάποιος υποστήριζε ότι εκλέγεται Τουρκοκύπριος εκπρόσωπος, η πλειοψηφία εκείνων που ψηφίζουν είναι έπικη. Συνεπώς δεν υπάρχει ούτε Τουρκοκύπριος εκπρόσωπος, ούτε βεβαίως υπάρχει και οτιδήποτε έχει σχέση μαζί με την νομιμότητα, εν ώψη του ότι πρόκειται για το κατοχικό καθεστώς. Μάλιστα έχει ελεγχθεί και ως πρόταση ότι αν πράγματι η Κυπριακή Δημοκρατία θέλει να γνωρίζει ποιος είναι ο εκλεκτός εκπρόσωπος των Τουρκοκυπρίων, θα μπορούσε να διοργανώσει εκλογές στις ελεύθερες περιοχές και συνεπώς μόνο οι Τουρκοκύπριοι θα μπορούσαν να έρθουν από εδώ και να ψηφίσουν για το ποιον θεωρούν ότι είναι ο δικός τους εκπρόσωπος, αφαιρώντας με έναν κάθετον τρόπο το επιχείρημα ότι οποιοδήποτε εγκάθετος εκλέγεται στις κατεχόμενες περιοχές είναι ο δίθεν εκπρόσωπος. Αλλά επανέρχομαι στο τι είπε ο κύριος Ερχιουμάν. Έλεγε το εξής, καστηριάζοντας τον κύριο Χριστοδουλίδη. Λέει, από τη μία δεν ευθυγραμμίζεται η προσέγγιση με τα έργα του, διότι από τη μία λέει είναι έτοιμος να ξεκινήσει από εκεί που έμειναν στο Κράμ Μοντανά και από την άλλη κάνει συνομιλίες και καταλήγει με Αίγυπτο, Λίβανο, Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες σε αμυντικούς τομείς ή τομείς ασφάλειας και ενέργειας. Και λέει, από τη μία δήθεν μιλούμε για περιφερειακή ειρήνη και από την άλλη συνάπτουμε στρατιωτικές συμφωνίες αγνώντας τους Τουρκοκύπριους. Και τίθεται το ερώτημα, δηλαδή θεωρεί ο ίδιος ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία είναι κράτος, κράτος μέλος του ΟΗΕ, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έπρεπε να λαμβάνει την θετική ψήφο των Τουρκοκυπρίων για να προχωρεί και να συνάπτει τις οποιασδήποτε συμφωνίες με οποιοδήποτε τρίτον κράτος. Αυτό είναι κάτι εντελώς παράλογο. Από την άλλη όμως έχει μια βάση στο γεγονός ότι είμαστε πράγματι αντιφατικοί. Στο γεγονός ότι εμένουμε στο να ξεκινήσουμε στο Κράμ Μοντανά, κάτι το οποίο έχω αναφέρει προηγουμένως αλλά και εσείς στο παρελθόν. Υπάρχει η βάση, η οποία η βάση και η φιλοσοφία δεν είναι άλλη από το σχέδιο Νανάν και την ωρεοποίηση αυτού. Ωρεοποίηση κατά την οποία είδαμε και στα Wikileaks και στα έγγραφα Ντάουνερ τα οποία διέρευσαν ότι πρόκειται απλά να δώσουν κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την εικόνα επίπλαστες απλά για να πείσουν την πλειοψηφία του κόσμου να υπερψηφίσει έναν σχέδιο το οποίο όμως σε καμία περίπτωση δεν θα διασφάλιζε τα δικαιώματα εκείνα τα οποία αναμένει να έχει ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης, αλλά προφανώς και ο κάθε Κύπριος πολίτης εν ώψη του ιδιότητας ότι είναι Ευρωπαίος πολίτης. Επίσης κάποιος δεν μπορεί παρά να προβληματιστεί πώς και γιατί, ενώ είμαστε προεδρεύουσα χώρα αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε θίξει το θέμα ότι ναι μεν μπαίνουν κυρώσεις κατά της Ουκρανίας σε σχέση, συγγνώμη, κατά της Ρωσίας σε σχέση με το ουκρανικό ζήτημα, ενώ για την Κύπρο όπου κατέχεται για 52 χρόνια και είναι θύμα ακριβώς της ίδιας κατάστασης και ίδιας παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου, δηλαδή της εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής και μάλιστα από μια υποένταξη κράτος μέλος που είναι η Τουρκία, και ενώ πρόκειται περί κατοχής ευρωπαϊκού εδάφους, εδώ όλοι αδιαφορούν, όλοι σφυρίζουν αδιάφορα και δεν ασχολούνται με αυτήν την πτυχή. Αυτή είναι και η υποκρισία της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως είναι και η δική μας αδυναμία, αφού ενώ έχουμε την Ελλάδα, έχουμε την Γαλλία και κάποιες άλλες φίλες χώρες, δεν έχουμε καταφέρει να πείσουμε ή να θέσουμε, εν πάση περιπτώσει, πιστικά αυτήν την αναφορά και να απαιτήσουμε κατά αντίστοιχων τρόπων να μπουν κυρώσεις και εναντίον της Τουρκίας αναφορικά με αυτήν τη συνέχιση της κατοχής. Με αυτόν τον τρόπο θα υπήρξε πίεση προς την ίδια την Τουρκία και βεβαίως το μεγαλύτερο σφάλμα που γίνεται εδώ και 52 χρόνια είναι ότι συζητούμε ως Έλληνο-Κυπριακή κοινότητα και άρα εκεί πλέον ξεφεύγουμε από τη συζήτηση η οποία αφορά το διεθνές δίκαιο, ενώ θα μπορούσαμε να συζητούμε ενός Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Έτσι, και αυτό, να αυτοϋποβιβαζόμενος να έχει... εμφανίζεται ακριβώς ο εκάστοτε πρόεδρος.
1: Ακριβώς αυτό. Και όχι μόνο αυτό υποβιβαζόμενος, αλλά επιτρέπουμε πολλές φορές και τους κατοχικούς ηγέτες να εμφανίζονται με τα σύμβολα του ψευδοκράτους και μάλιστα ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών και άλλων διεθνών και ξένων παραγόντων. Με αποτέλεσμα, αντί να έχουμε την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία να ζητά και να διεκδικεί απελευθέρωση και να ζητά από την Τουρκία καταδίκη και ευθύνη για αυτές τις πράξεις, να συζητούμε για θέματα τα οποία αφορούν διαμοιρασμών εξουσίας και μάλιστα επί τη βάση, όπως είπα και προηγουμένως, του ρατσιστικού διαχωρισμού και όχι του κεκτημένου.
0: Τέσσερις ψήφοι Ελληνοκυπρίων θα ισούνται με μία ψήφο από τα κατεχόμενα. Λοιπόν, και το λέω από τα κατεχόμενα γιατί έχουμε κατά νου κάποιοι ότι πρέπει να είναι και λίγο πιο χαλαροί με αυτούς που λέμε έπικους. Οι ίδιοι που χειροκροτούν τον Ερντοάν όταν λέει ότι ο επικισμός στη Γάζα είναι έγκλημα πολέμου, οι ίδιοι ανέχονται το έγκλημα πολέμου στο εσωτερικό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι πολύ αντιφατικά όλα αυτά. Και θέλω να σας ρωτήσω ξεκάθαρα. Βλέπω ότι εκτός του ότι ακούγονται από διάφορους που δεν έχουν και την παραμικρή σχέση με την ελληνική γλώσσα, εκφράσεις όπως επανένωση, λες και υπήρξε ποτέ αποσυνένωση των τμήματων και λες και υπήρχαν τμήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και δεν είναι όλα αυτά τα αποτελέσματα της βρετανοτουρκικής διαρκούς παγίδας στην Κύπρο. Λοιπόν, την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά βλέπουμε κόμματα, σχηματισμούς πολιτικούς στην Κύπρο να μπαίνουν στην διαδικασία, το είπατε νωρίτερα, να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε στο Γκραν Μοντανά, να μιλούν για επανένωση και εν πάση περιπτώσει να ρωτήσω ξεκάθαρα, το θόρυβο το νεκοφαντικό από τις ερπίστριες που κινούνται στην νεκρή ζώνη δεν τον ακούνε κάποιοι πρώτον, και δεύτερον σε ποιο βαθμό, και θέλω να είμαστε ξεκάθαροι αγαπητέ μου κύριε Αγγελίδη, σε ποιο βαθμό κάποια που παρουσιάζονται ως σκάνδαλα στο εσωτερικό της χώρας διαμορφώνουν ένα σκηνικό το οποίο λειτουργεί ως κόφτης για τα όνειρα, για τις επιδιώξεις στη βάση του διεθνούς δικαίου, για την αξιοποίηση του νέου γεωστρατηγικού περιβάλλοντος στην περιοχή, το οποίο σίγουρα έχει πιο υποβαθμισμένη την Τουρκία και πιο αναβαθμισμένη την Κυπριακή Δημοκρατία.
1: Ακούστε, καταρχήν υπάρχουν πάρα πολλοί οποίοι αυτών των εκκοφαντικών θόρυβων τον οποίο αναφέρατε προηγουμένως όχι μόνο δεν τον ακούν, αλλά υπνώτουν τον ύπνο του δικαίου. Δηλαδή ακούμε από κάποιους οι οποίοι ενδιαφέρονται αυτή τη στιγμή με νεοειδρυσέντα κόμματα να ενταχθούν μέσα στη Βουλή με θέσεις οι οποίες παράγονται ή δεν παράγονται μέσω διαφόρων ηλεκτρονικών apps, applications, mm-hmm. να λένε ότι ξέρετε δεν έχουμε θέσεις για το Κυπριακό, παρόλο που ερωτήσαμε αν είναι κάτι το οποίο αφορά, είπαν ότι δεν είναι στις προτεραιότητες και συνεπώς δεν έχουμε θέσεις σε σχέση με το Κυπριακό, και αυτά τα άτομα θα εκπροσωπούν, εν ώψη του ότι μάλλον θα είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, θα εκπροσωπούνται και στο Εθνικό Συμβούλιο. Μάλιστα, ορισμένοι εκ των υποψηφίων τους ανέφεραν μεταξύ άλλων που είναι πραγματικά.
0: Τους ενοχλεί και η ελληνική σημαία, έτσι.
1: Η ελληνική σημαία και η ελληνοκυπριακή σημαία, που δεν ξέρω ποια είναι η ελληνοκυπριακή σημαία. Προφανώς έχουν υπόψη τους και σημαίες που δεν υπάρχουν καν, ή ότι το ψευδοκράτος είναι μερικώς αναγνωρισμένο, ή κάνουν αναφορές και συναντήσεις με τους προέδρους εντός εισαγωγικών πάντοτε του συνταγματικού δικαστηρίου στις κατεχόμενες περιοχές κτλ. Δηλαδή είναι κάποιες θέσεις οι οποίες όχι μόνο υπάρχει σιωπή, αλλά κάποιος θα έλεγε ότι συνάδουν και συμπλέουν πλήρως με τουρκική θέση και προπαγάνδα. Και πάντοτε ξέρετε σε όλες τις εκφάνσεις του ελληνισμού πάντοτε υπήρχαν οι επίορκοι, πάντοτε υπήρχαν τα σάπια μήλα, πάντοτε υπήρχαν εκείνοι οι οποίοι έπαιρναν τα 30 αργύρια.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι μια κατάσταση η οποία δυστυχώς στην γενικότερη και ευρύτερη απαξίωση που υπάρχει της κοινωνίας στα παλαιοκομματικά, θα έλεγα, όχι κύτταρα πλέον οι δημοκρατίες, αλλά υφιστάμενα
0: καρκινώματα.
1: Είμαι ευγενικός, δεν λέω καρκινώματα, διότι εκεί υπάρχουν άλλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το γεγονός είναι ότι ως αντίδραση του λαού καταφέρνουν διάφοροι οι οποίοι δεν έχουν πολιτικές θέσεις στα πλείστα όσα θέματα, ούτε καν σοβαρές θέσεις σε ορισμένα θέματα, να έχουν σοβαρό ενδεχόμενο να εκλεγούν και μάλιστα με έναν μεγάλο ποσοστό. Και αυτό προκαλεί ανησυχία. Λοιπόν. Προκαλεί ανησυχία και βεβαίως υπάρχει και το εξής. Πράγματι, και είναι μια άλλη πρακτική και πολύ ορθά την υποδείξατε διαχρονικά. Όταν ένας λαός είτε έχει πρόβλημα οικονομικών σε προσωπικό επίπεδο, είτε ταλανίζεται από διάφορα άλλα σκάνδαλα, δεν έχει την καθαρή όραση ή νυφαλαιότητα που χρειάζεται και απαιτείται για να μπορεί να μεγαλουργήσει εθνικά ή να μπορεί να διεκδικήσει απελευθέρωση και προφανώς όχι επανένωση. Άρα αυτή είναι μια κατάσταση η οποία καθημερινά η κυπριακή κοινωνία βάλλεται από διάφορα σκάνδαλα, τα οποία δεν είναι μικρά σκάνδαλα, ότι παραδείγματος χάρη ο τάδε πολιτικός πήρε κάποιες χιλιάδες λίρες και έκανε διασπάθηση ευρώ και έκανε διασπάθηση δημόσιου χρήματος. Εδώ μιλούμε για πολύ πολύ πιο μεγάλες αναφορές και ισχυρισμούς και δεν είναι μόνο ισχυρισμοί, αλλά ποιους καλύπτουν αυτές οι αναφορές και ισχυρισμοί και επίσης ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι έρευνες και συνεπώς σε πολλές περιπτώσεις, είτε λόγω των παραλήψεων είτε λόγω των ενεργειών, επιτρέπουν σε αυτούς οι οποίοι κακόβουλα θέλουν να θίξουν άλλες καταστάσεις να λένε ότι ξέρετε εδώ υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι πράγματι προβληματική. Άρα αντί να εστιάζουμε την προσοχή σε πραγματικά σοβαρά θέματα τα οποία έχουν άμεση σχέση με το φυσική επιβίωση του κράτους αυτού, ασχολούμαστε με ζητήματα τα οποία στην ουσία με έναν τρόπο εντελώς εσφαλμένο δημιουργούν μια κατάσταση καθημερινότητας, αντιπαλότητας, όπου διαιρείται η κοινωνία ως να είναι δύο αντιμαχόμενες ποδοσφαιρικές ομάδες, διότι περί αυτού πρόκειται.
0: Ακριβώς.
1: Τέτοιας είδης κατάστασης, όπου δυστυχώς γίνεται αυτή η κατάσταση, η οποία δεν βοηθά ούτε στη δημοκρατία, αλλά αντιθέτως δημιουργεί καθημερινά και άλλα προβλήματα. Προβλήματα όπου ο λαός από μόνος του βγαίνει διχασμένος και ως αποτέλεσμα δεν μπορεί να λειτουργήσει και να δημιουργήσει.
0: Μάλιστα. Ξέρετε, θέλω να σταθούμε σε ένα σημείο το οποίο έχει άμεση σχέση με την κατάσταση όπως διαμορφωνόταν παραμονές του δημοψηφίσματος για το σχέδιο ΑΝΑΝ. Είχαμε πολλούς και διάφορους τότε και το λέω γνωστού όντως ότι μία από τις εκδηλώσεις αυτές πολύ σημαντικές την διευθύνατε εσείς και τοποθετηθήκατε. Τότε κάποιοι προεξοφλούσαν και κάποιοι εξοφλούσαν και γραμματεία για να πάμε στο ναι στο σχέδιο ΑΝΑΝ. Πάνω από τους 3 στους 4 Έλληνες της Κύπρου αποδοκίμασαν εκείνο το σχέδιο. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν ευθέως, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι πρωταγωνιστές σε αυτό το σκηνικό, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ δεν τολμά να αμφισβητήσει τη διζωνική δικοινοτική τερατουργία, αυτό το ονομάζεται ως ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, ΣΥΚ εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, όλοι αυτοί θεωρούν ότι τελικά μπορούμε να πάμε σε ένα ανάνεξη, ας πούμε, σε ένα καινούριο τέτοιο σχέδιο, και αν το αποτολμήσουν, πιστεύετε ότι τα αντανακλαστικά των πολιτών, οι μισοί εκ των οποίων, αν δεν κάνω λάθος, δεν προσέρχονταν στις κάλπες στις προηγούμενες εκλογές. Λοιπόν, θα παραμείνουν έτσι το ίδιο εν υπνώση όπως δείχνουν σήμερα, ή τους περιμένει καινούργια έκπληξη?
1: Καταρχήν να πούμε ότι δυστυχώς μία από τις μεγαλύτερες, ή να μην πω η μεγαλύτερη αποτυχία, ήταν μετά από το απόρριψη του σχεδίου ΑΝΑΝ του 76%, που δεν καταφέραμε να ενταφιάσουμε για έναν τρόπο τελεσίδικο το σχέδιο ΑΝΑΝ. Αντίθετα, αυτό το σχέδιο έχει βρει κολακάση και έχει αφαιθεί στο να μπορεί να αποτελέσει την οποιαδήποτε νέα βάση σε οποιαδήποτε νέα διαπραγμάτευση. Και εξηγώ τι εννοώ. Το σχέδιο ΑΝΑΝ απορρίφθηκε στις 24 του Απρίλη του 2004 και την 1η του Μάη του 2004 ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ακριβώς, τότε που μας έλεγαν ότι έρχεται ο Αρμαγεδόν, κάποια αιτή πολιτική εδώ στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
1: Μικρασιατική καταστροφή και ό,τι έτσι. Εκεί υπενθυμίζω ότι το ίδιο το σχέδιο έλεγε ότι σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις δύο κοινότητες το απέρριπτεν ήταν άκυρον και ήταν ως να μην είχε γίνει ποτέ και δεν έπρεπε να έχει κανένα νομικό ή άλλον αποτέλεσμα. Εκείνο το σχέδιο είχε υποβληθεί υπό συγκεκριμένα δεδομένα και συγκυρίες πρώτης ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο στόχος ήταν ακριβώς οι όποιες εξαιρέσεις και μόνιμες παρεκκλήσεις να καταστούν πλέον πρωτογενές κεκτημένων και άρα να μην θεωρείται ότι θα υπήρξε παραβίαση του κεκτημένου, νομίζω ότι οι οποιασδήποτε παραβιάσεις στην ουσία του κεκτημένου επιρροίζονταν μόνο στις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των Ελληνοκυπρίων. Δεν λέω Τουρκοκυπρίων, διότι οι Τουρκοκύπροι έπαιρναν υπερπρονόμια και σε καμία περίπτωση τα δικαιώματα τους δεν ήταν απολύτως διασφαλισμένα. Mm-hmm. Εκείνοι οι οποίοι είχαν σοβαρό πρόβλημα και εκείνους των οποίων τα δικαιώματα θα παραβιάζονταν έναντι τάθε άλλου Ευρωπαίου πολίτη θα ήταν Ελληνοκύπροι, των οποίων τα δικαιώματα της ιδιοκτησίας, της ελευθερίας μετακίνησης, εγκατάστασης, το εκλέγην και εκλέγεστε και ούτω καθεξής, θα είχαν περιορισμούς. Από τη στιγμή που οι Ελληνοκύπροι μαζί με τους Τουρκοκύπριους θα υπερψήφιζαν ένα τέτοιο σχέδιο, τότε όλα αυτά θα θεωρούνταν πρωτογενές και εκτιμένων και άρα δεν θα υπήρχε παρέκκληση. Αυτό ήταν αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν ενοχλούσαμε κανέναν άλλον Ευρωπαίο πολίτη και στην ουσία έλεγαν αν εσείς δεν θέλετε τα δικαιώματά σας, εμείς δεν θα σταθούμε εμπόδιο στη λύση την οποία εσείς επιδιώκετε. Τούτο όμως ίσχυε μέχρι την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ακριβώς.
1: Από την 1η Μαΐου του 2004, το οποιοδήποτε επόμενο σχέδιο με βάση και τις, επαναλαμβάνω ξανά, νομικοπολιτικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συγκρούονται με τον πυρήνα του πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου. Δηλαδή δεν υπάρχει πρόνοια που να επιτρέπει σε έναν κράτος να μην συνάδει η ουσία της ύπαρξής του με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Εμείς όμως αντίθετα συνεχίζουμε να υπάρχουν και να συζητούμε να υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουμε μόνιμες και διαφθορτικές ρυθμίσεις οι οποίες θα παραβιάζουν την αρχή της μη διάκρισης, που είναι το άρθρο 18 της ΣΛΕ, της ενιαίας αγοράς, το οποίο αφορά τα άρθρα 21, 45, 49, 56 και 63 της ΣΛΕ, της υπεροχής της ενότητας και εφαρμογής του δικαίου, διότι εκεί δεν θα υπερέχει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού θα λέμε ότι θα υπερέχουν οι κακές πρόνοιες του κακού σχεδίου που θα έρθει, που θα συνάδει με το σχέδιο ΑΝΑΝ, της μη απόλυτη προστασία των θεμελιωδών αρχών εναντί αυτών των παρεκκλήσεων.
0: Και όλα τα κακά της μοίρας μας.
1: Άρα αντιλαμβάνεστε όλα αυτά τα πράγματα θα έχουν και κυρώσεις, θα δημιουργήσουν κυρώσεις κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας σε περίπτωση που το αποδεχτεί. Δυστυχώς υπάρχει μια τεράστια διάσταση μεταξύ των πολιτών και της πολιτικής ηγεσίας αναφορικά με αυτό το θέμα, διότι μεν απέτυχαν να εξαφανίσουν το σχέδιο και να επανατοποθετήσουν το κυπριακό ζήτημα στην ορθή διάσταση, δηλαδή της διεθνούς εισβολής και κατοχής, το γεγονός ότι πλέον είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καμία λύση δεν μπορεί να αποκλίνει από το κεκτημένο. Από εκεί και πέρα είπατε και για τα αντανακλαστικά. Είμαι βέβαιος, δεν είναι καν ενδεχόμενο. Είμαι βέβαιος ότι σε περίπτωση που έρθει κάποιον κακό σχέδιο και πάλι με τον ίδιο τρόπο ο λαός, ανεξαρτήτως κομμάτων ή τοποθετήσεων προέδρων ή οτιδήποτε άλλο, θα προχωρήσει και πάλι μπροστάρις και θα προστατεύσει το κράτος και την ύπαρξή του και το περιδικαίο αίσθημα θα λειτουργήσει χωρίς καμία μα καμία απόκληση σε σχέση με τον τρόπο που υπήρξε και την προηγούμενη φορά. Δυστυχώς όμως, σε αυτήν τη φάση είμαστε ναι σε ένα λίθαργο, είμαστε μοιρασμένοι σε όλα τα κόμματα και τα κόμματα δυστυχώς, επαναλαμβάνω, υιοθετούν την στάση ότι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία εξακολουθεί να είναι η βάση για διαπραγμάτευση, η βάση για λύση, ενώ παράλληλα παραμυθιάζουν τους ψηφοφόρους ότι θα συνάδει και με το διεθνές δίκαιο και με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Τούτον από μόνο του είναι ίσως και ο μεγαλύτερος μύθος και το μεγαλύτερο ψέμα το οποίο λέγεται, αφού ξεκάθαρα η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία πριν από το σχέδιο αν δεν είχε σάρκα και οστά, πλην όμως το ίδιο το σχέδιο έρχεται και αυτό προσδιορίζεται ως διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Και είναι σαφές ότι εκείνο το σχέδιο ούτε μία σχέση είχε ούτε με το διεθνές δίκαιο, ούτε με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε και με το κεκτημένο.
0: Μα ήταν άρα, η επιτομή όταν... του apartheid.
1: Ακριβώς αυτό. Και άρα οποιοδήποτε ισχυρίζεται ότι μπορεί να υπάρξει λύση όπου να είναι διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, αλλά παράλληλα να υπάρχει σεβασμός του δικαίου, προφανώς είτε έχει πλήρη άγνοια, είτε εν γνώση του δεν λέει την αλήθεια στον λαό.
0: Θέλω να κλείσω με μια ερώτηση η οποία έχει να κάνει με ζητήματα τα οποία μας σκανδαλίζουν και εμάς εδώ στην Ελλάδα. Σκανδαλίζουν ακόμα περισσότερο εσάς εκεί στην Κύπρο. Και δεν θέλω να μείνουμε σε αυτή, καθ' αυτή τη διάσταση, ας πούμε, που έχει ένα ζήτημα που καθίσταται σημείο αμφιλεγόμενο στο εσωτερικό της Κύπρου. Θέλω να σας ρωτήσω όμως ξεκάθαρα. Τη μια μεριά έχουμε video gate, κάτι βίντεο κατά το Watergate, ας πούμε, κάτι βίντεο τα οποία οδηγούν τελικά σε παρετήσεις και απομακρύνσεις. Στη συνέχεια έχουμε, νωρίτερα μάλλον, είχαμε υποθέσεις των διαβατηρίων, βίζες, τέτοια και τα λοιπά. Πρόσφατα μια υπόθεση στην οποία βλέπω ότι δεν είναι καν σημείο αμφιλεγόμενο, είναι ο καθένας λέει τα δικά του, που ακούει στο όνομα Σάντι. Επίσης πιο πρόσφατα είδαμε, όσοι παρακολουθούμε τέλος πάντων την κυπριακή επικαιρότητα, μια αντιπαράθεση η οποία αφορούσε στον προβιβασμό της συζύγου του Προέδρου στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ζητήματα δηλαδή τα οποία δείχνουν προς τα έξω ότι δεν μπορούμε να μιλάμε ξεκάθαρα για κράτος δικαίου σε πολλές περιπτώσεις, ούτε βέβαια να μιλάμε και για σεβασμό, έτσι θα το πω πολύ απλά, της ένομης τάξης ή αν θέλετε και μιας καλώς εννοούμενης ηθικής στην πολιτική. Όλα αυτά πιστεύετε ότι μας αδυνατίζουν σε ό,τι αφορά στην απαιτητική γραμμή που θα μπορούσαμε και πρέπει να έχουμε για το Κυπριακό?
1: Σίγουρα αποτελούν από προσανατολισμό της κοινής γνώμης, αλλά είναι υπαρκτά ζητήματα, σοβαρότατα ζητήματα που αφορούν εσωτερική δημοκρατία και τον τρόπο λειτουργίας του κράτους, όπου και εκεί δεν πρέπει ποτέ κανείς να αμφισβητεί ότι πρέπει να υπάρχει χρηστή διοίκηση και κράτος δικαίου. Τίθενται κατ' επανάληψη, έχετε κάνει κάποιες αναφορές, σοβαρότατες αναφορές συγκεκριμένων παραδειγμάτων, όπου ακριβώς κλονίζουν την εμπιστοσύνη του κοινού στους θεσμούς και δυστυχώς οι κινήσεις για να επαναφέρουμε αυτήν την εμπιστοσύνη δεν είναι εκείνες οι οποίες θα ανέμενε κάποιος για να μπορέσει ακριβώς ο Κύπριος πολίτης να εμπιστευτεί ξανά θεσμούς όπως τη δικαιοσύνη, όπως την αστυνομία, όπως το στρατό, όπως την εκκλησία, όπως την εκτελεστική εξουσία. Δυστυχώς γίνονται και μερικές φορές χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος ιδιαίτερος, κινήσεις οι οποίες προκαλούν αντιδράσεις, και θίξατε μία εξ αυτών, το πρόσφατος, πρόσφατη προαγωγή της πρώτης κυρίας στη θέση πρέσβειος. Κάτι το οποίο εγώ δεν λέω σε καμία περίπτωση είναι ότι δεν το αξίζει.
0: Αντιθέτως, μπορεί να είναι πολύ πιο άξια κάτι τέτοιο,
1: από οποιονδήποτε τρίτον άλλον ανθυποψήφιο. Πλην όμως ίσως, ακριβώς για να αποφευχθεί οποιαδήποτε επίθεση προς τον πρόεδρο με το ενδεχόμενο να υπήρχε κάτι το οποίο ήταν αναξιοκρατικό ή να υπάρχει παραβίαση του κριτηρίου της αμεροληψίας, εν ώψη του ότι ο Υπουργός Εξωτερικών αλλά και οι δύο οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την προαγωγή στην ουσία είναι υφιστάμενοι του συζύγου, ίσως θα έπρεπε οι από μόνοι τους να επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση και αυτοδέσμευση, ούτως ώστε να μην προκαλούν αχρίαστα. Και τούτο λέω χωρίς σε καμία περίπτωση να αφορά τις ικανότητες της πρώτης κυρίας, η οποία είναι εξαιρετική και πραγματικά πολύπειρη διπλωμάτης. Αλλά επιτρέπουν, χωρίς να υπάρχει λόγος, σε τρίτα πρόσωπα να αμφισβητούν διάφορες καταστάσεις. Αχρίαστα θα έλεγα εγώ. Από εκεί και πέρα όμως, έχουμε αυτήν την κατάσταση της σύψης και διαφθοράς, η οποία φαίνεται να είναι διακομματική. Φαίνεται παντού να προκύπτουν ζητήματα, ακόμα και τα ίδια τα δικαστήρια πολλές φορές να κάνουν πολύ συγκεκριμένες αναφορές για τις παραλήψεις της κατηγορούσας αρχής, είτε για να παρουσιάσει τεκμήρια είτε μαρτυρικών υλικών, με αποτέλεσμα σοβαρότατες υποθέσεις που αφορούν ζητήματα ποινικού δικαίου, που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, να μην πετυχαίνουν ενώπιον δικαστηρίων. Και βλέπουμε διαρκώς τις θέσεις και του Γενικού Εισαγγελέα αλλά και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα να τίθενται υπό αμφισβήτηση. Όλα αυτά τα πράγματα προβληματίζουν. Εγώ προσθέτω σε αυτό το μην είπατε και το γεγονός ότι πρόσφατα βγήκε και μια νέα αναφορά σε σχέση με το που βρίσκεται και η Ελλάδα και η Κύπρος αναφορικά με την ελευθερία του τύπου.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε υποβαστεί ακόμα περισσότερο. Η Κύπρος νομίζω είναι στη χειρότερη θέση και μετά ακολουθεί η Ελλάδα και η Ουγγαρία. Είμαστε κάπου περίπου πάνω από κάποιες αφρικανικές χώρες. Και όλα αυτά τα ζητήματα γενικότερα της δημοκρατίας και της ελευθερίας είναι ζητήματα που προβληματίζουν. Ζητήματα όμως τα οποία σας διαβεβαιώ, ειδικά με τη νέα Βουλή μετά τις νέες εκλογές, εν ώψη του ότι δεν θα υπάρχουν οι πλειοψηφίες οι οποίες υπήρχαν παλαιότερα, εν ώψη του ότι μάλλον κάποια κόμματα τα οποία υπήρχαν εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες στη Βουλή δεν θα βρίσκονται, ενώ θα καταφέρουν να εισέλθουν νέα κόμματα τα οποία είτε δεν έχουν θέσεις πάνω σε μια σειρά από θέματα, είτε αδυνατούν να παράξουν πολιτική συγκεκριμένη. Να είστε βέβαιοι ότι η εικόνα, η κάκιστη η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή σε σχέση με την νομοθετική εξουσία τουλάχιστον, θα είναι ακόμα χειρότερη την επόμενη πενταετία, και αυτή
0: δυστυχώς
1: δεν είναι η δική μου δυσίωνη εκτίμηση, αλλά είναι η εκτίμηση νομίζω της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών ανεξαρτήτως κόμματος.
0: Εκτός αν αναβλέψουν, γιατί έχουν τρεις εβδομάδες καιρό να αλλάξουν κάποια πράγματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για όλα αυτά τα σημαντικά τα οποία είχατε στην καλοσύνη να καταθέσετε στην αγάπη μου και των ακροατών του της εκπομπής σε όλα τα πέρατα του κόσμου, σε κάθε σημείο του πλανήτη. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια με το ήθος και τη γνώση που σας διακρίνει να συνεχίζετε να μας δείχνετε τον δρόμο τόσο στα εσωτερικά ζητήματα που αφορούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά κυρίως σε αυτά που αφορούν στο βηματισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την απελευθέρωση και στο βηματισμό του ελληνισμού προς την πρόοδο και την ευημερία γενικότερα, στη βάση μιας κληρονομιάς που σίγουρα δεν την απολέσαμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, ευχαριστίες.
1: Ευχαριστώ καλά, βοήθημα σας και στους ακροατές σας. Να είστε καλά.
0: Κυρίες και κύριοι, Στο σημείο αυτό ο κύριος Γαβρίλ Ρεμούνθος που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
3: Η ποιήτρια της εβδομάδας, Βερονίκη Δαλακούρα.

Και αυτοί οι πίτες, όσοι έχουν πεθάνει το 30, γεμίζουν την ψυχή μου μια νυσχνή μελαγχολία. Ένας μεγάλος κήπος, ψηλά πεύκα και χόρτο οδηγούν στο παραμορφωμένο ποτάμι. Αιωνιότητα πιο πέρα από υποσχέσεις, μητέρα των στεναγμών, θάνατε της γλυκύτητας, Αθήνα της μνήμης, φύση από μάρμαρο, φιλοσοφία ειδονής, έρωτα ασωμάτων, κάνιστρα με αναπνοές, γράμματα αγάπης, Αθήνα των μύθων, περιοχές ταξιδιών, υπενθύμηση του ξεχασμένου εραστή, κορίτσια με πράσινο, μαμάδες εμετικών συγκρούσεων, συζητήσεις ατέρμονες, μέτικη μουσικής, ασυγκίνητη και αγαπόμενη. Από την αρχή μέχρι το τέλος, λίγο πριν η φαντασία κολυμπήσει σε λίμνες τεράτων και υγιεινής αποκάλυψης, στο νου μου θα ξυπνήσουν οράματα παιδιών. Και όλα αυτά, στερούμενα βέβαια θεϊκής πνοής, θα με οδηγήσουν σε κόσμους σύγχρονους που τιμωρούν τη μεγαλοστομία.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με την Era Sport 101,8.
1: Συνέθλια και να τις πούμε και εμείς εδώ από την Τούμπα χρόνια πολλά, χρόνια μας πολλά. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν παίζει με τους Παυλένκα, Κένι και Τζιόρα Μιχαλίδη, Μπάμπα Ζαφίρη, Μεϊτέ Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέγια Τάισον και Γερεμέγεφ, ενώ άρχισε το μάτς. Και ο Ολυμπιακός με Τζολάκη, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσο, Κωστίνια, Γκαρσία, Έσε, Μάρτινς, Τσικίνιο, Ροντινέι και Ελ Καμπί. Πρώτα αναγνωριστικά δευτερόλεπτα στο παιχνίδι, με την μπάλα να πηγαίνει στο Γιάννη Μιχαηλίδη στην αριστερή πλευρά της άμυνας του ΠΑΟ. Γυρνάει στον Παυλέγκα, τρέχει ο Ελ Καμπί να τον πιέσει. Ο Μεϊτέ χάνει την μπάλα, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Από το λάθος του Μεϊτέ, ο οποίος τώρα έτρεξε και γύρισε λίγο επικίνδυνα στον Παυλέγκα, σηκώνει τα χέρια. Ο Μεϊτέ, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό μόλις τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα. Ήταν μια φάση όπου ο Μιχαηλίδης γύρισε στον Παυλέγκα, πίεσαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Μεϊτέ έκανε το λάθος εκεί στην πρώτη τρίπλα. Του κέρδισε την μπάλα ο Ροντινέι. Η μπάλα πήγε στον Τσικίνιο, το σουτ που έγινε όμως πάνω στα πόδια αμυντικών του ΠΑΟΚ δεν έφτασε στον Παυλέγκα. Όταν πια έφτασε ήταν από τα πόδια του Μεϊτέ, που και πάλι τη γύρισε λίγο αργά, λίγο με ρίσκο ο Μεϊτέ, ο οποίος απευθείας σήκωσε τα χέρια αναγνωρίζοντας ότι έχει μπει πάρα πολύ χαλαρά στο παιχνίδι και γι' αυτό άλλωστε έκανε αυτήν την κίνηση. Σημασία έχει ότι στο ξεκίνημα του μάτς, παραλίγο από αυτά τα λάθη του Μεϊτέ, ο Ολυμπιακός να προηγηθεί, παραμένει όμως το 0-0. Έλεγα για τους διαιτητές που έχουμε ιταλική ομάδα στην διαιτησία, με τον Χρήστο Βεργέτη να είναι ο τέταρτος διαιτητής. Η ασπρόμαυρη ριγέ φανέλα, με αυτήν αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ, με την κλασική του δηλαδή, με την κλασική του και ο Ολυμπιακός, την ερυθρόλευκη. Δύο ομάδες παίζουν για ένα ακόμα παιχνίδι με αυτές τις κλασικές εμφανίσεις που έχουν. Μια κεφαλιά του Ζίφκοβιτς προς τα πίσω, διώχνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, πάλι ο Ζίφκοβιτς, ο Έσε. Η μπάλα πήγε στον Κωστίνια. Τώρα θα φτάσει αρκετά δεξιά στον Ελ Καμπί. Το λάθος που έγινε όμως. Παλιά μπροστά για τον Γερεμέγεφ. Σταματάει ο Γερεμέγεφ, έδωσε στον Τάισον. Ο Τάισον γυρνάει πίσω στον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ χάνει την ισορροπία του και η μπάλα πηγαίνει στον Μάρτινς. Δείχνει ανέτοιμος ο Μεϊτέ. Τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα 2-3 λεπτά του παιχνιδιού δεν μπήκε καθόλου καλά στο μάτς. Θυμίζω έτσι κι αλλιώς ότι είχε μία συμμετοχή ως βασικός πριν από αυτό το παιχνίδι στο τελικό του κυπέλλου, αλλά προερχόταν από μια δίμηνη αποχή. Και σε αυτήν τη φάση, στην πάσα που του έγινε δηλαδή λίγο πιο κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Ολυμπιακού, δεν πρόλαβε να στρίψει το σώμα του για να πάει στην μπάλα και την πήρε ο Μάρτινς. Η μπάλα πηγαίνει τώρα στην άμυνα ξανά του Ολυμπιακού, με τον Ρέτσο να κάνει μια βαθιά παλιά για τον Ελ Καμπί. Ο Ελ Καμπί την κατέβασε ωραία, έφυγε από το Μιχαλίδη, πήγε αρκετά πλάγια στην τελική γραμμή. Γυρνάει πίσω στο Ροντινέι, που ήταν ακριβώς πίσω του στην ίδια πλευρά στην δεξιά. Προς τον άξονα τώρα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Έσε άφησε στον Ορτέγκα, η σέντρα του Ορτέγκα βγαίνει. Ο Μιχαηλίδης κόβει με το κεφάλι για τον Ζίφκοβιτς. Αυτός κατέβασε την μπάλα, λάθος απομάκρυση από τον Ζαφίρη. Ξανά στον Ολυμπιακό η μπάλα. Μάρτινς. Στο τέταρτο λεπτό όλα αυτά και ενώ παραμένει το 0-0. Ξανά πίσω, θα φτάσει η μπάλα τώρα στο Ρέτσο. Αλλάζει με τον Πιρόλα, οι δύο στόπερ του Ολυμπιακού που έχουν μια απόσταση μεταξύ τους. Ξανά ο Ιταλός, γύρισε στον Τσολάκη που είναι εκτός περιοχής. Αλλά δεν πάει παίκτης του ΠΑΟΚ πάνω, το Γερεμέγεφ έκανε μια κίνηση, σταμάτησε. Βαθιά παλιά του Τζολάκη για τον Μαρτίνς που τον χειροκροτεί, αλλά η μπάλα έφυγε πλάγιο. Ήταν λίγο πιο δυνατή από ό,τι έπρεπε η παλιά αυτή, με τα πόδια από τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από δεξιά, όπως αμήνεται. Περιμένει ο Κένι για να πάρει την μπάλα, και Τζιόρα από τον Κένι. Έγινε τελικά το λάθος, ο Μαρτίνς κλέβει. Έκανε ένα τακουνάκι, πρόλαβαν οι συμπαίκτες του να κερδίσουν την μπάλα. Με τον Γκαρσία, τώρα ο Ρέτσος από τον Πιρόλα. Δίνει στον Κωστίνια. Ο Κωστίνιο μια παγιά για το Ροντινέι. Ο Βραζιλιάνος έχει πίσω του τον Μεϊτέ, κάνει μια διαγώνια κίνηση προς τα πίσω, κρατάει την μπάλα, φτάνει στον άξονα και βρίσκει τον Μαρτίς απέναντι. Ωραίο το σούτ, απόκριση του Παυλένκα σε κόρνερ στο 5ο λεπτό από τον Έσε. Από την αριστερή γωνία της μεγάλης περιοχής, αυτό το ξαφνικό διαγώνιο σούτ του Έσε ήταν αρκετά καλό, πήγαινε μέσα. Ο Παυλένκα με μια καλή εκτείναξη έστειλε την μπάλα κόρνερ. Το πρώτο για τον Ολυμπιακό που μπήκε καλύτερα στο μάτς. Έχασε εκείνη την ευκαιρία από τα λάθη του Μεϊτέ στα πρώτα δευτερόλεπτα. Τώρα αυτό το δεύτερο καλό σου του Έσε. Κεφαλιά, ο Εκαμπή τη χάνει. Ήταν μόνος του εκεί, τελικά έχουμε out. Από το γύρισμα στην περιοχή, ίσα ίσα βρήκε την μπάλα ο Εκαμπή. Δεν πρόλαβε να την σπρώξει στα δίχτυα, ήταν μέσα από τη μικρή περιοχή. Ίσως να ευνηδιάστηκε, ίσως να μην πρόλαβε να την βρει όπως θα ήθελε. Από το κόρνερ του Τσικίνιο βρήκε στην πλάτη του Πιρόλα η μπάλα και ο Ελκαμπή μπροστά από τον Μπάμπα και τον Κετζιόρα βρήκε μεν την μπάλα αλλά με την άκρη του κεφαλιού του, γι' αυτό και έφυγε έξω και δεν πήγε στην εστία του Παυλέγκα. Αν πήγαινε προς την εστία το πιθανότερο ήταν να κατέληγε στα δίχτυα. Ήταν σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση αυτή η κεφαλιά του Ελκαμπή. Κωνσταντέγιας τώρα στην αντιπίθεση του ΠΑΟΚ. Ανοίγεται ο Τάισον αριστερά. Κρατάει ο Κωνσταντέγιας, δίνει τώρα στον Τάισον μέσα στην περιοχή. Ο Τάισον κάνει το γέμισμα, διώχνει ο Πιρόλα. Σε αυτό το γέμισμα του Τάισον κερδίζει ο Κένι με τον Μάρτις που ζητάει φάουλ από τον Σότσα. Ήταν δίπλα στη φάση ο Ιταλός και άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί.
2: Να σας διακόψω και να σας καλησπερίσω, Τάσο μου, γιατί μόλις πέτυχε γκολ η Manchester United, προηγείται 3-2 της Liverpool με τον Μέινου στο 77. Ο Μέινου που όπως μάθαμε εντός εβδομάδας ανανέωσε το συμβόλαιο του μέχρι το 2031. Επαναλαμβάνω, Manchester United Liverpool 3-2 στο 71ο λεπτό βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Συνεχίζει, Τάσο.
1: Συνεχίζουμε να δώσουμε το μικρόφωνο και στον Πάπη Παπάζογλου και για την πρώτη του εντύπωση για αυτά τα 7 λεπτά περίπου που παίζουμε και για το παιχνίδι γενικά.
3: Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός έχει μπει καλύτερα στο παιχνίδι. Για την ακρίβεια, ο ΠΟΚ δεν έχει μπει καθόλου καλά στο παιχνίδι. Και με το λάθος του Μεϊτέ στο πρώτο λεπτό, το κλέψιμο του Γκαρθία, το σου του Τσικίνιο που κόντραρε πάνω στον Κεντζιόρα και γλίτωσε ο ΠΑΟΚ, αλλά και στη συνέχεια και με την ανισορροπία και μια χαμένη ισορροπία του Μεϊτέ που έδωσε μια ευκαιρία στον Ολυμπιακό να βγει στο ανοιχτό γήπεδο και με το σου του Τσικίνιο που απέκρουσε ο Παυλένκα και με τη μεγάλη ευκαιρία του Ελκάμπη. Είναι πολλές ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό σε 6 λεπτά και ενώ βρισκόμαστε στο 8ο λεπτό, ο ΠΑΟΚ τώρα με Μιχαηλίδη, Μπάμπα, Τάισον πάει να αφήσει την μπάλα με προσπίση για τον Κωνσταντέλια. Ο Κωστίνη απομακρύνει, αλλά απομακρύνει και ο Μιχαηλίδη συνεργάζεται με τον Τάισον. Και πάλι ο διεθνής στόπερ του ΠΑΟΚ επιχειρεί ένα άνοιγμα δεξιά για τον Ζήφκοβιτ. Κατεβάζει, αλλά ο Ορτέγκα θα κερδίσει από τον Ζαφίρη. Και τώρα έχει ανοιχτό γήπεδο, καθυστερεί, του κλέβει την μπάλα ο Ζαφίρη. Αλλά παίρνει ο Μάρτιν, ο οποίο περνάει το Μέιτε, πάει να παίξει κόντρε δεξιά για τον Ροντινέι. Οι κόντρε ευνοούν τον Ορτέγκα, πάλι ο Τσικίνιο, μαρκαρίσματα αφήνει ο Σότσα και τώρα κερδίζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Γερεμέγεφ πολύ μακριά από την περιοχή του Ολυμπιακού, πίσω και με τη μεσαία γραμμή. Και το άνοιγμα δεξιά για τον Ζήφκοβιτς που βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο, πάει να μπει στην περιοχή του Ολυμπιακού, κάνει το γύρισμα, κόβει ο Πιρόλα, έρχεται με δύναμη ο Τάισον, δεν κάνει το σουτ, κατεβάζει ο Ζαφίρης αριστερά για τον Μπάμπα, ο οποίος φοροκατάει και αφήνει πάλι στον Ζαφίρη. Και τώρα ο έτερος κεντρικός χαφ του ΠΑΟΚ, ο Μεϊτέ, γυρίζει στον Κετζιόρα με τη μία δεξιά για τον Κένι. Ο Κένι πάει να βγάλει τη σέντρα, ο Πιρόλα θα απομακρύνει. Εκείνο Ορτέγκα κατεβάζει με σιγουριά για τον Έσε. Και ο Έσε ψάχνει με μια βαθιά παλιά στον ανοιχτό γήπεδο τον Ελκαμπή. Βγαίνει ο Παυλένκα από την περιοχή για να προλάβει το Μαροκινό στράικερ του Ολυμπιακού. Πετάει την μπάλα πλάγιο, ωραίος ρυθμός στο παιχνίδι. Έχουμε σημαντικές ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα, αλλά και ένας πολύ ωραίος ρυθμός που προμηνεί ένα τουλάχιστον ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Άλλωστε και οι δύο ομάδες για τους δικούς τους λόγους θέλουν την νίκη. Ο Μεν ΠΑΟΚ για να πιάσει τη δεύτερη θέση στον Ολυμπιακό να έχει και την ισοβαθμία σε αυτήν την περίπτωση οριστικά. Ο Ολυμπιακός για να αφήσει τον αντίπαλο του 6 βαθμούς πίσω και το πιο σημαντικό να μείνει στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Η βαθιά παλιά του Κωστίνια για τον Ελκάμπη που βγαίνει πλάγια αλλά δεν προλαβαίνει την μπάλα. Θα περάσει out. Είναι κλασικό το παιχνίδι του Ολυμπιακού που προσπαθεί όταν βρίσκει καινούς χώρους να παίξει με άμεσο ποδόσφαιρο, μια βαθιά παλιά στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ με στόχο κυρίως τον Γιούπ Ελκαμπή. Ο Παυλένκα παίζει με τον Κετζιόρα, build up, τώρα πηγαίνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού να πρεσάρουν, όχι όμως πολύ έντονα. Τώρα τρέχει ο Τσικίνιο, ο Μιχαηλίδης γυρίζει στον Παβλέκα και τώρα τρέχει και ο Ελκαμπή. Έτσι ο Παβλέκα κάνει τη βαθιά μπαλιά για τον Ζίφκοβιτς. Ο Ορτέγκα θα πάρει την κεφαλιά. Ο Μάρτινς με τον Κένι. Τσιμπάει ο Μάρτινς, δεν θα προλάβει. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Λίγα μέτρα κατά τη μεσαία γραμμή από δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Θεσσαλονίκης, με τον Κετσιόρα να γυρίζει την μπάλα στον Παβλέγκα. Πάλι build-up. Παράλληλα πάλι με τον Κετσιόρα, ο goalkeeper του ΠΑΟΚ, επέστρεψε κατά τα κολπός των γηπεδούχων. Κάθε για τον Ζίκοβιτς με τη μία, πάει να βγάλει στο ανοιχτό γήπεδο για τον Γερεμέγεφ, απομακρύνει. Ο Ρέτσος, ο Τάισον κατεβάζει και περιμένει το ανέβασμα του Μπάμπα και θα πάει μπάλα. Τον κλείνει ο Κωστίνια, γυρίζει στο Μιχαηλίδη με τον Μεϊτέ. Και ο Μεϊτέ πάλι στο Μιχαηλίδη και αριστερά για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα κρατάει την μπάλα και δίνει στο Μεϊτέ, όλα αυτά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Μεϊτέ πάει να κάνει το άνοιγμα δεξιά για τον Κένι. Πολύ φιλόδοξο. Ο Μάρτινς έχει γυρίσει, δεν πήγε καν ο Βρετανός μπακ του ΠΑΟΚ στην διεκδίκηση, ήταν πολύ μακριά. Έτσι ο Μάρτινς αφήνει την μπάλα στον Ορτέγκα και τώρα πυρόλα. Συγκεκριμένα 10 λεπτά στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 0-0. Είμαστε στο 11ο λεπτό. Σε λίγο θα μπούμε στο 12ο. Η βαθιά παλιά του Τζολάκη με στόχο τον Κωστίνια που έχει βγει σε ρόλο εξτρέμ. Θα βγει ο Παβλέγκα, θα μπλοκάρει ο Κωστίνια στη σύγκρουση με τον Μπάμπα. Δείχνει να έχει πρόβλημα και έχει πέσει στο έδαφος. Ο διαιτητής ο Σιμώνας Ότσα θα διακόψει το παιχνίδι για να δει τι έχει ο Πορτογάλος μπακ του Ολυμπιακού, που δείχνει να έχει πρόβλημα έτσι όπως έπεσε. Πιάνει το πόδι του αριστερά χαμηλά και θα μπει το ιατρικό team του Ολυμπιακού για να τον έχει πατήσει λίγο πριν ο Μπάμπα έξω από την περιοχή όμως του ΠΑΟΚ. Εδώ δεν μπορεί να γίνει έλεγχος από το VAR, η φάση είναι έξω από την περιοχή και νομίζω ήταν οριακά έξω από την περιοχή, οπότε δεν μπορεί να παρέμβει και ο VAR. Η μπάλα πήγε βέβαια στα χέρια του Παβλέγκα από αυτή τη βαθιά παλιά στον Κωστίνια, ο οποίος σφαδάζει και δείχνει να έχει πρόβλημα. Είναι και το ιατρικό team του ΠΑΟΚ. Ο Βεργέτης, ο τέταρτος, εξηγεί στον πάγκο του Ολυμπιακού προφανώς αυτό, ότι έχει γίνει έλεγχος, ότι δεν υπάρχει κάτι, αυτό κάνει με νόημα στον Μεντιλίμπαρ σε συγκεκριμένη φάση. Επαναλαμβάνω, αν η μπάλα είναι εκτός περιοχής δεν μπορεί να παρέμβει ο ΒΑΡ, μόνο σε περίπτωση που θεώρησε ότι υπήρχε αποβολή. Αλλά εδώ ήταν στο τρέξιμο πάνω. Ο Κωστίνια θα γυρίσει στο μάτς όταν πάρει το OK από τον Ιταλό ρέφερι. Ο Παβλέγκα παίζει με τον

0: Νομίζω ο διαιτητής έχει κάνει δύο φορές νόημα να μπει. Και τώρα του κάνει επιτακτικά να μπει και τώρα ο Βεργέτης. Δεν έβλεπε ο Βεργέτης τον ρέφερι. Γιατί μου έκανε και εμένα εντύπωση. Έχει πέρασει αρκετή ώρα από την ώρα που είχε βγει ο Κωστίνια. Δεν έβλεπε ο Βεργέτης για να το νόημα του Σότσα. Δεν ήταν και ξεκάθαρο το ταλέμα. Αλλά εμείς από πάνω το είδαμε με τον Τασταμπουλή. Τώρα λοιπόν ο Κετσιόρα σηκώνει την μπάλα με στόχο τον Ζίφκοβιτς. Κοντά του Ορτέγκα κατεβάζει ο Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς περιμένει και βγάζει έξω για τον Μεϊτέ με τη μία. Ωραίο το άνοιγμα. Περνάει όμως η μπάλα. Αφήνει να σκάσει ο Κένι. Κόρνερ τελικά. Την έχει βρει ο Πιρόλα, λέει ο βοηθός διαιτητή για τον ΠΑΟΚ. Το πρώτο κόρνερ.
1: Είμαστε στο 14. Ο ΠΑΟΚ ξανά έχει ισορροπήσει λίγο στο τελευταίο πεντάλεπτο μετά τις πολλές καλές στιγμές του Ολυμπιακού, τις ευκαιρίες του Ολυμπιακού στο 1, στο 5, στο 6. Που πλησίασε και άντυξε το 0-1. Τώρα, σαν να έχει ισορροπήσει λίγο, ΠΑΟΚ κερδίζει και το πρώτο του κόρνερ. Θα εκτελεστεί από τον Ζίφκοβιτς μπροστά στην θύρα 4. Κεφαλιά προς τα πίσω, εκεί ευκαιρία. Σου του Μιχαλίδη, απόκριση του Τζολάκη, γκολ. 1-0 ο ΠΑΟΚ. Είναι ο Γερεμέγεφ. Ανοίγει το σκορ στο 15ο λεπτό. 8ο γκολ του Γερεμέγεφ στη σεζόν. Και πάλι δίπλα από την εστία, όπως και στο τελικό του Βόλου δηλαδή. Σε αυτό το πρώτο κόρνερ ουσιαστικά του παιχνιδιού για τον ΠΑΟΚ το εκτέλεσε ο Ζίφκοβιτς, μία πρώτη κεφαλιά που έγινε στην μικρή περιοχή, η μπάλα πήγε στο ύψος του πέναλτι, εκεί ο Μιχαηλίδης σούταρε για να αποκρούσει ενστικτοδός ο Τζολάκης, η μπάλα όμως πήγε πάνω στο Γερεμέγεφ που απλά την έσπρωξε με το πόδι. Ήταν το σούτ του Μιχαηλίδη αρκετά δυνατό, ο Τζολάκης δεν έλεγχε την πορεία της μπάλας, νομίζω ότι ενστικτοδός απέκρουσε πάνω στην φάση που λένε, χωρίς να έχει τη δυνατότητα δηλαδή να διαλέξει που θα στείλει την μπάλα. Αυτή έμεινε στη μικρή περιοχή. Ο Γερεμέγεφ πετάχθηκε πριν από το Ρέτσο και την έστειλε στα δίχτυα.
2: Οι παίκτες του Ολυμπιακού σηκώνουν το χέρι του ζητώντας θέση.
1: Το Μπάμπα. Όχι το Μεϊτέ.
2: Ο Μπάμπα, ναι, συγγνώμη, ο Μπάμπα. Ο δε ναι. Γερεμέγεφ προσπαθεί στο σούτ του Μιχαηλίδη να κάνει παρέμβαση για να
1: είναι
2: πάει
1: goal.
2: Μπάλα στα δίχτυα. Ναι, το ξέρω.
1: Είναι γκολ. Ναι. Όχι, το λέω γιατί
2: ναι,
1: περίμενε
2: ναι,
1: ο διαιτητής από το
2: βάσκετ επικύρωση. Καθόλου, ναι.
1: Ναι. Αυτό ζητούσε ο Ολυμπιακός, ότι την επηρεάζει
2: δεν
1: δηλαδή.
2: Ήταν στο
1: αλλά...
2: οπτικό πεδίο του Τζολάκη ο Μπάμπα.
1: Ναι, ήταν αρκετά πιο.
2: Σαν να λέω,
1: δίπλα,
2: προσπάθησε
1: ναι.
2: Στην, και με την προηγούμενη προσπάθεια ο Γερεμέγεφ να σκοράρει. Έβαλε το πόδι του μετά το σούτ του Μιχαηλίδη, αλλά δεν βρήκε την μπάλα.
1: Σωστά. Ένα γκολ παλά στα δεδομένα του αγώνα φυσικά. Σε αυτή την πρώτη ευκαιρία του ΠΑΟΚ ουσιαστικά στο παιχνίδι. Ο Ελκαμπή τώρα είναι από δεξιά μέσα στην περιοχή. Γυρνάει το σούτ πάνω στον Κετζιόρα που είχε τα χέρια πάντως κολλημένα στο σώμα του. Και αντεπίθεση του ΠΑΟΚ με τον Τάισον που φεύγει από τον Κωστίνια. Δεν κάνει όμως καλή πάσα για τον Γερεμέγεφ. Έκοψε εύκολα ο Πιρόλα και έδωσε στον Ρέτσο. Θυμίζω ότι το ντέρμπι ξεκίνησε με τις τρεις πολύ καλές στιγμές, τις τρεις καλές ευκαιρίες του Ολυμπιακού στα πρώτα δευτερόλεπτα με τα δυο λάθη του Μεϊτέ και το σούτ που έγινε εκεί από τον Γκαρσία, αλλά βρήκε πάνω στα σώματα. Στο 5 με το σούτ του Έσε που απέκρουσε σε κόρνερ δύσκολα ο Παυλένκα και στην εκτέλεση του κόρνερ το γύρισμα από τον Πιρόλα. Ο Ελκαμπή βρήκε στη μικρή περιοχή την μπάλα με την άκρη του κεφαλιού του και την έστειλε να φύγει out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Και τώρα στην πρώτη ευκαιρία ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ. Τρέχει ο Κένι να υποφεληθεί μια πάσα που έγινε από τον άξονα του ΠΑΟΚ προς τη δεξιά πλευρά. Τον άφησε ο Γερεμέγεφ και ήταν σε θέση offside. Δεν πήγε στην μπάλα. Το μόνο κέρδος για τον ΠΑΟΚ είναι ένα πλάγιο που θα εκτελεστεί τώρα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από δεξιά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ επιτίθεται στην εστία που είναι μπροστά στην θύρα 4 και ο Ολυμπιακός αυτή που είναι μπροστά στη θύρα 7. Με το γκολ του Γερεμέγεφ, ο οποίος σκόραρε για ένα ακόμη παιχνίδι, είναι το 8ο γκολ που πετυχαίνει ο Σουηδός. Νομίζω ότι έχει παραπάνω από 60%. Λάθος του Τζολάκη εκεί. Παραλίγο ο Κωνσταντέκης να του πάρει την μπάλα στο ύψος του πέναλτι. Έκανε ένα λίγο επικίνδυνο κοντρόλ, του φύγε λίγο η μπάλα στο κοντρόλ. Μπήκε ο Κωνσταντέγιας να διεκδικήσει την κόντρα. Έγινε η κόντρα, αλλά κράτησε την μπάλα ο Τζολάκης και τελικά την έδιωξε με τα πόδια. Παραλίγο εδώ να δημιουργηθεί πρόβλημα από το πουθενά για τον Ολυμπιακό. Ο Γερεμέγεφ με το κεφάλι πάει να βρει τον Κένι. Ο Μαρτίς την μπάλα γλιστράει, τη χάνει. Τον έλεγχό τη δηλαδή από αυτό το γλίστρημα του Ζέλσον Μαρτίν. Πίσω ο Παυλένκα με τα πόδια.

0: Όλα αυτά ενώ συμπληρώνουμε εδώ στην Τούπα 18 λεπτά αγώνα στο ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 με τον γκολ του Γερεμέγεφ στο 15 μετά από κόρνερ του Ζίφκοβιτς. Απομάκρυση της μπάλας από τον Κωστίνια, σου του Μιχαηλίδη που βρήκε ενστικτοδός με τα χέρια ο Τζολάκης, αλλά η μπάλα πήγε πάνω στο Γερεμέγεφ και αυτός την προώθησε στα δίχτυα από τη μικρή περιοχή. Μια παλιά για τον Ελκαμπή, τρέχει ο Παυλένκα που έχει πάρα πολλές έξυπνες επεμβάσεις εκτός περιοχής μέχρι τώρα στο μάτς. Ο Ρέτσος γυρνάει στον Τζολάκη, αυτός στον Κωστίνια που ανοίγεται δεξιά για να απελευθερώσει λίγο την άμυνα του Ολυμπιακού. Ξανά Κωστίνια. Δίπλα του ο Τάισον γυρνάει στο Ρέτσο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και την αντίδραση του Ολυμπιακού τώρα μετά το 1-0. Το οποίο στην πραγματικότητα ήρθε κόντρα στη ροή του μάτς έτσι όπως το ζήσαμε στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Μαρτί στην περιοχή το σουτ απέκρουσε ο Παυλένκα, του φύγε λίγο η μπάλα, είναι εκεί ο Μπάμπα. Και θα διώξει και αυτή καλή στιγμή, αλλά υπάρχει offside. Θεωρείται ως μη γενόμενη αυτή η επίθεση του Ολυμπιακού. Το υποδεικνύει ο πρώτος βοηθός, ο κύριος Τρινκέρι, το offside του Ζέλσον Μάρτινς. Πάντως το σουτ που έγινε ο Παυλένκα δεν συγκράτησε την μπάλα, του έφυγε και πήγε δίπλα εκεί που ήταν ο Μπάμπα και έδιωξε σε πλάγιο έτσι και αλλιώς. Οριακό είναι, αν έμπαινε γκολ σίγουρα θα εξετάζονταν η φάση στο VAR. Δεν υπάρχει replay στην ευθεία, αλλά φαινόταν ότι είναι πάρα πολύ οριακή η φάση. Έτσι και αλλιώς μετά ο Μπάμπα την έδιωξε σε πλάγιο. Το βολέ από τον ΠΑΟΚ κέρδισαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Η μπάλα στον Ρέτσο. Πίσω στον Τζολάκη. Δυνατό βολέ του Τζολάκη για τον Μαρτίνς. Έκοψε ο Κένι. Ο Μεϊτέ στην κόντρα με τον Ροντινέ. Η μπάλα στον Μπάμπα.
1: Κάτι έλεγε για το Γερεμέγεφ, ότι έχει το 8ο. Πώς είναι το 9ο γκολ τη σεζόν, γιατί βλέπω εδώ τη λίστα τη χρονιά. Πρέπει να είναι η 9η φορά που σκοράρει και 5η στο πρωτάθλημα.
0: Ναι. Πάντως, ό,τι
1: πρώτο
0: και να είναι.
1: Πρώτο γκολ στα play-off, πάντως.
0: Ναι, είναι πάρα πολλά τα γκολ του Γερεμέγεφ σε σχέση με τις συμμετοχές του. Θέλω να πω ότι λογικά το ποσοστό των γκολ που έχει ανασυμμετοχή είναι πιο ψηλό από του Γιακουμάκη. Ο οποίος θυμίζω είχε 15 στα 30, έτσι. Είχε 15 γκολ σε 30 συμμετοχές πριν τραυματιστεί ο Γιακουμάκης. Πάντως είναι πολύ χρήσιμο σε κάθε περίπτωση ο Γερεμέγεφ.
1: Κάνει αυτό που, για το οποίο αποκτήθηκε στην
0: ακριβώς,
1: πραγματικότητα.
0: Ακριβώς.
1: Να είναι ο αντικαταστάτης του Γιακουμάκη.
0: Και το κάνει πάρα πολύ καλά.
1: Έχει παίξει 26 αγώνες φέτος συνολικά στην χρονιά και είναι το 9ο γκολ.
0: Ένα πλάγιο τώρα για τον Ολυμπιακό. Ενώ συμπληρώθηκε το πρώτο 20 λεπτό. Είμαστε στο 21ο λεπτό με το 1-0.
1: Να μας επιτρέψει να κάνουμε μια πολύ γρήγορη σύνδεση με τον Νίκο Μπιντέλα, γιατί τελείωσε το ημίχρονο στη Χαλκίδα στον τελικό του Final Four στην Elite League ανάμεσα Παπάγου και τον Βίκο Ιαννίνων. Νίκο, μας ακούς?
2: Έλα Νίκο, καλησπέρα.
1: Μας ακούει ο Νίκος Μπιντέλας?
3: Ναι, σας ακούω.
1: Ωραία. Πόσο τελείωσε το ημίχρονο?
3: 34-44 προηγείται ο Βίκος Ιωαννίνων του Παπάγου στο ημίχρονο του τελικού του Final Four της Elite League που διεξάγεται στη Λευκάδα. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα των Ιωαννίνων έχει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα αυτή τη στιγμή ώστε να πάρει το δεύτερο εισιτήριο της ανάπτυξης.
0: Ο Ελκαμπή στην περιοχή, το σουτ! Απέκρουσε ο Παυλένκα, μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά ήταν
1: σωστό.
0: Πολύ σημαντική στιγμή στο 22 για τον Ολυμπιακό από την πάσα που έγινε στον Ελκαμπή. Μπήκε από θέση μέσα αριστερά. Στην πραγματικότητα δεν ήταν ακριβώς τετατέτ, αλλά ήταν σχεδόν σαν τετατέτ. Ήταν και παίκτης του ΠΑΟΚ λίγο πιο δίπλα του. Ο Παυλένκα για μία ακόμη φορά σώζει τον ΠΑΟΚ στο 22.
1: Νίκο, ολοκλήρωσε εσύ για το ημίχρονο. 44-34 προηγείται ο Βίκος. Δηλαδή έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα για να περάσει για πρώτη φορά στην Basket League.
3: Ακριβώς. 16-23 το πρώτο δεκάλεπτο, 18-21 το δεύτερο. Με τον παίχτη που ξεχωρίζει μέχρι τώρα για την ομάδα του Θανάση για πλένα είναι ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος. Παίχτης μέλος του Ηρακλή την περσινή σεζόν που βοήθησε τον Γυραιώνα να επιστρέψει στα σαλόνια της Α1. Τώρα κάνει μεγάλη προσπάθεια ώστε η ομάδα να οδηγήσει και την ομάδα του Βίκου στην μεγάλη κατηγορία. Μάλιστα. Έχοντας 17 πόντους ο ημίχρονο.
1: Ωραία.
0: Βγαίνει ο Γερεμέγεφ μόνος του. Υπάρχει τέτατέ του Γερεμέγεφ. Αποκρούει ο Τζολάκης. Φοβερές στιγμές στην Τούπα μέσα σε 2 λεπτά. 2 τρομερές ευκαιρίες από τους center four των ομάδων με νικητές τους τερματοφύλακες.
1: Αυτό προηγουμένως ήταν τέτατέ κανονικό.
0: Κανονικό, ναι. Έγινε η αντεπίθεση του ΠΑΟΚ. Ο Γερεμέγεφ εκμεταλλεύτηκε και μια συνεννοησία που έγινε και μια κόντρα που έγινε εκεί έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού. Βρέθηκε μόνος του με τον Τζολάκη. αλλά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού τον έκοψε στο πλασέ που έκανε ο σκόρερ του ΠΑΟΚ. Παραμένει το 1-0. Από την πάσα του Τάισον έγινε ότι έγινε. Βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού. Ενώ ο Τζολάκης είναι κάτω, είναι στο έδαφος τραυματισμένος. Δεν τον έχει δει ο Σότσα, ο Ιταλός διαιτητής, γιατί ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Τώρα τον βλέπει, άρα έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Τον βλέπει ο Ιταλός διαιτητής στον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού.
1: Δεν φάνηκε που να έχει συγκρούεται πρόβλημα με τον Γερεμέγεφ στη φάση αυτή.
0: Νομίζω στο αριστερό του πόδι και σηκώνεται αμέσως ο Πασχαλάκης για προθέρμανση.
1: Το αριστερό του πόδι.
0: Στο αριστερό του πόδι, στον αστράγαλο.
1: Ναι. Όπως γυρνούσε προς τα πίσω, αναγκάστηκε να αλλάξει τη φορά του κορμίου του για να κάνει αυτή την απόκρουση και ενδεχομένως εκεί τραυματίστηκε.
2: Ναι, έχουμε τελευταίο. Εγώ από αυτή τη μικρή διακοπή να δώσω ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα Απόλλων Σμύρνης Πανιώνιος. 13-11 προηγείται ο Απόλλων Σμύρνης. Στο δεύτερο λεπτό του 4ου οκταλέπτου είναι ο μικρός τελικός για το Conference Cup, το Final Four που γίνεται εδώ στο Παλαιό Φάληρο. Στις 9 το βράδυ ο τελικός μεταξύ της Ουγγρικής Honvent και της Ιταλικής De Acker.
1: Είναι καλά πάντως ο Τζολάκης, βλέπω, Τάσο, ναι. Γιατί τελικά ήταν υπερέκταση του ποδιού της στην προσπάθειά του
4: ακριβώς
1: να αποκρούσει. Ναι, αυτό ήταν τελικά το θέμα.
4: Ακριβώς. Ναι. Δεν θα συνεχίσει το παιχνίδι. Ο Μεντιλίμπαρ έξαλλο προηγουμένως στην ευκαιρία του Ελκαμπίτο έκανε παρατήρηση στον Ορτέγκα. Ο Ροντινέη εισέδρασε ο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Τρίτο στο παιχνίδι για του Ερυθρόλευκου. Ένα έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ και το βάλε γκολ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αυτή τη φορά σε ντέρμπι μπήκε πολύ καλύτερα από τον αντίπαλό του, όμως έχανε τις ευκαιρίες και στην πρώτη ευκαιρία του αντιπάλου του πάλι έφαγε γκολ στο 15ο λεπτό. Δίνει. Πέρα από τις διαμαρτυρίες που υπάρχουν, δεν ξέρω αν έχει υπάρξει replay πίσω από την εστία για να δούμε αν ο Μπάμπα επηρέαζε.
1: Όχι, όχι, δεν επηρέαζε καθόλου ο Μπάμπα. Ναι.
4: Η κεφαλιά προς τα πίσω out από τον Κωστίνια που είχε προωθηθεί από την εκτέλεση του κόρνου. Ο Κωστίνια πήρε προς τα πίσω την μπάλα, την κεφαλιά. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Παυλένκα. Άλλη μια καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό με αυτή την κεφαλιά του Πορτογάλου back. Του Ολυμπιακού που είναι καλός στις στιμένες φάσεις όταν ανεβαίνει στην αντίπαλη περιοχή. Ο ΠΑΟΚ έχει το υπέρ του 1-0, μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα το παιχνίδι, αλλά βλέπουμε ένα μάτς πάρα πολύ ωραίο με πάρα πολλές ευκαιρίες. Φαντάζομαι να συμφωνείτε και εσείς, με πολύ ωραίο ρυθμό και μεγάλες ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες. Περισσότερο ο Ολυμπιακός, αλλά και ο ΠΑΟΚ νωρίτερα με τον τέταρτο του Γερεμέγεφ είχε τη μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 2-0.
1: Αυτή ήταν τώρα, η μεγαλύτερη ευκαιρία και στατιστικά του ΠΑΟΚ, αυτή με τον Γερεμέγεφ.
4: Εννοείται.
1: Να κάνουμε μια ενημέρωση. Λοιπόν,
2: μια μικρή ενημέρωση. Η Μπαρσελόνα στις γυναίκες πέρασε στον τελικό του Champions League. Θα αντιμετωπίσει τη Λιόν στο τελικό, καθώς νίκησε στον αγώνα Ρεβάν στην Μπάγκερ Μονάχου με 4-2. Το πρώτο μάτς είχε έρθει ισόπαλο 1-1 ανάμεσα στους δύο. Είτε άνδρες, είτε
1: γυναίκες, όταν παίζουν αυτά τα μεγέθη, τα γκολ παίρνουν σε ρητό. Συνεχίζεται.
4: Λοιπόν, 26ο λεπτό, πάω Ολυμπιακός 1-0 με τον γκολ του Γερεμέγεφ από το 14ο λεπτό. Τώρα η Μπαγιά χάνεται, αλλά κερδίζει με πείσμα ο Γκαρθία και τώρα ο Ροντινέη. Ο Ροντινέη παίζει με τον Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο έχει αριστερά τον Μαρτίνς, κάνει την προσπίση, κάνει το σουτ πάνω στο Κετσιόρα. Βλέπω ότι ο Πασχαλάκης θα συνεχίσει την προθέρμανση γιατί σου λένε δεν νιώθει τόσο καλά ο Τζολάκης, γιατί είναι πάντως. Είναι κάτω το γκολ. Πώς για την ακρίβεια είναι έξω από την περιοχή του, γιατί η μπάλα παίζεται έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Το γύρισμα στον Παυλένκα με σιγουριά απομακρύνει την μπάλα εκεί όπου Πυρόλα θα πάρει την κεφαλιά από τον Γερεμέγεφ. Κατεβάζει ο Ζαφίρης και το ΟΜΕΙΤΕ κάνει το άνοιγμα αριστερά για τον Τάισον. Βγαίνει με δύναμη ο Κωστίνη, αλλά παίρνει την απόκριση ο Μπάμπα. Παίζει με τον Τάισον. Ο Τάισον όμως γυρίζει στον Μιχαηλίδη. Και εδώ το χειροκρότημα των φιλόδων του ΠΑΟΚ που βλέπουν την ομάδα του να μην μπαίνει καλά στο μάτς, αλλά να βρίσκει τον γκολ.
1: Να χειροκροτήσω και εγώ τη United, την ομάδα μου, καθώς κέρδισε τελικά 3-2 τη Liverpool και ανέβηκε, μάλλον ανέβηκε στους 64 βαθμούς, παραμένει τρίτη στη βαθμολογία. Έκανε πλέον την απόσταση από την τέταρτη Liverpool, 6 βαθμούς, έχει 58 η Liverpool.
4: Και Champions League δηλαδή.
1: Ναι, και έχει και 58, η αλλά με αγώνα λιγότερο η Aston Villa.
2: Η οποία παίζει στις 9 με την Tottenham.
1: Μάλιστα. Συνεχίζετε.
4: Λοιπόν, η μπάλα είναι στο Τζολάκι, δίνει στο Ρέτσο, πάλι στο Τζολάκι. Όλα αυτά στο 28ο λεπτό εδώ στην Τούμπα. Πάω Ολυμπιακός 1-0. Με τον Πυρόλα να αφήνει για τον Γκαρθία, για τον Τσικίνιο που γύρισε πολύ πίσω να πάρει μπάλα. Ο Ρέτσος θα πάρει από τον Έσε και τώρα ο Κωστίνια από δεξιά. Στο την περιοχή του ΠΑΟΚ θα κάνει το γέμισμα, εύκολη σέντρα για τον Παυλένκα, που θα μπλοκάρει και δεν θα βιαστεί να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Τώρα θα δώσει αριστερά στον Μπάμπα. Μένει ψηλά ο Ροντινέη. Τώρα ο Μιχαηλίδης με ψυχραιμία κρατάει την μπάλα. Κάνει το γέμισμα, ο Κωστίνα θα πάρει την κεφαλιά, εκείνο ο Μπάμπα. Οι αντιδράσεις έντονες του Μεντιλίπαρα αλλά και του Λοτσέσκου. Αφήνει το παιχνίδι ο Σότσαλε, στα υφόλο Μπάμπα, αλλά παίρνει ο Κωστίνια, ανοίγει το κοντρόλ, εύκολα ο Μιχαηλίδης κερδίζει. Απογοητευμένος γυρίζει τώρα στον πάγκο του Μεντιλίπαρ για την επιλογή αυτή του Πορτογάλου μπακ του Ολυμπιακού και το άνοιγμα δεξιά για τον Κένι που δεν κάνει καλό κοντρόλ και κρέβει ο Μάρτινς. Τρέχει ο Ζαφής να τον κλείσει. Ο Μάρτινς πατάει περιοχή από αριστερά. Περιμένει κάποιο συμπέκτη του Γκαρθία. Ο Γκαρθία παίζει για τον Ροντινέ έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ακόμη πιο δεξιά τον Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο με τη μία LKB goal. 1-1. Αυτή τη φορά δεν μπορούσε να το χάσει ο LKB γιατί το γύρισμα του Τσικίνιο μέσα στη μικρή περιοχή ήταν μόνο του. Ο σέντερφορ του Ολυμπιακού ήταν πια πανεύκολο. Ο Παυλέκα είχε βγει εκτός φάσης. Έτσι στο 29 ο Ολυμπιακός βρίσκει τον goal. Τη ισοφάση που έψαχνε, ξαναμπαίνει στο μάτς με τον LKB να πετυχαίνει ένα ακόμη γκολ αλλά και να σκοράρει σε ένα ντέρμπι μετά από καιρό. Το χρειαζόταν αυτό ο LKB. Δεν υπάρχει offside νομίζω γιατί είναι η μπάλα πίσω από την μπάλα ο LKB στο γύρισμα του Τσικίνιο.
1: Και ο, ο Μιχαηλίδης καλύπτει έτσι κι αλλιώς. Αλλά είναι αυτό,
4: ναι,
1: το
4: δούμε, γίνεται έλεγχος.
1: Αυτό που είπες εσύ, μόνο στο τελώς. Δεν υπήρχε κανένα τον εμποδίσει.
2: Προπόνηση, Μπαμπή.
4: Ναι, γίνεται βέβαια ακόμη έλεγχος, βλέπω, δεν έχει πει ακόμη ο Σότσας ακόμη τον κόλλα, αλλά είναι οριακή η φάση, γιατί βλέπω ότι γίνεται ακόμη έλεγχος και περιμένει ο Ιταλός ρέφερι, ο Μετυλή παραπορεί γιατί γίνεται τέτοιος έλεγχος, αλλά προφανώς υπάρχει οριακή φάση. Γκολ, μετράει και αυτή τη φορά τον γκολ, 1-1, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, είμαστε πλέον στο 30 λεπτό, Τάσο, αλλάζουν και τα δεδομένα, αλλά βλέπουμε ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο μάτς.
0: Όντως είναι από τα καλύτερα ημίχρονα των τελευταίων χρόνων μεταξύ ΠΑΟΚ Ολυμπιακού γιατί και οι δύο έχουν σκοράρει και οι δύο έχουν χάσει ευκαιρίες και είμαστε στην ισοπαλία ακριβώς με τη συμπλήρωση τώρα 30 λεπτών με αυτό το γκολ του LKB που πετυχαίνει ένα ακόμα στην Τούμπα. Νομίζω ότι είναι το τέταρτο που πετυχαίνει βάρος του ΠΑΟΚ τα τελευταία 3 χρόνια. Γενικά σκοράρει εδώ στην Τούμπα ο LKB. Ένα πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Στην μεσαία γραμμή τώρα το εκτέλεσε γρήγορα ο Κένι. Η αλήθεια είναι ότι μετά το 1-0 σταδιακά και εκτός από την ευκαιρία του Κερεμέγεφ που θυμίζω ότι έγινε σε αντεπίθεση εκείνο το τέτα-τέτ στο 23 που απέξω ο Τζολάκης, ο Ολυμπιακός είχε ξαναπάρει τον έλεγχο. Ήταν αυτός που πίεζε, που είχε τις ευκαιρίες. Είναι εμφανώς ανέτοιμος ο Μεϊτέ. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τον Λουτσέσκο, ο οποίος σε κάποια στιγμή, λίγα λεπτά πριν τον γκολ του Ολυμπιακού. Φάνηκε ότι δεν μπορούσε να σταθεί συγγνώμη στον αγωνιστικό χώρο και έπεσε προς τα πίσω, προκάλεσε μια δυσφορία αυτό που έγινε στο γήπεδο. Βέβαια ο Μεϊτέ τώρα κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια με ένα τακουνάκι, έφερε την μπάλα μπροστά και έβγαλε στον Κωνσταντέια απέναντι, πάνω που λέγαμε ότι είναι ανέτοιμος, κατάφερε να κάνει κάτι πάρα πολύ καλό. Γλίστρες όμως τώρα ο Κωνσταντέγιας σε αυτήν την πάσα, λάθος που έγινε η παγιά προς τον LKB, τρέχει ο Κετζιόρα, τον πρόλαβε ο Πολωνός τον σκόρερ του Ολυμπιακού, γιατί αν δεν το έκανε θα έβγαινε μόνος του ο LKB στην επίθεση και τον Ολυμπιακό. Και τώρα ξανά η μπάλα στα πόδια των παικτών του ΠΑΟΚ. Κωνσταντέγιας για τον Γερεμέγεφ, έπεσε κάτω πυρόλα, παίζεται λέει ο Ιταλός, διαιτητής. Ροντινέι με τον Ζαφύρη, η μπάλα τελικά πήγε στον Μπάμπα, ξανά Ζαφύρης. Κρατάει, δίνει στον Μιχαηλίδη. Και αυτό στον Παυλέγκα. Τρέχει ο Μάρτινς, ο Παυλέγκα κάνει ένα βολέ για τον Γερεμέγεφ. Έδωσε στον Τάισον και αυτό στον Κωνσταντέγια παριστερά. Αντεπίθεση του ΠΑΟΚ με μόνο δύο επιλογές. Κωνσταντέγιας κάνει μία τρίπλα, η δεύτερη δεν του βγαίνει όμως. Και ήταν και πολλοί παίκτες του Ολυμπιακού δίπλα του. Μπαγιάκα τον LKB. Κάνει μια κίνηση ο Μάρτινς. Άλλο LKB σταματάει και δίνει τώρα απέναντι στον Ορτέγκα. Ορτέγκα κατεβαίνει. Ο Ζήκοβιτς του κλέβει την μπάλα. Κερδίζει την κόντρα από τον Κένι Ορτέγκα. Αλλά τρέχει ο Κετσιόρα και καθαρίζει τη φάση. Μεϊτέ. Τάισον. Προσπάθησε να φύγει ο Τάισον να τριπλάρει. Τον Έστα δεν τα κατάφερε. Παγιά στον Κωστίνια δεξιά. Μπάλα πηγαίνει πάνω κάτω αλλά φτάνει μέχρι τα όρια των περιοχών μέχρι τώρα στο τελευταίο δίλεπτο. Λάθος από τον Ροντινέι. Ο Τάισον μια παγιά για τον Ζήφκοβιτς. Βγαίνει ο Τζολάκης μπροστά από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ και διώχνει. με ένα πλασέ προς τον Ορτέγκα και αυτός ένα βολέ προς την επίθεση. Μήπως επωφεληθεί ο Μάρτινς, αλλά βγαίνει ο Παυλένκα και μπλοκάρει. Είμαστε συμπληρωμένα πια 33 λεπτά τώρα. Μπαίνουμε στο 34. Πάω ο Ολυμπιακός 1-1 με τα γκολ του Γερεμέγεφ και του Ελκαμπή, των δύο center for των ομάδων δηλαδή, οι οποίοι συμπτωματικά είχαν και δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες σε τέτα τέτ. Ο Ελκαμπή και ο Γερεμέγεφ απέκρουσαν, ο Παυλέγκα και ο Τζολάκης. Ο Ελκαμπή νωρίτερα είχε και άλλη μεγάλη ευκαιρία, ουσιαστικά σκόραρε στην τρίτη πολύ καλή τελική του στο μάτς, ευκαιρία τότε με το κεφάλι στο έκτο λεπτό από το κόρνερ και το γύρισμα του Πιρόλα. Ο Ρέτσος τώρα κόβει πρώτο Κωνσταντέια, Κωστίνια, μπαγιά που έγινε από τον Καρθία για τον Τσικίνιο, κόπηκε, Ροντινέη, πλάγιο υπέρ του Ολυμπιακού, μπροστά στον Χωσέλους με τη Λίπαρ, ο οποίος κάτι του λέει, επειδή εποφελήθηκε το ότι είναι δίπλα του, του δίνει και κάποιες οδηγίες ο Ισπανός τεχνικός των Ερυθρολεύκων, σε ένα πάρα πολύ ωραίο ντέρμπι, και αυτό είναι το πιο ευχάριστο. Το ποδόσφαιρο που βλέπουμε, ο ρυθμός του, οι ευκαιρίες δίνουν μια πολύ ωραία εικόνα μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Ένα γεμάτο μπλοκάκι με ευκαιρίες, γκολ και καλές στιγμές μέχρι τώρα.
1: Και μιας και μιλάγαμε για τα μπλοκάκια που λες και εσύ, να πούμε ότι ο Ελκαμπή έφτασε στα 21 γκολ φέτος, Τάσο, σε 37 αγώνες. Συνεχίζει δηλαδή το ποσοστό του τερμάτων να συμμετοχή να είναι υψηλό.
0: Βέβαια. Όταν είναι πάνω το 50% είναι πάρα πολύ καλό. Μια σέντρα τώρα, η μπάλα στην πλάτη του Ζίβκοβιτς, θα φύγει πλάγιο από τον Ορτέγκα. Στην αριστερή πλευρά της επίθεσης του Ολυμπιακού πηγαίνει να το εκτελέσει ο Ροντινέη. Στο 35, ένα ακόμη κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Τα περισσότερα είναι από εκεί, από την αριστερή πλευρά, τα κόρνερ του Ολυμπιακού, με όλους τους παίκτες που να έχουν προωθηθεί στην περιοχή. Για να δούμε. Εκτελεί ο Ροντινέη, βγαίνει ο Παυλένκα προς τα πίσω και φαϊά κόρνερ από την άλλη πλευρά τώρα. Για καλό και για κακό, ο Μιχαηλίδης ήταν αυτός που έστειλε με κεφαλιά προς τα πίσω την μπάλα στην απέναντι πλευρά, για να εκτελεστεί τώρα το νέο κόρνερ του Ολυμπιακού από τον Μαρτίν. Τρέχει και ο Ροντινέη δίπλα του, για να δούμε αν είναι κομπίνα ή απευθείας εκτέλεση. Ενώ είμαστε στο 36 πια. Είναι και ο Ροντινέη και ο Μάρτινς. Τελικά μια μικρή πάσα του Μάρτινς στο Ροντινέη, εκτελείται το κόρνερ. Η μπάλα μένει στην περιοχή, διώχνει γυρνώντας το σώμα του Ζίβκοβιτς πάνω στον Ορτέγκα, που είναι τελευταίος παίκτης στην άμυνα του Ολυμπιακού. Γυρίζει στον Τζολάκη. Γέμισμα του Τζολάκη μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ήταν. Κεφαλιά, διεκδικούμενη μπάλα από Ζαφίρι και Έσε. Έγινε από τον Τσικίνιο το κοντρόλ, δεν ήταν καλό, έδιωξε η άμυνα του ΠΑΟ και μπάλα πάει στον Ζίβκοβιτς, ο οποίος την αφήνει για να κερδίσει αυτό το πλάγιο. Και ενώ μπήκαμε στο 37, ΠΑΟ Ολυμπιακός 1-1, σκορ που δεν βολεύει κανέναν βέβαια, όπως είναι η βαθμολογία. Θα μου πει κάποιος, αν φέρει 1-1 Ολυμπιακός και χάσει η ΑΕΚ, πάει στους 4 βαθμούς, άρα όλα είναι αλληλοεξαρτώμενα στα play-off, ειδικά όταν είναι 4 ομάδες και είναι μόλις 6 αγωνιστικές. Ροντινέη. Ξανά επίθεση από δεξιά με Τσικίνιο για τον Ολυμπιακό. Ανοίγει το Κωστίνια δίπλα του, παίρνει τώρα την μπάλα. Ο Μπάμπα τρέχει να τον καλύψει. Ο Κωστίνια εύκολα τον περνάει. Κόντρα στο σουτ στη σέντρα πάνω στον Μπάμπα. Ο Ροντινέη, ένα σουτ πάνω από τα δοκάρια. Δεν ήταν πολύ επικίνδυνο, αν και ήταν εντός περιοχής. Αλλά το έκανε λίγο βεβαιασμένα, λίγο υποπίεση ο Ροντινέη και έφυγε 2 μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Παυλένκα. Αυτό το σουτ του Ροντινέη σε μία ακόμη τελική πάντως για τον Ολυμπιακό, και ενώ μπήκαμε στο 38 και το 1-1 παραμένει.
1: Στο ίδιο χρονικό σημείο να πω ότι η Βερόνα προηγείται εκτός έδρας της Γιουβέντους με 1-0. Επίσης στη Γαλλία στο 67ο λεπτό έχουμε ο Σέρανζε 2-0, Παρίσι Μπρέστ 2-0 και Στρασμπούρ του Λουζ 1-1. Και στη Γερμανία ημίχρονο, Γκλάντμπαχ Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-0. Συνεχίζεις, Πάμπη.
4: Λοιπόν, από δεξιά ο ΠΑΟΚ, ένα κερδισμένο πλάγιο, λίγα μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή, παρά πηγαίνει προς τα πίσω ο Κένι, ακόμη πιο πίσω στο Κετζιόρα και ο Κετζιόρα στον Παυλένκα, και τρέχουν τώρα οι παίκτες του Ολυμπιακού να πρεσάρουν. Ο Παυλένκα βγάζει πλάγια για τον Μιχαηλίδη, αποφεύγοντας το pressing του Ροντινέη. Ο Μιχαηλίδης στη βαθιά παλιά, ο Τάισον μια κεφαλιά, ο Ρέτσος δεν μπορεί να την πάρει, αλλά την παίρνει ο Πιρόλα. Όμως ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει το πλάγιο. Μπροστά από τον ΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκου, τον πάγκο του ΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκου γρήγορα δίνει την μπάλα στον Μπάμπα για την επαναφορά, αλλά έχει οργανωθεί η άμυνα του Ολυμπιακού. Όλα αυτά ενώ μπήκαμε στο 31ο λεπτό. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1 με τα γκολ του Γερεμίγεφ στο 14 και του Ελκαμπή στο 29. Ένα πάρα πολύ ωραίο ντέρμπι με πολλές φάσεις και πολύ καλό ρυθμό και ανοιχτό. Όλα μπορούν να συμβούν σε κάθε φάση. Περισσότερες ευκαιρίες βεβαίως και κλασικές για τον Ολυμπιακό. ΠΑΟΚ πέραν του γκολ είχε το τέταρτο του Γερεμέγεφ στο 23. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός είχε μια σειρά ευκαιριών, σίγουρα πιο σημαντικές, και στο 5 την δόση του Τσικίνιο που απέκρουσε δύσκολα ο Παύλεκα σε κόρνερ, και στο 22 με την κεφαλιά του Ελκαμπή που πολύ κοντά η μπάλα πέρασε out, και στο 26 από την δόση του Ελκαμπή που έβγαλε ο Παυλένκα. Τώρα το γύρισμα του Κωστίνια ελέγχει και ο Κένι, απομακρύνει ο Ζήφκοβιτς ακόμη πιο μπροστά για τον Γερεμέγεφ. Πέφτει στο έδαφος, τίποτα, λέει ο Σότσα. Πέφτει στο έδαφος ο Ζήφκοβιτς, λάθος του Πιρόλα η συνεννόηση με τον Ορδέκα. Κλέβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά βγαίνει ο Ροντινέη και παρενοχλεί το ΜΕΙΤΕ για να παίξει γρήγορα. Η παλά πηγαίνει πίσω στο Κετζιόρα και ο Κετζιόρα κάνει το άνοιγμα αριστερά στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα τώρα τρέχει ο Τσικίνιο να του κλείσει το χώρο, γιατί ο Ροντινέη είχε πάει εσωτερικά. Ο Τάισον πίσω στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης παίζει σίγουρα με τον Κετσιόρα. Τώρα πέφτει λίγο ο ρυθμός. Οριακή η κατοχή της μπάλας υπέρ του Ολυμπιακού στο 51, δηλαδή 100% με 49% του ΠΑΟΚ. Το τακουνάκι του Ζάφκοβιτς παίρνει το πλάγιο, πάει να παίξει γρήγορα για τον Γερεμέγεφ, το καταλαβαίνει ο Πιρόλα, νέο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, αλλά κερδίζει μέτρα, πλησιάζει προς το σημειάκι του κόρνερ από δεξιά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ με τον Κένι να γυρίζει την μπάλα στο ΜΕΙΤΕ. Και τώρα ο Ζαφίρης παίζει πάλι με τον Κένι, πάλι ο ΜΕΙΤΕ. Ο ΜΕΙΤΕ περιμένει την κίνηση κάποιου συμπαίκτη του, πήγε να παίξει με τον Ζήφκοβιτς, το ξανασκέφτηκε, γυρίζει στο μεσαία γραμμή στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης σηκώνει την μπάλα για τον Τάισον, δείχνει να ελέγχει ο Ρέτσος που βάζει το κορμί του και θα πάρει το out, πηγαίνοντας πάνω στον παίκτη του ΠΑΟΚ. Και τώρα ο Τζολάκης που έχει ξεπεράσει πλήρως δείχνει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε κάποια στιγμή, και συγκεκριμένα μετά το τέταρτο με τον Γερεμέγεφ στο 23ο λεπτό. Το γέμισμα για τον Ελκαμπή ερχόταν από πίσω, λογικά θα υπήρχε offside. Και εδώ και σε μια προηγούμενη φάση που ήταν παίξη του ΠΑΟΚ offside, το αφήσαν οι βοηθοί και δυσκολεύτηκαν οι ομάδες που είχαν το πλεονέκτημα. Στην πραγματικότητα δεν το είχαν. Τώρα ο Ολυμπιακός με μάρτυρες από αριστερά. Παίζει κάτω για τον Τσικίνιο που δεν κάνει αμέσως σουτ, βγαίνει πλάγια. Ο Τσικίνιο κρατάει, δεν βρίσκει χώρο για να γεμίσει, περιμένει τον Ορτέγκα. Τώρα του δίνει την μπάλα, δεν έχει χώρο ο Ορτέγκα όμως να κάνει ένα γέμισμα. Αφήνει στο Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο παίζει με τον Μάρτιν Στριγωνάκη με τον Έσε. Ο Έσε παίζει κάτω για τον Ροντινέη που έχει μπει σε θέση σεντερφόρο. Ο Μάρτιν στο σούτι κόντρα πάνω στον Παυλέκα. Κάνει ένα πρόβλημα εδώ για τον goalkeeper του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός που βρίσκει συνέχεια χώρους, πολλές φορές μάλλον χώρους, έχει ευκαιρίες και κλασικές, αλλά και στιγμές που μπερδεύεται όταν είναι πολύ παίκτη του ΠΑΟΚ. Τώρα πηγαίνει το λάθος. Ο Κλέβη πάει να κλέψει ο Τσικίνιο. Η κόντρα βάζει στο τρία ο Τσικετζιόρα. Αλλά επιμένει ο Ολυμπιακός με τον Καρθία με προβολή να δίνει τον Έσο να δίνει για τον Μάρτιν. Ωραία τρίπλα πάνω στον Κένι και βγαίνει από αριστερά. Αλλά ο Κετζιόρα τον σταματάει σε μια δύσκολη φάση για τον ΠΑΟΚ και θα ήταν καλές προποθέσεις για τον Ολυμπιακό. Ο Κένι τώρα σταματάει, γυρίζει την μπάλα στον Κετζιόρα. Κετζιόρα μπαίνει στην περιοχή του ΠΑΟΚ και παίζει παράλληλα για τον Μιχαηλίδη. Και ο Μιχαηλίδης τώρα έχει λίγο χώρο να κερδίσει και παίζει με ασφάλεια στον άξονα για τον ΜΕΙΤΕ. Περιμένει ο Ζαφίρης. Τώρα θα πάει η μπάλα πάνω στο διεθνή χαφ του ΠΑΟΚ που περνάει τη μεσαία γραμμή και παίζει δεξιά με τον Ζήφκοβιτς. Ο Ζήφκοβιτς έχει τον Ορτέγκα. Κρατάει, γυρίζει το Κένι και παίρνει φάουλ. Ο Ζήφκοβιτς σαν τον Ορτέγκα. Πρώτη κάρτα στο παιχνίδι για τον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού που διαμαρτύρεται στον διαιτή ότι. Σαν του λέει ότι έκανε ένα απλό φάουλ, δεν ήταν για κάρτα, αλλά το μετράει, τον έχει πατήσει στη φάση αυτή, και αυτό είναι και η κάρτα στον Ορτέγκα. Έτσι το φάουλ αυτό για τον ΠΑΟΚ στο 43ο λεπτό. με τον Ζίφκοβιτς πάνω στην μπάλα. Πολλοί παίκτες τώρα του Ολυμπιακού στην περιοχή, όπως φυσικά και του ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ μία στημένη φάση είχε μέχρι τώρα, το κόρνερ στο 14 που βρήκε και το γκολ. Ζίφκοβιτς πάνω στην μπάλα και πάλι και ο Κένι. Όχι, συγγνώμη, είναι ο Τάισον πάνω στην μπάλα. Είναι και ο Ζίφκοβιτς. Νομίζω το πάρει ο Ζίφκοβιτς. Όχι, το αφήνει στον Τάισον, σηκώνει, βγαίνει με γροθιά στο Τζολάκης, απομακρύνει εκείνο ο Κένις, ο χώρος της μεσαίας γραμμής, θα γυρίσει την μπάλα στον Παυλένκα και τώρα τρέχει ο Τσικίνιο για να πρεσάρει. Η βαθιά παλιά του Παυλένκα, τώρα βγαίνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και έρχεται από πίσω ο Ζίφκοβιτς. Ο Κωστίνιο όμως με σιγουριά γυρίζει την μπάλα με το κεφάλι στο Τζολάκη, ο Ζίφκοβιτς δεν τον αφήνει να παίξει. Τώρα αφήνει ο Τζολάκης την μπάλα κάτω και να. Γέμισμα για τον Ελκαμπή. Ο Μιχαλής θα πάει την κεφαλιά. Ο Κένι απομακρύνει. Θα πάρει το φάουλ από την παρέμβαση του Μάρτινς στη συγκεκριμένη φάση. Είμαστε στο 44ο λεπτό. Πάω Ολυμπιακός. 1-1 Τάσο.
0: Και έχουμε ακόμα περίπου 1,5 λεπτό για την κανονική διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Στους 17 βαθμούς είναι η θερμοκρασία στην Τούμπα. Ιδανικός καιρός για ποδόσφαιρο, καθώς έβρεξε λίγο το πρωί, γιατί έβρεχε και χθες στη Θεσσαλονίκη, αλλά από τις 12, μία και μετά είχαμε ένα λαμπρό ήλιο και πολύ καλό καιρό για να γίνει και το ντέρμπι υπό πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Τώρα ο Μάρτινς έχει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, την χάνει προσωρινά, την ξανακερδίζει όμως την μπάλα μετά από παρέμβαση του Τσικίνιο, πίσω στο Τζολάκι η μπάλα. Βολέ του Τζολάκι. Πάλι προς την περιοχή που είναι ο Μάρτινς. Ο Κένι εκεί κέρδισε με το κεφάλι. Κατεβάζει ο Γκαρθία. Μάρτινς. Είναι ο Ζίφκοβιτς μπροστά του και ο Κερεμέγεφ πιο δίπλα. Ωραίο 1-2 του Μάρτινς. Κερδίζει το φάουλ. Καθαρό και η κάρτα στον Χρήστο Ζαφίρη. Πρώτη και στον ΠΑΟΚ. Μετά τον Ορτέγκα. Και ο Χρήστο Ζαφίρη σε αυτό το τέλος του πρώτου ημιχρόνου θα δει την κίτρινη κάρτα για το φάουλ στον Μάρτινς. Στο 45, θέλουμε λίγα δευτερόλεπτα πια. Θα δούμε τώρα και τον Χρήστο Βεργέτη, τον τέταρτο διαιτητή, να σηκώνει το ταμπελάκι για να δούμε αν έχουμε καθυστέρηση ή όχι. Υπήρχε ο τραυματισμός του Τζολάκη, λογικά θα έχει ένα λεπτό τουλάχιστον καθυστερήσεις. Ο οποίος Τζολάκη στη συνέχεια φάνηκε να τον ενοχλεί λίγο το αριστερό του πόδι, αλλά στην πορεία συνέχισε χωρίς θέμα. 2 λεπτά τελικά στις καθυστερήσεις που μετράν από τώρα. Άρα μπήκαμε ήδη στις καθυστερήσεις. Μάρτινς από αριστερά. Η σέντρα του Μάρτινς είναι καλή. Διώχνει ο Μπάμπα μεταξύ δύο παικτών του Ολυμπιακού. Και του Ροντινέη και του Ελκαμπή. Στο αριστερό δοκάρι του Παυλένκα ήταν κοντά και οι τρεις παίκτες. Τελικά ο Μπάμπα αναδείχθηκε νικητής γιατί ήταν ανάμεσά τους. Πήδηξε στο σωστό χρόνο και έδιωξε σε κόρνερ την μπάλα. Ένα ακόμη κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Θα το εκτελέσει ο Ροντινέη από δεξιά αυτή τη φορά. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, το κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Ο Ροντινέη εκτελεί. Στη μικρή περιοχή διώχνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ προς τα πίσω. Ο Μάρτης υποδέχεται την μπάλα, την γυρνάει στον Ορτέγκα. Αφήνει στον Τζολάκη που έχει φτάσει σχεδόν μέχρι το ημικύκλο του κέντρου για να μοιράσει το παιχνίδι. Ο Ροντινέη κάνει κοντρόλ, διώχνει ο Μπάμπα σε πλάγιο. Μπροστά στον πάγκο του ΠΑΟΚ πια. Μπήκαμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και τελευταίο. Με το 1-1 να παραμένει. Το πλάγιο του Ροντινέη για τον Γκαρθία δεν έκανε καλό κοντρόλ. Η μπάλα έφυγε out σε αυτήν την προσπάθεια και όλα δείχνουν ότι οδηγούμαστε σε ισόπαλο πρώτο ημίχρονο. Θυμίζω το γκολ του ΠΑΟΚ στην πρώτη του ευκαιρία στο μάτς το 15 από κόρνερ του Ζίφκοβιτς. Η μπάλα απομακρύνθηκε. Σου του Μιχαλίδη από το πέναλτι. Απέκρουσε ενστικτοδός ο Τζολάκης και από πολύ κοντά ο Κερεμέγεφ πέτυχε το 1-0 με ένα πλασέ. Και στο 29 από την σέντρα του Κωστίνια, του Τσικίνιου συγγνώμη, βρέθηκε μόνο στη μικρή περιοχή ο Ελκαμπή με κεφαλιά, κατεβάζοντας λίγο το σώμα του. Ένα πολύ εύκολο γκολ για τον Ελκαμπή που βρέθηκε σε πολύ καλή θέση για να κάνει το 1-1 στο 29. Διώχνει τώρα ο Κένι, τέλος. Από τον Ιταλό διαιτητή, τον Σιμόνε Σότσα, πάω ο Ολυμπιακός 1-1 εδώ στην Τούμπα στο πρώτο ημίχρονο.
5: Ερασπορ 101,8. εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
13: Ακούτε Ερασπορ.
1: Πάμε να συνδεθούμε με τον Νίκο Μπιντέλα. Ναι. Γιατί είναι σε εξέλιξη το δεύτερο ημίχρονο αυτού του τελικού που υπάρχει στην Elite League, για να δούμε ποια θα είναι η 14η ομάδα της Basket League την επόμενη σεζόν. Θυμίζω το ζευγάρωμα είναι του Βίκου Ιωαννίνων με τον Παπάγου. Και μόλις είδα τους κυρίους Μελή και Ρετζιά που είναι στις κερκίδες του γηπέδου. Νίκο.
3: Λοιπόν, κύριε, εδώ δεν έχει αλλάξει κάτι στον τελικό του Final Four της Elite League, και το λέω αυτό σχετικά με το πώς είχαμε αφήσει το παιχνίδι και στην τελευταία μας σύνδεση, mm-hmm. που ήταν με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο είχε κλείσει.
1: Μόλις
3: με...
1: βλέπω στο τηλεοπτικό πλάνο τον παλιό σέντερ του Παπάγου, τον Ιφαντή. Πώς ναι. Γεράσαμε όλοι, Νίκο. Παναγία.
3: Είναι αρκετός κόσμος στη Λευκάδα σήμερα και πολύ.
1: Το μπάσκετ δεν είναι ωραίο που παίζουν οι ομάδες. Είναι πάρα πολύ ατομικές οι προσπάθειες, τα τελειώματα.
3: Ναι,
1: με τα βίας κυκλοφορεί η μπάλα. Αν επιτρέψει το δικό μου σχόλιο.
3: Ναι, ναι, θα συμφωνήσω, Ηλία, σε αυτό που λες. Και ο Βίκος έχει καταφέρει όμως να φέρει το μάτς στα δικά του μέτρα. Έχει διαφορά 10 πόντων. Το σκόρ είναι 41-51, 4 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε της τρίτης περίοδου. Μια διαφορά 10 πόντων που είχε η ομάδα των Ιωνίνων και από το ημίχρονο της αναμέτρησης. Τώρα τελειώνει ο χρόνος για τους τυπικά φιλοξενούμενους με ένα μακρινό τρίποντο του
1: Μαστρογιώνα. Πώς να μην τελειώνει, αφού δεν κυκλοφόρησε καθόλου η μπάλα. Πώς να μην τελειώνει.
3: Ναι, εντάξει.
1: Είναι και, γι' αυτό είναι και χαμηλό το σκορ, να μου επιτρέψει το σχόλιο από όσο έχω δει το μάτς.
3: Ναι, ναι. Υπήρχαν κατά διαστήματα όπου οι δύο ομάδες ήταν αρκετά παραγωγικές, είχε καλό ρυθμό το παιχνίδι. Αλλά ναι, σε γενικές γραμμές δεν παίζουν με βάση το επίπεδό τους. Και δηλαδή αυτό μπορούμε να το εξηγήσουμε και από το γεγονός ότι ο Άντερτον, για παράδειγμα, του Παπάγου, που στον ημιτελικό είχε 41 πόντους και γενικώς είναι ο κορυφαίος παίχτης της ομάδας του Φώτη Καρακώστα τη φετινή σεζόν, μέχρι στιγμής στον τελικό έχει αγωνιστεί 20 λεπτά.
1: Τώρα έκανε επίθεση ο Παπάγου, για να εξηγήσουμε στον κόσμο, με μία πάσα μόνο έγινε το σούτ.
3: Ναι.
1: Από την ώρα που κατέβασαν την μπάλα μέχρι να εκτελέσουν, μόνο μία πάσα. Λοιπόν, να κάνουμε μια σύνδεση με την Λεωφόρο.
2: Να ακούσουμε συνθέσεις. Να
1: ακούσουμε σίγουρα τη σύνθεση της ΑΕΚ που είναι έτοιμη. Πάμε λοιπόν.
2: Στη Λεωφόρο, εκεί είναι Άρης Γάτας και Γιάννης Σαντοριναίος. Άρη, Γιάννη, καλησπέρα. Ναι.
1: Σας ακούμε.
14: Λοιπόν, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Ηλία. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι εδώ από το γήπεδο της Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Προτελευταία αγωνιστική πράξη πρωτού αποχαιρετήσουμε για ακόμη μια φορά, είναι η αλήθεια, ένα ιστορικό γήπεδο. Αλλά αυτή τη φορά θεωρώ ότι θα είναι και η πραγματικότητα, ναι, καθώς το γήπεδο του Βοτανικού ανατέλει. Έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Μπορούμε να βάλουμε και το χέρι μας στη φωτιά πλέον. Ναι.
14: Και χαράζει την προοπτική της επόμενης μέρας για τον Παναθηναϊκό. Η σύνθεση για την ομάδα της ΑΕΚ είναι αυτή που λέγαμε και το μεσημέρι με τον Θάνο Μπλούνα. Δηλαδή Στρακόσια κάτω τα δοκάρια, ο Ρώτα δεξιά με τον Πίλιο αριστερά. Ρέλβας Μουκουντή είναι τα δύο στόπερ, Πινέδα Μαρίνη στη μεσαία γραμμή, Κοϊτά δεξιά, Περέιρα αριστερά και το δίδυμο μπροστά ο Ζήνη με τον Βάργα. Αυτές είναι οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς, επενδύει δηλαδή στον ρυθμό και στην ένταση που έβγαλε ο Ζήνη, καθώς τελευταία φορά που αγωνίστηκε ο Λούκα Γιώβιτς ήταν στην Μαδρίτη, στο Βαγέκας απέναντι στην Ράγιο. Είχε και ένα μικρό πρόβλημα, αυτό που λίγο τον ταλαιπώρησε, τον είδαμε και στην ανοιχτή προπόνηση χθες να έχει δεμένο το γόνατο.
1: Καλά, ευκαιρία μου δίνεις. Πολύ ωραία εικόνα με τον κόσμο της ΑΕΚ να σειρέσει την χθεσινή προπόνηση.
2: 12.000 κόσμος, ε.
14: Ναι, ναι, γιατί δεν είχε να κάνει με την χωρητικότητα. Δεν καθόντουσαν στις θέσεις, ξέρεις, ήταν όλοι.
1: Ναι.
14: Και ήταν πίχτρα. Ήταν περίπου 12.000, ίσως και παραπάνω. Αλλά το πιο, είναι το πιο εντυπωσιακό, ήταν πολλές οικογένειες, παιδιά. Οικογένειες, γυναίκες, ζευγάρια. Έχει κερδίσει
2: πολύ όμορφη εικόνα, Γιάννη.
14: Ναι, ναι. Και ξέρεις, για λίγο άνοιξαν οι πόρτες 4.30 ώρα μέχρι να μπουν, ήταν μέχρι τις 5.30-6 παρά. Βγήκε μετά η ομάδα, όλοι πήραν το μπιζάρισμα. Ναι. Ο Μάρκο Νίκολιτς άκουσε το όνομά του, ο Ορμπελίν Πινέδα λογικό, ο Βίντα που έκανε και την ανανέωση. Γενικά ένα κλίμα πανηγυρικό το οποίο υπήρξε
1: και στο
14: ξενοδοχείο όταν έφυγε η αποστολή της ΑΕΚ για να έρθει εδώ στη Λεωφόρο. Υπήρχαν οπαδοί της ΑΕΚ που με τα συνθήματα παρότριναν.
1: Μιας και τον ανέφερες,
14: για νίκη σήμερα.
1: Ο Βίντα, έχουν δίκιο οι Σέρβοι ότι τον βλέπουν να μένει στην ΑΕΚ στο προπονητικό επιτελείο, να ξεκινάει από εκεί μια καινούργια καριέρα.
14: Κοίταξε, δεν ξέρω αν θα είναι στο προπονητικό επιτελείο σε κάποιον άλλο ρόλο. Το σίγουρο είναι ότι με το καλό όταν ολοκληρώσει την καριέρα του, η ΑΕΚ θέλει να τον έχει μαζί της. Τώρα, σε τι ρόλο, αυτό θα συζητηθεί εκείνη τη στιγμή, δηλαδή του χρόνου.
2: Και
14: θέλει να τον έχει τον Βίντα στον οργανισμό
2: του. Και ο Κράτης θέλει να μείνει, έτσι, Γιάννη.
14: Ο Βίντα για αρχή θέλει να κλείσει την καριέρα του στην ΑΕΚ. Νομίζω ότι είναι μεγάλη κατάκτηση αυτή του οργανισμού της ΑΕΚ.
9: Να δώσουμε και Παναθηναϊκό. Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
9: Και έχουμε το χρόνο μετά να πούμε και τα ρεπορταζιακά. Γιατί έχει ενδιαφέρον, επειδή είχαμε κάνει μια κουβέντα μέσα στη βδομάδα. Μεγάλη κουβέντα σχετικά με το ότι υπήρχε μια πρόθεση από τον Μπενίτεθ να αλλάξει αυτούς τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς που βλέπουμε μέχρι τώρα. Αλλά δεν θα κάνει κάτι τέτοιο. Θα παραμείνει με βάση την ενδεκάδα που βλέπω τώρα βγήκε του Παναθηναϊκού. Ο Λαφόν, ο Πάλμερ Μπράουν, ο Ίγκασον και ο Ερνάντεθ θα είναι τρεις κεντρικοί αμυντικοί. Ο Καλάμπρια με τον Κυριακόπουλο δεξιά και αριστερά. Ο Κοντούρης με τον Τσέριν στη μεσαία γραμμή. Ο Ταμπόρδα, ο Αντίνο και ο Τετέι είναι οι παίκτες οι οποίοι θα παίξουν. Δεν βλέπω στην αρχική ενδεκάδα Μπακασέτα. Ρενάτο είναι ούτως ή άλλως εκτός αποστολής.
14: Και ο Σιώπης έχει μείνει εκτός.
9: Και ο Σιώπης έχει μείνει. Παίζει με δύο αμυντικά χάφ ουσιαστικά. Δηλαδή δεν παίζει. Παίζει με τον Τσέριν σε ένα ρόλο οχταρό δεκαριού και τον Κοντούρη λίγο πιο πίσω σε ένα ρόλο κλασικό αμυντικού χάφ με τον Ταμπόρδα, τον Αντίνο και τον Τετέι. Παραμένει δηλαδή ο Παναθηναϊκός, όπως τουλάχιστον το ξέρουμε σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια εδώ και κάνα δύο μήνες και κάτι παραπάνω, με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Επιστρέφει ο Πάλμερ Μπράουν, παίζει με Ίγκασον και Ερνάντεθ.
1: Έχουμε τους υπόλοιπους.
14: Και να συμπληρώσω ναι, για τον. Επειδή ήταν ένα θέμα για τον Μάνταλο και τον Γιώβιτς που λέγαμε, ότι είναι κανονικά στον πάγκο της ΑΕΚ. Έχουμε χρόνο να πούμε και
1: δραματικούς,
14: έτσι.
1: Αυτό και εγώ το ζήτησα πριν.
14: Για την ΑΕΚ, λοιπόν, εκτός από τον Μάνταλο και τον Γιώβιτς, είναι και ο Μπρινιόλι, Γεωργίεφ, Βίτα, Πενράις, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Ζωάο Μάριο, Γιούμπισιτς, Κουτέσα και Ελίας.
9: Να πω ότι μου έρχεται μια πληροφορία τώρα ότι ο Σιώπης μένει εκτός αποστολής εξαιτίας προβλήματος στη μέση και είναι μια εξέλιξη που προέκυψε πριν από λίγα λεπτά. Είχε ένα ζήτημα ο Σιώπης και φαίνεται ότι δεν θα αλλάξει, δεν θα τηθεί καθόλου, θα μείνει εκτός αποστολής. Οπότε εξ αυτού του λόγου ο Σιώπης είναι έξω από τις επιλογές του προπονητή του Παναθηναϊκού. Να πούμε πλέον ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, ο Παναθηναϊκός έχει αρκετές απουσίες, θα έλεγα.
14: Αλλά είναι αυτό,
9: τα προηγούμενα παιχνίδια.
14: Είναι αυτό που έλεγες και ο Λασάρη, ότι τελικά δεν άλλαξε την τριάδα στην άμυνα.
9: Ναι, και έχει Τσάβες Κότσαρη, Τουμπά Μπακασέτα, Τσέριντς Φιντέσκι, Παντελίδη Κότσιρα, Πελίστρι Πάντοβιτς και Γιάνγκου Σίτζο Σιώπης είναι εκτός αποστολής. Έμεινε εκτός.
1: Ωραία, θα επανέλθουμε. Θυμίζουμε ότι σε μία ώρα ξεκινάει αυτό το ντέρμπι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
2: Έχει καθόλου κόσμο τώρα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
9: Όχι, έχει πολλά πράγματα. Κάτι. Πολύ λίγα πράγματα. Τώρα να έχει 2.000, όχι παραπάνω. Δεν ξέρω. Έχει
14: γύρω,
9: χρόνο.
14: Γύρω καφετέρες πάντως που είδα.
9: Έχει κόσμο.
14: Έχουν κόσμο γιατί παρακολουθούν και το άλλο μάτς. Πάω Ολυμπιακός. Ναι. Ξέρεις, μόλις τελειώσει αυτό μετά.
9: Ναι,
14: δεν
9: κοίταξε
14: τίποτα...
9: και σε γενικές γραμμές τώρα εδώ στο γήπεδο στη Λεωφόρο, παιδιά, γεμίζει το τελευταίο 20 λεπτό το γήπεδο. Γεμίζει. Δηλαδή έρχεται ο κόσμο και το όσοι είναι να έρθουν 20-25 λεπτά πριν. Είναι και γύρω, πίνουν και τον καφέ τους, δεν υπήρχε και λόγο.
1: Βλέπουν και τη United να κερδίζει.
9: Βλέπουν και τη United να κερδίζει τη Liverpool.
14: Την κερδίσαμε.
1: Εντάξει, να τα λέμε και αυτά.
2: Κάποια στιγμή θα γίνει, θα σταματήσει η πλάκα.
14: Τρίτη θέση, σταθερά Champions League.
1: Έτσι. Και έχουμε και προπονητή για την επόμενη χρονιά, Γιάννη.
14: Έχουμε, λες.
9: Δεν νομίζω τώρα τι θα κάνει.
1: Δεν υπάρχει τόσο. Πρέπει να είσαι παλαβός για να κάνεις αλλαγή.
14: Α, για τη United μιλάς.
1: Για τη United.
9: Για ποιον έλεγες, τον Παναθηναϊκό.
14: Όχι, όχι,
9: δεν ξέρω.
1: Αυτό το αφήνω
9: πάντως
1: στον Άρη. Παιδιά.
14: Όχι, έτσι ηρωνικά.
9: Το εγώ δεν ξέρω, θα έχουμε και μετά το τέλος του αγώνα.
14: Για τη United το λέω. Δηλαδή, έχουμε δει πολλά παράλογα στη United. Δεν είναι και λίγο.
1: Για να το συνεχίσουμε λίγο το αστείο, Άρη, σε σένα τώρα απευθύνομαι. Ρωτήθηκε παίκτρια από ποιον προπονητή θα ήθελε να πάρει συνέντευξη, αν ήταν δημοσιογράφος, και απάντησε τον Μπενίτη και τη λέει η παρουσιάστρια, θα προλάβεις.
9: Εντάξει, ναι. Σωστά. Σωστά.
14: Ποιο να μα το λέει ότι θα είχαμε στην ελληνική Super League προπονητή που έχει πάρει τα ευρωπαϊκά τρόπαια, το Europa League, το κύπελο UEFA, το Europa League με τη Chelsea, το κύπελο UEFA με τη Valencia, το Champions League με τη Liverpool, και δεν θα μακροημέρευε, έτσι, δεν θα βγάζει ούτε.
9: Εντάξει, δεν φταίει η ελληνική Super League όμως, ούτε φταίνει οι ομάδες, φταίνει τα δεδομένα. Και άλλοι προπονητές έχουν περάσει, έχουν έρθει μεγάλοι προπονητές.
1: Αλλά μεγάλη συζήτηση.
9: Όταν ο προπονητής δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό που έχει υποσχεθεί, θα φύγει. Δεν κάνει.
1: Μάλιστα, λοιπόν.
9: Κρατάσεις, επειδή είναι ο Μπενίτε.
1: Θα επιστρέψουμε αργότερα πάλι σε εσάς. Να κάνουμε εμείς μια ενημέρωση για τα υπόλοιπα πρωταθλήματα στη Γαλλία. Πλησιάζουμε στο φινάλε των αγώνων ο Σέρανζε 3-1. Παρίσι, Μπρες 3-0 και πριν από λίγο Στρασμπούρ, Τουλούζ 1-2. Στρασμπούρ έχει κάνει υπερπροσπάθεια φέτος. Δεν θα παίζει του χρόνου στην Ευρώπη έτσι όπως πάει.
2: Ναι,
1: διότι έχει εξαντληθεί. Στη Γερμανία παραμένει το 0-0 της Gladbach με την Borussia Dortmund μετά από 65 λεπτά. Ενώ στην Ισπανία η Μπέτις προηγείται 1-0 της Οβιέδο μετά από 29 λεπτά. Και έκλεισε το ημίχρονο στο Τωρίνο. Γιουβέντους Βερόνα 0-1. Όλος περιέργος. Το λέω αυτό γιατί η Γιουβέντους χρειάζεται τους βαθμούς να σιγουρέψει τη συμμετοχή της στο Champions League. Αλλά με το 0-1 έχει 64 βαθμούς και έχει κολλημένη, πάλι καλά να λέει, γιατί σήμερα 0-0 είναι Κόμο με την Νάπολη. Η Κόμο είναι στους 62, μόλις 2 βαθμούς πίσω. Η Νάπολη με τη σημερινή ισοπαλία πήγε στους 70.
2: Λοιπόν, πάμε και στο πόλο. Ολοκληρώθηκε ο μικρός τελικός μεταξύ του Απόλλωνα Σμύρνης και του Πανιωνίου. Ο Απόλλωνα Σμύρνης κέρδισε με 15-13, πήρε την τρίτη θέση σε αυτό το Final Four του Conference Cup στο πόλο ανδρών που ολοκληρώνεται το βράδυ στο Παλαιό Φάληρο. Στις 9 ο τελικός μεταξύ της Ουγγρικής Χόνβεντ και της Ιταλικής Ντεάκερ.
1: Εντάξει. Πάμε τώρα πάλι πίσω στην Χαλκίδα, στον Νίκο Πιντέλα, διότι έφτασε και είναι στη Λευκάδα, έγινε το τελικό της Elite League. Έφτασε μέχρι και στους συν 11, αν πρόσεξα καλά, Νίκο, η διαφορά υπέρ του Βίκο Ιωαννίνων.
15: Ναι, Ηλία, ο Βίκος έχει σταθερά το προβάδισμα. Είχε φτάσει μέχρι και τους 12, θα πω εγώ. Ήταν 47-59 το σκορ, ένα λεπτό πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Αλλά το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε με σερί 5-0 από την ομάδα του Παπάγου, που έχει μειώσει σε 52-59. Απομένει ένα δεκάλεπτο ακόμη για να μάθουμε ποια ομάδα από τις δύο θα ακολουθήσει την Δόξα Λευκάδα στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.
1: Ώστε να έχουμε του χρόνου 14 ομάδες, να το διευκρινίσουμε.
15: Ναι,
1: αυτό
15: σταματάει πλέον από του χρόνου αυτό το παράλογο, θα πω εγώ, το να υπάρχει μονός αριθμός ομάδων σε μεγάλη
1: κατηγορία.
15: Μόνο
1: παράλογο. Ναι. Πολύ ευγενικό, ναι.
15: Και βέβαια εμείς καλά λέμε ότι θα είναι 14 ομάδες, αλλά πάντα να κρατάμε και έναν αστερίσκο για το ποιες θα είναι.
2: Σωστό.
15: Διότι δεν είναι και βέβαιο ότι οι ομάδες που εξασφάλισαν στο γήπεδο την άνοδο ότι θα το χρησιμοποιήσουν και όλο το δικαίωμα να παίξουν στη μεγάλη κατηγορία.
2: Και μπορεί να δούμε και τον Πανιόνιο ξανά να παίζει στην Greek Basket League.
15: Αυτό περιμένει ο Πανιόνιος μετά τη φετινή αποτυχία που τερμάτισε στην τελευταία θέση GBL.
2: Μάλιστα.
15: Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσω το τελευταίο δεκάλεπτο στη Λευκάδα. Παπάγου Βίκος Ιωαννίνων 52-59.
2: Νίκο, σε ευχαριστούμε. Πάμε γρήγορα στον Νίκο Μοσχονά να μας κάνει μια μικρή ενημέρωση για την Φόρμουλα 1 Grand Prix στο Μαϊάμι, το
1: σήμερα
2: οποίο ξεκινάει τώρα. Ξεκίνησε
1: τρεις
2: τώρα,
1: ώρες
2: Νίκο,
1: νωρίτερα,
2: καλησπέρα.
1: Και νομίζω δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό, Νίκο. Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες ΕΡΑΣΠΟΡ. Χρόνια πολλά και πάλι, γενέθλια σήμερα ΕΡΑΣΠΟΡ.
1: Γίναμε 33 ετών.
16: 33.
1: Ξέρετε, μισό λεπτό και να κάνω μια διευκρίνηση. Δεν είναι συνεχόμενα βέβαια, γιατί μας υποχρέωσαν κάποτε σε μια διακοπή τα γνωστά του 2013. Αλλά εμείς τα μετράμε από τη γέννηση. 33.
16: Πριν από λίγα δευτερόλεπτα δόθηκε η εκκίνηση. Φανταστική εκκίνηση από τον Max Verstappen, άλλη μια κακή εκκίνηση από τον Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος χάνει και τα φρένα στην πρώτη στροφή, έχει πέσει πολύ πίσω, βλέπω ένα μονοθέσιο έχει επαφή, είναι ο Max Verstappen, κάτι έγινε με κάποιον, ακούμπησε, γίνεται ένας χαμός πραγματικά στις πρώτες στροφές, καταλαβαίνετε ότι όλοι οι οδηγοί προσπαθούν να πλασαριστούν όσο καλύτερα μπορούν. Λοιπόν, να πούμε το τι έγινε μέχρι αυτή τη στιγμή για να ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος και να δούμε τη σειρά κατάταξης. Το Grand Prix καταρχάς ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 11 ώρα Ελλάδος, 4 τοπική, αλλά επειδή στο Μαϊάμι περιμένουν ισχυρές καταιγίδες και κεραυνούς, οι διοργανωτές μαζί με τη FIA αποφάσισαν το Grand Prix να ξεκινήσει μία ώρα τοπική, 3 ώρες νωρίτερα δηλαδή από την προγραμματισμένη, 8 η ώρα δική μας, όπως και όπερ και γένετο.
1: Αλλά θα είναι βροχερό σύμφωνα με τις προβλέψεις μετεωρολόγων στην...
16: Έχει αυτή τη στιγμή που βλέπω την πίστα του Μαϊάμι, έχει αρκετά σύννεφα γύρω γύρω. Αυτή τη στιγμή η πίστα είναι στεγνή.
1: Εμείς λέμε μέχρι να ολοκληρωθεί.
16: Οι οδηγοί δηλώσουν ότι περιμένουν μετά τις κατατακτήριες, περιμένουν ένα Grand Prix υποβροχή, αλλά δηλώναν ότι δεν ξέρουμε εάν και πότε αυτό θα έρθει.
1: Νομίζω ότι οι καιρικές συνθήκες θα δικαιώσουν την ονομασία του σταδίου γύρω από το οποίο γίνεται το Grand Prix, που λέγεται Hard Rock. Θα περάσουν και αυτοί δύσκολη βραδιά, δηλαδή. Θα είναι αυτό το Grand Prix περίεργο.
16: Λοιπόν, η σειρά εκκίνησης όπως ξεκίνησαν μάλιστα οι οδηγοί: Κίμι Αντωνέλη, Max Verstappen, Leclerc, Norris, Russell, Hamilton, Piastri, Colapinto, Gasly, Hulkenberg, Lawson, Berman, Sainz, Ocon, Albon, Lindblad, Αλόνσο, Στρόλ, Μπότας, Πέρες, Μπορτολέτο, ενώ από το pit lane ξεκίνησε ο Άιζακ Χάτζαρ, καθώς δέχτηκε ποινή. Η μηχανική της Red Bull άλλαξαν και κινητήρα, οπότε ξεκίνησε από τον τελευταίο, την τελευταία θέση.
1: Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε που θα μας ενημερώνεις.
16: Να σας δώσω κατάταξη.
1: Όχι, Λεκλέρα, να πάμε νωρίς. Πάμε γρήγορα στην Τούμπα, γιατί ξεκίνησε ο δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό. 1-1, θυμίζουμε το σκορ του πρώτου 45 λεπτού. Ακούμε Τάσο Σταμπουλή και πάει Παπάζουλου.
4: Είναι ο ΠΑΟΚ στην επίθεση. Σημειώθηκε το πρώτο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός χωρίς αλλαγές. Για τον ΠΑΟΚ Παυλένκα, Κέννη, Μπάμπα και Τσιόρα, Μιχαηλίδη, Ζαφίρης, Μεϊτέ, Ζήφκοβιτς, Κωνσταντέλια, Στάισον και ο Γέρε Μέγεφ που άνοιξε το σκορ στο 14. Για τον Ολυμπιακό Τζολάκης, Κωστίνια, Ορτέγκα, Ρέτσο, Σπυρόλα, Καρθία, Έσερο, Ροντινέη, Μάρτιν, Σικίνιο και ο Ελκαμπή που ισοφάρισε στο 21ο λεπτό. Στο διάστημα που δεν είχαμε και το μικρόφωνο, υπήρξε μια αντίδραση του Πρωτάθλου Ολυμπιακού, μια ανάρτηση του εκ των αντιπροέδρων τη ΠΑΕ Ολυμπιακός, του Κώστα Καραπάου, για το γκολ του ΠΑΟΚ. Πώς γίνεται, λέει, αυτό το γκολ, μάλλον να μέτρησε και να ακυρώθηκε το δικό μας με την ΑΕΚ για τη συμμετοχή του Μπάμπα στη φάση του γκολ του ΠΑΟΚ. Γιατί ο Μπάμπα ήταν πραγματικά εκτεθειμένος. Αλλά η διαιτητική ομάδα θεώρησε ότι δεν επηρέαζε τη φάση. Αυτή είναι η άποψη του Ολυμπιακού, θεωρώντας ότι υπήρχε επηρέαζε τη φάση ο Μπάμπα. Ο Ολυμπιακός από αριστερά με τον Τσικίνιο, με τον Μάρτινς να έχει την μπάλα, αφήνει στον Γκαρθία. Και ο Γκαρθία κάνει το άνοιγμα δεξιά για τον Κωστίνια. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ ψάχνουν τον γκολ, πάρουν το προβάδισμα. Ο Κωστίνια κάνει την κούρσα, κάνει τη σέντρα. Η κεφαλιά προς τα πίσω του Κετζιόρα απομακρύνει ο Ζήφκοβιτς. Στο πρώτο ημίχρονο είδαμε ένα πολύ ωραίο ντέρμπι με πολλές φάσεις, κυρίως βέβαια από την πλευρά του Ολυμπιακού, που ήταν καλύτερος και τις καλύτερες στιγμές στο παιχνίδι. Ο Τζολάκης δίνει για τον Γκαρθία και ο Γκαρθία με το Ρέτσο και ο Ολυμπιακός πάλι έχει αρκετά την μπάλα στα πόδια του Ολυμπιακός. Μόνο ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να παίξει με αντεπιθέσεις αρκετές φορές. Ο Ολυμπιακός με το Ροντινέη. Και τώρα τον Έσε στη μεσαία γραμμή περνάει για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο, ωραία κίνηση. Περνάει το Μιχαλή, θα πάρει το φάουλ. Περίπου 15-20 μέτρα έξω την περιοχή του ΠΑΟΚ. Στον άξονα όμως, βέβαια μακριά για να επιχειρήσει κάποιος ένα απευθείας χτύπημα από εκεί. Περισσότερο για σέντρα θα πάει. Με τον Ολυμπιακό να έχει στο πρώτο ημίχρονο 6 κόρνερ, έναντι ενός του ΠΑΟΚ. Από αυτό το κόρνερ προήλθε και το γκολ του Γερεμέγεφ. Τώρα ο Ροντινέη πάνω στην μπάλα. Ο Σότσα κάνει τις συστάσεις στους παίκτες των δύο ομάδων. Είναι και ο Τσικίνιο πάνω στην μπάλα. Και είναι στην περιοχή ο Ελκαμπή. Ανεβαίνει ο Ρέτσος, ο Πιρόλα και ο Γκαρθία. Για μια κεφαλιά αν γίνει γέμισμα. Το συζητούν ο Ροντινέη με τον Έσε και τον Τσικίνιο. Σηκώνει για τον Ελκαμπή. Ο Τσικίνιο γρήγορα βγαίνει πλάγια όμως ο Ελκαμπή κλεισμένος. Έτσι υποχρεώνεται να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Ροντινέη. Ο Ροντινέη παίζει ωραία κάθε για τον Κωστίνια που έχει χώρο για να βγάλει τη σέντρα. Να τη βγάλει τη σέντρα. Θα απομακρύνει ο Γερεμέγεφ που είχε μείνει στην άμυνα από την προηγούμενη φάση. Και τώρα ο Γκαρθία παίζει με τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς έχει μπροστά του τον Ζίφκοβιτς. Πηγαίνει προς τον άξονα, ανοίγει το παιχνίδι για τον Κωστίνια. Θα κόψει με κεφαλιά ο Μπάμπα ακόμη πιο μακριά από τον Τάισον. Εκείνο ο Ρέτσος και θα παίξει με τον Ροντινέη. Όμως δεν είναι καλή πάσα του. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Όλα αυτά στο 50 λεπτό της αναμέτρησης εδώ στην Τούμπα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1 από το πρώτο ημίχρονο. Ο Μπάμπα στην επαναφορά δεν βλέπει όμως κάποια κίνηση παίκτη του. Έτσι τώρα κάνει μια κίνηση ο Ζαφίρης και παίρνει την μπάλα. Πάλι ο Μπάμπα κλέβει ο Τσικίνιο και βγάζει για τον Έσε. Και τώρα ο Ολυμπιακός πάει να πατήσει περιοχή. Βγάζει για τον Μάρτινς και εκείνο τρώνει για τον Ελκαμπή έξω την περιοχή. Ο Μαροκινός παίζει πάλι με τον Μάρτινς που είναι αριστερά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Κλειστράει αλλά κατάει την κατοχή. Σηκώνει την μπάλα ανάποδο του Ελκαμπή πάνω στον Μπάμπα. Ερχόταν και ο Έσε από πίσω. Η απομάκρυνση παίρνει ο Ρέτσος. Ο Ολυμπιακός μπαίνει με ξεκάθαρη διάθεση να κυριαρχήσει, να έχει περισσότερο την μπάλα και να βρει κάποια φάση. Η μπάλα βγαίνει πλάγια για το Τσικίνιο. Κάνει το γέρισμα χαμηλά. Επικίνδυνο ο Κένι. Θα πετάξει την μπάλα κόρνερ. Εδώ υπάρχει δυσαρέσκεια από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Έβδομο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Γιατί βλέπουν την ομάδα να μην πατάει καλά στο γήπεδο. Όπως σε αρκετά σημεία του πρώτου ημιχρόνου. Τώρα ο Ολυμπιακός με ένα κόρνερ από αριστερά. Τώρα ο Ολυμπιακός επιτέθεται στην εστία που είναι μπροστά στη θύρα 4. Ο Ροντινέη παίρνει όλες τις εκτελέσεις των στημένων. Έβδομο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο με τον Ροντινέη. Δίνει ύψος η κεφαλιά του Ρίτσου. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Σηκώθηκε μόνος του πάνω από τον Μπάμπα. Πήρε την κεφαλάει αλλά έτσι όπως ερχόταν με τη φόρα έδωσε ύψος στην μπάλα. Και τελικά πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Είναι πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Όχι στο τελείωμα, αλλά στη θέση που ήταν ο Ρέτσος, γιατί ήταν πλέον απέναντι στην εστία. Απλά αν την κατέβασε προς τα κάτω, δεν είχε δυνατότητα αντίδρασης ο Παυλένκα. Όπως δεν
1: η
4: είχε.
1: Η φάση αυτή, Μπάμπη, είναι ο λόγος ναι. των αποδοκιμασιών από το κοινό. Βλέπουν τους ναι. παίκτες του ΠΑΟΚ σαν να μην προσπαθούν σε πολλές περιπτώσεις. Σηκώθηκε ο Ρέτσος μόνος του. Οι τρεις παίκτες που ήταν μπροστά. Δεν καμία αντίδραση.
4: Όπως εδώ να πούμε ότι είχε αδρανήσει και η άμυνα του Ολυμπιακού, ανεξάρτητα τελικά αν ήταν, που ήταν σίγουρα στο site ο Μπάμπα, πώς το βλέπει η διαιτητική ομάδα να επηρέαζε ή όχι, ήταν μπροστά στο Τζολάκι, αλλά και έκανε κίνηση προς την μπάλα. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, είχε αδρανήσει η άμυνα του Ολυμπιακού ναι. στην φάση του γκολ του ΠΑΟ, καθώς σχολιάζαμε και τότε. Ορτέκα στην επαναφορά, γυρίζει πίσω στον μπάλα στον Πιρόλα. Τώρα φωνάζουν υπέρ της ομάδας οι φιλαθλοί του ΠΑΟΚ. Ο Τζολάκης έξω την περιοχή του Ολυμπιακού, η βαθιά παλιά με στόχο τον Ελκαμπή. Περνάει μπάλα αλλά δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλο και Τζιώρα απομακρύνει για τον Μιχαηλίδη παρακινδυνευμένα. Πάει να μπει ο Ροντινέη, ο Μπάμπα να του κερδίσει ο Ροντινέη την μπάλα αλλά με φάουλ. Σφυρίζει ο Σότσα πάνω στον Μπάμπα και βλέπουμε Τάσο λίγο το ίδιο σκηνικό. Παρακαλώ να μην έχει μπει καλά ο ΠΑΟΚ, να έχει μπει πιο δυνατά ο Ολυμπιακός, να μην βρίσκει τον γκολ που θα του δίνει το προβάδισμα.
0: Είναι ακριβώς όπως το πρώτο δεκάλεπτο, στο πρώτο ημίχρονο δηλαδή, όταν ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ πιο καλά. Ο ΠΑΟΚ δεν πατούσε καλά, ειδικά και με τα λάθη του ΜΕΙΤΕ στην αρχή. Τώρα επαναλαμβάνεται αυτό το σκηνικό με τον ΠΑΟΚ να έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο να βγάλει την μπάλα σωστά από την περιοχή του. Ένα πλάγιο του Ζίφκοβιτς πάνω τώρα στον Πιρόλα και αυτός γυρνάει στον Τζολάκη στο 53. Στα αυτά τα πρώτα 7,5 λεπτά που έχουν παιχτεί είναι ξεκάθαρα καλύτερος ο Ολυμπιακός που έχει και την κεφαλιά του Ρέτσου που έφυγε out από πάρα πολύ καλή θέση στη μικρή περιοχή στο corner του Ροντινέη με τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί να βρει τα σωστά του πατήματα, επαναλαμβάνω κυρίως το μεσοεπιθετικό του κομμάτι καθώς δεν μπορεί αδυνατή να βγάλει σωστά την μπάλα από την άμυνα και κατ' επέκταση να κάνει δομημένες επιθέσεις όπως μας είχε συνηθίσει μέχρι τα μέσα και παραπάνω της χρονιάς. Τώρα πιέζει ο Γερεμέγεφ εκεί τον Έσε, γύρισε σωστά στον Ρέτσο, ανοίγεται δεξιά Κωστίνια. Ο Ρέτσος κατέβασε την μπάλα, τώρα θα δώσει τον Κωστίνια. Πέρασε από τον Μπάμπα και πήγε στον δεξιό μπακ του Ολυμπιακού. Θα κάνει μία τρίπλα στον Μπάμπα, τη σέντρα βγαίνει ο Παυλένκα μπλοκάρι χωρίς πολύ μεγάλη δυσκολία, καθώς βρέθηκε στην πορεία της μπάλα στη μικρή περιοχή και είχε αυτοπεποίθηση στον τρόπο που θα προσεγγίσει την μπάλα ο Παυλένκα, ο οποίος στην επιστροφή του κάνει πολύ καλή εμφάνιση, αυτή είναι η αλήθεια. Είχε και 2-3 αποκρούσεις στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά μία στο σουτ νωρίς που είχε γίνει από τον Έσε στο 5 που είχε αποκρούσει εντυπωσιακά σε κόρνερ. Τώρα ο Γερεμέγεφ κέρδισε μια πρώτη κόντρα, πρώτη απόπειρα επίθεσης του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 54 με τον Ζίβκοβιτς, μια κάθετη εκεί, ο Κωνσταντέγιας είναι σε καλή θέση στην περιοχή. Κάνει μια πρώτη τρίπλα, μια δεύτερη,

0: κόντρα στον Ολυμπιακό. Στα ντέρμπι είναι το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό αυτό που σκοράρει περισσότερο από κάθε άλλο ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Στο 55 το 2-1 από την πολύ ψύχρεμη αντίληψη και πάσα του Κωνσταντέια, ο οποίος είχε τρεις αμυντικούς απέναντί του, είδε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι, βρήκε τον Ζίβκοβιτς που δεν ήταν offside, καλυπτόταν και ο αρχηγός του ΠΑΟΚ μετά από πάρα πολύ καιρό σκοράρει με ένα πολύ ωραίο πλασέ στην απέναντι γωνία του Τζολάκη, θα κάνει το 2-1. Το σκηνικό είναι ακριβώς όπως το πρώτο ημίχρονο, με τον Ολυμπιακό να έχει την υπεροχή, να έχει την ευκαιρία, αλλά να δέχεται τον γκολ στην πρώτη ευκαιρία του ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ σε όλο το μάτς τρεις φάσεις έχει κάνει και έχει πετύχει δύο γκολ.
1: Να το πω εγώ το σχολείο μου και σε αυτή τη φάση, επειδή έλεγε ο Μπάμπης για την αδράνεια της άμυνας του Ολυμπιακού, δύο παίκτες του ΠΑΟΚ ελεύθεροι. Σούταρε τελικά ο Ζίβκοβιτς.
2: Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Ο Ολυμπιακός να έχει τόσες ευκαιρίες και ο ΠΑΟΚ να έχει τρεις και να έχει βάλει δύο γκολ. Γιατί αυτό που είπατε, ο Ζίβκοβιτς είναι μόνος του, έχουν κλείσει όλοι και
1: δύο παίκτες είναι μόνοι τους. Δύο παίκτες
2: ναι,
1: του ΠΑΟΚ είναι μόνοι.
2: Και είναι τρεις πάνω στο Κωνσταντέλια.
3: Ξεχασμένοι λέω.
2: Ναι, όχι, πήγαν πάνω στην μπάλα, αλλά δεν μπορούσε κανένας να κόψει την μπάλα στον Κωνσταντέλια. Οκ, okay, είναι μέσα στην μεγάλη περιοχή, πρέπει να είσαι προσεκτικός στο μαρκάρισμα. Τώρα βγαίνει ο Ελκαμπή, πάει να περάσει τον Παρδέκα, που σώζει την αιστεία του. Αλλά υπάρχει offside. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι είναι τρεις παίκτες, είναι δύο παίκτες του Πάκα, μαρκάρισμα, γιατί έχουν κλείσει όλοι πάνω στον Κωνσταντέλια και δεν πάει κανένας. Δεν μπορεί να του κλέψει την μπάλα, είναι να του βάλει μια κόντρα για να βγει αυτή η πάσα. Σίγουρο πλασέ ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος έχει εξαιρετικές εμφανίσεις απέναντι στον Ολυμπιακό. Είναι παίκτη που δημιουργεί απέναντι στον Ολυμπιακό, έχει σκοράρει και ο ίδιος και το έκανε και σήμερα. Και η προηγούμενη φάση με τον Ελκαμπή να βγαίνει στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ, αλλά είναι σε θέση offside. Έτσι, νέα δεδομένα πάλι στο ντέρμπι της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ παίρνει το προβάδισμα. Ο Ολυμπιακός μένει με τις πολλές ευκαιρίες που όμως είναι αναξιοποιητές. Ο ΠΑΟΚ παίρνει αυτό που θέλει, είναι μπροστά στο σκορ. Και
1: να μου επιτρέψει μια διακοπή, γιατί υπάρχει ένα τραυματισμό στο γήπεδο της Λευκάδας. Πάμε στον Νίκο Μπιντέλα, λίγο πριν τη λήξη του τελικού Παπάγου Βίκου Ιωαννίνων. Νίκο.
4: Σε μια φάση όπου η ομάδα των Ιωαννίνων είχε την επίθεση, δέχθηκε ένα χτύπημα, μια γωνιά στο πρόσωπο Quincy Anderson, ο Αμερικανός άσος της ομάδας του Βίκου. Έχει ματώσει στη μύτη του, δέχεται τις πρώτες βοήθειες.
1: Αλλά η ομάδα που ματώνει είναι ο Παπάγου, γιατί έχει κρυθεί.
4: Το σκορ είναι 76-59, 4 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Διαδικαστικά νομίζω τα εναπομείναντα λεπτά του τελικού του
1: Final Four. Σε ευχαριστούμε Νίκο, παραμένεις εσύ βέβαια στη θέση σου και επιστρέφουμε στο γήπεδο της Τούμπας.
2: 58 λεπτό πάω εδώ και λίγα λεπτά. Το 55 λεπτό προηγείται πάλι του Ολυμπιακού με σκορ 2-1. Έχει συσταθεί πάλι και η ατμόσφαιρα στην Τούμπα, που κάποια στιγμή γκρίνιαζε βλέποντας τον Ολυμπιακό να είναι καλύτερος και τους παίκτες του ΠΑΟΚ να μην πατάνε καθόλου καλά στο γήπεδο. Αλλά η εικόνα, ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ βρίσκει γκολ πάλι κόντρα στη ροή του παιχνιδιού και στην εικόνα του παιχνιδιού. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, όποιος είναι πιο αποτελεσματικός. Και τώρα ο Τάισον πάει να παίξει κάτω για τον Γερεμέγεφ. Ίσως φοβήθηκε ότι είναι offside, ίσως καταλάβαινε ότι θα προλάβει. Πάντως δεν πήγε πάνω στην μπάλα. Τώρα ο Ζίβκοβιτς πιέζει τον Ορτέγκα, ο οποίος με δυσκολία κατάει την μπάλα, θα πάρει το φάουλ και νεύρα ανάμεσα στους δύο παίκτες. Μπαίνει και ο Σότσα για να ηρεμήσει. Πάει και ο Γκαρθία πιο έμπειρος για να κάνει νόημα στον Ορτέγκα να φύγει. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο Ορτέγκα παίζει και με κάρτα, όπως έχει κάρτα και ο Ζαφίρης. Ο Ορτέγκα λοιπόν παίρνει αυτό το φάουλ από τον Ζίβκοβιτς. Ολυμπιακός, ο οποίος είναι ξανά με την πλάτη στον τοίχο και ακόμη περισσότερο τώρα, γιατί είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είμαστε στο πρώτο 15 λεπτό του αγώνα. Και καλείται να αντιδράσει. Ο ΠΑΟΚ θα βρίσκει περισσότερους χώρους λογικά όσο περνάει η ώρα και όσο μένει αυτό το 2-1 σε κόντρα επιθέσεις. Ο Τσικίνιο κατεβάζει, ο Μεϊτέ, ο Ροντινέη θα κερδίσει και τώρα ο Έσε με τη μία για τον Ελκαμπή που βγαίνει από πλάγια δεξιά. Ανεβαίνει και ο Κωστίνια, κατάει ο Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή παίζει στον άξονα για τον Τσικίνιο που έχει χώρο. Δεν κάνει το σούτ, σηκώνει για τον Μάρτινς. Δεν μπορεί ο Μάρτινς. Και τώρα ο Τάισον που είχε γυρίσει παίρνει την μπάλα και βγαίνει πλάγια. Τον παρακολουθεί ο Κωστίνια. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Από αριστερά έχει πρόβλημα ο Τάισον. Σηκώνει το χέρι προς τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Είναι έτοιμο να μπει και το ιατρικό τίμα να δοθεί το OK από τον Σότσα. Έχει πέσει στο έδαφος. Έχει πέσει πάνω το Κωστίνια και όπως έπεσαν οι δύο παίκτες, έπεσε πρώτα ο Τάισον και στη συνέχεια ο Κωστίνια. Για να δούμε, θα σηκωθεί τελικά ο Τάισον, δεν θα χρειαστεί να μπει το ιατρικό.

0: team του ΠΑΟΚ. Όλα καλά για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ του δικεφάλου του Βορρά. Ένα φάουλ από αριστερά στο 60 λεπτό της αναμέτρησης, με τον Μπάμπα να έχει την μπάλα. Τελικά δεν είναι φάουλ, έχει δοθεί πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Στο έβρος της μεσαίας γραμμής από αριστερά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Ο Ζίβκοβιτς πήρε και κάποιες οδηγίες από τον πάγκο. Τώρα ο Μιχαηλίδης γυρίζει στον Παυλένκα. Ο Παυλένκα κρατάει την μπάλα και παίζει για τον Ζαφίρη με κεφαλιά για τον Ζίβκοβιτς, και αυτός με τη μία άνοιγμα για τον Γερεμέ, και βγαίνει ο Τζολάκης με το κεφάλι και κατεβάζει ο Κωστίνια. Εδώ υπήρχε ρίσκο, αλλά υπάρχει και υψωμένη σημαία του βοηθού για offside. Αφήνει ο Σότσα, γιατί έχει την μπάλα ο Ολυμπιακός, με τον Μάρτινς που χάνει από τον Ζίβκοβιτς. Πάλι ο Μάρτινς κερδίζει, πέφτει, γλιστράει, και τώρα ο Ζίβκοβιτς για τον Γερεμέγε που πάει να βάλει πλάτη το Ρέτσο, πάει να βρει το σουτ, παίζει κάθετα, δεν περνάει από τον Κωστίνια, αλλά επιμένει ο ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα από αριστερά. Η μπάλα δεν περνάει για τον, τον Κωνσταντέλια. Ο Πυρόλα απομακρύνει για τον Ελκαμπή που είναι με τον Κετσιόρα, αποφεύγει και τον Ζαφίρη, αλλά βγαίνει πλάγια και παίζει κάτω για τον Μάρτινς. Βγαίνει δυνατά ο Μιχαηλίδης και πετάει την μπάλα πλάγιο. Άουζ δάει φάουλ. Νομίζω δεν υπήρχε κάτι, αυτό λέει και ο Σότσα. Αλλά ο Μάρτινς δεν κάνει καλή πάσα και ο Μιχαηλίδης θα κερδίσει την μπάλα. Θα πάρει και το φάουλ από τον Γκαρθία σε αυτή τη μονομαχία. Ο Μεντιλή παρέξαλος με τους παίκτες του, συγκεκριμένα για τον Πυρόλα, του ζητά να παίξει με μεγάλη παλιά στην επίθεση, στο κενό χώρο. Σαφώς και ο ήρεμος ο Λουτσέσκου τα λέει με τον συνεργάτη του. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτό που θέλει με το 2-1 στο 62ο λεπτό. Με το Κετσιόρα να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, έτοιμο να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, να δούμε και θα γίνουν και κινήσεις από τον πάγκο. Δηλαδή κάποια στιγμή θα χρειαστεί, έτσι όπως πάει το παιχνίδι, σίγουρα κινήσει ο Ολυμπιακός, κάτι να τονώσει ενδεχομένως επιθετικά, αλλά και σίγουρα και ο ΠΑΟΚ για τη διαχείριση του αγώνα. Ο Κετσιόρα μια βαθιά παλιά με στόχο το Γερεμέγεφ, παίρνει την κεφαλιά πλάγια για τον Ζίβκοβιτς, ανοιχτό κοντρόλ. Ο Πυρόλα απομακρύνει εκείνο ο Κετσιόρα που δίνει δεξιά για τον Κένι, και ο Κένι κάθεται για τον Ζίβκοβιτς. Έχουν πάρει και ψυχολογία οι παίκτες του ΠΑΟΚ, πατάνε πολύ καλύτερα στο γήπεδο από ό,τι στο ξεκίνημα. Και τώρα ο Μπάμπα ανεβαίνει από αριστερά και οι παίκτες του Ολυμπιακού δείχνουν να ψάχνονται. Κάνει το σούτ ο Μπάμπα, η κόντρα ο Τζολάκης. Εδώ δεν ήταν δύσκολο το σούτ, αλλά η κόντρα μπορούσε να ξεγελάσει τον κολκύπερ του Ολυμπιακού. Τώρα βγαίνει ο Ροντινέη από δεξιά, γύρισε ο Τάισον και θα παραχωρήσει το πλάγιο out. Τάσο έχει αλλάξει η εικόνα του αγώνα. Με τον ΠΑΟΚ τώρα πια να στέκεται καλύτερα από ό,τι στεκόταν στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Αλήθεια είναι αυτό, καθώς αυτό το γκολ, όπως και στο πρώτο ημίχρονο, κόντρα στη ροή του αγώνα εκείνη τη στιγμή, καθώς ο Ολυμπιακός είχε πει πάρα πολύ καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο, του έδωσε ψυχολογία, έχει ανέβει κατακόρυφα η απόδοση του Ζίβκοβιτς, αυτό είναι πολύ κομβικό. Και το ΠΑΟΚ σουτ τώρα, απόκρουση του Παυλένκα στο σουτ του Τσικίνιο. Στο 63, πολύ μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό. Εκπληκτικό γύρισμα του Τσικίνιο στο ύψος του πέναλτι. Ήταν με πλάτη στην εστία, αλλά γύρισε εν κινήσει το σώμα του την ώρα που έκανε, που σταμάτησε, κοντρόλαρε την μπάλα. Ο Παυλένκα με ανάποδο χέρι, όπως έπεσε δηλαδή, έβγαλε το δεξί του χέρι ενώ έπεφτε αριστερά. Ο Παυλένκα έδιωξε σε κόρνερ. Ο Ολυμπιακός εδώ άγγιξε το 2-2. Ο κόρνερ εκτελείται σε ένα καταπληκτικό ματς, με πάρα πολύ καλές στιγμές, με 3 γκολ και με πολύ ωραίο ρυθμό στα μεγαλύτερα διαστήματά του. Αντεπίθεση του ΠΑΟΚ τώρα, βγαίνει ο Γερεμέγεφ. Για να δούμε, δεν είναι offside. Μπαίνει στην περιοχή, αλλά και είναι μόνο στο Γερεμέγεφ. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Κερδίζει ένα corner. Μόνο αυτό μπορούσε να κάνει στην μακρινή παλιά που έγινε από τον Κωνσταντέγια, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό με τον Τσικίνιο στο 63. Η προηγούμενη φάση σε μία επίδειξη τεχνικής κατάρτισης από τον Τσικίνο, ο οποίος επαναλαμβάνω κινίζει στον αέρα, κοντρόλαρε την μπάλα και γύρισε το σώμα του για να σουτάρει και να κάνει την μία ακόμη απόκρουση σημαντική, ίσως την καλύτερη στο μάτς, ο Παυλένκα. Είναι κάτω ο Μπάμπα τώρα, έχουμε διακοπή στο παιχνίδι.
2: Η απόκρουση τάσου του Παυλένκα από τα highlight της αναμέτρησης, έτσι.
1: Βέβαια, είναι πολύ μεγάλη απόκρουση εικόνες, σηκώνεται ο Πάπα. Πρέπει να πούμε ότι ποτέ στην ιστορία δεν έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό σε δεύτερο μάτς εντός έδρας. Και φυσικά αυτό αναφερόμαστε στα play-off. Έχουν γίνει 7 φορές ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού σε play-off. Σε συνδυασμό με την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ δεν έχει κερδίσει ποτέ δύο φορές αυτή τη στιγμή το αγγίζει, καθώς είχε κερδίσει με το ίδιο σκορ το 2-1 και στο πρώτο μάτς που έγινε τον Οκτώβριο εδώ στην Τούμπα, με ανατροπή μάλιστα τότε. Τώρα θα κάνει ο Κωνσταντέγιας με ανάποδο φάλσο μια παλιά για τον Ζίφκοβιτς, ευκαιρία! 3-1! 3-1 ο Γερεμέγεφ στο 65 από ασίστ του Ζίφκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων από αυτήν την εκπληκτική παλιά του Κωνσταντέγια. Και η πάσα από τον Κωνσταντέγια, ο οποίος βρήκε τον Ζίφκοβιτς με εξωτερικό φάλτσο από την απέναντι πλευρά. Ο Ζίφκοβιτς είδε τον Γερεμέγεφ, του έκανε την κοντινή πάσα. Ο Γερεμέγεφ πετυχαίνει δεύτερο γκολ κόντρα στον Ολυμπιακό, το 10ο της σεζόν με τον ΠΑΟΚ από τον Ιανουάριο που ήρθε στην Θεσσαλονίκη. Και ο ΠΑΟΚ παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων. Δεν υπάρχει offside, ήταν στη γραμμή και παίκτης του Ολυμπιακού στην προσπάθεια του Γερεμέγεφ. 3-1. Από το ύψος της μικρής περιοχής έβαλε το κόλλο Γερεμέγεφ, χωρίς κοντρόλ. Όπως του ήρθε η μπάλα από τον Ζίφκοβιτς, δεν ήταν δύσκολο να σημαδέψει τη μία αγωνία και να κάνει το 3-1 για τον ΠΑΟΚ στο 65 το γκολ.
3: Η μαεστρία της φάσης είναι η πάσα του Κωνσταντέλια.
1: Βέβαια, Τάσο. Ναι, είναι...
3: Εκείνο βέβαια που στα δικά μου τα μάτια, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, είναι ότι αυτός ο ΠΑΟΚ να κερδίζει 3-1 τον Ολυμπιακό, δεν το έχουμε ξαναδεί. Το επίπεδο απόδοσης του ΠΑΟΚ δεν είναι για 3-1, αλλά
1: όχι,
3: βοηθάει πολύ ο Ολυμπιακός.
1: Έχεις δίκιο.
3: Έχουμε γιατί... δει τον ΠΑΟΚ να κερδίζει δηλαδή ντέρμπι με θεαματικά καλύτερη εμφάνιση από τη σημερινή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Είναι ίσως από τα ελάχιστα ντέρμπι στην ιστορία των δύο ομάδων που ο ΠΑΟΚ προηγείται 3-1 χωρίς συνολικά να είναι καλύτερος. Έχει κάνει στην πραγματικότητα 4 ευκαιρίες και έχει βάλει 3 γκολ στο παιχνίδι.
3: Και με σημαντικότητα στελέχη της δεκάδας να μην μεγάλος... είναι στην καλή του κατάσταση. Ναι.
0: Είναι μεγάλος πρωταγωνιστής καταρχάς ο Ζίφκοβιτς που έχει φτιάξει 2 γκολ και έχει πετύχει ένα το κρατούμενο. Και στη φάση αυτή πάλι τον έχει χάσει ο Ορτέγκα που πάει να κλείσει μέσα και δεν έχει γυρίσει κανένας να τον καλύψει. Και είναι μόνος ο Ζίφκοβιτς, πολύ εύκολα γυρίζει ο Γερεμέγεφ και ο Γερεμέγεφ είπε ευχαριστώ. Ολυμπιακός ο οποίος έχει δύναμη στην άμυνά του, η άμυνά του είναι η δύναμή του, αλλά σήμερα
3: είναι φάντασμα.
0: Είναι κενή.
3: Φάντασμα, ναι,
0: και είναι πραγματικά αυτό που λέει και ο Τάσος, είναι κόντρα στη ροή του αγώνα, στο πώς αυτό που βλέπαμε, αλλά πραγματικότητα είναι 4 ευκαιρίες, ο ΠΑΟΚ 3 γκολ. Ολυμπιακός έχει χάσει τις ευκαιρίες χωρίς να βάλει γκολ. Και χωρίς βέβαια να υπάρχει ένα blackout που το παθαίνει πολλές φορές. Θυμηθείτε τον αγώνα του πρώτου γύρου στην Τούμπα, όταν είχε προηγηθεί 1-0, έδειχνε να έχει τον πλήρη έλεγχο. Μόλις δέχτηκε τον goal το 1-1, εξαφανίστηκε από το γήπεδο. Μουζακίτης και Ποντένς έχουν έρθει στον πάγκο για να πάρουν εντολές. Ο Μουζακίτης είναι έτοιμος, θα μπει σε λίγο και ο Ποντένς. Ψάχνει με τη Λίμπαρ να βρει κάποια λύση. Ολυμπιακός πλέον όχι απλά είναι με την πλάτη στον τοίχο, έχει ένα πολύ μεγάλο
3: βουνό. Να σου πάρω ένα μικρό time out για να προλάβω τις εξελίξεις. Λοιπόν, τελικά αποτελέσματα στη Γαλλία. Ο Σέρανζε 3-1. Παρίσι Μπρες 4-0 και Στρασμπούρ του Λούζ 1-2. Η Γκλάντμπαχ πετυχαίνει γκολ στο φινάλε του αγώνα με την Μπορούσια Ντόρτμουντ που προηγείται 1-0. Παίζουμε όμως τώρα τις καθυστερήσεις. Και επίσης έχει ισοφαρίσει η Γιουβέντους στη Βερόνα 1-1. Ενώ στο ημίχρονο το Μπέτις Οβιέδο τελείωσε 2-0.
2: Και ημίχρονο στο Βέλγιο Άντερλεχτ Μπρίζ 0-1.
3: Μάλιστα. Μπάμπη, έχεις πάλι το λόγο.
0: Ο Γκαρθία το γύρισμα Κωστίνια στην περιοχή, κόντρα πάνω στον Μπάμπα. Βγαίνει πλάγια η μπάλα, είναι ο Κωστίνια με δύο αντιπάλους του. Ο Τάισον θα παραχωρήσει το πλάγιο. Και δεν ξέρω αν θα γίνουν τώρα οι αλλαγές, γιατί βλέπω ακόμη όχι, δεν θα γίνουν οι αλλαγές, γιατί ο Μεντιλίμπαρ τώρα μιλάει με τον Ποντένς. Είναι διπλή αλλαγή, όπως είπα νωρίτερα, θα γίνει από τον Ολυμπιακό. Το γέμισμα κόρνερ από την παρέμβαση του Μπάμπα. Ένατο, αν δεν έχω χάσει το μέτρημα, για τον Ολυμπιακό. Δύο έχει ο ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει τα γκολ. Και προηγείται 3-1. Και αυτή τη στιγμή έχει και την ισοβαθμία, αν δεν αλλάξει κάτι. Θα είναι δεύτερος μαζί με τον Ολυμπιακό και φυσικά ακόμη πιο κοντά στον τίτλο η ΑΕΚ, γιατί αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα, για να δούμε την εκτέλεση κεφαλιά παράλληλα επικίνδυνα. Ο Κένι γυρίζει την μπάλα, αλλά ο Παυλένκα είναι σε καλή θέση, ο Κετσιόρα ήταν και μαζεύει την μπάλα. Και αν φυσικά μείνει αυτό το αποτέλεσμα, η ΑΕΚ με οποιοδήποτε αποτέλεσμα, νομίζω σήμερα στο λεωφόρο, πολύ περισσότερο με νίκη, τελειώνει και τον τίτλο. Ναι. Πάει, κλέβει ο Ολυμπιακός με τον Νέσε. Δίνει για τον Ροντινέη. Τέτα τέτ. Ο Ροντινέι αντί να πλασάρει, γυρίζει στον Έσε και διώχνει ο Μιχαηλίδης. Είναι απίστευτες οι ευκαιρίες που κάνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Εδώ δεν έχει γίνει καν τελική, αλλά πραγματικά είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και βγαίνει στην κόντρα ο ΠΑΟΚ από αριστερά με τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλια κρατάει και παίζει με τον Μπάμπα έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού. Πάλι ο Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλια κρατάει. Δίνει ωραία για τον Μεϊτέ τα κουνάκι, για τον Τάισον και εκείνο για τον Ζαφίρι. Τώρα με φοβερή ψυχολογία οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Οι παίκτες του Ολυμπιακού κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν τα εύκολα δύσκολα στο παιχνίδι.
3: Να με επιτρέψεις απλώς, Μπάμπη, να διορθώσω λίγο αυτό που είπες. Όχι με οποιοδήποτε αποτέλεσμα για ΑΕΚ λεωφόρο. Διότι ναι, αυτή τη στιγμή είναι στο συν 5 από τον ΠΑΟΚ. Όχι από τον
0: Ολυμπιακό. Ναι, και από τον Ολυμπιακό. Ναι, κοίταξε, λέω ότι
3: η απόσταση παραμένει ίδια. Αν χάσει, ναι, δεν αλλάζει, ναι, η απόσταση, ναι.
0: Όχι, αλλά θα υπάρχει θεωρητικά αυτό, να σου πω, θα υπάρχει, ναι, okay, χρόνος. Λοιπόν, βγαίνει ο Γκαρθία. Λογικό, και να δούμε και ποιον εξτρέμ θα βγάλει ο Μεντιλίμπαρ. Στη θέση του μπαίνει ο, φαίνεται ο Ποτένς, αλλά στην πραγματικότητα θα μπει ο Μουζακίτης. Να είστε, ο Μουζακίτης θα πει τελικά. Για να δούμε και τη δεύτερη επιλογή και θα βγει και ο Ροντινέι. Θα τα παίζει όλα για όλα ο προπονητής του Ολυμπιακού. Στο 71 παίρνει και ο Ποτένς. Για να βοηθήσει επιθετικά βγαίνει ο Ροντινέι από δεξιά. Θα πάει δεξιά ο Μάρτινς και αριστερά ο Ποτένς. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές για τον Μεντιλίμπαρ. Σίγουρα η Λία και να χάσει η ΑΕΚ πάλι έχει πολύ μεγάλο προβάδισμα, το συζητάμε, αλλά ξέρεις, ακόμη θα μένουν
3: τρεις αγωνιστικές, αλλά θα έχει βεβαίως, ναι, δύο ομάδες μετά στο...
0: Είναι και η εικόνα ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Αλλά εάν πάρει τη νίκη,
3: αν
0: τελειώνει.
3: Αν πάρει τη νίκη, θα θέλει μετά βαθμούς, μία νίκη στις επόμενες τρεις αγωνιστικές για να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι, θα είναι πλέον αγκαλιά
0: νίκη,
3: με τον τίτλο. Ναι.
0: Ίσως και όχι μία νίκη. Μία ισοπαλία στο Καϊσκά και τελειώνει η ιστορία. Εντάξει, θα έχει τελειώσει το ποτάμι, μην το συζητάμε.
2: Και με λοιπόν, δύο μάτς συνόλογου είναι αρένα πλέον, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, η βαθιά παλιά του Κωστίνια για τον Μάρτι θα πάρει την κεφαλιά ο Μιχαηλίδης, θα πετάξει την μπάλα. Πλάγιο out. Είμαστε στο 72ο λεπτό. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Με τον Κωστίνια να γυρίζει στον Ρέτσο και ο Ρέτσος παράλληλα με τον Πιρόλα. Ο Πιρόλα αριστερά για τον Ποτένς. Ο Ποτένς έχει γυρίσει και ο Ζήφκοβιτς για να βοηθήσει. Ο Ποτένς συγκλίνει προς τον άξονα, σηκώνει ωραία για τον Ελκαμπή που βγαίνει πλάγια. Θα κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά βγαίνει στο σημειάκι του κόρνερ. Και δεν υπάρχει συνέχεια γιατί είναι σε θέση offside. Συμπληρώθηκαν 72 λεπτά αγώνα. Πάω Ολυμπιακός 3-1. Δύο γκολ ο Γερεμέγεφ, ένα ο Ζήφκοβιτς, ένα ο Ελκαμπή. Ο Λουτσέσκου δεν έχει λόγο ακόμη να κάνει τις αλλαγές του. Βλέπει το παιχνίδι του που έχει πάει πλέον καλά όπως το θέλει. Θα κάνει τις παρεμβάσεις του κάποια στιγμή, ανάλογα και με την κόπωση κάποιων παικτών. Το γέμισμα του Παυλένκα, ο Πιρόλα θα πάρει την κεφαλιά. Εκείνο ο Κωνσταντέλιας έξω στην περιοχή του Ολυμπιακού. Κρατάει ο Κωνσταντέλιας, δεν μπορεί να τον κόψει κανένας. Και παίζει πάνω να βγάλει για τον Τάισον. Εδώ φάνηκε να μην έχει και πολλές δυνάμεις ο Βραζιλιάνος. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει το πλάγιο. Γρήγορα εκτέλεσμα για τον Τάισον. Ο Τάισον είναι στο όριο της περιοχής στα πλάγια. Πάλι δίνει για τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας παίζει ωραία στον άξονα για τον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ κάνει ωραίο άνοιγμα δεξιά για τον Ζήφκοβιτς. Ο Ζήφκοβιτς γυρίζει την μπάλα εκείνο. Πιρόλα. Ο Μουζακίτης, συγγνώμη, θα πάρει και την κόντρα. Θα πάρει το πλάγιο για τον Ολυμπιακό μπροστά στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Πέλκας βλέπω για τον ΠΑΟΚ και εδώ κι άλλος ένας βγάζει, ξεκινήσει, δεν ξέρω, είναι ο Σδόεφ. Θα μπει και ο Σδόεφ για τον ΠΑΟΚ εκεί. Θα δούμε τις επιλογές και του προπονητή του ΠΑΟΚ. Πάω σίγουρα, είδα έτοιμο τον Μπέλκα να παίρνει εντολές. Πιθανόν για τον Τάισον. Θα δούμε. Ο Έσε στη μεσαία γραμμή για τον Ρέτσο και πάλι θα παίξει τώρα παράλληλα, μάλλον όχι για τον Έσε, αλλά θα παίξει για τον Πιρόλα. Ο Πιρόλα για τον Ποτένς. Ο Ποτένς, ωραία τρίπλα πάνω στο Γκένι. Τον πέρασε στο σταματημένο. Μπαίνει από αριστερά, χαμηλά το γύρισμα. Οι κόντρες μπερδεύονται παίξω πάω καλά. Διώχνει τελικά ο Ζαφίρης. Ζητάνε χέρι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Περιμένεται λέει ο Σότσα. Αλλά είναι από κοντινή κιόλα απόσταση. Δεν ξέρω αν βρήκε κιόλα το χέρι. Συνεννοείται ο Σότσα. Να δούμε τον έλεγχο από το ΒΑΡ για τη συγκεκριμένη φάση. Συνεχίζεται ο έλεγχος. Περιμένετε λέει ο Σότσα. Εμείς δεν έχουμε ακόμη το replay για τον έλεγχο αυτής της φάσης. Για να δούμε τι λέει Τελικά ο Βαρίσης, εμείς δεν έχουμε δει ακόμη το replay. Στο γκέν είναι, δεν ξέρω αν εκεί που προσπαθεί να τραβήξει το χέρι του, αν έχει βρει, είναι φάση εκεί για να τη δει ο Βαρίστας. Παίξτε, λέει, κάνει ένα πέναλτι, λέει ο Σόσα, του λέει από το ΒΑΡ, από το, του λέει από το ΒΑΡ, οι συμπατριώτες του. Με τον Ρέτσο, δεν ξέρω εσείς αν προλάβατε να είδε κάποιο
3: άλλο. Δεν είδαμε κάτι διαφορετικό, κάτι επιλείψουμε εμείς, για είναι η κοντινή, όπως είναι από συμπαίκτη, μπάλα, δεν ξέρω, εντάξει.
0: Okay. Λοιπόν,
3: θες βέβαια φωτιάς στη Λάρισα, φάση διαφορετικά από τον Βαρίστα.
0: Δεν παίζει αυτό ρόλο, αν είναι απλωμένο το χέρι, αφήσει και η θέση, αυτά είναι. Και αν δεν είναι από κοντινή απόσταση, αυτά είναι.
3: Αν είναι από συμπαίκτη, λέω, η μπάλα.
0: Σώμα, χέρι. Ναι.
3: Μάλιστα.
0: Ο Πιρόλα τώρα με την μπάλα, σε λίγο θα γίνουν οι αλλαγές. Ναι, ο ΣΔΟΕΦ είναι ο δεύτερος που θα μπει.
3: Να πω ότι λίγει ο τελικός, 87-72, ο Βίκος Ιωαννίνου κερδίζει τον Παπάγο και παίρνει το εισιτήριο ανόδου για την Basket League. Θα κάνουμε στην πρώτη ευκαιρία μια σύνδεση με τον Νίκο Μπιντέλα.
0: Η μπάλα κατοτικίνιο, επικίνδυνα, διώχνει ο Κετζιόρα. Μαχητής ο ΕΣΕ κερδίζει, πέφτει στα πόδια του Μιχαηλίδης, θα πάρει την κόντρα και το out στο 76.
1: Out και αυτή η φάση στην λάθος προσπάθεια του Μεϊτέ, ο οποίος απέκρουσε μένα, αλλά δεν είχε τη δύναμη να συνεχίσει για να διεκδικήσει την μπάλα. Πρόλαβε όμως εκεί ο συμπαίκτης του να τη στείλει πάνω στον παίκτη του Ολυμπιακού και να φύγει out. Δύο αλλαγές με πολλά χειροκροτήματα τώρα για τον Τάισον που βγαίνει από το παιχνίδι, ο Βραζιλιάνος, για να μπει στη θέση του Οπέλκας, ο οποίος προφανώς θα πάει στη θέση 10 και θα μετατοπιστεί αριστερά ο Κωνσταντέγια στο 77. Όλα αυτά, βγαίνει λοιπόν ο Τάισον, μπαίνει ο Οπέλκας και βγαίνει και ο Μεϊτέ, που είπαμε ότι υπήρχαν στιγμές στον αγώνα που φαινόταν ανέτοιμος. Άντεξε 77 λεπτά πάντως ο Μεϊτέ, ο οποίος επίσης βγαίνει από το παιχνίδι. Μεϊτέ, Τάισον έξω, Πέλκας, ο ΣΔΟΕΦ. Οι πρώτες δύο αλλαγές του Ρασβάν Λουτσέσκου. Ενώ φτάσαμε στο 77, αγκαλιές με τον Λουτσέσκου και χαμόγελα στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Και πώς να μην χαμογελά ο ΠΑΟΚ όταν ένα τέτοιο παιχνίδι του έχει φέρει το 3-1, κάνοντας στην πραγματικότητα 4 ευκαιρίες όλο το μάτς. Είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός ο ΠΑΟΚ στον τρόπο που επιτέθηκε και δημιούργησε καταστάσεις στην περιοχή του Ολυμπιακού. Στο δεύτερο ημίχρονο είπαμε ότι μία κομβική συνθήκη είναι η πολύ μεγάλη άνοδος στην απόδοση του Ζίβκοβιτς αλλά και του Κωνσταντέγια, ο τρόπος δηλαδή που κινήθηκαν οι δυο τους στην επίθεση σε εμφανώς αντίθετη κατεύθυνση από το πρώτο ημίχρονο που δεν ήταν τόσο καλή, ήταν αρκετά μέτρη και ίσως ήταν και ένας λόγος που ο ΠΑΟΚ εκτός από τον γκολ στο πρώτο ημίχρονο δεν έκανε και το τέτα-τέ του Γερεμέγεφ δεν απειλούσε σε διάρκεια την αιστεία του Ολυμπιακού. Έχει όμως αυτό το 3-1 από το δεύτερο γκολ του Γερεμέγεφ με το ποτένσα να κάνει πάλι τρίπλα πάνω στο Ζαφίρι αυτή τη φορά. Να γυρνάει ο Τσικίνιο, κεφαλιά προς τα πίσω, δεν απομακρύνεται πολύ μπάλα. Ο Μπάμπα, τρεις κεφαλιές από τους αμυντικούς του ΠΑΟΚ. Το shoot out έγινε από το Μουζακίτη. Αυτό το shoot από τα όρια της περιοχής. Ο νεαρός μέσος του Ολυμπιακού βρήκε την μπάλα την κάθοδό της, αλλά την έστειλε πολλά μέτρα μακριά από την εστία του ΠΑΟΚ.
3: Θα επιχειρήσω, Τάσο, μια πολύ γρήγορη σύνδεση με τον Γιάννη, με τον Νίκο Μπιντέλα, ναι, για το φινάλι αυτού του αγώνα στην Χαλκίδα. Νίκο, κάνε έναν πολύ γρήγορο απολογισμό.
4: Λοιπόν, Παπάγου Βίκος Ιωαννίνων 72-87 στον τελικό του Final Four της Elite League στη Λευκάδα. Έτσι η ομάδα των Ιωαννίνων πήρε το εισιτήριο για την μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ και γίνεται η πρώτη ομάδα στα χρονικά από την Ήπειρο που θα δούμε, αλλά αν τελικά θα αγωνιστεί στην μεγάλη κατηγορία.
3: Και
4: αλλά
3: σε ποια έδρα, ναι, γιατί ναι, δεν έχει έδρα.
4: Αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα, ναι, είναι η αλήθεια τώρα.
3: Φοβερό αυτό, να μην έχουν τα Γιάννα ένα κλειστό γυμναστήριο της προκοπής.
4: Ναι, ναι, δεν πληρεί τις προδιαγραφές της GBL. Το κλεισό της ομάδας που θα ανάσει για πλέ, ο οποίος οδήγησε τον Βίκο Ιωαννίνο σε αυτή την άνοδο, αναλαμβάνοντας τα ηνία της ομάδας στα τέλη Φεβρουαρίου, διαδεχόμενος τον Μιχάλη Μιχελάκο στην τεχνική ηγεσία του Βίκου. Να πω πολύ γρήγορα ότι αυτοί που ξεχώρισαν για τον Βίκο στον τελικό ήταν η Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος και Κουίνσι Άντερσον, οι οποίοι έβαλαν από 21 πόντους έκαστος και έτσι μοιράζονται, μπορούμε να πούμε, τον τίτλο του MVP σε αυτή την ιστορική στιγμή για την ομάδα των Ιωνίων.
3: Και αν θυμάμαι καλά, είπες ότι ο Θανάσης Γιαπλές είχε οδηγήσει πέρυσι και τον Ηρακλή.
4: Ο Σαράντης Μαστρογιανόπουλος, ο playmaker της ομάδας του Βίκου. Ναι, ναι, ήταν βασικός έλεγχος του Ηρακλή την περσινή σεζόν που πήρε την άνοδο.
3: Ωραία. Σε ευχαριστούμε,
2: Νίκο.
3: Σε αφήνουμε ελεύθερο. Και πάμε πάλι πίσω στην Τούμπα, γιατί έχουμε φτάσει πλέον στο 20 λεπτό. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 3-1 του Ολυμπιακού.
1: Στην Τούμπα είμαστε στο 80. Κόρνερ που κέρδισε ο Πέλκας, που μπήκε πριν από 2-3 λεπτά στο παιχνίδι μαζί με τον Οσντόεφ. Το κόρνερ εκτελείται από τον ίδιο, από τον Ζίφκοβιτ, συγγνώμη. Η μπάλα πήγε απέναντι, κέρδισαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, προσπαθούν για αντεπίθεση. Τρέχει εκεί ο Κωνσταντέγιος, γυρνάει πίσω την μπάλα, βοηθάει και αμυντικά ο Κωνσταντέγιος. Ο Παυλέγκα μπροστά στον Μάρτινς θα κάνει ένα βολέ. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του ντέρμπι. 3-1 ο ΠΑΟΚ με τα δύο γκολ του Γερεμέγεφ και το ένα του Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς σκόραρε για τελευταία φορά, το ψάξα λίγο τώρα, 1η Μαρτίου ήταν στο ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης 2-0. Στο 89 έχει πετύχει το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ. Άρα μιλάμε ότι πετυχαίνει γκολ ακριβώς 2 μήνες μετά και 2 μέρες. Ήταν 2 μήνες άσφαιρος ο Ζίφκοβιτς. Βέβαια έλειψε και ένα μεγάλο διάστημα λόγω του τραυματισμού του. Αλλά αυτό ήταν το αποτέλεσμα και της απουσίας του. Τρίτη αλλαγή τον Ολυμπιακό. Θα μπει τώρα στο μάτς ο Αντρέ Λουίζ στη θέση του Μάρτινς. Κάνει ακόμα πιο επιθετικό το σχήμα του με τη Λίμπαρ, βάζοντας ένα φρέσκο επιθετικό στην δεκάδα. Στο 82 η τρίτη αλλαγή, ενώ έχουμε διακοπή γιατί υπάρχει και παίκτης του Ολυμπιακού κάτω, όχι του ΠΑΟΚ είναι, ο Γερεμέγεφ, για να δούμε. Προσφέρονται πρώτες βοήθειες.
2: Θα εκμεταλλευτούμε από αυτή τη μικρή διακοπή να κάνουμε μια μικρή ενημέρωση για τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Καταρχήν έχουμε τελικό στην Bundesliga. Gladbach Borussia Dortmund 1-0. Στη Serie A 84 λεπτό. Juventus Verona παραμένει το 1-1. Στην Κύπρο 83 λεπτό. Απόλλωνα Μεσού Πάφος 2-2. Στη La Liga 48 λεπτό. Η Betis προηγείται τη Oviedo με 2-0. Ημίχρονο παραμένει στο Βέλγιο. Anderlecht Brugge στο ντέρμπι για τα play-off του πρωταθλήματος 0-1. Η Brugge προηγείται με αυτόν γκολ από το 8 λεπτό. Στη Λιγκά Πορτουγκάλ 40 λεπτό. Μπράγκα Εστορίλ 1-0 και στην Bundesliga πριν από 13 λεπτά ξεκίνησε η αναμέτρηση της Freiburg με τη Wolfsburg, οι δύο ομάδες στο 0-0.
3: Να θυμίσουμε ότι στις 10 παρατέτα θα παίξουν η Ίντερ με την Πάρμα στην Serie A. Στην Ισπανία στις 10 θα γίνει ο αγώνας της Ισπανιόλ με τη Real Madrid. Στην Γαλλία το match Lyon-Rennes θα ξεκινήσει στις 10 παρατέτα και στην Αγγλία σε 15 λεπτά θα ξεκινήσει ο αγώνας Aston Villa με Tottenham, βεβαίως και το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκού ΑΕΚ στο γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Τάσο, έχεις το λόγο.
1: Λοιπόν, τώρα αρχίζει και πάλι το παιχνίδι. Ο Γερεμέγεφ όντως ήταν αυτός που δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από τον γιατρό του ΠΑΟΚ, τον Γιάννη Ράλλη. Ο Παυλέγκα δίνει συνέχεια. Είμαστε στο 83. Σίγουρα θα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις και για τους τραυματισμούς αλλά και για τις αλλαγές που έχουν γίνει από τις δύο ομάδες, με τελευταίες αυτές, με τελευταία αυτή του Ολυμπιακού, τον Αντρέ Λουίζ δηλαδή, που επέστρεψε με την είσοδό του στο παιχνίδι αντί του Μάρτινς. Ο Ζίφκοβιτς παλεύει εκεί και πάλι με τον Μουζακίτη υπέρ του Ολυμπιακού, αυτό το φάουλ που έκανε ο Ζίφκοβιτς ήταν μπροστά στον βοηθό του. Ο ΠΑΟΚ που είναι κοντά σε μία νίκη, επαναλαμβάνω, μετά από πάρα πολύ καιρό γενικά. 15 Μαρτίου ήταν η τελευταία νίκη του ΠΑΟΚ, εκείνο το 3-0 με το Λεβαδιακό. Άρα μιλάμε για περισσότερες από 45 μέρες που ήταν ο ΠΑΟΚ χωρίς νίκη στις εγχώριες υποχρεώσεις του, καθώς ήταν και το τελικό του κυπέλου που έχασε στην παράταση. Άρα μιλάμε για νίκη μετά από 45 μέρες και πλέον για τον ΠΑΟΚ, αν τα καταφέρει, κρατήσει αυτό το 3-1. Κωνσταντέγιας τώρα έπεσε, σηκώνεται, πάσα για τον Γερεμέγεφ, η μπάλα, η κόντρα, διώχνει τελικά η άμυνα του Ολυμπιακού. Ήταν ο Πέλκα στην φάση, πήγε να βρει τον Γερεμέγεφ, δεν τα κατάφερε. Ο Μουζακίτης παρενευλήθηκε, ουσιαστικά κέρδισε από τις κόντρες την μπάλα. Ο Τζολάκης κάνει ένα βολέ πάνω στον Μπάμπα, ο οποίος επίσης κούτσενε λίγο νωρίτερα που τον είδα, όταν προσφερόταν πρώτες βοήθειες στον Γερεμέγεφ, αλλά τώρα φαίνεται καλύτερα. Έκλεψαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Γκένι να γυρνάει στο Παβλένκα. Αυτός κάνει ένα βολέ προς την πλευρά που είναι ο Γερεμέγεφ. Η μπάλα μένει κάτω, καθώς δεν κινήθηκε ο Γερεμέγεφ, εκτιμώντας ότι είναι σε θέση offside. Ετοιμάζει και μια τρίτη αλλαγή με τον Ανέστη Μύθου, από ό,τι βλέπω, Λουτσέσκου, στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Μετά από πάρα πολύ καιρό τον είδαμε να χαμογελάει τον Λουτσέσκου με όλα αυτά που έχουν συμβεί στον ΠΑΟΚ και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά το τελευταίο δίμηνο, και για τον ίδιο φυσικά η απώλεια του πατέρα ήταν μια πολύ μεγάλη δοκιμασία όλο αυτό το διάστημα. Ορτέγκα γυρνάει πίσω στον Ρέτσο, είμαστε στο 85. Ο Ολυμπιακός ψάχνει δύο γκολ για να μην ιτηθεί τουλάχιστον. Πολύ δύσκολο στον χρόνο που απομένει, καθώς έχασε και κάποιες πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Αυτή με τον Ροντινέη ήταν ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Βρέθηκε σε πάρα πολύ ευνοϊκή θέση στην περιοχή, δεν σούταρε, κόπηκε. Ενώ τώρα ο Αντρέ Λουίζ θα αφήσει στο Τζικίνιο να κάνει ένα σούτ πάνω στα σώματα. Ξανά Τζικίνιο και πάλι ο Αντρέ Λουίζ χάνει την μπάλα. Ο Γερεμέγεφ στρώνει στον Οσδόεφ. Αυτός πήγε να βρει τον Ζίβκοβιτς. Ήταν πολύ πίσω ο Ζίβκοβιτς. Βγαίνει ο Τζολάκης μακριά από την περιοχή του. Ενώ υπάρχουν δύο αλλαγές ξανά σε λίγο για τον ΠΑΟΚ. Πέρα από τον Ανέστη Μύθου θα μπει και ο Ιβανούσετς στο μάτς. Προφανώς θα βγει ο Κωνσταντέλιας.
2: Καιρό έχει να παίξει και ο Ιβανούσετς, Τάσο.
1: Ναι, πάρα πολύ καιρό, όντως. Είχε να παίξει και αυτός πριν το τραυματισμό του ακόμα. Όντως θα βγει ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ, με τα δύο γκολ σήμερα. Του λέει ο διαιτητής ότι γίνεται αλλαγή. Τώρα το καταλαβαίνει ο Γερεμέγεφ. Θα μπει λοιπόν ο Μύθου στο 87 οι δύο αλλαγές, και φυσικά ο Κωνσταντέλιας θα μπει στη θέση του ο Ιβανούσετς. Κάτι έγινε με τον Γερεμέγεφ εκεί και τον Ορτέγκα. Ότι αργεί δηλαδή. Τέσσερις αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, κερδίζει και χρόνο τώρα ο Γερεμέγεφ. Καταχειροκροτείται βγαίνοντας και δεχόμενος συγχαρητήρια από όλους εκεί στον ΠΑΟΚ, από τον προπονητή του, τους συμπαίκτες του, τους συνεργάτες του Ρασβάν Λουτσέσκου. Για να δούμε το φάουλ του Ολυμπιακού.
0: Ο Ποντένς είναι πάνω στην μπάλα. Είμαστε στο 87. Εκτελεί με φάλτσο. Παβλένκα με Κωστίνια. Επιθετικό φάουλ από τον Πορτογάλο μπακ του Ολυμπιακού, πάνω στον goalkeeper του ΠΑΟΚ. Εντάξει, πάμε και λίγο νεύρα εκεί. Ο Κωστίνια τον απομακρύνει ο Ζίβκοβιτς. Ο Παβλένκα θα σηκωθεί. Θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ είναι αγκαλιά με μια πολύ μεγάλη νίκη που τον φέρνει στη δεύτερη θέση, ισόβαθμο με τον Ολυμπιακό, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία, κρατάει τον Ολυμπιακό εκτός τίτλου, γιατί στην πραγματικότητα αυτό γίνεται, και πλέον θα δοθεί μάχη ανάμεσα στους δύο για τη δεύτερη θέση. Πολύ περισσότερο βέβαια, επαναλαμβάνω, αν πάρει αποτέλεσμα η ΑΕΚ, και ακόμη περισσότερο αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Βλέπω ότι τρέχει ο Μπιανκόν για να μπει στο παιχνίδι και αυτός για τον Ολυμπιακό, και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα βγάλει κάποιον από το στόπερ. Θα βγάλει πάλι τον Κωστίνια, το είχε κάνει και με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, αλλά αυτά λίγο σημασία έχουν πλέον για το παιχνίδι. Ο Κορτέγκα δίνει για τον Ποντένς. Η αλήθεια είναι ο Πορτογάλος μπήκε πιο καλά αυτή τη φορά στο παιχνίδι. Βλέπω ότι αλλάζει και ο Ταρέμι, αλλά τώρα πια είναι στο 88. Τι νόημα έχει να μπει ο Ταρέμι σε αυτό το λεπτό, δηλαδή είναι λίγα τα λεπτά πλέον που απομένουν. Και ο Ολυμπιακός δεν ψάχνει ένα γκολ, ψάχνει δύο για να πάρει την ισοπαλία. Ο Ζίβκοβιτς με τον Ορτέγκα, ο Πέλκας με τον Ορτέγκα, η βαθιά παλιά βγαίνει ο Τζολάκης, τον προβληματίζει ο Πιρόλα με την κίνησή του, θα πάρει όμως την κόντρα και το πλάγι ο Ολυμπιακός με τον Ποντένς, αλλά τώρα θα γίνουν οι αλλαγές, νομίζω. Ναι, όχι, θα συνεχιστεί το παιχνίδι, ο Ορτέγκα μια επαναφορά με το πλάγιο, βγαίνει με δύναμη ο Μιχαηλίδης, ο Ζίβκοβιτς κατεβάζει εκεί, δεν είναι μακριά ο Μύθου, θα πάρει την απόκρουση ο Ρέτσος, είχε βγει στα πλάγια ο Τζολάκης, τρέχει ο νεαρός φορ του ΠΑΟΚ να πιέσει τον goalkeeper του Ολυμπιακού, και τώρα ο Σδόεφ θα πάρει την απομάκρυνση και ο Ζαφίρης κακώς πάει να παίξει με τον Μύθου. Βγαίνει όμως η μπάλα πλάγια και ήταν ο Πέλκας, όχι, δεν προλαβαίνει την μπάλα, το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Τώρα θα γίνουν και αλλαγές. Λοιπόν, βγαίνει ο Ρέτσος τελικά. Ζωάν είχε και κάποιο πρόβλημα ο στόπερ του Ολυμπιακού. αλλά με αυτά και με αυτά έχουμε μπει στο 90 πλέον. Θα μπει ο Μπιανκόν στη θέση του και θα βγει και ο Τσικίνιο για να μπει ο Ταρέμι. Αλλά επαναλαμβάνω, στο 90 δεν υπάρχει χρόνος και ο Ολυμπιακός θέλει ένα γκολ, θέλει δύο. Λοιπόν, η μπάλα πίσω στο Τζολάκι που κάνει ένα γέμισμα. Ο Σντόεφ παίρνει την κεφαλιά, ο Μουζακίτης κατεβάζει και παίζει με τον Λουίζ. Ο Μπάμπα έχει γυρίσει, έχει καλύψει από μακρύνη. Παίρνει τελικά ο Λουίζ την μπάλα και αφήνει στον Έσε. Ο Έσε πάλι παίζει με τον νεαρό εξτρέμ του Ολυμπιακού και εκείνος δεξιά για τον Κωστίνια. Ο Κωστίνια κρατάει, συγκλίνει προς τον άξονα, γλιστράει, χάνει την μπάλα. Πεισματάρης προσπαθεί να τη διεκδικήσει, αλλά τελικά τη χάνει από τον Μύθου. Πάει να βγει ο Πάοκ τώρα στην αντεπίθεση. Ο Έσε με προβολή κρατάει, αλλά με φάουλ, όπως λέει ο διαιτής. 5 τα λεπτά του επιπλέον χρόνου που παίζονται από τώρα. Ο Πάοκ έχει το υπέρ του 3-1, θα φτάσει σε αυτή τη νίκη που τόσο πολύ χρειαζόταν μετά τα άσχημα αποτελέσματα που είχαν προηγηθεί, αλλά και για να επιστρέψει στη δεύτερη θέση. Ο Μιχαηλίδης κάνει το άνοιγμα δεξιά για τον Πέλκα, για τον Ζίβκοβιτς, θα κατεβάσει την μπάλα και τώρα ο Ιβανούσετς, ο Σδόεφ πίσω για τον Κετσιόρα και ο Κετσιόρα με τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης κάνει το άνοιγμα στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού για τον Σδόεφ, είναι λίγο πιο δυνατή από όσο μπορούσε να τρέξει ο χαφ του ΠΑΟΚ. Ο Τζολάκης μαζεύει και δίνει στον Μπιανκόν και ο Μπιανκόν κάνει ένα βεβαιασμένο γέμισμα. Ο Μιχαηλίδης εύκολα παίρνει την κεφαλιά. Ο Κωστίνια μία ακόμη μπάλα πηγαίνει στον Αντρέ Λουίζ από δεξιά. Ο οποίος παίζει στον άξονα στον Έσε. Και ο Έσε παράλληλα με τον Πιρόλα. Και ο Πιρόλα για τον Ορτέγκα. Ο οποίος κατάει την μπάλα. Θα μπει και ο Μπιάνκο, αν βλέπω καλά, για τον ΠΑΟ και τελευταία αλλαγή. Ο Κωστίνια, ο Μπιανκόν με ταχύτητα βγαίνει στην μπάλα, αλλά η μπάλα είναι πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος τώρα θα κάνει και την αλλαγή του στο 92 και θα βγει καταχειροκροτούμενος ο Ζαφίρης για να μπει στο 92 ο Μπιανκό. Είναι πολύ διαφορετική πλέον η ατμόσφαιρα στην Τούμπα, χειροκροτήματα, αποθέωση για τον ΠΑΟΚ που επιστρέφει στις νίκες. Έφυγε η γκρίνια που υπήρχε και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου μέχρι τον γκολ που πέτυχε ο Ζίβκοβιτς για να κάνει το 2-1 με τις μεγάλες ευκαιρίες που είχε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έμεινε σε ευκαιρίες, προδόθηκε από τα λάθη του στην άμυνα και υπέστη μια ήττα που τον βγάζει οριστικά εκτός διεκδίκησης του πρωταθλήματος. Βέβαια, αν η ΑΕΚ χάσει, θεωρητικά θα έχουν και οι δύο πιθανότητες, αλλά στην πραγματικότητα με τρεις αγωνιστικές και δύο μάτς η ΑΕΚ στο γήπεδό της θα πρέπει, αυτό που λέμε, να αυτοκτονήσει για να το χάσει αυτό το πρωτάθλημα. Στην πραγματικότητα η μάχη από εδώ και πέρα λογικά θα δοθεί μόνο για τη δεύτερη θέση και τον ντέρμπι των δύο ομάδων στο ΚΑΕΣΚΑ και την επόμενη εβδομάδα αποκτάει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες. Ο Κωστίνια θα γεμίσει προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Ζίβκοβιτς θα πάρει την κεφαλιά, η μπάλα βγαίνει πλάγια, τρέχει Μουζακίτης και ο Κένι και κερδίζει ο Κένι και βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο τώρα ο Πέλκας και περιμένει ο Μύθου πάνω του, περάσει την μπάλα, έχει καλύψει σωστά ο Μπιανκόν και μάλιστα αφήνει την μπάλα για να τη μαζέψει ο Τζολάκης στο 93. Εδώ υπήρχαν οι προϋποθέσεις για τον ΠΑΟΚ για να βρει ένα τέταρτο γκολ, αλλά δεν αλλάζει κάτι, είπαμε. Το αποτέλεσμα δεν θα αλλάξει, ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει.
3: Στους 61 βαθμούς δηλαδή ο ΠΑΟΚ, 61 πλέον και ο Ολυμπιακός, στους 66 είναι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ. Να θυμίσω εδώ με την ευκαιρία, Μπάμπη, ότι την επόμενη Κυριακή 10 του Μάη θα γίνουν ταυτόχρονα οι αγώνες ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στις 7:30.
0: Όλοι οι αγώνες από εδώ και πέρα είναι ταυτόχρονα. Ναι. Μέχρι το τέλος. Ποντένς προσπάθησε να περάσει, δεν πέρασε, αλλά κερδίζει ο Αντρέ Λουίζ, ο οποίος είναι ταχυδυναμικός και δυνατός και τώρα περνάει για τον Ποντέν στην περιοχή, σηκώνει για τον Αντρέ Λουίζ, δεν μπορεί να προλάβει, βγαίνει ο Παβλένκα, ο οποίος επέστρεψε και ήταν παράγοντας του αγώνα, είχε σωρία αποκρούσεων, αλλά η πιο σημαντική για μένα είναι αυτή στο 63, στο 2-1 στο σούτ του Τσικίνιο που απογειώνεται και βγάζει την μπάλα σε κόρνερ.
3: Είναι η ωραιότερη, εκεί, φάση, η ωραιότερη φάση του αγώνα.
0: Είναι το κλειδί, γιατί λέμε για τα γκολ του ΠΑΟΚ προφανώς, αλλά είναι και το άλλο κλειδί, γιατί εκεί αν γινόταν το 2-2 υπήρχε μισή ώρα παιχνιδιού. Πάλι άλλασε.
3: Έγινε η καλύτερη απόκριση σε μια φάση που θα μπορούσε να μπει το καλύτερο γκολ.
0: Ακριβώς. Και ναι. Όχι μόνο αυτό, σε δύο λεπτά κάνει το 3-1 ο ΠΑΟΚ.
3: Σωστό.
0: Εκεί είναι το 63-65. Ουσιαστικά τέλειωσε το μάτς και δεν γύρισε ποτέ. Άλλωστε, μετά το γκολ του Γερεμέγεφ το 3-1, δεν έχουμε και κάτι ιδιαίτερο.
3: Δεν έχει βγάλει αντίδραση ο Ολυμπιακός.
0: Όχι. Κοίταξε η Λία.
3: Και να φανταστείς ότι υπήρχε κόσμος που μας έστειλε μηνύματα ότι το μάτς είναι στημένο υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτά τα γνωστά τα παραμύθια του καθενός.
0: Λοιπόν, ο Ταρέμης ανοιχτό γήπεδο. 2-2-1, παίρνει στην περιοχή, κάνει το shoot out. Χάνει ευκαιρία και ο Ταρέμη στο 95. Άστο, Ηλία.
3: Το ξέρω, έχω βαρεθεί. Φορτάσαμε.
0: Καλά έκανε. Εύχομαι να μην έχουν παίξει τα σπίτια τους που λέγανε.
3: Άστο.
0: Γιατί αυτό με τα σπίτια, να βάλουμε το σπίτι μας και αυτά, έχουν χαθεί σπίτια. Αλλά ευτυχώς που δεν τα παίζουν. Γιατί
2: σπίτια και περιουσία,
0: Μπαμπή. Ωραία, καλά που δεν τα παίζουν. Στα λόγια είμαστε εύκολοι.
3: Λόγια ανευθυνότητας είναι αυτά.
0: Ναι. Ηλία μου,
3: και
0: πάλι καλά δεν λες.
3: Το δικό μας, ότι εμείς δεν μπορούμε να μιλάμε έτσι.
0: Πάλι καλά δεν λες που δεν το κάνω και πράξη. Να χάνουν σαν σπίτια για το ποδόσφαιρο. Άστα, αυτά τα χορτάσαμε δεκαετίες στα γήπεδα που φάει. Όλοι ήταν σίγουροι στο μυαλό. Από το πρωί να δει τι γινόταν.
3: Να, ρώτα τον Τάσο.
0: Τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ μου λέγαν διπλό είναι σήμερα.
3: Ρώτα τον Τάσο δίπλα σου πόσο βέβαιο ήταν ο κόσμος ότι το μάτς Βόλος ΠΑΟΚ θα τελειώσει διπλό και με διαφορά μάλιστα. Εκείνο που έχασε ο ΠΑΟΚ τελικά. Με
0: και ο Ολυμπιακός Λάρισα και τα λοιπά. Λοιπόν, και η ΑΕΚ που είχε χάσει τους βαθμούς, δεν θυμάστε. Τι γινόταν. Έτσι είναι η μπάλα. Λοιπόν, φινάλε, ο ΠΑΟΚ παίρνει τη μεγάλη νίκη. 3-1 τον Ολυμπιακό με δύο γκολ του Γερεμέγεφ στο 14 και στο 65. Ένα του Ζίφκοβιτς που ήταν κορυφαίος, νομίζω, πιο πολύτιμος, ο MVP, με τον γκολ του στο 55, γιατί είχε βάλει τη σφραγίδα του άλλα δύο γκολ του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός είχε σοβαρή στο 29 με τον Ελκαμπή, αλλά μέχρι εκεί η εικόνα του αγώνα για το μεγαλύτερο διάστημα καρμπών του πρώτου γύρου. Ο Ολυμπιακός καλύτερος, είχε τις ευκαιρίες, αλλά γκολ δεν έβρισκε, βρήκε ένα. Ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που προηγήθηκε 2-1 τελείωσε το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός για άλλη μια φορά παθαίνει blackout σε αγώνα του όταν μένει πίσω στο σκορ και μένει εκτός διεκδίκησης του ποδαλήματος. Απόψη η ΑΕΚ έχει ευκαιρία να το τελειώσει. Εντάξει, μαθηματικά μπορεί να υπάρχουν, αλλά θα το τελειώσει με αποτέλεσμα στη Λεωφόρο. Και πλέον ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση. Ο ΠΑΟΚ φτάνει τον Ολυμπιακό και έχει και την ισοβαθμία. Αυτά από μένα, να δώσω το λόγο και στον Τάσο Σταμπουλή για το δικό του σχολείο για τον αγώνα.
1: Δεν έχουμε να προσθέσουμε πολλά περισσότερα πράγματα. Απλά να πω ότι ο ΠΑΟΚ κερδίζει για πρώτη φορά στην ιστορία του στην ίδια σεζόν σε αγώνες πρωταθλήματος δύο φορές τον Ολυμπιακό, σε δύο μάτς. Ότι επιστρέφει στις νίκες μετά τις 15 Μαρτίου και ότι πλέον, όπως είπε και ο Πάπης, έχει την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό στην μάχη που θα γίνει για τη δεύτερη θέση και τη συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League. Αυτά. Από
3: σας ευχαριστούμε και τους δύο. Τελικό αποτέλεσμα, θυμίζουμε, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Είπαμε και τη βαθμολογία. Πάμε σε διαφημίσεις όμως, γιατί ακολουθεί το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ.
5: Ερασπορ 101,8. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τοιχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D32 και ρογμές τέλος.
7: DuroStick για κάθε χρήση. DuroStick υπάρχει λύση.
6: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Ακούτε Ερασπόρ.
2: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Όλα έτοιμα στη λεωφόρο για το ξεκίνημα του ντέρμπι Παναθηναϊκού ΑΕΚ. Πάμε κατευθείαν εκεί. Μικρόφωνο στον Άρη Γάτα και στο Γιάννη Σαντορνέο. Άρη, Γιάννη, καλησπέρα και πάλι.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλοι ακροατές Ερασπόρ από μένα, από τον Γιάννη Σαντορνέο, από το στάδιο τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας, τον Παναγιώτη το Στουπί. Όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσει η τρίτη αγωνιστική των playoffs. Ένα μάτς το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον απόψε. Μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ στην Τούμπα πριν από λίγα λεπτά, η ΑΕΚ έχει μια μεγάλη ευκαιρία, αν κατορθώσει να κερδίσει απόψε, να αποσπαστεί 8 βαθμούς μπροστά από την δεύτερη ομάδα, τον Ολυμπιακό, και να κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα τίτλου σε αυτή τη βραδιά, την τρίτη αγωνιστική των play-off. Ένα παιχνίδι το οποίο ξεκινήσει παρουσία περίπου 12.000 φίλων, τους και λιγότεροι, του Παναθηναϊκού, οι οποίοι βρίσκονται εδώ και είναι ιστορικές και αυτές οι στιγμές, και αυτό γιατί είναι το πρώτο τελευταίο παιχνίδι το οποίο θα δώσει ο Παναθηναϊκός απόψε εδώ, τελευταίο με τον ΠΑΟΚ, και έκτοτε η λεωφόρος θα αποτελέσει μια γλυκιά ανάμνηση για τους φίλους του Παναθηναϊκού όλα αυτά τα χρόνια που έχουν ζήσει μεγάλες στιγμές. Τα τελευταία χρόνια δεν ήταν καλά για τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ είναι στο προσκήνιο να δούμε το παιχνίδι το οποίο έχει ξεκινήσει. Μια προσπάθεια η οποία θα γίνει από τα αριστερά. Η προσπάθεια με τον Περέιρα θα γυρίσει σε ένα σημείο που η Πήλιος επιχειρεί εκεί να κάνει μια προσπάθεια. Ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει την μπάλα. Τετέι θα φύγει στην κόντρα. Θα χάσει όμως από μια παρέμβαση που θα γίνει στη μεσαία γραμμή. Με Λαφόν Καλάμπρια, Τετέι Αντινό, Πάλμερ Μπράουν, Ίγκασον Τσέρι, Κοντούρι, Ταμπόρδα Ερνάντεθ και Κυριακόπουλο θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Φίλοι αγρότες, σε αυτή την αναμέτρηση τρεις κεντρικούς αμυντικούς επιλέγει. Ο Ράφα Μπενίτεθ θα απόψει απέναντι στην ΑΕΚ. Υπήρχε μια κουβέντα ότι είναι πολύ πιθανό να αλλάξει το σχηματισμό ο Μπενίτεθ και να παίξει με δύο κεντρικούς αμυντικούς. Παραμένει αυτό 3-5-2 με τους Ίγκασον, Πάλμερ Μπράουν αλλά και τον Χάβι Ερνάντεθ. Είναι τρεις κεντρικοί αμυντικοί. Δεξιά και αριστερά ο Κυριακόπουλος με τον Καλάμπρια. Υπάρχει μια έκπληξη. Στη μεσαία γραμμή παίζει χωρίς κλασικό δεκάρι. Είναι ο Μπακασέτα στον πάγκο με δύο αμυντικά χάφου ουσιαστικά, με Κοντούρι και με Τσέριν, θέλοντας περισσότερο στην ανασταλτική του λειτουργία ο Παναθηναϊκός να λειτουργήσει εκεί. Από εκεί και πέρα έχει αριστερά τον Αντίνο, δεξιά τον Ταμπόρδα και μοναδικό προθυμένο τον Τέτε. Η ΑΕΚ παίζει με 300 Μουκουντή, Πίλιο, Κοϊτά, Ρότα, Πινέδα, Μάριν, Βάργα, Περέιρα, Ρέλβας και Ζήνη. Είναι οι 11 τους οποίους ο Μάρκο Νίκολιτς έχει επιλέξει απόψε σε αυτή την αμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό. Στον πάγο για την ΑΕΚ ο Μπρινιόλι, ο Γκρούγιτς, ο Κουτέσα, ο Κατσίνοβιτς, ο Γιώβιτς, ο Ζωάο Μάριο, Γεωργίεφ, ο Ελίας, ο Νομάνταλος, ο Βίντα, ο Λιούμπισιτς και ο Πεν Ράις. Είναι οι παίκτες που είναι στον πάγο για την Ένωση. Από την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός έχει στον πάγο Τσάβες, Κότσαρ, Τζιριβέγια, Τουμπάζα, Ρουρίμπα, Κασέτας, Φιντέρσκι, Παντελίδη, Πελίστρη, Πάντοβιτς και Γιάγκουσιτς. Είναι εκτός ο Σιώπης. Τελευταία στιγμή ο Σιώπης έμεινε εκτός, και αυτό γιατί έχει ίωση και δεν μπορεί να είναι στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Διαιτητής είναι ο ίδιος που έπαιξε και με τον Ολυμπιακό την περασμένη εβδομάδα, προπερασμένη εβδομάδα, το ντέρμπι. Ο Χαλίλ Ουμίτ Μέλερ, ο Τούρκος, από την άλλη πλευρά ο Ιμπραήμ Γκαγιάρ με τον Αμπντουλάχ Μπόρα Οσκαρά είναι δύο βοηθοί επόπτες. Τέταρτος ο Ματσούκας από την Εύβοια στο ΒΑΡ. Ο Ρούπερτι, ο Ολλανδός με τον βοηθό του, τον Γέρον Μάντσοτ. Είναι τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Είμαστε στο τρίτο λεπτό. Εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα φάουλ από τα αριστερά. Με τον Κοντούρι πάντως την μπάλα των νεαρών εκτελεί. Μέσα στην περιοχή μπάλα θα περάσει. Δεν μπορεί ο Πάλμερ Μπράουν να βρει την μπάλα. Θα βγει ο Στρακός και θα διαβάσει τη φάση. Θα αφήσει την μπάλα να περάσει. Καλησπέρα Γιάννη. Σε ένα παιχνίδι καλησπέρα, το οποίο είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα πια. Αν πάρει αποτέλεσμα απόψε και μάλλον την νίκη, πολύ περισσότερο να αποσπαστεί 8 βαθμούς στη βαθμολογία, και από εκεί και πέρα η επόμενη αγωνιστική μπορεί να είναι και μια φιέστα για την ΑΕΚ τίτλου.
10: Ναι, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Σε ένα ιστορικό παιχνίδι εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 στο 4ο λεπτό. Η ΑΕΚ μετά και την ήττα του Ολυμπιακού έρχεται πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου. Ούτως ή άλλως, ανεξάρτητα δηλαδή από το παιχνίδι που προηγήθηκε χρονικά, η ΑΕΚ έχει προετοιμαστεί για να νικήσει τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο, και αυτό θα είναι, όπως είπε και ο Άρης, το πιο αποφασιστικό βήμα επί της ουσίας. Αν η ΑΕΚ νικήσει απόψε, παίρνει και το πρωτάθλημα και μαθηματικά θα έχει την ευκαιρία ύστερα να το σφραγίσει στην All Win Arena την επόμενη αγωνιστική. Λοιπόν, με τον Ίγκασον τώρα ο Παναθηναϊκός είναι στην περιοχή του, περνάει την μπάλα αριστερά, Κυριακόπουλος συνδυάστηκε με τον Ερνάντεθ, αλλά δεν πρόλαβε να διατηρήσει την μπάλα στην κατοχή του. Η μπάλα έχει φύγει πλάγια, ένα πλάγιο για την ΑΕΚ από τα δεξιά με τον Λάζαρο. Ρώτα δίνει την μπάλα μου κουντή στον Ρώτα για να εκτελέσει το πλάγιο out. Κοϊτά, ο Κοϊτά πολύ ωραία κάνει την περιστροφή. Πέρασε από δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Κοϊτά πλησιάζει την περιοχή. Κοϊτά δίνει πολύ ωραία για το Ρώτα. Ρώτα στην περιοχή. Ρώτα, εδώ υπάρχει ευκαιρία για την Άκυνο Βάργα που δεν κατάφερε να εκτελέσει σε πρώτο χρόνο. Έκανε υποδοχή μπάλας με πλάτη την εστία. Προσπάθησε να κάνει τον κοντρόλ και να γυρίσει. Δεν πρόλαβε, αλλά είναι μια φάση η οποία προκλήθηκε από την ικανότητα που έχει ο Κοϊτά. Όχι απλά στο ένας εναντίον ενός, αλλά στο ένας εναντίον πολλών. Πάλι και ξέφυγε ανάμεσα από δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Μπήκε προς την περιοχή, μάζεψε όλο τον κόσμο κοντά του. Ελευθέρωσε για το Ρώτα. Ο Ρώτα έκανε το παράλληλο γύρισμα. Απλά ο Βάρκα δεν ήταν σε θέση για να εκτελέσει σε πρώτο χρόνο. Οπότε εκεί κόπηκε η ΑΕΚ. Διατηρεί την μπάλα στην κατοχή της με τον Ρώτα να δίνει στον Στρακόσια. Ο Στρακόσια βγάζει για τον Ρέλβα. Πάει και ο Τετέι για τον Παναθηναϊκό να πιέσει. Στρακόσια, ένα βολέ και πάλι ο Βάργα θα πάρει την κεφαλιά. Κυριακόπουλος για τον Παναθηναϊκό. Πολύ ωραία. Μαρίν κατεβάζει την μπάλα και φεύγει από τα δεξιά. Μαρίν που περνάει την μπάλα για τον Κοϊτά. Η κόντρα ευνόησε τον Ίγκαζον να βγει πρώτο στην μπάλα και να πετάξει την μπάλα πλάγια. Ο Μαρίν διαμαρτύρεται για φάουλ κοντά στην μεσαία γραμμή στην κούρσα που έκανε προηγουμένως. Πλάγια είναι η μπάλα. Με τον Ρώτα να δίνει για τον Περέιρα. Ο Περέιρα θέλει να βρει τον Κοϊτά. Όχι καλά. Δυνατές μονομαχίες εδώ με τον Κοντούρι. Ο Κοντούρι έχασε τον Περέιρα. Περέιρα για τον Κοϊτά. Κοϊτά πλησιάζει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Πολύ ωραίο κόψιμο του Ίγκασον. Πινέδα, πινέδα για τον Μαρίν. Η ΑΕΚ έχει μπει δυνατά. Έχει πάρει κατοχή μπάλας και επιτίθεται με τον Μαρίν. Μαρίν έψαξε την κάθετη, δεν την βρήκε και ανεβαίνει τώρα ο Ρώτα από τα δεξιά. Ο Ρώτα κρατάει την μπάλα στην κατοχή του, δίνει για τον Ρέλβας, ανοίγεται αριστερά ο Πίος. Ο Ρέλβας εκεί θα στείλει την μπάλα στον Πίο. Πίος με τον Καλάμπρια, του κάνει κίνηση ο Ζήνη προς αριστερά. Είναι ο Ζήνη εκεί που κάνει την κούρσα για να ξεφύγει. Ανοίγει το κοντρόλ και έχουμε την μπάλα out. Ο Ζήνη ζητάει corner, δεν συμφωνεί ο elite διαιτητής, ο Τούρκος Μέλερ.
9: Λοιπόν, όλα αυτά φίλε κρατές, το 6ο προς 7ο λεπτό εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Χωρίστε μεγάλη ευκαιρία στα πρώτα λεπτά. Με την ΑΕΚ να έχει μια πίεση μπροστά στην πρώτη μπάλα. Επιχειρούν οι παίκτες του Παναθηναϊκού οι οποίοι δεν θα κάνουν build-up αλλά θα παίξουν άμεσο ποδόσφαιρο. Θα διώξει τώρα ο Λαφών, θα δείξει χαρακτηριστικά τους παίκτες του, τους συμπαίκτες του να κατέβουν κάτω από τη μεσαία γραμμή για να κάνει το ελεύθερο βολέ. Λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή θα γίνει μια κεφαλιά από τον Αντίνο. Μάχεται εκεί με τον Ρώτα. Ο Ρώτα με πάρα πολύ δύναμη θα πέσει πάνω στην μπάλα. Θα κερδίσει και ένα φάουλ ο Ρώτα από την προσπάθεια του Αντίνο να πάρει καλύτερη θέση μπροστά από τον δεξιό μπαχάφ της ομάδας της ΑΕΚ. Ήταν η προσπάθεια με τον Λάζαρο το Ρώτα, ο οποίος σηκώθηκε με πάρα πολύ δύναμη σε δύο χρόνους. Έβαλε πολύ ωραία το κορμί του μπροστά από τον Σαντίνο Αντίνο. Έπεσε ο Αντίνο με δύναμη πάνω στο Ρώτα. Ήταν κοντά ο Τούρκος, ο Μέλερ, ο διαιτής, σφύριξε το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο θα δώσει ευκαιρία τώρα στους παίκτες της ΑΕΚ να δημιουργήσουν επιθετική πρωτοβουλία μας στο 7ο λεπτό. Παραμένει πάντα το 0. 0 εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου. Χωρίς τη μεγάλη ευκαιρία, χωρίς τη μεγάλη προσπάθεια. Ένα παιχνίδι κέντρου κύριο σε αυτά τα πρώτα λεπτά με την ΑΕΚ. Να επιχειρεί να πιέσει ψηλά στις πρώτες μπάλες του Παναθηναϊκού, να μην το επιτρέπει να κατεβάσει την μπάλα. Με τον Παναθηναϊκό να έχει μπει νοχελικά, είναι η αλήθεια, σε αυτά τα πρώτα λεπτά στο παιχνίδι. Ο Στρακόσια τώρα θα κάνει ένα ελεύθερο βολέ. Θα εκτελέσει μάλλον το φάουλ. Η μπάλα θα φτάσει έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Μια κεφαλιά. Εκεί ο Περέιρα δεν μπορεί να φτάσει την μπάλα. Απομακρύνει ο Καλάμπρια. Ο Ρέλβας θα την κατεβάσει. Με ωραίο τρόπο θα πάρει την κεφαλιά ο Τσέριν. Πολλές κόντρες εκεί με ο Πινέδα θα κάνει το λάθος. Ο Κυριακόπουλος, νέο λάθος. Ο Μάριν. Ελέγχει, ωραία, θα βρει το Βάργα. Βάργα σε δύο χρόνους στο κοντρόλ. Δεν μπορεί να κατεβάσει την μπάλα. Κοντούρης και ο Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν στον Τετέι. Τετέι δεν μπορεί να κοντρολάρει. Θα καθίσει, ωραία, μπροστά το Ρέλβας. Θα αφήσει την μπάλα. Ήταν πάρα πολύ μακριά. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής, φανταστείτε, είναι ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρόλ. Η μπάλα σε πόδια παιχτών της ΑΕΚ από τα αριστερά με τον Σταύρο τον Πίλιο. Ο Πίλιος κρατάει. Θα παίξει με τον Μαρίν. Μαρίν στη μεσαία γραμμή. Σηκώνει το κεφάλι. Θα βγάλει στο Μουκουντή. Μουκουντή δεν έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση κάποιου παίκτη. Έχει δίπλα του τον Λάζαρο το Ρώτα. Θα τον δει, θα του δώσει την μπάλα τώρα. Ο Ρώτα κρατάει. Έχει μπροστά τον Αντίνο, ο οποίος μαρκάρει. Μουκουντή. Ο Μουκουντή θα προσποιηθεί μπροστά από τον Ανδρέας τον Τετέι. Θα παίξει ο Μουκουντή με τα 300. Όχι, θα κρατήσει την μπάλα Μουκουντή. Έχει επιλογές. Θα βρει το Μάριν. Ο Μάριν σε θέση αμυντικού χαφ. Θα παίξει με τον Ρέλβας και όλα αυτά. Φιλιακροατές, το 1 λεπτό της αναμέτρησης παραμένει πάντα το 0-0 με τον Πίλιο να δίνει στον Περέιρα. Ωραία, ο Περέιρα θα αφήσει. Δεν μπορεί εκεί να φτάσει στην μπάλα ο Ζήνη. Θα κερδίσει ο Τσέριν. Τσέριν στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θα κάνει δύο τρίπλες. Τσέριν στον Τετέι. Τετέι δεν μπορεί να περάσει για μια ακόμη φορά. Κακό κοντρόλ από τον Ανδρέας Τετέι. Περέιρα θα κερδίσει. Έχει την μπάλα στην κατοχή του. Ένα δυνατό μαρκάρισμα το οποίο θα γίνει πάνω στον Τσέριν. Ένα φάουλ το οποίο θα σφυρίξει ο Τούρκος διαιτητής και θα διακοπεί το παιχνίδι. Είμαστε στο 1 λεπτό στο 0-0. Γιάννη, δεν μπορεί να πει κανείς ότι οι ομάδες έχουν μπει με μια διάθεση να παίξουν, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει καθίσει γενικότερα ένα παιχνίδι κέντρο, ένα παιχνίδι στο οποίο είναι περισσότερο επιφυλακτική με τον τρόπο που δημιουργούν ή λειτουργούν τις προϋποθέσεις τους.
10: Άρη, πρέπει να δούμε. Εντάξει, είναι ευτυχώς καλά ο Καλάμπρια, γιατί από μόνος του βιδώθηκε το πόδι του στον αγωνιστικό χώρο.
9: Εδώ έχουμε τον Κοϊτά, ο οποίος προφανώς έχει χάσει το φακό επαφής ο Κοϊτά, ναι. Και του έχουν δώσει μια πετσέτα από τον πάγκο. Κοϊτά, ο οποίος τώρα επιχειρεί να βάλει το φακό ξανά, γιατί είναι ένα ζήτημα αυτό.
10: Ευτυχώς και ο Καλάμπρια είναι καλά. Ναι.
9: Ο Καλάμπρια σηκώθηκε, ο Κοϊτά έβαλε το φακό. Είχε ένα πρόβλημα ο Κοϊτά, ο οποίος έχασε το φακό προφανώς. Και από τον πάγκο της ΣΑΕΚ βγήκαν, του δώσαν μια πετσέτα με το. Ένα ανταλλακτικό εκεί φακού.
10: Ξεπεράστηκε. Πολύ ωραία η μπαλιά του Μαρίν για το Βάργα. Ο Βάργα κάνει εδώ το καλό κοντρόλ. Περιμένει ο Ζήνη, όμως ο Ζήνη δεν είχε κάνει την προθετική κίνηση ανάμεσα στα στόπερ του Παναθηναϊκού. Έτσι μπάλα εύκολα πήγε πάνω στον Λαφών. Θα συμφωνήσω με τον Άρη, γιατί είναι ένα παιχνίδι που έχει ένταση. Μέχρι στιγμή στο δεκάλεπτο είμαστε. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, λείπει η μεγάλη φάση. Δείχνει η ΑΕΚ έτσι να θέλει να πάρει την μπάλα στα πόδια της. Φοβερές μάχες και εδώ ο Ρότα με Αντίνο. Ο Ρότα δεν τα κατάφερε εδώ υπό την πίεση του Αντίνο. Έχουμε το πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό, κοντά στη μεσαία γραμμή από τα αριστερά, με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος που εδώ λανθασμένη εκτέλεση
9: έχει
10: στο πλάγιο out.
9: Έχει σηκώσει το πόδι του ψηλά, δίνει χαρακτηριστικά ο παίκτης γραμμών, και αυτό δείχνει ότι έχει κάνει αλλαγή, θα γίνει αλλαγή, γιατί δεν ήταν καλή εκτέλεση ο Κυριακόπουλος, ξέρει, στην προσπάθειά του να πάρει φόρα ακριβώς για να δώσει δύναμη στην μπάλα. Σήκωσε το πόδι του ψηλά και είναι χαρακτηριστική κίνηση που κάνει ο επόπτης.
10: Με τον Ρότα λοιπόν να εκτελεί αυτό το πλάγιο out για τον Βάργα, θα κόψει ο Κυριακόπουλος, ο Περέιρα, ο Βάργα τώρα εδώ κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ για τον Κοϊτά. Κοϊτά θέλει να δώσει για τον Βάργα, ο οποίος δίνει για τον Ρότα. Ο Ρότα με το αριστερό θέλει να βγάλει για τον Ζήνη. Οι μάχες είναι δυνατές. Τσέριν με Βάργα. Ο Βάργα κέρδισε την μπάλα και τώρα Πινέδα κατά μέτωπο. Πινέδα που δίνει για τον Πίο. Πίος με τον Καλάμπρια. Πίος πλησιάζει την περιοχή του Παναθηναϊκού. Πίος κρατά την μπάλα και θέλει να βγάλει για τον Πινέδα. Ο Καλάμπρια θα κόψει την πάσα προς τον Πινέδα. Δεν ήταν και κατάλληλη επιλογή, γιατί ο Πινέδα είχε μείνει πολύ πίσω σε μέτρα για να προλάβει. Εδώ ο Καλάμπρια θα μπορούσε να αφήσει την μπάλα να βγει out. Δεν νομίζω να προλάβει ο Μεξικανός, αλλά κερδίζει ένα πλάγιο out κοντά στο σημαίακι του corner από τα αριστερά, όπως επιτίθεται στο 11ο λεπτό. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, με τον Πίγιον ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out προς το ύψος της περιοχής. Ο Βάργα εκεί με 2, Περέιρα, ο Λαφών θα διώξει την μπάλα. Το σημαίακι είναι κάτω και έχουμε πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Τώρα σηκώνεται.
9: Υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες για επιθετικό φάουλ πάνω σε παίχτη του Παναθηναϊκού.
10: Πάντως έχουμε corner για την ΑΕΚ και νωρίτερα. Είχαμε την πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της ΑΕΚ. Στο 12ο λεπτό, Περέιρα σε θέση μέσα αριστερά έκανε ένα δυνατό σουτ. Εντυπωσιακά κατάφερε να βγάλει ο Λαφών και πάρα πολύ δύσκολα σε κόρνερ. Η πρώτη μεγάλη φάση στο 12ο λεπτό καταγράφεται από τον Περέιρα. Το σημαίακι του βοηθού έμεινε κάτω. Από την επέμβαση του goalkeeper του Παναθηναϊκού έχουμε το κόρνερ και η ΑΕΚ εδώ αγγίζει τον γκολ με το σουτ του Περέιρα και την επέμβαση του Λαφών στην πρώτη έτσι καυτή στιγμή του μάτς. Μαρίν εκτελεί το κόρνερ προς το δεύτερο δοκάρι. Θέλει να βρει την μπάλα ο Βάργα, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα βρήκε και στο χέρι. Οπότε σταματάει αυτή η επιθετική ενέργεια στο 10ο λεπτό. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0.
9: Είναι η πρώτη καλή προσπάθεια που καταγράφεται σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Υπήρξαν δύο διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Παναθηναϊκού για ένα φάουλ πάνω στον Καλάμπριο. Δεν της άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί κανονικά στην εξέλιξη της φάσης. Ο Περέιρα έκανε πολύ ωραίο γύρισμα. Η μπάλα πήρε πορεία προς την εστία, κατέληξε κόρνερ. Μια μπαλιά του Ερνάντεθ. Απογοητευτική με στόχο τον Αντίνο. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να δημιουργήσει προϋποθέσεις να κυκλοφορήσει την μπάλα, κυρίως στη μεσαία γραμμή. Δεν λειτουργεί για την ώρα αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα. Αυτό με το δίδυμο Κοντούρι εκεί Τσέριν. Δεν κρατάει μπάλα ο Παναθηναϊκός. Είναι πάντα σε στάση υποτονική, είναι πάντα σε στάση σε δεύτερους χρόνους. Πηγαίνει πάνω στην μπάλα. Η ΑΕΚ έχει καταφέρει μέχρι τώρα να δημιουργεί προϋποθέσεις και να κυκλοφορεί την μπάλα καλύτερα στη μεσαία γραμμή. Είμαι με βαθιές μπαλιές, κυρίως επιχειρεί ο Παναθηναϊκός για μια ακόμη φορά να βρει τον Ανδρέα Τετέι. Δεν το έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Είμαστε στο 13ο λεπτό. Παραμένει πάντα το 0-0 εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου. Έχουμε μια διακοπή στο παιχνίδι.
10: Φάουλ του Πάλμερ Μπράουν στον Περέιρα.
9: Έκανε το φάουλ ο Πάλμερ Μπράουν πάνω στον Περέιρα. Οπότε η ΑΕΚ δεν την εκτελέσει αυτό το φάουλ με το Ρέλβας να πηγαίνει πάνω στην μπάλα τώρα. Ενώ φίλοι ακροατές, παραμένει πάντα το 0-0. Η προσπάθεια με τον Μάριν. Ο Μάριν θα βρει τον Κοϊτά. Κοϊτά έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση του Κυριακόπουλου. Θα σε δεξιά. Θα γυρίσει στο Ρότα. Ρότα κρατάει την μπάλα. Την ελέγχει. Θα γυρίσει στον Μουκουντή. Κεντρικό αμυντικό ο Μουκουντή. Με το Ρέλβας και απόψε. Ο Μάριν θα γυρίσει. Θα πάρει την μπάλα. Θα την κουβαλήσει για την ΑΕΚ. Μια μπαλιά με στόχο το Βάργας. Ωραία. Αυτό στον Περέιρα. Περέιρα θα βάλει το κορμί του. Με πολύ ωραίο τρόπο Περέιρα θα περάσει. Έναν, δύο παίκτες ο Κοντούρης. Θα πέσει με πάρα πολύ δύναμη. Φάουλ, λέει ο Μέλλερ. Εν μέσω διαμαρτυριών του Κοντούρι, αλλά φαίνεται ότι ο νεαρός του Παναθηναϊκού έπεσε με πάρα πολύ δύναμη πάνω στον Περέιρα. Έκανε αυτό το φάουλ, ένα φάουλ το οποίο θα φέρει αρκετό κόσμο τώρα στην εστία του Λαφών. Ήταν ωραία προσπάθεια, την οποία έκανε η παίκτη τη ΣΑΕΚ παλιά. Μέσα στο το Βάργα, ο Βάργα ο οποίο άλλαξε με τον Περέιρα. Περέιρα έβαλε πολύ ωραία το κορμί του μπροστά από δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Κατάφερε να του αποσυντονίσει. Πέρασε τον Κοντούρι πηγαίνοντα προ την εστία του Παναθηναϊκού. Δεχτεί ένα δυνατό μαρκάρισμα από πίσω. Έτσι λοιπόν το φάουλ είναι για την ΑΕΚ στο 15ο λεπτό. Η ΑΕΚ είναι έτοιμη να εκτελέσει ένα φάουλ σε καλό σημείο. Μάριν με τον Κοϊτάτ. Θα ρίσω ότι από εκεί θα εκτελέσει απευθείας, Γιάννη. Ο Κοϊτάτ
10: έχουν και οι δύο. Το έχουν και οι δύο και ο Κοϊτάτ.
9: Δεν είναι κοντά
10: πάντω.
9: Είναι 7-8 μέτρα έξω από την.
10: Ναι, είναι στη ζώνη αυτή των 10 μέτρων, έτσι ναι. Όπως βλέπουμε κουρεμένο το γκαζόν. Αλλά είναι απέναντι από την εστία, στο ημικύκλιο τη περιοχή. Και έχουν και οι δύο δυνατό σουτ. Θυμίζω ότι το γκολ του Μαρίν στην Σαμσούντα.
9: Σωστά.
10: Αυτό το φάουλ, αλλά ήταν πιο κοντά, ήταν στο ημικύκλιο. Είχε ξεχωρίσει από την UEFA ως το κορυφαίο τέρμα στην διοργάνωση. Ο Κοϊτάτ επίσης έχει ένα μακρινό σουτ. Τώρα βέβαια είναι ο Περέιρα εκεί, κάτι είπε και ο Ρώτα, φεύγει και ο Μουκουντή, ο Μέλλερ μετράει τα βήματα, αλλά επί της ουσίας αυτοί οι δύο είναι. Ο Μαρίν με τον Κοϊτά.
9: Εγώ νομίζω θα εκτελέσει άμεσα, δηλαδή από ό,τι βλέπω και οι δύο παίκτες, αλλά και ο Κοϊτά, αλλά και ο Μαρίν, νομίζω θα σουτάρει. Είναι έτοιμοι να εκτελέσουν άμεση. Η εκτέλεση θα γίνει από μακρινή απόσταση, αλλά επαναλαμβάνω αυτό που είπε ο Γιάννης, έχει δίκιο, έχει σκοράρει ο Μαρίν από εκεί.

0: Καφών. Λέγαμε Μαρίνα, αλλά είδες τελικά. Ο Κοϊτά ήταν αυτός ο οποίος επιχείρησε, σούταρ με πάρα πολύ δύναμη. Στο 16ο λεπτό παραμένει το Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα 0-0.
1: Ήταν πολύ ωραία εκτέλεση του Κοϊτά. Έδωσε. Ήταν τεχνικό το χτύπημα, έδωσε ύψος την μπάλα και μετά απότομο κατέβασμα, αλλά πέρασε δίπλα από το δεξιδοκάρι της εστίας του Λαφών. Είναι η δεύτερη καλή στιγμή για την ομάδα της ΑΕΚ. Και τώρα είναι ο Τετέι που κινείται μόνος του προς την περιοχή της ΑΕΚ. Από θέση μέσα αριστερά, 300 καπακώνει την μπάλα στην δεξιά του γωνία. Πολύ ωραία ενέργεια του Τετέι. Η πρώτη καλή επιθετική ενέργεια του Παναθηναϊκού από την πρωτοβουλία του Ανδρέα Τετέι που μπήκε στην περιοχή της ΑΕΚ από πλάγια θέση, εκτέλεσε από θέση μέσα αριστερά με το αριστερό προς τη δεξιά γωνία του 300 που έπεσε, καπάκωσε με δυνατές λαβές την μπάλα ΑΕΚ που είχε εκτός από το φάουλ του Κοϊτά και τη μεγάλη ευκαιρία με το σούτ του Περέιρα, αλλά είδε τον Λαφών να κάνει μια δύσκολη επέμβαση και να διατηρεί ανέπαφη την εστία του. Ανάβει το παιχνίδι, αρχίζουν και καταγράφονται ευκαιρίες μπροστά από τις δύο περιοχές. Το 17ο λεπτό Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 και γίνεται το λάθος. Και φεύγει ο Βάρκα και ζητάει ο Ζήνη και μπάλα πάει στο Ζήνη. Ζήνη τετατέτ. Ζήνη και τελευταία στιγμή. Εδώ υπάρχει μαρκάρισμα από πίσω. Φάουλ δίνει ο Μέλλερ. Φάουλ ακριβώς στη γραμμή της περιοχής. Για πέναλτι μιλάει ο Πινέδα. Έχουμε κόκκινη κάρτα. Από τη στιγμή που δίνει φάουλ και είναι σε προφανή θέση για γκολ ο Ζήνη, είναι πολύ λογικό να βγει η κόκκινη κάρτα για τον Ερνάντεθ σε αυτή την προβολή που έκανε από πίσω στον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος κινήθηκε με ταχύτητα για να μπει στην περιοχή, είναι το μαρκάρισμα. Είναι μια δύσκολη φάση κατά πόσο μπορεί να είναι μέσα ή έξω από την περιοχή. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Ζήνη είναι σε προφανή θέση για γκολ. Ο Ερνάντεθ.
2: Απ' έξω είναι Γιάννη, όπως το βλέπουμε στο replay.
0: Το έχει δώσει, ναι. Και έξω δεν βρίσκει μπάλα. Και εγώ βλέπω ένα μακρινό replay. Βρίσκει το Ζήνη, είναι απ' έξω. Ναι,
1: και είναι κόκκινη
0: θέση,
1: κάρτα
0: ναι.
1: Λοιπόν στο 18ο λεπτό για τον Ερνάντεθ, γιατί ο Ζήνη είναι σε προφανή θέση για γκολ.
0: Μπαίνοντας στην περιοχή. Κάτι, Γιάννη,
1: είναι το μαρκάρισμα που δέχεται από πίσω από τον Ερνάντεθ. Ο Μέλλερ δίνει το φάουλ, δίνει την κόκκινη κάρτα. Η φάση θα εξεταστεί βεβαίως και από τον VAR.
0: Ναι, ζήτησε να πω ότι ο Ίγκασον ζήτησε κατευθείαν, αλλά νομίζω, επειδή είδα το replay, τον έχει πάρει τον Ζήνη.
1: Ναι, τον έχει πάρει, ναι.
0: Τον έχει βρει, γιατί σηκώθηκε ως ώρα μου.
2: Αυτό είναι ξεκάθαρο, το θέμα είναι ότι γίνεται η πρώτη επαφή εκτός περιοχής και μετά
0: είναι
2: όπως...
0: φάουλ και κόκκινη κάρτα, είναι σωστή απόφαση, παιδιά, του δείτε.
1: Λοιπόν, είναι η κόκκινη κάρτα προς το παρόν του Ερνάντεθ και λέω προς το παρόν γιατί ακόμη ο Μέλλερ το έδειξε του Ερνάντεθ να πάει στα αποδυτήρια μετά την αξιολόγηση της φάσης. Η ΑΕΚ λοιπόν έχει κερδίσει το φάουλ στην γραμμή της περιοχής απέναντι από την εστία του Λαφών. Από τη μία ο Παναθηναϊκός από το 19ο λεπτό θα συνεχίσει με παίκτη λιγότερο μετά την αποβολή του Ερνάντεθ, γιατί έγινε το λάθος στη μεσαία γραμμή. Έφυγε γρήγορα η ΑΕΚ στην επίθεση, κατάφερε ο Βάρκα να περάσει την παλιά για τον Ζήνη. Ο Ζήνη με τη ταχύτητα που έχει στα πρώτα μέτρα τσίμπησε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή του Παναθηναϊκού, στο όριο εκεί της περιοχής, μιλάμε για εκατοστά, ο Ερνάντεθ καθώς δεν είχε άλλη επιλογή, έκανε το τάκλι, δεν βρήκε μπάλα, γκρέμισε τον Ζήνη. Κόκκινη κάρτα λοιπόν για τον αμυντικό παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Χάβι Ερνάντεθ, με 10 ο Παναθηναϊκός από το 19ο λεπτό και πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία πια για την ομάδα της ΑΕΚ και σε αυτή τη φάση αλλά και γενικότερα για τη διαχείριση του παιχνιδιού. Είναι ακριβώς εκατοστά πίσω από την γραμμή της μεγάλης περιοχής, στην καρδιά του ημικυκλίου, απέναντι από την εστία του Λαφών και είναι πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Με Περέιρα, Μαρίν και Κοϊτά στην εκτέλεση.
0: Άμεσα,
1: για να απειλήσει η ΑΕΚ με αυτόν τον τρόπο, μπαίνοντας στο 20ο λεπτό, κάτι λέει και ο Ρώτα. Βέβαια και εδώ και η απευθείας εκτέλεση είναι δύσκολη, είναι ακριβώς στην γραμμή, αλλά από την άλλη πλευρά μπορεί να γίνει και κάποια κομπίνα, έτσι όπως βλέπω και
0: ας
1: τον Κοϊτά
0: τώρα, εμπειρικά,
1: και τον Περέιρα.
0: Όλα αυτά τα χρόνια έτσι, που παρακολουθούμε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν η μπάλα περάσει το τείχος,
1: συνήθως είναι γκολ.
0: Πηγαίνει στο κέντρο.
1: Για να δούμε.
0: Εδώ
1: για να δούμε.
0: Όλη η ιστορία είναι να περάσει μπάλα το τείχος.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή...
1: μεγάλη ευκαιρία εδώ. Ο Μαρίν με τον Κοϊτά και τον Περέιρα είναι δίπλα στην μπάλα. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Αποβολή για τον Ερνάντεθ στο 18ο λεπτό. Γιατί ανέτρεψε το Ζήνη μπαίνοντας στην περιοχή με μαρκάρισμα από πίσω και σε προφανή θέση για γκολ ο επιθετικός της ΑΕΚ. Με 10 συνεχίζει ο Παναθηναϊκός. Φάουλ εκατοστά έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής απέναντι από την εστία του Λαφών. Ο Μαρίν στην εκτέλεση και ο Κοϊτά είναι με πλάτη. Φτιάχνει το τείχος, φτιάχνει τις αποστάσεις ο Μέλλερ, δείχνει πού πρέπει να είναι και ο Ρώτα και ο Αντίνο είναι εκεί. Το τείχος είναι πολυπρόσωπο, είναι 5 παίκτες του Παναθηναϊκού στο τείχος. Μαρίν στην εκτέλεση. Μαρίν εκτελεί, μπάλα δεν πέρασε το τείχος. Κοϊτά το σούτι, κόντρες, δοκάρι και έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, κόρνερ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της ΑΕΚ με το δοκάρι του Κοϊτά στο 21ο λεπτό. Στο σούτ του Μαρίν που εκτέλεσε την μπάλα χαμηλά δεν πέρασε από το τείχος. Ο Κοϊτά όμως κέρδισε την μπάλα, έκανε.

0: πλασέ, η μπάλα με καραμπόλα από τα σώματα και τις κόντρες των παικτών του Παναθηναϊκού έγκλειψε, βρήκε στην εξωτερική πλευρά του δεξιού δοκαριού της εστίας του Λαφών, έγκλειψε το δοκάρι, κόρνερ για την ΑΕΚ. Εκτελείται το κόρνερ, η κεφαλιά του Ρέλβας προσπαθεί και χάνεται ακόμη μια μεγάλη ευκαιρία εδώ από τον Μουκουντή. Καθώς υπήρξαν κόντρες, πήγε να μπει στην φάση και ο Βάργα στο 21ο λεπτό, τελευταίος βρήκε την μπάλα ο Μουκουντή. Αντί να τη σπρώξει όμως τα δίχτυα, αστόχησε αρκετά, η μπάλα έφυγε out. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ και εδώ στο 21ο λεπτό. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0.
1: Ναι, είναι δύο μεγάλες ευκαιρίες για την ΑΕΚ. Η πρώτη με το φάουλ το οποίο κέρδισε, αλλά αυτό το οποίο κερδίζει η ΑΕΚ παίρνει την αποβολή του Ερνάντεθ. Γιατί τώρα λοιπόν αλλάζει η ισορροπία του αγώνα. Αλλάζει η ισορροπία του αγώνα γιατί ο Παναθηναϊκός και με 11 δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει την μπάλα. Παναθηναϊκός, ο οποίος φαίνεται ότι με τον τρόπο με τον οποίο παίζει αυτή τη στιγμή είναι μια υπόθεση, η οποία υπόθεση αν τώρα εννοώ, θα κάνει ωραία προσπάθεια με τον Καλάμπρια. Και αντίον έλεγα λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει αρκετά λάθη, κυρίως στην αμυντική του λειτουργία στα τελευταία λεπτά, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μείνει και με παίκτη λιγότερο. Και βεβαίως όπως τα πράγματα αυτή τη στιγμή έχουν διαμορφωθεί, η εικόνα του αγώνα στραβώνει για τον Παναθηναϊκό, έτσι όπως τουλάχιστον φαίνεται. Για να δούμε η προσπάθεια η οποία θα γίνει τώρα με τον Πάλμερ Μπράουν. Ο Πάλμερ Μπράουν θα γυρίσει σε ένα επίπεδο που ο Καλάμπρια θα παίξει με τον Κοντούρη. Ο Κοντούρης θα γυρίσει αρκετά μέτρα πιο πίσω. Ο Κοντούρης θα παίξει με τον Λαφών. Λαφών θα κάνει μια βαθιά μπαλιά με το Ρέλβας να κόβει με το κεφάλι. Απομακρύνουν εκεί οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Στη μεσαία γραμμή η μπάλα φτάσει στον Κοντούρη. Κοντούρης και Τσέριν. Ο Τσέριν θα παίξει με τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα θα τη σηκώσει μπάλα ψηλά. Δεν μπορεί εκεί να παίξουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Τελικά η μπάλα θα βγει στον Αντίνο. Αντίνο από τα αριστερά θα δώσει τώρα στον Τσέριν. Τσέριν θα ξεμαρκαριστεί. Από δεσμευτεί στα αριστερά έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση του Ρότα. Τσέριν κρατάει. Θα γυρίσει στον Κοντούρη. Κοντούρη θα παίξει κάθετα με τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα ένα τακουνάκι. Ο Τσέριν, ο Αντίνο δεν θα καταφέρουν κάτι εκεί. Παίκτες του Τριφυλιού. Ο Βάρκα θα βγει στην κόντρα. Θα παίξει με τον Ζήνη. Ο Πάλμερ θα παίξει πάνω στον Ζήνη. Αλλά θα έρθει με δύναμη. Ο Κυριακόπουλος θα πέσει πάνω στον Ζήνη και θα κάνει φάουλ. Υποθέση δεξιά ήταν η προσπάθεια ενώ είναι στο χορτάρι και ο Μάριν, από Ρέλβα, συγγνώμη, από μια προηγούμενη. Όχι ο Ρέλβα.
0: Ο
1: Βάργα είναι.
0: Από την επίθεση δέχτηκε το μαρκάρισμα, άφησε το πλεονέκτημα ο Μέλλερ και έγινε το φάουλ τώρα του Κυριακόπουλου πλάγια και δεξιά.
1: Με την προσπάθεια την οποία έκαναν οι παίκτες της ΑΕΚ νωρίτερα, φαίνεται ο Βάργα να είναι εντάξει, σηκώνεται παρά το γεγονός ότι κουτσένει εκεί, αλλά δεν έχει κάτι σοβαρό. Κεντρικό επιθετικό φόρ της ΑΕΚ, ο οποίος θα συνεχίσει κανονικά. Είμαστε στο 24ο λεπτό, φίλοι ακροατές. Παραμένει πάντα το 0-0. Ο Παναθηναϊκός παίζει με παίκτη λιγότερο από το 22 μετά την αποβολή του Ερνάντεθ, ο οποίος βρήκε έξω περιοχή τον επερχόμενο Ζήνη, ο οποίος έμπαινε στην περιοχή σε προφανή θέση για γκολ. Σφύριξε ο διαιτητής το φάουλ, έδειξε και την κίτρινη κάρτα. Το φάουλ για την ΑΕΚ. Ρότα πάνω στην μπάλα και Μάριν εκτελεί. Ο Μάριν, η μπάλα στην περιοχή θα περάσει. Έχουμε φάουλ, φάουλ επιθετικό το οποίο σφυρίζει στην προσπάθεια του Μουκουντή ο Μέλλερ για να πάρει καλύτερη θέση στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Μουκουντή σηκώθηκε πάρα πολύ ψηλά. Έπιασε, επιχείρησε να κάνει την κεφαλιά, αλλά έκανε επιθετικό φάουλ όπως ο Μέλλερ υπέδειξε. Ο Λαφών θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Ένα παιχνίδι, Γιάννη, το οποίο πήρε μια διαφορετική τροπή έτσι μετά την αποβολή ή παίρνει μια διαφορετική τροπή, ναι, μετά την αποβολή του Ερνάντεθ.
0: Κοίταξε, είμαστε στο 24ο λεπτό, μπαίνουμε στο 25ο. Η ΑΕΚ πρέπει να μείνει συγκεντρωμένη. Έχει το πλεονέκτημα μετά την αποβολή του Ερνάντεθ από το 18ο λεπτό σε ό,τι αφορά την αριθμητική της υπεροχή 11 εναντίον 10. Έχει τις ευκαιρίες, είχε νωρίτερα την προβολή του Μουκουντή που η μπάλα έφυγε out. Είχε το πλασέ του Κοϊτά, οι κόντρες έστειλαν την μπάλα στην εξωτερική πλευρά, στο δεξί δοκάρι, στην ρίζα του δοκαριού του Λαφών. Την επέμβαση του goalkeeper του Παναθηναϊκού στο σου του Περέιρα από θέση μέσα αριστερά στην περιοχή. Έχει τις ευκαιρίες και τώρα κερδίζει ο Κοϊτά. Κυριακόπουλος εδώ προστάτεψε την μπάλα και διώγνει ο Λαφών. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Έχει και το momentum η ΑΕΚ, αλλά δεν έχει το goal. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Ταμπόρδα βοηθάει, ο οποίος κερδίζει την μπάλα. Ο Μουκουντή μπροστά από τον Αντίνο. Ο Ρέλβας εκτός ισορροπίας. Παρακινδυνευμένες οι πάσεις των παικτών της ΑΕΚ. Έγινε το λάθος και υπάρχει τώρα φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Και είναι φάουλ για τον Παναθηναϊκό αυτό. Φάουλ πάνω στο
1: Ταμπόρδα.
0: Υπάρχουν
1: έντονες διαμαρτυρίες για κάρτα. Για κάρτα πάνω στο Μουκουντή. Ναι, σε αυτή τη φάση.
0: Και είναι αυτό το φάουλ σε καλό σημείο. Από πλάγια θέση είναι στην προέκταση της μεγάλης περιοχής, στη ζώνη των 5 μέτρων, σε θέση μέσα δεξιά, αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Παναθηναϊκός εκεί με τον Αντίνο. Και έχουμε λοιπόν αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. 0-0 το παιχνίδι. Θυμίζουμε, αποβολή του Ερνάντεθ στο 18ο λεπτό για τον αμυντικό του Παναθηναϊκού για προβολή που έκανε από πίσω στο Ζήνη που έμπαινε μόνο στην περιοχή και ήταν σε προφανή θέση για γκολ. Από την εκτέλεση εκείνου του φάουλ, ο Κοϊτά έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά του δεξιού δοκαριού της εστίας του Λαφών. Ευκαιρίες για την ΑΕΚ με την προβολή του Μουκουτί που ήταν out και με το σου του Περέιρα από θέση μέσα αριστερά και την επέμβαση του Λαφών. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τη διείσδυση του Τετέ και το σούτ από πλάγια θέση από τα αριστερά που έπιασε ο Στρακός. Και υπάρχει ευκαιρία τώρα εδώ για τον Παναθηναϊκό με τον Ταμπόρδα, ο οποίος αναμένεται να εκτελέσει αυτό στο φάουλ. Στο 26 πια, μπαίνουμε στο 27, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Ταμπόρδα εκτελεί χαμηλά, πονηρά, παρεμβαίνει εδώ ο Πίλιος, διώχνει την μπάλα και έχουμε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, άμεση αντίδραση του Πίου να μην περάσει μπάλα στην καρδιά της άμυνας της ΑΕΚ. Έξυπνη εκτέλεση εδώ. Ο Ρέλβας έδωσε συγχαρητήρια στον συμπαίκτη του για την άμεση παρέμβαση και έχουμε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά, όπως εκδηλώνει η επίθεση η γηπεδούχος ομάδα. Ένα κόρνερ λοιπόν από τα δεξιά για τον Παναθηναϊκό που ύστερα από αρκετή ώρα κλείνει την ΑΕΚ στην περιοχή της. Θα βγάλει ο Βάργα από την άμυνα της ΑΕΚ. Ο Τσέριν κάνει το κοντρόλ, προσπαθεί να πιέσει ο Περέιρα. Δίνει για τον Κυριακόπουλο. Ωραίο το τσίπημα της μπάλας του Κυριακόπουλου, αλλά ήταν περισσότερο διώξιμο παρά πάσα. Και τώρα Στρακός για κάνει αμέσως το βολέ. Εκεί όπου κινείται ο Περέιρα από τα αριστερά. Και Περέιρα κάνει το κατέβασμα της μπάλας. Έδωσε βοήθεια εκεί στον Κοντούρη όμως ο Τσέριν. Κερδίζει την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Τσέριν πιέζεται, κρατάει την μπάλα. Έπεσε κάτω ο Περέιρα. Ανοίγει το μάτς παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με 10. Γίνεται πιο δραστήριος με τον Ταμπόρδα για το Τετέ. Τετέ τώρα στο κέντρο του γηπέδου θέλει να βγάλει για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα με τον Πίλιο περνά την μπάλα από τα δεξιά και ανεβαίνει ο Καλάμπρη από τα δεξιά. Και Ταμπόρδα πλησιάζει στην περιοχή της ΑΕΚ. Ωραία η προσπίση στη γωνία της περιοχής. Δίνει για το Τετέ λανθασμένα. Κόβει ο Πινέδα. Δεν συγκρατεί όμως την μπάλα ο Κοϊτά που τα βάζει με τον εαυτό του. Και τώρα είναι ο Ίγκασον για τον Παναθηναϊκό. Ενώ παίζει ο Παναθηναϊκός με 10, σε αυτά τα λεπτά έχει αναπτύξει μια πρωτοβουλία σαν να πήρε αυτός την αριθμητική υπεροχή σε σχέση με την ΑΕΚ. Δεν φαίνεται δηλαδή ότι του λείπει ο Ερνάντεθ από το παιχνίδι. Παναθηναϊκός ΑΕΚ λοιπόν 0-0. Ένα όμως ντέρμπι ωραίο, με αρκετές δυνατές έτσι μονομαχίες. Τσέριν τώρα είναι από τα αριστερά, περνά την μπάλα για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος παράλληλα για τον Τετέι. Τετέι θέλει να σηκώσει την μπάλα, παρεμβαίνει ο Μουκουντή και τώρα υπάρχει για την ΑΕΚ προϋπόθεση. Κρατάει ο Περέιρα, δεν είναι σωστή η πάσα. Προλαβαίνει ο Βάργα, η παρέμβαση του Κυριακόπουλου και έχουμε για την ομάδα της ΑΕΚ. Να δούμε αν είναι φάουλ ή πλάγιο.
1: Θα
0: ο Μέλλερ.
1: Κάρτες σε ανθρώπους του πάγκου της ΑΕΚ γιατί βγήκαν και διαμαρτυρήθηκαν πάρα πολύ έντονα για τη φάση αυτή στην οποία έπεσε με δύναμη ο Κυριακόπουλος.
0: Ναι, δεν μπορώ να δω τώρα σε ποιον δείχνει.
1: Από ό,τι βλέπω, σε παίκτη δίνει.
0: Κάτσε να σκέψω να δω τώρα. Τέλος πάντων. Είναι κίτρινη κάρτα στον πάγκο από εδώ που ναι. Είμαι, δεν μπορώ να δω.
2: Να κάνω μια ενημέρωση ότι υπάρχουν και φίλοι της Τότεναμ. Γιάννε, προηγείται 2-0 η Τότεναμ εκτός έδρας στον Βίλα και βγαίνει αυτή τη στιγμή από τη ζώνη υποβιβασμού της Premier League. Τα γκολ πέτυχαν ο Γκάλαχερ και ο Ρισάλισον. Βρισκόμαστε στο 21ο λεπτό. Ενώ στον τελικό του Conference Cup στο Πόλο Ανδρών, Convent Aker Bologna 7-6 αυτή τη στιγμή. 2-52 από ό,τι βλέπω πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο.
0: Πονάρη, είδαμε ότι παρά την αποβολή ο Παναθηναϊκός δεν τα χάσε. Βγήκε στο κήπεδο, έτσι.
1: Αλλά παρόλα αυτά όμως δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι καλή εικόνα του Παναθηναϊκού. Δεν είναι καλή εικόνα του Παναθηναϊκού. Η εικόνα του είναι τέτοια η οποία είναι πολύ υποτονική. Ο Παναθηναϊκός έχει τεράστιο πρόβλημα. Η επιλογή του Μπενίτεθ, παραλαμβάνω. Το λέω από την αρχή πριν ξεκινήσει. Να παίξει με τους δύο κεντρικούς χάφ εκεί που είναι και περισσότερο αμυντικά.
0: Δεν κρατάει μπάλα.
1: Βέβαια, δεν κρατάει μπάλα. Δεν παίρνει ανάσες. Η ΑΕΚ έχει επικρατήσει στη μεσαία γραμμή. Κρατάει περισσότερη μπάλα. Τώρα έχει παίχτη παραπάνω. Επιχειρεί ωραία προσπάθεια με το Ζήνη για τον Πίλιο από τα αριστερά. Πίλιος κρατάει. Θα σεντράρει ο Πίλιος μέσα στην περιοχή. Ο Βάρκα θα επιχειρήσει να πιάσει μια κεφαλιά. Μπάλα κοντράρει. Έχουμε
0: κόρνερ
1: για την ΑΕΚ από δεξιά πλευρά. Ήταν ο Ίγκασον ο οποίος σηκώθηκε πάρα πολύ ψηλά στην κεφαλιά του Βάρκα. Η μπάλα κόντραρε το κόρνερ από τα δεξιά για την ΑΕΚ. Θα πάει να το εκτελέσει ο Μαρίν και αυτό το κόρνερ για την ΑΕΚ. Είμαστε στο ημίωρο. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας παραμένει πάντα το Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 με την ΑΕΚ να εκτελεί αυτό το κόρνερ. Παραλαμβάνω σε ένα ματς το οποίο έχουμε. Το κόρνερο μου κουντί, την κεφαλιά Λαφών θα βγάλει. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να ανοίξει το σκορ με το μου κουντί. Έπιασε μια κεφαλιά καρφωτή, η μπάλα πήρε πορεία προς τα δίχτυα. Έπεσε εντυπωσιακά ο Λαφών στη γωνιά του, απομάκρυνε.
0: Ωραία απόκρουση, Γιάρη.
1: Ακριβώς, την απομάκρυνσή του θα κερδίσει τώρα ο Κοντούρης με τον Καλάμπρια. Νέα μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, η ΑΕΚ που είχε και δοκάρει με τον Κοϊτά. Χάνει μεγάλη ευκαιρία τώρα να ανοίξει το σκορ. Ο Ίγκασον είναι αυτός ο οποίος κρατάει. Έχει να αντιμετωπίσει τα αντίσταση του Βάργα. Ίγκασον θα βρει τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος έχει χώρο να κινηθεί. Θα προτιμήσει τον Τσέριν. Τσέριν με τη μία στον Αντίνο. Αντίνο θα κάνει κακό κοντρόλ. Δεύτερη κακή προσπάθεια από τον Αντίνο. Η μπάλα θα περάσει πλάγι. Ο Κοϊτά κρατάει. Ο Κοϊτά ο οποίος μαρκάρεται. Θα χάσει την μπάλα εκεί από τον Αντίνο. Νομίζω εδώ κάνει λάθος ο Μέλλερ. Του πήρε καθαρά την μπάλα ο Αντίνο του Κοϊτά. Ο Κοϊτά βρέθηκε στο χορτάρι. Ο Τούρκος σταμάτησε το παιχνίδι. Έχουμε πολύ έντονες διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Παναθηναϊκού και προς τον Μέλλερα και προς τον τέταρτο. Σε μια φάση στην οποία ο Παναθηναϊκός έφευγε στην κόντρα με τον Αντίνο. Για να δούμε. Ήταν η προσπάθεια με τον Κοϊτά, ο οποίος κρατάει την μπάλα. Την έχασε καθαρά, νομίζω. Βεβαίως την μπάλα παίρνει ο Αντίνο.
0: Πριν βρει μπάλα, τον έχει βρει στο πόδι τον
1: Κοϊτά. Δεν έχει βρει κανένα Κοϊτά.
0: Το άμα το δει, έχει βρει.
1: Το είδα καθαρά τώρα.
0: Πριν βρει την μπάλα, έχει βρει στο πόδι του
1: Κοϊτά. Βρίσκει την μπάλα και φεύγει στην κόντρα τώρα. Τώρα εντάξει. Η προσπάθεια η οποία έγινε από τον Αντίνο σφυρίχτηκε και η μπάλα έφτασε στον Μουκουντή. Μουκουντή, ο οποίος κρατάει την μπάλα στα πόδια του Μουκουντή, έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση του Τετέι. Θα παίξει με τον Μάριν. Μάριν στο Ρέλβας. Ρέλβας σηκώνει το κεφάλι. Θα βρει τον Πίλιο. Πίλιος έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση του Καλάμπρια. Ο Πίλιος θα παίξει με τον Μάριν. Μάριν κρατάει στη μεσαία γραμμή, έχει το μαρκάρισμα από τον Τσέριν. Ο Πίλιος θα βρει τον Πινέδα. Πινέδα έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση εκεί του Τσέριν που διακριτικά τον επιτηρεί. Θα παίξει κάθετα με τον Κοϊτά. Κοϊτά θα βγάλει δεξιά στο Ρότα. Ρότα θα γυρίσει τώρα ο Αντίνο. Ο Ρότα με τον Κοϊτά. Κοϊτά κρατάει. Θα χάσει ο Κοϊτά από την προσπάθεια του Αντίνο. Η μπάλα θα φτάσει στο Ρότα. Ρότα στον Πινέδα. Πινέδα και πάλι στο Ρότα. Όλα αυτά, φίλοι ακροατές, το 32 με την ΑΕΚ να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Τώρα έχει την μπάλα στην κατοχή της. Παίζει και με παίχτη παραπάνω και έχει καταφέρει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις η ΑΕΚ και να φτάσει πιο κοντά στον γκολ. Από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει μείνει από το 18 με παίχτη λιγότερο. Πίλιος σεντράρει, ο Ζήνης στην περιοχή με το κεφάλι. Ο Πάλμερ Μπράουν με δεύτερη προσπάθεια θα απομακρύνει ψηλά μακριά από την εστία του Λαφών. Η προσπάθεια η οποία θα γίνει με τον Πινέδα. Πινέδα κρατάει. Πινέδα θα παίξει με τον Μάριν. Μάριν θα παίξει κάθετα με τον Κοϊτά. Κοϊτά στο Ζήνη. Δεν περνάει μπάλα. Θα περάσει τώρα Κοϊτά. Θα κερδίσει τις κόντρες ο Κοϊτά. Η μπάλα φτάσει στο Περέιρα. Ωραίο κοντρόλ κατεβάζει ο Περέιρα την μπάλα. Με δεύτερη προσπάθεια ο Καλάμπρια θα διώξει σε πλάγιο. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελέσουν τώρα οι παίκτες της ΣΑΕΚ από τα αριστερά με τον Σταύρο τον Πίλιο. Πίλιος θα βρει τον Πινέδα. Αυτός θα αφήσει έξυπνα. Δεν μπορεί ο Κοϊτά να φτάσει την μπάλα. Ο Τσέριν θα χάσει ο Τετέι εύκολα από το Ρέλβας, ο οποίος τον έχει καταπιεί τον Τετέι ο Ρέλβας. Η προσπάθεια του Περέιρα, Ρέλβας, το γύρισμα, ευκαιρία για την ΑΕΚ μέσα στην περιοχή. Απομακρύνουν πολλά λάθη από τους κεντρικούς αμυντικούς του Παναθηναϊκού για μια ακόμη φορά. Τώρα με υπερένταση θα διώξουν μακριά. Η μπάλα θα φτάσει στο Ρότα. Ρότα ελέγχει, θα πάει με δύναμη ο Αντίνο πάνω στην μπάλα. Ο Ρότα την αφήσει έξυπνα. Η μπάλα πλάγιο στο 34, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0.
0: Είναι ένα διάστημα στο οποίο η ΑΕΚ πιέζει τον Παναθηναϊκό. Έχει και τις μεγάλες φάσεις μέχρι στιγμής. Δεν έχει τον γκολ. Παναθηναϊκός ΑΕΚ είναι 0-0. Θυμίζω ο Παναθηναϊκός από το 18ο λεπτό παίζει με 10 με την αποβολή του Ερνάντεθ για το αντικανονικό μαρκάρισμα και φάουλ λίγο έξω από την περιοχή πάνω στον Ζήνη. Η ΑΕΚ έχει τις δύο ευκαιρίες του Μουκουντή. Μία προβολή που έφυγε η μπάλα out. Εδώ η ευκαιρία, το τακουνάκι του Ζήνη δεν προλάβει ο Βάργα, βγήκε ο Λαφών. Μετά υπήρχε φάση από την εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν, την κεφαλιά του Μουκουντή που κατάφερε να απογειωθεί ο Λαφών και να αποκρούσει. Λαφών που είχε αποκρούσει και στην ευκαιρία με τον Περέιρα στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, όταν βρέθηκε από θέση μέσα αριστερά ο Αργεντινός και κατάφερε να διώξει ο Λαφών. Όπως επίσης υπήρχε και το δοκάρι με τον Κοϊτά στην φάση της αποβολής του Ρινάτεθ και το φάουλ που εκτέλεσε η ΑΕΚ. Σε πρώτο χρόνο η μπάλα δεν πέρασε από το τείχος με τον Μαρίν. Ο Κοϊτά κάνει το πλασέ, έγιναν οι καραμπόλες. Η μπάλα πήγε στην εξωτερική πλευρά της ρίζας του δεξιού δοκαριού του Λαφών. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Το φάουλ το παίρνει ο Τετέι για το μαρκάρισμα του Μουκουντή. Ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό στη μεσαία γραμμή, μερικά μέτρα στο επιθετικό μισό του γηπέδου. Παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με 10, η ΑΕΚ σε αυτό το διάστημα δεν έχει καταφέρει να πείσει ότι πράγματι υπάρχει μια αριθμητική υπεροχή υπέρ της. Δεν έχει επωφεληθεί. Υπάρχουν προϋποθέσεις, αλλά δεν έχει επωφεληθεί. Το φάουλ από το Κοντούρι, ο Μουκουντή παίρνει την κεφαλιά. Εδώ υπάρχει σπρόξιμο πάνω στον στόπερ της ΑΕΚ και έχουμε το επιθετικό φάουλ για την ομάδα της ΑΕΚ στο 35, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Ένα φάουλ στο οποίο θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο Στρακόσια. Δίνει δίπλα του για τον Μουκουντή. Ο Μουκούντι, ο οποίος διατηρεί την μπάλα στην κατοχή του, έχει βγει από την περιοχή. Τώρα πάει ο Τετέι, δίνει για τον Ρέλβας, ο οποίος έκανε υπεραριθμία σε μια προηγούμενη φάση νωρίτερα εκεί με τον Πίγιο και τον Ρέλβας. Το γύρισμα του Ρέλβας όμως δεν πέρασε για τον Βάργα. Με τον Μουκούντι να δίνει για τον Ρότα, πάει ο Αντίνο πάνω στο Ρότα. Ο Ρότα πίσω για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας κρατάει την μπάλα. Πινέδα και Μαρίνο, καθένας είναι εκεί κοντά στα δύο ημικύκλια του κέντρου. Ο Ρότα από τα δεξιά, ο Πινέδα ζητάει μπάλα. Η μπάλα θα πάει πάνω στον Πινέδα. Αμέσως έκλεισε εκεί ο Τσέριν. Μουκουντή για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας την κάθε την μπάλα για τον Ζήνη. Ο Ζήνη κατάφερε να ξεφύγει και δίνει για τον Κοϊτά. Υπάρχουν προϋποθέσεις για την ΑΕΚ. Κοϊτά μπαίνει στην περιοχή. Κοϊτά μπαίνει στην περιοχή. Κοϊτά στρώνει για τον Μαρίν στο ημικύκλιο. Δεν έγινε το σουτ. Ο Ρότα. Ρότα για τον Πινέδα. Η ΑΕΚ πολιορκεί την άμυνα του Παναθηναϊκού. Πινέδα είναι κεντρικά και δίνει για τον Ρότα που έχει κλείσει και αυτός εσωτερικά. Έκλεισε καλά η άμυνα του Παναθηναϊκού. Δεν βρήκε διέξοδο η ΑΕΚ. Κάνει την κίνηση ο Πίγιος. Τον βλέπει ο Ρέλβας. Αλλά η μπαλιά του Ρέλβας δεν είναι δυνατή. Έδωσε ύψος και έφυγε με δύναμη out. Στο 36 Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0.
1: Δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ τον παίκτη παραπάνω, τουλάχιστον στο επίπεδο που αφορά την κόντρα επίθεση. Αλλά όσες φορές. Ναι, αλλά όσες φορές.
0: Ευκαιρίες έχει.
1: Αλλά... προϋποθέσεις στο να βγάλει πιο εύκολα τους παίκτες απέναντι στο λαφόν. Αυτό προσπαθώ να πω. Αλλά όσες φορές έχει την κυκλοφορία της μπάλας και την κατοχή, φαίνεται ότι είναι μία-δύο ταχύτητες πάνω στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ υποτονικός ο Παναθηναϊκός. Η επιλογή του Μπενίτεθ να παίξει με αυτούς τους δύο αμυντικούς χαφ στο κέντρο είναι καταστροφική για τον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον στην εικόνα του. Δεν του έχει στοιχήσει από πλευράς αποτελέσματος ακόμη, γιατί η ΑΕΚ δεν έχει σκοράρει. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Είναι εντελώς ακίνδυνος, κυρίως μεσοεπιθετικά. Προσπαθούν με μεγάλες μπαλιές και κυρίως από πίσω να βρει τον Τετέι, ο οποίος είναι ένα ατέρμονο παιχνίδι, το οποίο δεν μπορεί πουθενά να καταλήξει. Ο Τετέι δεξιά και αριστερά, να μου επιτραπεί έκφραση, βολοδέρνη με τους κεντρικούς αμυντικούς της ΑΕΚ, που τις περισσότερες φορές εύκολα καθαρίζουν τις φάσεις, είτε ο Ρέλβας είναι, είτε ο Μουκουντή, ή τις περισσότερες φορές ο Πίλιος από την αριστερή πλευρά. Αυτή έχει ως αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να χάνει πολύ εύκολα τις μπάλες, να μην δημιουργεί προϋποθέσεις να κρατάει μπάλα για να μπορεί να γίνει απειλητικός και η ΑΕΚ να βρίσκεται σε φάση επίθεσης ξανά. Ο Ρότα θα αφήσει μετά τη σέντρα του Κοϊτά για μια ακόμη φορά μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Τετέι. Αυτός θα γυρίσει με υπερένταση στον Ταμπόρ. Θα κρατάει ο Αργεντινός, θα χάσει όμως. Το ίδιο έργο θεατές είμαστε σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Στο 38 λεπτό θα παίξει με το Βάργα το γύρισμα. Πάλμερ Μπράουν. Η μπάλα θα βγει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια θα δώσει τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θα κάνει μια τρίπλα. Θα χάσει από τον Πινέδα, ο οποίος θα τον κερδίσει κατά κράτος. Θα μπει στην περιοχή ο Βάργα. Βάργα. Ο Πινέδα, Κοϊτά, για να δούμε την ΑΕΚ εδώ. Κοϊτά θα πέσει το χορτάρι, όχι. Επιχείρησε να κερδίσει και να εκμεύσει το φάουλο. Κοϊτά δεν δέχτηκε κάποιο μαρκάρισμα. Ο Τσέριν θα παίξει με τον Τετέι, ο οποίος αρκετά μακριά δεξιά από το χώρο ευθύνης του Τετέι θα κάνει μια προσωπική ενέργεια. Θα περάσει ο Τετέι, θα γυρίσει. Αντίνο, Κυριακόπουλο, σουτ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Με υπερένταση ο 300 θα διώξει και θα πει όχι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 39 με τον Κυριακόπουλο να κάνει το 1-0. Ήταν η πρώτη φορά που ο Τετέι πήρε την μπάλα. Έκανε μια πολύ ωραία προσωπική ενέργεια. Ο Τετέι μπήκε από δεξιά. Η μπάλα πέρασε. Ο Αντίνο δεν μπόρεσε σε πρώτο χρόνο να τη βρει. Στην εξέλιξη της φάσης ο Κυριακόπουλος σούταρε με πάρα πολύ δύναμη. Με υπερένταση ως 300 με τα πόδια. Ο Παναθηναϊκός απαντάει με μια μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ στο 39. Ενώ στην εξέλιξη της φάσης η ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα φάουλ κάτω από την μεσαία γραμμή. Στο ύψος μάλλον της μεσαίας γραμμής. Ήταν μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με το 300 να λέει όχι. Με υπερένταση να διώχνει την μπάλα και να αποσοβεί βέβαιο κίνδυνο. Στο 39 είμαστε. Μουκουντή έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ για την ΑΕΚ. Ο Μουκουντή θα παίξει με το Μάρινο. Μάρι θα γυρίσει στον Μουκουντή. Μουκουντή δεν έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση κάποιου παίκτη. Ο Μουκουντή είναι ελεύθερος. Θα βγάλει δεξιά στο Ρότα. Ρότα τώρα θα πάει πάνω το Αντίνο. Αντίνο τρέχει με πάρα πολύ δύναμη πάνω στο Λάζαρο. Το Ρότα. Ρότα θα γυρίσει δεξιά και θα παίξει με το Μουκουντή. Αυτό θα παίξει στο Ρέλβας. Ρέλβας κεντρικός αμυντικός. Για την ομάδα της ΑΕΚ. Ο Ρέλβας, ο οποίος θα γυρίσει στο Ρότα. Ρότα κρατάει. Έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση του Αντίνο. Όλα αυτά φιλία Κροατές. Στο 40 είμαστε στη Λεωφόρο. Παραμένει πάντα το 0-0 με παίκτη λιγότερο από το 18 παίζει ο Παναθηναϊκός, καθότι δέχτηκε ο Ερνάντεθ κόκκινη κάρτα. Ο Πινέδα, μια παλιά σε θέση έξω δεξιά στον Κοϊτά. Κοϊτά θα κατεβάσει την μπάλα. Ανεβαίνει ο Κοϊτά, πάει ο Κυριακόπουλος πάνω του Κοϊτά. Ωραία ενέργεια Κοϊτά, Κοϊτά. Θα μπει στην περιοχή, γυρίζει ο Κοϊτά. Η ευκαιρία για την ΑΕΚ με υπερένταση ο Καλάμπρια πριν την μπάλα φτάσει στον Περέιρα. Όπως θα διώξει μακριά, η ΑΕΚ επιχείρησε εδώ τώρα να απειλήσει και πάλι για μια ακόμη φορά. Ένα παιχνίδι που έχει ανάψει.
2: Να σας πάρω για λίγο το μικρόφωνο γιατί τελείωσε το Grand Prix στο Μαϊάμι. Να ακούσουμε τον Νίκο Μοσχονά. Γρήγορα, Νίκο.
3: Ο Τίμι Αντωνέλη ήταν ο μεγάλος νικητής. Έκανε το 3-3, τρίτη συνεχόμενη νίκη και συνεχίζει να ηγείται του πρωταθλήματος. Δεύτερος ο Λάντο Νόρις με Μακλάρεν. Τρίτος επίσης με Μακλάρεν ο Όσκαρ Πιάστρη. Τα υπόλοιπα φαντάζομαι στο ημίχρονο.
2: Νίκο. Επιστρέφουμε στο γήπεδο Λεωφόρου.
1: Στο Λεωφόρο η Άκρη στο προσκήνιο με τον Πινέδα να βγάζει δεξιά στον Ρότα. Ο Ρότα κρατάει την μπάλα. Έχει να βάζει τα πόδουσή τη σε 60 τελευταία λεπτά με τον Κοϊτά. Κοϊτά κρατάει. Θα ζητήσει την μπάλα ο Περέιρα. Περέιρα θα βρει τον Μαρίνο, ο οποίος μέσα στην περιοχή επιχείρησε εκεί να γυρίσει με διπλή προσπάθεια. Θα κόψει ο Ίγκαστρο, θα πάει με πάρα πολύ δύναμη ο Περέιρα. Θα κερδίσει την μπάλα. Περέιρα θα κάνει την παλιά. Ο Λαφών θα μπλοκάρει την μπάλα στο 41. Γιάννη, η ΑΕΚ επιχειρεί,
0: πιέζει, θέλει να πάρει το πλεονέκτημα από το γεγονός ότι παίζει με 10 Παναθηναϊκός από το 18ο λεπτό. Έχει ανέβει ψηλά να πιέσει αυτά τα τελευταία λεπτά στο 41 και εδώ Μαρίν με τι πάθος μαζί με τον Περέρα κλέψαν την μπάλα, αλλά το γύρισμα του Μαρίν δεν ήταν καλό. Αλλά επειδή έτσι είναι το ποδόσφαιρο, ο Κυριακόπουλος έφτασε στο γκολ γιατί υπάρχει ένας παίκτης ο Τετέι που τα βάζει με όλους και στη συγκεκριμένη φάση η μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού με τον Κυριακόπουλο οφείλεται στον Τετέι, αλλά εκεί και η ΑΕΚ έχει ένα σπουδαίο τερματοφύλακα με τον Στρακόσια να αρνείται το γκολ στη μοναδική ευκαιρία των κυπεδούχων. Και πάλι ο Τετέι τσιμπάει πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Προλαβαίνει όμως ο Πινέδα, εδώ όμως θα δει την κάρτα ο Πίγιος και σωστά θα τη δει την κάρτα ο Πίγιος. Ο Τετέι πάρα πολύ ωραία τσίμπησε την μπάλα. Έτρεξε να καλύψει ο Πινέδα και κάλυψε, αλλά εδώ υπήρχε αντικανονικό μαρκάρισμα του Πίγιου.
1: Είναι αυτό που παίζει εδώ. Πάρα πολύ μακριά, ξέρεις, από το χώρο ευθύνη του.
0: Αλλά δημιουργεί. Είναι ο
1: μοναδικός ο οποίος μπορεί με προσωπικές συνέργειες, αλλά τώρα είδες πόσες φορές έχει αναγκαστεί να φεύγει πάρα πολύ μακριά ο Τετέι, γιατί δεν υπάρχει παίκτης να κρατήσει την μπάλα γλυκά να μεταφέρει την μπάλα.
0: Το δίδυμο Κοντούρι Τσέρι. Λοιπόν, στο 42 Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 με 10 Παναθηναϊκός από το 18ο λεπτό. Πολλές ευκαιρίες για την ΑΕΚ και δοκάρι με τον Κοϊτά. Ευκαιρία τον Παναθηναϊκό με την επέμβαση του 300 στο σου του Κυριακόπουλου. Ένα ωραίο παιχνίδι με τον Τσέρι να δίνει πίσω για τον Λαφών. Ο Λαφών υπό την πίεση του Βάργκα σηκώνει την μπάλα. Είναι Κυριακόπουλος με τον Μαρίν. Νικητής ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Μαζεύει ο Τσέρι, δίνει για τον Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν με τον Ζήνη. Ο Ζήνη του βάζει την κόντρα. Φοβερός Πάλμερ Μπράουν. Πέρασε και τον Πινέδα. Και δίνει για τον Αντίνο. Και ο Αντίνο έχει ανοιχτό οπτικό πεδίο στον άξονα. Καθυστέρησε. Δίνει για τον Ταμπόρδα που περνά από τα αριστερά και συγκλίνει. Ταμπόρδα θέλει να κάνει αλλαγή παιχνιδιού για τον Τετέι. Ο οποίος όμως βγαίνει πρώτος. Κάνει την κεφαλιά και τώρα Περέιρα. Περέιρα για τον Πινέδα. Πινέδα κάτω τη μέσα γραμμή. Ζητάει ο Κοϊτά. Ο Πινέδα κρατάει την μπάλα. Δεν βιάζεται ο Μεξικανός και τώρα κάνει τη μακρινή μπαλιά εκεί που είναι Ζήνη και Πίγιος. Ο Ζήνη κατεβάζει την μπάλα, ο Πίγιος κερδίζει εδώ τον Τετέι, αλλά έχουμε offside. Όχι. Έχουμε offside στην παρέμβαση του Πίγιου που κέρδισε τον Τετέι σε αυτή την μονομαχία, αλλά ήταν εκτεθειμένο σε θέση offside από την πρώτη επαφή που είχε κάνει ο Ζήνη. Ο Ζήνη έχει ανακατέψει την άμυνα του Παναθηναϊκού, αλλά δεν έχει τελική. Μην ξεχνάμε ότι από δική του πρωτοβουλία και ενέργεια στην πάσα του Βάργκα πήρε την αποβολή του Ερνάντεθ στο 18ο λεπτό. Στο 44 Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Η ΑΕΚ δεν έχει βρει τον γκολ ούτε στο δοκάρι του Κοϊτά, ούτε στις δύο ευκαιρίες με τον Μουκουτί δικά στη κεφαλιά ήταν η επέμβαση του Λαφών, ούτε στο σου του Περέιρα μέσα από την περιοχή που έδιωξε πάλι ο Λαφών, αλλά και ο Παναθηναϊκός, παρά το γεγονός ότι έχει μείνει με 10, πλησίασε στον γκολ στην ωραία ενέργεια του Τετέι, στο παράλληλο γύρισμα, στο πώς άφησε ο Αντίνο το σου του Κυριακόπουλου για να έρθει η επέμβαση του 300. Μάχε στο κέντρο, κερδίζει εκεί ο Μαρίν, δεν μπαίνει στην φωτιά ο Περέιρα, φοβερές μονομαχίες. Καλάμπρια για τον Παναθηναϊκό και ο Ίγκασον, ο οποίος είχε δει και κίτρινη κάρτα νωρίτερα για το φάουλ πάνω στον Βάργκα. Κρατάει ο Παναθηναϊκός την μπάλα. Τετέι από πλάγια με τον Πίγιο που έχει κάρτα εδώ, τον σταματάει καθαρά ο Πινέδα με εντυπωσιακό τρόπο. Έχασε όμως την κόντρα από τον Ταμπόρδα. Ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό στο 44ο λεπτό. Στην μεσαία γραμμή Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Ένα λεπτό πρωτού ολοκληρωθεί ένα πρώτο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός έχει σηκώσει τον Σταυρό του Μαρτυρίου, το να παίζει με 10 από το 18ο λεπτό και έχει ανταποκριθεί χωρίς να έχει επιτρέψει την ΑΕΚ έτσι να έχει μεν ευκαιρίες, αλλά να μην έχει βρει το γκολ και θα μπορούσε βεβαίως να γίνει και πιο επικίνδυνη. Τώρα η ΑΕΚ με την μπάλα στα πόδια με τον Περέιρα να δίνει για τον Πινέδα. Πινέδα κουβαλάει την μπάλα, τον πιέζει, ο Ταμπόρδα δίνει για τον Περέιρα. Περέιρα πάρα πολύ ωραία, πέφτει το Ταμπόρδα. Περέιρα κρατά την μπάλα στον άξονα, βλέπει το άνοιγμα του Ρότα. Και ο Ρότα κάνει το κοντρόλ. Τώρα πάει πάνω το Κυριακόπουλος. Χαμηλά η σέντρα του Ρότα. Θα κόψει όμως ο Αντίνο. Δεν πέρασε για τον Κοϊτά. Ο Κυριακόπουλος διώχνει τον Μουκουντή που παίρνει την κεφαλιά. Καλάμπρια θα διώξει την μπάλα. Τετέι με Ρέλβας. Ο Ρέλβας κερδίζει τον Τετέι. Η μπάλα είναι φάουλ, δείχνει ο Μέλλερ. Μάλλον δείχνει φάουλ ο Μέλλερ.
1: Και κάρτα.
0: Και κάρτα στον
1: Ρέλβας.
0: Στον Ρέλβας, ναι. Για τον τρόπο που πήγε σε αυτή τη διεκδίκηση με τον Τετέι. Οι μάχες που δίνει ο Τετέι έχουν ευθύρει την άμυνα της ΑΕΚ, δηλαδή έχει πάρει ο Τετέι κίτρινη κάρτα από τον Πίγιο, έχει πάρει κίτρινη κάρτα από τον Ρέλβας, ο Ίνγκασον έχει δει την κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στο Βάργα, ο Ζήν έχει πάρει την κόκκινη κάρτα του Ερνάντεθ. Αυτό είναι το ποινολόγιο του πρώτου ημιχρόνου, 2 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0.
1: Ναι, λοιπόν, ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο ολοκληρώνεται σιγά-σιγά εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου. Ένα 0-0, στο οποίο η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στο πρώτο 45 λεπτό. Έχασε ευκαιρίες, είχε δοκάρι, παίζει με παίκτη παραπάνω. Παναθηναϊκός είναι πολύ υποτονικός. Η επιλογή του Μπενίτεθ να παίξει με δύο αμυντικά χαφ δεν του βγήκε. Και δεν βγήκε γιατί ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα. Κυρίως με μεγάλες μπαλιές επιχειρεί να βρει τον Ανδρέα Τετέι, ο οποίος παλεύει δεξιά και αριστερά για να μπορέσει να γίνει κάτοχος στην μπάλα, είναι μακριά από το χώρο ευθύνης του. Είχε μια ευκαιρία ο Παναθηναϊκός, ενώ τώρα θα γίνει μια προσπάθεια με τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή θα παίξει με τον Κοϊτά. Τρομερή ενέργεια του Κοϊτά πάνω στον Κυριακόπουλο. Γιατί στην κόντρα Κοϊτά κάνει μια καταπληκτική τρίπλα ο Κοϊτά. Κοϊτά κρατάει. Κοϊτά, φοβερές ενέργειες ο Κοϊτά. Για να δούμε. Ο Κοϊτά θα παίξει κάθε, θα κάνει το λάθος στο τέλος. Ενώ έκανε δύο πολύ ωραίες τρίπλες. Τα χάλασε στην τελευταία πάσα προς τον Μαρίν.
0: Του ζήτησε ο Μαρίν και του ζήτησε με επιμονή. Αλλά δεν πέρασε
1: ήτανε
0: η μπαλιά.
1: Λάθος η επιλογή.
0: Έκανε πάρα πολύ ωραία.
1: Έκανε ωραίες ενέργειες, αλλά αυτές ξέρεις είναι για highlight για το τέτοιο. Δεν έχουν ουσία όμως.
0: Συνήθως ο Κοϊτά έχουν.
1: Για να δούμε την προσπάθεια την οποία θα κάνει ο Πινέδα τώρα. Ο Πινέδα, ο οποίος κρατάει, θα παίξει με το Ρότα. Ρότα έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση εκεί δύο παιχτών. Ο Κοϊτά κάθετα με στόχο το Μαρίν. Μαρίν θα βρει το Βάργα. Βάργα κρατάει. Θα σεντράρει. Ο Λαφών θα βγει και θα μαζέψει την μπάλα χωρίς κανένα πρόβλημα. Είμαστε στο δεύτερο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων, τα οποία έχει σφυρίξει, έχει υποδείξει μάλλον ο Μέλλερ, δεν θα αρχίσει να σφυρίξει για τελευταία φορά. Ένα πρώτο 45 λεπτό το οποίο θα ολοκληρωθεί σιγά σιγά. Ο Ρέλβας θα πιάσει μια κεφαλιά, ο Κοντούρης, ωραίο Αντίνο θα περάσει εκεί, αλλά δεν μπορεί να βρει την μπάλα μπροστά του, η μπάλα φτάσει στον Πίλιο, ο Πίλιος κρατάει. Έχει να αντιμετωπίσει τα δύο παιχτών, ο Αντίνο θα πέσει με πάρα πολύ δύναμη, θα παραχωρήσει το πλάγιο, ενώ σε λίγο τώρα τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 0-0 το πρώτο 45 λεπτό. Ένα μάτς που είχε εντάσεις, είχε σκληρές μονομαχίες, είχε ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές. Η ΑΕΚ είχε περισσότερες πιθανότητες να σκοράρει, είχε και να δοκάρει. Ενώ τώρα βλέπουμε κάποιες αψιμαχίες εκεί του Τετέι με τον Πίλιο. Ο Τετέι είναι πολύ εκνευρισμένος σε αυτή τη φάση και ο οποίος κατευθύνεται και τρέχει εναντίον του Πίλιο. Τετέι, δεν ξέρω τι
0: και
1: του
0: πήγανε είπε. Άνθρωποι της ΑΕΚ να προστατέψουν τον Πίλιο, ναι. Ο οποίος δεν έχει αντιδράσει καθόλου γιατί έχει κίτρινη κάρτα και δεν αποκλείεται και στο ημίχρονο να γίνει αλλαγή ο Πίλιος για να μπει ο Πενεράης. Το κάνει αυτό ο Νικολίτς. Άμα βλέπει ότι ένας παίκτης του είναι σημαδεμένος. Γιατί παίζει ο Παναθηναϊκός από αυτή την πλευρά και ο Τετέι τώρα πήγε να προκαλέσει τον Πίλιο. Δεν αντέδρασε, τον μάζεψαν από τον πάγκο της ΑΕΚ. Πάνε στα
1: αποδυτήρια. Πάντως ο Νίκολιτς πάει και διαμαρτύρεται στο διαιτητή, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Προφανώς για μια φάση και του δείχνει από την προηγούμενη τέτοια φάση. Ο Νίκολιτς, ο οποίος έφυγε και πήγε κατευθείαν πάνω στον Μέλλερ για να διαμαρτυρηθεί. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά τελειώνει το ημίχρονο. 0-0 εδώ στη Λεωφόρο.
0: Ναι, τι χρειάζεται τώρα η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ χρειάζεται να ηρεμήσει γιατί τι είδαμε. Μετά την αποβολή του Ερνάντεθ στο 18ο λεπτό και από την εξέλιξη του φάουλ είχαμε το δοκάρι του Κοϊτά, η ΑΕΚ έχασε την ψυχραιμία της. Υπήρχε μια βιασύνη στις ενέργειες και στις κινήσεις γιατί έβλεπε ότι είναι 11 εναντίον 10 και υπάρχει απέτηση της νίκης. Δεν διαχειρίστηκε καλά αυτό το διάστημα. Θα μπορούσε να έχει περισσότερες ευκαιρίες από αυτές που κατέγραψε. Αλλά το κυριότερο είναι ότι είναι 0-0. Δεν κατάφερε να βρει την φάση που θα έστελνε την μπάλα στα δίκτυα. Και αυτό δεν το έκανε γιατί στις περισσότερες ενέργειες υπήρχε μια βιασύνη. Πρέπει να ηρεμήσει την ομάδα ο Νίκολιτς, να παίξει το ποδόσφαιρό της και να φτάσει στην νίκη.
1: Λοιπόν,
0: σε λίγα λεπτά και
1: να
0: πάλι
1: γυρίσουμε
0: μαζί
1: στο στούντιο γιατί μας φωνάζουν στα ακουστικά μας και σε λίγα λεπτά, 15 λεπτά πάλι μαζί.
4: Eraspor 101,8.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Πέρα σπόρο, μικρόφωνο στα γήπεδα. Ημίχρονο στη Λεωφόρο Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ 0-0 με τους πράσινους να παίζουν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ερνάντεθ από το 18 λεπτό. Νωρίτερα πάω Ολυμπιακός 3-1 για τα play-off στις θέσεις 1-4, τρίτη αγωνιστική, και για τα play-off στις θέσεις 5-8 επίσης για την τρίτη αγωνιστική. Ο Φιάρης 0-2, Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Πάμε και πάλι στον Νίκο Μοσχονά να μας δώσει περισσότερα στοιχεία, περισσότερες λεπτομέρειες για το Grand Prix της Φόρμουλα 1 που ολοκληρώθηκε στο Μαϊάμι με νικητή τον Κίμι Αντωνέλη. Νίκο, καλησπέρα και πάλι.
3: Καλησπέρα και πάλι και σε εσάς και στους ακροατές. Ένα επεισοδιακό Grand Prix από την αρχή μέχρι το τέλος. Μέχρι τις τελευταίες στροφές είχαμε μάχες και ακόμα θα έχουμε εξέλιξη, καθώς δύο οδηγοί έχουν κάποια συμβάντα τα οποία θα εξεταστούν από τους αγωνοδίκες μετά το τέλος του Grand Prix.
7: Οπότε θα έχουμε και τρίτο ημίχρονο εδώ, έτσι.
3: Θα έχουμε σίγουρα και τρίτο ημίχρονο. Το μόνο σίγουρο είναι ο Κίμι Αντωνέλη είναι ο μεγάλος νικητής στο Μαϊάμι. Ο νεαρός Ιταλός γράφει ιστορία, καθώς μετά τις τρεις συνεχόμενες pole position ξεκίνησε με το ντεπούτο του και τις δύο επόμενες. Τρεις συνεχόμενες μετά την πρώτη του, με σύνολο μάλλον. Είναι κάτι το οποίο το έχει καταφέρει μόνο ο Άιρτον Σένα και ο Μίκαελ Σουμάχερ. Συνεχίζει να γράφει ιστορία, καθώς σημείωσε και τρίτη συνεχόμενη νίκη. Φυσικά προηγείται, δείχνει νομίζω τις προθέσεις του για φέτος, ότι θα θέλει να είναι ένας από τους διεκδικητές του τίτλου. Οπότε μένει να δούμε τη συνέχεια αυτού του συναρπαστικού πρωταθλήματος. Ο Λάντο Νόρις πήρε τη δεύτερη θέση και ο Όσκαρ Πιάστρι έδωσε την τελευταία θέση του βάθρου στην Μακλάρεν. Οι Ράσελ και Φερστάπεν πέρασαν τον Λεκλέρ στα τελευταία μέτρα για τις θέσεις 4 και 5. Μόλις έκτος τερμάτισε ο Μονεγάσκος. Ο οδηγός της σκουντερία Φεράρι έκανε ένα μεγάλο λάθος, χτύπησε στον τοίχο. Και ενώ ήταν τρίτος, τερμάτισε εν τέλει έκτος. Παράλληλα ήταν πολύ τυχερός που κατάφερε να περάσει τη γραμμή του τερματισμού.
7: Παρουσίασε πρόβλημα το μονοθέσιο, Νίκο?
3: Όχι, έχασε τον έλεγχο μόνος του μετά το προσπέρασμα. Αξίζει πάντως να αναφέρω, επειδή είπα ότι είναι δύο οδηγοί, ότι ο Ράσελ μετά το τέλος του αγώνα ενημερωθήκαμε ότι είναι υπό εξέταση για φρενάρισμα κατά τη διάρκεια φρεναρίσματος, κάτι το οποίο απαγορεύεται στη Φόρμουλα 1, οπότε θα εξεταστεί. Και ο Verstappen κατά διάρκεια του Grand Prix πάτησε τη γραμμή της εξόδου του pit lane. Οπότε και εκείνος είναι υπό εξέταση και αυτοί οι δύο οδηγοί θα εξεταστούν αργότερα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε να δούμε. Verstappen έκτος ο Leclerc. Έβδομος ο Hamilton σε έναν αγώνα τον οποίο ήταν αξιοσημείωτο για τον Βρετανό οδηγός. Από την αρχή είχε μια επαφή. Το μονοθέσιο της Ferrari ήταν τραυματισμένο, παρόλα αυτά ο Lewis Hamilton κατάφερε να το φέρει μέχρι τέλους και να τερματίσει τελικά έβδομος. Όγδος ο Φράνκο Κολαπίντο με την Alpine σε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Ένατος ο Σάινθ, τη δεκάδα έκλεισε ο Άλμπον με Williams.
7: Μάλιστα.
3: Τώρα στην δέκατη θέση είχαμε Μπέρμαν, μετά Μπορτολέτο, Κον, Λίντμπλαντ, Αλόνσο, Πέρες, Τρόλ και Μπότας. Δεν τερμάτισαν ο Νίκο Χούλκεμπερκ, ο Λίαμ Λόσον, ο οποίος είχε επαφή με τον Πιέρ Γκασλί, και ο Άιζακ Χάτζαρ, ο οποίος στην προσπάθειά του να πιέσει χτύπησε στη στροφή 15 στο εσωτερικό του τοίχου, έσπασε την ανάρτησή του, εγκατέλειψε και έφερε στον πέμπτο γύρο το αυτοκίνητο ασφαλείας. Πάντως, ενώ υπήρχαν προβλέψεις από χτες και γι' αυτό άλλαξε και η ώρα του Grand Prix, ότι θα έχουμε καταιγίδες.
7: Ναι, αυτό ήθελα να σου ρωτήσω. Τελικά δεν έβρεξε, έτσι.
3: Τελικά δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Δεν χρειάστηκε οι οδηγοί να δοκιμάσουν τα ενδιάμεσα ελαστικά. Το Grand Prix ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε με στεγνό. Είδαμε κατά τη διάρκεια του 20ου γύρου κάποιες ψυχάλες, αλλά δεν ήταν κάτι ενισχυτικό. Βέβαια, παρόλο το ότι δεν είχαμε βροχή, όπως ανέφερα, είδαμε αυτοκίνητο ασφαλείας, καθώς είχαμε στον πέμπτο γύρο διπλό αγωνιστικό συμβάν με το Χάντζαρ να χτυπάει, όπως ανέφερε, στη στροφή 15, και μία επαφή ανάμεσα σε Γκασλί και Σλόσον. Το μονοθέσιο του Γκασλί είχε καρφωθεί ανάποδα στη στροφή 17, ο Λόσον εγκατέλειψε.
7: Μάλιστα, οπότε τώρα περιμένουμε τις αποφάσεις από τους...
3: Αναμένουμε, γιατί μπορεί να υπάρξουν ποινές. Ναι. Πλέον έχουμε πει ότι στη σύγχρονη Φόρμουλα 1 πρέπει να ολοκληρωθεί ένα Grand Prix, να περάσουν κάποιες ώρες. Ναι. Δεν το ξέρουμε πόσες μπορεί να είναι αυτές, και μετά να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα του αγώνα
7: και για την τελική κατάταξη, έτσι, τόσο σε οδηγούς όσο και σε κατασκευαστές. Ωραία, Νίκο, επόμενο Grand Prix τώρα πότε είναι?
3: Το επόμενο Grand Prix δώσουν λίγο χρόνο, γιατί επειδή έχω τα αποτελέσματα και το τι έχει γίνει, γιατί έχει γίνει ένας πραγματικά χαμός σήμερα. Ακολουθεί ο Καναδάς 22-24 Μαΐου.
7: Λογικό τώρα πάνω. Από Μαϊάμι θα ανέβουν πάνω, έτσι.
3: Ναι, είναι λογικό να ανέβουν πάνω. Δεν είναι και πολύ λογικό το ότι ανάμεσα στο Μαϊάμι και στον Καναδά, που είναι σχετικά κοντά, ναι, μεσολαβούν σχεδόν 3 εβδομάδες.
7: Ναι, αυτό είναι παράδοξο τελείως. Μάλιστα, τι να πω. Έτσι το κανόνισε η ΦΙΑ, έτσι θα γίνει.
3: Λοιπόν, εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε
7: σωστό,
3: και κάτι άλλο.
7: Σωστό. Νίκο Μοσχονά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εγώ. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά. Κάπου εδώ θα κάνουμε και αλλαγή σκητάλη στο μικρόφωνο της Ερασπορ, καθώς έρχεται ο Άγγελος Στήμος για να μας διαδεχθεί εδώ στο μικρόφωνο της Ερασπορ, με τη συνέχεια βεβαίως στο δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο για την τρίτη αγωνιστική στα play-off της Super League από τον Ηλία Δρυμώνα και τον Δημήτρη Γιαχνατζή. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ, μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπορ.

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο το δεύτερο ημίχρονο στο Απόστολος Νικολαίδης θα ξεκινήσει. Θυμίζω Παναθηναϊκός ΑΕΚ, αποτέλεσμα ημιχρόνου 0-0. Δίνουμε το λόγο αμέσως στον Άρη Γάτα και τον Γιάννη Σαντορινέο. Καλησπέρα σας, κύριε.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα, Άγγελε.
1: Λοιπόν, σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Οι ομάδες έχουν βγει.
2: Έχουμε την αλλαγή που λέγαμε ότι θα έκανε ο Νίκολιτς. Αφού έβλεπε ότι ο οποίος είχε τις διενέξεις με τον Τετέι και τον είχε σημαδέψει και ο Παναθηναϊκός τον τρόπο που αναπτυσσόταν, είχε και κίτρινη κάρτα ο οποίος. Έγινε αυτή η αλλαγή. Βγήκε ο οποίος, μπήκε ο Πενεράης.
1: Λοιπόν, ένα πρώτο 45 λεπτό στο οποίο ο Παναθηναϊκός δυστύχησε να παίζει με παίχτη λιγότερο από το 18 λεπτό. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε κατά διαστήματα αυτή την αριθμητική υπεροχή που είχε απέναντι στον Παναθηναϊκό. Έκανε ευκαιρίες, δεν κατάφερε να σκοράρει. Ο Παναθηναϊκός έχασε και αυτός μια μεγάλη ευκαιρία με τον Κυριακόπουλο. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν είναι καλή εικόνα του Παναθηναϊκού καταρχήν. Συνολικότερα στο πρώτο 45 λεπτό, ο τρόπος με τον οποίο αγωνίστηκε δεν του δώσε δυνατότητα να κυκλοφορήσει την μπάλα, να κρατήσει μπάλα στη μεσαία γραμμή, να εκμεταλλευτεί τις όποιες, έτσι, τα όποια προτερήματα είχε σε σχέση με παίκτες όπως ο Τετέι. Τώρα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Μια βαθιά παλιά ο Ρέλβας με το κεφάλι θα βγάλει δεξιά την μπάλα πλάγιο. Ένα πλάγιο το οποίο θα κερδίσουν τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Νταβίδε Καλάμπρια. Καλάμπρια εκτελεί τα μπόρδα, με τη μία θα γυρίσει την μπάλα. Σε ένα σημείο στο οποίο θα παίξει ο Ταμπόρδα με τον Τετέι, θα κερδίσουν οι παίκτες της ΑΕΚ με τον Μάριν. Μάριν κάθετα με στόχο το Βάργα. Θα βγει με δύναμη πάνω στην μπάλα ο Πάλμερ Μπράουν, θα κερδίσει. Με πολύ κίνδυνο θα γυρίσει πίσω, αλλά πρόλαβε ο Λαφόν να διώξει μακριά ο Μουκουντή. Η μπάλα θα βγει στον Τσέριν. Ο Κοντούρης θα κατεβάσει σε δύο χρόνους με το στήθος. Η μπάλα θα φτάσει στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια μια βαθιά παλιά με στόχο τον Τετέι. Τετέι δεν θα μπορέσει να κοντρολάρει την μπάλα. Θα κερδίσει ο Ρέλβας. Όλα αυτά στην κεντρική αμυντική γραμμή της ΑΕΚ που δίνει τη λύση ο Μουκουντή και θα βγάλει δεξιά στο Ρότα. Ρότα στον Πινέδα. Λειτουργήσε για την ΑΕΚ σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό του μεσαία της γραμμή, όπου είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων η ΑΕΚ στη μεσαία γραμμή και ανάγκασε σε ένα παθητικό ρόλο τους δύο χαφ που διάλεξε τον Κοντούρ και τον Τσέριν απόψε να παίξει ο Μπενίτεθ. Δεν κρατούσε μπάλα ο Παναθηναϊκός, είχε παθητική στάση, δεν πήραν ανάσταση η αμυντική του, δεν έγιναν κάθετες πάσεις προς τους επιθετικούς, δεν εκμεταλλεύτηκε τους πλάγιους παίχτες. Τώρα ο Κοϊτά θα κάνει μια ωραία ενέργεια, θα παίξει κάθετα με το Ζήνη μέσα στην περιοχή. Εκεί επιχείρησε με δύναμη ο Βάργα να βγει πάνω στην μπάλα, να βγει και ο Λαφόν και μπλόκαρε την προσπάθεια την οποία έκανε ο Ζήνη. Στο 47 είμαστε. Παναθηναϊκός ΑΕΚ παραμένει πάντα 0-0 με τον Λαφόν να δίνει το ελεύθερο βολέ. Μάχονται και ο Μουκουντή με τον Τετέι. Η μπάλα θα φτάσει στον Τσέριν. Τσέριν θα βγάλει στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος θα παίξει με τον Αντίνο. Αντίνο θα παίξει στο χορτάρι. Θα κερδίσει ένα φάουλ από το μαρκάρισμα το οποίο έγινε από τον Λάζαρο τον Ρώτα. Έπεσε στο χορτάρι ο Αντίνο. Η μπάλα είναι φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος περιμένει να ανεβάσουν την απόδοσή τους και ο Τσέριν και ο Κοντούρης για να μπορέσει να πάρει μέτρα. Δεν ήταν καλός και ο Ταμπόρδα στο πρώτο ημίχρονο. Σε όποιες προσπάθειες επιχείρησε δεν κατάφερε να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Ο Ταμπόρδα τώρα ο οποίος επιστρέφει αρκετά πίσω, αλλά το φάουλ το οποίο είναι να εκτελέσουν τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι με τον Κοντούρη, τον νεαρό. Όλος ο κόσμος αρχίζει σιγά σιγά να μαζεύεται περιφερειακά της εστίας. Του 300, ο Κοντούρης εκτελεί, η μπάλα θα φτάσει στην περιοχή, από μακρύ είναι και ο Ζήνη που έχει οπισθοχωρήσει. Ο Τετέι κρατάει, ωραία ενέργεια ο Τετέι, τρομερή προσπάθεια, Τετέι στην περιοχή, γιατί έχουμε πέναλτι. Εδώ πρέπει να έχουμε πέναλτι, ο Τετέι θα σηκωθεί, έγινε μπροστά η φάση αυτή, υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες για πέναλτι πάνω στον Τετέι, αλλά ο Μέλλερ θα αφήσει το παιχνίδι να στεγιστεί. Άκυρε στην κόντρα. Βάργα, Βάργα στον Κοϊτά. Κοϊτά. Για να δούμε στο Ζήνη. Ευκαιρία για την ΑΕΚ. Τέτα τέτο Ζήνη θα σουτάρει. Ο Καλάμπρια γυρίζει και διώχνει σε κόρνερ. Έντονες διαμαρτυρίες για πέναλτι πάνω στον Τετέι. Ο Τετέι γυρνάει σε δύο χρόνους. Θα μπει στην περιοχή. Υπάρχει παράβαση πέναλτι εδώ πάνω στον Τετέι. Βλέποντας από το replay, νομίζω ότι ο Μέλλερ εδώ αδικεί τον Τετέι. Ο Τετέι είναι στην περιοχή, βεβαίως. Υπάρχει πέναλτι εδώ. Εδώ υπάρχει πέναλτι το οποίο ο Μέλλερ αλλά και ο Βαρ για την ώρα εξετάζουν. Δεν βλέπουν. Όχι, λέει ο Μέλλερ. Υπάρχει.
2: Κόρνερ, κόρνερ έχει δώσει ο
1: τελικά,
2: Μέλλερ.
1: Ναι.
2: Μάλλον θεωρούσε ότι ο Τετέι μπορούσε να μείνει όρθιος και ότι έπεσε για να ξεγελάσει τον διαιτητή. Υποθέτω ότι αυτό. Υποθέτω ότι αυτό
1: είδαμε. Αυτό θεώρησα, αλλά με βάση όμως αυτό το οποίο είδαμε από το replay, τουλάχιστον δική μου αίσθηση είναι ότι υπάρχει περίπτωση πέναλτι εδώ, την οποία ο διαιτητής αφήνει. Θα εκτελεστεί αυτό το corner, η μπάλα φτάσει στην περιοχή και πάλι από αριστερά η προσπάθεια που θα γίνει για τους παίκτες της ΑΕΚ με το Βάργα, ο Κοϊτά, Ο Πάλμερ Μπράουν απομακρύνει, η μπάλα θα κατέβει με τον Πενράις. Ο Πενράις, ο οποίος θα βγάλει στον Ρότα. Ρότα θα παίξει με τον Ρέλβας και αυτός στο Μουκουντή. Γιάννη.
2: Λοιπόν, είμαστε στο 50. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Μουκουντή δίνει για τον Ρέλβας. Είπαμε μία αλλαγή. Έχει βγει ο Πίγιος που είχε κίτρινη στο πρώτο ημίχρονο και μπήκε ο Πενράις. Μαρίν, νωρίτερα η ΑΕΚ σπατάλησε μια μεγάλη ευκαιρία σε αυτή την γρήγορη επίθεση με τον Κοϊτά, ο οποίος όμως δεν έβγαλε ωραία την μπάλα στο Ζήνη, εκεί που ήταν 2-1 και ο Ζήνη πήγε από πλάγια θέση, εκτέλεσε και κέρδισε το κόρνερ. Τώρα η προσπάθεια πάλι με τον Κοϊτά. Ζητάει φάουλ ο Κοϊτά, δεν του το δίνει ο Μέλλερ. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Για τον Παναθηναϊκό στην αμυνά του θα βγάλει την μπάλα. Είναι ο Τετέι με τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή πάει πρώτο στην μπάλα, κερδίζει. Ρώτα για τον Μαρίν. Μαρίν κάνει πολύ ωραία τρίπλα και ενέργεια. Ο Ζήνη κρατάει την μπάλα. Βλέπει την κίνηση του Ρώτα και είναι ο Ρώτα που πλαγιοκοπεί. Ρώτα μπαίνει στην περιοχή. Παράλληλο γύρισμα στην αγκαλιά του Λαφών που ήταν σωστά τοποθετημένο στην κλειστή γωνία. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 στο 50. Ένα κλασικό έτσι ντέρμπι με πολλές εντάσεις, με διαμαρτυρίες. Θυμίζω ο Παναθηναϊκός παίζει με 10 από το 18 λεπτό λόγω της αποβολής και είναι ο Τετέι που τον κρατάει όρθιο. Από αυτόν βγαίνουν όλα τα καλά. Και πάλι ο Τετέι παλεύει με όλους και θα πάρει κόρνερ από την παρέμβαση του Ρώτα. Γιατί ο Μουκουντή του έκλεισε το χώρο, πήγε ο Ρώτα να βοηθήσει. Ο Τετέι πήρε το κόρνερ. Είναι η μόνιμη πηγή κινδύνων για τον Παναθηναϊκό. Ό,τι καλό έχει απαιτήσει ο Παναθηναϊκός από το παιχνίδι, το έχει βρει από πρωτοβουλίες και ενέργειες του Τετέι. Στο 51, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν φαίνεται, το είπα ξανά, ότι υπάρχει αυτή η αποβολή που κουβαλά από το 18 λεπτό, δεν φαίνεται η αριθμητική ανισορροπία. Έχει βάλει περισσότερη έτσι, διάθεση στις διεκδικήσεις, θα βγάλει ο Πινέδα από το πρώτο δοκάρι. Και η μπάλα πίσω από τον Κοντούρη, εκεί που είναι ο Κυριακόπουλος, τελευταίος παίκτης, και δίνει την μπάλα για τον Λαφών που είναι στο ημικύκλιο της περιοχής. Η ΑΕΚ απλώνεται στο γήπεδο. Ο Καλάμπρια είναι με τον Περέιρα. Παίρνει την εσωτερική. Ο Καλάμπρια ξεπερνά τον Περέιρα. Δίνει πάρα πολύ ωραία για τον Τετέι. Τετέι που είναι παντού για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα είναι με τον Πενράις. Πιέζει ο Πενράις. Ο Ταμπόρδα γυρίζει προς τα πίσω. Πάει ο Βάργα εκεί να πιέσει τον Λαφών. Ο Λαφών κάνει το βολέ. Είμαστε στο 52. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Η ΑΕΚ δεν αξιοποίησε τις πολλές ευκαιρίες που είχε στο πρώτο ημίχρονο και ο Παναθηναϊκός είναι ανταγωνιστικός κυρίως με τον Τετέι. Που Τετέι τώρα κατάφερε να αποφύγει Πενράις και να πάρει το φάουλ από τον Πινέδα, γιατί έβλεπε ο Πινέδα πολύ έξυπνα ότι ο Τετέι είχε πάρει τα μέτρα και έβγαινε προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Κάνει το φάουλ ο Πινέδα, είναι στη ζώνη των 15 μέτρων μακριά από την περιοχή του Στρακόσκια. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 με τον Κυριακόπουλο να είναι εκεί στην εκτέλεση και τον Κοντούρη και πάλι πολυκοσμία. Οι παίκτες της ΑΕΚ στοιχίζονται στην ευθεία γραμμή της μεγάλης περιοχής. Είναι ο Κυριακόπουλος, είναι και ο Κοντούρης. Ο Τετέι είναι εκεί με τον Ζήνη και τον Ρέλβας που δείχνει και πώς πρέπει να είναι στην ευθεία. Κυριακόπουλος προς το δεύτερο δοκάρι με πολύ δύναμη σημάδεψε τον Ίνγκασον, η μπάλα έφυγε out και μαζεύει ο Στρακόσκια, ο οποίος πιστώνεται την εξαιρετική του απόκρουση στο πρώτο ημίχρονο στη μοναδική επικίνδυνη φάση του Παναθηναϊκού στο σούτ του Κυριακόπουλου. Δίνει για τον Περέιρα. Περέιρα κρατάει την μπάλα. Είναι ο Πενράις από τα αριστερά. Ο Περέιρα διατηρεί την μπάλα στην κατοχή του και δίνει για τον Ρέλβας. Ρέλβας κρατάει την μπάλα και περνάει για τον Λάζαρο Ρώτα. Ο Ρώτα δίνει για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Αλλά χάσε πάρα πολύ εύκολα. Και τώρα υπάρχουν προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό με τον Τσέριν. Τσέριν που δίνει για τον Τετέι. Τετέι κάθετα. Τετέι το σουτ. 300. Σταθερά πέφτει και μαζεύει την μπάλα. Δεν είχε δύναμη ο Τετέι στο σουτ που επιχείρησε. Δεν σημάδεψε και κάποια αγωνία. Προς το κέντρο της εστίας πήγε η μπάλα.
1: Είναι ένα δεύτερο ημίχρονο που μοιάζει σαν να βγήκε άλλος Παναθηναϊκός μέσα στο γήπεδο. Σε αυτά τα 7-8 λεπτά τα οποία διανύει,
2: ναι,
1: ο Παναθηναϊκός
2: είναι
1: επιθετικός, παίζει, είναι καλύτερος από την ΑΕΚ. Παρότι είναι με παίχτη λιγότερο, διαμαρτύρεται για τη φάση του πέναλτι πάνω στον Τετέι. Το οποίο επιμένω γιατί ήταν μπροστά μας εδώ ότι υπήρξε παράβαση εκεί, αλλά ο διαιτής άφησε το παιχνίδι να συνεχίσει κανονικά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει τον Τετέι αιχμή του δόρατος και έχει καταφέρει μέχρι τώρα να μην φαίνεται αυτή η αριθμητική υπεροχή της ΣΑΕΚ που έχει από το 18ο λεπτό και να βγει στο δεύτερο ημίχρονο μια διαφορετική ομάδα. Η προσπάθεια η οποία θα γίνει με τον Πενράις. Πενράις κρατάει. Θα παίξει με τον Ζήνη. Θα χάσει την μπάλα όμως την παρέμβαση εκεί του Καλάμπριο. Ταμπόρδα κρατάει. Θα πέσει στο χορτάρι. Είναι φάουλ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επαναλαμβάνω, μοιάζει να είναι καλύτερο στο χορτάρι με παίχτη λιγότερο. Οι παίχτες του έχουν μπει πιο μαχητικά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο και έχουν καταφέρει να μην φαίνεται αυτή η αριθμητική ανισορροπία. Στο 54 είμαστε με την προσπάθεια την οποία θα κάνουν τώρα οι παίχτες του Παναθηναϊκού με το Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια θα κάνει μια βαθιά παλιά, θα κερδίσει ο Τετέι. Τετέι θα παίξει με τον Ταμπόρδα. Ωραία ενέργεια ο Ταμπόρδα με τον Αντίνο. Τετέι, Ταμπόρδα κρατάει, θα βρει τον Τσέριν. Τσέριν στον Κοντούρη. Κοντούρη θα βγάλει δεξιά στον Τετέι. Τετέι ο οποίος έχει αναστατώσει την άμυνα της ΑΕΚ ουσιαστικά από το δεύτερο ημίχρονο που βγήκε. Ενώ θα κάνει μια ωραία ενέργεια ο Ζήνη. Τώρα θα περάσει τη μεσαία γραμμή ο Ζήνη. Έχει χώρο να κινηθεί ο Ζήνη. Έχει να αντιμετωπίσει τα δίσταση του Κοντούρη. Ο Ζήνη βάζει ωραία το κορμί του. Θα παίξει με το Ρότα. Ρότα κρατάει και πάλι στο Ζήνη. Θα χάσει ο Ζήνη όμως από την παρέμβαση. Θα κερδίσει και πάλι την μπάλα. Ο Ζήνη θα βρει τον Μάριν. Μάριν έξω περιοχή. Μια κάθετη πάσα. Ο Βάρκα πλασάρει. Ο Λαφόν μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ο Λαφόν θα πει όχι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να κάνει το 1-0. Ενώ στην κόντρα ο Τετέι επιχειρεί να φύγει. Ο Μουκουντή θα κόψει. Ο Ρέλβας επιχειρεί να κατεβάσει. Ο Ταμπόρδα ένα τρελό ρυθμό έχει πάρει το παιχνίδι. Ο Τσέριν θα παίξει κάθετα με τον Αντίνο. Και τώρα Αντίνο και Τετέι στην κόντρα. Για να δούμε. Αριστερά θα φύγει ο Κυριακόπουλος μόνος του. Δεν του δίνει την μπάλα. Θα βρει τον Τετέι. Τετέι θα σουτάρει. Η μπάλα θα φύγει έξω μακριά από τα δοκάρια.

0: Ευκαιρία ο Βάργα να ανοίξει το σκορ για την ομάδα της ΑΕΚ. Φοβερά ο Λαφών έκλεισε την αιστεία του και από την άλλη πλευρά είχαμε τη μεγάλη φάση.
1: Δεν
0: με
1: ήταν
0: τον
1: και
0: τετέι.
1: Τόσο καλό το πλασάρισμα, ήταν πάνω στο Λαφών, δεν πήγε στη γωνία ακριβώς.
0: Ναι, ήθελε να προλάβει.
1: Δηλαδή εκεί αν μπορούσε να στρίψει το κορμί το Βάργα
0: και συμφωνώ εδώ ότι ο
1: τετέι
0: από την ηρωική διάθεση που τον έχει πιάσει πήγε να εκτελέσει μόνο του, μπορούσε να δώσει την πάσα
1: στον Κυριακόπουλο, ο οποίος έμπαινε μόνο σαν μαρκάριστος ακριβώς.
0: Βλέπουμε μία ματσάρα, είμαστε στο 56 Παναθηναϊκός.
1: Έχει διαφοροποιηθεί πολύ το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Γιάννη, αυτά τα 10 λεπτά.
0: Παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός από το 18 παίζει με παίκτη λιγότερο, στέκεται ανταγωνιστικά, καλύπτει με αυταπάρνηση αυτό το κενό, αλλά έχει ανέβει και η ΑΕΚ που ούτως ή άλλως και από το πρώτο ημίχρονο είδαμε ότι είχε τις εντάσεις. Έχει κάνει πολλές ευκαιρίες η ΑΕΚ, απλά το γκολ δεν έχει βρει και τώρα ο Βάργα θέλει να δώσει για τον Μαρίν Κόβι. Πάρα πολύ ωραίο ο Παναθηναϊκός, κερδίζει ο Βάργα. Περέιρα, Περέιρα από τα αριστερά. Περέιρα μπαίνει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Κρατά την μπάλα ο Περέιρα, περιμένει ο Πενράις. Πενράις κάνει τη σέντρα, θα βγει η μπάλα όχι καλά, αλλά τελικά θα βγει ο Λαφών και θα μαζέψει μπροστά από τον Οζίνη. Δεν θα αργήσει η ώρα του Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος είναι όρθιος δίπλα στον Νίκολιτς και ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι. Τα 20 γκολ του Γιώβιτς, από τα οποία τα 7 απέναντι στον Παναθηναϊκό, είναι ο μόνος παίκτης που έχει σκοράρει από την ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό, και στο 57 ο Γιώβιτς είναι έτοιμος μαζί με τον Ζωάο Μάριο για να γλυκάνει το παιχνίδι της ΑΕΚ να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 και τα τελευταία αυτά λεπτά μας στο 57, τα 33 λεπτά σύν οι καθυστερήσεις μπορεί να κρίνουν και τον πρωταθλητή από απόψε. Μουκουντή περνάει την μπάλα για τον Ρότα. Ο Ρότα είναι με τον Αντίνο. Ρότα από τα δεξιά κρατά την μπάλα και δίνει πίσω για τον Μουκουντή. Ενώ Γιώβιτς και Ζωάο Μάριο περιμένουν να περάσουν στο μάτς. Μουκουντή θέλει να βγάλει την παγιά για τον Ρότα. Δεν είναι καλή, ούτε ο Κοϊτά βρισκόταν εκεί. Η μπάλα θα βγει πλάγια και είναι τώρα οι αλλαγές. Με Γιώβιτς με τον αριθμό 9 και Ζωάο Μάριο με τον αριθμό 10. Ο Ζήνη που κέρδισε την αποβολή του Ερνάντεθ έτρεξε, ταλαιπώρησε την άμυνα του Παναθηναϊκού. Θα γίνει αλλαγή στο 58 για να περάσει ο Λούκα Γιώβιτς, δίδυμο με τον Βάργα. Έτσι η ΑΕΚ έφτασε εδώ που βρίσκεται στο συν 5 και θα φύγει και ο Περέιρα για να μπει ο Ζωάο Μάριο, παίκτης δηλαδή που μπορεί να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του, να ηρεμήσει το παιχνίδι της ΑΕΚ. Ζωάο Μάριο που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς η ΑΕΚ νίκησε στην προηγούμενη αγωνιστική των ΠΑΟΚ 3-0 όταν ήρθε από τον πάγκο με το σκορ στο 1-0 και άπλωσε το παιχνίδι της ΑΕΚ και ανέβασε και το σκορ. Άρα, ο Ζωάο Μάριο Ντι Περέιρα, Λούκα Γιώβιτς, ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ επιστρέφει αντί του Ζήνη, δίδυμο με τον Βάργα. Και η μπάλα πλάγια για τον Παναθηναϊκό, ένα πλάγιο άτομο από τα αριστερά με τον Κυριακόπουλο, Μουκουντή και Τετέι. Τελικά ο Ρέλβας κερδίζει την κεφαλιά και παραχωρεί ακόμη ένα πλάγιο out. Στο 59 Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Επαναλαμβάνω, Παναθηναϊκός παρά την αποβολή που έχει από το 18ο λεπτό έχει δώσει μάχη σε κάθε σημείο του γηπέδου.
1: Είναι μεταμορφωμένος στο δεύτερο ημίχρονο, έχει βγει ένας άλλος Παναθηναϊκός στο γηπέδο.
0: Και η ΑΕΚ όμως πεισμόνη γιατί ξέρει ποια είναι η ευκαιρία και τον Ρένο Γιώβιτς. Γιώβιτς που δίνει για τον Ζωάο Μάριο. Οι δύο αλλαγές και ανεβαίνει ο Πενράις από τα αριστερά. Προϋποθέσεις για την επίθεση της ΑΕΚ. Ζωάο Μάριο για τον Πενράις κάπως πιο δυνατά. Ο Σκοτσέζος προλαβαίνει στη γραμμή του out. Θα βγάλει τη σέντρα. Δεν μπόρεσε ο Βάργα. Θα βγάλει ο Αντίνο την μπάλα. Πάνω κάτω το μάτς και τώρα ο Ζωάο Μάριο προλαβαίνει να γυρίσει και να κλείσει τον ταμπόρδα. Να μην απλώσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και να δώσει για το Καλάμπρια. Και ο Τετέι πάνω στη γραμμή. Τετέι, ο Πενράις τον κόβει εδώ. Αλλά η μπάλα θα φύγει πλάγια από το κοντρόλ του Ζωάο Μάριο. Στο 60 είμαστε, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0.
1: Λοιπόν, τότε είναι στο χορτάρι. Ο Ζωάο Μάριο θα πάει από πάνω του για να δει τι γίνεται. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα πλάγιο από τα δεξιά και περιμένει να σηκωθεί από την βοήθεια του Ζωάο Μάριο. Υπάρχει και ο διαιτητής κοντά. Ο Μέλλερ πλάγιο και όχι φάουλ. Δείχνει στον Καλάμπρια ο Μέλλερ. Οπότε Παναθηναϊκός θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο μέσα στο 60. 0-0 παραμένει πάντα σε ένα ωραίο ντέρμπι. Κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, ντέρμπι που έχει πάθος, έχει ρυθμό. Ο Παναθηναϊκός παίζει καλύτερα με παίκτη λιγότερο. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο έχει επιβάλει κυρίως το ρυθμό στην μεσαία γραμμή όπου έχουν ανέβει και ο Τσέριν αλλά και ο Κοντούρης και έχει καταφέρει κυρίως με τον Τετέι που έχει κατορθώσει να γίνει πονοκέφαλος για την αμυντική γραμμή της ΑΕΚ, πότε δεξιά πότε αριστερά να κάνει προσπάθειες. Ο Κοντούρης κρατάει, θα κάνει το λάθος όμως ο Τσέριν, δεν μπορεί να πάει πάνω στην μπάλα ο Γιώβιτς. Λάθος πάσα σε σχέση στον Βάργα, ο οποίος επιχειρούσε να φύγει στην κοντρό Βάργα. Η μπάλα φτάσει στον Πάλμερ Μπράουν και αυτός και πάλι στον Κοντούρη. Τώρα συμπληρώνονται 60 λεπτά παιχνίδιου. 0-0 στη Λεωφόρο. Η μπάλα θα βγει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος κρατάει. Έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση του Κοϊτά. Θα παίξει με τον Τσέριν. Τσέριν στον Αντίνο. Αντίνο και πάλι στον Τσέριν. Όλα αυτά στη μεσαία γραμμή για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Τσέριν επιλέγει να γυρίσει στο Λαφόν για να απλώσει το παιχνίδι και αυτός θα βγάλει δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια έχει χώρο να κινηθεί. Θα σηκώσει το κεφάλι του, προτιμάει να δώσει τον Κοντούρη. Κοντούρης και πάλι στον Καλάμπρια.

0: Καλάμπρια, Καλάμπρια. Μια βαθιά παλιά με στόχο τον Τετέι. Θα κόψει ο Πεν Ράις. Ο Γιώβιτς μάχεται εκεί με τον Πάλμερ Μπράουν. Θα κερδίσει ο Καλάμπρια. Η μπάλα στον Τσέριν. Ο Τσέριν θα κάνει ένα λάθος. Μια δεύτερη προσπάθεια θα κερδίσει. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Σλοβαίνο. Ο Τσέριν θα παίξει κάθετα με τον Τετέι, ο οποίος δεν είδε την μπάλα. Ο Τετέι, ο οποίος ήταν στο χώρο δεξιά. Ενώ αυτός πίστεψε ότι η μπάλα βγήκε αριστερά. Έκοψε ο Πεν Ράις. Και αυτός με τη σειρά θα δώσει τον Ζαο Μάριο που θα βγάλει δεξιά. Που είναι μόνος ο μαρκάριστος ο Λάζαρος. Ο Ρώτα. Ο Ρώτα κρατάει την μπάλα. Τώρα θα πάει ο Αντίνο πάνω του. Δεν βιάζει τον Ρώτα. Θα παίξει με τον Μουκουντή. Μουκουντή στον Πινέδα. Πινέδα έχει χώρο να κινηθεί. Θα βγάλει δεξιά στο Ρώτα. Ρώτα κρατάει. Έχει να αντιμετωπίσει τα δίστα στο Αντίνο. Θα παίξει με τον Πινέδα. Πινέδα στον Μαρίν. Μαρίν στη μεσαία γραμμή. Αριστερά μόνο του είναι ο Πεν Ράις. Δεν θα του δώσει την μπάλα. Θα προτιμήσει τον Γιώβιτς. Γιώβιτς με τη μία στον Μουκουντή. Μουκουντή στον Πινέδα. Όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ κάτω από τη μεσαία γραμμή επιχειρούν την επιθετική λειτουργία. Θα βρει τον Κοϊτά. Κοϊτά μπροστά στον Κυριακόπουλο. Σεντράριο Κοϊτά. Ζωάο Μάριο θα βγάλει ένα σούτ από το Μάριν. Η μπάλα θα περάσει. Λαφών κόρνερ. Ο Λαφών θα πέσει στη γωνιά του και θα βγάλει την μπάλα κόρνερ. Νομίζω ότι πήγαινε έξω η μπάλα. Αλλά παρόλα αυτά ο Λαφών στον κίνδυνο να δημιουργηθεί εκεί για την εστία του. Θα την βγάλει κόρνερ. Ένα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Πήγαινε έξω η μπάλα αρκετά μακριά από τα δοκάρια της εστίας του Αλμπάν Λαφών. Αλλά δεν είχε αίσθηση του χώρου ο Λαφών για να καταλάβει που βρίσκεται. Καλού κακού έπεσε στη γωνιά του. Την απομάκρυνε σε κόρνερ. Ένα κόρνερ που θα εκτελέσουν τώρα οι παίκτες της ΑΕΚ. Με το Μαρίν μέσα στην περιοχή μπάλα θα περάσει. Ένα σουτ γύρισμα από το Ρώτα. Κακό γύρισμα από το Ρώτα εκεί. Δεν βρήκε εστία. Δεν είχε καλά τοποθετημένο το κορμί του Λάζαρος ο Ρώτα. Η μπάλα έφυγε μακριά από τα δοκάρια της εστίας του Αλμπάν Λαφών. Στο 63 βλέπουμε ένα ωραίο ντέρμπι εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι ανοιχτό σε κάθε πρόβλεψη αυτή τη στιγμή. Με τον Παναθηναϊκό να παίζει μεν με παίχτη λιγότερο, αλλά αυτό να μην φαίνεται ο δόλος μέσα στο αγωνιστικό χώρο, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον Παναθηναϊκό που έχει μια καλή απόδοση σε σχέση με την εικόνα που είχε στο πρώτο 45 λεπτό. Η προσπάθεια του Πινέδα. Ο Πινέδα θα κάνει κοντρόλ. Θα βρει τον Μουκουντή. Μουκουντή θα βγάλει στο Ρώτα. Ρώτα έχει χώρο να κινηθεί. Θα κάνει μια βαθιά παλιά. Ο Βάργα με το στήτο στον Κοϊτά. Κοϊτά θα κάνει το λάθος. Θα κερδίσουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Κυριακόπουλο. Τα μπόρδα κρατάει. Θα παίξει με τον Καλάμπρια. Καλάμπρια θα σηκώσει το κεφάλι του και πάλι στον Ταμπόρδα. Συνεργάζονται οι παίκτες του Τριφυλιού. Ωραία ενέργεια με τον Τετέι, αλλά δεν μπόρεσε να βρει τον Καλάμπρια για να παίξουν το τριγωνάκι. Εκεί οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Η μπάλα φύγει πλάγιο-πλάγιο που Ζαο Μάριο εκτελεί με στόχο το Ρέλβας. Ρέλβας στον Πινέδα. Πινέδα στο μόνο μαρκάριστο τις περισσότερες φορές από τη δεξιά πλευρά. Ρώτα δεν έχει εκμεταλλευτεί όμως τώρα με πελάσεις για να δημιουργήσει εκεί πρόβλημα στον Παναθηναϊκό. Παίζει καλά την αμυντική λειτουργία στα 25 μέτρα ο Παναθηναϊκός σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο και δεν επιτρέπει κυρίως από τα πλευρά να δεχτεί επιθέσεις. Η ΑΕΚ επιχειρεί κάθετα να παίξει και να διασπάσει την άμυνα του Παναθηναϊκού. Αυτό κάνει τώρα με τον Ζαο Μάριο στον Γιώβιτς. Θα γίνει ένα λάθος, θα κάνει και το φάουλο Γιώβιτς πάνω στον Καλάμπρια στο 64. Παναθηναϊκός ΑΕΚ παραμένει πάντα το 0-0.
1: Αυτό που έχει αλλάξει στην ΑΕΚ είναι οι αποστάσεις. Οι παίκτες τοποθετούνται πια σωστά, γιατί μετά την αποβολή του Ερνάντεθ έπαιζε η ΑΕΚ ένα 4-2-4 και είχε ανοίξει πολύ τους χώρους. Ρίσκαρε πάρα πολύ. Οι επιθέσεις της δεν ήταν καλές, ήταν κάπως βιαστικές και νευρικές. Παρά το γεγονός ότι είχε ευκαιρίες και το δοκάρι του Κοϊτά και άλλες, ο Λαφών έχει κάνει τρεις αποκρούσεις πολύ σημαντικές και με τον Περέιρα από θέση μέσα αριστερά και με την κεφαλιά του Μουκουντή. Και νωρίτερα στην πολύ μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, στο τέτα-τέτ με τον Βάργα που πήρε την πολύ ωραία μπαλιά του Μαρίν. Έκανε ωραίο πάρσιμο της μπάλας, βρέθηκε απέναντι από τον Λαφών. Δεν ήταν εύστοχο το πλασάρισμά του ο γκολκίπερ του Παναθηναϊκού απέκρουσε. Οπότε ο Παναθηναϊκός ΑΕΚ είναι στο 0-0. Η ΑΕΚ δείχνει πιο ήρεμη και πιο συγκροτημένη τώρα στο παιχνίδι της και στις αποστάσεις της. Αφήνει και τον Παναθηναϊκό με την μπάλα στα πόδια. Εδώ τώρα ο Λαφών βγαίνει μπροστά από το Βάργα και θα στείλει την μπάλα πλάγια. Και με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ πετυχαίνει ανάκτηση κατοχής σε πιο χαμηλά μέτρα, αλλά της δίνει και μεγαλύτερη ασφάλεια στην περιοχή της. Μουκουντή τώρα κρατά την μπάλα στην κατοχή του και δίνει για τον Μαρίν. Μαρίν βλέπει τον Ζωάο Μάριο, βλέπει και τον Γιώβιτς που ανεβαίνει σε χαμηλά μέτρα. Ο Γιώβιτς κρατάει την μπάλα στην κατοχή του, γυρίζει με μέτωπο αφού ελευθερώθηκε. Ζητά από τον Ρώτα να ανέβει και ο Ρώτα ανεβαίνει. Πάει πάνω του Αντίνο, δέχτηκε το μαρκάρισμα, αφήνει το πλεονέκτημα. Ο Ρώτα βέβαια είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο από το φάουλ για το οποίο ο Μέλερ άφησε το πλεονέκτημα. Τώρα ο Ρώτα πάει να σηκωθεί. Ο Ρέλβας κουβαλά την μπάλα. Γιώβιτς έγινε το λάθος, δεν πήγε μπάλα στο Ζωάο Μάριο και η μακρινή μπαλιά είναι στο ανοιχτό γήπεδο που τρέχει ο Τετέι με τον Ρέλβας. Οι παίκτες της ΑΕΚ επιστρέφουν, ο Τετέι είναι μόνος του από τα δεξιά, συγκλίνει. Κάνει ένα παράλληλο γύρισμα για τον Αντίνο. Ανεβαίνει ο Κυριακόπουλος, στην μπάλα θα πάει στο Κυριακόπουλο. Η σέντρα του Κυριακόπουλου για το δεύτερο δοκάρι. Θα βγάλει ο Πεν Ράις μπροστά από τον Τετέι και θα παραχωρήσει το πλάγιο out δεξιά, όπως εκδηλώνουν επίθεση γηπεδούχοι, κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Με τον Τετέι ο Παναθηναϊκός δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα της ΑΕΚ. Κάνει ένα κορυφαίο παιχνίδι ο Τετέ και έχει παρασύρει και τους συμπαίκτες του, παρά επαναλαμβάνουν το αρνητικό μειονέκτημα του Παναθηναϊκού με την αποβολή του Ερνάντεθ από το 18ο λεπτό για το φάουλ πάνω στον Ζήνη. Στο 66 είμαστε, Παναθηναϊκός ΑΕΚ, στην έθρα αυτή η ισορροπία του 0-0. Η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες ευκαιρίες, δεν έχει τον γκολ όμως. Το πλάγιο ατεκτελέστηκε, ο Κοϊτά βγάζει από την περιοχή και τρέχει ο Πινέδα και υπάρχουν καλές προϋποθέσεις και ο Πινέδα περνάει τον Ίνγκασον. Τρέχει όμως ο Ίνγκασον, βάζει το πελώριο κορμί του μπροστά τον Μεξικανό και κερδίζει με πάθος την μπάλα και κουβαλάει τώρα και ο Κοϊτά τον κόβει και εδώ πάνω στην μπάλα καθαρό το κόψιμο του Κοϊτά, ανακτάει η ΑΕΚ κατοχή με τον Ρότα. Και ο Ρότα θα δώσει για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας κινείται στα 10 μέτρα από την περιοχή του Στρακόσκια. Δίνει αριστερά για τον Πενεράις. Πενεράις τώρα είναι ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Ζητάει την μπάλα ο Ζωάο Μάριο και την παίρνει. Ζωάο Μάριο βλέπει δεξιά τον Κοϊτά. Βλέπει τον Μαρίν δίπλα του. Στον Μαρίν δίνει την μπάλα και ο Μαρίν για τον Πινέδα. Και ο Πινέδα πίσω για τον Μουκουντή. Είμαστε στο 67. Παναθηναϊκός ΑΕΚ, ένα μεγάλο ντέρμπι 0-0. Πινέδα δίνει για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή κρατά την μπάλα στην κατοχή του και πάλι δίνει για τον Πινέδα. Η ΑΕΚ ρεμεί πια το παιχνίδι. Είναι η ΑΕΚ των 20 αγώνων αίτητη με 15 νίκες και 5 ισοπαλίες. Αυτή την ΑΕΚ βλέπαμε. Τη μεθοδική, οργανωμένη και με υπομονή στο παιχνίδι της. Και τη βλέπουμε μετά τις αλλαγές με Γιώβιτς και Ζωάο Μάριο. Ο Μουκουντή κρατάει την μπάλα στην κατοχή του και δίνει για τον Πινέδα. Πινέδα
0: πάντως, αν συγκρίνει την ΑΕΚ την αίτητη των τόσων αγωνιστικών με τον Παναθηναϊκό, τον ηττημένο, εγώ δεν βλέπω καμιά διαφορά σπουδαία στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά στις λεπτομέρειες κρίνουν τα πρωταθλήματα. Γιάννη μου, οπότε
1: είναι 0-0 και έχουμε χρόνο.
0: Οπότε έχεις
1: Μαρίν
0: δίκιο.
1: Δίνει για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς θέλει να γυρίσει. Γιώβιτς προστατεύει την μπάλα. Γιώβιτς δίνει για τον Ζωάο Μάριο που δεν πρόλαβε. Και τώρα υπάρχουν προϋποθέσεις για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος πέρασε τελικά την μπάλα παρά την παρέμβαση του Πινέδα για τον Τετέι. Ο Πενράις πάει να τραβήξει τον Τετέι. Ο Τετέι κάνει λάθος πάσα και είναι ο Ρέλβας τώρα που κερδίζει την μπάλα στην κατοχή και δίνει για τον Πινέδα. Ο Πινέδα προστατεύει την μπάλα υπό την πίεση του Κυριακόπουλου για τον Στρακόσια. Και ο Στρακόσια δείχνει την σέντρα. Γιώβιτς θα πάρει την κεφαλιά μπροστά το Πάλμερ Μπράουν. Νικητής εδώ ο Παναθηναϊκός αυτή τη μονομαχία με τον Καλάμπρια. Τετέι με τον Πενράις. Πολύ ωραία μπαλιά του Τετέ για τον Ταμπόρδα. Η κόντρα του Πινέδα, η προβολή του Πενράις έγινε πάσα για τον Μαρίν. Το φάουλ εδώ πρέπει να είναι του Τετέ πάνω στον Μαρίν.
0: Έχει κάνει φοβερό παιχνίδι ο Τετέ. Συγκλονιστικό μάτς.
1: Μπακασέτα
0: δηλαδή,
1: και πελίστρι.
0: Βέβαια, να κρατήσει μπάλα στη μεσαία γραμμή, να ηρεμήσει το παιχνίδι, να μπορέσει να κερδίσει. Εγώ νομίζω θα βγει ο Αντίνο, σίγουρα και ένας από τα δύο παιδιά στο κέντρο, ο Κοντούρης. Σωστά. Θα βγει ο Κοντούρης και θα μπει ο Μπακασέτας. Είναι μια πολύ λογική κίνηση που κάνει τώρα ο Μπενίτεθ και είναι μια λογική κίνηση γιατί ο μικρός έτρεξε, τα έδωσε όλα και θα βγάλει και τον Ταμπόρδα να βγει ο Πελίστρης. Σωστά. Γιατί θα πρέπει να κρατήσει μπάλα στη μεσαία γραμμή και θα πρέπει να δώσει τον Παναθηναϊκό ανάσες γιατί ο Παναθηναϊκός έτρεξε πάρα πολύ. Ο Παναθηναϊκός έχει δημιουργήσει πολλές προϋποθέσεις στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως. Ο μικρός έφτασε το 70. Οπότε είναι λογικό ο Μπενίτεθ να τον αφήσει έξω τώρα και να παίξει με ένα πιο έμπειρο παίκτη τον Μπακασέτα για να εκμεταλλευτεί. Ξέρεις τις προσπάθειες που ο Παναθηναϊκός θα έχει κατοχή στην μπάλα, είτε τα σουτ του Μπακασέτα, είτε αυτές τις κάθετες πάσες που περιμένει προς τον Τετέι που είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση.
1: Τώρα έδειξε μια κίτρινη ο Μέλλερ, δεν ξέρω αν είναι στον Αλιτζή ή στο Βίντα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι και οι δύο εκεί όρθιοι, έδειξε έναν από τους δύο και έχει πάει κίτρινη κάρτα τώρα. Ίσως τον Βίντα. Ίσως στο Βίντα για κάποια διαμαρτυρία, ποιος ξέρει τώρα.
0: Λοιπόν, ναι, στο Βίντα. Είμαστε στο 70.
1: Λοιπόν, είμαστε στο 70. Παναθηναϊκός ΑΕΚ είναι 0-0. Συστάσεις σε Μαρίν και Τετέι. Είναι ο Πενράις με τον Ρέλβας. Και τώρα είναι ο Μουκουντή. Αυτό που έλεγα νωρίτερα, Άρη, έλεγα σε σχέση με τις τοποθετήσεις. Όχι ότι έχει κάνει κάτι εντυπωσιακό η ΑΕΚ στο παιχνίδι της. Απλά δείχνει πιο ήρεμη και πιο μεθοδική. Αυτά ήταν στοιχεία που την έχουν φέρει μέχρι εδώ. Κοίτα, τώρα η προσπάθεια του Κοϊτά είναι καλή από τα δεξιά και δέχεται το φάουλ.
0: Η ΑΕΚ και με το βαθμό
1: δεν του το δίνει εδώ. Φέρει,
0: θα φύγει απόλυτα ικανοποιημένη.
1: Θα δούμε, εκτός τίποτα δεν έχει τελειώσει. Δηλαδή, γιατί και ο Παναθηναϊκός για την νίκη παίζει και η ΑΕΚ για την νίκη παίζουν. Ο Κοϊτά είναι πεσμένος, δεν πήρε το φάουλ.
0: Εδώ έδωσε φάουλ του Μουκουντή πάνω.
1: Για τράβηγμα
0: στον...
1: του Μουκουντή πάνω στον Τετέι. Ναι.
0: Όχι, λέω ότι η ΑΕΚ παίζει για δύο αποτελέσματα όπως είναι τα πράγματα στην Τούμπα. Δηλαδή και έτσι να σβήσει το παιχνίδι. Πάλι θα είναι κερδισμένη τη αγωνιστική.
1: Στο μήνυμα τη βραδιά
0: θα είναι κερδισμένη. Να σβήσει το παιχνίδι.
1: Να έχει πάρει κάτι παραπάνω από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και από τον ΠΑΟΚ.
0: Αυτό σου λέω. Και να σβήσει και το παιχνίδι μέχρι το τέλος τη βραδιά αυτό όπως είναι, θα πάει στο συν 6.
1: Το να πάει στο συν 6 είναι ένα πόντο παραπάνω. Αλλά όταν παίζει 11 εναντίον 10 και έχει και αυτή την αθλητική περιοχή από το 18. Ναι. Και έχει καταγράψει η ΑΕΚ αρκετές ευκαιρίες.
0: Ναι, θα περιμένω
1: να δει το κάτι παραπάνω.
0: Θα περίμενα να τη δω πιο
1: πιστική. Για να πάρει μια νίκη η οποία θα είναι πρωτάθλημα. Έτσι.
0: Για μια ομάδα η οποία πάει να πάρει το πρωτάθλημα απόψε, από το 18 θα περίμενα να τη δω πολύ πιο πιεστική.
1: Είναι όμως και ένας Παναθηναϊκός πολύ ανταγωνιστικός και παθιασμένος. Όπως είπες και εσύ, λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά και μην ξεχνάμε ότι και ο Λαφών έχει κάνει ωραίες επεμβάσεις. Η μπαλιά του Γιώβιτς είναι πολύ φιλόδοξη για έναν νεότερο ζωάμαριο που και πάλι ίσως ο Πορτογάλος να μην προλάβαινε την μπάλα. Οπότε η μπάλα είναι στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Κυριακόπουλος κάνει τη μακρινή μεταβίβαση για Τετέ και Μουκουντή. Μουκουντή θα πάρει την κεφαλιά, κερδίζει όμως ο Αντίνο την μπάλα. Πολύ ωραίο το στόπ από τον Μαρίν. Επιμένει ο Αντίνο, φοβερές μονομαχίες. Φάουλ από τον Πινέδα. Στο 71 Άρη, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 και βλέπουμε τρομερές μονομαχίες. Και από τους δύο Παναθηναϊκούς απόψε
0: άλλος Παναθηναϊκός.
1: Παίζει σαν να θέλει αυτό στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, είναι ένας άλλος Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο. Για να είμαστε σωστοί, να είμαστε και δίκαιοι, με την εικόνα που βλέπουμε, βγήκε ένας άλλος Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν το συζητάμε. Έχει φοβερή ένταση στο παιχνίδι του. Έχει τους παίκτες, έχουν ανεβάσει πάρα πολύ την απόδοσή τους. Ο Πελίστρη, ο οποίος κρατάει, θα παίξει με τον Τετέι και δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει αδικήσει τον εαυτό του φέτος ξεκάθαρα. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να έχει ζητήσει πολύ περισσότερα πράγματα αυτή τη χρονιά από το πρωτάθλημα. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει αδικήσει τον εαυτό του, χάνοντας πολλούς βαθμούς δεξιά και αριστερά και παίζοντας τώρα έναν ρόλο σε αυτά τα παιχνίδια των τελευταίων αγωνιστικών στα play-off διαδικαστικό. Αυτό όμως δεν φαίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και με παίκτη λιγότερο ο Παναθηναϊκός το παλεύει και μπορεί σε αυτό το δεύτερο μέχρι να είναι απόλυτα ανταγωνιστικό. Ζωάο Μάριο κρατάει την μπάλα. Έχει χώρο να κινηθεί. Θα παίξει με τον Λάζαρο το Ρώτα. Ο Ρώτα θα φύγει στην κόντρα. Στο Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς θα παίξει, θα τσιμπήσει την μπάλα προς τα πίσω. Με στόχο τον Ρώτα, αλλά τελικά βρήκε τον Ζωάο Μάριο. Πινέδα, ωραία. Ο Πινέδα θα παίξει στο ενδιάμεσα εκεί με τον Μαρίνο. Ο Μάριν θα κάνει το φάουλ στην προσπάθεια που έκανε ο Άνταμ Τσέριν να κατεβάσει την μπάλα. Είμαστε στο 73. Παραμένει πάντα το Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Έλεγα Γιάννη ότι έχει αδικήσει πολύ τον εαυτό του Παναθηναϊκός φέτος, έχοντας όλη αυτή την εικόνα που έχει δημιουργηθεί από τα παιχνίδια. Μια χρονιά που είχε πολλά up and down, πολύ πάνω και κάτω, σε παιχνίδια τα οποία ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει συγκεντρώσει περισσότερους βαθμούς. Το λέω γιατί είναι εικόνα του αυτή μέσα στο γήπεδο. Όταν βλέπεις αυτή την εικόνα μιας ομάδας, ενώ η ΑΕΚ θα κάνει τώρα την αλλαγή, έχοντας αυτή την εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, σου δίνει αυτή την αίσθηση. Βάζει τον Ελίασον.
1: Εδώ ρισκάρει λοιπόν για να πάρει πράγματα από το γεγονός ότι παίζει με παίκτη παραπάνω. Δηλαδή βάζει τον Ζωάο Μάριο δίπλα στον Μαρίν.
0: Ωραία.
1: Περνάει Ελίασον δεξιά και Κοϊτά αριστερά.
0: Ναι, για να μπορέσει να είναι έχει ένα εναντίον ενός.
1: Είναι πολύ πιο επιθετικό το σχήμα. Δηλαδή θα μοιάζει λίγο με ένα 4-1-3-2. Δηλαδή με τον Ζωάο Μάριο στο 10, τον Μαρίν στο 6. Γιώβιτς Βάργα και Ελίασον δεξιά, Κοϊτά αριστερά.
0: Έχει πάρα πολύ λογική αυτό που κάνει ο Νικολίτς Γιάννη αυτή τη χρονική στιγμή για να μπορέσει να μην δίνει και στον Παναθηναϊκό την ίδια ευκολία για να βλέπει επιθετικά, ας πούμε, να παίζει επιθετικά ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Νικολίτς πάει να πάρει το πρωτάθλημα από απόψε γιατί υπάρχει αυτή η ευκαιρία. Ρέλβας δίνει για τον Μουκουντή, ο Αντίνο τρέχει και η μπάλα ελευθερώνεται για το Ρώτα. Βλέπουμε ένα φοβερό, ένα συγκλονιστικό παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική της στοίχημα Super League εδώ στη Λεωφόρο. Στο τελευταίο αθηναϊκό ντερμπί, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Κανένα σκορ, περισσότερες οι ευκαιρίες για την ομάδα της ΑΕΚ. Όμως ο Λαφών έχει κατεβάσει ρολά, έχει κάνει τρεις σπουδαίες επεμβάσεις. Μαρίν από τα δεξιά. Μαρίν χαμηλά, η σέντρα είναι ο Γιώβιτς με πλάτη, είναι στο ημικύκλιο. Θα κοπεί ο Γιώβιτς. Ο Πενράις θέλει να πάει πρώτος στην μπάλα. Ζωάο Μάριο, έχασε την κόντρα από το Πελίστρι. Παλεύει ο Ρώτας Αγιοντάρη. Και ο φοβερές μονομαχίες. Και είναι και ο Ζωάο Μάριο τώρα εδώ που προστατεύει την μπάλα. Και πάλι Ρώτα. Ρώτα για τον Ζωάο Μάριο στον άξονα. Περικυκλωμένος αλλά κρατά την μπάλα με το εξωτερικό η πάσα αριστερά για τον Πενράις. Και τώρα είναι ο Κοϊτά. Κοϊτά από τα αριστερά με τον Καλάμπρια. Κοϊτά σε κλείνει. Κοϊτά δίνει για τον Ζωάο Μάριο που και αυτός εκεί πάει από τα αριστερά. Ζωάο Μάριο ζήγησε τις επιλογές, έδωσε στο Ρέλβας και πάλι Ρέλβας για τον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο για τον Ρέλβας. Η ΑΕΚ είναι στην επίθεση στο παιχνίδι στο 0-0. Μουκουντή περιμένει ο Ελίασον πάνω στην γραμμή. Η μπαλιά του Μουκουντή είναι δυνατή. Ο Ελίασον την πρόλαβε. Ωραία επαφή με την μπάλα. Ελίασον γυρίζει προς τα πίσω. Κόπηκε ο Ελίασον και η μπάλα όμως τελικά είναι πλάγια για τον Παναθηναϊκό. Τον ταλαιπώρησε λίγο η μπαλιά που έκανε ο Μουκουντή. Στο 75, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0.
0: Λοιπόν, ένα πλάγιο κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Έχουμε νέα αλλαγή με τον Ζαρουρί, ο οποίος θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω αν θα γίνει τώρα η αλλαγή. Δέχεται τις οδηγίες από τον Μπενίτεθ. Ο Κυριακόπουλος στον Μπακασέτα, ωραία μπαλιά του Μπακασέτα. Με στόχο τον Τετέι θα κατεβάσει ο Τετέι. Εκεί δέχεται σκληρό μαρκάρισμα το Μουκουντή. Αφήνει ο διαιτητής, πηγαίνουν δύο παίκτες πάνω. Τώρα θα δώσει το φάουλ. Είναι στα όρια της κάρτας αυτό το φάουλ το οποίο κάνει ο Μουκουντή πάνω στον Τετέι, γιατί τον παίζει ωραία με πλάτη, κρατάει την μπάλα και δέχεται ένα παρατεταμένο μαρκάρισμα από τον Μουκουντή. Με πλάτη είναι ο Τετέι, δεν έχει επαφή με την μπάλα ο Μουκουντή. Εκεί λοιπόν θα έπρεπε ο διαιτητής ίσως να δώσει μια κίτρινη κάρτα σε αυτή τη φάση.
1: Κίτρινη αλλά... κάρτα ήταν, γιατί ο Μουκουντή δεν πήγε να παίξει την μπάλα.
0: Δεν πήγε, ακριβώς.
1: Κίτρινη κάρτα έπρεπε να βγει.
0: Ακριβώς.
1: Είναι λάθος του Μέλλερ που δεν τη βγάζει.
0: Θα βγει ο Αντίνο και θα μπει ο Ζαρουρί. Είναι η επόμενη αλλαγή την οποία κάνει ο Μπενίτεθ. Και χειροκροτείται ο Αντίνο, ο οποίος ήρθε το Γενάρη στον Παναθηναϊκό. Ένα παιδί το οποίο και αυτό προσπαθεί να μπορεί να βρει τα πατήματά του. Μια ακριβή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, η οποία. Περιμένει στο μέλλον ο Παναθηναϊκός να δει πράγματα από τον Σαντίνο Αντίνο. Στο 76 είμαστε προς το 77. Θα μπει ο Ανάς Ζαρουρί στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ζαρουρί, ο οποίος θα δώσει περισσότερη έτσι φρεσκάδα στην επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού. Εκεί ο Παναθηναϊκός επιχειρεί τώρα να γίνει απειλητικός. Μπακασέτας έκανε πολύ ωραία πάσα νωρίτερα. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι ο Τετέι θέλει έναν κάποιον τροφοδοτήσει. Ο Μπακασέτας είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ, το εκτελεί μέσα στην περιοχή. Ο Μουκουντή πολύ ψηλά θα διώξει την μπάλα, η μπάλα θα γυρίσει προς τον Τετέι. Ο Τετέι, ο οποίος τι κάνει εκεί, διώχνει την μπάλα μακριά, ενώ το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Με τον Πεν Ράις, έτοιμο να εκτελέσει αυτό το πλάγιο, είμαστε στο 77. Παναθηναϊκός ΑΕΚ παραμένει πάντα το 0-0. Πεν Ράις έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πλάγιο για την ΑΕΚ. Σε ένα σημείο στο οποίο ο Τσέρνι θα πιάσει μια κεφαλιά. Πάλμερ Μπράουν, Κοϊτά. Η κεφαλιά από το Βάργα. Θα μπει και ο Γιώβιτς στην εξίσωση. Ο Πεν Ράις, ο Γιώβιτς, ο Βάργα. Ωραία συνεργάζονται οι παίκτες της ΑΕΚ εκεί. Αλλά η μπάλα θα καταλήξει τελικά στο Γιώβιτς. Γιώβιτς τον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο έχει χώρο να κινηθεί, αλλά θα χάσει την μπάλα ο Ζωάο Μάριο από την παρέμβαση. Και ο Μπακασέτας θα κάνει μια παλιά. Δεν πέρασε. Ήταν πολύ έξυπνη η επινόηση του Μπακασέτα να βρει τον Ανδρέας Τετέι με τη μία στην απέναντι πλευρά. Αλλά δεν μπόρεσε να περάσει την παλιά αυτή. Ο Πεν Ράις και ο Ρέλβας έκοψαν για την ΑΕΚ. Ζωάο Μάριο θα σηκώσει το κεφάλι του να μαρκάρει στο Κοϊτά από τα αριστερά. Θα στο πάρει με το στήθος, θα κατεβάσει την μπάλα ο Κοϊτά. Θα περάσει, θα σουτάρει η μπάλα, θα φύγει έξω μακριά χωρίς να ανησυχεί στο λαφόν. Ήταν ωραία ενέργεια του Κοϊτά. Ο Κοϊτά, ο οποίος στο ένα εναντίον ενός σε πρώτο χρόνο. Νομίζω δεν βλέπει κανένα παίκτη μπροστά του, Γιάννη.
1: Ναι, είναι εντυπωσιακή η δυνατότητα
0: που έχει. Στο ένα εναντίον ενό, όταν
1: το
0: πάρει
1: την μπάλα.
0: Στο ένα εναντίον ενό, το ξεπέταγμα. Δηλαδή
1: και το χρειαζόταν και αυτό το, ναι. Το σουτιάκ να αρχίζει να πάρει τα πάνω τη και να φτιάχνει φάση στα καρέ του λαφών. Στο 78 είμαστε, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Σε λεπτή ισορροπία το παιχνίδι. 11 εναντίον 10. Αυτό που λείπει είναι ο Ερνάντεθ με την αποβολή από το 18 λεπτό. Η ΑΕΚ παίζει επιθετικά πια. Για να πάρει πράγματα από αυτήν την αριθμητική υπεροχή που λόγω της αγωνιστικότητας και του πάθους του Παναθηναϊκού δεν μπορώ να πω ότι έχει φανεί. Πολύ ωραία κάθεται του Ζωάο Μάριο για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς για τον Κοϊτά, ένας εναντίον ενός τώρα. Με το Καλάμπριο, ο Κοϊτά μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά. Κοϊτά πήγε να πατήσει την μπάλα. Δίνει πάρα πολύ ωραία για τον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο, ένα σουτ φοβερό λαφών. Η μπάλα πήγαινε στο παραθυράκι, η μπάλα πήγαινε για γκολ. Και ο Λαφόν απογειώνεται, καταγράφει την τέταρτη σπουδαία επέμβαση και είναι ο λόγος για τον οποίο μέχρι τώρα η ΑΕΚ δεν προηγείται στο παιχνίδι και κάνει τέσσερις μεγάλες επεμβάσεις. Εκτιμώ ότι αυτή ξεπερνά και το τέταρτη του Βάργα και το σου του Περέιρα και την κεφαλιά του Μουκουντή, του Ζωάο Μάριο. Η μπάλα πήγαινε συστημένη στο παραθυράκι και την έβγαλε ο φοβερός και τρομερός Λαφόν. Παναθηναϊκός ΑΕΚ παραμένει το 0-0, μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Στο 79, μπήκαμε στο 80, κόρνερ για την ΑΕΚ από τα δεξιά που δείχνει επικίνδυνη στις στατικές φάσεις. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, η ΑΕΚ ψάχνει τον γκολ τίτλου. Η μπάλα βγαίνει από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Ελίασον παίρνει μια κεφαλιά, όχι σωστά. Ο Τετέι θέλει να βγάλει τον Παναθηναϊκό γρήγορα. Και φεύγει ο Πελίστρη τώρα στην αντεπίθεση. Και τρέχει ο Ρέλβας και είναι Πελίστρη. Γυρίζει γρήγορα η άμυνα της ΑΕΚ. Πελίστρη συνεχίζει την προσπάθεια με το Ρότα. Πελίστρη έχει πάει από τη μία πλευρά στην άλλη. Έχει κάνει βεβαίως την προσπάθεια, έχει κουραστεί, δεν βρήκε συμπαραστάτη. Η μπάλα από τη γραμμή του out έφτασε στα χέρια του Στρακόσκια. Συγκινητική προσπάθεια του Πελίστρη. Ζωάο Μάριο που είδε το λαφό να του στερεί ένα γκολ. Ένα γκολ τίτλου, αυτό ψάχνει η ΑΕΚ, παιδιά πια. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, η κάθετη του Μαρίν για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς για τον Ελίασον, τσιπάει πολύ ωραία την μπάλα ο Ελίασον. Ελίασον για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον Ίγκασον που κάνει ένα τρομερό stop πάνω στον πρώτο σκόρερ της ΑΕΚ. Ανοίγει και πάλι το παιχνίδι. Η μπάλα θα πάει στον Κυριακόπουλο. Τετέ καταπληκτικά αδειάσε το Ρότα. Αλλά από τον ενθουσιασμό η μπροστινή παλιά για τον Ζαρουρί δεν είναι καλή. Ο Μουκουντή τρέχει. Ο Τετέ είναι τρομερός. Είναι τρομερός ο Τετέ. Στρακόσια τώρα
0: για να τρέχει. Highlight είναι αυτή η τρίπλα.
1: Είναι τρομερός ο Τετέ. Έχει κάνει πολλά πράγματα για highlights απόψε. Έχει κρατήσει αυτός και ο Λαφών τον Παναθηναϊκό όρθιο στην κιτρινό μαύρη καταιγίδα. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Ζωάο Μάριο στα μεσοδιαστήματα. Μαρίν. Μαρίν πλησιάζει. Μαρίν το τάκλιν. Καταφέρνει να κλέψει ο Μπακασέτας. Και οργανώνει την μπάλα. Ανοίγει ο ρυθμός πάλι στο παιχνίδι. Και είναι ο Ζαρουρί τώρα. Και δίνει για τον Κυριακόπουλο. Δεν βιάστηκε ο Παναθηναϊκός. Τσέριν και η μπάλα πίσω για τον Λαφών. Που πραγματικά έχουμε μείνει στην εντύπωση που μας δημιούργησε ο goalkeeper του Παναθηναϊκού στο πώς απογειώθηκε στο αριστερό του παραθυράκι για να διώξει την μπάλα σε κόρνερ στο μακρινό σουτ του Ζωάο Μάριο, που έχει τώρα την μπάλα στα πόδια του ο φημισμένος Πορτογάλος και βοηθάει την ΑΕΚ με την προσωπικότητά του. Και η μπάλα για τον Πενεράης αριστερά. Τσιμπάει την μπάλα για τον Κοϊτά. Κοϊτά ανάμεσα σε δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Κρατά την μπάλα ο Κοϊτά. Δεν τα κατάφερε εδώ, μέτρησε και η κούραση. Στο 82. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Δεν έχουμε γκολ. Έχουμε συγκλονιστικό μάτς.
0: Βλέπουμε ένα καταπληκτικό δεύτερο ημίχρονο. Βλέπουμε ένα πολύ ωραίο δεύτερο ημίχρονο. Κυρίως εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η μία φάση διαδέχεται την άλλη. Κυρίως από την πλευρά της ΑΕΚ που παίζει και με παίκτη παραπάνω. Με το Λαφόν καταπληκτικό. Αλλά και τον Τετέι, ο οποίος κάνει ένα φοβερό παιχνίδι απόψε. Ο Ανδρέας ο Τετέι ουσιαστικά κρατάει μόνος του όλη την επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού και παίζει απέναντι σε τρεις και τέσσερις κεντρικούς αμυντικούς της ΑΕΚ. Πολλές φορές ο Τετέι, ο οποίος κάνει μια καταπληκτική τρίπλα πάνω στο Ρότα, αλλά νωρίτερα δεν μπόρεσε να βρει τον Ζαρουρί. Η μπάλα θα πάει στον Ελίας. Στον Ελίας να παίξει με τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή στο Ρέλβας. Ρέλβας κρατάει. Θα περάσει τώρα από τη μεσαία γραμμή η ΑΕΚ, η οποία ψάχνει να βρει ένα γκολ για να πάρει ένα τρίποντο που ουσιαστικά θα τη κλειδώσει την υπόθεση πρωτάθλημα απόψε εδώ στη Λεωφόρο. Και αυτό γιατί είναι ήδη 5 βαθμούς μπροστά από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Αν κερδίσει, θα πάει στους 8. Ο Ζωάο Μάριο κρατάει. Θα βρει τον να μαρκάρει στο Ελίασον. Ελίασον έχει χώρο. Θα σεντράρει. Δεν είναι καλή σέντρα του Ελίασον. Είναι στο ύψος μικρής περιοχής. Εύκολα ο Λαφών θα βγει και θα μαζέψει την μπάλα. Στο 83 είμαστε. Παραμένει πάντα το 0-0. Με τον Αλμπάν Λαφών έχει κάνει μερικές καταπληκτικές επεμβάσεις απόψε. Και εδώ για ένα το ερώτημα τώρα είναι: ψάχνει για τερματοφύλακα ο Παναθηναϊκός βασικό ή κρατάει τον Λαφών? Είδες πολλές φορές πώς το ποδόσφαιρο μπορεί να σε διαψεύσει από τη μία αγωνιστική στην άλλη. Ο Λαφών έχει κάνει ένα φοβερό παιχνίδι απόψε. Δηλαδή έχει 3-4 περιπτώσεις που ουσιαστικά έχει απογειωθεί.
1: Έχει κρατήσει όρθιο το Παναθηναϊκό. Αυτός και ο Τετέι.
0: Προσπάθεια με τον Κυριακόπουλο, ο οποίος είναι έτοιμος ο Κυριακόπουλος τώρα. Θα παίξει, θα χάσει την μπάλα. Θα κλέψουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Καλάμπρη όμως παρεμβαίνει. Θα βρει τον Τσέριν. Ο Τσέριν κρατάει. Έχει χώρο ο Τσέριν να κινηθεί. Έχει μπροστά του Καλάμπρια και Τετέ. Σουτάρει ο Τσέριν. Τρομερή προσπάθεια από τους 300. Στην παραφορά. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί ο Καλάμπρια να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Κάνει μια τρομερή ενέργεια ο 300 σε ένα σουτ του Τσέριν, το οποίο φαίνεται να καταλήγει στο γάμα της εστίας. Ο 300 με υπερένταση στην ανάποδη κίνηση, ανάποδη φορά είχε, βγάζει με υπερένταση από το γάμα ο 300. Μη μείτε το Λαφόν στην επαναφορά. Δεν μπορεί ο Καλάμπρια να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να ανοίξει το σκόρ για τον Παναθηναϊκό. Φοβερή προσπάθεια. Τρομερό το σουτ του Τσέριν, αλλά εκπληκτική απόκρουση από τον 300.
1: Ο 300 το ξέρουμε. Έπαιζε 6 χρόνια βασικός τερματοφύλακας της Λάτσιο στη Σέρι Α. Είναι ο κορυφαίος goalkeeper του πρωταθλήματος. Βγάζει μια φοβερή φάση σε αυτό το σουτ του Καλάμπρια. Και γενικά σήμερα βλέπουμε δύο μεγάλους goalkeeper σε μεγάλες αποκρούσεις. Και τραυματίστηκε κιόλας ο 300, γιατί έπεσε με αυτοθυσία στα πόδια του Καλάμπρια, που ίσως να ήταν και offside. Η ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό είναι του Τσέριν. Η μπάλα, ενώ ήταν η φάση που δεν την
0: δεν
1: περίμενε.
0: Δεν σου μύριζε, περίμενε ότι θα κάνει πάσα, Τσέριν, θα κάνει πάσα.
1: Έπιασε πολύ ωραίο σουτ.
0: Σούταρε.
1: Με φάλτσα ήταν δύσκολη επέμβαση, όπως το είπες. Χρειάστηκε να γυρίσει το κορμί του με το αριστερό χέρι.
0: Γιατί ήταν στην ανάποδη φορά. Πήγαινε δεξιά και γύρισε με το αριστερό χέρι.
1: Κατάφερε με το.
0: Έχει τρομερό βαθμό δυσκολία.
1: Με τον καρπό του του αριστερού χεριού να σκαμπυλήσει την μπάλα, να τη βγάλει από την εστία του. 300 έχει κάνει πολύ μεγάλη
0: επέμβαση. Αυτή είναι η επέμβαση της βραδιάς. Έχοντας εικόνα για τα άλλα που έχει κάνει ο Λαφών, αυτή είναι η επέμβαση της βραδιάς, γιατί είναι ο βαθμός
1: και του Λαφών στο Ζωάο Μάριο.
0: Σωστά, αλλά ήταν στη γωνιά του εκεί όμως. Το περίμενε και βγαίνει στο αριστερό του πόδι και φεύγει στο αριστερό του πόδι. εδώ γίνεται κάτι εκπληκτικό.
1: Εδώ πιάστηκε να κάνει κίνηση. Έτσι,
0: ναι, γιατί είδε την πορεία της μπάλας και ενώ έχει φύγει δεξιά, κοίταξε τώρα. Γυρίζει τελευταία στιγμή και τη βγάζει.
1: Στιγμιότυπο της επέμβασης του 300.
0: Ναι, δηλαδή είναι...
1: Τελευταίο πεντάλεπτο σε μάτς που πραγματικά δεν θέλουμε να τελειώσει. Έχει πολύ άγρια ομορφιά το τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι σε ένα ιστορικό γήπεδο εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης, στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Ευκαιρίες για τον Παναθηναϊκό και στο πρώτο ημίχρονο με τον Κυριακόπουλο και τώρα με τον Καλάμπρια που κατάφερε να διώξει και στις δύο περιπτώσεις ο Στρακός, και ειδικά η δεύτερη είναι ένα από τα highlight της δικής του καριέρας. Και από την άλλη πλευρά ο Λαφών έχει κάνει 4 stop σε μία ΑΕΚ που επιτίθεται κατά κύματα, αλλά δεν έχει βρει τον τρόπο να στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Παναθηναϊκού, ειδικά στο σούτ του Ζωάου Μάριο. Είχε και το σούτ του Περέιρα, είχε και την κεφαλιά του Μουκουντή. Είχε 4 σπουδαίες επεμβάσεις ο Λαφών. Η ΑΕΚ είχε και το δοκάρι με το Κοϊτά στο πρώτο ημίχρονο και την προβολή του Μουκουντή που την έστειλε την μπάλα out. Θυμίζω και το τέταρτο του Βάργα που κατάφερε να διώξει ο Λαφών. Γενικά ένα match πολύ γεμάτο και με εντάσεις, παρά το γεγονός, επαναλαμβάνω, ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με 10 από το 18ο λεπτό λόγω της αποβολής του Ερνάντεθ. Η ΑΕΚ στην επίθεση και μπαλιά περνά για τον Ελίασον. Ελίασον έχει στην πλάτη κολλημένο τον Κυριακόπουλο, δίνει για τον Ορότα, πλάγια και δεξιά η ΑΕΚ. Και τώρα είναι ο Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο τον ακολουθεί ο Μπακασέτας. Ζωάο Μάριο κρατάει την μπάλα και δίνει για τον Μουκουντή. Ο Ζωάο Μάριο έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο και σηκώνεται. Ο Ρέλβας δίνει αριστερά για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά ένας εναντίον ενός συγκλίνει. Θέλει να βγάλει τη σέντρα. Η μπάλα θα βγει από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Θα πάει στο Τετέι. Γυρίζει την μπάλα ο Τετέι, τον ακολουθεί ο Μαρίν και βγαίνει και ο Ρότα. Αλλά ο Τετέι δίνει πάρα πολύ ωραία για τον Ζαρουρί, που πατάει την μπάλα ο Ζαρουρί και παίρνει το φάουλ από τον Ζωάο Μάριο. Θα βγει η κίτρινη κάρτα λοιπόν στο Ζωάο Μάριο για το φάουλ το οποίο έκανε πάνω στον Ζαρουρί. Ο ίδιος ο Ζωάο Μάριο διαμαρτύρεται για αυτό που θα ήθελε ως φάουλ ο ίδιος, ενώ ετοιμάζεται και ο Πάντοβιτς για να ενισχύσει την επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού. Στο 87ο λεπτό είμαστε, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Παναθηναϊκός έχει αντέξει, χρειάστηκε την προσαρμογή στο πρώτο ημίχρονο μετά την αποβολή του Ερνάντες στο 18ο λεπτό, αλλά η εμφάνισή του στο δεύτερο ημίχρονο είναι συγκλονιστική. Έχει κάνει κατάθεση ψυχής και η ΑΕΚ βεβαίως παλεύει και μάχεται, αλλά έχει καταφέρει ο Παναθηναϊκός να καλύψει αυτό το αριθμητικό μειονέκτημα που έχει, και αυτό πιστώνεται και στον προπονητή και στους ποδοσφαιριστές. Ο Τετέι έδωσε φοβερές και τρομερές μάχες. Μόνιμος κίνδυνος, standing ovation, Άρη, και δικαιολογημένα για έναν παίκτη που έχει κάνει πολύ μεγάλη εμφάνιση
0: το
1: και θα βγει για να μπει ο Πάντοβιτς.
0: Έπαιζε μόνο του στο δεύτερο ημίχρονο με όλη την άμυνα της ΑΕΚ. Δηλαδή μόνο
1: και στο πρώτο.
0: Ναι, εντάξει, το πρώτο δεν πήρε πολλές φορές την μπάλα.
1: Την ευκαιρία του Κυριακόπουλου αυτό στην
0: ΑΕΚ. Ναι, σωστά, αλλά στο δεύτερο έχει κάνει μια φοβερή εμφάνιση. Δηλαδή τρέχει δεξιά, αριστερά, βοηθάει αμυντικά. Έχει κάνει μια μεγάλη εμφάνιση ο Τετέι σε αυτό το παιχνίδι. Απόψε δέχεται και τα συγχαρητήρια από τον Ράφα Μπενίτεθ. Θα μπει ο Πάντοβιτς. Είναι λογικό, βγαίνει ο Τετέι, γιατί πόσο να αντέξει κιόλας σε ένα παιχνίδι στο οποίο έχουμε φτάσει και στο τέλος της χρονιάς. Είμαστε στο 89. Ο Ζάο Μάριο θα βρει το Ρέλβας. Ο Ρέλβας κρατάει. Θα παίξει με τον Μουκουντή. Μουκουντή έχει χώρο να κινηθεί και πάλι στο Ρέλβας. Ρέλβας έχει χώρο ο Ρέλβας. Θα βρει και πάλι τον Μουκουντή. Μουκουντή θα βγάλει στον Μάριν. Ο Μάριν θα παίξει με τον Ελίασον. Ελίασον από δεξιά για την ΑΕΚ. Κάθετα στον Πινέδα. Ελίασον. Το γύρισμα. Η μπάλα θα κοντράρει και έχουμε κόρνερ για την ΑΕΚ από τη δεξιά πλευρά. Λίγο πριν συμπληρώσουμε 90 λεπτά στο παιχνίδι, η ΑΕΚ κερδίζει ένα κόρνερ από τη δεξιά πλευρά και είναι έτοιμη τώρα να επιτεθεί, να απειλήσει. Αυτό το κόρνερ θα εκτελέσουν οι παίκτες της ΑΕΚ με τον Μάριν, ο οποίος θα πάει από τη δεξιά πλευρά, όλος ο κόσμος μέσα στα καρέ της εστίας του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, του Αλμπά Λαφών. Εκτελεί, η μπάλα περάσει. Απομακρύνουν οι αμυντικοί του Παναθηναϊκού, η μπάλα μέσα στην περιοχή θα παραμείνει. Ο Πελίστρη σε ένα σημείο στο οποίο θα κερδίσει ο Ζαρουρί για τον Παναθηναϊκό και θα βγάλει ωραία ο Ζαρουρί στον Πελίστρη και θα βγει στην κόντρα τώρα ο Πελίστρη. Έχει χώρο ο Πελίστρη, αλλά πολλοί παίχτες εκεί. Ο Ρότα θα πέσει με πολύ δύναμη. Είναι καθαρό το τάκλιν του Ρότα πάνω στην μπάλα. Θα κάνει μια ωραία ενέργεια ο Ρότα και η ΑΕΚ. Με τον Κοϊτά στην περιοχή, ο Κοϊτά θα μπει. Δεν είναι ωραία η προσπάθεια του Κοϊτά, την ανοίγει περισσότερο από ό,τι πρέπει για να τελειώσει τη φάση.
1: Άνοιξε το κοντρό στο τελευταίο
0: 90.
1: Βήμα.
0: Ναι. Θα μπορούσε να τελειώσει εκεί τη φάση ο Κοϊτά στο ένα εναντίον ενός, αλλά άνοιξε περισσότερο το κοντρό. Ρέλβας κρατάει. Ο Ρέλβας θα βγάλει δεξιά στον Ρότα. Ο Ρότα κρατάει. Θα παίξει με τον Μουκουντή σε λίγα δευτερόλεπτα, σε 15 δευτερόλεπτα από τώρα. Συμπληρώνουμε τα 90. Θα γίνει το λάθος από τους παίκτες της ΑΕΚ. Και θα φύγει τώρα ο Πελίστρη, αλλά είναι μόνος το Πελίστρη με 5 παίκτες της ΑΕΚ. Είναι τρομερό. Τι πάει να κάνει ο Πελίστρη εκεί? Δεν μπορεί, δεν έχει δυνάμεις. Είναι τρομερό. Δεν μπορούσε ο Πελίστρη να περάσει 5 παίκτες μόνος του.
1: Φοβερή ήταν... και η αντίδραση του Μουκουτί και η τοποθέτησή του. Άλλα 5 λεπτά αγωνία στη Λεωφόρο στο τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Κοϊτά από τα αριστερά. Κοϊτά παίρνει την ευθύνη. Κοϊτά παίρνει την πρωτοβουλία. Απέφυγε τον Τσέριν στα όρια της περιοχής. Πενράις κρατά την μπάλα. Δεν βγάζει τη σέντρα. Χάνει τη μονομαχία εδώ από τον Καλάμπρια. Πιέζει τον Καλάμπρια. Η μπάλα θα φύγει out λοιπόν. Πολύ ωραίο Καλάμπρια εδώ. Κάλυψε και κατάφερε να κλέψει την κατοχή μπάλα από τον Πενράις. Κράμπες και για τον Καλάμπρια. Είπαμε όλο αυτό. Έχει μια καταπώνηση φυσικά για τον Παναθηναϊκό. Το να παίζει δηλαδή με 10 από το 18ο λεπτό λόγω της αποβολής του Ερνάντεθ. Κατάφερε ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο με όλη αυτή την υπερπροσπάθεια που έκαναν οι γηπεδούχοι να καλύψουν, να μακιγιάρουν αυτό το κενό. Η ΑΕΚ είχε πολλές ευκαιρίες. Σε 4 από αυτές, εκτός από το δοκάρι δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο του Κοϊτά, είδε τον Λαφόν να τη στερεί τον γκολ. Και ο goalkeeper του Παναθηναϊκού δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Ο Πάντοβιτς μια κεφαλιά. Ο Ζωάο Μάριο άλλη μια για τον Ρότα. Τρέχει ο Ζαρουρί. Ο Ρότα δίνει για τον Μουκουντή. Μουκουντή πίσω για τον Στρακόσκια που έκανε μεγάλη επέμβαση στο σουτ του Τσέριν. Και τώρα είναι ο Ρέλβας. Στο 0-0 το μάτς και έχουμε μπει πια στο διάστημα των καθυστερήσεων.
0: Είμαστε στο δεύτερο λεπτό από τα 5.
1: Με τον Ζωάο Μάριο να δίνει για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή κρατάει την μπάλα. Η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να κλειδώσει το πρωτάθλημα σε ένα μεγάλο βαθμό αν βρει γκολ. Προς το παρόν όμως ο Παναθηναϊκός ανθίσταται και στο ανοιχτό γήπεδο θέλει να γίνει απειλητικός και ζυγίζει τις επιλογές ο Μπακασέτας. Και περνάει για τον Ζαρουρί και επιστρέφει η ομάδα της ΑΕΚ. Και η μπάλα έχει πάει αριστερά. Το γέμισμα γίνεται Μπακασέτας με Ρέλβας και Στρακόσκια και χάνει τεράστια ευκαιρία ο Μπακασέτας.
0: Απίστευτη ευκαιρία, ε!
1: Τεράστια ευκαιρία, γιατί έφτασε πρώτος την μπάλα, βγήκε ο Στρακόσκια, έγινε η προβολή του Ρέλβας, τσίμπησε την μπάλα ο Μπακασέτας, αλλά η μπάλα έφυγε out δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Στρακόσκια. Παιχνίδι Γκραν Γκινιόλ. Ένα μάτς που δεν πιστεύεις ότι έχει μείνει στο 0-0 και οι δύο ομάδες θα μπορούσαν να είχαν σκοράρει. Φοβερές στιγμές εδώ στη Λεωφόρο. Κοϊτά κρατά την μπάλα και τη χάνει ο Κοϊτά γιατί είναι κουρασμένος. Και ο Πελίστρη κερδίζει και τον Μαρίν. Με φοβερές αντοχές ο Πελίστρη γιατί μπήκε αλλαγή. Ο Μαρίν τον κρατάει εδώ. Θυσιάζει την κίτρινη κάρτα ο Μαρίν.
0: Τον
1: για να
0: μην
1: γίνει επικίνδυνος ο Πελίστρη.
0: Ναι, ήταν ένα επαγγελματικό φάουλ αυτό το οποίο κάνει ο Μαρίν. Είναι λογικό να τον σταματήσει και τον Πελίστρη. Τώρα λογικά θα έχουμε τελευταίες προσπάθειες για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Κάνει τρομερή ευκαιρία ο Μπακασέτας να γίνει ο ήρωας της βραδιάς. Με την ευκαιρία που χάνει απέναντι στον Στρακόσκια. Και ο Παναθηναϊκός έτοιμος να εκτελέσει ένα φάουλ από τα δεξιά. Ο Καλάμπρια θα πάει προς τον πάγκο. Ο Μπακασέτας είναι αυτός ο οποίος λογικά θα πάρει την εκτέλεση. Είμαστε στο τρίτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού τώρα μπαίνουν μέσα στην περιοχή. Για να δούμε από αυτή την προσπάθεια την οποία θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Είμαστε στο τρίτο λεπτό. Τώρα θα μπούμε στο τέταρτο καθυστερήσεων. Θα γεμίσει ο Μπακασέτας στα καρέ της εστίας του Στρακόσια. Εκεί είναι σαφέστατα περισσότεροι παίκτες της ΑΕΚ. Γεμίζει. Η μπάλα θα περάσει. Θα γυρίσει από τον Μπάντοβιτς, ο οποίος δεν μπορεί να τελειώσει εκεί τη φάση. Μπακασέτας. Ωραία θα βρει ο Μπακασέτας το Ζαρουρί. Ζαρουρί στην περιοχή. Σουτάρει ο Ζαρουρί. Θα χάσει ο Στρακόσια παραλίγο εκεί. Τραγικό λάθος από το Στρακόσια. Δεν το εκμεταλλεύεται κάποιος παίκτης Παναθηναϊκού. Τώρα η ΑΕΚ θα φύγει στην κόντρα. Η μπάλα θα περάσει ο Τσέριν. Θα κόψει ο Καλάμπρια. Ο Ίγκασον θα γυρίσει και θα καθαρίσει τη φάση. Τραγικό λάθος παραλίγο. Ο Στρακόσια εκεί να είναι μοιραίος για την ΑΕΚ. Δεν βρέθηκε κάποιος στην επαναφορά της μπάλας. Ενώ έχουμε κράμπες και από τον Ίγκασον. Για να δούμε την προσπάθεια την οποία θα κάνει ο Ίγκασον για να τελειώσει το παιχνίδι αυτό απόψε. Δεν υπάρχει άλλη αλλαγή για τους παίκτες του Παναθηναϊκού.
1: Λοιπόν, φινάλε. Είμαστε πια στις καθυστερήσεις. Θα σηκωθεί και ο Ίγκασον και αυτός έδωσε πολλές μάχες. Παναθηναϊκός ΑΕΚ είναι 0-0 το παιχνίδι. Ο Λαφόν τώρα θα κάνει το βολέ τελευταίες στιγμές καθώς είμαστε στο τελευταίο, στο 5ο λεπτό καθυστερήσεων. Ο Ρέλβας κάνει μια κεφαλιά, άλλη μια κεφαλιά και ο Παναθηναϊκός πάλι με μπάλα με τον Πάντοβιτς που μπερδεύεται. Ζωάο Μάριο, εδώ είναι φάουλ.
0: Ναι.
1: Κάνει φάουλ ο Πάντοβιτς πάνω στο Ζωάο Μάριο. καθαρό φάουλ.
0: Είναι φάουλ αυτό, βέβαια.
1: Βέβαια, πάνω στο Ζωάο Μάριο. Λοιπόν, με τον Ρέλβας τώρα να δίνει για τον Ρότα. Αυτή μπορεί να είναι και η τελευταία επίθεση της ΑΕΚ. Ο Μέλλερ λέει ότι η μπάλα κυλούσε και ο Ζωάο Μάριο εκτέλεσε τώρα. Ο Ρέλβας κρατά την μπάλα και ο Ρέλβας περνά την μπάλα αριστερά για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά κρατά την μπάλα στην κατοχή του και δίνει και πάλι για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας θα κάνει μια σέντρα προς την περιοχή. Θα βγει η μπάλα σε ένα χώρο που διεκδικεί ο Ρότα. Δεν έχει φτάσει αυτό στην μπάλα. Φοβερές μάχες και είναι ο Μουκουντή που δίνει για τον Ελίασον. Ο Ελίασον κάνει τη σέντρα. Ο Βάρκα δεν κατάφερε να κάνει την κεφαλιά σε πρώτο χρόνο. Παλεύει εκεί με τον Πάλμερ Μπράουν. Τελειώνει το match. Τέλος. Ένα φοβερό και τρομερό match.
0: Πολύ ωραίο
1: με φοβερή ένταση. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Η ΑΕΚ αυξάνει την απόσταση από τη δεύτερη θέση. Είναι στους 6 βαθμούς η ΑΕΚ. Στην ισοβαθμία είναι δεύτερος ο ΠΑΟΚ και τρίτος ο Ολυμπιακός. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είχε πολλές ευκαιρίες σήμερα για να νικήσει και να κλειδώσει το πρωτάθλημα. Είχε το αριθμητικό πλεονέκτημα από το 18ο λεπτό. Δεν φάνηκε όμως τόσο πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Λαφών με τις επεμβάσεις του και Τετέι κράτησαν όρθιο τον Παναθηναϊκό. Παρ' όλα αυτά, η ΑΕΚ τσιμπάει τον βαθμό ή τέλος πάντων αφήνει δύο βαθμούς, αλλά δεν έχει σημασία. Πιστώνεται άλλον έναν βαθμό. Δεν έχει δεχθεί γκολ στα play-off και στην τρίτη αγωνιστική. 0-0 εδώ στην Λεωφόρο. Συν 6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Και επόμενη αγωνιστική υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Όλγουν Αρένα για να διατηρήσει αυτό το προβάδισμα ή να το αυξήσει ανάλογα με το αποτέλεσμα στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ.
0: Είδαμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι καταρχήν. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Είδαμε ένα φοβερό ντέρμπι με πολλές συγκινήσεις. Ένα ντέρμπι στο οποίο και οι δύο ομάδες πάλευαν με την ΑΕΚ να παίζει με παίχτη παραπάνω από το 18ο λεπτό. Τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο να μην έχει την απόδοση που είχε, την καταπληκτική στο δεύτερο ημίχρονο. Μπήκε ένας άλλος Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο, ο οποίος έδειξε ένα πράγμα, ότι αδίκησε φέτος τον εαυτό του σε αυτό το πρωτάθλημα, γιατί έχασε πολλούς βαθμούς δεξιά και αριστερά και θα μπορούσε να είναι πιο ανταγωνιστικός πια στο τέλος της χρονιάς και να διεκδικεί περισσότερα πράγματα. Η ΑΕΚ έπαιξε τόσο ώστε στο τέλος της βραδιάς να πάρει αυτό που είναι η κερδισμένη της αγωνιστικής, γιατί ο ένας βαθμός, ο οποίος της δίνει τη δυνατότητα να αυξήσει τη διαφορά της από τους διώκτες, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, την φέρνει κάθε αγωνιστική πιο κοντά στο στόχο που είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θα μπορούσε, αλλά απόψε δεν της επέτρεψε ο Παναθηναϊκός να καταφέρει κάτι τέτοιο, γιατί ήταν συγκλονιστική κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο η αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού, η κεντρική του αμυντική και γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσαν και τα χαφ. Είδαμε, παραλαμβάνω Γιάννη μου, ένα διαφορετικό Παναθηναϊκό στο δεύτερο 45 λεπτό. Το πρωτάθλημα έχει ακόμη, όπως έχουν έρθει τα πράγματα, δρόμο μπροστά.
1: Τίποτα
0: δεν εκλείδωσε. Ακριβώς. Με νίκη της ΑΕΚ απόψε θα
1: ήταν αλλιώς.
0: Θα ήταν πολύ διαφορετικό. Θα είχε κάνει ένα μεγάλο βήμα τίτλου η ΑΕΚ απόψε εδώ στο Ολυμπιακό, στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Απομένουν τρεις αγωνιστικές, έτσι. Τρεις αγωνιστικές.
1: Οι δύο είναι στην Όλγουιν Αρένα.
0: Οπότε στην επόμενη αγωνιστική
1: ΑΕΚ
0: θα υποδεχθεί η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη.
1: Η ΑΕΚ θα θέλει νίκη στην Όλγουιν Αρένα.
0: Για να μπορέσει.
1: Και ανάλογα με το αποτέλεσμα.
0: Σωστά. Γιατί μετά θα πάει στην Τούμπα η ΑΕΚ. Στο
1: ναι, δηλαδή.
0: Την τελευταία αγωνιστική.
1: Τώρα είναι υποθετικά αν η ΑΕΚ νικήσει στην Όλγουιν Αρένα τον Παναθηναϊκό.
0: Mm-hmm.
1: Και έρθει στο παλιό το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ.
0: Σωστά.
1: Και η ΑΕΚ θα είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια.
0: Θα είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια. Σωστά. Σωστά.
1: Με κάθε τρόπο θέλει νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Για να μπορέσει να διατηρήσει τουλάχιστον τη διαφορά των 6 πόντων.
1: Και να καθαρίσει με τον έναν
0: εκ των δύο.
1: Αλλιώ μπορεί να καθαρίσει και με του δύο. Και να ξέρει μετά ότι ίσως να θέλει με δική της νίκη άλλον έναν βαθμό για να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Η κατακλείδα είναι όμως ότι είναι όλα ανοιχτά ακόμη.
1: Όλα είναι ανοιχτά.
0: Είμαστε τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε με το πρωτάθλημα να έχει ένταση και να είναι ακόμη ανοιχτό για το ποιος θα το κατακτήσει. Με την ΑΕΚ βεβαίως όμως να έχει κάνει ένα μεγάλο προβάδισμα, να έχει πάρει αυτή τη βραδιά, αυξάνοντας τη διαφορά στην τρίτη αγωνιστική στους 6 βαθμούς. Τίποτα άλλο από τον καλό συνάδελφο, τον Παναγιώτη Στουπί, που ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Από τον Γιάννη Σαντορίνο και τον Άρη Γάτα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ αργότερα. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα από το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης.
1: Καλό βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. 4 μάτς για την Super League έγιναν σήμερα, 2 με μεγάλη σημασία καθώς αφορούν στον εφετινό πρωταθλητή και άλλα 2 με διαδικαστικό και μόνο χαρακτήρα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, Όφι Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2 τα αποτελέσματα, με μεγάλο κερδισμένο της αγωνιστικής στον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος πλέον συγκατοικεί με τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, αλλά και την ΑΕΚ να μην είναι δυσαρεστημένη καθώς έσβησε τη Λεωφόρο από τις υποχρεώσεις της, έχοντας αέρα 6 βαθμών από τους άλλους 2 διεκδικητές του τίτλου. Στην Τούμπα ο Γερεμέγεφ 2 φορές και ο Ζίβκοβιτς σκόραραν για τον δικέφαλο του Βορρά, με τον Ολυμπιακό να ισοφαρίζει προσωρινά σε 1-1 με τον Ελκαμπή, με 5 διαφορετικούς σκόρερς, Όσμπολτ, Παλάσιος και τους Οζέγκοβιτς, Βίχο και Λιάγα με πέναλτι, ο Λεβαδιακός πέτυχε ευρία νίκη επί του Βόλου, που βρήκε δίχτυα μετά το 4-0 με 2 γκολ του Κίρκου. Τέλος στο Παγκρίτιο, με τέρματα του Ντούντου και του Γιαννιώτα, ο Άρης έφυγε με νίκη από την Κρήτη. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ πρώτη με 67 βαθμούς, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ακολουθούν με 61 βαθμούς, με τον δικέφαλο του Βορρά να έχει πάρει και κάθε πιθανή ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό, και στους 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός, 10 βαθμούς πίσω από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και οριστικά στην τέταρτη θέση. Την Κυριακή η τέταρτη αγωνιστική με τα παιχνίδια ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Κάποια στιγμή πρέπει να βγάλεις αντίδραση και εμείς κάναμε ακριβώς αυτό. Ένα από τα κλειδιά της νίκης μας ήταν η απόκριση του Παυλένκα στο 2-1, δήλωσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού. Χάσαμε τις ευκαιρίες, δεν σκοράραμε, χαρίσαμε το παιχνίδι. Είναι προφανές ότι η ΑΕΚ έχει πλέον το πάνω χέρι, τα σχόλια του Λουίς Μεντιλίπα. Στο μπάσκετ ΠΑΟΚ Περιστέρι 91-79 στο παιχνίδι που εγκαινίασε σήμερα τα play-offs στην Greek Basket League, ενώ την άνοδό του στη μεγάλη κατηγορία πανηγυρίζει εδώ και λίγες ώρες ο Βίκος Ιωαννίνων μετά την νίκη του με 87-72 επί του Παπάγου στη Λευκαδά. Ελλάδα-Αυστραλία 10-13 στον τρίτο αγώνα της Εθνικής Πόλο των Γυναικών στην προκριματική φάση του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να είναι ουραγός στον Όμιλο, ενώ στο μικρό τελικό για το Conference Cup στο Πόλο των Ανδρών, Απόλλων Σμύρνης Πανιώνιος 15-13. Το τρόπαιο κατέκτησε η Ιταλική De Acker μετά την νίκη της με 17-14 επί της Honvent. Και στα νέα από το εξωτερικό, με 3 νίκες στα 4 εφετινά Grand Prix, ο εκπληκτικός 19χρονος Κίμι Αντωνέλη με Mercedes πρότευσε και στο σιρκουί του Μαϊάμι, με την τριάδα του βάθρου να συμπληρώνουν ο Λάντο Νόρις και ο Όσκαρ Πιάστρι με τις 2 McLaren. Manchester United Liverpool 3-2 στο ντέρμπι της Premier League, όπου επίσης είχαμε Bournemouth Crystal Palace 3-0 και Aston Villa Tottenham 1-2. Στην Ιταλία Bologna Cagliari 0-0, Sassuolo Milan 2-0, Juventus Verona 1-1 και στο ημίχρονο Inter Parma 1-0. Στη Γερμανία Sankt Pauli Mainz 1-2, Gladbach Dortmund 1-0 και Freiburg Wolfsburg 1-1, με τον Κουλιεράκη να σκοράρει για την ομάδα του. Στην Ισπανία Celta Elche 3-1, Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο 0-2, Betis Oviedo 3-0 και στο ημίχρονο Espanyol Real Madrid 0-0. Τέλος, ο Χρήστος Τζόλης σκόραρε στη μεγάλη νίκη της Μπρίζ με 3-1 επί της Άντερλεχτ, νίκη που την έφερε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Τίμος συνεχίζει με πλούσιο ρεπορτάζ από τα σημερινά μάτς στην ενημέρωσή σας.
0: Era Sport 101,8.
2: εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ακούτε Ερασπορ.
4: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η τρίτη αγωνιστική των play-off, όπου είχαμε κερδισμένη της ημέρας την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός νωρίς 3-1, πριν από λίγο Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Στη βαθμολογία πλέον η ΑΕΚ παίρνει απόσταση 6 βαθμών από τον ΠΑΟΚ που έπιασε τον Ολυμπιακό και υπερτερεί στην ισοβαθμία, καθώς έχει την ισοβαθμία. ΑΕΚ 67, ΠΑΟΚ 61, Ολυμπιακός 61 και Παναθηναϊκός 51 βαθμοί. Η επόμενη αγωνιστική θα διεξαχθεί την προσεχή Κυριακή. Από εδώ και πέρα όλα τα παιχνίδια στις 7.30 μέχρι το φινάλε. ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Νωρίτερα στις 5 για τα play-off 5-8 είναι η τέταρτη αγωνιστική. Άρη Σόφη και Βόλος Λεβαδιακός. Ενώ το Σάββατο έχουμε τα play-outs και με την 7η αγωνιστική στις 4 Πανσεραϊκός Κηφισιάς, στις 5 Έλληνοβι Μπεταστέρας Άκτορ και στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός. Λοιπόν, ξεκινάμε αμέσως και όπως πάντα με τις αμφισβητούμενες φάσεις και καλησπερίζουμε τον Κώστα Ακρίδα. Έλα Κώστα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα για τους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε, Άγγελα, από το τελευταίο παιχνίδι, να πάμε ανάποδα. Από το ντέρπι το Αθηναϊκό, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Στο 18, σωστά έδωσε φάουλο διαιτής και όχι πέναλτι. Η ανατροπή έγινε εκτός περιοχής. Και σωστά κόκκινη κάρτα σε παίκτη του Παναθηναϊκού, γιατί ο Ζήνη ήταν σε προφανή θέση για γκολ.
4: Άρα λοιπόν μέχρι εδώ όλα καλά.
5: Όλα καλά. Στο 48 έγινε ένα αλληλοσπρόξιμο, μπορώ να πω, μέσα έξω από την περιοχή, αλλά δεν υπήρξε κάτι το επιλείψιμο, έγινε και έλεγχος από το ΒΑΡ, οπότε νομίζω ότι δεν υπήρξε κάτι, γιατί ο Παναθηναϊκός ζήτησε πέναλτι, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρξε κάτι τέτοιο. Κατά τα άλλα, η διαιτησία του Τούρκου Μέλλερ ήταν πάρα πολύ καλή. Άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Δεν είχε ιδιαίτερες φάσεις.
4: Γενικά δεν είχε, και στις δύσκολες φάσεις πάρθηκαν σωστές αποφάσεις από την κατάλληλη.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Και φεύγουμε από αυτό το παιχνίδι και πάμε στην Τούμπα. Στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ιταλός Σώστα Σότσα ήταν ο διαιτητής. Στο 15 γκολ του ΠΑΟΚ δεν έπρεπε να μετρήσει. Την ώρα που σούταρε ο Μιχαηλίδης, σούταρε την μπάλα, είναι σε θέση offside που επηρεάζει το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα. Εκεί έπρεπε να σταματήσει το παιχνίδι. Δεν έγινε κάτι άλλο. Κακώς, κατά την άποψή μου, μέτρησε τον γκολ. Ήταν σε θέση offside.
4: Το παρομοιάζουνε ο Μεϊτέ. Ναι, το παρομοιάζουν πολύ με τον γκολ του Γιαζίτζη. Στο πρώτο.
5: Ναι, δεν μπορώ.
4: Όχι,
5: να...
4: το παρομοιάζουν.
5: Εκεί, το παρομοιάζουν εκεί. Έγινε κίνηση από τον παίχτη, τον Τούρκο. Το Αμπιρόλα, ναι. Έγινε, δηλαδή έκανε κίνηση ότι. Θα ήταν να κάνει την μπάλα, να αλλάξει πορεία στην μπάλα. Εδώ δεν υπήρχε καμία κίνηση. Εδώ είναι καθαρά σε θέση offside ο παίχτης και είναι μπροστά στο, είναι ακριβώς στο κέντρο, στο σημείο που βρίσκεται ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού.
4: Άρα το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ δεν έπρεπε να μετρήσει. Όλα τα άλλα κίνησαν ομαλά.
5: Ακριβώς. Στο 73 ο Ολυμπιακός ζήτησε χέρι. Η φάση ελέγχθηκε από το ΒΑΡ, δεν διαπίστωσε και το ΒΑΡ κάτι το επιλείψιμο και εδώ, οπότε άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Και εδώ είχαμε καλή διαιτησία εκτός από αυτή του 15.
4: Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ λοιπόν. Γενικά οι διαιτησίες ήταν καλές από ό,τι κατάλαβα σήμερα. Δεν
5: ναι,
4: έπρεπε.
5: Έχουμε και τα παιχνίδια, δεν ξέρω αν θέλεις να τα πούμε, του Λεβαδιακού με
4: τον Βόλο. Α, ναι βέβαια, ο Φιάρης και Λεβαδιακός Βόλος.
5: Ακριβώς.
4: Ο Φιάρης 0-2, Λεβαδιακός Βόλος 5-2.
5: Λεβαδιακός Βόλος λοιπόν. Στο 19 η Λιβαδιά ζήτησε ανατροπή, διαιτητής και ΒΑΡ δεν διαπίστωσε παράβαση. Στο 53 χέρι για τον Λεβαδιακό, ο διαιτητής έδωσε κόρνερ, αλλά το ΒΑΡ τον δεν συμφώνησε με την απόφαση του διαιτητή και τον έστειλε στο μόνιτορ, το είδε και σωστά έδωσε πέναλτι για το Λεβαδιακό ανατροπή. Στο 90-3 σωστά πέναλτι ανατροπή και δεύτερη κίτρινη κόκκινη δηλαδή σε παίκτη του Βόλου.
4: Ωραία.
5: Ήταν εκτός από την περίπτωση του 53 και εδώ είχαμε μια πολύ καλή διαιτησία. Στο παιχνίδι Όφι Άρης, διαιτητής Τσακαλίδης, δεν είχαμε καμία μα καμία αμφισβητούμενη φάση.
4: Ωραία.
5: Ήταν πολύ καλή η διαιτησία.
4: Άρα σε γενικές γραμμές πήγαμε καλά.
5: Λοιπόν, ναι, πήγαμε καλά ακριβώς.
4: Σε ευχαριστώ πολύ Κώστα, καλό βράδυ.
5: Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.
4: Καλή εβδομάδα λοιπόν και αμέσως εμείς μέχρι να έχουμε ρεπορτάζ από το Απόστολος Νικολαίδης πάμε στο πρώτο χρονικά παιχνίδι. Πάω Ολυμπιακός 3-1, καλησπερίζω τον Μπάμπη Παπάζογλου που μαζί με τον Τάσο Σταμπουλή που θα ακούσουμε αργότερα ήταν στην Τούμπα και περιέγραψαν για λογαριασμό της Έρα Σπορ την αναμέτρηση. Μπάμπη Ολυμπιακός θα έλεγα ότι ήταν αρκετά καλός μέχρι το 60, από εκεί και πέρα με το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ δείχνει να καταραίει. Και είχε σημαντικές ευκαιρίες για να πάρει το προβάδισμα και με ένα ή και με δύο τέρματα.
6: Καλησπέρα κύριε, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Μπορούσα να πεις ότι είναι και καρμπών του αγώνα του πρώτου γύρου, αλλά αν το δει κανείς συνολικά το παιχνίδι, το λες και ποδοσφαιρική αυτοκτονία του Ολυμπιακού. Ή από την άλλη πλευρά, ή τα προβλήματα που είχε ως ομάδα τα έβγαλε σε όλη τη μέγεθο. Δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο γιατί πραγματικά αυτό που λες ο Ολυμπιακός είχε τις κλασικές ευκαιρίες, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει 4 ευκαιρίες και έχει βάλει 3 γκολ. Ο Ολυμπιακός δέχεται γκολ στο 63, χάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία, στο 55 συγγνώμη, χάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τη Τζικίνο που κάνει τη μεγάλη επέμβαση
4: ο
6: Παυλένκα στο 63 και στο 65 δέχεται το τρίτο γκολ και τέλος. Ναι, αυτό είναι. Blackout όπως είχε γίνει ας πούμε όταν είχε πάει τον γκολ από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια ή όπως είχε γίνει στον αγώνα του πρώτου γύρου με τον ΠΑΟΚ, μόνο που αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός είχε πολύ ξεκαθάρες ευκαιρίες. Και δείχνει ότι πατούσε πολύ καλύτερα στο γήπεδο, όμως συνέβη. Και συνέβη αυτό γιατί πρώτον έχανε τις ευκαιρίες, πολύ βασικό. Και το δεύτερο είναι ότι έκανε πεδαριώδη λάθη στην άμυνα. Ο Ζεύκοβιτ έκανε πάρτι, 2 ασίστ, 1 γκολ. Γενικά ο Κωνσταντέλιας έχει κάνει πάρτι σε 1 γκολ. Δεν μπορεί κάποιος να τον κόψει και βγάζει την.
4: Μιλάει για το 2-1. Ζεύκοβιτ,
6: βέβαια. Δηλαδή είναι συσσωρευμένα τα λάθη που έχουν γίνει. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Γιατί τώρα ο Ολυμπιακός να έχει κερδίσει αυτό το μάτς και να λέει ότι εξαρτάται από το χέρι του το πρωτάθλημα, τώρα παίζει με τον ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση. Με τον ΠΑΟΚ να έχει το προβάδισμα γιατί έχει την ισοβαθμία πλέον ο ΠΑΟΚ.
4: Ναι, ακόμα και να κερδίσει ο Ολυμπιακός το Καραϊσκάκη θα είναι 7-4.
6: Εντάξει, αν κερδίσει όμως θα είναι στο συν 3.
4: Ναι, εντάξει.
6: Και θεωρητικά ξέρεις είναι και οι δύο που έχουν κερδίσει θέση για το πρωτάθλημα.
4: Σωστό.
6: Η ΑΕΚ όμως το ανέβασε έστω και με αυτή την ισοπαλία.
4: Στο συν 6.
6: Το ανέβασε ακριβώς στο συν 6. Μην γελιόμαστε. Αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό την επόμενη αγωνιστική πέρα στην Νέα Φιλαδέλφεια, πώς να το χάσει. Εκεί και θα είναι ποδοσφαιρική αυτοκτονία. Να το χάσει το ποτάσμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό είναι ότι πάνω που έβγαλε μια αντίδραση με τον Παναθηναϊκό, πάλι γύρισε στα ίδια. Και με ό,τι αυτό ξέρει, συνεπάγεται στην ατμόσφαιρα, βλέπει social media κτλ. Αλλά εγώ κόντρα πάντα στη ροή και στο ρεύμα και στο ότι πρέπει να κρίνουμε μόνο από το αποτέλεσμα μια ομάδα. Εγώ επιμένω ότι ο Ολυμπιακός σήμερα, τουλάχιστον με την μπάλα κάτω που λέμε, δημιούργησε περισσότερες ευκαιρίες από ό,τι στα προηγούμενα δεν είναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Θα μου πεις είναι αρκετό, όχι. Θα μου πεις ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τα ράτσια στην άμυνα, προφανώς όχι. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Με την Βίπαρη είπε στο τέλος του αγώνα, συνέντευξη που το ρώτησα, αν ήταν περισσότερο στήχησαν τα λάθη στην άμυνα ή περισσότερο οι απώλειες στην επίθεση. Λέγει και τα δύο. Όπως ακριβώς το περιγράφεται, είπε. Τα πληρώνει ακριβά αυτά τα λάθη σε αυτό το επίπεδο. Και ήταν ένα παιχνίδι που τελικά εμείς το χαρίσαμε με τα λάθη που κάνουμε και τις ευκαιρίες που χάσαμε. Εγώ θα έλεγα, επιμένω στο δικό μου χαρακτηρισμό, ποδοσφαιρική εισαγωγικά αυτοκτονία του Ολυμπιακού, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει προβλήματα, έχει θέμα το Ολυμπιακός. Γιατί αν δει κανείς ότι βάζει το Ολυκαμπία, αλλά έχει χάσει δύο ευκαιρίες που δεν τις έκανε ποτέ.
4: Και στο πρώτο δεκάλεπτο.
6: Αν δει κανείς ότι, τελικά αυτό το σχήμα με το Δινέλη λίγο πιο μπροστά, δεν είναι πάντα αρκετό. Ο Ποντένσο όταν μπήκε βοήθησε περισσότερο από ό,τι άλλα μάτς. Το άξιζε όταν χάνει μια ομάδα, λες γιατί δεν βάζει τον Αντρέ Λουίσιο πιο νωρίς. Εντάξει, για να πω, λέμε και όλα από την άλλη πλευρά ότι μπήκα στο τέλος, στα τελευταία λεπτά, ο Αντρέ Λουίσιο και ο Ταρέμι. Τώρα δεν ξέρω, ο Μπιανκόν, καλά, ο Μπιανκόν μπήκε στην άμυνα. Ο Ταρέμι μπήκε στο 90, που είναι το σκορ 3-1, δεν έχει νόημα. Από ότι τον βάζει νωρίτερα, δεν τον βάζει καθόλου, δεν έχει και νόημα. Αλλά αυτά είναι τα δευτερεύοντα, τα τριτεύοντα. Για τον Ολυμπιακό ήταν μια πραγματικά μεγάλη ευκαιρία, γιατί μπήκε αποφασισμένο. Αυτή τη φορά μπήκε καλά σε ένα ντέρμπι. Πέρα από την άλλη πλευρά, πάλι γκολ έφαγε στην πρώτη ευκαιρία του αντιπάλου, στο 15. Βέβαια, εκεί υπάρχουν διαμαρτυρίες και νομίζω σωστά από τον Ολυμπιακό για τον γκολ του ΠΑΟΚ, γιατί ξέρεις, δεν μπορεί να επηρεάζει την φάση μόνο για ζήτηση να μην επηρεάζει ο Μπάμπα σήμερα. Αλλά οκ, έτσι η διδυτική ομάδα. Και από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακό είχε και τα προβλήματα τα οποία πλήρωσε ακριβά.
4: Βεβαίως, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για το πρώτο γκολ ο Κώστας του ΠΑΟΚ είπε ο Κώστας Ακρίδας ότι δεν έπρεπε να μετρήσει.
6: Παραδείγματος χάρη, και εγώ λέω ότι ο Μπόμπα είναι μπροστά στο τζολάκι.

0: επηρεάζει, δεν επηρεάζει. Στα δικά μάτια, ναι, αν ακυρώνεται ένα γκολ, πρέπει να ακυρωθεί και το άλλο. Ή αν μετράει το ένα γκολ, πρέπει να μετρήσει και το άλλο. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό είναι η μία πλευρά τη υπόθεση. Γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά τη υπόθεση, που επαναλαμβάνω, είναι και εικόνα του αγώνα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, να έχει μπει πάλι κάτι ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο, να τρώει ένα γκολ από μια φάση, να χάνει τη μεγάλη ευκαιρία, να τρώει ένα τρίτο και να σε κάθε ευκαιρία του αντιπάλου να έχει 2-3 γκολ ο αντίπαλος και ένα τέταρτο. Αυτά είναι τέσσερις φάσεις και πάω. Δεν έχει κάτι άλλο. Αν θυμάμαι καλά και αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Αυτή μου συμβαίνει.
1: Τέλος πάντων, η πραγματικότητα είναι αυτή η οποία περιέγραψε μόλις τώρα.
0: Και τώρα θα πρέπει ο Ολυμπιακός να κερδίσει τον ΠΑΟΚ για να έχει τη δεύτερη θέση. Και να περιμένει, ξέρω, ότι να γίνει κάτι στην Φιλαδέλφεια, να ξαναμπεί. Δεν είναι πια. Είναι και εικόνα, ξέρεις, των ομάδων. Αλλά επαναλαμβάνω ότι η ΑΕΚ και έπαιζε με 10 ο Παναθηναϊκός τελικά στο Λαβοπάτσα, αλλά ο Ολυμπιακός έχασε. Οπότε αύξησε και όλη τη διαφορά η ΑΕΚ από πάνω.
1: Το συν 5 έγινε συν 6.
0: Έτσι είναι στα χέρια της. Κατάλαβα το αποτέλεσμα. Είναι ακόμη περισσότερο στα χέρια της, μάλλον το πούμε διαφορετικά.
1: Ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ για να ελπίζουν για πρωτάθλημα πρέπει να κάνουν το 3 στα 3 και να περιμένουν στραβοπάτημα της ΑΕΚ.
0: 2. Ναι. Αν ο Ολυμπιακός κάνει 3 στα 3, για τον Ολυμπιακό, αν κάνει 3 στα 3, δεν θα το αρκεί το 3 στα 3, θα πρέπει να χάσει και να ματσιάει. Ναι, όχι λέει. Να κάνει ισοπαλία πλέον.
1: Να κάνει και στραβοπάτημα, αυτό λέω.
0: Όχι, στραβοπάτημα είναι και ισοπαλία. Μέχρι τώρα ήταν. Τώρα θέλει και ήττα τη ΑΕΚ. Όχι απλά η ισοπαλία. Ενώ μέχρι τώρα ήθελε και μια ισοπαλία τη ΑΕΚ. Δηλαδή, σήμερα που την έκαναν, είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός, ήταν στο χέρι του. Με τρεις νίκες το έπαιρνε. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτά είναι μακρινά. Είναι πολύ μακρινά. Αν δεν μπορεί να κερδίσει, έτσι, και να πα. Σαν δύο παιχνίδι, είσαι καλύτερο στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Έχει ευκαιρίε και δεν μπορεί να βάλει γκολ να το τελειώσει. Και μάλιστα τρώει γκολ σε κάθε επίθεση του αντιπάλου. Και πια η άμυνα που ήταν το όπλο του Ολυμπιακού μέχρι τώρα.
1: Τέλος πάντων. Μπάμπη.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια. Βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον Μπάμπη Παπάζογλου σε ό,τι αφορά το τρίτο ημίχρονο από πλευράς Ολυμπιακού. Σε πολύ λίγο θα είναι και ο Τάσος Ταμπουλής κοντά μας να μας δώσει το τρίτο ημίχρονο από πλευράς ΠΑΟΚ. Όση ώρα είχαμε τον Μπάμπη, ο Βινίσιους Τζούνιορ άνοιξε το σκορ Εσπανιόλ Ρεάλ. Είμαστε στο 0-1, ενώ από τις αρχές του δευτέρου ημίχρονου με τον Μάρκο Τουράμι, η Ίντερ προηγείται με 1-0. Αυτή την ώρα οι Νερατζούροι προηγούνται με 1-0 της Πάρμα. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Λοιπόν, αμέσως η σκητάλη πάει στον Τάσο Σταμπουλή, ο οποίος θα μας μεταφέρει το τρίτο ημίχρονο από πλευράς ΠΑΟΚ. Έλα Τάσο, καλησπέρα. Ο ΠΑΟΚ μπόρεσε στην πρώτη επίθεση που έκανε να βρει γκολ. Όντως ο Ολυμπιακός καλύτερος, μπόρεσε να βρει ακόμα 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, την ώρα που ο Ολυμπιακός φαινόταν ότι πάταγε καλύτερα και πήρε μετά μια εύκολη νίκη, καθώς μετά το 60, μετά το 3-1 τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ ήταν ο κυρίαρχος. Καλησπέρα Τάσο.
2: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, Άγγελ, και στους ακροατές μας. Όντως έτσι είναι τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι ένα από τα ελάχιστα, από τα λίγα ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού που κερδίζει ο ΠΑΟΚ ως γηπεδούχος στην Τούμπα, το οποίο συνολικά δεν ήταν καλύτερο του αντιπάλου.
1: Πάντως εγώ να πω κάτι, ήταν ωραίο παιχνίδι, μου άρεσε. Σαν ναι, παιχνίδι γενικά, όπως, το 90 λεπτό που παίξαμε.
2: Όπως ήταν και το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ, ωραίο παιχνίδι, παρά το 0-0. Mm-hmm. Σήμερα τα δύο ντέρμπι πραγματικά μας αποζημίωσαν. Ήταν παιχνίδια με πάρα πολλές φάσεις, με εναλλαγές στο ενδιαφέρον. Και ήταν και τελικά παιχνίδια που με τα αποτελέσματά τους κρατούν ζωντανό το ενδιαφέρον για τον τίτλο και για τη δεύτερη θέση. Τώρα,
1: ο ΠΑΟΚ μπορούμε να πούμε ότι είναι ο κερδισμένος της αγωνιστικής μαζί με την ΑΕΚ, καθώς έπιασε τον Ολυμπιακό και έχει και την ισοβαθμία πλέον, αυτή την ώρα που μιλάμε.
2: Ναι, γιατί είχε κερδίσει 2-1 και στην Τούμπα.
1: Έχει 7-1 τώρα στους βαθμούς.
2: Αγώνα πρωταθλήματος, είχε φέρει 0-0
1: στο Καραϊσκάκη.
2: Το Καραϊσκάκης.
1: 4 βαθμοί και 3 σήμερα 7. Και ο Ολυμπιακός
2: ακόμα,
1: έχει το...
2: ακόμα και αν χάσει δηλαδή και έρθουν ισόβαθμοι.
1: Ο Ολυμπιακός για να ξεπεράσει τον ΠΑΟΚ πρέπει να τον ξεπεράσει μόνο βαθμολογικά. Στην ισοβαθμία είναι ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι, ναι, αυτό είναι γεγονός. Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες μετά από σχεδόν 50 μέρες. Η τελευταία του νίκη συνολικά, γενικά, ήταν στις 15 Μαρτίου, εκείνο το 3-0 με το Λεβαδιακό στην Τούμπα.
1: Από τότε έχει να κερδίσει.
2: Από τότε έχει να κερδίσει. Είχε 7 παιχνίδια μαζί με τον τελικό κυπέλλου που είχε μόνο ισοπαλίες και ήττες. Γιατί ήρθαν μετά το ισοπαλία στη Λάρισα, η ήττα στο Βόλο, η ήττα από την ΑΕΚ, το 0-0 με τον Παναθηναϊκό, το 3-2 από τον Όφη. Γενικώς είχε θέμα στη
1: μεγάλο
2: νίκη.
1: Διάστημα.
2: Μεγάλο διάστημα. Τα κατάφερε σήμερα, είπαμε, χωρίς να είναι καλύτερος

0: του αντιπάλου του, αλλά δείχνοντας μια ανθεκτικότητα στο να μένει στο παιχνίδι ακόμα και όταν υπέφερε στο match, δείχνοντας μια τρομερή αποτελεσματικότητα που δεν είχε στα προηγούμενα παιχνίδια. Δηλαδή, συνολικά, καταρχάς ο ΠΑΟΚ είχε λιγότερες από τις μισές τελικές κόντρα στον Ολυμπιακό. Νομίζω είχε 7 ο ΠΑΟΚ και 16 ο Ολυμπιακός. Απλά οι 7 του ΠΑΟΚ, από τις 7 οι 6 πήγαν τελική στην εστία.
1: Στην εστία ήταν on target.
0: Και οι 3 ήταν γκολ. Άρα, μιλάμε για φοβερή αποτελεσματικότητα. Εκμεταλλεύτηκε το χρόνο που το πέτυχε αυτό, δηλαδή όπως είπες, το 1-0 το έκανε στην πρώτη ευκαιρία, ενώ ο Ολυμπιακός είχε χάσει ήδη 2-3 στο ματς. Το 2-1 το έκανε επίσης στην πρώτη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο, πάρα πολύ κομβικά τα σημεία των γκολ. Και επίσης όταν άγγιξε το 2-2 ο Ολυμπιακός με την τρομερή επέμβαση του Παβλένκα στο γυριστό σου του Τσικίνιο,
1: μετά
0: έκανε το 3-1. Ναι. Άρα είχε πολύ μεγάλη σημασία το χρόνο που πέτυχαν τα γκολ οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Τώρα στο ρεπορτάζ ο Ρασβάν Λουτσέσκου είπε ότι πονάει ο χαμένος τελικός, έτσι και αλλιώς, γιατί η εβδομάδα που πέρασε ήταν δύσκολη για τον ΠΑΟΚ. Έκανε ειδική αναφορά και στον Γερεμέγεφ, ότι είναι εξαιρετικός, και στον Παβλένκα, μένοντας και ο Λουτσέσκου σε αυτό που είπαμε, ότι κράτησε τον ΠΑΟΚ στο 2-1 να μην γίνει το 2-2 και αμέσως μετά έφερε το 3-1. Ο Λουτσέσκου που επιτέλους και ο ίδιος χαμογέλασε μετά από πάρα πολύ καιρό, γιατί θυμίζω ότι ήταν και απόλυτο πατέρα του ενδιάμεσα. Ο Παβλένκα είπε ότι η δουλειά μου είναι να βοηθώ την ομάδα και ότι πρέπει να συνεχίσουμε την ίδια απόδοση. Ο Γερεμέγεφ που ήταν ο πρωταγωνιστής με τα 2 γκολ τόνισε ότι ήρθε για να βοηθήσει στο σκοράρισμα και ότι δεν είναι κάτι σοβαρό τραυματισμός του, γιατί είχε έναν τραυματισμό. Για να καταλάβετε, Άγγελε, και οι ακροατές μας και εσύ, το πόσο επηρεασμένο ήταν ο ΠΑΟΚ από τον τελικό, ο Μπάμπα δήλωσε ότι δεν έχω επεξεργαστεί ακόμα τον τελικό, το πώς χάσαμε σε εκείνο το ματς. Αλλά εντάξει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Σε παιχνίδια που μπορεί να τα πάρει, τα χάνει. Σε ματς που μπορεί να μην είσαι καλύτερο, τα κερδίζει. Σημασία για τον ΠΑΟΚ έχει ότι είναι στο κόλπο σίγουρα τη δεύτερη θέση. Έχει κάποιε λίγε μαθηματικέ ελπίδε για τον τίτλο, αν έρθουν κάποια αποτελέσματα όπω τα θέλει. Και φυσικά τώρα όλα τα λεφτά για τον ΠΑΟΚ είναι το παιχνίδι στο Καραϊσκάκης. Εκεί θα φανεί για το πού πηγαίνει στην πραγματικότητα η χρονιά όσον αφορά το τέλος της. Αλλά επαναλαμβάνω ότι τα χαμόγελα επέστρεψαν στην Τούμπα. Γιατί κυρίως οι κομβικοί παίκτες του ΠΑΟΚ
1: ανέβασαν τα κύκλια. Να ακούσουμε, Τάσο, μία νοτελεία, σε παρακαλώ, να ακούσουμε Μάρκο Νίκολιτς.
2: Not ready to be decoration for all of us others. So I expected them to fight and I am not happy with our performance in this sense because we didn't have energy in the requested level. Even we have chances, we hit the post, we had some chances and the best one in the game by far was Barnabas Varga, amazing chance from the middle of the goal from 6-7 meters to close the game. So you have to score the goal in this kind of games to win the game. We were not able to do it. We could be punished in the end also in some counter-attacks for the missed chances and not proper attitude, and basically that's it. What I didn't like in preparation of this game, and this is what we have paid price for tonight, is that every time we come from high position this season, we pay the price. So it's obvious that this team is not ready for this, and the league is not over yet. I repeat, like this bird, what is in Papagallo, how you say in Greece, yeah. I repeat this all the time, league is not finished until it's finished. And we saw that our players were in a more relaxed mode today than it's necessary. Whenever we go from low position and crazy, ready to give a crazy fight, we give amazing performance. Whenever we go from high position, we have some problems. But thanks to the result in Thessaloniki, we get advantage with this point today. One more point in our side. And I want to finish with this. This is a good thing. Now we have 1 week to prepare and wait for Panathinaikos one more time in our stadium in front of our fans.
3: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να ξεκινήσω αναφέροντας τα δεδομένα, τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι ότι το θετικό, μάλλον, να πω ότι είμαστε ένα βαθμό, διευρύνω μάλλον το προβάδισμά μας κατά ένα βαθμό από τους διεκδικητές, είμαστε 6 βαθμούς μπροστά. Αυτό είναι το ευχάριστο, το θετικό. Το δυσάρεστο είναι ότι δεν καταφέραμε να κερδίσουμε την αναμέτρηση. Παρά το γεγονός ότι για περίπου 75 λεπτά είχαμε αριθμητικό πλεονέκτημα, που είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αντιμετωπίσαμε με την ομάδα του Παναθηναϊκού, η οποία είναι μια καλά οργανωμένη ομάδα, η οποία είχε το κίνητρο, είχε αυτό το μαχητικό πνεύμα σε κάθε μπάλα. Και δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι πρόκειται για μια ομάδα την οποία καταφέραμε να την κερδίσουμε 2 φορές φέτος. Άρα είχαν και το κίνητρο, έχουν την περηφάνεια, είναι άνθρωποι του σπορ, του αθλήματος, οπότε θα έδιναν τον καλύτερο του σε αυτό. Ούτως ή άλλως μπορεί να μην διεκδικούσαν κάποια θέση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ένα ντεκόρ στην όλη πρόταση των play-off. Έπαιξαν πολύ καλά και δεν είμαι χαρούμενος στο γεγονός ότι η ενέργειά μας δεν ήταν στα επίπεδα που απαιτούνταν. Δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες με προεξάρχουσα αυτή του Βάργα που δεν ευστόχησε στα 6-7 μέτρα από το τέρμα. Έπρεπε να κερδίσουμε, έπρεπε να σκοράρουμε μάλλον για να κερδίσουμε αυτή την αναμέτρηση. Και στο τέλος, και λόγω της συμπεριφοράς μας, κινδυνεύσαμε να τιμωρηθούμε από την αντεπίθεση του Παναθηναϊκού. Κάτι επίσης που δεν μου άρεσε αναφορικά με την προετοιμασία, αν θέλετε, της αναμέτρησης σημερινής, είναι ότι όποτε ξεκινάμε από μια ψηλή θέση, τότε συνήθως πληρώνουμε το τίμημα. Φάνηκε ότι δεν είναι η ομάδα έτοιμη για κάτι τέτοιο και όπως έχω επαναλάβει και στο παρελθόν και θα το πω άλλη μια φορά, δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Δεν έχει τελειώσει μέχρι τη μέρα που θα τελειώσει. Υπήρξε ενδεχόμενα μια χαλαρότητα σε πιο υψηλό επίπεδο από ό,τι θα απαιτούταν για τη σημερινή αναμέτρηση, ενώ όταν ξεκινάμε από χαμηλά, τότε έχουμε αυτό το μαχητικό πνεύμα και πετυχαίνουμε πολύ ψηλά επίπεδα απόδοσης. Δεν καταφέραμε να αξιοποιήσουμε το ευχάριστο αποτέλεσμα από τη Θεσσαλονίκη. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να κλείσω με αυτό. Είναι κάτι θετικό. Έχουμε ένα βαθμό που έχουμε διευρύνει το προβάδισμά μας και έχουμε μια ολόκληρη εβδομάδα για να προετοιμάσουμε την επόμενη αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό εντός έδρας.
4: Πάρα πολύ.
1: Αυτή ήταν η τοποθέτηση τάση του προπονητή της ΑΕΚ, του κυρίου Νίκολιτς. Καταλαβαίνεις, ήδη το ρεπορτάζ τρέχει, το έχεις ζήσει και εσύ άλλωστε. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε θα έλεγα.
0: Ναι, είπαμε και το ρεπορτάζ για τις δηλώσεις. Άλλαξε το κλίμα στον ΠΑΟΚ. Χρειαζόταν πάρα πολύ αυτή τη νίκη ο ΠΑΟΚ για να προσπαθήσει να τελειώσει όσο το δυνατόν καλύτερα την χρονιά μετά την απώλεια του κυπέλου. Ποιος ξέρει, είναι στο μείον 6 από την ΑΕΚ. Έχει την ψυχολογία τώρα με το μέρος, θα κάνει μια τελευταία τελική προσπάθεια μήπως καταφέρει το φαινομενικά κατόρθωτο τώρα, να χτυπήσει τον τίτλο δηλαδή, αλλά η ρεαλιστική επιδίωξη του ΠΑΟΚ είναι να τερματίσει δεύτερος για να παίξει στα προκριματικά του Champions League για ένα τη φορά στην ιστορία του.
1: Ωραία. Τάσο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Καλή περισσότερα συνέχεια. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Ο Μικταριάν, ευχαριστούμε τον Τάσο Σταμπουλή. Ο Μικταριάν κάνει το 2-0 στο 80 λεπτό μετά από την ασίστ του Λαοτάρο Μαρτίνες. Η Ίντερ είναι αγκαλιά με το Σκουντέτο. 2-0 πάλι ο Βίνι είναι ο σκόρερ για τη Ρεάλ που προηγείται πλέον με 2-0 στην Ισπανία. Πλέον η Ρεάλ προηγείται με 2-0 στην έδρα της Εσπανιόλ και τα 2 γκολ ο Βινίσιους Τζούνιορ.

0: Λοιπόν, αυτή την ώρα Ίντερ Πάρμα 2-0, είμαστε στο 82, Εσπανιόλ Ρεάλ 0-2 στο 68.
1: Ακούτε Ερασπορ.
2: Οι παίκτες στο Λεβαδιακό έχουν προωθηθεί. Η σέντρα που θα γίνει τώρα καλή είναι από πολύ κοντά και το γκολ 1-0. Είναι ο Όσμπολτ, αυτός ο οποίος εκμεταλλεύτηκε εκεί. Δεν μπόρεσαν οι αμυντικοί να διώξουν την μπάλα στα δίχτυα και έτσι ο Λεβαδιακός μπαίνει μπροστά στο σκορ με 1-0. Βγαίνει ο Μορέρα, γίνεται το λάθος. Σε κενή εστία ο Παλάσιος, 2-0 για τον Λεβαδιακό. Ο Ζέγκοβιτς λίγα μέτρα αφόρα, η Μικίκλιο και η μπάλα στα δίχτυα. Έπεσε στα δεξιά ο Μορέιρα, η μπάλα πήγε εκεί προς το κέντρο, κέντρο αριστερά και κατέληξε στα δίχτυα. 3-0 ο Βίχος, εκτελεί η μπάλα στα δίχτυα. 4-0 Λεβαδιακός Βόλος στη δεξιά γωνία του Μορέιρα. Γκολ για το Βολό, 4-1. Ο Ιάσον Κίρκος είναι αυτός ο οποίος έφερε την μπάλα στο δεξί του πόδι λίγο έξω από την περιοχή, έπιασε ένα καταπληκτικό σουτ. 4-1 το 82ο λεπτό. Γκολ στο μεταξύ για τον Βολό και πάλι ο Κίρκος είναι αυτός ο οποίος μειώνει το 90ο λεπτό της αναμέτρησης. 4-2. Ο Λιάγκας εκτελεί, γκολ 5-2. 5-2 για το Λεβαδιακό, κάνει τη νίκη του αυτή, πραγματικό θρίαμβο.
3: Το βάλε ο Άρης στην ξαφνική αντεπίδεση και στο 11ο λεπτό ανοίγει το σκορ με τον Ντούντου, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε πολύ ωραία μια πάσα που έγινε στη θέση του μέσα αριστερά, μπήκε στην μεγάλη περιοχή του Όφη και με διαγώνιο σουτ θα κάνει το 0-1 Όφη Άρης εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο στο 11ο λεπτό. 0-2 με ένα πολύ ωραίο γκολ που σημειώνει για την ομάδα του Άρη ο Γιαννιώτα στο 86ο λεπτό. Πήγε από τα αριστερά, συνέκλεινε προς την μεγάλη περιοχή και με ένα πολύ ωραίο διαγώνιο σου θα στείλει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Γκλίντμαν Λίλο και θα κάνει το Όφι Άρης 0-2 στο 85ο λεπτό.
4: Κερδίζει και το πρώτο του κόρνερ, θα εκτελεστεί από τον Ζίφκοβιτς μπροστά στην θύρα 4. Κεφαλιά προς τα πίσω και ευκαιρία σου του Μιχαλίδη, απόκριση του Τζολάκη, γκολ! 1-0 ο ΠΑΟΚ, είναι ο Γερεμέγεφ, ανοίγει το σκορ στο 15ο λεπτό.
5: Γκαρθία παίζει για τον Ροντινέ, έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ, ακόμη πιο δεξιά το Τσικίνιο, ο Τσικίνιο με τη μία LKB, γκολ! 1-1!
4: Ζίφκοβιτς. Μια κάθεται εκεί, ο Κωνσταντέγιας είναι σε καλή θέση στην περιοχή. Κάνει μια πρώτη τρίπλα, μια δεύτερη, είναι κλεισμένο Ζίφκοβιτς, γκολ! 2-1 ο ΠΑΟΚ από τον Ζίφκοβιτς, ακριβώς όπως το πρώτο ημίχρονο. Θα κάνει ο Κωνσταντέγιας με ανάποδο φάλτσο, μια παλιά για τον Ζίφκοβιτς, ευκαιρία! 3-1! 3-1 ο Γερεμέγεφ στο 65 από ασίστ του Ζίφκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ

0: Λοιπόν, αυτή την ώρα στο 86 παραμένει το Ίντερ Πάρμα 2-0, στο 71 Ισπανιόλ Ρεάλ 0-2. Ο Γιάρεμτσουκ έχει πετύχει το πρώτο γκολ της Λιόν. Αυτή την ώρα είμαστε στο 4-2 Λιόν Ρεν. Στο 85ο λεπτό με το Γιάρεμτσουκ να χρήζεται σκόρερ για, για την γηπεδούχο ομάδα στο πρόσω 37 και να κάνει το 1-0. Αφήνουμε για λίγο τα play-off και πάμε μπασκετικά με τον Βαγγέλη Ιωάννου, ο οποίος θα μας πει σήμερα, καθώς είχαμε άνοδο, είχαμε στο Final Four της Elite League, είχαμε το πρώτο παιχνίδι των play-off για την Basket League και φυσικά τις ετοιμασίες των αιώνιων για τα σπουδαία παιχνίδια που έρχονται, όπως και τη ΣΑΕΚ, μες τη βδομάδα. Έλα, Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ναι, ο Βίκος Ιωαννίνων είναι η δεύτερη ομάδα που έρχεται στη στοίχημα GBL. Θα πλαισιώσει και τη Δόξα Λευκάδας για να έχουμε ένα πρωτάθλημα του χρόνου 14 ομάδων. Νίκησε καθαρά και απολύτως δίκαια σήμερα τον Παπάγου σε ένα παιχνίδι που είχε και σκόρ, είχε και θέαμα μπροστά σε αρκετό κόσμο στη Λευκάδα. Ολοκληρώθηκε έτσι το Final Four της Elite League. Για πρώτη φορά στην ιστορία της η πόλη των Ιωαννίνων έχει εκπρόσωπο στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ. Προσέχω τι λέω, διότι δεν θα είναι κατά πάσα πιθανότητα τα Γιάννενα που θα φιλοξενούν τους αγώνες. Ο Βίκος Ιωαννίνων δεν έχει γήπεδο που να πληρεί τις προϋποθέσεις για τη στοίχημα GBL. Και έτσι θα πρέπει, αφού πρώτα αποφασίσουν πού θέλουν να παίξουν, να δηλώσουν άλλη έδρα. Υπάρχουν άλλες υποψήφιες έδρες, έχουν ακουστεί αρκετές. Η πιο κοντινή τους είναι η Άρτα. Θα δούμε σε ποιο κλειστό θα αποφασίσουν να παίξουν για τη νέα χρονιά, γιατί υπάρχουν και κάποια σενάρια που λένε ότι μπορεί και να μετακομίσουν σε άλλη πόλη. Πάντως, απόψε πανηγυρίζουν και δικαιολογημένα πανηγυρίζουν. Δεν προλαβαίνουν να φτιάξουν γήπεδο μέσα σε λίγους μήνες. Θα πρέπει να παίξουν αλλού. Αλλά εάν είτε η Δόξα Λευκάδας, που πάντως πληρεί τις προϋποθέσεις, είτε ο Βίκος Ιωαννίνων, λόγω του προβλήματος με το γήπεδο, δεν δηλώσουν συμμετοχή ή δηλώσουν αντιθέτως αδυναμία συμμετοχής στη στοίχημα GBL, τότε θα δοθεί wild card και ο Πανιώνιος σε αυτή την περίπτωση θα έχει την προτεραιότητα για να παίξει ξανά, διότι υποβιβάστηκε φέτος, να παίξει ξανά στην στοίχημα GBL, δηλαδή στην πρώτη κατηγορία. Αυτά για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος της Elite League σήμερα. Τώρα, είχαμε και το πρώτο παιχνίδι για τα play-off, επειδή το πρόγραμμα βγήκε με βάση τις υποχρεώσεις τις ευρωπαϊκές των υπολείπων ομάδων. Μόνο ο ΠΑΟΚ και το Περιστέρι ξεκίνησαν. Οι άλλες ομάδες θα παίξουν στα μέσα Μαΐου και μετά το Final Four. Η ΑΕΚ έχει και το δικό της Final Four, 7 και 9. Συνεπώς σήμερα ξεκίνησε η σειρά του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ, παρότι κουρασμένος από τις συνεχείς υποχρεώσεις των τελευταίων δύο μηνών, αλλά και το τελευταίο παιχνίδι στην Ισπανία, την απώλεια του FIBA Euro Cup, νίκησε το Περιστέρι και στο δεύτερο ημίχρονο μάλιστα με μια σχετική άνεση έκανε το 1-0. Χρειάζεται μία νίκη ακόμα. Την Τετάρτη ο δεύτερος αγώνας στο Περιστέρι, αν νικήσει ο ΠΑΟΚ καθαρίζει τη σειρά. Εάν ιτηθεί θα έχει και άλλη μία ευκαιρία πάλι στο γήπεδό του. Νομίζω ότι το Περιστέρι είναι ήδη πετυχημένο. Προσπάθησε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει βαθύτερο ρόστερ παρά τον τραυματισμό και την απουσία του Χουγκάρ, που υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση και έτσι δεν θα παίξει καθόλου μέχρι το τέλος τη σεζόν. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κλείσει με την τρίτη θέση και για να συμβεί αυτό πρέπει αφενός μεν να προκριθεί σε βάρος του Περιστερίου, αφετέρου όταν θα έρθει η ώρα για εκείνα τα παιχνίδια να δει τι θα κάνει στις επόμενες φάσεις και βασικά όταν θα κριθεί η τρίτη θέση του 3-4. Οι άλλες ομάδες, είπαμε, προετοιμάζονται για τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Η ΑΕΚ για τον BCL την Παρασκευή το παιχνίδι της με τη Μάλαγα, ο μεγάλος ημιτελικός στην Πανταλώνα της Ισπανίας, και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό για τα τρίτα παιχνίδια με Μονακό και Βαλένθια αντίστοιχα. Την Τρίτη στο Πριγκιπάτο ο Ολυμπιακός που φεύγει αύριο, την Τετάρτη το Telecom Center, ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια. Έχουμε συζητήσει και τις προηγούμενες μέρες, Άγγελε, και έχουμε συμφωνήσει ότι και οι δύο ομάδες πάνε για τη σκούπα, πάνε για το sweep, πάνε για το 3-0.
0: Και Μονακό σήμερα τον 7 έπαιξε και παράταση. Και από τίδα τους χρόνους, ναι, νίκησε και από τίδα τους χρόνους έβλεπα 37-34 να παίζουν βασικοί παίκτες. Δηλαδή ναι, αυτοί που μείναν.
1: Ναι, στο Στραβεσβούργο παίζανε. Είναι ένα δύσκολο ταξίδι για αυτούς από τον Πριγκιπάτο. Πάντως θα δίνουν όλα. Δεν έχουν και άλλη επιλογή. Το ίδιο θα κάνουν και την Τρίτη, αλλά ο Ολυμπιακός έχει τη δυνατότητα να καθαρίσει την πρόκριση από το τρίτο παιχνίδι και να μην χρειαστεί ούτε τέταρτο, πόσο μάλλον πέμπτο, να τελειώνει, να ησυχάζει και μετά να σκέφτεται πώς θα προετοιμαστεί με δύο παιχνίδια ελληνικού πρωταθλήματος ενδιάμεσα για το Final Four στις 22 και 24 του μήνα. Και ο Παναθηναϊκός περιμένει τη Βαλένθια που ξεκούρασε κάποιους παίκτες για τον αγώνα του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Να δούμε με τι ρόστερ θα κατέβει η Βαλένθια την Τετάρτη για αυτό το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στο να καθαρίσει και αυτός, να σκουπίσει τη σειρά. Νομίζω ότι όσες πιθανότητες πλέον δίνουμε στον Ολυμπιακό, τις ίδιες θα δώσουμε και στον Παναθηναϊκό, εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει κάνει το 0-2. Ναι. Άρα θα πάει να καθαρίσει την Τετάρτη τη σειρά με το 3-0 και ο Παναθηναϊκός.
0: Ωραία, κάποια απώλεια δεν έχουμε μέχρι στιγμής, έτσι, κάποια απώλεια της τελευταίας στιγμής για Παναθηναϊκό, όχι. Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτά.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ, Βαγγέλη, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, Άγγελε, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Ήταν και ο Βαγγέλης Ιωάννου με την Μπασκετική Ενότητα. Η Ίντερ λοιπόν είναι η πρωταθλήτρια Ιταλίας, τελείωσε το παιχνίδι, Ίντερ Πάρμα 2-0 και τα δύο γκολ στο δεύτερο 45 λεπτό με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Μάρκος Τουράμ έκανε το 1-0 και ολοκλήρωσε την νίκη για την Ίντερ ο Μιχταριάν μετά την ασίστ του Λαοτάρο Μαρτίνες και πλέον ένα κουβάρι παίκτες της Ίντερ. Οι οπαδοί στις κερκίδες παραλληλούν. Η Ίντερ είναι πρωταθλήτρια Ιταλίας καθώς μένουν τρεις αγωνιστικές και έχει διαφορά 12 βαθμών από τη δεύτερη Νάπολη.

Να θυμηθούμε την επόμενη αγωνιστική για τα play-outs, τα play-offs 1-4 και 5-8. Λοιπόν, για τα play-off 1-4, η τέταρτη αγωνιστική. Και από εδώ και πέρα όλες οι αγωνιστικές θα έχουν κοινή ώρα έναρξης στις 7.30. Είναι ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ την Κυριακή 10 Μαΐου. Την ίδια μέρα με κοινή ώρα έναρξης στις 5, τα play-offs 5-8 είναι και εδώ η τέταρτη αγωνιστική. Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Το Σάββατο 9 Μαΐου είναι η 7η αγωνιστική των play-outs. Στις 4 Πανσεραϊκός Κηφισιά, στις 5 ΑΕΛ Νόβι Μπεταστέρας Άκτορ και στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός.

Να δούμε και το κουπόνι του στοιχήματος. Λιόν Ρεν 4-2. Γκολ έχουμε στο Boston Denver 1-1. Φιλαδέλφια Unions New York Red Bulls 1-2. Σαν Χωσέ Μπολιβάρ 1-1. Χούλιο Ραφαέλα Γυμνάσια Ουρουγουάη 3-0. Σπορτίβο Λας Παρέχας Ντάγκλας Χέγκ 0-0 εδώ. Γκολ έχουμε στο Σαρμιέντο Μπόκα Ουνίδος 1-1. Σολντε Αμέρικα του Κουμάν Σεντράλ 2-0. Αρζεντίνο Τσιπολέτη 2-0. Μπελγράνο Σαρμιέντο Χουνίν 3-0. Ρασί Κλούμπου Ρακάν 0-1. Ροζάριο Σεντράλ Τίγκρε 1-0. Νιου Γιόρκ Σίτι DC United 0-1. Ντεμπολιβάρ Φέρο Καρίλ 2-3. Πατρονάτο Νουέβα Σικάγο εδώ είμαστε στο 2-1. Σάο Πάολο Μπαία 2-1. Φλαμέγκο Βάσκο Γκνταγκάμα 2-1. Φεροβιάριο Λοντρίνα 3-0, Σαό Μπερνάρντο Ποντεπρέτα 3-0 και εδώ. Ισπανιόλ Ρεάλ 0-2, Λας Πάλμας Βαγιαδολί 2-1. Χυμνάσια Λαπλάτα Αρχεντίνος Τζούνιορς 2-0, Σαρμιέντο Ντεφενσόρες 1-1, Μίντλαντ Ατλέτικο Γκέμες 1-0, Γοδόι Κρούς Ντεπορτίβο Μωρόν 2-2, Γιουβενδού Ταντονιάνα Σαν Μαρτίν Φορμόσα 0-1, Ρασίγκ Ντε Κόρντομπα Ντεπορτίβο Μαντρίν 1-1, Βόλτα Ρεντόντα Μπρούσκε 0-1, Αλιάνσα Ατλέτικο Σπορτ Χουανκάγιο 0-1. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ.

Περιμένοντας το τρίτο ημίχρονο από το Απόστολος Νικολαίδης, να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός θα συμμετέχει στο Conference League. Τερμάτισε στην τέταρτη θέση των play-off της Τύχημαν Super League και πλέον τη σεζόν 26-27 θα συμμετέχει στο Conference League. Οι πράσινοι θα ξεκινήσουν από το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference στις 23 Ιουλίου και η ρεβάνς θα γίνει στις 30 του ίδιου μήνα. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου. Εφόσον οι πράσινοι προκριθούν, τότε θα αγωνιστούν στις 6 Αυγούστου και στις 13 Αυγούστου με την κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό να είναι προγραμματισμένη για τις 20 Ιουλίου. Αν τα καταφέρουν να φτάσουν μέχρι τα play-off, η κλήρωση των οποίων θα γίνει στις 3 Αυγούστου, τα παιχνίδια της συγκεκριμένης φάσης θα γίνουν 20 Αυγούστου και 27 του ίδιου μήνα.

0: Η δεύτερη θέση όπου ισοβαθμούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Βεβαίως υπερτερούν οι Θεσσαλονικοί, το είπαμε αυτό, οδηγεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League και για την πρόκριση απαιτούνται τρεις, για την πρόκριση στη League Phase απαιτούνται τρεις προκρίσεις. Λοιπόν, Ράφα Μπενίτεθ, προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για να μπορείς ο Παναθηναϊκός να κερδίσει κάτι.
2: And everyone that knows about football and analyze our squad with 34 players before and 33 now with 6 players under 25 signed in January will see that we have a plan and we are progressing in this plan.
1: Και όλοι όσοι ξέρουν από ποδόσφαιρο καταλαβαίνουν ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα όταν έχεις ένα roster πριν, όταν ήρθα 34 ποδοσφαιριστών, τώρα είναι 33 ποδοσφαιριστές, έχοντας κάνει 6 μεταγραφικές κινήσεις παικτών κάτω των 25 ετών. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα πλάνο, υπάρχει μια στρατηγική, μια μέθοδος.
2: With a line of 3 in defense, Leverkusen, Inter, Napoli, Juventus, they have won titles. Atalanta, they have won titles. We have scored more goals, we have conceded less goals, and we have get more than around 20% of points that when we were playing with the line of four. So I will be really proud as a coach that we can play with three at the back, with four at the back, and still competing and winning.
1: Mm-hmm. Εγώ προσωπικά θα είμαι πολύ περήφανος είτε παίζουμε τριάδα είτε με τετράδα και καταφέρουμε και κερδίζουμε, διότι θεωρώ πως πολλές ομάδες έχουν παίξει με τριάδα και έχουν καταφέρει και έχουν κερδίσει πρωταθλήματα και όχι μόνο, όπως είναι η Leverkusen, η Inter, η Juventus, ακόμα και η Atalanta. Και βλέποντας τα δικά μας τα αποτελέσματα, καθαρά τα δικά μας αποτελέσματα, βλέπω ότι η ομάδα παίζοντας με τριάδα στην άμυνα έχει καταφέρει να πετύχει περισσότερα γκολ, έχει καταφέρει να δεχτεί λιγότερα γκολ σε σχέση με όταν έπαιζε με τετράδα. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας.
2: A project is when you try to improve things. And in the second part of the league, we were the best team in terms of winning points. Even we have one game in hand that was off it, but we could be the second team after Ike to be the best in the second part of the league. So we were improving. We have improved a lot.
1: Ένα project λοιπόν το βλέπεις με βάση αυτά τα οποία καταφέρνεις και βελτιώνεις, και θεωρώ πως η ομάδα έχει καταφέρει και έχει βελτιωθεί ξεκάθαρα στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Είναι μια ομάδα που κατάφερε να πάρει τους περισσότερους βαθμούς από τους διαθέσιμους που υπήρχαν, έχοντας βέβαια και το παιχνίδι με τον Όφη αυτό το εξαναβολής εμείς μαζί με την ΑΕΚ, οπότε αυτό δείχνει ότι υπάρχουν σημάδια πρόοδου στην ομάδα.
2: So to improve as much as we improve in the Europa League, to go to the semi-finals of the Cup and to get in the top four is not failing when we started in October, because our target was to be here. We are here and we are competing.
1: Οπότε δεν θεωρώ αποτυχία το γεγονός ότι η ομάδα έχει καταφέρει αυτά που έχει καταφέρει μέχρι στιγμής, δηλαδή να κάνει αυτή την πάρα πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη, να φτάσει στα ημιτελικά στο κύπελο και να μπορέσει να φτάσει στην τετράδα, στα play-off δηλαδή, που ήταν ο στόχος με βάση τις συνθήκες που είχαμε όταν ήρθαμε.
2: Then we came here to improve things and now we have more information. We know every player, every part of the club much better. And I am convinced that the next year we will compete at this level against these teams for the title or whatever, but I am sure that we will compete even better than this year.
1: Είμαστε λοιπόν βελτιωμένοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ το βλέπω όσον αφορά την κατάσταση που είχαμε, και βλέποντας αυτά τα σημάδια, ξέρω πάρα πολύ καλά πλέον όλους τους ποδοσφαιριστές, ξέρω πάρα πολύ καλά τον σύλλογο, πολύ καλύτερα σε σχέση με όταν ήρθα. Οπότε είμαι πεπισμένος ότι του χρόνου θα μπορέσουμε να είμαστε άκρως ανταγωνιστικοί και να παλέψουμε για τον τίτλο απέναντι σε αυτές τις τρεις ομάδες που αυτή τη στιγμή το κάνουν.
0: Του χρόνου. Λοιπόν, αυτός ήταν και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος μίλησε ότι η ομάδα του θα είναι άκρως ανταγωνιστική του χρόνου. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο πώς μοιράζονται τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Να τα πάρουμε από την αρχή. Λοιπόν, είπαμε για τη δεύτερη θέση, είπαμε για τον Παναθηναϊκό. Ο πρωταθλητής λοιπόν θα πάει στα play-off του Champions League, έχοντας εξασφαλισμένη παρουσία στη League Phase του Europa League σε περίπτωση αποκλεισμού. Για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό που ισοβαθμούν στην δεύτερη θέση, είπαμε ότι όποιος έρθει δεύτερος θα πάει στο δεύτερο προκριματικό του Champions League, για την πρόκριση στη League Phase θα θέλει τρεις προκρίσεις. Ο Όφη θα βρεθεί στα play-off του Europa, ο οποίος και αν αποκλειστεί θα βρεθεί στη League Phase του Conference League, ενώ ο τέταρτος Παναθηναϊκός, ο τρίτος μάλλον του πρωταθλήματος, θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό του Europa League και ο τέταρτος Παναθηναϊκός από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Αυτά είναι τα εισιτήρια μέχρι και αυτή την ώρα, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Είναι Ρατζούρι, η Ίντερ πανηγυρίζει το 21ο πρωτάθλημα. Χαμός γίνεται αυτή την ώρα στο Μιλάνο, με το Ζόμερ να χοροπηδάει από τη χαρά του. Και εμείς πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης, εκεί όπου θα συναντήσουμε τον Γιάννη Σαντοριναίο. Έλα, Γιάννη, καλησπέρα. Η ΑΕΚ, αν και δεν κέρδισε, αύξησε όμως τη διαφορά από τους δεύτερους. Συνένα.
3: Ναι, είναι αυτό που είπε ο Ρότα, ότι και στην κακή βραδιά η ΑΕΚ κατάφερε να αυξήσει την απόσταση στο συν 6. Και αυτό που είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς, ότι μετά την ήττα του Ολυμπιακού υπήρχε εφορία ότι θα τελείωνε το πρωτάθλημα, αλλά υπάρχουν ακόμη τρεις αγωνιστικές και η ΑΕΚ θα πρέπει να πολεμήσει σε κάθε ένα από αυτά τα παιχνίδια για να καταφέρει στο τέλος να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Κοίταξε, από τη μία πλευρά η κουβέντα είναι ότι η ΑΕΚ έχασε μια ευκαιρία σήμερα να πάρει τον τίτλο, όχι μαθηματικά αλλά επί της ουσίας. Θα το κλείδωνε και θα πήγαινε στο επόμενο παιχνίδι στην Όλγουνε Αρένα με τον Παναθηναϊκό για την Φιέστα. Και η ευκαιρία δημιουργήθηκε μετά το αριθμητικό πλεονέκτημα που πήρε η ΑΕΚ από το 18ο λεπτό λόγω της αποβολής του Ερνάντεθ. Εκεί δεν υπήρχε η ψυχραιμία. Δεν υπήρχε δηλαδή το καθαρό μυαλό στη τελική ενέργεια. Είχε πολλές ευκαιρίες η ΑΕΚ και κλασικές περιπτώσεις. Και παίζει και ο αντίπαλος τερματοφύλακας του Λαφών, ήταν καταπληκτικός. Και δέχτηκε και δύο-τρεις φάσεις πολύ επικίνδυνες. Με τον Τετέι να ηγείται της επίθεσης του Παναθηναϊκού.
0: Τετέι και Λαφόν σήμερα η καλύτερη του Παναθηναϊκού, μακράν.
3: Οι κολόνες, αλλά και ο Ζωάμαρο με το μακρινό σουτ και ο Τσέριν με το δικό του υποχρέωσαν τους δύο goalkeeper σε δύο μεγάλες
0: επεμβάσεις. Και ο 300 έκανε προμέρες επεμβάσεις.
3: Και ο 300 εκεί που χρειάστηκε, γιατί ντέρμπι είναι και λέγαμε και από το μεσημέρι ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ανταγωνιστική ομάδα, μια μεγάλη ομάδα με εγωισμό, αυτό που λέει και ο Μπενίτεθ. Και θα έπαιζε για την ιστορία του και αυτό ακριβώς έγινε. Οπότε, από τη μία πλευρά λέμε ότι η ΑΕΚ έχασε την ευκαιρία και την έχασε γιατί έπεσε σε μεγάλη βραδιά του Λαφών, την έχασε γιατί η ίδια φάνηκε να αγχώνεται περισσότερο από ότι έπρεπε να βγάζει νευρικότητα στη τελική ενέργεια και να μην αξιοποιεί τις πολλές και καλές ευκαιρίες. Αλλά από την άλλη πλευρά κατάφερε σε μια βραδιά που δεν διακρίθηκε για το οργανωτικό της παιχνίδιας, το ότι αν προσπάθησε να παίξει μεθοδικά και με σωστές τοποθετήσεις μετά τις αλλαγές, γιατί ο Ζωάο Μάριο βοήθησε το παιχνίδι της ΑΕΚ στο να ηρεμήσει, κατάφερε στο τέλος της βραδιάς, μετά το τέλος του πρώτου γύρου των play-off, να παραμένει 21 μάτσα ήττη, με 15 νίκες 6 ισοπαλίες, να έχει 3 παιχνίδια στα play-off χωρίς να έχει δεχθεί γκολ. 1-0 τον Ολυμπιακό, τον στο Καραϊσκάκης, 3-0 τον ΠΑΟΚ στην Όλγουνε Αρένα και 0-0 στο Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό και να βρίσκεται στο συν 6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.
0: Οι άμυνες, Γιάννη μου, δίνουν πρωταθλήματα και οι επιθέσεις κόβουν εισιτήρια. Αλλά επειδή εδώ πέρα το ζητούμενο είναι το πρωτάθλημα, η άμυνα θα δώσει και το πρωτάθλημα.
3: Κοίτα, η σοβαρότητα και η αποφασιστικότητα. Δηλαδή η ΑΕΚ είχε και τις εντάσεις της και τη σοβαρότητα και την αποφασιστικότητα. Ίσως να ξαφνιάστηκε από τον τρόπο που έπαιξε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί ήταν τρομερά ανταγωνιστικός ο Παναθηναϊκός. Και θα συμφωνήσω και με αυτό το σχόλιο που έκανε ο Άρης Δικάτας κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Πραγματικά έχει αδικήσει τον εαυτό του, αλλά νομίζω ότι και ο ίδιος ο οργανισμός έχει αδικήσει έναν σπουδαίο προπονητή όπως είναι ο Ράφα Μπενίτεθ. Εγώ είδα μια ομάδα η οποία έχει αυταπάρνηση σήμερα, κατάφερε να καλύψει δηλαδή το κενό που δημιουργήθηκε από την αποβολή, κατάφερε ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο να το μακιγιάρει και βάλε δύσκολα στην ΑΕΚ που δεν βρήκε τον τρόπο έτσι να τρυπήσει την πολυπρόσωπη άμυνα. Αλλά καταλήγω πάλι με τον τρόπο που ξεκίνησα, με τη δήλωση του Λάζαρ Ρότα. Στο τέλος της βραδιάς η ΑΕΚ είναι ενισχυμένη. Είναι στο συνέξι. Μαθηματικά θέλει 4 βαθμούς για να πάρει το πρωτάθλημα. Το επόμενο παιχνίδι που ξεκινάει τη διαβολοβδομάδα στο δεύτερο γύρο των play-off η ΑΕΚ έχει 2 μάτς στην αρχή και στο τέλος στην Όλγουιν Αρένα. Πρώτα με τον Παναθηναϊκό και τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό. Ενδιάμεσα έχει το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη στο γήπεδο της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ. Αλλά επειδή και ο Νίκολιτς το λέει συνέχεια ότι η ομάδα του κοιτάζει το επόμενο παιχνίδι, θα εστιάσει εκεί. Χρειάζεται οπωσδήποτε φυσικά τη νίκη με τον Παναθηναϊκό στην Νέα Φιλαδέλφεια για να αγκαλιάσει ακόμη περισσότερο το πρωτάθλημα και δεν αποκλείεται και να το πανηγυρίσει
0: και την επόμενη Κυριακή.
3: Και έρθει στο παλία στο
0: Καραϊσκάκη.
3: Τον ντέρμπι στο Καραϊσκάκη.
0: Ναι, η ΑΕΚ για να τα στεφθεί πρωταθλήτρια από την επόμενη αγωνιστική θέλει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό εντός έδρας και στο Καραϊσκάκη το παιχνίδι να έρθει σώπαλο.
3: Αλλά σε κάθε περίπτωση χρειάζεται νίκη με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι,
3: στην Νέα Φιλαδέλφεια και να έχει πολύ καλύτερη και πιο αποφασιστική και πιο πισιστική εικόνα μία εβδομάδα από τώρα. Γιατί φάνηκε τελικά ότι το γεγονός ότι έμεινε δύο εβδομάδες ανενεργή ενώ έβρισκε τον ρυθμό της, κάπως την επηρέασε. Κάπως δηλαδή φάνηκε, ενώ είχε τις εντάσεις της, να έχει χάσει την ψυχραιμία της, να έχει χάσει όχι ακριβώς την αυτοπεποίθησή της, αλλά την καθαρότητα σκέψης.
0: Εννοείς για τη βδομάδα που έδωσε τα συνεχόμενα παιχνίδια με Ράγιο και ΠΑΟΚ. Έτσι που...
3: εκεί αν είχε επόμενο παιχνίδι, αυτό που έλεγε ο Νίκολας, ναι. Ακριβώς επειδή η ΑΕΚ είναι ομάδα ρυθμού, θα ήταν πολύ, πολύ καλύτερη εικόνα. Και γενικά ξέρουμε ότι όταν μια ομάδα έχει ρυθμό και ακολουθεί μια διακοπή, μπορεί να την επηρεάσει. Φάνηκε δηλαδή.
0: Αυτό το έχει πει ο Νίκολας πάντως, ότι θέλει, προτιμάει οι παίκτες του να δίνουν συνεχόμενα παιχνίδια.
3: Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ είχε τις περισσότερες ευκαιρίες, είχε τετατέτ, αλλά απέναντί είχε για έναν σπουδαίο goalkeeper που κατάφερε να διατηρήσει με ωραίες επεμβάσεις την αιστεία του ανέπαφε. Άρα, το επιμήθειο. Συν 6, άλλες 3 αγωνιστικές, παραμένει να έχει το μεγάλο προβάδισμα και να εξαρτάται από εκείνη η κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της.
0: Ωραία, Γιάννη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να σου ευχηθώ καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
3: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, ήταν και ο Γιάννης Σαντοριναίος με το τρίτο ημίχρονο από πλευρά ΑΕΚ, αμέσως μετά την ισοπαλία. Παρά τη λευκή ισοπαλία στο Απόστολος Νικολαίδης, όμως η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού και έτσι έχει διαφορά συν 6 από τη δεύτερη και τρίτη θέση που βρίσκονται ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με το δικέφαλο του Βορρά να υπερτερεί των Ερυθρόλευκων σε περίπτωση ισοβαθμίας. Στο κουπόνι του στοιχήματος, Φιλαδέλφια, New York Red Bulls 1-2, Σαν Χωσέ Μπολιβάρ 1-1, Ραφαέλα Χυμνάσια 4-1, Σαρμιέντο Μπόκα 1-1, Ουνίδος είναι και τελικό αυτή την ώρα 0-0 το ημίχρονο, Σολντε Αμέρικα 3-0, είναι τελικό, Ρασίγκ Κλουμπ Ετε Νουέβα, Ραφαέλα Χυμνάσια Ουρουάη 4-1, αυτό δεν είναι τελικό. Ροζάριο Σεντράλ Τίγκρες στις καθυστερήσεις 1-1, New York City DC United εδώ είμαστε στο 0-2, Πατρονάτο Νουέβα Σικάγο 2-1, Σάο Πάολο Μπαΐα 2-2, Λας Πάλμας Βαγιαδολίδ 2-1, Σαρμιέντο Ντεφενσόρες 1-1, Μίτλαντ Ατλέτικο Γκέμες 1-1, Γοδόη Κρούς Ντεπορτίβο Μωρόν 2-2, ημίχρονο Γιουβενδούθ Σαν Μάρτιν Φορμόσα 0-1, Ρασίγκ Ντε Κόρντομπα Ντεπορτίβο Μαντρίν 1-1, Αμαζόνας Κάσιας 0-0, Βόλτα Ρεντόντα Μπρούσκε 0-1, Φεροβιάρια Ανάπολης 0-0, Ιτιχάντ Φαραμπάτ 0-0, αυτά ήταν ημίχρονα, Αλιάνσα Ατλέτικο Σπορτ Χουανκάγιο 2-1, Ιντεπετιέντε Μεντεγίν Αγκουίλας 0-1, Τολίμα Ντεπορτίβο Κάλι 1-0. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα, χωρίς γκολ μέχρι και αυτή την ώρα. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και η αναμέτρηση Εσπανιόλ Ρεάλ 0-2 με τα 2 γκολ του Βίνι. Θυμίζω η Ίντερ πανηγυρίζει αυτή την ώρα το 21ο πρωτάθλημα της ιστορίας της καθώς επιβλήθηκε με 2-0 τη Σπάρμα και 3 αγωνιστικές πριν από το φινάλε έχει διαφορά 12 βαθμών από τη δεύτερη Νάπολη. Με αυτά και με αυτά το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει αυλαία από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ, μείνετε συντονισμένοι σε πολύ λίγο κοντά σας ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά για 2 ώρες την παρέα σας ο Λευτέρης Αρελάκος και ο Δημήτρης Μαλισιώβας.

0: Ακούτε την εκπομπή Μουσικά Προάστια. Α, ναι, με τον Ηρακλή Οικονόμου. Εντάξει. Να το πω άλλο ένα. Ακούτε την εκπομπή Μουσικά Προάστια.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Greek Music Express, στάση Μουσικά Προάστια. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στο μικρόφωνο Ηρακλής Οικονόμου. Σήμερα θυμόμαστε έναν Γάλλο τροβαδούρο και τραγουδοποιό με ελληνικές ρίζες που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 3 Μαΐου του 1934. Ο ίδιος ξεχώρισε για τον ρομαντισμό και την ποιητικότητα των δημιουργιών του, αλλά και για την αισθαντικότητα των ερμηνεών του σε τραγούδια άλλων μεγάλων συνθετών. Σημείο συνάντηση για το απόψινό μας ραντεβού, 92 χρόνια, Ζορζ Μουστακή.

Ζορζ Μουστακί γεννήθηκε στις 3 Μαΐου του 1934 και έφυγε στις 23 Μαΐου του 2013. Ήταν Γάλλος τραγουδιστής, συνθέτης και τραγουδοποιός με ελληνική καταγωγή που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Η οικογένειά του ήταν Ρωμανιώτες Εβραίοι από την Κέρκυρα και το αρχικό του όνομα ήταν Τζουζέπε. Ο Ζορζ Μουστακί γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια και πέθανε στη Νίκαια. Οι γονείς του ονομάζονταν Νεσίμ και Σάρα και κατάγονταν από την Κέρκυρα. Στην κοσμοπολίτικη Αλεξάνδρεια είχαν ένα βιβλιοπωλείο και έρχονταν σε επαφή με πολλές κουλτούρες. Στο σπίτι μιλούσαν κατά κανόνα Ιταλικά, αλλά στους δρόμους με τα άλλα παιδιά μιλούσε Αραβικά. Οι γονείς του έδωσαν στο μικρό Μουστακί και στις αδελφές του γαλλική παιδεία, βάζοντάς τον σε γαλλικό σχολείο. Όμως δεν απαρνήθηκε τις ελληνικές ρίζες του, αν και δεν έμαθε τη γλώσσα. Ξεκινήσαμε την απόψινή μας βόλτα με τον Μουστακί να ερμηνεύει Μάνο Χατζηδάκη. Ακολουθεί η Μεσόγειος, μια τεράστια επιτυχία του Μουστακί, με τη φωνή της Βίκης Μοσχολιού.

Σημειώνει ο Άγγελος Κουτσούκης στο 8.gr. Σαν γνήσιος κοσμοπολίτης που ήταν, τραγούδησε και ηχογράφησε σε πολλές γλώσσες: γαλλικά, ιταλικά, ελληνικά, αραβικά, αγγλικά, πορτογαλικά, ισπανικά. Στα ελληνικά ηχογράφησαν τραγούδια του η Μελίνα Μερκούρη, ο Αντώνης Καλογιάννης, ο Γιώργος Νταλάρας και η Βίκη Μοσχολιού. Ενώ ο ίδιος διάλεξε την Αρλέτα να τον συνοδέψει στις εμφανίσεις του στο παριζιάνικο Μπομπίνο. Παράλληλα, μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια έγραψε 4 βιβλία, ζωγράφησε και έγραψε μουσική για τον κινηματογράφο. Το 1996 το γαλλικό κράτος του απένει με τον τίτλο «Διοικητής του Τάγματος των Γραμμάτων και των Τεχνών», μία από τις πιο σημαντικές διακρίσεις που απονέμει η Γαλλία σε ανθρώπους που διέπρεψαν στον πολιτισμό. Το 2013, στην τελευταία συνέντευξη που έδωσε, είπε μεταξύ άλλων: «Λυπάμαι που δεν τραγουδώ στο μπάνιο μου. Δεν λυπάμαι όμως που δεν τραγουδώ δημόσια. Έκανα το γύρο του κόσμου και των αιθουσών, μεγάλων ή μικρών. Έζησα μαγικά πράγματα». Ο Ζορζ Μουσταγή υπήρξε μια ποιητική φυσιογνωμία, ένας ταξιδιώτης του κόσμου, ένας κοσμοπολίτης που συνέδεσε τον απόϊχο της μουσικής της Ανατολής με την jazz και τη γαλλική τραγουδοποιία, με στίχους που υπερασπίζονταν τα ιδανικά της αντίστασης, της ελευθερίας, της περιπλάνησης, των μεγάλων και χαμένων ερώτων της ζωής μας.

Ο Μουστακή τραγούδησε σε πολλές γλώσσες: γαλλικά, ιταλικά, ελληνικά, πορτογαλικά, ισπανικά, αγγλικά, αραβικά. Τα εκατοντάδες τραγούδια του έχουν ρομαντικό ύφος και η στίχη του είναι ποιητική. Οι μελωδίες του είναι απλές και εύκολα αφομοιώσιμες από το κοινό. Εκτός από τον ίδιο, τα τραγούδια του έχουν τραγουδήσει σπουδαίοι τραγουδιστές και τραγουδίστριες όπως η Edith Piaf, μεταξύ άλλων το περίφημο Milord, η Δαλιδά, η Μπαρμπαρά, η Brigitte Fontaine, η Franz Gall. Τη δεκαετία του 60 μετέφρασε στα γαλλικά και τραγούδισε τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Έτσι, ο Μουστακή ξανασυνδέεται με την ελληνική του ρίζα και το 1966 επισκέπτεται την Ελλάδα για πρώτη φορά. Αργότερα θα πει πολλά τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη αλλά και του Μίκη Θοδωράκη.

1970 ο Ζορζ Μουστακή πρωταγωνίστησε με τον Μίκη Θοδωράκη στην ταινία Μικρού Μήκους διάρκειας 20 λεπτών του Ροβίρου Μανθούλη «Είμαστε δυο, nous sommes deux», στην οποία τραγουδά στα γαλλικά τα τραγούδια που είχε γράψει στη φυλακή ο Μίκης. Στην Ελλάδα έγιναν μεγάλες επιτυχίες τα τραγούδια του «Ο Μέτικος», το οποίο τραγούδισε το 71 ο Νταλάρας, και «Μεσόγειος» που τραγούδισε το 73 η Μοσχολιού. Τα δύο αυτά τραγούδια, μαζί με άλλα, σε ελληνική απόδοση του Δημήτρη Χριστοδούλου, ερμήνευσε το 1979 ο Αντώνης Καλογιάννης στο δίσκο «Ο Αντώνης Καλογιάννης τραγουδά Μουστακή». Και από εκεί ακούμε το εξαίσιο «Μοναξιά».

Εξομολογείται ο Ζορζ Μουστακή σε συνέντευξή του στη Μαρίνα Βίχου και την Καθημερινή. Έχω γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια και έτσι έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε ό,τι ελληνικό έφεραν και έσπηραν οι Πτολεμαίοι στη γενετηρά μου. Είμαι Έλληνας από πατέρα, μητέρα και παππού. Με ρίζες στη Μικρά Ασία, τα Ιωάννινα, τη Ζάκυνθο και την Κέρκυρα. Η Αλεξάνδρεια, αν και μου χάρισε τον κοσμοπολιτισμό των Πτολεμαίων, με απομάκρυνε από την ελληνικότητά μου. Η Αίγυπτος ζούσε τότε σε ένα κοσμοπολίτικο πολύγλωσσο παζάρι. Οι άνθρωποι επικοινωνούσαν σε πολλές γλώσσες, αραβικά.

αγγλικά, γαλλικά. Η Αλεξάνδρεια με άνοιξε στον κόσμο. Κάθε μια πατρίδα μου είναι κάτι ξεχωριστό για μένα. Η Ελλάδα είναι οι μνήμες της οικογένειάς μου. Όταν έρχομαι στην Ελλάδα αισθάνομαι Έλληνας. Η Αίγυπτος είναι το λίκνο της ζωής μου. Πατρίδα μου είναι η Μεσόγειος. Όμως και η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ισπανία, η Βραζιλία είναι αγαπημένοι σταθμοί στη ζωή μου.

πρόγονοί μου, θυμάται ο Μουστακή, μιλούσαν όλοι ελληνικά. Η θεία μου η Ροζάντη μέχρι τα 5 χρόνια της αρνιόταν να μιλήσει, έως τη μέρα που ήρθαν στο σπίτι συγγενείς από την Ιταλία. Από τότε η θεία άρχισε να μιλάει, αλλά μόνο στα ιταλικά. Έτσι, εξαιτίας της επιλεκτικής αλαλίας της θείας μου, τα ελληνικά απαγορεύτηκαν στην οικογένειά μου και η γλώσσα του Δάντη έγινε η μητρική μου γλώσσα. Όταν πήγαμε να εγκατασταθούμε στην Αλεξάνδρεια, δεν υπήρχαν πολλές επιλογές σχολείων. Βρέθηκα στο γαλλικό σχολείο της Αλεξάνδρειας, χωρίς πραγματικά να υπάρχουν κάποιες ρίζες γαλλικές στην οικογένειά μου. Στο σπίτι μιλούσαμε ιταλικά, αραβικά, αγγλικά, αλλά πάντως όχι γαλλικά. Σήμερα μετράω, ονειρεύομαι και γράφω τραγούδια στα γαλλικά. Τα ελληνικά αποκλείστηκαν από τη ζωή μου, από ένα περίεργο καπρίτσιο της θείας μου, και τα γαλλικά έγιναν κατά τύχη η μητρική μου γλώσσα.

Μάνος ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας εμπνευσμένος συνθέτης, ο πιο σημαντικός από όλους τους συνθέτες που γνώρισα, θυμάται ο Μουστακής Τιβίχου. Τον συνάντησα πρώτη φορά στο Παρίσι, στη δεκαετία του 60, κατά τη διάρκεια μιας εκπομπής που ήταν αφιερωμένη στο έργο του. Μου ζήτησε να μεταφράσω στα γαλλικά, πράγμα που κατάφερα να κάνω με την υπομονή και τη βοήθεια της μητέρας μου, και να τραγουδήσω τα τραγούδια του. Αυτό ήταν και το πρώτο βήμα προς τη γλώσσα των γονιών και των παππούδων μου. Εκείνος με έσπρωξε στο πρώτο ταξίδι μου στην Ελλάδα το 1966. Έτσι γεννήθηκαν η αγάπη και ο περιόριστος θαυμασμός μου για τον Χατζηδάκη. Τον ξαναείδα αρκετές φορές στο Παρίσι, στην Αθήνα και στις Πέτσες.

0: πως θα θέλα να είχα ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά.
1: Παίξε μπουζούκια. Λεπέτες πέφτε.
2: Παίξε βρε.
1: Παίξε μπουζούκια.
2: Πού είναι Μερκούρι? Πού είναι
1: Μερκούρι?
3: Ποιες υπήρξαν οι αναμνήσεις του Μουστακή από το πρώτο ταξίδι του στην Ελλάδα το 1966? Ήρθα στην Ελλάδα της μνήμης, του ονείρου και ο ενθουσιασμός μου ήταν μεγάλος. Λίγο μετά έγινε η δικτατορία. Το πραξικόπημα έγινε τη στιγμή ακριβώς που εγώ ανακάλυπτα την Ελλάδα των προγόνων μου. Ήταν για μένα σαν μια προσωπική προσβολή. Στο Παρίσι γνώρισα διάσημους Έλληνες που ήταν ανοιχτά αντίθετοι προς τη Χούντα. Τη Μελίνα Μερκούρη, τον Κώστα Γαβρά, τον Μιχάλη Κακογιάννη, τον Βασίλη Βασιλικό και άλλους. Στη συνέχεια η Edith Piaf τραγουδάει την εκρηκτική επιτυχία του Μουστακή «Milord». Και βέβαια δεν χρειάζεται να θυμίσουμε ότι η Piaf και ο Μουστακή συνδέθηκαν όχι μόνο καλλιτεχνικά αλλά και μέσα από έναν σφοδρό όσο και βραχύβιο έρωτα.

Ένα τραγούδι δεν πεθαίνει ακόμα και όταν χάσει την επικαιρότητά του. Άλλωστε υπάρχουν πολλά τραγούδια που πεθαίνουν καθημερινά ενώ είναι ακόμα επίκαιρα. Αντίθετα, ένα πραγματικό τραγούδι έχει τη δική του υπόσταση στον χρόνο, τις δικές του αντιστάσεις, τη μνήμη του. Όσο για τη σημερινή εμπορική επιτυχία των δίσκων μου, θα έλεγα ότι στην καριέρα ενός καλλιτέχνη υπάρχει ένα δυνατό σημείο στο οποίο μπορεί κανείς να φτάσει μόνο για μια φορά. Εγώ έφτασα σε αυτό και τώρα βρίσκομαι εκεί ακριβώς που θα έπρεπε να είμαι. Αυτά λέει ο Μουστακή στην Καθημερινή, το μακρινό 2001, και προσθέτει: συνάντησα την κουλτούρα της Μεσογείου, την ξεγνιασιά του ήλιου της και την οχελικότητά της στη Λατινική Αμερική. Έχω τη φήμη νοχελικού ανθρώπου. Οι φίλοι μου δεν μου τηλεφωνούν το πρωί γιατί νομίζουν ότι θα με ενοχλήσουν. Εγώ όμως ξυπνάω από τις 7 το πρωί, αλλά τα τηλέφωνο αρχίζει να χτυπάει το απόγευμα. Ο Μοντερλάν έγραφε ότι η Ραστόνη πρέπει να θεωρείται ως μία από τις πιο ασφαλείς εκδηλώσεις ευφυΐας. Και ο Κάφκα δήλωνε ότι η νοχελικότητα είναι η αρχή όλων των ελαττωμάτων, αλλά και το επιστέγασμα όλων των αρετών. Στη συνέχεια ακούμε άλλο ένα πασίγνωστο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη σε ερμηνεία του Γάλλου, Έλληνα και παγκόσμιου Ζορζ Μουστακή.

Γράφει ο παραγωγός του άλμπουμ ο Αντώνης Καλογιάννης τραγουδά μουστακή Φίλιππος Παπαθεοδόρου σε ένα σημείωμά του στο δίσκο. Ο Αντώνης Καλογιάννης είναι αναμφισβήτητα ο πιο ιδανικός ερμηνευτής των τραγουδιών του Μουστακή. Φίλος στενός του συνθέτη, γνωρίστηκαν στο Παρίσι, τον έζησε από κοντά, τραγούδισε μαζί του τα τραγούδια του και χωρίς να το επιδιώξει, αφομοίωσε το στυλ του. Ένα στυλ μεσογειακό, απέριτο, γεμάτο ευαισθησία και με μια δύναμη όμως που ξαφνιάζει. Είχαμε συζητήσει με τον Αντώνη από καιρό να κάνουμε ένα δίσκο με τραγούδια αποκλειστικά του Μουστακή. Αλλά πάντα κάτι συνέβαινε και τον αναβάλαμε. Είχε εκφράσει μάλιστα την επιθυμία να κάνω εκτός από την παραγωγή και τη μουσική επιμέλεια. Του έδωσα το λόγο μου και κάποια στιγμή στρώθηκα στη δουλειά. Ήθελα να διασκευάσω κάπως τα τραγούδια ώστε χωρίς να χάσουν την απλότητά τους να είναι όσο γίνεται πιο σημερινά.

Όπως είχε πει και ο ίδιος ο Αντώνης Καλογιάννης σε μια εκπομπή του Γιώργου Παπαστεφάνου, αφιερωμένη στο Μουστακί, που είχε προβληθεί στην ΕΡΤ την πρωτοχρονιά του 1976, τον Ζορζ Μουστακί τον γνωρίσαμε το 1968 στο Παρίσι. Είχαμε βγει τότε τα γνωστά έξω από την Ελλάδα, όπου εκτός από θεατής στις συναυλίες που δίναμε, υπήρξε και ένας φίλος, ο οποίος ενδιαφερόταν άμεσα για το πολιτικό πρόβλημα της χώρας. Μας έδινε κουράγιο πολλές φορές, υπήρξαν στιγμές όπου η αισιοδοξία του στην κυριολεξία ποδοπατούσε τη δική μας απεσιοδοξία. Στάθηκε πολύ και πολύ καλά κοντά μας. Εκείνη την εποχή ο Μίκης Θοδωράκης βρισκόταν στη φυλακή. Το 1970, όταν ήρθε ο Μίκης στο Παρίσι, μαζί με τον Μουστακί κάνανε μία συνεργασία και πρώτα ακούστηκαν τα τραγούδια του Αντρέα από τον Ζορζ.

Με αυτόν τον ύμνο των αγώνων για δημοκρατία και ελευθερία, ερμηνευμένο στα γαλλικά, φοβάμαι ότι τα αποψινά μουσικά προάστια έφτασαν στο τέλος τους. Σήμερα γιορτάσαμε τον Ζορζ Μουστακί, που αν ζούσε θα γινόταν 92 χρονών. Τον ακούσαμε να ερμηνεύει τραγούδια του Χατζηδάκη και του Θοδωράκη, αλλά ακούσαμε και καλλιτέχνες όπως ο Καλογιάννης, η Μοσχολιού, ο Νταλάρας, η Πιάφ να τραγουδάνε δικές του δημιουργίες. Ολοκληρώνουμε το αφιερωμά μας με ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια που αναφέρεται στην Κούβα, η οποία δίνει για άλλη μια φορά το δικό της αγώνα απέναντι στον ακόρεστο αμερικάνικο επεκτατισμό. Από τον Αλέξανδρο Κασελάκη που φρόντισε τον ήχο και από τον Ηρακλή Οικονόμου που ήταν στο μικρόφωνο, για και χαρά και κάντε μουσική, όχι πόλεμο.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη της φωνής της Ελλάδας». Εδώ από την Γεια Παρασκευή, από το στούντιο ΜΗ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, η εκπομπή μας «Η δική μας πόλη» είναι εδώ για 2 ώρες μαζί με πολύ ωραία τραγούδια, ένα πλούσιο ρεπερτόριο. Ο καλλιτέχνης που φιλοξενούμε σήμερα δεν μπαίνει στην πρώτη έτσι οπτική αναγνώριση, αλλά έχει κάνει πολύ μεγάλο έργο και βεβαίως οι άνθρωποι που ασχολούνται με το ελληνικό τραγούδι το γνωρίζουν καλά, διότι έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα. Είναι ο Γιάννης Νικολάου, τον οποίο έχω δίπλα μου εδώ. Μαζί μας είναι ο τεχνικός μας, ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Θα ακούσουμε τραγούδια από τον καινούριο δίσκο που ονομάζεται Εσωτοπία. Είναι 9 νέα τραγούδια. Τα ερμηνεύουν σημαντικοί τραγουδιστές, η Λένα Αλκαίου, ο Τάσος Ζαφυρίου, η Άννη Ουνουφρίου και η Ιωάννα Χατζηδάκη, με την οποία θα μιλήσουμε κιόλας, όπως θα μιλήσουμε και με τον Παντελή Θαλασσινό και με τον Βασίλη Σκουλά. Έχουμε στίχους από τις Μαρίνα Δημήτρουνα, Ηλιάνα Λικούδη, Κατερίνα Μπερικάκη και Μέρη Χάψα. Εδώ είμαστε λοιπόν, ένας πολυσυλλεκτικός δίσκος, αλλά και πολλά τραγούδια από μια μακρά διαδρομή και υπηρεσία στο ελληνικό τραγούδι. Διαφορετικά μεταξύ τους, αλλά από παλαιρό, καλά, λαϊκά, αλλά έντεχνα, μπαλάντες, πολλά από αυτά. Και σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Νικολάου, που είσαι κοντά μου.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, χαίρομαι πάρα πολύ, καθώς σε γνωρίζω χρόνια, όπως γνωρίζω και το δικό σου έργο στη ραδιοφωνία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ με τη σειρά μου και πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι από τον καινούριο δίσκο, τον Χορό, να βάλουμε.

0: Γιάννη, θέλω να ξεκινήσουμε λοιπόν, όπως είδες, από τον καινούριο δίσκο. Όλα αυτά που είπα αφορούν το έσω, τοπία, και θα πάμε λίγο στη διαδρομή σου. Θα ξεκινήσουμε μετά από την αρχή σχεδόν, δηλαδή την αρχή της διαδρομής της δικής σου, της τραγουδιστικής και της συνθετικής καταγραφής, και θα μιλήσουμε και για πολλά άλλα θέματα όσο, ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σένα. Λοιπόν, θέλω να μας πεις λίγα λόγια για το δίσκο, να τον βρούμε, να τον ακούσουμε καλύτερα όλοι οι ακροατές και ακροατρίες μας. Μίλησέ μας λίγο γι' αυτό.
1: Καταρχήν, μόλις κυκλοφόρησε ο δίσκος και είναι η πρώτη ραδιοφωνική παρουσίαση, να σου πω. Mm. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα μας ακούσουν απανταχού σε όλη την Υδρόγειο.
0: Μας ακούνε. Ναι.
1: Το γνωρίζω. Η Φωνή της Ελλάδας είναι γνωστή για τη δουλειά της. Λοιπόν, από την Melody Maker, μόλις κυκλοφόρησε αυτός ο κύκλος τραγουδιών, mm-hmm. έτσι, γιατί πια δεν βγαίνουν δίσκοι δυστυχώς, mm-hmm. Είναι 9 τραγούδια τα οποία βασίζονται στην ποίηση των ανθρώπων, των γυναικών που ανέφερες. Τη χάνει να είναι και οι 4 γυναίκες, mm-hmm. η Μαρίνα η Δημήτρουλα, η Ηλιάνα Λικούδη, η Μέρη η Χάψα και η Κατερίνα Μπυρικάκη, mm-hmm. με τις οποίες γίναμε πολύ καλοί φίλοι, ήδη κάνουμε παρέα και είμαστε χαρούμενοι για αυτά τα τραγούδια που κυκλοφορούν. Άλλωστε υπάρχει και νέο αίμα μέσα, όπως είναι η Ιωάννα η Χατζηδάκη που τραγουδάει καταπληκτικά. Είναι νέα μου πρόταση, έχει πει 4 τραγούδια το κορίτσι. Είναι ο Τάσος Τσαφυρίου, σύντροφος χρόνια τώρα, παίζουμε παρέα, mm-hmm. τραγουδάω κι εγώ κάποια.
0: Πολύ ωραία.
1: Και η Άνιο Νουφρίου, μια τραγουδίστρια με κλασική φόρμα, θα έλεγα.
0: Ξέρεις, όταν ξεκινούσαμε να κάνουμε τη συζήτηση, επειδή και εγώ τα έχω μερικές φορές, δεν τα έχω ταξινομημένα όλα στο μυαλό μου, σκεφτόμουν λέω, τι να βάλουμε, τι να βάλουμε, και μετά από ένα σημείο άρχισα να λέω, όχι, θα τα αφήσουμε έξω αυτό, όχι, θα τα αφήσουμε. Δηλαδή, είναι τόσα πολλά και ωραία τα τραγούδια, και όπως ξέρεις, εμάς μας ενδιαφέρει το καλό τραγούδι. Πρωτίστως και μετά οτιδήποτε φαίνεται στη βιτρίνα ή οπουδήποτε αλλού. Να ακούσουμε όμως ακόμα ένα τραγούδι από αυτή τη δουλειά, από το έσω τοπία, πριν προχωρήσουμε παρακάτω.

0: Φιλοξενούμε λοιπόν τον Γιάννη Νικολάου, τον τραγουδοποιό εδώ, τον συνθέτη αλλά και τραγουδιστή και βεβαίως με πολλές συνεργασίες. Θέλω όμως να πάμε λίγο στα πρώτα βήματά σου. Πώς ξεκινάς, Γιάννη, σε παρακαλώ, με ποια τραγούδια, με ποιες συνεργασίες και σε εμπνεύσεις?
1: Εγώ καταρχήν ξεκίνησα παίζοντας αγγλόφωνα με τον Χάουι Στίουαρτ, ένα Σκοτσέζο με τον οποίο παίξαμε αρκετά μαζί και τον θεωρώ σημαντικό δασκαλό μου. Το 1985 συναντώ τον Παντελή Θαλασσινό στο Πέτρα και Φως στον Πειραιά. Κάνουμε demo τα τραγούδια που είχα ήδη γράψει σαν Σαντορίνη εγώ, αλλά και κάποια του Παντελή, και πάμε στη Μήνο CMI. Μας ακούει εκεί ο Μπενέτος

0: Αυτή ήταν η πρώτη μας έτσι, απόπειρα στη δισκογραφία που πήγε πάρα πολύ καλά. Αμέσως μας πήρε μαζί της η Χαρούλα Αλεξίου στο ζυγό με το Χάρι Κλίν, το Διονύση Θεοδόση.
1: Σε εποχές δυνατές.
0: Βεβαίως.
1: Στο
0: ζυγό. Και από εκεί άρχισε και πέρα άρχισε η περιπέτειά μας.
1: Μια ωραία περιπέτεια λοιπόν, εκεί με τον Παντελή Παρίτσα.
0: Με τον Παντελή.
1: Εκείνα τα χρόνια, τώρα μιλάμε για τα τέλη του 80 περίπου.
0: Ναι, ναι, σωστά. Ο δίσκος κυκλοφόρησε Νοέμβρη του 1987 σε ενορχίστρωση του Νίκου του Αντίπα. Καταπληκτική ενορχίστρωση.
1: Μια εποχή που χρειαζόταν το τραγούδι λίγο όθηση, έτσι, να βγει λίγο, να χαράξει την μπαλάντα ξανά που λέμε. Μια ωραία επανατοποθέτηση, ας πούμε.
0: Είχαν βγει πριν από εμάς το 85 ο Χάρης και ο Πάνος,
1: ναι,
0: και αυτοί έκαναν την αρχή. Εμείς βεβαίως με τον Παντελή είχαμε την ιδέα να γίνουμε ντουέτο λόγω του Χάρη και του Πάνου, έτσι. Τα δικέ σα, το και σα, που λέμε.
1: Ναι, ναι. Και ήταν και η εποχή που το λέγαμε απόψε να μην κοιμηθούμε.
0: Ναι.
1: Ενώ τώρα περισσότερο λέμε πάμε λίγο για ύπνο. γιατί δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι και εποχές, ρε παιδί μου. Κάπως το πράγμα καθορίζεται και λίγο από τις καταστάσεις, δηλαδή.
0: Εννοείται.
1: Δεν μπορεί να κάνεις όλα μόνος σου. Δεν μου λες, δεν μας λες με την κιθάρα σου που παίζεις τόσο όμορφη κιθάρα και έχεις και ωραίο ήχο να μας πεις το απόψε, λέω, να μην
0: με
1: και να μας ταξιδέψεις, γιατί μπαίνει και Μάη σε λίγο.
0: Βέβαια.
1: Για πάμε να δούμε.

0: τι ωραίο τραγούδι. Μα είναι για να σηκώνεις να χορεύεις, είναι και για να αισιοδοξήσεις ότι εντάξει, θα έρθουν και άλλες όμορφες νύχτες. Δηλαδή δεν τελειώνουν τα πράγματα. Μετουσιώνονται και λοιπά. Με αυτό το τραγούδι μιλάω πάντα έτσι. Και το λες και πολύ ωραία. Το έχεις μέσα σου πια τελείως.
1: Δεν είμαι και πολύ καλά σήμερα.
0: Δεν το αφήνεις το φεγγάρι να φωτίσει μόνο του. Το φωτίζεις εσύ το κομμάτι. Λοιπόν, είναι πολύ. Για θύμισε μου τώρα λίγο. Ο Κελαϊδόνης εκείνη την εποχή δεν έκανε το.
1: Βεβαίως.
0: Το πάρτι.
1: Από εκεί ορμόμενοι.
0: Α, από εκεί το πήρατε λίγο την έμπνευση.
1: Βεβαίως. Όχι, λίγο πολύ την πήραμε την έμπνευση. Γιατί είμαστε παρόντες.
0: Ήσασταν παρόντες.
1: Αμέ. Συμβουλιαγμένοι.
0: Άρα ήταν και εγώ ήμουν παρόν.
1: Το

0: Θυμάμαι εκείνη τη σχεδία εκεί πέρα, η οποία σταμάτησε κάποια στιγμή γιατί το ηλεκτρικό να παίζει κάτι.
1: Ακριβώς, ναι, καλά, αυτά συμβαίνουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να. Ο ευτυχισμένος Λουκιανός, λοιπόν, ο οποίος σας επηρέασε να γράψετε μια μεγάλη επιτυχία.
1: Τους στίχους έγραψε ο Παντελής, να ξέρεις.
0: Ο Παντελής.
1: Ναι, ναι, ναι. Να δώσουμε τα εύσημα που θα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και να πω ότι παίχτηκε πολύ στα ραδιόφωνα.
1: Παίζεται πολύ.
0: Και παίζεται ακόμη. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω ότι έχει μια έξαρση, ας πούμε.
1: Το καλοκαίρι ξέρεις τώρα. Ψάχνω όλα αυτά τα τραγούδια.
0: Ναι, και μελωδία όμως δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, είναι και το τραγούδι αυτό καθ' αυτό, ας πούμε.
1: Ναι, πρέπει να έχει και κάποια αντικειμενική αξία.
0: Και λίγο πριν τι είχες. Καλά, μας είπες κάποια για τα αγγλόφωνα κλπ. Σαν τραγούδι ελληνικό, λέω. Σαν δηλαδή συνθέτης με ελληνικό στίχο.
1: Ναι.
0: Τι είχες γράψει?
1: Είχα γράψει τα τραγούδια του πρώτου δίσκου, στη Σαντορίνη το 1984, το Ανησυχώ, ας πούμε.
0: Ανησυχώ για σένα,
1: ναι,
0: ανησυχώ.
1: Που το είπε η Δήμο, ας πούμε, στη συμμετοχή.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα, ωραίο τραγούδι και αυτό.
1: Ναι, είχα γράψει το Ρεμάλι, πολλά τραγούδια από το πρώτο δίσκο είχα γράψει.
0: Θύμισε μου το Ρεμάλι λίγο.
1: Που λέει.

0: Ναι, σε βλέπω έτσι αισιόδοξο και τιμοπόλεμο με αγαπάς το τραγούδι τελικά, ναι. Έχεις γράψει και τα πρέπει να πούμε και τίτλους τραγουδιών, γιατί έχεις γράψει ωραία τραγούδια και συνεργασίες πολύ ωραίες και δεν πρέπει να δικήσουμε και τις συνεργασίες, πρέπει δηλαδή να μιλήσουμε γι' αυτά. Πάντως ο θόρυβος της πόλης ήταν κάτι έτσι που ήταν και αυτό ένα στοιχείο έμπνευσης, αρνητικό βέβαια. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει μία φευγάτη διάθεση.
1: Ακριβώς.
0: Ταξιδιάρικη, ας πούμε.
1: Βεβαίως.
0: Είναι και λίγο η εποχή, είναι και ο Νικολάου που είναι έτσι από μέσα του, γιατί είναι πάντα με τον καλό λόγο και την καλή ματιά, αν το πω έτσι. Αυτό που λέμε ενέργεια πολλές φορές. Οπότε, ποιοι ήταν έτσι οι άνθρωποι, θα έλεγα, που σε ενέπνευσαν αρχικά, όταν ήσουν δηλαδή 17-18 χρονών, τι μουσικές άκουγες? Από πού έτσι περισσότερο είπες, α, αυτός κάτι μου λέει παραπάνω από τους άλλους? Τι έγινε εκεί πέρα?
1: Καταρχήν, όντας Πειραιώτης, mm-hmm. μεγάλωσα στην Καλλίπολη και με τον ήχο των jukebox.
0: Ναι.
1: Ναι. Και πήγαινα πιτσιρικάς, πέταγα νομίσματα μέσα, ούτε καν θυμάμαι, πενταράκι πρέπει να τα, δεν θυμάμαι. Δεκαετία το 60 γεννήθηκα εγώ, με πήγαινε ο παππούς μου, πέταγες μέσα στο jukebox το νόμισμα, μπορούσες να ακούς το Venus, ας πούμε, σε λένε το κόρη Σιμάε Φερρυπίν,
0: ναι,
1: και άκουγες τη Βίκη Μοσχολιού, το Ζαμπέτα, τον Πιθικότσι.
0: Και τον Αγγελόπουλο.
1: Και τον Αγγελόπουλο, φυσικά.
0: Βέβαια.
1: Όλα τα άκουγες.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά γίνανε μέσα μου ένα puzzle, θα έλεγα, αλλά γύρω στα 16 ανακαλύπτω τους Beatles, όπου εκεί πέρα κατάλαβα ότι κάτι πάρα πολύ σοβαρό συμβαίνει που πρέπει να το παρατηρήσω. Βεβαίως, ό,τι κυκλοφορούσε ως μουσικόφιλος εγώ και με ένα πατέρα που έπαιζε φλαμέγκο, άκουσα και αυτά.
0: Πώς λεγόταν ο μπαμπάς στο όνομά του?
1: Δεν ήταν επαγγελματίας μουσικός, μηχανικός ήταν ο άνθρωπος.
0: Εντάξει.
1: Αλλά έπαιζε κιθάρα.
0: Πάντως και η γειτονιά, από τα τραγούδια που τουλάχιστον εγώ ξέρω δικά σου, η γειτονιά έπαιξε ρόλο σημαντικό σε σένα.
1: Μεγάλο.
0: Πολύ,
1: ναι.
0: Και η φιλία.
1: Πολύ σωστό.
0: Ε?
1: Πολύ σωστό.
0: Γιατί, και είναι ωραίο να κουμπάμε έτσι, και δεν είναι μόνο οι μνήμες τώρα πια, είναι και η ζεστασιά που έχει μπει μέσα μας και μας συνοδεύει η φόρου ζωής.
1: Βέβαια. Αυτά είναι πρωταρχικές αξίες της ζωής.
0: Ναι, η βάση.
1: Ναι, η βάση, ναι.
0: Να σου πω, μετά τους Beatles, τι σου φέραν? Ανοίγεις το παράθυρο και έρχονται οι Beatles και σου λένε εδώ είμαστε εμείς. Αλλά ακολουθούν και άλλοι. Ποιοι είναι οι επόμενοι?
1: Πολλοί. Γιατί...
0: Για πες μερικούς.
1: Και εγώ ζήσα αντιγενέσεις του συγκροτήματα, ας πούμε, όπως ήταν η Zeppelin, Φερρυπίν, η Deep Purple, αν θυμάσαι.
0: Βέβαια,
1: για ξένα συγκροτήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στη γειτονιά μου.
0: Για ξένα μιλάω τώρα, ροκ.
1: Στο προφήτη Λία, στη γειτονιά μου ήταν οι Σόκρατες. Έτσι. Mm. Ο Αντώνης ο Τουρκογιώργης.
0: Τι εννοείς ήταν οι Σόκρατες? Μέναν εκεί.
1: Εκεί μέναν, στη Μουσόν.
0: Α, και ο Γιάννης, ο Σπάθας.
1: Ο Γιάννης πρέπει να ήταν κορυδαλιώτης, αλλά ερχόταν κάθε μέρα εκεί. Mm. Αλλά ήταν στο έκτο μειχτό της Καστέλας, φοιτούσαν όπως και εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν 10 χρόνια μεγαλύτερη μου,
0: ναι,
1: εκείνη. Όμως πήγαινα με τον Άκη τον Τουρκογιώργη, που είναι συνομιλικός μου, και πήγαμε πάλι μαζί σχολείο, mm, και τους παρακολουθούσαμε όπου και να παίζανε. Δηλαδή και στο κύτταρο πηγαίναμε και παντού.
0: Ωραίο, ωραίο σχολείο.
1: Ναι, είμαι φανατικός των Σόκρατες.
0: Ωραίο σχολείο οι Σόκρατες. Και το έκτο δημοτικό που είπες πριν.
1: Όχι, έκτο γυμνάσιο.
0: Έκτο γυμνάσιο, συγγνώμη.
1: Τότε γυμνάσιο.
0: Το έκτο γυμνάσιο πού ήταν? Πού...
1: Στην Καστέλα.
0: Ναι, πού στην Καστέλα?
1: Στον κινηματογράφο της Καστέλας.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Λεγόταν Καστέλα κινηματογράφο. Και εκεί είναι παλιό κτίριο που το έχουν ανακαινήσει.
0: Μπράβο,
1: προπολεμικό,
0: ναι, το,
1: και το έχουν κάνει το παιδικό σταθμό.
0: Το θυμάμαι. Να σου πω, πήγαινε στην Καστέλα δημοτογράφου?
1: Φυσικά, αφού είναι στο σπίτι μου δίπλα.
0: Και γυρνώντας έγραφες και κάτι?
1: Όχι πάντα.
0: Αλλά και αυτοί οι Beatles, παιδί μου, που έρχονται έτσι και θα έλεγα χωρίς πρόσκληση, μένουνε, δεν φεύγουνε.
1: Δεν φύγανε ποτέ, γιατί ξέρεις τι γίνεται, πολλοί από εμάς που τους αγαπήσαμε μάθαμε αρμονία από αυτούς, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι,
1: τώρα,
0: ναι, ναι,
1: τι να σου πρωτοπαίξω από τους Beatles.
0: Καλά, η μελωδικότητα αυτή αξεπέραστη.
1: Πάντα
0: αυτό
1: έχω
0: το... περιλαμβάνει πολλά είδη μουσικής αυτή η μελωδικότητα και εμπνεύσεις.
1: Μέσα σε 10 χρόνια οι άνθρωποι αλλάξανε
0: τα πάντα.
1: Και στυλ. Να παίξω κάτι που θα είμαστε εμείς, μια και πήγαμε στο χθες.
0: Μπράβο.
1: Ας παίξουμε το χθες.
0: Ναι.

0: Μάλιστα, τι ωραία. Λοιπόν, έχουμε μελωδίες εδώ, τραγούδια. Έχουμε από Beatles μέχρι, δεν ξέρω, κλασική μουσική. Ο Γιάννης Νικολάου άκουσε στη ζωή του.
1: Και άκουσα και σπούδασα.
0: Και σπούδασες, ναι, και παίζεις για τις σπουδές σου.
1: Κλασική κιθάρα σπούδασα, ναι, ναι. Από 10 χρονών στο Γιάννη το Συνοδεινό, ο οποίος ήταν σπουδαίος μουσικός και πιανίστας. Αλλά γενικά τα πρώτα μου θεωρητικά εκεί. Μετά πήγα στο Εθνικό Οδείο, σπούδασα με την κυρία Διαμαντοπούλου. Δεν είμαι και τέρας μόρφωσης μουσικής, αλλά επειδή έχω καλό αυτή, τα πέρναγα γρήγορα.
0: Το αυτή λοιπόν, Γιάννη Νικολάου, είναι ένας μεγάλος οδηγός, μια λεωφόρος. Συγκεντρώνεις ήχους, συγκεντρώνεις, καταρχήν αισθάνεσαι, βιώνεις δηλαδή. Οπότε το αυτή και η ακοή είναι για ένα μουσικό, είναι το πιο πολύτιμο εργαλείο του. Έτσι,
1: έτσι είναι. Αλίμονο, το αλίμονο. Είναι το αισθητήριο που σε οδηγεί σε πολύ μπροστά πράγματα. Δηλαδή, μπορείς καταρχήν να κρίνεις τις μουσικές και να τις ακούς με λεπτομέρεια, που ίσως ένα κοινό αυτή να μην τις ακούει τόσο και με το ίδιο πρίσμα, θα έλεγα.
0: Πάντως, επειδή η μουσική έχει σημασία σε πολύ μικρή ηλικία τι ακούει κανείς, εσύ τι άκουγες στα 12-14 χρόνια?
1: Αυτά που σου είπα τα πάντα.
0: Όχι, πιο πριν λίγο, στα 10 σου χρόνια, ας πούμε, στο σπίτι τι πες?
1: Έφερε ο πατέρας μου απ' έξω δισκάκια, ναι. με ισπανικά τραγούδια.
0: Α, ήταν και λόγω φλαμέγκο και λοιπά.
1: Όχι μόνο, και άλλα ισπανικά και pop ισπανικά.
0: Και pop.
1: Γιατί η εταιρεία με την οποία συνεργαζόταν ως μηχανικός είχε έδρα τη Μαρία Βικτόρια στο Σαν Φελιού, στην Κώστα Λτεσόλ στην Ισπανία, και πηγαίναμε πολύ συχνά με τη μητέρα μου εκεί. Και αυτά είναι μέσα. Βέβαια, εγώ να πω την αλήθεια μου, άκουγα άλλα πράγματα τότε. Τους Πόλα, ας πούμε, άκουγα και αυτά, ξέρεις. Ναι. Πράγματα που κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα. Ίσως να μην ήξερα γιατί να ακούω, τι ακούω τότε.
0: Ναι, η pop τότε είχε κάποια πράγματα που ξεχώριζαν.
1: Είχε.
0: Σήμερα, όπως είμαστε στην Ελλάδα και γενικότερα, η pop μουσική που βρίσκεται?
1: Τώρα, να πω την αλήθεια μου.
0: Την αλήθεια θα μας πεις.
1: Δεν παρακολουθώ.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν παρακολουθώ. Λόγω ότι πια έχω φύγει από την εφηβεία.
0: Ναι, ναι, αλλά και η pop μετουσιώνεται και αυτή μπαίνει και έτσι εμβόλυμα σε κάποια στοιχεία του τραγουδιού.
1: Εγώ
0: αξιόλογα όμως.
1: Αγαπώ την pop, αλλά στην πραγματική της, θα έλεγα, διάσταση, η οποία μας έχει αφήσει τώρα. Δηλαδή, αυτά που ακούμε τώρα δεν είναι pop. Pop ήταν η Άμπα, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει, για αυτή την pop μιλάμε, ναι. Δεν μιλάμε για...
1: Έχω επηρεαστεί πολύ από όλα αυτά τα pop. Τότε βλέπαμε τη Eurovision με τον Johnny Logan και καταπληκτικά τραγούδια.
0: Ναι,
1: λοιπόν, τώρα δεν μπορώ να παρακολουθήσω την pop αυτή της Eurovision. Φερπίν, λέω εγώ τώρα. Φερπίν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ούτε μπορώ κάτι... Ξανθές κοπέλες που βγαίνουν και λένε διάφορα τραγούδια. Με αφήνουν αδιάφορα. Το γυρνάω, ας πούμε, συμβαίνει αυταπαγγέλτος αυτό.
0: Ναι.

0: Γιάννη Νικολάου, πες μας τι ακούσαμε τώρα εδώ. Ενδιαφέρον, πες μας.
1: Κοίταξε, αυτό είναι ένα single, ναι, που βγάλαμε με, με το συγκρότημα που έπαιζε μαζί μας τα τελευταία χρόνια στους Λατρεφάδες, στα 90's δηλαδή που λέμε, το 90.
0: Ναι.
1: Ο Κώστας Σαβίδης, ο Μάκης ο Κωνστάντης, εγώ φυσικά, ο Χάρης ο Μπουτσελάκης, ήταν τα παιδιά που μας συνοδεύανε.
0: Μάλιστα.
1: Και βρεθήκαμε σαν παλιοί συμμαθητές και φίλοι που λέμε, και είχα φτιάξει ένα τραγούδι και τους άρεσε πολύ και λένε, Γιάννη, αυτό πρέπει να το κάνουμε το τραγούδι. Ο Βασίλης Σοκίνος έπαιξε τα πλήκτρα από πίσω και εκεί σε αυτό το τραγούδι έχω πολύ μεγάλη αναφορά στη δεύτερη περίοδο των Beatles, στα 70's.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Αυτό, λέω στον κόσμο να το προσέξει, να το ακούσει αυτό το τραγούδι.
0: Πες μας λοιπόν τον τίτλο μια φορά ακόμη.
1: Το σ' αγαπώ σου φταίει.
0: Σ' αγαπώ σου φταίει. Πολύ ωραία. Πάμε.

0: θέλουμε τώρα να μιλήσουμε με τον τραγουδιστή, τον ιστορικό, θα έλεγα ιστορικό, όχι ακριβώς είναι αυτή η σωστή λέξη, αλλά τον πολύ καλό τραγουδιστή Βασίλη Σκουλά. Με την έννοια δηλαδή το ιστορικό πήγαινε στην ότι έχει τραγουδήσει διαφορετικά είδη με ένα δικό του χαρακτηριστικό τρόπο και κυρίως με μια δική του εκφραστικότητα, η οποία τον καθιστά έναν σπουδαίο ερμηνευτή στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Αγαπητέ Βασίλη Σκουλά, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας σε αυτό το μικρό αφιέρωμα στο αγαπημένο μας Γιάννη Νικολάου.
1: Και από μένα την καλημέρα μου και σε εσάς και στους ακροατές και χαίρομαι που θα συνομιλήσουμε μαζί σήμερα.
0: Και εγώ. Και πες μας λίγο για το κομμάτι που συνεργαστήκατε. Τι έγινε σε αυτό το κομμάτι, τι ένιωσες, τι πιστεύεις ότι αφήνει αυτό το κομμάτι, τα άγρια πουλιά δηλαδή.
1: Ήταν μια υπέροχη συγκυρία και συνάντηση. Mm-hmm. Γιατί ήταν ένα τραγούδι το οποίο η στίχη είναι το Κώστα Φασουλά, του χωριανού μου.
0: Το αγαπημένο, ναι, ναι.
1: Ναι, το αγαπημένο μας σε όλους.
0: Ναι, ναι.
1: Και με τον Γιάννη δεν είχα γνωριστεί, mm. αλλά ακούγοντας το δείγμα που μου έβαλε ο Κώστας εδώ στο Ψιλορίτη που βρίσκομαι, μου έβαλε το τραγούδι και το άκουσα.
0: Ναι.
1: Αμέσως αισθάνθηκα έτσι ένα ιδιαίτερο, μια ιδιαίτερη συγκίνηση και ένα ερέθισμα πολύ ευχάριστο. Το οποίο αμέσως με το Κώστα, αφόσον μου με συγκίνησε, με ανατρίχεσε, θα το ερμηνεύσω, θα το τραγουδήσω. Και έτσι βγήκα Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και βρεθήκαμε με το Γιάννη στο στούντιο, εκεί πρωτογνωριστήκαμε προσωπικά.
0: Ναι, ναι.
1: Το ήξερα βέβαια σαν συνθέτη, μεγάλο συνθέτη, δημιουργό, με υπέροχες μελωδίες. Αλλά από μπροστά κοντά δεν γνωριζόμαστε.
0: Ναι.
1: Και έτσι χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και ο Γιάννης έχει χαρεί πολύ. Μας ακούει και ο Γιάννης τώρα εδώ στο στούντιο. Έχει χαρεί πολύ και μου μιλάει. Μου μιλάει για σένα. Ναι, ναι, ναι.
2: Πάντα.
1: Ναι, να είναι καλά, να είναι καλά.
0: Εγώ θέλω τώρα να σε ρωτήσω.
1: Να δημιουργεί πάντα έτσι ευχάριστες συνθέσεις, μελωδίες, γιατί το έχει ανάγκη ο κόσμος. Οπότε...
0: Ναι, ναι. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, Βασίλη. Εσύ εκεί στον Ψιλορίτη ακούς διαφορετικά. Νομίζω ότι εκεί είναι ένας άλλος κόσμος που σου επιτρέπει εσένα και ως άνθρωπος της λεπτομέρειας στη μουσική αλλά και στο αίσθημα να ακούς καλύτερα, έτσι δεν είναι? Εκεί δεν έχεις άλλη ακοή πάνω εκεί ψηλά που είσαι στο, στα Ανόγια, δεν είσαι?
1: Ναι, πιο ψηλά.
0: Α, πιο ψηλά. Πιο ψηλά,
1: στα 900 μέτρα υψόμετρα.
0: Οι
1: πρόποδες του ψηλού.
0: Ναι, ναι.
1: Η ηρεμία έχει ησυχία, έχει μια ωραία ενέργεια. Όλος ο ορεινός όγκος του Ψιλορίτη. Ωραίο κλίμα. Και σίγουρα σε κάνει πιο αλαφρύ, πιο έτσι να ανοίξουν τα...
0: Δεκτικό, δεκτικό.
1: Και οπτικά αλλά και ακουστικά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τις ακούς, ας πούμε, τη φύση, ας πούμε, και την μυρίζεσαι και... Ξέρεις, αυτές οι μυρωδιές είναι άλλο πράγμα. Και θες δε θες, είναι πιο καθαρό
0: το όλο, το περιβάλλον.
1: Το,
0: ναι, ναι.
1: Το όλο θέμα.
0: Μπράβο. Να σε ρωτήσω, στο μαγαζί σου εκεί πέρα έχεις ένα χώρο, είναι ανοιχτός Παρασκευό Σάββατα, νομίζω κάτι τέτοιο?
1: Ναι, ναι, όχι κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα, τι αντέχει
1: όλο
0: κάθε
1: το
0: μέρα.
1: Χρόνο,
0: τι
1: όλο, λες. Όλο το χρόνο.
0: Μάλιστα, και τι μουσικές παίζονται εκεί?
1: Όχι, δεν παίζονται μουσικές, είναι ένας χώρος ο οποίος έρχονται επισκέπτες από διάφορα μέρη, άλλοι μένουν στο χώρο εδώ, στο μικρό ξενοδοχείο, κάπου 40 άτομα φιλοξενεί, μπορεί να φιλοξενεί.
0: Α, μάλιστα.
1: Και έρχονται, μένουν, κάνουν κάποιες βραδιές στο μικρό χώρο που υπάρχει εδώ, και κριτικό αλλά και ρεμπέτικο. Και εδώ,
0: αυτό θυμόμουν μεγάλο, και εγώ, ναι, ναι.
1: Στο μεγάλο χώρο, εγώ τις γιορτές, τα απογευματινά κάνω απογευματινά εγώ προσωπικά.
0: Τι ωραία.
1: Είχα μια κοινωνική εκδήλωση που θα έχουμε να έξω, αν είναι καλοκαίρι έξω, αν είναι χειμώνας μέσα.
0: Μάλιστα. Και τώρα επειδή σε έχουμε κοντά μας σε αυτό το φιέρμα στο Γιάννη, πες μας λίγο σε παρακαλώ, πού βρίσκεσαι τώρα εσύ, τι ετοιμάζεις, τι μια-δυο κουβέντες έτσι αν θες.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στο χώρο μου βέβαια και θα φύγω σε κάποια ώρα θα πάμε η Ιερά Πετραή μαζί μου και ο Κώστας ο Παλαχούτης.
0: Α, μάλιστα.
1: Γιατί κάνουμε παρουσίαση mm-hmm. της βιογραφίας μου.
0: Ναι, ναι,
1: την Τετάρτη,
0: ναι.
1: Και απόψε θα την κάνουμε στο Ιερά Πέτρα mm-hmm. και την Τετάρτη στο Σιτία.
2: Πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι προς το παρόν. Μετά έχουμε κάποιες συνολικές εκδηλώσεις mm-hmm. και μετά Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
0: Όταν είστε Αθήνα θα έρθετε εδώ μαζί να κάνουμε μια πολύ ωραία εκπομπή, να πάει σε όλο τον κόσμο να ακούσουν και οι δικοί σου φίλοι που είναι πολλοί, αλλά και οι φίλοι του ελληνικού μας τραγουδιού που επίσης να συγκινηθούν για μια διαδρομή πολύ πολύ ιδιαίτερη, αν και σίγουρα περιλαμβάνει και αυτά που σκέφτομαι αλλά και αυτά που δεν ξέρω. Και σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Βασίλη.
1: Εγώ ευχαριστώ και την αγάπη μου και στο Γιάννη.
0: Βεβαίως.
1: Και την εκτίμησή μου και την ευχή μου για ό,τι καλύτερο.
2: Ευχαριστώ, Βασίλη, πάρα πολύ.
1: Και σε όλους σας. Για να είσαι καλά, Γιάννη.
2: Που μας θύμισες με τη φωνή σου και την παρουσία σου.
1: Είναι χαρά μου, Γιάννη, και χαίρομαι γιατί έχουμε κάνει αυτή την υπέροχη συνεργασία. Το πρώτο τραγούδι, Τα Αγρία Πουλιά. Αλλά και
2: έχουμε
1: πρώτο...
2: κάνει και άλλα τραγούδια μαζί. Ναι, ναι.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, να είσαι καλά, Γιάννη, να δημιουργήσεις.
2: Γεια σου, Βασίλη.
0: Αγαπητέ Βασίλη, γεια και χαρά και από μένα. Καλή επιτυχία στις παρουσιάσεις και κάθε καλημέρα, καλό καλημέρα. Στη συνεργασία και με τον Γιάννη.
1: Καλές εκπομπές.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Γεια χαρά.
1: Καλημέρα.

0: Η δική μας πόλη, λοιπόν, εδώ από την Αγία Παρασκευή, από το στούντιο Μη Τσενικής Ραδιοφωνίας, με τον κύριο Κώστα Κυριακάκη, στην τεχνική επιμέλεια, Θέμης Δαδαμίτης στο μικρόφωνο, στην παρουσίαση και την επιμέλεια, και μαζί μου δίπλα μου ακριβώς εδώ ο χαμογελαστός Γιάννης Νικολάου, όπου έχουμε να πούμε πολλά, να δούμε τι θα προλάβουμε να πούμε, ό,τι καλύτερο μπορούμε. Βέβαια, θα περάσουμε και λίγο στη διαδρομή. Πριν όμως από τη διαδρομή, επειδή διακρίνω έτσι μια ευδιαθεσία, να πω το χιούμορ στη ζωή σου, Γιάννη, τι ρόλο παίζει?
1: Χωρίς το χιούμορ δεν γίνεται.
0: Είναι θεμέλια λίθος, έτσι.
1: Βέβαια. Mm. Πώς να σου πω τώρα, και ο αυτοσαρκασμός ακόμα σου λύνει τα χέρια, ειδικά στις παραστάσεις. Νομίζω ότι αν το χιούμορ είναι ακριβό, είναι καλό. Mm-hmm. Αυτό.
0: Και είναι απαραίτητο, γιατί για έναν άνθρωπο που είναι οργανωμένος και παράγει έργο, ας πούμε, αν δεν έχει και το χιούμορ, όπως είπες, τον αυτοσαρκασμό, κάποια στιγμή θα μπουκώσει, κάποια στιγμή θα βρεθεί σε αδιέξοδα. Οπότε έρχεται λυτρωτικά λίγο, έρχεται σαν αναπνοή.
1: Πολύ σωστά.
0: Βαθύτερη.
1: Έτσι. Εμένα με βγάζει από την αμηχανία το χιούμορ.
0: Σε βγάζει και από την αμηχανία. Αλλά και ο αυτοσαρκασμός, γιατί είναι απαραίτητος, για πες.
1: Τώρα, γιατί αν δεν αυτοσαρκάζεσαι, δεν μπορείς να σαρκάζεις. Mm-hmm. Κατάλαβες?
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Δεν μπορείς να δείχνεις τα κακώς κείμενα από θέση ισχύως. Mm-hmm. Τότε είσαι απλώς υπερόπτης.
0: Αφενός. Αφετέρου, αν δεν αυτοσαρκάζεσαι, δεν λες, δεν βλέπεις τη ματαιότητα των πραγμάτων. Που είναι απαραίτητη, γιατί πάνω απ' όλα η ζωή είναι στιγμές. Και κάθε στιγμή είναι καινούρια, ή πρέπει να είναι έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Mm-hmm. Είναι σαν να κάνεις, πώς να σου πω τώρα, self-control, ας πούμε. Να το mm-hmm. πω και κανένα αγγλικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Εσείς τα παιδιά των λουλουδιών πρέπει να μιλάτε και λίγο αγγλικά.
1: Το look μου δεν φανερώνει τέτοιο πράγμα.
0: Όχι, αλλά κάποτε... η πορεία σου.
1: Η πορεία μου, ίσως, ναι.
0: Η πορεία σου πάει κατευθείαν στα λουλούδια, δηλαδή. Λες, εδώ είμαστε.
1: Flower power.
0: Μην ξεχνιόμαστε, πρέπει να περνάμε καλά, πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι.
1: Σωστό. Πάρα πολύ σωστό.
0: Ο Γιάννης ο Νικολάου είναι λαϊκό παιδί.
1: Είμαι. Φυσικά.
0: Της γειτονιάς.
1: Της γειτονιάς. Ο παππούς μου ταξιτζής, ο πατέρας μου ναυτικός μηχανικός, στον Προμηθέα τελείωσε στον Πειραιά. Ναι. Εγώ εκεί στις γειτονιές πέσαμε πάλα στους χωματόδρομους πάνω στον Προφητηλία. Κατάλαβες.
0: Ήταν χωματόδρομος Προφητηλίας.
1: Βεβαίως. Ναι.
0: Δηλαδή πάνω εκεί, ας πούμε, τσιμέντο. Τώρα τα χωματόδρομα.
1: Και δεν υπήρχε ούτε το bowling center ούτε το Βεάκιο.
0: Το bowling center είναι μέσα στη Χούντα, νομίζω.
1: Λίγο μετά.
0: Λίγο μετά, έτσι. Ναι.
1: Εμείς τα είδαμε να χτίζονται με λίγα λόγια. Από κάτω μένω εγώ. Κάτω από το bowling center μένω.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβες. Πηγαίναμε, χωνόμαστε στα καταφύγια εκεί πέρα. Κατάλαβες. Απλά δεν είχαμε πολιτήρες, δεν είχαμε χρήματα. Ήταν απλά τα πράγματα. Τζιλίκ ήταν πολύ μικρό, γι' αυτό 13 χρονών εγώ άρχισα να δούλευα σε μια κάβα, ας πούμε. Mm-hmm. Μετά
0: ναι.
1: Οι πατεράδες μας ήταν σκληροί, δεν καταλαβαίνω. Ναι, ναι.
0: Η ζωή ήταν έτσι.
1: Ναι, ναι, θα ναι. πάω να δουλέψεις, σου λέγε.
0: Πάντως ο προφήτης Ηλίας ήταν, όπως είπες, κάτι λίγο σαν καταφύγιο γενικότερα. Και στο τραγούδι έχει τραγουδηθεί ωραία.
1: Σου προφήτη Ηλία.
0: Και γενικότερα.
1: Θύμος Μούτσης.
0: Μούτσης, Ξαρχάκος, έχουν αγαπήσει τα μέρη αυτά.
1: Ναι, κάτω στον Πειραιά σε καμίνια και τα
0: λοιπά. Και ο Μίκης θα έχει αγαπήσει εκεί, πάει και σε ταβέρνες εκεί.
1: Ναι, τα ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάντως να ξέρεις, ο Δήμος ναι. Μούτσης είναι Πειραιώτης, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Όπως και πολλοί άλλοι.

στα ριχά, σκαριά παλιά σακατεμένα, στα πέλαγα του χρόνου τα νυχτά, τα όνειρά μου σκουριασμένα, ρημάζουνε εδώ κάτω στα ριχά.

μέσα μου μια φυλακή. Φτηνά από τα κακού ξενυχτή και τα χαρτιά μου μια πληγή.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Real Estate Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
2: Eurovision 2026. Φέρτο. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Και μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, το αφιέρωμα στον τραγουδοποιό Γιάννη Νικολάου, και βεβαίως είναι πολλές οι επιτυχίες. Εδώ ακούσαμε το «Ανησυχώ» από την Ελένη Δήμου, ένα τραγούδι που και αυτό παίχτηκε πάρα πολύ στα ραδιόφωνα, αλλά και όχι μόνο. Γιάννη Νικολάου, πες μας λίγο κάτι για αυτό το τραγούδι, το «Ανησυχώ», με την επαφή σου με την Ελένη Δήμου, για την εποχή που γράφτηκε.
1: Ωραίες ερωτήσεις μου κάνεις.
0: Ό,τι μπορούμε.
1: Λοιπόν, το 1984 και όντα στη Σαντορίνη, και μη σκεπτόμενος καν να κάνω δίσκο, είχα αγαπήσει και αυτή ήταν η μουσα που μου έδωσε την έμπνευση να γράψω το «Ανησυχώ».
0: Τι ανησυχούσες δηλαδή τότε?
1: Τα λέει το τραγούδι.
0: Ναι, αυτό λέω, εσύ πες.
1: Ανησυχούσα αν την αγαπάνε οι άλλοι όπως εγώ. Καταλάβες. Μη μείνει μόνη της και μη πονά, εγώ την νοιάζομαι και ας μου πονά.
0: Άρα ήσουν ένα καλό παιδί από τότε.
1: Δεν ήμουν τόσο καλός. Επίτηδες τα έγραφα αυτά, πως και με λυπηθεί και ξαναγυρίσει.
0: Σκοπιμότητες.
1: Απατριωνάκος.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, και τι ήταν, πες μας για τη συνεργασία αυτή. Λίγο μπήκατε στο στούντιο, πώς ήταν τα
1: πράγματα. Για τη Δήμου θα.
0: Έτσι, ναι, μεταξύ σας.
1: Κοίταξε, αυτό το τραγούδι είχε μια περιπέτεια. Δηλαδή, εγώ ήθελα να το πω, μήπως και το ακούσει η αγαπημένη μου.
0: Ναι.
1: Όμως δεν ήμουν και πολύ καλός τραγουδιστής τότε, ακόμα. Και αυτό το καταλάβανε φυσικά από την εταιρεία. Και ο Άκης ο Γκολφίδης τότε.
0: Ναι, ότι ο σύντροφος. Αργότερα ίσως.
1: Τότε δεν ήταν ακόμα συντροφός της. Θεώρησε ότι θα πήγαινε πολύ ωραία στην Ελένη, τη Δήμου. Και έτσι έγινε το τραγούδι. Ο Ηλίας ο Μπενέτος επίσης, ο παραγωγός, συμφώνησε σε αυτό. Να είναι καλά η γυναίκα, ήρθε και το είπε υπέροχα. Έτσι. Και έκανε απίστευτη ενορχήστρωση ο Νίκος Αντύπας. Πιστεύω ότι για τον καιρό του ήταν πολύ προχωρημένο.
0: Θα σε ρωτούσα γιατί μου κάνει εντύπωση αυτό το υπέροχο βάθος που έχει το κομμάτι.
1: Μπράβο.
0: Έχει ένα θόλο.
1: Ναι.
0: Κάτι γίνεται εκεί με την ενορχήστρωση και νόμιζα ότι είναι ο Γκολφίδης που την έχει κάνει. Αλλά λες ότι είναι ο άλλος σπουδαίος ενορχιστρωτής, ο Αντύπας.
1: Ο Γκολφίδης δεν είναι ενορχιστρωτής, είναι ηχολήπτης.
0: Είναι ηχολήπτης, ναι, αλλά λέω έβαλε το χεράκι του προφανώς.
1: Το βάλε το χεράκι του. Ο Γκολφίδης έβαλε το χεράκι του γιατί τότε.
0: Σωστά, ηχολήπτης θέλω να πω και.
1: Είχα την τύχη ότι είχε κάνει με το Σπάθα ο Αντύπας τα ζεστά ποτά, αμέσως μετά έκανε και εμάς. Ένα χρόνο μετά μας έκανε εμάς την ενορχήστρωση. Ήταν στα πάνω του ο Νίκος. Τρομερός μουσικός. Απίστευτος ντράμερ, μουσικάρ. Και ο Γκολφίδης τότε είχε φέρει για το λέξικον στο Σιέρα και αυτός χρησιμοποίησε το χώρο που λες, αυτόν που σου θυμίζει θόλο ή κάτι τέτοιο. Ήταν τρομερή συνεργασία.
0: Και ξέρεις, σε αυτό το μέγεθος που ανοίγει τη φωνή, βγαίνουν και κάποια άλλα συναισθήματα, λίγο μεταξύ, ας πούμε, έτσι, μικρής ηκεσίας, μεταξύ τρυφερότητας αλλά και λύπης μαζί, αλλά μιας γλυκιάς λύπης.
1: Χαρμολύπη εννοείς.
0: Χαρμολύπη, ναι, εγώ έτσι το ακούω.
1: Αφού το ακούς έτσι, έτσι είναι. Ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του προσλαμβάνουσες. Και εγώ το έχω αυτό. Και εμένα μου κινεί αυτό το συνέστημα της χαρμολύπης. Όχι μόνο αυτό το τραγούδι, και άλλα. Ναι. Από συναδέλφους που αγαπώ πολύ.

0: Και πάμε λίγο τώρα σε αυτό που ακούσαμε. Κλαίω γιατί δεν έζησα. Για τι ώρα είναι μια φράση αυτή. Ποιος έχει γράψει τα λόγια?
1: Ο Αντώνης ο Πρέκας, ο δημοσιογράφος.
0: Α, ο Αντώνης ο Πρέκας από το Έθνος και λοιπά.
1: Ναι. Ναι.
0: Να σε ρωτήσω με τον Κατσιμιχιά πώς ήταν τον πάνω, πώς ήταν έτσι. Τα πάτε μαζί αυτό, βλέπω.
1: Ναι, το πάμε μαζί. Κοίταξε, εγώ με τον πάνω και τον Χάρη γνωρίζομαι πολλά χρόνια πριν. Γιατί έπαιζα και με την ορχήστρα του σε ένα διάστημα. Mm-hmm. Με τον Ηρακλή τον Κοντό και τον Θοδωρή τον Γιαννακόπουλο. Και ερχόντουσαν να μας ακούσουν στις Λαμπυρίδες που παίζαμε τότε.
0: Α, στο Γιάννη του Σιλιγνάκη.
1: Στο Γιάννη του Σιλιγνάκη.
0: Α, τι μας θυμίζεις.
1: Ναι, ναι. Oh. Και κάναμε παρέα. Ξέρανε ότι τους αγαπώ. Τους παρακολουθούσα. Τους έδινα τα εύσημα για ό,τι κάνανε. Ως δημιουργός κι εγώ. Και mm-hmm. τους επηρεασμούς. Και είχαμε μια φιλία, όχι θα έλεγα κολλητή, αλλά πάντα τους παρακολουθούσα. Μιλάμε τώρα και μέσα από, τα, ξέρεις, από το διαδίκτυο.
0: Α, μιλάτε.
1: Ναι. Εγώ τους αγαπώ τόσο πολύ που δεν μπορώ να... Τι να πω για
0: το... Ήτανε μια στιγμή πολύ ωραία για το τραγούδι μας η εμφάνισή τους. Ε.
1: Είναι.
0: Και, ναι, ναι, λέω, μιλάω για το χρόνο. Το
1: α, τότε, ναι. Ναι, ναι, σπουδαία. Για μένα ήταν. Άνοιξε μια πόρτα, μια πύλη για να πάμε κι εμείς οι Ελλάσσονες, θεωρώ, οι τραγουδοποιοί που δεν είχαμε το συνθέτη Λύκια των μεγάλων και τα λοιπά. Είχαν όγκο αυτοί. Mm-hmm. Κιθαροδί που λέμε, για να το πω αλλιώς.
0: Mm-hmm.
1: Και εγώ με τον Παντελήτη παίζαμε εκεί στο Πέτρα και Φως. Στον Πειραιά με τις κιθάρες μας παίζαμε. Mm-hmm. Και χωρίς μικρόφωνο κιόλας.
0: Πέτρα και Φως.
1: Ναι.
0: Να σου πω, το θυμάσαι το διαχρονικό καθόλου?
1: Πώς δεν το θυμάμαι? Το ξέρω.
0: Ναι.
1: Σε έχω συναντήσει εκεί, αλλά τότε δεν γνωριζόμαστε.
0: Δεν γνωριζόμαστε. Αλλά ο Χάρης και ο Πάνος είχαν έρθει.
1: Ναι, μα όλοι είχαμε έρθει.
0: Ναι, ναι, ναι. Επειδή ανέφερες τώρα Πέτρα και Φως, πας ένα ταξίδι στον Πειραιά. Έτσι.
1: Το σπίτι μου είναι στο Σχιστό. Λίγο πιο πάνω.
0: Άντε, ναι. Τι λες, το σπίτι σου?
1: Ναι, με. Α, το πατρικό μου.
0: Άντε. Ναι. Τι, ποια γειτονιά είναι εκεί?
1: Ισκρά. Ισκρά.
0: Α, Ισκρά, ναι, ναι, ναι.
1: Και ερχόμουν πολλές φορές στο διαχρονικό, αλλά τότε δεν γνωριζόμαστε.
0: Ναι.
1: Εμείς γνωριστήκαμε μετά από κοινούς
0: ναι,
1: φίλους.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Πάνο Κατσιμίχα. Επιτυχία μεγάλη. Δε φταίω εγώ που μεγαλώνω.

0: Βέβαια από την παρέα μας δεν θα μπορούσε να λείπει σήμερα ένας λαθρεπιβάτης του τραγουδιού μας και της πορείας που είχε ο Γιάννης Νικολάου και αγαπημένος μας συνθέτης και τραγουδοποιός, ο οποίος έχει φτιάξει δική του κατάσταση στην πορεία του στο τραγούδι. Παντελή, πες μας σε παρακαλώ πολύ, έτσι λίγα λόγια για το ξεκίνημα και για το δικό σου μαζί με τον Γιάννη, για τους λαθρεπιβάτες, για εκείνη την εποχή στο τραγούδι και σε ακούμε με προσοχή.
1: Μαζί με τον Γιάννη τότε από το 86 που αρχίσαμε να κάνουμε τα demo μας και όλα αυτά, ήταν η αρχή αυτό το πράγμα που ψηλαφώντας πηγαίναμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχαμε μπροστά τα χέρια και δεν ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν για μας κάτι το πολύ άγνωστο, ας πούμε. Και ο Γιάννης μου έλεγε πάμε να κάνουμε κάτι, Ο Γιάννης έσπροχνε.
0: Ναι. Ήταν όμως και η εποχή εκείνη που μετά τους Κατσιμιχαίους και λοιπά λίγο, που ζητούσε κάτι, μια νότα, και νομίζω ότι αυτοί οι λαθρεπιβάτες μπήκαν έτσι από την πόρτα αυτή.
1: Ήμασταν τυχεροί γιατί Μπράβο. Οι εταιρείες έψαχναν τότε καινούργια παιδιά. Έψαχναν να βρουν καινούργιους ανθρώπους και καινούργιες προτάσεις. Ανθρώπους που να έχουν ταλέντο και να μπορούν να βγάλουν και αυτοί το δικό τους. Τους δικούς τους Κατσιμίχα.

0: εκείνες τις στιγμές, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, εγώ νόμιζα ότι επειδή τραγούδαγα ότι θα ήταν πολύ εύκολο πράγμα. Όταν μπήκα και άκουγα τον εαυτό μου, μου φαίνονταν αστείος. Και μάλιστα με πολλά λάθη. Ήταν δύσκολο για έναν άνθρωπο που μπαίνει στούντιο πρώτη φορά να τραγουδήσει. Μετά σιγά σιγά το ξεπεράσαμε, βέβαια, και αρχίσαμε και τραγουδάγαμε και ήμασταν ο εαυτός μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή άκουγα τη φωνή μου και με φόβιζε. Η φωνή μου όταν την άκουγα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ευτυχώς που δεν φόβιζε τους άλλους.
0: Ναι. Αισθανόσουν λίγο άγουρος ίσως. Ναι. Καλά. Εντάξει, ναι, αυτό ναι, είναι λογικό βέβαια, τώρα. Βέβαια. Όλοι περνάνε από αυτό το στάδιο. Αλλά εσύ το Γιάννη τι βρήκες τότε, δηλαδή. Καταρχήν ήσασταν φίλοι, φαντάζομαι.
1: Καταρχάς, ο Γιάννης ήταν ένα τεράστιο ταλέντο. Δηλαδή, εγώ ακούγα τα τραγούδια του και ζήλευα. Και έλεγα, να γράψω κι εγώ ένα τέτοιο τραγούδι, έλεγα.
2: Έγραψες και καλύτερα από μένα.
1: Τεράστιο ταλέντο. Δηλαδή, είχα ακούσει τότε 15-20 τραγούδια του.
0: Ναι,
1: εγώ δεν είχα γράψει τραγούδια. Εγώ τραγουδούσα, ας πούμε, άλλων τραγούδια.
0: Μάλιστα.
2: Έγραφε ωραίους στίχους όμως. Υπάρχουν μέσα το Κρυώνω, το Μπήκε ο Νοέμβρης, η Τραγουδάρα, το Γραφείο.
1: Τότε έκανα την προσπάθειά μου, Γιάννη.
2: Που είχε γράψει.
1: Τότε έκανα την προσπάθειά μου.
2: Και στίχους και μουσική ο Παντέλης στο Γραφείο. Αγαπημένο μου. Είναι σεμνός πάντα.
0: Πάντως δίπλα-δίπλα φτιάξατε μια ωραία χημεία, νομίζω. Και ο Παντέλης εμπνεύτηκε να γράψει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο ένας μας βοήθησε τον άλλον. Κάπως
0: έτσι. Ναι.
2: Ακόμα βρισκόμαστε με τον Παντέλη.
0: Ναι, αλίμονο. Ναι, υπάρχει μια εκτίμηση, το είναι κατανοητό, μάλλον είναι εμφανές αυτό, και θέλω να πω, εσύ τώρα Παντελή, οι ελευθερεπιβάτες κάποια στιγμή δεν υπάρχουν, εσύ παρακολουθείς τον Γιάννη Νικολάου, τι έχεις να πεις για τον Γιάννη από εκείνο το σημείο και μετά, για την πορεία του, για τα τραγούδια του, για τις συνεργασίες του, για όλα αυτά?
1: Κοιτάξτε, ο Γιάννης είναι ένας εργάτης της μουσικής. Ο Γιάννης δουλεύει με τη μουσική. Είναι, δηλαδή δεν την άφησε ποτέ τη μουσική. Δηλαδή κάνει τραγούδια συνέχεια και δώσει σε πολύ κόσμο. Δηλαδή κάθε τόσο κάνει και δίσκο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Και πετάγεται και συναντάει και τους Beatles αν χρειαστεί λίγο. Θέλω να πω δηλαδή ότι εμπλουτίζει τη δημιουργικότητά του και με μελωδικά άλλα ακούσματα από το μακρινό, ας πούμε, περιβάλλον. Έτσι δεν είναι, δηλαδή είναι πολυτάλαντος, ας πούμε, αυτό θέλω να πω.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Ξέρει ο Παντελής.
1: Έχει ένα τεράστιο ταλέντο γράφοντας τραγούδια ο Γιάννης, έχει τεράστιο ταλέντο.
0: Για πες μου τώρα έτσι, δύο τραγούδια, ένα από τους λατρεπιβάτες που το θυμάσαι περισσότερο, αν θες μας λες, και ένα από την πορεία του Γιάννη μετά την περίοδο αυτή. Που εσύ έτσι, ας πούμε, θα ήθελες να ακούσεις ένα βράδυ που δεν μπορείς να κοιμηθείς, ας πούμε, και θες να ακούσεις κάτι.
1: Από τους λατρεπιβάτες θα ξεχώριζα, ας πούμε, το Ρεμάλι, το Ανησυχώ, τα οποία ήταν σπουδαία τραγούδια, κάναν μεγάλη έτσι...
0: Επιτυχία, βέβαια.
1: Μιλάω για του Γιάννη τώρα τραγούδια. Και μετά το Ίχνος, βέβαια, που έδωσε στη Λένα και έγινε... πανελλήνια επιτυχία μέσα σε μέρες.
2: Επιτρέπετε να μην πεις το δευτόγο που μεγαλώνω, ρε εσύ.
0: Ακούς τι λέει ο Γιάννης.
2: Το δευτόγο που μεγαλώνω, που το έπεσε εσύ κιόλας, πρώτος να πούμε.
1: Α, και το δευτόγο. Καλά, ναι, το δευτόγο που μεγαλώνω, βέβαια. εννοούσα από τον πρώτο δίσκο.
2: Σωστά, σωστά.
1: Εντάξει.
2: Πήγα να σε προλάβω τώρα, εγώ καταλάβω.
0: Πάντως, Παντελή, νομίζω ότι όλα αυτά είναι πάρα πάρα πολύ ωραία, αλλά η φιλία, γιατί βλέπω τα μάτια του Γιάννη εδώ και σκέφτομαι το εξής, λέω, και φαντάζομαι και τα δικά σου τώρα, δεν τις βλέπω αλλά τις φαντάζομαι, λέω, ρε παιδί μου, η φιλία που αναπτύσσεται και κρατάει χρόνια είναι το πολύτιμο δώρο τελικά, δώρο ζωής έτσι.
1: Κοιτάξτε, είναι κάποια πράγματα που το αίμα νερό δεν γίνεται που λέμε. Έτσι, δηλαδή με τον Γιάννη έχουμε ζήσει τόσα πράγματα. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Και καλά και κακά. Και άσχημα. Δηλαδή κάτι ξενύχτια που έβαζα τον Γιάννη να οδηγεί επειδή δεν μπορούσα άλλο να κρατήσω τα μάτια μου ανοιχτά γιατί δούλευα πρωί και βράδυ. Δηλαδή έχουμε περάσει πάρα πολλά.
0: Και επικίνδυνα από ό,τι ακούω.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εδώ ο Γιαννάκης γελάει, σε ακούει και χαίρεται. Να είσαι καλά, Παντελή, δεν ξέρω αν θες να μας πεις κάτι.
1: Ευχαριστώ, Θέμη μου, να είσαι καλά κι εσύ. Και εσύ να είσαι γερός.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Ακούμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γιάννη μου, γεια σου.
2: Γεια σου, ρε φίλε, σε ευχαριστώ πολύ και για πολλωστή φορά σε ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Γιάννη.

0: Μιλάμε λοιπόν με τον Γιάννη Νικολάου εδώ στη δική μας πόλη, στην ελληνική ραδιοφωνία, με τη φωνή της Ελλάδας, στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και θέλω να σε ρωτήσω, Γιάννη, εσύ έχεις εξοικειωθεί αρκετά με τις εμφανίσεις. Τι σε δυσκολεύει περισσότερο, μάλλον πότε έχεις περισσότερη σκέψη ή αγωνία, την όποια αγωνία? Πριν από κάποια εμφάνιση, στο στούντιο, πώς θα ακουστεί και στο τέλος, τι θα καταγραφεί και τι θα μείνει σαν αποτέλεσμα αυτής της δημιουργίας? Πότε είναι ο Γιάννης Νικολάου πιο κοντά έτσι στη χαρά?
1: Στη χαρά, μόλις πάρω την κιθάρα στα χέρια μου.
0: Από την αρχή δηλαδή.
1: Ναι, γιατί είναι δεύτερη φύση αυτό, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Και νιώθω ασφάλεια. Με τις αγωνίες δεν έχω πολλά παρέδωση εγώ, να πω την αλήθεια.
0: Δεν έχεις
1: παρέδωση. Δεν έχω παρέδωση, όχι.
0: Ούτε φόβους.
1: Καθόλου. Καθόλου. Γιατί είναι σαν παιχνίδι για μένα. Δηλαδή όταν παίζεις, χαρούμενος είσαι.
0: Βέβαια.
1: Δεν έχω ούτε αγωνίες, ούτε τράκ, ούτε τίποτα. Στην αρχή, ναι, βεβαίως. Μην λέμε και ψέματα. Mm-hmm. Όταν βρέθηκα ξαφνικά από τα μπαράκια δίπλα στη Χαρούλα Αλεξίου, εκεί πέρα καταλαβαίνεις ότι είχαμε πάθει και οι δύο σε Πάρκινσον, ας πούμε. Δεν το συζητάω.
0: Πάντως νομίζω ότι είναι επικοινωνιακός ο Γιάννης Νικολάου.
1: Είμαι πολύ, ειδικά με ανθρώπους που συμπαθώ.
0: Ναι.
1: Καμιά φορά είμαι και βατοκριμένος, ας πούμε. Άμα ξέρω ότι δεν μπορώ να πω έδαφος για να με καταλάβουν, γιατί καταλαβαίνεις έναν ανοιχτό άνθρωπο, όλοι είναι στο τσάκ να το παρεξηγήσουν.
0: Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό αυτό που λες. Ζούμε σε μια συντηρητική εποχή, έτσι.
1: Πάρα πολύ.
0: Μα και παλιότερα ήταν συντηρητικά τα πράγματα. Τι τα έσωζε τότε?
1: Τότε τα έσωζε ότι υπήρχαν περισσότεροι γνήσιοι άνθρωποι. Τώρα ο συντηρητισμός έχει σχέση με το ότι, και με την αποξένωση. Δυστυχώς έχουμε αποξενωθεί παλιά τον Έλληνε στον άλλον. Δηλαδή, ακόμη και αν δεν είχε μαζί σου για σένα μια καλή γνώμη, στην πορεία έβρισκε μικρά πράγματα που μπορούσε να αγαπήσει, όπως και εσύ, καταλάβες. Εδώ δεν υπάρχει επαφή, εδώ είναι το πρόβλημα. Δηλαδή φτιάχνουν ένα προφίλ, λένε έλα μωρέ αυτός είναι έτσι, μα πήγες, τον έζησες από κοντά και αν τον είδε σε μια κακή εκφανσή του, τότε είναι δίκαιο να τον από εκεί να συμπεράνεις. Αυτό είναι μη σοφό, αν μη τι άλλο.
0: Πάντως είναι ένα χρέος που θα πρέπει να έχουμε ως κοινωνικά άτομα, ως ευσυνείδητοι πολίτες, το να διαβάζουμε λίγο καλύτερα τον άλλον πιο μέσα.
1: Ακριβώς. Αυτό είπα και εγώ.
0: Αυτό είπες, ναι. Το λέμε για να μείνει έτσι λίγο στο...
1: Πολύ καλά έκανες που το έθεσες πιο απλά από μένα.
0: Πάντως έχω την εντύπωση, Γιάννη Νικολάου, ότι επειδή μίλησαμε για το παλιότερο και το σημερινό, ότι παλιότερα υπήρχε μεγαλύτερη ευρυχωρία, υπήρχε έννοια της γειτονιάς. Υπήρχε ο άνθρωπος πιο κοντά στη φύση, που είναι πολύ σημαντικό γιατί καταπραίνει η φύση.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, ενώ τώρα είναι στο τσιμέντο, στο στρίμωγμα, στο μποτιλιάρισμα.
1: Άστο.
0: Δεν είναι θέμα αυτό σοβαρό.
1: Μα ερχόμουν εδώ και είχε μποτιλιάρισμα πάλι και λέω θα φανώ τώρα συνεπής, ενώ έχω ξεκινήσει από τις 9 η ώρα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Ενώ ευτυχώς ήρθα στην ώρα μου.
0: Ναι. Ναι, όλο αυτό όμως δημιουργεί έτσι ένα άγχος και μια αναστάτωση και ένα αδιέξοδο. Πώς τα βλέπεις τα επόμενα χρόνια?
1: Κοίταξε, 6 εκατομμύρια δεν χωράνε.
0: Μέσα σε μια πόλη που είναι του ενός.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Στη μεγαλύτερη εκδοχή.
1: Και σε όλα τα επίπεδα και των υποδομών ακόμα. Πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα ο κόσμος θα φύγει από την Αθήνα. Κατάλαβες, και αυτό θα ήταν το καλύτερο που είχε να κάνει. Αν μπορούσα, θα έφευγα κι εγώ.
0: Ναι. Αν σου λέγανε τώρα, Γιάννη Νικολάου, πάρ' τα ενία στα χέρια σου, την μπαγκέτα και λοιπά, και τι θα αφαιρούσες από την πόλη και τι θα προσέθετες?
1: Πράσινο σίγουρα, ναι, θα προσέθετα. Τα αυτοκίνητα, όσο λιγότερα αυτοκίνητα γίνει, δεν ξέρω πώς θα το κάνω αυτό, γιατί δεν είναι η δουλειά μου. Εγώ τραγούδια γράφω.
0: Αλλά ως μαγικά το λέμε, ως μαγεία.
1: Αν το έχεις πάει σε άλλο επίπεδο.
0: Έτσι, σαν παραμύθια. Τη δική σου κατάσταση.
1: Ναι, πράσινο. Ποδήλατα πολλά, να κυκλοφορεί ο κόσμος με ποδήλατα, να μην μπαίνουν καθόλου τα αυτοκίνητα στο κέντρο, να είναι επίσης τα λεωφορεία οικολογικά, έτσι, χωρίς βενζίνες και τέτοια πράγματα, ώσπου να φύγει το νέφος, έτσι, η καθαριότητα επίσης, θα καθάριζα τις περιοχές, τις μυστήριες, καταλαβαίνεις τι εννοώ, δεν επιτρέπεται να βλέπεις κατάκι τους ανθρώπους δεξιά-αριστερά και με σύριγγες στο χέρι και τα λοιπά, όλα αυτά θα τα φροντίζαμε, δηλαδή και τους άστεγους θα κάναμε ένα ίδρυμα τους, που θα τους φιλοξενήσαμε και θα τρώγανε κανονικά πρωινό, δείπνο, γεύμα και όλα.
0: Εγώ σε φαντάζομαι και με ένα αγκασμάς, θεωρητικά το λέω, σε εισαγωγικά η λέξη.
1: Ναι, όχι, το ακούω.
0: Για το γκρέμισμα. Έλεγε ο Παλαμάς συγκρεμιστές και ηχτίστες κλπ. Αυτή το γκρέμισμα, υπάρχουν κάποιες πόλεις στην Ευρώπη, στην Ισπανία, δεν θυμάμαι τώρα, που γκρεμίζουν. Βλέπουν ένα παλιό κτίριο, το γκρεμίζουν, κάνουν πάρκο. Δεν θα ήταν ωραίο αυτό? Αντί να τρέχουμε ενέργεια στα βουνά για να βρούμε τη φύση, να φέρουμε τη φύση πιο κοντά μας.
1: Σωστό. Εξαρτάται ποιο κτίριο γκρεμίζεις όμως. Γιατί αν υπάρχουν κάποια.
0: Καλά, κάποια, εννοείται αυτό. Δεν πάει να το γκρεμίσεις μόνος σου.
1: Όχι, είπα. Αν είναι στολίδια αυτά.
0: Α, ναι.
1: Διατηρητέα.
0: Καλά το λες.
1: Ναι, και θα έχουν ιστορία αυτά.
0: Και δεν είναι μόνο τα διατηρητέα, είναι και τα χαλάσματα που τα χρειαζόμαστε.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι μια οπτική του ονείρου.
1: Βεβαίως.
0: Το χάλασμα είναι η μνήμη που διεισδύει.
1: Τα ερείπια εννοείς.
0: Τα ερείπια.
1: Ναι. Κοίταξε, αυτό είναι άκρος καλλιτεχνικό που λες τώρα. Θα πρέπει να γίνει ένας φωτισμός όμως εκεί πέρα.
0: Αυτό είναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Αυτή είναι η λέξη.
1: Για να τα δείξει.
0: Έτσι.
1: Ναι, συμφωνώ. Ναι. Μάλλον, αν λοιπόν δεν ήταν ονειρώδες αυτό που. Σίγουρα μαζί θα την κάνουμε τη δουλειά.
0: Ναι, και θα γίνουμε φωτιστές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε να ξαναφωτίζουμε κάποια πράγματα και να υποφωτίζουμε κάποια άλλα.
1: Μήπως θα τα σκοτεινιάζουμε εντελώς τα.
0: Αυτό εννοώ. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα μετά από όλα αυτά τα ωραία περί πόλεως και περί φύσης, όπου η φύση πια συναντά την πόλη και αναπτύξει μια άλλη σχέση. Πιο κοινωνική μέσα στην πόλη, γιατί δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στα βουνά συνέχεια.
1: Ωραία θέματα έχεις βάλει.
0: Δεν είναι καλό αυτό?
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.

0: Θέλουμε να μιλήσουμε τώρα για τον Γιάννη Νικολάου, για τη συνεργασία που είχε μαζί του, αλλά και για τα δικά της, έτσι λίγο αφού του καιρό, πράγματα που κάνει μια ταλαντούχα νέαρα, η Ιωάννα Χατζηδάκη. Γεια σας, αγαπητή Ιωάννα. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια. Καταρχήν, προέρχεστε από το Μουσικό Λύκειο Παλίνης, Γυμνάσιο Λύκειο?
1: Καλημέρα σας. Από το Μουσικό Γυμνάσιο Ηλίου.
0: Ηλίου, σωστά, ναι. Μου τα είχε πει ο Γιάννης, ναι, έκανα λάθος εγώ. Δεν πειράζει. Τι σας έδωσε πολλά, νομίζω, αυτό το σχολείο τελικά.
1: Το Μουσικό Λύκειο, εννοείται, μου έδωσε πάρα πολλά. Εγώ στο Μουσικό έτσι άρχισα να εξελίσσω συνειδητά την μουσική μου πορεία. Συμμετείχα σε κάποιες χοροδίες και ευρωπαϊκές και βυζαντινές. Και γενικά ασχολήθηκα και με μουσικά όργανα, ήρθα σε επαφή με πολλά μουσικά όργανα, με το σαντούρι, με το πιάνο. Μου έδωσε πάρα πολλά.
0: και νομίζω και το ταμπουρά, δεν κάνουν στα σχολεία ταμπουρά?
1: Εννοείται, και ταμπουρά.
0: Και ταμπουρά, μάλιστα. Πες, πολύ ωραία, πολύ εργαλείο λοιπόν, πολύ μουσικός και τραγούδι βεβαίως. Και ο Γιάννης σας εκτιμά και μου έλεγε πολύ καλά λόγια για εσάς και εγώ επιβεβαιώνω. Θέλω να μου πείτε λίγο για τη συνεργασία με τον Γιάννη. Πώς τον είδατε? Ήταν πολύ αυστηρός? Με χαμόγελο ήταν, έτσι? Νομίζω το χαμόγελο υπάρχει εκεί πέρα σταθερά, ας πούμε.
1: Ναι,
0: για πέστε μας λίγα λόγια.
1: Ναι, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Θέλετε να σας πω λίγο πώς ξεκινήσαμε?
0: Να μας πείτε βέβαια.
1: Ωραία. Έτσι ήταν μια αναπάντεχη συνεργασία. Είχα δεχτεί εγώ ένα τηλεφώνημα από την Πολιτιστική Ένωση Κρίσης.
0: Μάλιστα.
1: Και για να αναλάβω τον ρόλο της αρετούσας ένα βράδυ που έπαιζε ο κύριος Γιάννης στον Γκουστάβ.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια εγώ δεν δέχτηκα, εννοείται. Εκείνο το βράδυ λοιπόν εμφανίστηκε και ο Γιάννης, βρεθήκαμε στον ίδιο χώρο. Τραγούδησα κι εγώ και έτσι έγινε η αρχή. Από τότε γνωριστήκαμε, ξεκινήσαμε μια όμορφη συνεργασία.
0: Ναι.
1: Και μετά δημιουργήσαμε τον δίσκο μας.
0: Πέστε μου τώρα, εσείς επειδή είστε και μουσικός και προφανώς είσαι μουσικός που ακούει με όλα αυτά που μου λέτε, που ακούει εννοώ πολύ ιδιαίτερα, τι βρήκατε στο Γιάννη Νικολάου? Τι βρήκατε σαν συνθέτη, σαν τραγουδοποιό, στη μουσική του, στον τρόπο που όλη αυτή η μουσική βγαίνει προς τα έξω? Τι ήταν αυτό που είπατε ότι κάτι συμβαίνει εδώ?
1: Αυτό που μου άρεσε πολύ στο Γιάννη και ταυτίστηκα πάρα πολύ με αυτό, είναι ότι δεν περιοριζότανε. Και το είδα και πολύ στη μουσική του και σαν άνθρωπος, έτσι. Ξεκινούσε, δημιουργούσε κάτι και μπορεί να το πήγαινε τελείως αλλού με βάση το συναίσθημά του. Ήταν κάτι που με άγγιξε πάρα πολύ και το είδα και στη συνεργασία μας από κοντά. Οπότε θεωρώ έτσι ότι αυτό ήταν ένα μεγάλο κομμάτι που μου έδειξε ότι όπα, αυτός ο άνθρωπος είναι ένας ανοιχτός άνθρωπος, θα με βοηθήσει και εμένα πάρα πολύ και έχω να πάρω πράγματα από αυτόν.
0: Ναι,
1: πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είπατε τη λέξη όπα και μου άρεσε, δηλαδή ότι εδώ να σταθούμε. Το όπα σημαίνει απ, τι γίνεται εδώ, κάτι γίνεται. Αυτό δεν είναι?
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Βέβαια να σας πω τώρα έτσι πως το φαντάζομαι κι εγώ. Η δοτικότητα, μάλλον η γενεοδορία του Γιάννη, είτε δια των αισθήσεων είτε δια της όποιας πράξεως, νομίζω ότι είναι κάτι που σαν να σου λέει έλα πάμε τώρα, θα τα βρούμε, θα περάσουμε ωραία, όπως και να έχει, εντάξει. Δηλαδή θέλω να πω ότι και για σας που είστε νέα κοπέλα και νέα στο χώρο αυτό, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό η ενθάρρυνση και το χτύπημα στην πλάτη ότι όλα θα πάνε καλά, πάμε.
1: Πάρα πολύ, ναι. Και η στήριξη, εννοείται. Ο Γιάννης ήταν πάντα εκεί και θα είναι, πιστεύω. Και εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και μουσικά έτσι παίρνω πράγματα πολλά από αυτόν.
0: Οπότε ο δρόμος είναι μπροστά. Και επειδή, όπως λέει και ένας σοφός ποιητής, δρόμος δεν υπάρχει, το δρόμο τον ανοίγουμε προχωρώντας. Σας εύχομαι και εσάς να έχετε μια καλή διαδρομή, μια καλή συνεργασία και με τον Γιάννη χέρι-χέρι στο στο αύριο, στο μέλλον δηλαδή. Και τι άλλο να πω, να είστε υγιείς και δημιουργικοί. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γιάννη, θες να πεις κάτι?
2: Να πω ότι ο πατέρας της είναι επίσης ένας θαυμάσιος άνθρωπος και μουσικός, όπως και η μητέρα της που ασχολείται με τα πολιτιστικά στις κρίσες. Έχουμε συνεργαστεί δηλαδή. Και η Ιωάννα για μένα είναι, τι να σου πω, σαν κόρη μου θα έλεγα. Έτσι τη βλέπω, της το έχω πει. Εγώ μιλάω από την καρδιά μου. Και έχουμε μέλλον, σχεδιάζουμε πράγματα για αυτήν, μια ομάδα ανθρώπων. Και αυτό θα το ακούσει πρώτη φορά που θα της πω τώρα. Η Ιωάννα στο ανακοινώνει, θα το ακούσει όλος ο κόσμος, γιατί ξέρεις ότι η φωνή της Ελλάδας ακούγεται σε όλο τον κόσμο. Με τη Μαρία την Παπαδάκη σκεφτόμαστε να κάνουμε πράγματα για σένα.
1: Πολύ χαίρομαι.
2: Ναι, ναι. Το συζητούσαμε με τη Μαρία, οπότε ετοιμάσου. Δεν θα σε αφήσω καθόλου να ανασάνεις.
0: Ωραία, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας σε αυτό το μικρό τιμητικό αφιέρωμα στον Γιάννη Νικολάου. Σας ευχαριστώ.

Θέλω να μας πεις τώρα ένα τραγούδι, Γιάννη, με την κιθάρα σου. Ένα τραγούδι του Αντίπα που τον αναφέραμε και πριν. Ένα τραγούδι που έχει γράψει η Λίνα Νικολακοπούλου και που έχει ερμηνεύσει η Χαρούλα Αλεξίου. Να τα ακούσουμε από σένα με την κιθάρα τώρα.

0: love.
1: Αυτός είναι λοιπόν ο Γιάννης Νικολά με την κιθάρα του, του έμεινε η ροκιά. Πιστεύω να έχεις και λίγα χρήματα, ναι, μας τα φάγαν όλα.
2: Ελάχιστα.
1: Ελάχιστα. Το ελάχιστο όμως όταν το χαιρόμαστε πολύ μεγαλώνει και γίνεται και λίγο γενναιόδωρο και ο Γιάννης είναι ένα μεγάλο παιδί. Γιάννη, τι σου δίνει αυτή η παιδικότητα και θα το πάμε μέχρι τέλος έτσι. Με παιδικότητα, ναι, νομίζω.
2: Και τι να κάνω, το είναι αργά να αλλάξω.
1: Είναι πολύ αργά.
2: Έχω γίνει μπεντένι που λένε.
1: Νομίζω αυτή η παιδικότητα είναι και ένα στοιχείο που σε κάνει να πηγαίνεις με την κιθάρα λίγο πιο πέρα για να αφουγκραστείς την έμπνευσή σου.
2: Αυτό δεν μπορώ να το εξηγώ.
1: Όχι, δεν εξηγείται. Εγώ τα λέω μόνος μου.
2: Ξέρεις, δεν έχω αλλάξει χαρακτήρα. Το δε μας άλλαξε, κατάλαβες.
1: Έχεις συνεργαστεί με μεγάλους στιχουργούς, με σημαντικούς ας πούμε τραγουδοποιούς, μεγάλα ονόματα κλπ. Να πούμε, ας πούμε, ότι έχεις παίξει δίπλα στο Γιώργο Νταλάρα, στο Μπαντεκαλά.
2: Όχι, έχει πει τραγούδι μου, Νταλάρα. Βρεθήκαμε μια φορά, να πω την αλήθεια μου, και στο Christmas Theater, αλλά δεν.
1: Α, δεν έγινε τελικά.
2: Όχι.
1: Κάτι είχα στο μυαλό μου, ναι. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Έχεις κυκλοφορήσει διάφορους δίσκους, έχεις κάνει μεγάλες συνεργασίες. Να τα ψάξει κάποιος να τα βρει αυτά, γιατί νομίζω ότι αξίζει. Έχεις κάνει συναυλίες. Πες μου τώρα, Σταύρος Νότου κλπ. Πολλές, πολλοί χώροι, μουσικές σκηνές. Ποιος είναι ο ιδανικός χώρος για σένα για να παίξεις μουσική σου? Για πόσα άτομα θα ήθελες να παίζεις, ας πούμε, και να έχεις επαφή, εννοώ ζεστή, και να έχεις κοντά την καρδιά του άλλου να χτυπάει?
2: Για μένα είναι η ιδανική χώρα είναι η μπουάτ. Ούκαν το πολλό το έβαζουν. Δεν με νοιάζει να παίξω σε στάδιο, γιατί δεν έχουμε παίξει άλλωστε και δεν καταλαβαίναμε τίποτα.
1: Τι, 200 άτομα, ας πούμε, έτσι.
2: 200, 100, 200, εκεί παραπάνω αρχίζει και γίνεται υπερβολή, ας πούμε, και δεν είμαι και κανένα σούπερστάρ εγώ τώρα για να γεμίζω μεγάλους χώρους.
1: Ναι, όχι, εντάξει, ναι, κατανοητό. Και τώρα τα σχέδια τα μελλοντικά ποια είναι? Κάνεις κάτι τώρα, πέρα από αυτά που έχεις κυκλοφορήσει και λίγο πολύ ξέρουμε τι συμβαίνει, από εκεί και πέρα έχεις κάτι στα σκαριά, κάτι που σκέφτεσαι?
2: Ήδη αρχίσανε τώρα οι εμφανίσεις. Έχουμε κάνει εμφανίσεις, παίξαμε και στον Γκουστάβ, κάναμε και παρουσίαση του δίσκου και του βιβλίου που κυκλοφόρησε παράλληλα με τα Εσωτοπία στον Ιαννό.
1: Ναι.
2: Τώρα θα παίξω σε διάφορες μικρές μουσικές σκηνές μέχρι να έρθει το καλοκαίρι, να πούμε πάλι σε αυτό Θεού
1: θέλοντος.
2: Mm-hmm. Το λέω, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά διεθνώς.
1: Mm-hmm. Ναι. Σε ανησυχεί αυτό?
2: Πολύ.
1: Είσαι ένας ευαισθητοποιημένος πολίτης.
2: Πάρα πολύ.
1: Και οφείλουμε να είμαστε και ευαισθητοποιημένοι, αλλά και συνειδητοποιημένοι βαθύτερα και επί του πρακτέου παρόντες, έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Είσαι έτσι.
2: Είμαι.
1: Όσο μπορείς.
2: Έχοντας και τρία παιδιά να μεγαλώσω, καταλαβαίνεις, δεν νοιάζομαι μόνο για μένα. Mm-hmm. Νοιάζομαι και για το μέλλον των παιδιών.
1: Αλλάζει η ζωή μας τελείως με το πρώτο παιδί και μετά και αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση.
2: Ακριβώς.
1: Πια λες, δεν παίζουμε, αλλά.
2: Ναι. Τελειών,
1: έχουμε την ευθύνη πάνω μας.
2: Μπορείς δεν έχεις τον εαυτό σου μόνο να ασχοληθείς. Είσαι υπεύθυνος για οντότητες σημαντικές για σένα πλέον και έχεις την υποχρέωση να μην τους παίρνεις το λαιμό σου, αν μη τι άλλο.
1: Αλλά ακόμα και μία έτσι αόριστη σκέψη για τα παιδιά του κόσμου είναι και αυτό μια οφειλή.
2: Μα τα παιδιά, ο κόσμος.
1: Μαζί πάνε αυτά.
2: Βεβαίως, αλλά αγαπάς όλους μέσα από τα παιδιά σου. Αγαπάς το κάθε παιδί. Βλέπω ένα παιδάκι να παίζει και θυμάμαι, ας πούμε, τα μικρά μου. Τα μικρά. Δηλαδή, δεν μπορείς να μην έχεις ενδιαφέρον για τα παιδιά του κόσμου, για τους ανθρώπους του κόσμου. Τι, δηλαδή, μόνοι μας ζούμε. Αυτό θα ήταν λίγο περίεργο. Δεν ξέρω, θα ήταν λίγο περίεργο. Όχι. Και όταν παίζεις μουσική και θες να κάνεις τους ανθρώπους χαρούμενους ή να τους εξωτερικεύεις τα αισθήματά σου και να σε ακούν, θα πρέπει να τους αγαπάς. Mm-hmm.
1: Και κάπου εδώ, αγαπητέ φίλε Γιάννη Νικολάου, φτάνουμε στο τέλος αυτής της συνάντησης. Πέρασες καλά μαζί μας εδώ?
2: Τέλεια. Τέλεια.
1: Νομίζω και ο Κώστας μέσα στην κονσόλα πέρασε και αυτός καλά. Οπότε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θέλω να τελειώσουμε με τραγούδι. Με την κιθάρα του Γιάννη Νικολάου θα μας μεταφέρει σε μια εποχή μελωδικότητας. Μια και η εταιρεία που έκανε την κυκλοφορία λέγεται Melody Maker. Και να θυμάστε ότι ο καινούργιος δίσκος του είναι το Εσωτοπία. Ακούσαμε πολλά κομμάτια από εκεί. Ακούσαμε συνεργάτες οι οποίοι μίλησαν με πολύ ωραία λόγια για τον Γιάννη Νικολάου και χαιρόμαστε γι' αυτό. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μου σε αυτό το αφιέρωμα που σου κάναμε.
2: Εγώ σε ευχαριστώ για τις ωραίες ερωτήσεις και Και για τις μη ερωτήσεις που μας οδήγησαν στο παρελθόν και όλα αυτά.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά ακόμη, αλλά θέλω να κλείσουμε έτσι με Beatles, αν θες και εσύ, γιατί τα λες πάρα πολύ ωραία αυτά και δεν ξέρω, είναι πολύ συγκινητικά. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη, ήταν ένα αφιέρωμα στον Γιάννη Νικολάου, τον τραγουδοποιό, τον συνθέτη, και είμαστε από την Φωνή της Ελλάδας με τη δική μας πόλη, την εκπομπή μας δηλαδή. Από το Θέμη Ροδαμίτη για την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής αυτής, από τον Κώστα Κυριακάκη και τεχνική επιμέλεια. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια και χαρά σας. Τελειώνουμε με το τραγούδι μας.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλα ο Καραμαγκιόλη.
2: Can't repeat the past.
3: No.
2: Why, of course you can. Of course you can.
4: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει
5: να βρει το φως. Αυτό που πρέπει να φωτίσει τις μέρες που έρχονται. Με καταλαβαίνεις, τον ρώτησε. Όχι, της είπε, και ήταν από τις λίγες φορές που τόλμησε να πει φωναχτά αυτό που σκεφτόταν. Ένα όχι που μπορεί να πονούσε τον αποδέκτη. Και εδώ, αποδέκτης ήταν ένα περίεργο πρόσωπο, θυμωμένο, ανίσχυρο, που ήθελε να βρει κάθε τόσο όσα γίνονταν τη χαμένη αυτοπεποίθηση. Λοιπόν, κόφτα αυτά τα τοξικά και τα δυσίωνα, όσες δικαιολογίες κι αν υπάρχουν για τέτοιου είδους συμπεριφορές. Τώρα πάμε για τα επόμενα και μπορείς για πρώτη φορά στη ζωή σου να τα διεκδικήσεις με τη γνώση και τη φόρα όσων έζησες, έστω και αν πονά.